0: και υπέρ του διεθνούς δικαίου, πρέπει να καταδυθούμε στα θεμελιώδη. Αυτό που έκανε η Ινδονησία, ναι, γιατί τότε, γιατί εμάς πλέον δεν απειλούνται κάποια προνόμια, απειλείται η εδαφική συνέχεια, απειλείται η εδαφική συνοχή και η εθνική ανεξαρτησία. Άρα πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να το διακηρύξεις, ότι παιδιά δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία γενικώς και αορίστως. Ουσιαστικά έχουμε μία εισβολή η οποία απειλεί τα θεμελιώδη στοιχεία της υπόστασης κάθε χώρας, όπως αυτή εκφράζεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγώ, όπως έκανε η Ινδονησία τότε, που λένε εντάξει αυτό το κάνει η Ινδονησία, εμείς δεν μπορούμε. Η Ινδονησία τότε, κύριε Σαχίνη, ήταν ένα τίποτα. Μόλις είχε βγει από την οικειοκρατία, ήταν μια πάμφτωχη χώρα, δεν της έδινε κανένα σημασία, δεν είχε γεωπολιτικούς προστάτες. Αντιθέτως, όλοι την υπέβλεπαν. Γιατί ο Σουκάρνο τότε, ο ηγέτης, ήταν αυτός που ξεκίνησε το κίνημα των αδεσμεύτων. Στην Παντούγκ της Ινδονησίας έγινε λίγο πριν γίνει. Οπότε δημιουργούσε πολλούς πονοκεφάλους. Δεν είχαν κανένα λόγο να τη στηρίξουν, ούτε τη στηρίξανε. Σταδιακά επέβαλε αυτό που επέβαλε και βρίσκοντας συμμάχους σε διάφορους εκεί που δεν το περίμενε. Επαναλαμβάνω, η Ισλανδία, το ξαναλέω τρεις, η Ισλανδία εκείνου του καιρού μπόρεσε και επέβαλε τις θέσεις της και έθεσε τα θεμέλια στο να γίνει η ΑΟΣ και επιβλήθη επί της πανίσχυρης Μεγάλης Βρετανίας χωρίς στρατό κτλ. Μέσα στο ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντως, γιατί πολλοί μας λένε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται πόλεμοι κτλ. Λοιπόν, και δεν μπορείς εσύ. Δηλαδή, αυτό που θέλω. Αλλά, που,
1: μέσα
0: που
1: είναι στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο η Τουρκία.
0: Αυτό να μου πείτε. Ναι, μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο.
1: Θέλω να δούμε.
0: Παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα παρεπιπτόντως η τουρκική εισβολή.
1: Επί του πεδίου παρήγαγε.
0: Οι αποτελέσματα παρήγαγε. Νόμιμα δεν είναι, αλλά αποτελέσματα είναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να δούμε λιγάκι πώς το σκέφτεστε για το ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο. Καταρχάς, λέτε από τις ορατές μονάδες στα αβήθιστα αεροπλανοφόρα.
0: Αυτό είναι ένας όρος που πλέον έχει γίνει του σειρμού.
1: Έχετε πει ωραία, μια φορά θυμάμαι σχηματικά που λέγατε, τι ωραίο που είναι να βλέπεις μια πανάκριβη φρεγάτα να περνάει από ένα νησί όχι πολύ ανεπτυγμένο και κάποια στιγμή να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Το είπατε σχηματικά, κάτι θέλατε να πείτε με αυτό και εδώ το βλέπουμε μορφοποιημένο. Θέλω λίγα να σταθείτε.
0: Εντάξει, μέσα στην αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, ακόμη και στις ανοιχτές θάλασσες, στο κεντρικό Αιγαίο ας πούμε, δηλαδή ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο θα εντοπιστεί από πλήθος αισθητήρων. Συνάδελφοι δικοί μου, ο Νίκος Παπαδάκης, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθηγητής σχολή στην Σχολή Ευελπίδων και κριτικός παρεπιπτόντος, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου φτιάξει δίκτυα υποθαλάσσιων αισθητήρων και ό,τι μπαίνει μες στο Αιγαίο να εντοπίζεται επιφανίας ή υποβρύχιο. Λοιπόν, και αν είναι λοιπόν κάτι, μπορεί να το να δέχεται πυρά από ρουκέτες, από drones, από βλήματα, αυτό που είπαμε, από ελεύθερους σκοπευτές σε μεγάλες αποστάσεις, από αυτοσχέδιες, από αυτοκτονικά υποβρύχια drones, από σμήνη ταχυπλών σκαφών. Τι θα επιβιώσει από αυτό, με τι τρόπο μπορείς να επιβιώσεις από αυτό το πράγμα? Είναι πρακτικά αδύνατον. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα παράξει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, με πολύ χαμηλή τεχνολογία. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε πράγματα λόγια του ανέμου του Γρεγολεβάντε που λέγει ο Τσιφόρος. Σκεφτείτε ας πούμε ότι οι Ουκρανοί παράγουν πυράβλους κρούζ που λέγονται τρεμπίτα, οι οποίοι είναι ένα φτηνό έκδοχο των γερμανικών V1, αυτών που έριχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο. Το κόστος, το βασικό κόστος αναμονάδα χωρίς την κεφαλή είναι $3,000. Είναι τίποτα. Και αυτό το πράγμα πάει 140 χιλιόμετρα. Εάν του προσθέσεις και μια στοιχειώδη τεχνητή νοημοσύνη και μια πολεμική κεφαλή ώστε να μπορεί να εντοπίζει στόχους από μόνος του, έχεις ένα όπλο της τάξης των 10-15.000 δολαρίων, το οποίο μέσα στο Αιγαίο μπορεί να είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι.
1: Και για την ώρα ακούς απλά τον Ερντογάν να λέει: έχω έναν ταϊφούν, δύο ταϊφούν, τρεις ταϊφούν.
0: Και τα κομμάτια του, δηλαδή, το φτιάχνει ένα σιδηρουργείο επαρχιακό. Δηλαδή, στη δυτική φραγκίστα Ευρυτανίας, εμείς με ξέρεις τον κινητήρα, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Λέτε την ιδιαίτερη πατρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να δούμε λιγάκι το επόμενο όμως. Γιατί έχετε μιλήσει για αυτό το πολυπλέγμα, το δόγμα δηλαδή της άρνησης πρόσβασης. Φέρτε μπροστά παρακαλώ όλη την κάρτα και θέλω λίγο να το εξηγήσετε. Άρα στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάτι ενιαίο. Είναι και αυτοδιοίκητα και συνδεδεμένα.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιο κέντρο. Είναι αυτό που λέει ο Αρκίγια και άλλοι, το δίκτυο, το network και ουσιαστικά ο χώρος του Αιγαίου να ενοποιείται μέσω δομών ισχύως, κινητών και ακίνητων. Ποια είναι τα ακίνητα? Οπλικά συστήματα πάνω στα νησιά, που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι πάρα πολύ φτηνά, απλά, μικρά, να τα επανδρώνουν εθνοφύλακες. Συστήματα συλλογής πληροφοριών. Πολλοί λένε, ας πούμε, για το ποιοι θα πολεμήσουν. Όλοι θα πολεμήσουμε. Στην Ουκρανία, ας πούμε, είδαμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας με εφαρμογές στα κινητά τους να περνάνε δεδομένα στοχοποίησης για οπλικά συστήματα ρωσικά, που δεν χρειάζονταν να κάνουν κάτι. Απλώς ενεργοποιούσαν την εφαρμογή και πηγαίνανε πληροφορίες από τον ήχο ή από την εικόνα σε κάποιο κέντρο και αυτά διαχέονταν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μπορείς όλα αυτά με πολύ μικρό κόστος, εάν το πάρεις απόφαση να το φτιάξεις. Για να το πάρεις απόφαση όμως, πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας και πρέπει να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Δηλαδή, και το ελληνικό στράτευμα πολύ καλά κάνει και εξοπλίζεται με τον τρόπο που εξοπλίζεται, αλλά χρειάζεται και ένα παράλληλο στράτευμα, ένα ασύμετρων ικανοτήτων στράτευμα. Λοιπόν, οι Έλληνες αξιωματικοί μπορούν να το κάνουν. Επαναλαμβάνω και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αρκεί όμως αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσεις να σπάσεις τις αγκυλώσεις που υπάρχουν.
1: Άρα χρειάζεται και πολιτική βούληση.
0: Χρειάζεται πρωτίστως πολιτική βούληση.
1: Και πολιτική σύμπνια, πολιτική βούληση και επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Διότι τελικώς εδώ, με αυτά που περιγράφεται και με αυτά που βλέπουμε, δηλαδή να κάνετε ένα πολυπλέγμα, όπως είπατε, όλο το Αιγαίο, άρνησης πρόσβασης στην ουσία, εφόσον έχεις τέτοιες καταστάσεις, πρώτον, θα βάλεις όποιον το σκεφτεί εναντίον σου να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, γνωρίζοντας ότι θα έχεις μια τέτοια δυνατότητα. Δεύτερον, όμως, και πολύ βασικό, πρέπει να αλλάξεις και την νοοτροπία. Το αγοράζω μόνο ακριβές πλατφόρμες και κάποιες εξ αυτών, γιατί η Ελλάδα είναι καμένη από αυτά, να πηγαίνουν σε μίζες. Έχουν συμβεί αυτά στην Ελλάδα, δεν μιλάμε εν κενό. Κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείτε.
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι υπερτονισμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Και όλα αυτά που λέμε, εκτός ότι είναι φτηνά, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν. Αυτό το λέει και ο Υπουργός μας παρεμπιπτόντως και το λέει πάρα πολύ σωστά. Ότι θα δημιουργήσουν οικοσυστήματα τεχνολογιών. Εάν κάποιος διαβάσει το πώς διαμορφώθηκε η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και πώς η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία λειτουργήσε θετικότατα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, θα δει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Συνιστώ ανεπιφυλάκτως το βιβλίο που είπα πριν, το The Art of Military Innovation, τον Σαμίρ Λουντβάκ, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, πολύ πιο εύπεπτο, δεν θυμάμαι ακριβώς συγγραφής, λέγεται The Weapon Wizards. Είναι δύο δημοσιογράφων της Χαρέτζ και λέει πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάχνουν όπλα. Λοιπόν, με πολύ απλά πράγματα που σταδιακά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αυτό που είπαμε, εταιριών. Άνθρωποι βγάλανε λεφτά, πέρα ότι έβγαλε λεφτά η χώρα, αλλά και μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο γίνανε πολύ πλούσιοι. Ή κάποιοι που ήταν ήδη πλούσιοι γίνανε ακόμη πλουσιότεροι. Δηλαδή και εδώ κάποιοι άνθρωποι θα πλουτίσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο λαός εναντίον του κεφαλαίου. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι εάν θες να στηρίξεις και οικονομικά συμφέροντα θα το κάνεις. Θα μου πεις πρέπει να γίνει έτσι? Όχι, αλλά μπορεί να γίνει και έτσι. Δηλαδή δεν αναζητώ τουλάχιστον.
1: Εγώ βλέπω ψάχνετε έναν τρόπο να κινητοποιήσετε ευαισθησίες.
0: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, και πολλοί φίλοι λένε είσαι αφελής, θέλεις, ζητάς έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο. Όχι. Μιλάμε σε έναν σκληρό, ρεαλιστικό, ανταγωνιστικό κόσμο που και κάποιοι άνθρωποι θα κερδίσουν από όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να κερδίσουν. Μακάρι να αναπτυχθεί μια αστική, ένα κομμάτι της αστικής τάξης της ελληνικής επιτέλους να γίνει παραγωγικό και να μπει σε μια ευρύτερη διαδικασία παραγωγής. Όπως κάνανε οι Ισραηλοί, όπως κάνανε οι Σιγκαπουριανοί, όπως κάνουν οι Νοτιοκορεάτες. Λοιπόν,
1: όπως κάνει η Τουρκία.
0: Όπως κάνει η Τουρκία.
1: Να μην τρεπόμαστε να το λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Αισθάνεστε ότι μπορεί να κλείσει αυτή η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στο κομμάτι της καινοτομίας, γρήγορα? Έχει τις δυνατότητες η χώρα, σας ρωτώ, γιατί ψήρω ότι έχετε επαφή με το έμψυχο δυναμικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αρκεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Που πλέον θέλει και νέου τύπου αντιλήψεις όσον αφορά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, αν πάμε με τη λογική ότι για να φτιάξω κάτι πρέπει να να πληρεί 45.000 προδιαγραφές που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τότε τέλος, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, απολύτως κανένα νόημα. Είναι ακριβώς αυτό που πάσχουν.
1: Ή να σου λέει X πρεσβεία, σταμάτησε το αυτό, γιατί ναι, έχω τα δικά μου που θέλω να προωθήσω.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ναι, βασικό αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία που θα έπρεπε να μας διακατέχει υπαρξιακά ως χώρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, με βάση αυτόν τον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη, πολλαπλώς. Οι νέες αυτές εξελίξεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων, τη σχέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τη σχέση μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων. Εδώ είναι το κομβικό σημείο στο οποίο θα διαμορφωθούν πολλές από τις εξελίξεις που θα διαμορφώσει το μέλλον παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα είμαστε πρωταγωνιστές. Τέλος. Από την άλλη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι προσπαθεί, με τον τρόπο που προσπαθεί, να μας μετατρέψει σε δικό της σατζάκι, όπως πολύ σωστά είπατε. Και βέβαια και η Ελλάδα έχει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Έχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα, προκύπτει από το δημογραφικό.
1: Δημογραφικό.
0: Να μην, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε με την Τουρκία, οι εξωγήινοι που έλεγα πριν να έρθουν να μας δώσουν όπλα και να τους. Εάν δεν επιλύσουμε τέτοια θέματα, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα στην έκλειψή μας ή με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών. Οικονομικά προβλήματα, προβλήματα αποσάθρωσης στους θεσμούς και λοιπά. Δεν θέλω να επαναλάβω να κομίζουμε κλάφκα σε ένα Αθήνας. Θέλω όμως να τονίσω ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι ενός όλου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται πολλοί και φίλοι και μου λένε: Κωστά, για αγόρι μου τώρα, τι λες, εμείς είμαστε κατακτημένη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή αυτά θα κοιτάμε. Δηλαδή την Τουρκία θα κοιτάμε τη στιγμή που το δημογραφικό κτλ. Εδώ τι απαντάς, δηλαδή ότι θα είναι καλό, θα σωθεί η Ελλάδα από το δημογραφικό, μας καταλάβει η Τουρκία? Τι ακριβώς είναι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, όλες οι παθογένειες αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης παθογένειας, που είναι πολύ απλά η άρνηση των ελληνικών ελίτ ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ελίτ να σκεφτούν εθνοκεντρικά, να σκεφτούν υπέρ των συμφερόντων των δικών τους μεν, αλλά πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της χώρας, του έθνους, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Και αυτό, και αυτή η άρνηση υποδαβλίζεται και ενισχύεται από μια ευρύτερη, έτσι, ητοπαθή αντίληψη που υπάρχει στην Ελλάδα. Μια αντίληψη ότι εμείς είμαστε πολύ μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε κατακτημένη χώρα, οι μεγάλες δυνάμεις θα αποφασίσουν, εμείς απλά είμαστε εντολοδόχοι των μεγάλων δυνάμεων κλπ. Κλπ. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι γιατί εσύ το επέλεξες. Γιατί η πραγματικότητα δεν στο επιβάλλει. Λοιπόν, είναι θέμα νοοτροπιών. Και εδώ είναι και η ευθύνη του κάθε Έλληνα. Και μια που σήμερα είναι 29 Μαΐου, αυτή η ζωφερή επέτειος, και οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, ένα γένος, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει στη διεθνή πραγματικότητα. Παραμένουμε ένα πολύ κομβικό κομμάτι του παγκόσμιου όλου. Ο πολιτισμός μας, που είμαστε οι ζωντανοί φορείς αυτού του πολιτισμού, συνεχίζει να μας τοποθετεί στην ελίτ των παγκόσμιων εθνών. Αλλά για να παίξουμε κάποιον ρόλο, πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και ξεκινάμε από κάτι. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, το ξανατονίζω. Και το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Νιώθετε ότι είναι μόνο αυτά που περιγράφετε, ή νιώθετε ότι υπάρχει και μία, να το πω έτσι με όρους όπως το περιγράψετε, πέμπτη φάλακα στο εσωτερικό της χώρας?
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι, πρέπει να το θεωρούμε.
1: Ή είναι υπερβολή, ή είναι, προσέξτε, ένα αφήγημα για να καλυφθεί ο μαξιμαλισμός έναντι άλλων. Δηλαδή να εφευρίσκουμε εσωτερικούς εχθρούς, θα σας πει κάποιος. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά σε μια δημοκρατική χώρα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα λένε, ας πούμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έθνη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μόνο οι ταξικοί αγώνες να μετράνε. Αυτό είναι κάτι. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε, δηλαδή, για ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας βγαίνουν εκτός του ευρύτερου, ας πούμε, εθνοκεντρισμού, που είναι και πολύ λίγοι και παρεπιπτόντως πιθανώς να μην σκέφτονται καν έτσι. Λοιπόν, εδώ
1: πάντως
0: μιλάμε.
1: Υποστηρικτές ταξικών αγώνων και σκληρών ταξικών αγώνων το οριοθετούν ότι χωρίς έθνος δεν μπορεί να υπάρξει,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δεν μπορείς να αποδομείς τις συλλογικές ταυτότητες εν συνόλο και μετά να λες ότι υπάρχει τάξη. Γιατί η τάξη τι είναι? Δεν είναι συλλογική ταυτότητα. Οι λαοί. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αποδομείς αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε,
0: εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο και το βλέπουμε μπροστά μας και το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή έναν μηχανισμό διαμορφωτών γνώμης, καθηγητών πανεπιστημίου, πολλών δημοσιογράφων, μίντια, πολιτικών, μειοψηφικό μεν, πολύ ισχυρό δε και συμπαγές αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθεί, κάνει το δεύτερο στάδιο αυτού του δόγματος των τριών πολέμων που είπαμε πριν, τον πόλεμο κοινής γνώμης. Προσπαθεί να μας δείξει ότι ο Γάιδαρος, να μας πει ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε, αλλά πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά, άρα πρέπει να συμβιβαστούμε. Λοιπόν, και πρέπει δηλαδή να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, και αν ήταν. Και δεν λένε καν να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία, να παραχωρήσουμε την εθνική κυριαρχία. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι. Παναλαμβάνω, δεν μιλάμε για 10 κουβάδες πετρέλαιο ή για 2 στρέμματα νερό. Μιλάμε για τον πυρήνα. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να προσπαθεί να σου επιβάλλει ότι θα τοποθετήσει μέρος της επικράτειάς σου μέσα στη δική της επικράτεια και εμείς να λέμε ότι πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκ του πονηρού. Είναι σαφές λοιπόν ότι ναι, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Και νομίζω ότι δεν κρύβονται καν. Το χειρότερο δε είναι ότι προσπαθούν, ότι έχουν και μηχανισμούς παρακρατικούς που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν, να δολοφονήσουν χαρακτήρες και να μετατρέψουν στην κοινή γνώμη όσους εκφράζουν άλλες απόψεις ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι ανώμαλοι, ότι είναι πολεμοκάπηλοι, ότι πράκτορες των Ρώσων, των Κινέζων, των Σουηδών και
1: των
0: Ιρανών, βέβαια. Ναι. Παρεπτόντως, όπως είπα πριν, δηλαδή δεν μπορείς, ρε μεγάλε, να μου βγάλεις όλους ότι δουλεύουν υπέρ των Ρώσων και εσύ δια των πράξεων ή παραλήψεων ή της λογικής του συμβιβασμού να προωθείς σαφέστατα, ξεκάθαρα και απόλυτα γεωστρατηγικά, υψηλά γεωστρατηγικά συμφέροντα και της Ρωσίας και της Κίνας. Λοιπόν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να φανεί λίγο αιρετικό. Ο τρόπος, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό, ο τρόπος που λειτουργήσε ως κρατική οντότητα το Ιράν δίνει διδάγματα.
0: Πάρα πολλά.
1: Για χώρες όπως εμείς. Παναλαμβάνω, δεν μπαίνω στο θετικό ή αρνητικό του τι συμβαίνει στο εσωτερικό και την αποτίμηση. Στο κάτω-κάτω είναι και υπόθεση του ίδιου του λαού του Ιράν αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι αν βγαίνουν διδάγματα.
0: Σαφώς βγαίνουν και το είπα και πριν ότι το Ιράν προετοιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα να απορροφήσει σαν σφουγγάρι την επίθεση των Αμερικανών.
1: Άρα δεν ήταν λόγια του αέρα απλά ότι εμείς ετοιμαζόμαστε.
0: Όχι, γι' αυτό. Και το βλέπουμε επί του πεδίου. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία ειρήνης, γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται ως αν να έχει νικήσει. Και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Και ό,τι και να γίνει, επαναλαμβάνω, ό,τι και να γίνει, σε επίπεδο εικόνας οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι θα υπάρξει μια κατάσταση πολύ πιο δυσμενής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ μάλλον από ό,τι ήταν πριν την επίθεση. Εδώ τώρα βέβαια πολλοί θα πούν ότι τι λες τώρα, είσαι φιλοϊρανός και τα λοιπά και το Ισραήλ είχε δικαίωμα και τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι το Ισραήλ γενικώς. Ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι της ηγεσίας του Ισραήλ που ήθελε την επίθεση και θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Άλλοι πολύ σκληρά γεράκια μες στο Ισραήλ στο παρελθόν που το παρακολουθούσε αυτό και στην Αμερική το είχαν παρακολουθήσει όταν ήμουνα, ο Μέιρ Ντάγκαν νομίζω λέγεται, αρχηγός της Μοσάντ τότε για πολλά χρόνια και εμβληματικός αρχηγός της Μοσάντ, μετέτρεψε τη Μοσάντ, δηλαδή της έδωσε πολύ πιο, την έκανε πολύ πιο δυναμική η υπηρεσία, έμφαση στις μαύρες επιχειρήσεις, καθόλου δηλαδή έτσι ήπιον κτλ. Ήταν σαφέστατα ενάντια σε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα πετύχει και ότι αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει το Ιράν στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ό,τι έλεγε έχει βγει ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν εμείς ότι ο δυναμικότατος και ακραία σιωνιστής αρχηγός της Μοσάντ ήταν φιλοϊρανός, γιατί δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν τώρα οι Ισραηλοί. Δεν είναι έτσι.
1: Αν το 1453 είναι ένα συμβάν 29η Μαΐου, κοσμοϊστορικής σημασίας και γεωπολιτικά παγκόσμιο αντίκτυπο. Με βάση τα δεδομένα εκείνης εποχής. Η εποχή που ζούμε σήμερα.
0: Ναι. Η εποχή το 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, επαναλαμβάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν το έχουμε κατανοήσει επαρκώς, γέννησε και έθνη. Δηλαδή οι Ισπανοί απέκτησαν εθνική συνείδηση, εθνικής ταυτότητας και συνοχής όταν πέφτει η Κωνσταντινούπολη και εμφανίζονται οι ίδιοι να είναι ο υπερασπιστής της χριστιανοσύνης. Η μεγάλη στιγμή του ισπανικού έθνους είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου και θεωρείται ιδρυτική πράξη γεννήσεως. Ο Μιγκέλ δε Θερβάντες που έχασε το χέρι του, δεν την κόπια, έμεινε παράλυτο, εκεί το ήταν η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ναυπάκτου προέκυψε ως αντίδραση στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Παναλαμβάνω, η ανακάλυψη της Αμερικής και η κατάκτηση της Αμερικής προέκυψε σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα εκείνου του κοσμοϊστορικού συμβάντος. Η θρησκειολόγος η Κάρεν Άρμστρονγκ στα βιβλία της, μια μεγάλη μορφή, αναλύει ξεκάθαρα και πολύ έτσι παραστατικά το σοκ που προκάλεσε στη χριστιανοσύνη, παρόλη την τρομακτική αντιπαλότητα που υπήρχε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν ζούμε κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά ζούμε, επαναλαμβάνω, την πιθανή κατάρρευση ενός μεγάλου μύθου, ο οποίος ήταν το συνδετικό στοιχείο όχι μόνο του μεταψυχροπολεμικού κόσμου και του ψυχροπολεμικού, που είναι ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι στα τέλη του ψυχρού πολέμου, όταν οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν τον πόλεμο, ο Ρίγκαν τότε, το περιβόητο SDI, το πόλεμο των άστρων, οι Σοβιετικοί, παρόλο που οι επιστήμονές τους λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ή εν πάση περιπτώσει δεν γίνονται σήμερα, είναι τρομακτικά φιλόδοξες τεχνολογίες που δεν υπάρχουν, ούτε σήμερα υπάρχουν. Λοιπόν, ακριβώς γιατί οι Σοβιετικοί ηγέτες είχαν τέτοιο δέος απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία που το πήρανε πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και θεώρησαν, παρόλο που σε κάποιους τομείς η Σοβιετική επιστήμη ήταν πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, και θεώρησαν, ας πούμε, ότι δεν γίνεται να νικήσουμε αυτό τον πόλεμο και μπήκαν σε μια διαδικασία. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι άλλοι λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια πιθανή αποδόμηση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, δημιουργείται ένας εντελώς νέος κόσμος. Αυτός λοιπόν ο νέος κόσμος θα είναι πολύ πιο άναρχος, θα είναι δυνάμει πολυπολικός, αλλά προσώρας μη πολικός, δηλαδή δεν έχουν ακόμη σχηματωθεί ποιοι θα είναι οι παίχτες, άρα πολύ πιο ανταγωνιστικός, πολύ πιο επικίνδυνος. Η Τουρκία μέσα σε αυτό το νέο κόσμο είναι δεδομένο και το βλέπουμε ότι θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά από ότι έτσι κι αλλιώς κινείται. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος επίσης αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις των θαλάσσιων με τις χερσαίες δυνάμεις, άρα και τα δεδομένα πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος πλανήτης τα εγγύς ύδατα ως προέκταση της στεριάς ή προέκταση των ωκεανών. Εδώ μπαίνουν και στο παιχνίδι οι πολεμικές τεχνολογίες και εδώ όλα αυτά κλείνονται μέσα σε μια δαχτυλήθρα που είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό να επικεντρωθεί στη δικιά μας περίπτωση. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα οφείλει, η Ελλάδα εννοώ οι ηγεσίες, να λειτουργήσουν επιτέλους μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κακέρας, να καταλάβουν ότι είναι πρωταγωνιστές και δεν είναι απλώς διαχειριστές. Λοιπόν, έχουν τεράστιες προκλήσεις και υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες, σύμμαχοι και αντίπαλοι. Και πρέπει να έχεις και ένα μάρκετινγκ για να πείσεις τους συμμάχους, ότι τους δυνητικούς συμμάχους, ότι πρέπει να σε βοηθήσουν και τους δυνητικούς αντιπάλους ότι δεν πρέπει να βοηθήσουν τον αντίπαλο.
1: Κύριε Γρίβα, αφού σας ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας ρωτήσω εσάς και άλλους που είτε συμφωνούν μαζί σας είτε διαφωνούν, αλλά εδώ απόψε ξεδιπλώσατε σκέψεις που παρακολουθώ ότι όλο τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Εν συνόλο θα πω ή χωριστά, ένα τύπου πολιτικό σύστημα σας έχει φωνάξει να σας βάλει απέναντι, να ακούσει τις απόψεις σας, να δει τους σχεδιασμούς σας, κάποια επιτελικά, κάποιες δεξαμενές σκέψεις που έχουν σχέση όμως με το ίδιο το πολιτικό σύστημα ή με την ίδια τη χώρα, κάποια κρατικά επιτελεία, κάποιος πρωθυπουργός, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, να σας βάλουν απέναντι και να πούνε ότι εγώ, κύριε Γρίβα, διαφωνώ, αλλά πείτε τα μας. Εδώ θέλω να κρατήσω σημειώσεις. Πώς το λέτε ότι αλλάζει ο κόσμος και στρατιωτικά, ας πούμε. Σας έχουν φωνάξει?
0: Εντάξει, υποθέτω...
1: Το ρωτώ γιατί βλέπω κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί στο Χρυσό Τρίγωνο των Αθηνών, όπου μετακαλούνται από το εξωτερικό να μιλήσουν για την Ελλάδα από το εξωτερικό. Δεν έχω εγώ καμία εμβολία. Μπορεί να είναι ικανότατοι άνθρωποι. Αλλά εδώ δεν φωνάζουμε τους ανθρώπους που ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, που είναι το νησί. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και ειδικοί απ' έξω που ανέλυαν τις προάλλες για το Ιράν, αλλά δεν ήξεραν στοιχειώδη πράγματα για τη γεωγραφία στον Περσικό κόλπο. Αλλά ήταν μεγάλη στρατηγική σύμβουλη. Ξένοι. Σας ρωτώ λοιπόν.
0: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι αστείευεστε βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση στο επίπεδο που είπατε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχω μια πολύ καλή λειτουργική σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις εν συνόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν υποψήφιος διδάκτορας για την ακρίβεια. Και μας καλούσανε και μας καλούνε σε συνέδρια, σε ημερίδες κλπ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι οι στρατιωτικές ηγεσίες είναι γενικώς πάρα πολύ καλές, οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πάρα πολύ καλοί. Οι απόψεις που ανταλλάσσουμε είναι πολύ δημιουργικές, αλλά τώρα στα επίπεδα που είπατε εσείς, φυσικά δεν έχω καμία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Υποθέτω ότι υπάρχουν πάρα πολύ πιο έξυπνοι, διαβασμένοι, σοφοί, ρεαλιστές από εμένα και από άλλους συναδέλφους, και υποθέτω ότι αυτοί δίνουν τα φώτα τους εκεί που αναφέρατε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις αντιθέσεις. Άρα, για σας, σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας και της αβεβαιότητας, είναι ανοιχτό γεωπολιτικός αφανισμός ή γεωπολιτική αναγέννηση?
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να το θα το πω για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη γεωγραφία, ούτε να κρυφτούμε από την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε από πάνω μας είναι να πετάξουμε, να βρούμε, να εντοπίσουμε το ραγιά μέσα μας, να τον βγάλουμε έξω και να τον μαχαιρώσουμε. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και από εκεί και πέρα θα τη βρούμε την άκρη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ
1: και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε για απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που τυπλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία προβάλλεται κάθε Σάββατο 6 η ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του εγκρίτου και καλού μας φίλου δημοσιογράφη Παντελή του Σαββίδη. Η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιό Υπτάνο, ενταξίαρχο εναποστρατείας και διδάκτορα διεθνούς δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, και τον Νικόλα Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο εναποστρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσημη προσκεκλημένη της απόψινής εκπομπής μας είναι δύο. Ο ένας είναι ο γνωστός σε όλους μας ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, μια ακαδημαϊκή προσωπικότητα που τελεί ως μέλος Διεθνών Επιστημονικών Ενώσεων και συντάκτης πολλών εγκρίτων επιστημονικών περιοδικών, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι έχει διδάξει σε πλήθος ξένων πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών κέντρων, καθώς και στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού. Έχει συγγράψει πάνω από 50 εξαιρετικά βιβλία, τα οποία είναι εξαιρετικού ιδιαιτέρως ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, ενώ έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και τον υπηρεσιακό τύπο πλέον των 500 άνθρων του, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο άλλος τώρα είναι ο επίσης γνωστός Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μια προσωπικότητα που διαθέτει διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, ενδεικτικά αναφέρω το Τμήμα Οικονομικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Πολέμου της Μάχης Ελληνικής Αεροπορίας. Διαθέτει επίσης μεγάλη και σημαντική διδακτική εμπειρία στη μέση εκπαίδευση, αφού διετέλεσε λυκειάρχη της Ιωνίου Σχολής και ταυτόχρονα δίδαξε, καθώς επίσης και στα γνωστά σχολεία Κολέγιο Αθηνών, Ελληνοαμερικανική Αγωγή, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μωραΐδ κλπ. Διαθέτει λοιπόν μεγάλη διδακτική εμπειρία στην προγύμναση επίσης, ή αυτό που λέμε και το γνωρίζουν οι περισσότεροι ως φροντιστηριακή εκπαίδευση, και τέλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο σε συγγραφικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκδόσεως πονημάτων και μελετών. Καλώς ορίσατε κύριε Κοντογιώργη και κύριε Μελετόπουλε στη σημερινή εκπομπή μας. Η ανταποκρίση σας στο κάλεσμά μας αποτελεί τιμή για όλους μας. Το απόψινό θέμα που θα έχουμε τη χαρά να μας αναλύσετε και να το συζητήσουμε μαζί είναι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανεπάρκεια, παθογένειες, προτινόμενες λύσεις. Και οι δύο βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικά θεματικά εθνικά κεφάλαια μείζονος σημασίας, τα οποία θα προσεγγιστούν μέσα από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το δεύτερο η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα δύο τεράστια ζητήματα θα αναλυθούν αφετηριακά στο εργαλειακό τους πλαίσιο, δηλαδή εγκύκλιο πρόγραμμα και φοίτηση, οργάνωση και διοίκηση, διδακτικό προσωπικό, ποιοτική και ποσοτική διδακτική επάρκεια, χρήση νέων τεχνολογιών, συγκρίσεις τωρινού εκπαιδευτικού συστήματος και συγκριτικά αποτελέσματα. Ενώ το δεύτερο πλαίσιο είναι ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού της χώρας μέσα από τη σκυτάλη παράδοσης και εναλλαγής εξουσίας από τον ένα κομματικό μηχανισμό στον άλλον, η εξέταση αποτελεσμάτων επίτευξης μιας παιδείας ανεξαρτήτως προσανατολισμού που θα ενέχει εθνολογική ταυτότητα, συνοδεία πολιτισμολογικού υποβάθρου, καθώς και πλήρη αντίληψη των εκπαιδευομένων για τη διεθνή πραγματικότητα. Αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, Εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα, αφού με την έννοια κάνω μια πολύ μικρή αναφορά, ότι το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί διαχρονικά αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου, παρά τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, τις αλλαγές των νόμων και τις εξαγγελίες εξυγχρονισμού. Η αίσθηση ότι κάτι θεμελιώδες δεν λειτουργεί σωστά παραμένει διάχυτη. Οι παθογένειες δεν είναι αποσπασματικές, σίγουρα, θεωρώ. Συνδέονται μεταξύ των και συγκροτούν ένα σύστημα που μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Και σας θέτω το ερώτημα με βάση το προαναφερθέν εργαλειακό πλαίσιο. Τι σημαίνει μάθηση? Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου? Και ποιον πολίτη θέλουμε να διαμορφώσει?
5: Καταρχάς, αν μου επιτρέψεις, Θρασίβουλε, και αφού καλωσορίσω και εκ μέρους τον κύριο καθηγητή, να πω ότι ο έτερος καλεσμένος μας είναι σε επαφή μαζί μας, απλώς έχει ένα τεχνικό πρόβλημα τώρα και μπαίνουμε σε διαδικασία να το επιλύσουμε. Αλλά είναι σε επαφή και ο φίλτατος, ο Παντελής Αβίδης, ο οποίος έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, θα το επιλύσει, ελπίζουμε σύντομα, για να είναι και στις οθόνες μαζί μας. Ευχαριστώ.
4: Ωραία. Κύριε καθηγητά, ξεκινήσετε εσείς.
6: Κοιτάξτε, αναφερθήκατε στη μάθηση. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα γενικώς παραδεδεγμένο, μια γενικώς παραδεδεγμένη αρχή, ότι κάθε εποχή και ιδίως κάθε πολιτικό σύστημα, στην έννοια πολιτικό σύστημα περιλαμβάνω και ό,τι εμπεριέχεται σε αυτή που είναι η κυριαρχή αρχή που διαμορφώνει τα πράγματα, δηλαδή κοινωνικονομικές αξίες,

γενικότερο πλαίσιο της εποχής μας είναι ότι το σύστημα παιδείας από την πρώτη του δημοτικού, για να μην πω και από τον ήπιο, μέχρι και το τελευταίο έτος του πανεπιστημίου και βεβαίως των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, έχει ως γνωστικό πεδίο αυτό που κυριαρχεί σήμερα. Δεν βγαίνει από αυτό. Θα μιλήσω, θα μου επιτρέψετε, για τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν μπορώ να μιλήσω για την φυσική, για τα μαθηματικά κλπ. Υποθέτω όμως ότι και εκεί οι προτεραιότητες μπορούμε να δεχθούμε ότι είναι αντίστοιχες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι κάτι το οποίο αφορά στις φυσικές επιστήμες, τις οποίες δεν αισθάνομαι ότι νομιμοποιούμε να αναφερθώ σε αυτές. Έχει όμως σημασία να γνωρίζουμε ότι το σύστημα παιδείας έχει δύο επίπεδα στα οποία καλείται να εκπληρώσει το σκοπό του. Το ένα επίπεδο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί ο άνθρωπος και θα κινηθεί στη ζωή του, που αυτό είναι το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο, οι αξίες, οι θεσμοί, αυτό που θα του πούμε δηλαδή ότι είναι ο τρόπος της ζωής του, και εκεί θα αξιολογηθεί αν τον ικανοποιεί ή όχι. Και απ' την άλλη είναι οι τεχνικές ή και επιστημονικές, αν πάμε παραπέρα, δεξιότητες που θα αποκτήσει και τι προτεραιότητες θα αποκτήσει ως προς αυτές. Παραδείγματος χάρη, θα βγάλουμε όλους τους νέους ανθρώπους, πανεπιστήμονες ή πτυχιούχους πανεπιστημίου ή διδάκτορες, ή μήπως πρέπει να αναπτύξουμε και τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες στη ζωή, όπως καλός υδραυλικός, καλός ηλεκτρολόγος, καλός γεωργός, με σύγχρονες τεχνικές γνώσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το σύστημα παιδείας. Αλλά το κυριότερο όμως είναι τι διδάσκουμε στο νέο άνθρωπο ότι είναι η αξία της ζωής του, την οποία θα υπηρετήσει, γιατί μέσα σε αυτήν θα κινηθεί. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπ' αυτή την έννοια ο σύγχρονος κόσμος είναι εξαιρετικά περιοριστικός. Δηλαδή, ενώ διατείνονται ότι διδάσκουν την κριτική σκέψη, η κριτική σκέψη είναι τόσο πολύ δεσμευμένη γύρω από αυτό που υπάρχει σήμερα, περίπου δηλαδή μας λένε ότι στις ανθρώπινες κοινωνίες ισχύει ότι και στη φύση, όπου η νομοθεσία είναι δεδομένη, ότι δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα δεν θα αλλάξει, όπως δεν αλλάζει και στα ζώα, έτσι, όσα εκατομμύρια χρόνια και να τα δούμε. Μας λένε λοιπόν, χωρίς να το φωνάζουν, αλλά αυτό διδάσκουν, ότι ό,τι έχουμε σήμερα, ό,τι γνωρίζουμε σήμερα από αξίες, θεσμούς, στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πεδίο, αυτό θα το έχουμε και αύριο και για πάντα. Και αν το αμφισβητήσουμε, τι θα συμβεί, θα πάμε στο παρελθόν. Το ακούμε πολύ συχνά τελευταία, επειδή υπάρχει μια σχετική αμφισβήτηση του κομματικού συστήματος σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι στρεφόμαστε προς την οπισθοδρόμηση και οδηγούμαστε στην αγάπη του αυταρχικού καθεστώτος. Λοιπόν, σε αυτή όμως την ενιαία σκέψη απουσιάζει κάτι. Απουσιάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος και πώς βρίσκεται στο πεδίο της ιστορίας. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε για τη δημοκρατία και να πούμε «Α, τι θέλουμε αύριο το πρωί» ή «Τι θέλαμε χθες». Μπορεί να αποδεχθούμε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα πολίτευμα που μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα και δεν το χρειάζεται κανείς, δεν το θέλει. Το δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει

0: να διδαχθεί. Δεν πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση και με το παρόν καθεστώς, που το έχω χαρακτηρίσει και νομίζω δεν μπορεί κανείς αξιόπιστα να επιχειρηματολογήσει ότι δεν είναι, όπως το αποκαλώ, εκλόγιμη μοναρχία. Έχει όμως σημασία ότι δεν διδάσκεται σε επίπεδο γνώσης παρά μόνο ό,τι έχουμε. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα θέτει παροπίδες στον άνθρωπο. Και επομένως, ο άνθρωπος γνωρίζει ότι καλείται στη ζωή για να βιώσει αυτό που υπάρχει. Και αν θέλει να λύσει και τα προβλήματά του, μέσα σε αυτό το πεδίο θα τα λύσει. Ό,τι πέραν αυτού διδάσκεται είναι πώς θα ανακυκλωθεί η παρούσα κατάσταση όταν μεταβάλλονται οι συσχετισμοί. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα, το οποίο οδηγεί και σε συγκεκριμένα πεδία γνώσης. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε σήμερα, και όχι μόνο σήμερα με την έννοια, δηλαδή στην περίοδο της λεγόμενης μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, ότι οι μαθητές που από το Λύκειο, από το Γυμνάσιο, το Λύκειο κλπ. Ερχόντουσαν στο Πανεπιστήμιο, δεν ήξεραν να γράψουν μια σελίδα. Είχαν άπειρα λάθη και αντί να διορθώσουν την ορθογραφία, δηλαδή τη γλώσσα των μαθητών, κατήργησαν τη γλώσσα, κατήργησαν το πολιτικό.
1: Και την υποβάθμισαν.
0: Η υποβάθμιση είναι τρομακτική. Ο κύριος συνάδελφος, ο οποίος θα ελπίζω θα μας έρθει, ο Μελετόπουλος, και θα επιχειρηματολογήσει, γιατί γνωρίζει από μέσα την μέση εκπαίδευση, θα το επιβεβαιώσει. Ξέρετε, στο απότερο παρελθόν τα ιδιωτικά σχολεία υπηρετούσαν στην Ελλάδα αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα δημόσια σχολεία και έπρεπε να περάσουν από εκεί για να πάρουν το δίπλωμά τους. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο με τα δημόσια σχολεία. Όποιος είναι αδιάφορος, ελάχιστος στις γνώσεις ή οτιδήποτε, αυτός τελικά είναι εκείνος ο οποίος θα πάει στο δημόσιο. Όχι γιατί αξιολογικά τα ιδιωτικά όλα συλλήβδιν έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο ή ότι όλα συλλήβδιν τα δημόσια δεν πάνε καλά, αλλά στην πραγματικότητα όμως το καθήκον στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν δεν πραγματοποιείται. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα του δημόσιου πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης τελικά, αλλά του δημόσιου πανεπιστημίου, του δημόσιου σχολείου, είναι ότι έχει αποβεί ιδιωτικός χώρος. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία να δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Πώς διαμορφώνονται δηλαδή επάλληλα στρώματα μιας μεγάλης ιδιοποίησης που ξεκινάει από εξωτερικούς παράγοντες με πρωταρχικά τα κόμματα και περνάει από τους φοιτητές και από τους καθηγητές, που τελικά έχουμε ένα αποτέλεσμα από όλα αυτά. Το γεγονός ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν πραγματοποιεί, δεν εκπληρώνει το δημόσιο σκοπό του. Δεν παράγει παιδεία. Και μάλιστα παράγει και παιδεία η οποία είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα της χώρας και της εποχής μας. Διότι υπηρετεί ειδικότερες ιδεολογικές καταστάσεις με σημαντικές αγγυλώσεις κλπ. Ξέρετε, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ιδιαίτερα στις κοινωνικές επιστήμες, από την πολιτική, το συνταγματικό, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, είναι η διδασκαλία που γίνεται στα πανεπιστήμια. Είναι διδασκαλία χειραγώγησης και μάλιστα με βάση την ενιαία σκέψη. Δηλαδή, αν φοιτητής δηλώσει αντίθετος, διότι υπάρχει και άλλη άποψη, ο φοιτητής αυτός θα εκβληθεί από εκεί. Δεν έχει θέση. Δηλαδή, είναι σε τέτοιο βαθμό η ιδιοποίηση που θυμίζει χαρακτηριστικά εμφυλίου και συμμοριών. Οι εκλογές καθηγητών Μην νομίζουμε, για να αξιολογήσουμε αυτούς που παίζουν το ρόλο των καθηγητών και πόσοι θα ήταν άξιοι να παραμείνουν στο πανεπιστήμιο, μην νομίζουμε ότι γίνονται με αξιοκρατικούς όρους. Θα με ρωτήσετε, μα αφού δεν γίνεται παρά μόνο με μεθοδεύσεις των ημετέρων μέσα στα πανεπιστήμια, το Υπουργείο τι κάνει? Το Υπουργείο σιγοντάρει. Δυστυχώς, είτε γιατί θέλει να βάλει τους ημέτερους, είτε γιατί δεν θέλει να ανοίξει κεφάλαια τα οποία θα έπρεπε να τα είχε ανοίξει. Βεβαίως, αυτή η ιδεολογική χειραγώγηση, και βεβαίως όταν κάτι δεν κινείται με όρους άμυλας και ανταγωνισμού, όπως το πεδίο της γνώσης, να αποδείξει κάποιος ότι είναι άξιος δηλαδή σε αυτό το οποίο υπηρετεί, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργούνται συμμαχίες οι οποίες τείνουν στο να ελέγξουν την κοιμωλία. Δηλαδή γελιότητες οι οποίες όμως έχουν μεγάλη αξία για αυτούς, γιατί μόνο έτσι τρέφονται και ζουν στην καθημερινότητά τους. Γιατί διαφορετικά, όταν μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο που είναι ανταγωνιστικός διότι παράγει γνώση, αυτοί δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν ευπρόσωπα ούτε μέσα στο χώρο με τους φοιτητές τους, ούτε προς τα έξω. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα το ελληνικό σχολείο, και συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Μελετόπουλος θα μας πει για τα υπόλοιπα, στη μέση εκπαίδευση, στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι η χειρότερη εκδοχή στις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκεί διαπράττονται τα μέγιστα. Ξέρετε, έχω μια προϊστορία. Προϊστορία γιατί έζησα έναν αγώνα για να μεταμορφώσω τις 5 ανώτατες σχολές που ουσιαστικά ήταν τμήματα σε πανεπιστήμια, για να έρθουν καινούργια πανεπιστημιακά, μάλλον επιστημονικά παιδεία στην Ελλάδα. Είχα βιαίως δημιουργήσει μεταπτυχιακά η κέντρα ερευνών εναντίον της βούλησης συναδέλφων και εναντίον της βούλησης της κυβέρνησης. Και βεβαίως εκεί που ήταν το χειρότερο πεδίο της εμπειρίας μου ήταν το άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο. Εγώ δίδασκα ότι για να παίξει εφ' εξής το Εθνικό Πανεπιστήμιο τον εσωτερικό ρόλο που του αρμόζει, πρέπει να μπορεί να είναι πρόσωπο και δυναμικά παρόν στον παγκόσμιο χώρο, στον διεθνή. Και αυτό θεωρείται ότι είναι πρακτόρευση. Σε αυτό το επίπεδο σκέψης βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι μας κυβερνούν. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτε άλλο παρά χειραγώγηση. Κυβερνούν οι παρατάξεις. Αυτό το απεχθές μόρφωμα το οποίο παράγει και αναπαράγει κομματόσκυλα ουσιαστικά για να μας κυβερνήσουν στη συνέχεια. Πέραν των παρατάξεων είναι και οι παρατάξεις των πανεπιστημιακών, που είναι πια εκεί και αν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κανείς, γιατί έχουν και τη δύναμη, και βεβαίως όλη αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα μάγμα εκφυλισμού το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Εάν πάτε, εγώ έχει συμβεί να έχω διδάξει σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια στον κόσμο. Δεν έχω δει αυτή την κατάντια του ελληνικού πανεπιστημίου, που βλέπουμε από τους χώρους στους οποίους περπατάμε μέχρι τον τρόπο που συμπεριφέρονται να στοιχειοθετεί την έννοια της αλητείας. Δεν υπάρχει κύρωση. Δεν υπάρχει κύρωση από τον καθηγητή που δεν παράγει έργο ή που παράγει ιδεολογία και φαινόμενα εκφυλιστικά μέχρι τον φοιτητή. Δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης. Άρα δεν υπάρχει έννοια του ελέγχου του τι γίνεται μέσα και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του χώρου.
2: Έτσι εξυπηρετεί καλύτερα. Να βάλουμε μια άνω τελεία. Να καλωσορίσουμε
1: καταρχάς τον αγαπητό Μελέτη Μελετόπουλο στην παρέα. Τώρα αποκαταστάθηκε το πρόβλημα το τεχνικό.
2: Κύριε Μελετόπουλε, καλωσορίσατε. Μας ακούτε?
3: Φιλόξενο σταθμό σας και τους εκλεκτούς καλεσμένους σας.
2: Ωραία. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Να σας θέσω εγώ Επειδή κάναμε ένα εισαγωγικό πλαίσιο σχετικά με την εκπομπή, σίγουρα δεν το ακούσατε εσείς, ήσασταν σε διαδικασία προσπάθειας για να συνδεθείτε.
3: Φοβάμαι όμως ότι είχα μεγάλο πρόβλημα με τη σύνδεση. Επί μία ώρα δεν μπορούσα να συνδεθώ, αλλά.
2: Ναι.
3: Θα βλέπω και τώρα που συνδέθηκα ότι υπάρχει ασταθή σύνδεση. Οπότε, μήπως πρέπει να φαίνεται η εικόνα μου, αλλά να μιλάω από το τηλέφωνο και να μεταδίδεται τη φωνή μου τηλεφωνικά.
2: Όχι. Τώρα σταμάτησε. Τώρα όμως σας βλέπουμε πάλι εμείς.
1: Και σας ακούμε καλά.
3: Εντάξει, φοβάμαι ότι θα μιλήσουμε με διακοπές.
2: Εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείτε. Εγώ θα σας επαναλάβω το εξής ερώτημα. Αν στο σημερινό σχολείο μπορεί να προσδιορίζεται ο ρόλος του και σε ποιο πολίτη είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι θέλει να διαμορφώσει.
3: Μπορείτε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση, διότι δεν
2: δεν ακούσατε.
3: Το μεγαλύτερο μέρος.
2: Ωραία, το ξαναλέω πάλι.
3: Τώρα δεν σας ακούω.
2: Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Κύριε Μελετόπουλε, με ακούτε?
3: Ναι, πείτε την ερώτηση, μην προλάβουμε. Σας ακούω, ναι.
2: Λέω, σας ρωτώ, ποιος νομίζετε ότι είναι ο ρόλος του σύγχρονου σχολείου τώρα και σε ποιο πολίτη αυτό απευθύνεται για να διαμορφώσει?
3: Πέτρο, σε ερώτηση, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι ρωτάτε ποιο είναι το πρότυπο του ανθρώπου που θέλουμε να διαμορφώνει το πολιτικό.
2: Ναι.
3: Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς κράτους, πολιτικού συστήματος, Υπουργείου Παιδείας, διανόησης, δεν υπάρχει ένα πρότυπο, ένα ιδεώδες εκπαιδευτικό το οποίο να υπηρετήσει το σχολείο, το ελληνικό σχολείο και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Άσκοντες όλων των βαθμίδων, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, ενδυμεί, όχι σε όλους φυσικά, αλλά σε ένα, ας πούμε, διεθνιστική, εθνομηδενιστική, μια αντίληψη που απορρίπτει την ελληνική ταυτότητα, που αμφισβητεί την ελληνική ιστορία, την παράδοση, την ήθη, τα έθιμά μας, την ιστορία μας. Και αυτό δημιουργεί αξιακό κενό και το αξιακό κενό παράγει ανθρώπους χωρίς ταυτότητα, ανθρώπους που έχουν μηδενισμό και έτσι εγώ προσωπικά εξηγώ το τεράστιο κύμα βίας που υπάρχει στους εφήβους και στους νέους σήμερα. Έτσι, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία γίνονται καταλήψεις, καταστρέφονται κτίρια, βάφονται, λειτουργικά αναλφάβητα, παράγονται απόφοιτοι από τα πανεπιστήμια που είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Ξέρετε πόσους να συντάξουν μια πρόταση χωρίς 10 ορθογραφικά λάθη? Αυτό είναι αποτυχία όλου του συστήματος συνολικά. Και τους και το αξιακό κενό γεννούν ανθρώπους που δεν έχουν στη ζωή τους κάποια, αν θέλετε, κάποια πηξίδα. Αυτός ο μηδενισμός οδηγεί σε απόρριψη, ας πούμε, της συλλογικότητάς μας. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτή την κοινωνία η οποία δεν τους έδωσε κάποιες αξίες. Και τελικά στην ουσία οδηγούμεσα σε μια διάλυση αυτού που λέγεται κοινωνία. Η κοινωνία είναι ένα σύνολο ανθρώπων, κάποια κοινή συνείδηση, κάποιο κοινό όραμα για το μέλλον. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Και ευθύνεται η εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ όλη την εκπαίδευση από την πρώτη δημοτικού μέχρι τα διδακτορικά των πανεπιστημίων. Εάν ακούσει τι διδάσκουν καθηγητές στα πανεπιστήμια, κυρίως σε επιστήμες με τις οποίες εγώ έχω κάποια επαφή, θα φρίξετε. Αλλά ακόμα και αν ακούσετε τι λένε καθηγητές θετικών επιστημών, που αν θέλετε εκ προημίου μπλέκονται συζητήσεις φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού και τα λοιπά χαρακτήρα, επίσης θα φρίξετε. Δηλαδή υπάρχει ένα μένος κατά της έννοιας πατρίδα, έθνο, ελληνική αυτότητα, ορθοδοξία, ξέρω εγώ, Βυζάντιο, συνέχεια ελληνικής ιστορίας, ελληνική επανάσταση, Κολοκοτρώνης, μία βαθιά, αν θέλετε, απέχθεια προς αυτά τα πράγματα που συγκροτούν τον αξιακό μας άξονα. Χωρίς αυτά, τι ανθρώπους θα παράγουμε. Ανθρώπους χωρίς ταυτότητα και χωρίς συνείδηση, και όμως ναι, παράγει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα στην κοινωνία σε επίπεδο εξωθεσμικό. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα λειτουργεί στην οσογένεια στοιχειοδός, με τεράστια προβλήματα γι' αυτός. Λειτουργεί, ας πούμε, αν θέλετε, η κοινωνία των πολιτών, η οποία μεταδίδει, δεν εόρατη επανάσταση στα 200 χρόνια της. Ευτυχώς, την εόρτασαν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, την εόρτασαν λοιπόν η κοινωνία των πολιτών. Αυτό διασώζει ακόμα τον κοινό μας παρονομαστή. Κατά τα άλλα, το κράτος έτσι, η κατεστημένη ψευδοδιανόηση, η ψευδοελίτ, την οποία εγώ αποκαλώ κρούστα του Βόθρου, έτσι, αυτοί όλοι έχουν αποτύχει παταγωγός, για να μην σας πω ότι εσκεμμένα και συστηματικά υποσκάπτουν το κορμό στον οποίο καθόμαστε. Είναι απίστευτο να ακούς, ας πούμε, μέσα στη Βουλή ή στα πανεπιστήμια ανθρώπους να λένε ότι δεν υπήρχαν Έλληνες πριν το 1821, ότι όσον αφορά δεν είναι ελληνική υπόθεση, ότι με τους αρχαίους Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση, ότι, ξέρω εγώ, το 40 ήταν, ας πούμε, πρωτοβουλία, ενώ ο αγώνας ήταν μια ακροδεξιά, ας πούμε, ιστορία. Τα ακούσε αυτά τα πράγματα. Μη γιορτάζουμε, λένε σε παιδαγωγικές ακαδημίες, στα παιδιά, στους φοιτητές, μην γιορτάζουμε τις εθνικές γιορτές, γιορτάζουμε τους κατοίκους της χώρας που δεν έχουν ελληνική προέλευση. Οι παρελάσεις είναι φασιστικό κατοχή του Χαραλέου Τρικούπη, έτσι σημειώτερο. Λοιπόν, δεν υπήρξε, ξέρω εγώ, Αγία Λαύρα, που φυσικά και υπήρξε. Δεν υπήρξε, δηλαδή... Αυτό είναι ένας οχέτος, ο οποίος προβάλλεται από θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας, από εκπροσώπους των θεσμών. Τι να κάνει λοιπόν, αν θέλετε, ο έρμος, ο δάσκαλος, όταν το πλαίσιο στο οποίο καλύτερα είναι ήδη ναρκοθετημένο από ιδεολειπτικούς, ας πούμε, ινστρούκτορες. Βέβαια, η πλειοψηφία των δασκάλων, δεν ξέρω για την ανώτερη εκπαίδευση, θα μας πούνε οι καθηγητές που είναι μαζί μας και που διδάσκουν στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αλλά το... η πλειοψηφία των δασκάλων είναι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, υγιή αντίληψη. Όταν υπάρχει ένας αρρωστημένος συνδικαλισμός που βασικά ασχολείται με την προβολή των ιδεολογικών του θέσεων και όχι, αν θέλετε, των υγιών ετοιμάτων που πρέπει να έχει το κίνημα. Όταν υπάρχουν σε όλους τους χώρους των σχολείων άνθρωποι οι οποίοι ανατινάζουν κάθε, ας πούμε, πρωτοβουλία που θα διοίκηση αν μπορεί να δώσει λύση σε στοιχειώδη προβλήματα. Όταν ο δάσκαλος είναι κοινωνικά υποβαθμισμένος, υποσυτισμένος, μην ήταν να κάνει πλειοψηφία των δασκάλων. Το λόγο έχουν λοιπόν αυτοί που έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο σε μια συγκεκριμένη στίγματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εκπαίδευσης. Γιατί να το κρύψουμε? Η εκπαίδευση υφίσταται, ζει σε ένα καθεστώς ιδεολογικής τρομοκρατίας.
2: Αυτό, κύριε Μελετόπουλε, δεν είναι
3: αντιστέψιμο. Της οποίας το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή αξιακού κενού. Δεν θα μορφώσει πολίτες μιας χώρας και θα δει το μίσος τους για αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν,
2: ωραία.
3: Αυτά είχα να σας πω. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Όλοι οι υπουργοί παιδείας μέχρι σήμερα αποτύχει παταγωδός. Ο κάθε έρχεται με διάφορα σχέδια μεγαλεπίβολα να φτιάξουμε εθνικό απολυτήριο, να κάνουμε αξιολόγηση, να κάνει εφαρμοστεί τίποτα όπως θα λένε. Πρέπει όλοι σαν κοινωνία να κάτσουμε μαζί και να δούμε τι τύπο εκπαίδευση θέλουμε και τι τύπο ανθρώπου θέλουμε να παράγουμε. Θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και η σύνδεση δεν είναι καλή. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Να προσθέσετε.
2: Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν με ακούτε. Αν με ακούτε. Είναι... Με ακούτε, καταρχήν δεν ξέρω
3: ναι,
2: αν
3: για πείτε.
2: Πιστεύετε ότι...
3: Ακούω κοφτά.
2: Ωραία, θα το επαναλάβω πάλι. Αυτή η κατάσταση πιστεύετε ότι είναι αντιστρέψιμη? Είναι αντιστρέψιμη αυτή η κατάσταση?
3: Φυσικά είναι αντιστρέψιμη το σύστημα. Χρειάζονται ριζοσπαστικά μέτρα όπως αυτά που έλαβαν ο Δελμούζος και όλοι οι μεγάλοι ας πούμε πατέρες της εκπαίδευσης που πήραν ένα παροχημένο εκπαιδευτικό σύστημα και έφτιαξαν ένα πρωτοποριακό μοντέρνο σύστημα εκπαίδευσης. Ελευθερίου είχαν την χαρισματικών εκπαιδευτικών ταγών που να στήσει εξ αρχής εκ του μηδενός ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά με μια λογική πλήρους απόρριψης αυτού του συμβέρνου βασισμένου στις ελληνικές αρχές εκπαιδευτικού συστήματος.
2: Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, προχωρήστε σε ερώτηση.
4: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι κατάλαβα εγώ... ναι, δεν ξέρω αν με ακούει ο κύριος Μελετόπουλος. Με ακούει όμως ο κύριος Κοντογιώργης έτσι και απευθύνω σε αυτόν την ερώτηση. Είναι, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Από ό,τι παρουσιάστηκε εδώ και από εσάς και από τον κύριο Μελετόπουλο είναι ότι υπάρχει στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει μία... κρίση ποιότητας, προσανατολισμού και θεσμών. Όμως η εκπαίδευση, κύριε καθηγητά, έχει δύο κομμάτια, δύο σκέλη. Το ένα είναι το τι θα υποθεί, το οποίο έχει να κάνει με την κυβέρνηση και το Υπουργείο, και το πώς θα υποθεί. Το πώς θα υποθεί, κύριε καθηγητά, είναι θέμα δικό σας. Έτσι. Δηλαδή, και δεν αναφέρομαι αν θα ακολουθεί μέθοδο, στρατηγή μάθησης, πιαζέ ή οτιδήποτε. Το πώς θα υποθεί στο μαθητή, στο φοιτητή. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν, ένα πρόβλημα που και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει στο στράτευμα είναι ότι αυτή είναι η ύλη να διδαχθεί σε αυτά τα παιδιά. Όμως έπρεπε να πει να, η σωστή τοποθέτηση είναι έχουμε αυτά τα παιδιά, βρείτε την ύλη που θα διδαχθούν. Γιατί ο καθένας έχει και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Έτσι, άρα πρέπει το πρόγραμμα εκπαίδευσης να διέπεται από μια στρατηγική η οποία να είναι κατανοητή σε όλους τους μαθητές οι οποίες έχουν, όλοι μας γνωρίζουμε, άνθρωποι είναι, έχουν και διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Το θέμα όμως το να ρίχνουμε μόνο ευθύνη ότι φταίει το Υπουργείο, φταίει η ύλη, φταίει... θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό που μου είπε ο μικρός μου γιος, πριν στις 25 Μαρτίου είχαμε... το θέμα της Επανάστασης του 1821 ήταν στα βιβλία της ιστορίας επιγραμματικά. Όμως ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος που μπαίνει μέσα στην αίθουσα και έχει αυτή τη φλόγα να μιλήσει και να μεταμπαλαδεύσει το φως της γνώσης, θα μπορούσε να μην σταθεί μόνο στο τι, ποια είναι η ύλη, αλλά δηλαδή να μην σταθεί στο τι πρέπει να πει, αλλά να εκμεταλλευτεί το πώς θα το πει. Έτσι, και να μεταφέρει τα μηνύματα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που πρέπει. Γιατί είναι μεγάλο φορτίο, κύριε καθηγητά, η γνώση που δεν μεταδίδεται, που δεν διαδίδεται. Εσείς, λοιπόν, πιστεύετε ότι την ευθύνη την έχει μόνο το Υπουργείο, μόνο η κυβέρνηση, ή τη φέρουν και ορισμένοι συνάδελφοι δικοί σας καθηγητές που αναλαμβάνουν το πώς θα το πούν?
0: Όταν μιλάμε για ένα μεγάλο ζήτημα που μπορεί να είναι οικονομία, που μπορεί να είναι η κοινωνία, που μπορεί να είναι αυτοδιοίκηση ή τα πανεπιστήμια, αναφερόμαστε σε μια πυραμίδα. Εάν έφταγε μόνο ένα σημείο της πυραμίδας θα μπορούσε να διορθωθεί. Εάν όμως είναι το σύνολο της πυραμίδας σε βλάβη, σημαίνει ότι φταίει πρωταρχικά αυτός που την έστησε, αυτός που την διαμόρφωσε και που δίδαξε αυτά τα οποία θα διακινηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θέλω να πω με αυτό λοιπόν, ότι εδώ έχουμε μία διαχρονική κατάσταση η οποία εκπορεύεται όχι από το Υπουργείο, από το σύνολο του πολιτικού καθεστώτος, με άλλα λόγια της κομματοκρατίας. Δεν διαφέρει ούτε ένα κόμμα ως προς αυτό. Όλα τα κόμματα έχουν παρατάξεις, οι οποίες ιδιοποιούνται το δημόσιο χώρο, εκφοβίζουν ή διαπράττουν άλλες ασχήμιες και αναπαράγουν και το επιστημονικό υποτίθεται προσωπικό και αφήνουν και επαρκές περιθώριο ώστε να αναπτυχθούν και εσωτερικές ομαδοποιήσεις για να λιμένονται και αυτές οι επιμέρους ομάδες το δημόσιο αγαθό. Προσέξτε λίγο. Σήμερα δεν έχει σημασία, είναι όλες οι κυβερνήσεις, έτσι, και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα αναφέρω μόνο ορισμένα παραδείγματα για να δείτε πού πηγαίνει το πράγμα και πώς γίνεται αντιληπτό. Γίνεται δημόσιος διάλογος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακούσατε κανέναν από αυτούς οι οποίοι θέλουν τα ιδιωτικά ή οι οποίοι δεν τα θέλουν να αναφέρονται σε αυτό που συμβαίνει με τα κολέγια και που το αναπαράγουν για να συμβεί και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δηλαδή η σκέψη τους είναι πώς θα φέρουμε ξένα παραρτήματα στην Ελλάδα να διδάξουν τους Έλληνες. Και το αντιλαμβάνομαι εάν διδάξουν ιατρική ή μαθηματικά. Αλλά αν θα διδάξουν την ελληνική ιστορία, ποια ιστορία θα διδάξουν? Αν θα διδάξουν κοινωνιολογία, αν θα διδάξουν φιλοσοφία, ποια φιλοσοφία θα διδάξουν? Σήμερα σε ένα πανεπιστήμιο κυριαρχεί η σκέψη της νεωτερικότητας, η καντιανή. Ξέρετε τι είναι ο Καντ? Είναι ο Νεάντερταλ, ένας εκ των Νεάντερταλ του Μεσαίωνα, τον οποίον τον έχουν ως τον μέντορα της σκέψης. Ξέρετε τι είναι υποαπαγόρευση ή υποπλήρη υποβάθμιση στο ελληνικό πανεπιστήμιο? Η ελληνική σκέψη, η κλασική αλλά και η μετέπειτα κοινωνική, οικονομική και πολιτική σκέψη. Είπα προηγουμένως ξεκινώντας ότι είναι όλοι εγκλωβισμένοι στο σήμερα για το σήμερα. Θα κάνουν μια συζήτηση οι συνταγματολόγοι, σύγκριση για να πούν τι διαφέρει το ελληνικό σύνταγμα από το γαλλικό, το γερμανικό, το αμερικανικό. Έχετε δει να διδάσκετε φοιτητής, δηλαδή να γνωρίζει ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου ότι η δημοκρατία δεν είναι τα κόμματα που μας διδάσκει? Ότι να μπει δηλαδή σε διαδικασία σύγκρισης με την ιστορικότητα του φαινομένου, να βγουν από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο βρίσκονται με τις παροπίδες τους? Αυτό δεν είναι επιστήμη λοιπόν. Είναι η γυμναστική που διδάσκεται να την αναπαράγει και ο νέος άνθρωπος του σήμερα για το σήμερα. Μην το αγγίξουμε, και αφορά το απάντα. Ο μόνος γνωστικός χώρος ο οποίος μπορεί να αναταράξει τα νερά και να ανοίξει το πνεύμα της ανθρώπινης υπόστασης και να γνωρίζει που βρίσκεται είναι η ελληνική γραμματεία, ο ελληνικός κόσμος. Αυτός τα δίδαξε όλα, διότι έχει μια πλήρη εξελικτική βιολογία, όπως και ένας άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που τελειώνει η ζωή του. Αυτό λοιπόν είναι σε απαγόρευση, και όχι μόνο σε απαγόρευση, και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει ένα τέτοιο παρελθόν πολιτισμού. Ξέρετε τι διδάσκουν? Ότι αυτά είναι προνεωτερικά. Παραδείγματος χάρη, είναι προνεωτερικό το ότι ο ελληνικός κόσμος με όλη τη δυστυχία της τουρκοκρατίας ζούσε τη δημοκρατία. Και αντί να κάνει προβολή της δημοκρατίας στο κράτος έθνος, έφερε την απολυταρχία και τη δόξασε και τη δοξάζει ακόμα. Πού θα κινηθεί ο νέος άνθρωπος σε αυτό το πλαίσιο? Όταν γίνεται η συζήτηση, αναφέρθηκε ο κύριος Μελετόπουλος στο εθνικό ζήτημα. Γιατί νομίζετε ότι ο νυν πρωθυπουργός και ο προηγούμενος πρωθυπουργός διδάσκουν δημόσια και δεν τρέπονται ότι το ελληνικό έθνος, δηλαδή η συνείδηση κοινωνίας των ανθρώπων αυτών, γεννήθηκε πριν από 200 χρόνια επειδή δημιουργήθηκε τότε το κράτος. Δεν δημιούργησε το έθνος το κράτος, αλλά όπως και στη Δύση, που είναι και αυτό ψευδές, το κράτος γέννησε το έθνος. Είναι ολιγογράμματοι, μα δεν είναι καν εγγράμματοι. Είναι σκοταδιστές όμως. Διότι όταν δεν διδάσκεις ότι την συνοχή και την ενότητα του χώρου που λέγεται ελληνικός κόσμος, δίπλα ιταλικός κόσμος, την δημιουργεί ο μονάρχης και όχι η συνείδηση κοινωνίας, σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις τι είναι ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός. Δεν γνωρίζεις τι είναι η ταυτότητα και τι σημασία έχει να διδαχθεί. Γιατί διδάσκεις επιστήμη, διδάσκεις γνώση, διδάσκεις ότι η χώρα σου δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Δηλαδή έχει πολιτισμικό υποκείμενο που πρέπει να το διδαχθείς. Δεν χρειάζεται να σας πω τι διδάσκονται στα πανεπιστήμια για την ιστορία και την ελληνική και τις άλλες, αλλά πρέπει όμως να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτό οδηγεί και τρέφει την υποτέλεια. Δεν διδάσκει δηλαδή στον νέον άνθρωπο να στέκει όρθιος, όχι μόνο στο εθνικό όρθιος, αλλά και ως άτομο όρθιος, με όρους αξιοπρέπειας και όχι υποτέλειας. Αυτό είναι τραγικό, διότι οι άνθρωποι πια που γεννιούνται και που περνάνε από τα πανεπιστήμια, αυτό που πληροφορούνται είναι ότι κάπου πρέπει να ακουμπήσουν με όρους υποτέλειας. Είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους, είτε πρόκειται για τη σχέση τους με τους φίλους τους. Ξέρετε πόση σημασία έχει να αντιμετωπίζει κανείς όρθιος στο πνεύμα ό,τι παράγεται στον κόσμο και όχι να λέει τι θα παραχθεί εκεί για να το φέρω και εδώ πέρα. Αυτή η διδασκαλία της υποτέλειας είναι που φέρνει τη σκέψη όλων να δημιουργήσουμε ιδιωτικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων αντί να φτιάξουμε εθνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σωστά. Ξέρετε κανέναν να αμφισβήτησε τα κολέγια των ξένων πανεπιστημίων που διδάσκουν ακριβώς τα αντίθετα? Θέλω να πω κάτι το οποίο προκύπτει από την εμπειρία μου. Ο θαυμασμός για το Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει πιο υποβαθμισμένο στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Δεν μπορώ, όπως είπα, να μιλήσω για τα υπόλοιπα. Ξέρετε ότι είναι το πιο υποβαθμισμένο, το λιγότερο αξιόπιστο και επιστημονικά θεμελιώδες γνωστικό πεδίο το οποίο μπορεί να εισπράξει κανείς από αυτά τα πανεπιστήμια, τις Οξφόρδες, τα Κέμπριτζ κλπ. Τους έχω ζήσει πολύ καλά, ξέρετε, γιατί όταν βρισκόμουν είχα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που δίδασκαν την πολιτική επιστήμη και φιλοσοφία. Με αφετηρία το Παρίσι βέβαια, διότι εδώ στην Ελλάδα δεν θα μου επέτρεπαν να το κάνω ποτέ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέλη ήταν από όλα τα πανεπιστήμια Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Οι χειρότεροι και χρηστικότεροι πώς θα εισπράξουν με τη δίθεν έρευνα καθηγητές ήταν των Αγγλικών Πανεπιστημίων. Εάν ανοίξετε το λεξικό της Οξφόρδης που μιλάει για το Βυζάντιο, ο υπεύθυνος της σύνταξης τι λέει? Ότι ασχολήθηκε με το Βυζάντιο για να ερμηνεύσει τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Ξέρετε πόσο τραγικό είναι αυτό σε επίπεδο γνώσης και πόσο ιδεολογικό βάθος έχει. Ξέρετε πόση απαξίωση του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, δηλαδή της ελευθερίας, περιέχει. το βλέπουμε καθημερινά στις μέρες μας. Αυτό που διδάσκουν για την ιστορία είναι διδαχή υποτέλειας για το σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο διακινείται από τον αγγλοσαξονικό χώρο αυτών που θαυμάζουν για να τον φέρουν και στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο είναι δηλαδή. Όχι γιατί οι άλλοι είναι διαφορετικοί. Αλλά δεν είναι νοητό σήμερα να εξαντλείται η ανθρώπινη γνώση στην νεαντερτάλια καντιανή άποψη για τα πράγματα, που θα μας πει ότι η δημοκρατία είναι δεσποτεία χειρότερη από αυτή που ζούσε ο ίδιος στην εποχή του. Δεν είναι νοητό να θέλουν να μας διδάξουν ότι επιστήμη είναι στα κοινωνικά και άλλα δίκτυα είναι οι φυλακές. Και πώς θα διαχειριστούμε τις φυλακές. Δεν είναι νοητό να εννοούν τη χειραγώγηση και την ιδιοποίηση ως δημόσιο χώρο. Σήμερα στην Ελλάδα, επειδή έχω πει πολλές φορές ότι ζούμε σε καθεστώς εκφυλισμού του καθεστώτος, αυτό αναπαράγεται σε όλα τα πεδία, από την αυτοδιοίκηση, από την νομοθεσία, από τα συμβούλια της επικρατείας και τους αρίους πάγους, μέχρι την τελευταία βαθμίδα του δημοτικού. Μη βλέπετε τον επιστημονικό ή τον πνευματικό πατριωτισμό ορισμένων, τους οποίους αναδεικνύουν για να συγκαλύψουν τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Η πραγματικότητα είναι τραγική στο σύνολο. Εάν θα διδάξουμε και το πώς θα διδάξουμε, έχει σημασία τι παραστάσεις έχουμε οι ίδιοι, τι γνώσεις. Λοιπόν, εάν καθίσετε να μιλήσετε με την πλειοψηφία των καθηγητών οι οποίοι διδάσκουν στη μέση εκπαίδευση ή των δασκάλων, θα διαπιστώσετε ότι είναι πρωτόγονη η γνώση που έχουν. Γιατί είναι πρωτόγονη? Διότι αυτοί τους διδάσκουν τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία μελετούν. Πόσοι θα βγουν και πού θα πάνε να διαβάσουν? Γιατί σήμερα η γνώση που διδάσκεται στις κοινωνικές επιστήμες είναι αυτή που αναπαράγει η κυρίαρχη πραγματικότητα. Αλλά έστω αυτοί ας την εκθέσουν με έναν παραδειγματικό τρόπο. Ούτε αυτό γίνεται. Και διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να αναπαράγεται στη διδασκαλία, για να είναι και συνεπής, για να μην ελεγχθούν αρνητικά, ότι διδάσκεται, ότι γράφεται στα σχολικά εγχειρίδια. Έχετε δει ποτέ? Έχω κληθεί, ξέρετε, σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης για να διδάξω την κοινωνιολογία, να τους αξιολογήσω δηλαδή τα εγχειρίδια τους. Μα αυτά είναι η ντροπή της επιστήμης. Είναι πρωτόγονες σκέψεις. Ποιοι οι εφάνταστοι τα παράγουν? Ξέρετε, σύμφωνα με τον νόμο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και οι άλλοι φορείς που είναι εντεταλμένοι για να παράγουν αυτά τα εγχειρίδια, τα διδακτικά εγχειρίδια για τη μέση εκπαίδευση και αλλού, είναι επιφορτισμένο να κάνει προκηρύξεις. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πρώτα επιλέγουν ποιους θέλουν, και συγγραφείς και κριτές, και μετά κάνουν την προκήρυξη και είναι έτοιμοι. Δηλαδή είναι, η ενιαία σκέψη είναι καθετοποιημένη, είναι μια παραταξιακή αντίληψη, αλλά που περιέχει το γενικό πλαίσιο του εκφυλισμού. Το πανεπιστήμιο το θέλουμε για να κάνει τη δουλειά μας και όχι για να παράγει αυτό το οποίο θα εξυγχρονίσει και θα φέρει την κοινωνία μπροστά. Αυτό είναι η εκφυλισμένη εκδοχή που έχουμε σήμερα. Ας πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, θα δείτε την ασχήμια. Θα δείτε, ας κρυφακούσετε λίγο να ακούσετε οι περισσότεροι καθηγητές τι κάνουν. Έρχονται και μου τα λένε, και τώρα που έχω φύγει από εκεί, έρχονται και μου τα λένε οι μαθητές, οι οποίοι με διαβάζουν στη συνέχεια. Λέει, δεν επιτρέπουν να μπει άλλος προβληματισμός μέσα. Λειτουργούν ως Ταλιμπάν. Αυτός είναι καθηγητής που τα κάνει? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλουν δηλαδή να βγουν από αυτή την πραμάτια την οποία πουλάνε, διότι τους δημιουργεί, εάν ελέγχουν το καθεστώς, τους δημιουργεί ασφάλεια. Δεν μπορούν να επιβιώσουν στον ανοιχτό ορίζοντα. Ρωτήστε τους πόσοι από τους συγκεκριμένους κινούνται έξω από τη χώρα. Ποιος τους καλεί. Τι δημοσιεύουν. Και το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς πηγαίνουν στο εξωτερικό για να κάνουν διατριβή. Γιατί δεν επιβιώνουν εκεί. Γιατί δεν κινείται τίποτε στον ορίζοντα προς την κατεύθυνση αυτών των πραγμάτων. Πέραν αυτού όμως δεν υπάρχει και επιστημονικός διάλογος στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
2: Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Επειδή εξαντλείται αρκετά το θέμα, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω για να είμαστε και πιο κοντά στην προσέγγιση που κάνουμε εξ αρχής. Αναφέρατε προηγουμένως γενικότερα για την αδυναμία και την παθογένεια του συστήματος και τους ανθρώπους οι οποίοι προάγονται μέσα από αυτό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το δημοτικό σχολείο έχει βασικά στοιχεία ως ελληματικά σε ό,τι αφορά τη γνώση του. Μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 60 με 70%, δεν γνωρίζει την προπαίδεια. Πάει δηλαδή στο γυμνάσιο χωρίς να γνωρίζει την προπαίδεια. Δεν γνωρίζει βασικά πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της υποστάσεώς του. Δηλαδή, αν αυτή είναι εθνολογική, δεν γνωρίζει βασικά πράγματα και αν τα συγκρίνεται με ένα παιδί που κάποτε φοιτούσε το 68, 70, 74, 75, το παιδί αυτό εκείνη της περίοδου έβγαινε πολύ αρκετά πιο πλούσιο από ένα σημερινό. Το χειρότερο ποιο είναι απ' όλα, ότι όταν πάμε στο γυμνάσιο δεν υπάρχει μεθοδολογική αντίληψη πλέον και στο λύκειο για την επίλυση όλων των εφαρμογών. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Πρώτον, καταρχήν, ότι δεν έχεις παιδαγωγούς οι οποίοι να έχουν υψηλό όραμα, δηλαδή να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για τη διαδικασία των επιλύσεων όλων των προβλημάτων. Και εγώ θα διαφωνήσω διακριτικά μαζί σας όταν πείτε για τις θετικές επιστήμες. Είναι καταπληκτικοί οι Έλληνες των θετικών επιστημών, σας πληροφορώ. Καταπληκτικοί κιόλας. Γνωρίζω και αρκετούς από αυτούς, οι οποίοι μπορούν και δίνονται να κάνουν θαύματα. Το βασικότερο όμως από όλα ποιο είναι, ότι έχεις ένα υπουργείο για όσους θέλουν να κάνουν μια δουλειά, το οποίο μονίμως τους αποτρέπει ή τους εγκλωβίζει και αισθάνεται με την έννοια αυτός αποδιοπομπαίως μέσα από το σύνολο. Αυτό είναι βασικό. Και αυτός ο οποίος είναι χαρισματικός και μπορεί να δώσει την ενοιολογική αποσαφήνιση στο θεματικό πλαίσιο του μαθήματος, αυτός κυρίως είναι μάλιστα που παραγωνίζεται. Τώρα λοιπόν έχουμε το εξής. Βγαίνουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουν να γνωρίσουν, να επιλύουν την άξη της γεωμετρίας, δεν μπορούν να τη συνδυάζουν εύκολα με την. Και δεν μιλάμε για αυτόν που ενδιαφέρεται να μπει στο πλαίσιο μιας θετικής σχολής. Γιατί όσο εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα παλαιότερα χρόνια, εσείς όταν τελειώσατε το γυμνάσιο, το εξατάξιο, δεν ξέρω πότε αυτό πάλι τελειώσατε, εκείνη την περίοδο τα αρχαία σας ελληνικά ήταν πολύ καλά και η γεωμετρία σας ήταν πολύ καλή και η στοιχειώδη σας άλγεβρα ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, γίνεται μια διαδικασία μονομέρειας και απάθειας. Το κομμάτι της γλώσσας θεωρείται σίγουρα αποδιοπομπαίο και η διαδικασία της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία της επίλυσης εφαρμογών στη θετική κατεύθυνση είναι ένα στυλάρισμα για τα φροντιστήρια. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται δεν είναι μόρφωση. Ένα είναι αυτό. Και βέβαια, κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Περνάς και τελειώνεις τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν γνωρίζει καταρχήν τη γεωγραφία της χώρας του. Για να μην σας πω ότι δεν γνωρίζει βασικά στοιχεία που κάποτε τη λέγανε πατριδογνωσία. Τι είναι κόλπος, τι είναι πορθμός, σεισμός, λιμάνι. Δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά, δεν μπορεί να δώσει ακριβώς τον ορισμό τους. Όχι να του πεις γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Και αν θα το δείτε αυτό, κάποτε, πριν 15-20 χρόνια, ήταν αντικείμενο του δημοτικού. Δηλαδή το παιδί ήξερε, οπότε μετά υπολόγιζε πολύ καλά τις δυναμικές των συντεταγμένων και μπορούσε να υπολογίσει πράγματα. Ακόμα και σας λέω και ο χειρότερος μαθητής. Τώρα η διαδικασία έτσι όπως εξελίσσεται, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μελετόπουλος, θέλουν ανθρώπους, ας το πούμε κιόλας, απάτριδες, οι οποίοι να μην έχουν εθνική υπόσταση, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος έχει γνώση και φοιτεί μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευσης, ιστορία, αρχαιολογία κλπ. Κοινωνιολογικό πλαίσιο εκπαίδευσης, αυτός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Και ο μαθηματικός και ο φυσικός και ο χημικός πρέπει να έχει πάλι ταυτότητα. Άρα μετά αυτό το κομμάτι το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και σε άλλα. Συνεχίζεται μετά και στη διαδικασία των παραγωγικών των ιδιωτικών σχολών. Πάμε σε μια διαδικασία που η εξέλιξη των πραγμάτων είναι φοβερά άσχημη. Και αν θα το συνδέσουμε βέβαια αυτό λιγάκι με το δημογραφικό μας και με όλα αυτά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευβίωνα για το μέλλον. Επίσης, αυτό που ήθελα να τονίσω, να σας πω εδώ, γιατί δεν θα τα συζητάγαμε και με τον κύριο Μελετόπουλο, είναι ότι στα σχολεία σήμερα, ξέρετε, δεν δίνει χώρο από το δημοτικό. Αν φανταστείτε, πριν πάλι 20-25 χρόνια, το παιδί είχε δημιουργικότητα. Δηλαδή, ζωγράφιζε, έκανε ψηφιδωτά, είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον πυλό επί της ουσίας. Ασχολείται αρκετά με τη γυμναστική και έγιναν ακόμα και διαδικασίες γνώσης στη μουσική. Αυτό το πράγμα πάλι δεν υπάρχει. Έχεις επίσης ένα υπουργείο το οποίο είναι απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, ένα όλο ένα εμφανίζονται κάποιοι, αυξάνονται τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών, αλλά αυτό όμως δεν αποτυπώνεται, κύριε καθηγητά, στην τάξη. Δεν εμφανίζεται δηλαδή ότι αυτό που εγώ έχω ως σπουδή, ως μεταπτυχιακό, ως διδακτορικό, να μου βγαίνει στην προσέγγιση. Κάποτε σε ένα συνέδριο που έτυχε να συμμετάσχω, ξέρετε τι τους είπα, ότι όταν είπα ποιο είναι το βασικό στοιχείο προσέγγισης για να μπορέσει να γίνει πάρα πολύ καλή η διαδικασία της σχέσης εκπαιδευτικού και εκπαιδευομένου, τους είπα πρώτον αγάπη στο μαθητή, αγάπη σε ό,τι αφορά την κοινωνία για να καλυτερεύσει, αγάπη στο αντικείμενο και αν λέω αυτό ό,τι γνωρίζει ο άλλος να το δίνει όλο. Και μου απάντησαν όχι, μου λέει, η εξειδίκευση. Λέω, ξέρω αρκετούς που δηλώνουν εξειδικευμένους και δεν μπορούν να δώσουν από το αντικείμενό τους το 5%. Ενώ ένας καθηγητής ο οποίος είναι καλά και δουλεύει και έχει εμπειρία και το γνωρίζει 85% και δίνει και το 85% είναι χρήσιμος. Άρα λοιπόν έχουμε σήμερα βασικά πράγματα. Επίσης υπάρχει το έλλειμμα της σκέψης. Ένα παιδί πριν πάλι πολλά χρόνια, κάνω συγκρίσεις εγώ μέσα και από... έχω κάνει και προσωπικές μελέτες, θα σας πω. Που τελείωνε πριν 20 χρόνια το Λύκειο, είχε άποψη αυτός. Έμπαινε μέσα στο σχολείο, ήταν πολύ καλύτερος. Είχε να τοποθετηθεί και να διαφωνήσει κιόλας. Γιατί έβλεπε τα πράγματα όπως εξελισσότανε. Αλλά όμως, αυτός ο άνθρωπος, να σας πω κάτι, μπορεί να μην ήταν ο καλός μαθητής, σας πληροφορώ όμως, ότι μπορούσε να λύσει μια αλγεβρική παράσταση. Μπορεί να έλυνε ένα πρόγραμμα ευθύγραμμης ομαλής κινήσεως. Σας τα λέω τώρα πολύ απλά. Και όμως. Αυτό δεν το επιθυμούμε σήμερα. Και έχω εμπειρία. Έχετε δει το βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Γυμνασίου? Θα σας πω κάτι. Κάνει λοιπόν 2,5 σελίδες περίπου μαζί με το εποπτικό υλικό για τον Μαρδόνιο, για τους Περσικούς πολέμους. Και σας δίνω το λόγο της τιμής μου επειδή είχα παιδί που το παρακολουθούσα, το μικρό μου γιο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι 3 σειρές ήταν όλοι για τους Περσικούς πολέμους. Πολέμησαν οι Έλληνες, θα σας πω το εξής. Στην αμαχία της Αλαμίνος, ούτε τον επικεφαλή ποιον είχαμε, του Μαραθώνα επίσης, ούτε να πούνε Μιλτιάδες, καμία αναφορά τίποτα, και των Θερμοπυλών. Και δεν αναφέρουν ούτε τα πρόσωπα, το βαρισίμαντο, το ηγετικό πρόσωπο. Δείτε το αυτό, μπορείτε να το δείτε στη Δευτέρα Γυμνασίου, την ιστορία. Ενώ στην αρχή κάνει μια ολόκληρη αναφορά για το πώς ξεκίνησε ο Μαρδόνιος. Ήταν... Καλά έκανες και το κάνεις αυτό. Και για το όλο, όταν φτάνει στη διαδικασία, εκεί που κρίθηκε η μάχη, άρα λοιπόν, ένα παιδί που τον παρακολουθεί από αυτό και που δεν έχει κάτι άλλο, και σε σχέση επίσης με το πόσο αδρανές είναι το οικογενειακό του περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δεχτεί, δεν παίρνει δηλαδή μέσα προσλαμβάνουσες, μέσα από το περιβάλλον, και παίρνει μόνο απ' έξω. Αλλά αυτό το παιδί δεν είναι έολο. Έτσι λοιπόν μέσα από ένα τέτοιο και πραγματικά άσχημο πλαίσιο εκπαίδευσης που διαμορφώνονται μέσα από άριστους αναλφάβητους, μάθηση πλάτος και όχι σε βάθος και όλα αυτά, απαξίωση καταρχήν με την έννοια και της επαγγελματικής διάστασης. Δεν του λένε του παιδιού ότι εσύ πρέπει να γνωρίζεις 5 πράγματα την ώρα που βγαίνεις και να μην είσαι πυθύνη όργανο και το βασικότερο απ' όλα, η διαμόρφωση που γίνεται που είτε φοιτητής, είτε μαθητής, είτε σπουδαστής, δεν αγαπά το αντικείμενο του σχολείου και της γνώσης. Πώς λοιπόν μέσα από όλα αυτά θα μπορούμε να έχουμε εμείς μια ευίωνη πορεία?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικά και παραστατικά του τι συμβαίνει. Όλη η υπόθεση σήμερα κινείται γύρω από το πλαίσιο του πώς ο άνθρωπος θα είναι σεβαστικός, όπως θα το λέγαμε με ευπρέπεια, υποτελής όπως θα έπρεπε να το δείξουμε στο κυρίαρχο παράδειγμα. Το κυρίαρχο παράδειγμα στον κόσμο είναι αυτό που διδάσκει ότι ο κανόνας της φύσης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παρέκκληση και η παρέκκληση ως κανόνας. Αυτό έχει να κάνει με το φύλο, μέχρι την αξιοπρέπεια, μέχρι τη σχέση του με την οικονομία, με την εργασία, με την πολιτική. Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα επιπλέον επίπεδο. Πώς θα αποδομήσουμε μια πολιτισμική συλλογικότητα που διδάσκει τη δημοκρατία, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια, το ψηλά το κεφάλι, να είμαστε συνομιλητές όρθιοι και προς τον άνθρωπο και προς τον ισχυρό και προς το Θεό, όπως θα μας έλεγε ο Κολοκοτρώνης, για να μπορούμε να είμαστε και υποτελείς, δηλαδή υπόχρεοι σε κάποιους ηγεμόνες από τους οποίους αντλούμε εμείς που ηγεμονεύουμε αυτή τη χώρα με τον εκφυλισμένο τρόπο. Αυτό λοιπόν πώς αναπαράγεται. Παραδείγματος χάρη, ήρθε ένα ζευγάρι ηθοποιός και δικηγόρος από την Αγγλία για να συνομιλήσει με την τότε κυβέρνηση για το ζήτημα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών. Ξέρετε τι είπε η τότε κυβέρνηση? Κρύψτε το φάκελο βαθιά στο συρτάρι για να μην δίνουμε τροφή στον εθνικισμό.
2: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ο εθνικισμός που τους ενοχλεί, όπως βγήκε κάποια κυρία βουλευτής στη Βουλή όταν συζητείτο η Συμφωνία των Πρεσπών και είπε «Δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, ο δικός μας εθνικισμός μας ενοχλεί». Έχει σημασία αυτό, γιατί αναπαράγεται σε όλα τα επίπεδα. Είχα κάνει στο δικό μου τμήμα αγώνα να διδαχθούν δύο πράγματα. Το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ που ήταν και είναι ο ηγεμόνας του κόσμου, με την πρόθεση να διδαχθούν και τα πολιτικά συστήματα των άλλων ηγεμονικών χωρών της εποχής. Και το δεύτερο, ο ελληνισμός, ο μείζων ελληνισμός. Ποτέ δεν κατάφερα να το πραγματοποιήσω αυτό, διότι αντιδρούσαν, ξέρετε τι εισήγαγαν, την ιστορία της Αλβανίας και των Αλβανών. Γιατί? Η πονηρά φύση ήξερε. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλα. Ξέρετε, ας πάμε λίγο παραπέρα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει καν να συντάξει ένα έγγραφο, αλλά παίρνει το απολυτήριό του και έρχεται στο πανεπιστήμιο. Είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ελληνάκια παιδιά, όταν εγώ τα συναντούσα σε μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, ήταν πρώτα. Παρόλα τα κενά που είχαν στη γνώση, ήταν πρώτα, διότι είχαν τη θέληση για μάθηση εκεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να μάθουν και να κινηθούν. Ο Έλληνας έχει προσλαμβάνουσες παραστάσεις από αυτό που αρνούνται να του αναγνωρίσουν, από το ιστορικό του παρελθόν, το οποίο κληρονομείται ως συμπεριφορές, ο τρόπος σκέψης. Θυμάμαι, θα το πω με παραστατικό τρόπο, όταν υποστήριζα το μεταπτυχιακό μου στο Παρίσι, κάνει ένα σχόλιο ο καθηγητής που τότε τον θεωρούσα ότι ήταν αυστηρά ολιγαρχικός και ήταν ο άνθρωπος, αλλά πολύ σοβαρός επιστήμονας. Λέει, πείτε μου κύριοι συνάδελφοι, αυτή την αναγωγή του πραγματικού σε θεωρία, να αντλήσει δηλαδή από τα γενικότερα περιστατικά και να το κάνει ιδέα πάνω στην οποία θα οικοδομήσει το επιχείρημά του, θα μπορούσε να το έχει κάποιος που δεν έχει την ιστορικότητα των παραστάσεων της κληρονομιάς του Έλληνα. Ανέφερε μάλιστα την Αφρική. Αυτό λοιπόν αξιοποιεί ο Έλληνας που πάει έξω να σπουδάσει, το οποίο του στερούν στην Ελλάδα διότι θέλουν να τον εγκυβωτήσουν στη στασιμότητα. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ιστορικότητα και αυτό που συγκροτεί την έννοια του ελληνικού πολιτισμού. Εκεί λοιπόν ήταν πρώτοι. Και εδώ γίνεται κομματικό όργανο και αντί να πάρει πτυχίο παίρνει τα εύσημα του κόμματος. Θα σας πω και κάτι άλλο. Έχω άπειρα παραδείγματα, αλλά θα πω ένα πολύ παραστατικό. Ένα Ελληνάκι πήγε στην Κύπρο. Έλληνες είναι και στην Κύπρο. Σπούδασε εκεί, διακρίθηκε.

0: έμπαινα στην αίθουσα, ερχόταν ο αρμόδιος υπάλληλος για να δει πόσους φοιτητές έχω, εάν οι φοιτητές είναι παρόντες και αν εγώ κάνω τη δουλειά μου. Και έδινε αναφορά. Και όταν λέμε εγώ, ο κάθε καθηγητής, όταν πήγαινα να μπω στο πανεπιστήμιο, μου ζητούσαν ταυτότητα και έλεγα, στην αρχή είχα εκνευριστεί. Και λέω στον υπάλληλο εκεί που έκανε τον έλεγχο, λέω, μα δεν με ξέρετε, σας ξέρω, λέει, αλλά έχω εντολή να σας ζητήσω την ταυτότητα. Το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Όταν λοιπόν έφευγα για να πάω την επόμενη εβδομάδα στο μάθημα, έδινα εντολές, κατευθύνσεις σε δύο βοηθούς που είχαν διδακτορικό παρακαλώ, για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία, για να ολοκληρώσουν την εργασία που ανέθετα οι φοιτητές, ώστε να την παρουσιάσουν την επόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ, τι συμβαίνει από όλα αυτά? Ο καλύτερος φοιτητής πρέπει να μπαίνεται σε υπόνοιες στο μεγαλύτερο μέρος των δικών μας αντικειμένων. Ο καλύτερος φοιτητής είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη εύνοια στον καθηγητή, άρα που είναι πιο κοντά κομματικά, ιδεολογικά, σε αυτά που διδάσκει ή σε αυτά που συμπεριφέρεται. Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Προφανώς αναπαράγεται. Από πού αναπαράγεται? Μα το βλέπετε ακόμα και στη συζήτηση ποιος είναι φοιτητής και ποιος δεν είναι. Γιατί αρνούνται να βάλουν το ερώτημα φοιτητής είναι αυτός που γράφεται στην αρχή του εξαμήνου και που παίρνει αμέσως τα βιβλία και εξετάζεται στο τέλος κανονικά? Και λένε αιώνιοι φοιτητές. Τι σημαίνει? Επειδή γράφτηκες μια φορά είσαι αιώνιος, τι κεκτημένο είναι αυτό? Και στη συνέχεια χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτά έχουν να κάνουν με την κομματοκρατία. Διότι αν δείτε οι επικεφαλείς των παρατάξεων έχουν ιστορικό προηγούμενο, κοντεύουν να πάρουν σύνταξη και ακόμα είναι μέσα στο λεγόμενο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι πολύ παραστατικά ότι όταν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προοπτική να ανέβει στην εξουσία, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μέσα σε μία περίοδο, εξεταστική περίοδο, 18 μαθήματα. Πείτε μου πόσες αναγνώσεις έκανε, 18 τουλάχιστον συγγραμμάτων, και που δεν τα έκανε σε όλη του τη ζωή προηγουμένως, αλλά είχε αυτούς τους ρόλους, και στη συνέχεια πόσες φορές πήγε να δώσει εξετάσεις για να τα πάρει. Όταν λοιπόν αυτό το εκφυλισμένο καθεστώς της κομματοκρατίας θέλει το πανεπιστήμιο για να αναπαράγει στελέχη και οπαδούς, δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να απαγορευτεί συνταγματικά μάλιστα και με αξίωση ποινής οποιαδήποτε πολιτική δράση μέσα στο πανεπιστήμιο, ακόμα και για λογαριασμό του πανεπιστήμιου, εκτός εάν είναι κληρωτοί αυτοί οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο της επικοινωνίας του φοιτητή για τα προβλήματά του με τις αρχές του πανεπιστημίου. Αλλά όταν αυτός ο οποίος σε επίπεδο εκλογής, για να δείτε πώς αναπαράγεται το στερεότυπο της νεαντερτάλιας σκέψης, αυτό που διδάσκεται, όταν αυτός ο οποίος κάνει το διδακτορικό του και έχει τρεις καθηγητές και οι τρεις αυτοί καθηγητές ή οι δύο εξ αυτών, όταν παίρνει το διδακτορικό του, είναι εκλέκτορες εκεί που είναι υποψήφιος, με γνωστικό αντικείμενο που μόνο τη φωτογραφία του δεν έχει, τι μπορεί να πει κανείς? Αυτό όμως είναι το σύστημα που υπάρχει. Και όταν το λέει κανείς στον υπουργό, ο υπουργός λέει τι να κάνουμε. Τι να κάνεις? Να κάνεις το χρέος σου. Να μην γίνεσαι κι εσύ υπομόχλιο αυτής της αθλειότητας. Επομένως, είναι πυραμιδοειδής η σχέση, καθετοποιημένη, και δεν υπάρχει ελπίδα πάνω σε αυτή τη βάση. Θέλει εξυπαρχής ανασυγκρότηση το ελληνικό πανεπιστήμιο. Το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών που είναι στις κοινωνικές επιστήμες δεν θα έπρεπε να είναι εκεί σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν λέω ότι αν ήμουν υποψήφιος σήμερα δεν θα γινόμουν ούτε λέκτορες ούτε βοηθός. Έτσι. Αλλά λέω ότι να δώσουμε μία ελπίδα στο μέλλον. Εγώ δεν έχω τέτοιες προσδοκίες.

0: σήμερα μία ελπίδα στο μέλλον αυτής της χώρας.
1: Θα σε βουλάω, με επιτρέψεις να...
2: Ναι, Γιώργο μου, ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αλεξιού, να πω κάτι. Γιατί ευλόγως θα με ρωτήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι μόνο για την κομματοκρατία? Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι η σύγκριση. Για να μπορεί κανείς να ηγεμονεύει σε έναν τόπο, έστω για δικό του όφελος, πρέπει ή να είναι ανώτερος των άλλων και να το δείχνει, ή να κατεβάσει τους άλλους κάτω από το επίπεδό του. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν ο διαγωνισμός δεν γίνεται για το ποιος θα πάρει τη χώρα και να την πάει μπροστά, ποιος θα φτιάξει το πανεπιστήμιο ή άλλους τομείς της χώρας. Ο διαγωνισμός γίνεται για την εξαφάνιση της χώρας, για την υποβάθμιση και συγχρόνως στην εξαφάνιση, για την εξαφάνιση οτιδήποτε μπορεί να μπει σε πεδίο σύγκρισης. Το πεδίο σύγκρισης που θα δείξει τι συμβαίνει σήμερα και τι όχι είναι ο ελληνικός ιστορικός κόσμος. Εκεί διδάσκεται η πρόοδος. Και δείτε το χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς περνάει αυτό το μήνυμα. Αυτές τις μέρες έχει αναγγελθεί από κανάλι ότι καθηγητές πανεπιστημίου θα συζητήσουν για το πώς μεγάλωσε η χώρα και από την Πελοπόννησο έφτασε στον Εύρο. Πείτε μου, σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν την αντίστροφη μέτρηση, να δείξουν από πού ξεκίνησε αυτός ο κόσμος, και δεν εννοώ στην αρχαιότητα ή στο Βυζάντιο, στην Τουρκοκρατία, όταν επαναστάτησαν εκείνη τη στιγμή και πού κατέληξε σήμερα και ποιος ευθύνεται. Είδαμε μια άλλη διδασκαλία αντίστοιχη από καθηγητή της Οξφόρδης, λέει, Θεός φυλάξει. Τέτοιους εκλέγουν εκεί πέρα. Ο οποίος έφτιαξε ντοκιμαντέρ, το οποίο διδάσκεται από ό,τι έμαθα και στα σχολεία, για τους θριάμβους και τις καταστροφές στη χώρα. Η μικρασιατική καταστροφή εξισώνεται με την ενσωμάτωση του ενός τρίτου, του ενός τετάρτου των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Θράκης στον ελληνικό χώρο. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το πανεπιστήμιο, το σχολείο είναι εντεταλμένο να υπηρετεί αυτό το σκοπό του συγκεκριμένου κράτους και όχι άρα των συγκατανευσυφάγων που κινούνται γύρω από το Πριτανείο Σύντησης που λέγεται κράτος και όχι το σκοπό της κοινωνίας του ελληνισμού.
2: Το μίλησε Γιώργο μου και μετά εγώ.
1: Ναι, νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα έχει ιστορική σημασία, γιατί υπόθηκαν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και κυρίως είναι σημαντικά όχι για τη σημαντικότητά τους, αλλά για τη σπανιότητά τους, υπό την έννοια ότι σπανίως λέγονται στο δημόσιο διάλογο, αν και ο κύριος καθηγητής στις διαλέξεις που δίνει νομίζω ότι τα επαναλαμβάνει. Όχι νομίζω, ξέρω γιατί τον έχω παρακολουθήσει. Για την διευκόλυνση όσων μας παρακολουθούν, ήθελα έτσι να επισημάνω το γεγονός ότι και οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα, και ο κύριος καθηγητής και ο αυτός μελέτης Μελετόπουλος, χωρίς να έχουν, να υπάρχει μια προσυνεννόηση, εγώ διέκρινα ότι υπήρξε πολύ σημαντική σύγκληση στις βασικούς άξονες και στην παρέμβασή τους, έστω και αν ο ένας έχει μια εξειδίκευση περισσότερο στη δευτεροβάθμια και ο κύριος καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τρίτον, ήθελα να συγχαρώ αυτούς που έρχονται και συνδράμουν με σχόλια. Είναι σημαντικά και τα σχόλια που διαβάζω ότι γίνονται κατά τη διάρκεια που μιλάει ο κύριος καθηγητής και τους ευχαριστούμε τους φίλους για αυτό, για τα σχόλιά τους. Εμένα, αν μου επιτρέπετε, ένα δικό μου σχόλιο, εκτός από την καθητοποιημένη διάσταση, ήθελα να βάλω μια οριζόντια διάσταση στην θεματική που συζητούμε, για να φτάσω μετά σε αυτό που προέβλεψε ο κύριος καθηγητής, ότι θα ήταν το σχόλιο μου, στην πολιτική διάσταση του θέματος, στην πολιτική ανάγνωση του θέματος. Η οριζόντια διάσταση για μένα έχει να κάνει με το διεθνές πεδίο, είναι και η εξειδίκευσή μου αυτή, ότι αυτά τα οποία επισημάνατε, κύριε καθηγητά και αγαπητοί, ως παθογένειες του ελληνικού πολιτικού, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δυστυχώς δεν είναι μοναδικότητες ελληνικές. Τα βλέπουμε πλέον σε όλα τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στη Δύση και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Βεβαίως, για μας εδώ στην Ελλάδα τέτοιες παθογένειες είναι πολύ περισσότερο σημαντικές, διότι για μας εμείς δεν έχουμε το περιθώριο ανοχής ή αντίσταση του συστήματος ή θεραπείας του συστήματός μας έναντι τέτοιων παθογενειών. Ήθελα να επισημάνω κάτι για να συναντηθώ με αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής προηγουμένως σε σχέση με τα ζητήματα της αποδόμησης, το τόνισε και ο μελέτης ο Μελετόπουλος. Μια προσωπική μου εμπειρία που είχα πριν 15 χρόνια σε μια νατοϊκή σύσκεψη, όπου είδα κάποιον συνάδελφο ο οποίος συζητούσα μαζί, ο οποίος ήταν, κύριε καθηγητά, ήταν από την Πορτογαλία. Ήταν η περίοδος τότε που είχαμε εδώ την περίφημη αναφορά, την ιδιότυπη αναφορά στο 7-8 στο χαρακτηρισμό όσων έγιναν στη Σμύρνη ως συνωστισμό, η οποία αναφορά πέρασε στα βιβλία μέσα, και εγώ τότε έγραφα ένα άρθρο για αυτό το πράγμα και μου είπε τι γράφεις, και προσπάθησα να το εξηγήσω ποιος ήταν τότε ο διάλογος στην Ελλάδα. Πήραξε τόσο πολύ ο χαρακτηρισμός αυτός και μου είπε κάτι το οποίο με έκανε έτσι, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μου είπε και εμείς, μου λέει, στην Πορτογαλία αντιμετωπίζουμε το ίδιο ζήτημα. Διότι προσπαθούν, έχω, λέει, παιδί στο σχολείο και έχουν αφαιρέσει από το πορτογαλικό εκπαιδευτικό σύστημα όλες τις αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Πορτογαλίας, πως ήταν δύναμη μεγάλη στα περασμένα χρόνια. Άρα, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ως ζήτημα αποδόμησης της συλλογικής μας ταυτότητας, είναι κάτι που καλλιεργείται εσωτερικά, αλλά έχει και αναφορές έξω. Και όσοι από εμάς είχαμε την ευκαιρία να φοιτήσουμε, να έχουμε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλων χωρών, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που τώρα πλέον έχει επεκταθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης. Η διαφορά βεβαίως είναι ότι σε αυτές τις χώρες έχουν τη δυνατότητα το σύστημά τους να απορροφά κάπως περισσότερο, καλύτερα, και να μην ανάγει αυτά τα ζητήματα ως υπαρξιακές απειλές, όπως αυτές έχουν πλέον καταντήσει να είναι σήμερα για μας στην Ελλάδα. Δηλαδή η αποδόμηση του εθνικού συστήματος, η αποδόμηση της ταυτότητάς μας, η σκοπούμενη αποδόμηση της ιστορικότητας σε σχέση με την ιστορική μας προέλευση, για μας είναι στοιχείο υπαρξιακής απειλής πλέον. Και αυτό καθιστά όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα για το εκπαιδευτικό σύστημα ως ακόμα περισσότερο σημαντική.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω τη διεθνή διάσταση που υπάρχει στο θέμα. Ξέρετε, για την Ελλάδα ειδικότερα, που δεν πρωτοτυπεί, υπάρχει ένα ζήτημα, όπως το είπατε, υπαρξιακό. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα εκφυλισμού του ό,τι συμβαίνει αλλού. Διότι είναι διαφορετικό η Πορτογαλία. Συμβαίνει να είμαι μέλος της Διεθνούς της Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα. Έχω πολύ μεγάλη σχέση με τους ανθρώπους αυτούς. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η Πορτογαλία έχει ένα αποικιακό παρελθόν, το οποίο έχει να κάνει με τη γένεση των νεωτέρων χρόνων. Έτσι, των κοινωνιών των νεωτέρων χρόνων. Το να το απαξιώσεις, απαξιώνεις αυτό που είναι ζητούμενο διεθνώς, το εθνικό. εδώ το να απαξιώσεις το ελληνικό ιστορικό παρελθόν. Απαξιώνεις το επίπεδο του ανθρώπου σε ανώτερη σφαίρα από αυτήν στην οποία ζεις. Είναι άλλο το πεδίο της σύγκρισης. Είναι άλλο πράγμα να ζεις στη δημοκρατία και άλλο πράγμα να ζεις στην εκλόγιμη μοναρχία. Στη μία περίπτωση είσαι το μυρμήγκι της ατομικότητάς σου που σου αφήνουν το πεδίο ελεύθερο να κινείσαι στον ιδιωτικό σου χώρο και να νομίζεις ότι είσαι και καθολικά ελεύθερος, αλλά να σου δίνουν αυτή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθείς. Το άλλο είναι ο πολιτισμός της δημοκρατίας. Τον ξέρουμε και τον έχουμε ζήσει στη διαχρονία. Αυτό δεν πρέπει να φαίνεται, γιατί αυτό μπαίνει και σε πεδίο σύγκρισης με άλλα ζητήματα εσωτερικά. Αλλά αυτό που συμβαίνει στο διεθνές επίπεδο σήμερα είναι ότι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση είναι παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Δεν είναι των κοινωνιών, δεν είναι των αξιών. Η οικονομία λοιπόν για να μπορεί να κινείται στο παγκόσμιο επίπεδο έχει ανάγκη από τρεις δογματικές καταξιώσεις. Ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, των αγαθών και υπηρεσιών και της εργασίας. Για να μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των κεφαλαίων, δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, εδαφικά σύνορα. Για να μπορεί να υπάρχει όμως και ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, της εργασίας, πρέπει να υπάρξει εσωτερική αναδόμηση.
1: Ακριβώς.
0: Να είναι από το πολιτισμικό. Αυτοί λοιπόν μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, αλλά εννοούν την πολυεθνικότητα, προσέξτε, έτσι, γιατί έτσι. Οι κοινωνίες μπορεί να είναι εθνικές, αλλά έχουν μεγάλη πολυσημεία εσωτερική. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν συναντιόμαστε όλοι στην Ελλάδα, στο ελληνικό πολιτισμικό ιδιώνυμο, για τους ίδιους λόγους και με την ίδια ένταση, όπως οι Ιταλοί, όπως όλοι. Άρα λοιπόν, αυτό που δεν θέλουν είναι να υπάρχει εσωτερική συνοχή. Στο παρελθόν, όταν δεν ήταν παγκοσμιοποιημένη η κοινωνία, η οικονομία, έπρεπε να συναντηθεί ο αστός που κυριαρχούσε με τον εργαζόμενο, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, να τα βρουν. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Φεύγει το κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή όταν δεν του αρέσει ο τόπος, οι συνθήκες και πάει αλλού. Αυτό όμως για να γίνεται και για να μην υπάρχουν αντιστάσεις χρειάζεται να μην υπάρχει συνοχή. Να μην αντιτάξει δηλαδή πολιτισμική συνοχή η κοινωνία. Θέλουν δηλαδή αυτό που γίνεται στις διακρατικές σχέσεις με όρους πολέμου, με όρους ισχύως, να εσωτερικοποιηθεί και η μία ομάδα να συγκρούεται με την άλλη. Και όπου δεν μπορούν να μας οδηγούν στο να όμφαλο σκοπούμε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θα τους επιτρέπει να διαιτητεύουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Άρα ποιος είναι ο πρωταρχικός αντίπαλος εδώ? Το εθνικό. Η πολιτισμική συνοχή είναι το εθνικό. Δείτε τώρα πώς αυτό αφομοιώνεται από τις πολιτικές δυνάμεις. Οι μεν αστικές, δεξιές, δεξιότερες ή κεντροδεξιές ή όπως θέλετε πέστετες, δεν έχουν καμία σημασία, είναι αυτές που οδηγούν τα πράγματα, αλλά απ' την άλλη έχουν και την επικοινωνία τους με την εθνική κοινωνία και είναι αναγκασμένες να αναζητήσουν την ψήφο τους. Άρα είναι προσεκτικότερες. Για δείτε την αριστερά τώρα. Στο παρελθόν η αριστερά όταν μιλούσε για διεθνισμό εννοούσε ότι αν συμβαίνει κοινωνική αναταραχή επειδή παρενέβει το κεφάλαιο και αναδιάταξε την οικονομία στο Πακιστάν, θα τεινόταν μια ομάδα από αυτούς, όσοι ήταν οι πιο πολλοί ιδεολογικοί πατριώτες, και θα πήγαιναν εκεί να προτάξουν τα στήθη τους και να βοηθήσουν την τοπική επανάσταση. Δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα, αντί να είναι οι διακινητές της ιδεολογίας και των συμφερόντων της εθνικής εργατικής τάξης, όπως τη λένε, είναι διακινητές της διεθνούς εργατικής τάξης, άρα της διακίνησης της εργασίας στο σύνολο του πλανήτη. Αυτό ξέρετε.
1: Κάτι που ήταν ιδεολογικά αντίθετο
0: Βεβαίως.
1: Στα ποτάματα της αριστεράς
0: παλαιότητας. Ο Μάρξ είναι ο πρώτος που δεν το θέλει. Η αλληλεγγύη λοιπόν σήμερα σε τι συνίσταται, στο να μεταφέρουμε την εργασία, αυτό που περισσεύει δηλαδή και είναι αυτό που αμφισβητεί το καθεστώς, το νέο καθεστώς στο Πακιστάν στις χώρες της πρωτοπορίας. Δεν τους στέλνουν στην Σαουδική Αραβία, τους στέλνουν στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι έτσι μεταβάλλουν τις χώρες της πρωτοπορίας σε χωματερή της διεθνούς των αγορών, του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως θα το λέγαμε με τη δική τους ορολογία. Αυτό λοιπόν σημαίνει τι? Ότι ο διεθνισμός της αριστεράς, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο να πει πια, τι θα μας πει να ξανακρατικοποιήσουμε την οικονομία και να γίνουν όλοι προλετάροι, δεν τον μπορεί πια, δεν της βγαίνει. Άρα λοιπόν της ξέμεινε ο διεθνισμός, ο οποίος όμως συναντιέται με το διεθνισμό του διεθνούς καπιταλισμού. Να τακτοποιήσουμε τα πράγματα με την εκτόνωση στο Πακιστάν, στο όποιο Πακιστάν, και να μεταβάλουμε την εργασία και των πολιτών που με πολύ αίμα κατάφεραν να κερδίσουν κάποια δικαιώματα κατοχύρωσης αυτής της εργασίας, των όρων εργασίας δηλαδή, να τη μεταβάλουν και αυτή σε εργασία εμπόρευμα. Να μεταβάλουν τον πολίτη δηλαδή σε μετανάστη, οικονομικό μετανάστη. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο σήμερα οδηγεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να γίνονται οι μεγάλοι υπηρέτες της διεθνούς των αγορών. Δηλαδή εναντίον του έθνους, που είναι η πολιτισμική συνοχή που μπορεί να αντιτάξει μια άλλη. Το ελληνικό παράδειγμα λοιπόν δείχνει ποιος είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουν οι κοινωνίες αυτό το γεγονός. Πρώτον, η εθνική συνοχή, η πολιτισμική συνοχή εσωτερικά, και απ' την άλλη η μεγαλύτερη είσοδος στο πολιτικό σύστημα. Γιατί στο πολιτικό σύστημα των χωρών αποφασίζεται τι θα κάνει η διεθνής των αγορών. Και εδώ ακριβώς το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Και γιατί δεν θέλουν να μπούμε παραπέρα μέσω της παιδείας ή και μέσω της πολιτικής αντιμαχίας. Διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι το 2% των ανθρώπων της γης που να κατέχουν το 56% του πλούτου και οι άλλοι να πεινάνε. Αυτό είναι το γεγονός. Είναι βαθιά αντιδραστικές δυνάμεις όλες, όσες υπηρετούν το καθεστώς της διεθνούς των αγορών, άρα όσες αντιτάσσονται στην επανεθνικοποίηση του κράτους και της πολιτισμικής συνοχής, που είναι ο φορέας εκείνος που θα αντιτάξει την ισχύ. Διότι η δύναμη της κοινωνίας όταν είναι θεσμημένη είναι η μόνη δύναμη που είναι πρωτογενής και δεν μπορεί κανείς να την αντιπαρέλθει.
1: Αυτή, λοιπόν, ιστορικά αυτά που έχει πει ο καθηγητής
3: σήμερα. Μια στιγμή. Εγώ εκτιμώ, κύριε καθηγητά, ότι στην προσπάθειά μας να βρούμε τις παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, να βρούμε λύσεις και να αποδώσουμε ευθύνες, βλέπουμε το πράγμα εδώ στη συζήτησή μας μονοδιάστατα. Θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Όλα αυτά που είπατε και εσείς και και οι συμπαρουσιαστές εδώ είναι σωστά, όλα σωστά. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα όμως είναι και ένα άλλο. Το να προβούμε σε σύγκριση του παλιού μαθητή με του νέου, αυτό που έκανε ο Θρασίβουλος, ότι ο παλιός γνώριζε και ο νέος δεν γνωρίζει, εκτιμώ ότι είναι σε λάθος βάση. Και θα εξηγήσω τι θέλω να πω. Παλιά ο μαθητής, αν ήξερε και διάβαζε, σε σχέση με τον πατέρα του και τη μάνα του που δεν μπορούσε να είναι αναλφάβητη, ήταν μια πρόοδος. Άρα το παιδί γνώριζε, ήξερε κάτι. Σήμερα οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει. Σήμερα υπάρχουν ο ψηφιακός εγγραμματισμός, που αυτό απαιτεί προϋποθέσεις έτσι ώστε να σου παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Η κατάλληλη εκπαίδευση όμως, κύριε καθηγητά, δεν είναι μόνο το κράτος. Η κατάλληλη εκπαίδευση είναι και οι εκπαιδευτές. Είναι και οι καθηγητές. Είστε και εσείς. Στο στρατό, όταν ήμουν μέραρχος εγώ, κάθε χρόνο αξιολογούσα όλα μου τα στελέχη, τους έβαζα βαθμολογίες και έλεγα από το 0 στο 100 η βαθμολογία σου είναι αυτή, πάρτινα. Και σε κάθε τομέα έλεγα σε ποιο σημείο υστερούσε ή σε ποιο σημείο ήταν άριστος. Όταν λοιπόν εδώ οι ίδιοι καθηγητές αρνούνται να αξιολογηθούν, αρνούνται να μπουν σε μια διαδικασία να πιστοποιήσουν τη γνώση τους. Έτσι, μια γνώση, εγώ τώρα κοιτάω από την πλευρά του πατέρα, που στέλνω το παιδί μου να μάθει γράμματα. Δεν πρέπει κι εγώ να είμαι σίγουρος, έτσι όπως θα πάω να διαλέξω τον καλύτερο γιατρό, να διαλέξω τον καλύτερο αρτοπιό για να πάρω το ψωμί μου, τον καλύτερο ζαχαροπλάστη να πάρω το γλυκό μου. Δεν πρέπει και να πιστώ κι εγώ, να με πείσετε ότι αυτός που διδάσκει το παιδί μου έχει την ικανότητα να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι από αυτή τη στιγμή τι ζούμε. Ζούμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ έπρεπε να προσπαθούν να παράγουν ένα μορφωτικό αποτύπωμα, διεθνές αποτύπωμα, έτσι, προσπαθούν να επιβιώσουν. Και προσπαθούν να επιβιώσουν από δύο πράγματα. Πρώτον, από θέματα της κρατικής αμέλειας ή του κρατικού μη σχεδιασμού της εκπαίδευσης, και από την άλλη πλευρά, από τους ίδιους τους καθηγητές, οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την κοινωνία του Πανεπιστημίου. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μόνο η διάσταση αυτή που αναπτύξαμε εμείς. Υπάρχει και η διάσταση του εκπαιδευτή, του δασκάλου, που πλέον, όπως είπε σωστά και ο Θρασίβουλος, έπαψε πλέον να είναι παιδαγωγός. Και τι είναι, μπαίνει μέσα να μεταφέρει το πολιτικό του το ιδεολόγημα. Μπαίνει μέσα για να προσπαθήσει να μοιήσει ή να στρατολογήσει. Αυτό δεν είναι θέμα κράτους. Αυτό είναι θέμα ανθρώπου. Άρα μήπως λοιπόν έχουμε χάσει τη διαδρομή μας. Μήπως πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τη λύση αυτής της παθογένειας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς ο μαθητής χάθηκε στη διαδρομή, στην εκπαιδευτική του διαδρομή μέσα στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Και να βρούμε αυτή την αιτία. Και να μην πούμε μόνο ότι, ξέρετε, φταίει το σύστημα, φταίει η πολιτική κατάσταση. Φταίνε όλα, κύριε καθηγητά. Φταίει και το σύστημα, φταίει και το κράτος, φταίνε και οι καθηγητές, φταίνε και οι οικογένειες. Έτσι. Γιατί φταίνε οι οικογένειες? Γιατί από τη στιγμή που ανέχομαι να μην αξιολογούνται οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, να μου πιστοποιήσουν τη γνώση τους, το ανέχομαι αυτό, γιατί ψηφίζω μια κυβέρνηση η οποία ανέχεται την μη αξιολόγηση. Έτσι. Άρα όλοι μας πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας συνολικά την ευθύνη μας. Τη δική μου, τη δική σας, του Πρίτανη, του Υπουργού Παιδείας.
0: Η απάντησή μου περιέχει μόνο μία φράση. Όσες κοινωνίες, όσοι λαοί στηρίχθηκαν στους ήρωες για να επιβιώσουν, χάθηκαν στην ιστορία.
2: Ναι, σωστό αυτό.
0: Όταν μου λέτε ότι είναι ευθύνη μας, αυτό θέλετε να μου πείτε, ότι ο καθένας να κινηθεί στο χώρο αυτόκλητα, με φιλότιμο. Λοιπόν, η δεοντολογία και η καλή προαίρεση δεν διδάσκει κοινωνίες συντεταγμένες.
1: Έχει όρια, έχει όρια.
2: Έχει όρια.
0: Προσέξτε, οι κανόνες τι κάνουν. Βάζουν τον πύχη με βάση τον οποίο θα κινηθούν οι άνθρωποι. Θα είναι στον πέμπτο όροφο ή στο ισόγειο. Και βάζουν επίσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο και αυτός που δεν θέλει να υποχρεωθεί να κινηθεί σε αυτό το πεδίο. Αν λοιπόν όλοι βρίσκουν ότι τους βολεύει να παίζουν αυτό που τον ρόλο του τίποτε, οι περισσότεροι θα τον ακολουθήσουν, γιατί θα τους βολεύει. Δεν είναι η καλή προαίρεση και ο ηρωισμός ενός εκάστου. Είναι οι κανόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κύρωση. Μιλήσατε για αξιολόγηση. Αυτό που γίνεται είναι γελίο. Είτε γίνει είτε δεν γίνει. Η αξιολόγηση περιέχει κύρωση. Εάν διαπιστώσω ως έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης ότι ο τάδε υπάλληλος δεν γνωρίζει πράγματα που όφιλε να γνωρίζει, θα του πω πήγαινε να τα μάθεις ή θα τον στείλω να τα μάθει. Εάν δεν θέλει στη συνέχεια να ακολουθήσει το δρόμο, θα τον απολύσω, θα υποστεί την κύρωση. Αυτό είναι καθολικό φαινόμενο, ξέρετε, στο ελληνικό κράτος. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι με βάση την παραβατικότητα υπαλλήλων ή οργανισμών επευλήθη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμο ή από το δικαστήριο πρόστιμο. Ποιος το πληρώνει, ο υπάλληλος που φταίει ή το κράτος, δηλαδή εμείς? Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει η προσωπική ευθύνη σε αυτόν ο οποίος υπήρξε παραβατικός και εξήλθε του πλαισίου μέσα στο οποίο όφιλε να κινηθεί.
2: Τι κεφάλαιο ανοίγεται τώρα, κύριε καθηγητά. Αυτό τι κεφάλαιο ανοίγεται.
0: Προσέξτε, προσέξτε, κύριε. Θα σας πω θρασίβουλο τώρα για να
2: γίνουμε πιο.
0: Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Όταν συζητάμε για τις ευθύνες των υπουργών, λένε είχε πρόθεση να βλάψει. Στην πολιτική δεν κρίνεται η πρόθεση όπως σε οποιοδήποτε ιδιωτικό επάγγελμα. Από τη στιγμή που βλάπτει είναι αντικειμενικό το γεγονός. Έβλαψε η πράξη του ή η μη πράξη του. Έβλαψε. Άρα υπόκειται...
1: Η παράληψή του.
0: Βεβαίως.
2: Όχι, όχι. Υπόκειται... Μπορεί να είναι... Ναι. Μπορεί να είναι και εσκεμμένη όμως. Να ξέρετε ότι μεθοδεύεται
0: ακόμα
2: μέσα...
0: Χειρότερο.
2: Ακόμα κοιτάξτε, χειρότερο.
0: Όταν λέω ότι η ελληνική γραμματεία είναι η πιο μελλοντική και όχι απλώς επίκαιρη σε σχέση με τους καντιανούς νεάντερταλ, έχω απαντήσει σε όλα. Ο Αριστοτέλης τι λέει? Ότι αυτός που βλάπτει με την πράξη του και χωρίς τη βούληση την πρόθεση να βλάψει τους πολλούς, για το ίδιο αδίκημα τιμωρείται πολύ περισσότερο από ότι ο ένας που βλάπτει έναν άλλον, διότι και βλάπτει πολλούς και διότι έχει εκεί εντολιακό σκοπό και όχι ίδιο συμφέρον. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό στην παιδεία σημαίνει ότι αντί να μιλάμε για αξιολόγηση που είναι χάδια, τα οποία δεν δέχονται γιατί είναι, όλοι αυτοί είναι αναπαραγωγή της πολιτείας. Κύριε Γιαννόπουλε, οι αρχαίοι, και μπορώ να σας απαριθμίσω πλήθος από αυτούς που έχουν γνωρίσει όλα τα πολιτιακά συστήματα και όχι μόνο την εκλόγιμη μοναρχία, λένε ότι το ήθος της κοινωνίας και η συμπεριφορά της κρίνεται και αναδεικνύεται από το ήθος της πολιτείας. Εάν μου πει εμένα κάποιος ότι για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό πρέπει να προσκυνήσω το βουλευτή ή να κάνω διαπλοκή και τη διαφορά για να κάνω κάτι στη ζωή μου, ή θα το κάνω ή θα πάω στο σπίτι μου και θα ασχοληθώ με το χωράφι μου. Δεν έχω άλλη επιλογή. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω είναι πυραμιδοειδής και δεν βοηθάει η άφεση και η καλή θέληση τον καθένα να κάνει ό,τι νομίζει. Πρέπει να υπάρχει το επίπεδο εκείνο των κανόνων που θα διασφαλίζει αυτόν που θέλει να προσφέρει πολλά, αλλά θα προστατεύει και αυτόν που δεν μπορεί ή που δεν θέλει. Θα τον αναγκάζει. Άρα προϋπόθεση είναι οι κανόνες και η κύρωση. Το πλαίσιο, ο έλεγχος και η κύρωση.
3: Λογοδοσία δηλαδή, η λογοδοσία.
0: Δεν υπάρχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει, δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν μπαίνει κανείς στην αίθουσα για να δει τι κάνει ο άλλος, τι διδάσκει, και αυτός που πάει να το κάνει δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχει διδαχθεί. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι χώρες που δεν έχουν συντεταγμένη τάξη δεν ανήκουν στην περιοχή της προόδου, είναι βαθιά οπισθοδρομικές και αντιδραστικές, δεν προσφέρουν υπηρεσία στην κοινωνία για την οποία υπάρχουν και συνεπώς δεν έχουν και μέλλον.
1: Σίγουρο θα επαναλάβουν πάλι το εκπομπή με το θέμα της...
3: Κάθε φορά, Γιώργο, αυτό λέμε.
1: Αγγίξαμε την επιφάνεια τώρα.
3: Κάθε φορά με τον κύριο καθηγητή αυτό λέμε. Δηλαδή ο καθηγητής, πακτολός γνώσεων, έτσι, δηλαδή μας δημιουργεί το ένα ερώτημα μετά το άλλο. Ναι, και ναι, λέμε, μα πόσο το χωρέσουμε όλα αυτά σε αυτή τη σεμινιακή.
0: Αν επιτρέπετε, εγώ δεν αναπαράγω νεκρές γνώσεις και ιδεολογίες. Δεν θα επικαλεστώ τον Πόπερ, παραδείγματος χάρη, που θαυμάζουν πολλοί, ναι, ο οποίος μας λέει ότι φταίει ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης που είχαμε ολοκληρωτικά φαινόμενα στην Ευρώπη του 20ου αιώνα. Εγώ παράγω μια άλλη γνώση η οποία είναι αποδεικτική. Εάν ισχυριστώ κάτι θα φέρω ολόκληρη την κοσμοϊστορία να σας το αποδείξω ότι υπάρχει και σε ποιο χρόνο υπάρχει. Αυτό είναι επιστήμη. Αυτό που λέγεται κοσμοσυστημική επιστήμη. Αυτή την επιστήμη λοιπόν πρέπει να επιδιώξουμε, να γνωρίσουμε, όχι μόνο για να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματά μας, αλλά και πώς θα αποκτήσουμε την αναγκαία γνώση που δεν θα μας υποτάσσει σε ιδεολογικά προκείμενα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Αν θα γίνουμε μαθηματικοί, δεν γινόμαστε γιατί σώνει και καλά θα κάνουμε καλύτερα τις μαθηματικές πράξεις. Θέλουμε να μάθουμε την επιστήμη των μαθηματικών. Αυτό για τις κοινωνικές επιστήμες δεν υπάρχει. Και πρέπει να το επιδιώξουμε. Και αυτό πράττω, ίδια πράττω αν θέλετε.
2: Επίσης, κύριε καθηγητά, να σας πω, ορμόμενος από αυτά που είπατε προηγουμένως, σήμερα εμείς έχουμε και ένα μεγάλο έλλειμμα από τους λεγόμενους παραστατικούς δασκάλους. Υπάρχει δάσκαλος ο οποίος με τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς καταθέτει τις ιδέες του, τις θέσεις του, διαμορφώνει συγκίνηση μέσα στο εκπαιδευόμενο κοινό. Αυτό πάλι είσαστε χαρισματικός, γι' αυτό σας το λέω σε αυτό. Επίσης, για να συνδυάσω κάτι άλλο.
0: Δεν είμαι χαρισματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Είστε χαρισματικός. Εγώ θα το πω, θα το τονίσω αυτό.
1: Το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
2: Το επόμενο που έχω να τονίσω είναι το εξής. Ότι αυτοί οι ολιγάρχες που επιδιώκουν τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες και όλα, είναι αυτοί όμως που δίνουν και εδώ εντολές. Και έχουμε καταρχήν υποχρηματοδότηση. Το ξέρετε, εσείς το ξέρετε καλά αυτό. Το 2,6 περίπου του ΑΕΠ για την παιδεία τα λέει όλα. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα αριθμό, αλλά για μια πολιτική επιλογή που την κάνουν αυτοί κατά εντολή τους. Δηλαδή, να ξέρετε τώρα, έχουμε κατάργηση σχολικών επιτροπών. Το γνωρίζω καλά εγώ αυτό. Οπότε προκαλείται μια οικονομική ασφυξία στα σχολεία και μετατρέπει και τους διευθυντές σε ένα μείγμα γραφειοκρατών. Αυτό το ξέρω πολύ καλά για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και γίνονται και ζητιάνοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα πραγματικό τρίκ στο όνομα υποτίθεται της διαφάνειας των εξόδων που σπρώχνουν τα σχολεία σε άλλες λύσεις ιδιωτικοποίησης. Το ίδιο γίνεται και στα πανεπιστήμια. Ως αναζήτηση χορηγιών από ιδιώτες κλπ. Άρα λοιπόν χάνεται και η διαδικασία πραγματικά της ουσιαστικής αποτελεσματικότητας. Δηλαδή σήμερα, και ορμόμενος από αυτό που είπατε προηγουμένως, καταλήγουμε ότι προξενεί πιθανότητα κατάπληξη ο τρόπος σκέψεων, ιδιαίτερα κάποιον όταν ασκούνε κριτική σήμερα σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο σύστημα, ή θα τους πούνε ότι έχει ιδεολογική τύφλωση, ότι δεν συνδυάζεσαι με την εξέλιξη των πραγμάτων, και μάλιστα πολλοί από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται με τίτλους, τα ξέρετε ούτως ή άλλως καλύτερα από μένα αυτά. Αλλά εδώ έχουμε λοιπόν ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή αυτό που έχουμε ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όποιος με την έννοια θέλει να πει κάτι που είναι επί της ουσίας, δηλαδή θέλω να δώσουμε την εθνολογική κατεύθυνση, πολιτισμική ποιότητα, πρέπει να δώσουμε αυτό το οποίο, να δώσουμε την ουσία μέσα, γιατί αυτό οδηγεί στο λεγόμενο ανθρωποκεντρικό σχολείο. Αυτό που αντιλαμβάνεσαι την αγάπη για τον τόπο σου. Αυτό είναι. Όταν αγαπάς τον τόπο σου, αγαπάς και τους άλλους. Και φροντίζεις και για τους άλλους.
0: Και την ελευθερία σου.
2: Και την ελευθερία σου. Το βασικότερο από όλα εδώ. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα. Να μην παρέχεται ουσιαστική γνώση στα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό και προηγουμένως που με τον αδερφό μου, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Ιαννόπουλο, είπα σε κανόνα. Όχι σε όλους. Σήμερα θα συναντήσεις πάλι παιδιά, τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά, πολύ χαρισματικά και πολύ δυνατά. Σε μέσο όρο. Θα ξέρετε κάτι ότι. Εγώ το έχω δει σε δουλειά που έγινε στο Πανεπιστήμιο, που δεν ήξεραν να κάνουν αντιστοιχεία του 3%. 0,03 ή 3%. Σας το λέω αλήθεια. Και αυτά είναι φοιτητές. Αυτό λοιπόν είναι θέμα. Έτσι άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι με ελάχιστη μόρφωση, ανεπαρκή, κακές σημερινές συνθήκες, ένα προϊόν το οποίο προάγεται μέσα από τα ΜΜΕ κλπ. Υποβαθμίζει την όλη διάσταση της ουσίας και μπαίνουμε σε ένα τυπολατρικό σύστημα που εξυπηρετούν τους κυρίους των αγορών. Αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως. Τον παγκοσμιοποιημένο πολίτη.
0: Κύριε Σπιταράκη, εάν θέλετε να δείτε τι σημαίνει αντίδραση, σκοταδισμός, αρκεί να σας πω ότι για να μπορέσω να κάνω τη μεγάλη μεταρρύθμιση των 5 ανωτάτων σχολών σε πανεπιστήμια, που, δηλαδή από τμήμα σε πανεπιστήμιο που να θεραπεύει πλήθος νέων γνωστικών πεδίων που έχουν δημιουργηθεί στο μεταξύ, αρκεί να σας πω ότι πέραν των άλλων αναγκάστηκα να κάνω κατάληψη του προεδρικού μεγάρου, κυριολεκτικά κατάληψη, και δεύτερον να φέρω μέσω μιας γνωριμίας που είχα, αλλά που αξιοποιήθηκε ευτυχώς, τον Βίλι Μπραντ, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, στην Ελλάδα, για να βγάλει λόγο και να μιλήσει, να μου δώσει συγχαρητήρια που μετέβαλα το Πάντιο, την Πάντιο σε πανεπιστήμιο τότε πραξικοπηματικά, και να πάει την άλλη μέρα στον Πρωθυπουργό με το προεδρικό διάταγμα και να του πει υπέγραψέ το επιτέλους. Υπήρχε τέτοια φρικώδης αντίδραση εναντίον της προόδου, διότι εγώ τους διαβεβαίωνα επίσης ότι από τη στιγμή που θα το υπογράψουν, από τώρα εγώ βάζω την υπογραφή μου ότι παρετούμε, σας δίνω την παρέτησή μου από τώρα να την επικαλεστείτε μόλις υπογράψετε το προεδρικό διάταγμα. Δεν είχα κανένα λόγο να αναλάβω ρόλους ηγεμονίας ή άλλους στο πανεπιστήμιο. Δείτε λοιπόν μέσα από τι διαδικασίες πρέπει να περάσει κανείς αν θέλει να συνταχθεί με την πρόοδο, με το μέλλον. Διαφορετικά, αν θέλει να ηγεμονεύσει με τους άλλους όρους, ας κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι συνάδελφοι σήμερα, οι οποίοι φτιάχνουν μερικούς μικρούς θύλακες αντίδρασης και χειραγώγησης στο πανεπιστήμιο για να ελέγχουν, υποτίθεται, τους μένει τους δε και κυρίως τις ιδέες.
1: Άνω τελεία βάλε, Θρασίβουλε, άνω τελεία βάλε.
2: Τελειώσαμε. Εντάξει.
1: Διότι όχι με την έννοια του τελειώνω, με την έννοια του
2: τελειώνω το παρόν.
1: Ανανεώνω για μια επόμενη εκπομπή μετά το Πάσχα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά για άλλη μια φορά.
1: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Είχαν σήμερα ο κύριος καθηγητής.
0: Συγκρατήστε.
1: Έχω μια πρόσφαση. Στην
0: να πω μια παρένθεσούλα μικρή για να μην νομίσετε ότι είμαι παρόν επειδή με αγαπάνε, επειδή κάποιοι οριακοί ή περιθωριακοί με αγαπάνε, διότι το σύνολο του επικοινωνιακού φάσματος που είναι συντεταγμένο με την κρατούσα κατάσταση που περιγράψαμε με περιβάλλει με την αγάπη της σιωπής. Καλό μου κάνει. Τους είμαι ευγνώμων, διότι έτσι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, αλλά μην νομίσετε ότι η παρουσία μου έχει να κάνει με αυτούς.
1: Ναι. Πάντως, να
3: κύριε καθηγητά, είχαμε λίγο ένα λεπτό να πω. Κύριε καθηγητά, από τα σχόλια που βλέπουμε εδώ, είναι ένα θέμα, όλα αυτά που είπατε απασχολεί, πραγματικά όλα απασχολούν αυτή την κοινωνία. Εμείς αυτή την εκπομπή σήμερα, τώρα, τη δική μας εκπομπή αυτή που κάναμε, θα την ανεβάσουμε και στη σελίδα μας στο Facebook Πνεύμα Ελεύθερο, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι φίλοι μας εκεί να ρωτάνε, έτσι ώστε να βγάλουμε το τι προβληματίζει την κοινωνία, ότι στην επόμενη εκπομπή μας να σας θέσουμε και αυτά τα θέματα και αυτά τα ερωτήματα.
0: Μα όταν αποκλείομαι από τα κυρίαρχα μέσα, είναι γιατί δεν θέλουν να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά. Έτσι. Δεν είναι γιατί δεν είμαι εγώ, δεν αρέσω.
3: Έχετε δίκιο.
1: Μια προσθήκη, γιατί έχει σημασία να συνδυάσουμε αυτά που είπατε και οι δυο σας, ότι το πνεύμα της εκπομπής ως πνεύμα ελεύθερο έχουμε συμφωνήσει οι τρεις μας να το διαμορφώσουμε σε μια θεματική, κύριε καθηγητά, η οποία να φεύγει λίγο από την επικαιρότητα και από τα πολύ δημοφιλή και να μπαίνει μέσα σε θεματικές οι οποίες δεν συζητώνται ιδιαίτερα. Δεν έχουν δυνατότητα να εμβαθύνουμε σε αυτές τις θεματικές και αυτό το κάνουμε, κύριε καθηγητά, με κόστος, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι υπέρ της δημοφιλίας της εκπομπής, αλλά είναι υπέρ της καταγραφής ιστορικών θέσεων, όπως αυτό που κάνατε προηγουμένως, που για μένα ήταν η εκπομπή αυτή θα είναι ιστορική, γιατί καταγράφηκαν και ακούστηκαν πράγματα τα οποία πρέπει να μείνουν και στους επόμενους, πρέπει να μείνουν και στους συμπολίτες μας, που αποκωδικοποιούν την οσιότητα των φαινομένων. Είναι πολύ βασικό. Εγώ δεν έχω υπόψη μου σε άλλη εκπομπή να έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ ώστε να συνδυάσουν τα φαινόμενα τα νοσηρά με τα αίτια τους. Αυτό που κάνατε προηγουμένως ήταν για μένα μεγαλειώδες και σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό το πράγμα, διότι θέσατε το ζήτημα στην πολιτική διάσταση. Ο Νίκος προηγουμένως έβαλε την εργαλειακή διάσταση του ζητήματος, αλλά την οποία την ξέρουμε και ίσως να την συζητήσουμε αργότερα, αλλά η πολιτική διάσταση, η ιδεολογική διάσταση του ζητήματος ακούστηκε για πρώτη φορά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό.
2: Ιδιαίτερα. Και κάτι άλλο, και το μήνυμα το οποίο προάγεται από εδώ και μιλάμε τώρα για την παρουσία σας ως δάσκαλος, είναι ότι τελικά δεν χρεοκοπήσαμε από δασκάλους και το ανθρώπινο εκπαιδευτικό δυναμικό είναι ουσιαστικό, άρα δεν θα επιτρέψουμε να χρεοκοπήσει η χώρα περισσότερο ιδιαίτερα, διότι αυτό θα είναι χειρότερο από την οικονομική χρεοκοπία. Όταν έχουμε ελλείμματα πνευματικής και ακαδημαϊκής έλλειψης, τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα μας χρεοκοπήσουν εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να διαφυλάξουν τις θερμοπύλες. Ένα από τα θέματα λοιπόν που θα ήταν επίκαιρο και σας προτείνω να το συζητήσουμε είναι το θέμα της ηγεσίας και του χαρίσματος.
2: Α, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
3: Καλό.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ποιος είναι ηγέτης και ποιος δεν είναι.
1: Περί ηγεσίας λοιπόν.
3: Βρήκαμε λοιπόν την επόμενή μας εκπομπή.
1: Θα ξεκινήσουμε μετά το Πάσχα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μελετόπουλο για την παρουσία του, που δεν μας δόθηκε δυνατότητα να πει και άλλα πράγματα λόγω των προβλημάτων.
0: Να τον αξιοποιήσετε μια επόμενη φορά.
2: Να τον αξιοποιήσουμε και αυτόν.
1: Και όσους σχολίασαν, γιατί είναι μαζί μας ήδη, σήμερα βλέπω εξαιρετικά σχόλια από αυτά που έγιναν και τους ευχαριστούμε όσους μας παρακολουθούν τώρα. Και όσοι δεν σχολιάζουν, να σχολιάζουν μέσα τους.
3: Μπορούν να πάνε στη σελίδα μας, Πνεύμα Ελεύθερο, στο Facebook.
1: Στο Facebook. Και, Πνεύμα και Ελεύθερο στο Facebook.
2: Και κάτι άλλο, σας ευχόμαι καλή μεγαλοβδομάδα, καλή Ανάσταση κιόλας. Εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή το ερχόμενο Σάββατο, θα προχωρήσουμε στο παραπάνω, δηλαδή 18 του μηνός. Θα κάνουμε την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
4: Είμαι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλεμπερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
0: Είπαμε ότι στηρίζουμε το κανάλι, μου αρέσει, κάνουμε εγγραφή όσοι δεν είμαστε εγγεγραμμένοι, καλούμε φίλο μας να εγγραφούνε, στέλνουμε το βίντεο παντού. Σας ευχαριστούμε πάντως όλους πραγματικά εκ βάθους καρδίας για τη μέχρι τώρα στήριξη. Δεν γίνεται χωρίς στήριξη, χωρίς ηθική στήριξη, χωρίς καλά λόγια, χωρίς στήριξη και με τα βιβλία μας και με ό,τι άλλο μπορείτε. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε δυναμικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε.
2: Η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες.
3: Σκεφτείτε τις ασθένειες που μεταφέρονται μεταξύ ζώων ή εντόμων και ανθρώπων.
2: Αντιμετωπίζουμε επίσης αυξανόμενες απειλές όπως η αντιμικροβιακή αντοχή, όταν δηλαδή τα βακτήρια μεταλλάσσονται και αντιστέκονται στα φάρμακα που χρησιμοποιούμε.
4: Χρειάζεται να δράσουμε τώρα, εστιάζοντας στο One Health ή αλλιώς ενιαία υγεία. Την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση προκλήσεων υγείας στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον προς όφελος όλων.
5: Με μεγάλη εξειδίκευση στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και σταθερή δέσμευση για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη, η MSD εστιάζει στο One Health. Με στόχο να ανακαλύψει και να αναπτύξει λύσεις για τις υπάρχουσες αλλά και αναδυόμενες ασθένειες σε ζώα και ανθρώπους.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με θέματα των ενόπλων δυνάμεων και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα όχι τόσο για τον κόσμο που προέρχεται από τις ενόπλες δυνάμεις ή υπηρετεί τις ενόπλες δυνάμεις, κυρίως για τον κόσμο που δεν έχει σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα, γιατί το να έχουμε καλές και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, όπως μας λένε μετά τις παρελάσεις οι πολιτικοί, είναι κάτι που μας αφορά όλους και είναι και κάτι που το πληρώνουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News ο κύριος Δημήτρης Βλαχογιάννης, υποστράτηγος αναποστρατείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πω ότι είσαστε επίτιμος διευθυντής του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, κοινωνιολόγος με κατεύθυνση στην εγκληματολογία.
10: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα από την περίφημη μεταρρύθμιση του κύριου Δένδια, η οποία έχει προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξούσε να αναλύσει. Και θα επικεντρωθούμε λίγο στον χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης, γιατί και αυτός με δηλώσεις του, με κινήσεις του, με αποφάσεις του, απαξιώθηκε.
10: Η αλήθεια είναι ότι η λέξη μεταρρύθμιση που χρησιμοποιήσατε απέχει από αυτό που συμβαίνει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και κατά την άποψή μου χρειαζόταν να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και μια μεταβολή σε κάποια πράγματα, όχι όμως και αυτό που συμβαίνει σήμερα. Κατά την άποψή μου, όπως θα το αναλύσω με συγκεκριμένα ντοκουμέντα, νομίζω ότι μιλάμε για μερική διάλυση, η οποία διάλυση δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει σε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης, που είναι το σημαντικότερο. Θέλω να επισημάνω ότι είμαι επίτιμος διευθυντής του Σώματος των Δικαστικών Γραμματέων. Δεν είμαι δικαστής. Και είναι σημαντικό να...
9: Γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα δικαστήρια. Ίσως και καλύτερα τους δικαστές.
10: Στην απονομή της δικαιοσύνης συμπράττουν τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο, δηλαδή στον κύριο Δένδια, και οι δικαστικοί, στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς, οι οποίοι υπάγονται στο ΓΕΘΑ. Και ήμουν ο μακροβιότερος διευθυντής του σώματος και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό για 5 χρόνια. Να. Συνεπώς γνωρίζω από μέσα τι ακριβώς συμβαίνει με το σώμα και πώς λειτουργεί το σύστημα απονομής στρατιωτικής δικαιοσύνης. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε λόγω ηλικίας να βάλω και τα γυαλιά μου.
9: Ναι, ελεύθερα.
10: Λοιπόν, με το Προεδρικό Διάταγμα 29, μόλις 20 Μαΐου του 26, ήρθε το Υπουργείο και καταργεί το Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Χανίων στην Κρήτη, δεν υπάρχει άλλο δικαστήριο εκεί. Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Ιωαννίνων, Ναυτοδικείο Αεροδικείο Θεσσαλονίκης και το Αεροδικείο Λάρισας. Τι καταργεί δηλαδή? Καταργεί ένα δικαστήριο στην Κρήτη, το οποίο υπήρχε από το 1945, μιλάω για το στρατοδικείο, ενώ τα άλλα δύο δικαστήρια συστάθηκαν το 1991. Καταργεί το στρατοδικείο των Ιωαννίνων και τα άλλα δύο δικαστήρια που θεσπίστηκαν, άρχισαν να λειτουργούν το 2005. Δηλαδή, ό,τι έφτιαξαν οι προηγούμενοι, εμείς ερχόμαστε και το καταργούμε. Και θα δούμε πόσο λειτουργικό είναι αυτό. Συνεχίζω. Καταργούμε το ναυτοδικείο, όχι εγώ, ο κύριος Υπουργός, το ναυτοδικείο και το αεροδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ αφήνει το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Θα αναφερθώ σε αυτό και θα πω ότι δεν κερδίζουμε τίποτα, μάλλον χάνουμε και πολλά. Όχι εγώ, οι άνθρωποι που θα μετακινούνται χωρίς λόγο, ενώ αφού λειτουργεί το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει λόγος. Αν το είχαμε καταργήσει και αυτό, θα είχε ένα νόημα.
9: Ναι.
10: Συνεπώς, το κόστος είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι θα βρίσκονται εκεί. Αν είχαμε και 50% δικογραφίες παραπάνω, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε μετά στο αεροδικείο της Λάρισας, όπου εκεί υπάρχει και το καταργεί η 110, η 111 στη Μαγνησία και το ΑΤΑ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Τι θα κάνουν? Θα δούμε πιο κάτω, θα κατεβαίνουν και αυτοί στην Αθήνα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, καταργούμε πράγματα. Καταργούμε.
9: Ταλαιπωρούμε κόσμο πάρα πολύ.
10: Θα το πούμε
9: και
10: αυτό.
9: Και οικονομικά τον ταλαιπωρούμε.
10: Ναι, μα ο παράγοντας άνθρωπος για το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκτός της εξισώσεως αυτής και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Έχουμε λοιπόν ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο αναφέρεται σε αυτό που μόλις αναφέρθηκα, το 282 του 2001, το οποίο τι κάνει αυτό? Έρχεται και μοιράζει την κατατόπων αρμοδιότητα στα δικαστήρια. Στη Λάρισα λοιπόν είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Φθιώτιδα και η Ευρυτανία. Το αεροδικείο από εκεί, όπως είπαμε, φεύγει και έρχεται στο αεροδικείο της Αθήνας. Που και επίσης και το αεροδικείο της Αθήνας δεν μένει στη Σούτσου, σε ένα πολύ ωραίο κτίριο εκεί πέρα, το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το πάρει και ποια θα είναι η χρήση του.
9: Θα τα συζητήσουμε αυτά, ναι, αναλυτικά.
10: Ναι. Ναι. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και αυτός, ναι, που θα κερδίσει, πρέπει να κερδίσει. Ιδίως σε ό,τι αφορά το νεοκλασικό του ναυτοδικείου.
9: Στο Πασαλιμάνι.
10: Στο Πασαλιμάνι.
9: Φιλέτο, μεγάλο.
10: Εσείς το είπατε. Αυτό το καταπληκτικό.
9: Τυχαίνει και ξέρω τον Πειραιά, ναι, είναι φιλέτο.
10: Ωραία. Έχουμε λοιπόν τα Γιάννενα που φεύγουν και είχαν το στρατοδικείο Ιωαννίνων, την κατατόπιν αρμοδιότητα στα Ιωάννα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Θεσποτεία, στην Κέρκυρα, στην Ετωλακαρανία και στη Λευκάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται στην Αθήνα. Γιατί έτσι θέλουμε να έρχονται στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσω κάτι πριν συνεχίσω. Αναλόγως του χώρου που γίνεται το αδίκημα, εφόσον έχουμε στρατιωτικό, mm-hmm, από εκεί εκπηγάζει η κατατόπιν αρμοδιότητα. Αν εγώ λοιπόν ήμουν εν ενεργεία και πάρω το αυτοκίνητό μου και πάω και κάνω κάτι στην Κέρκυρα. Δεν τη λέω τυχαία την Κέρκυρα, ναι, λέω την Κέρκυρα, γιατί μου αρέσει η Κέρκυρα. Και πάω λοιπόν εκεί στην Κέρκυρα και δημιουργήσω ένα ατύχημα.
9: Ναι.
10: Πού θα έπρεπε να δικαστώ? Στο στρατιωτικό Ιωαννίνων. Τώρα, πού? Στην Αθήνα. Γιατί έτσι αποφασίσαμε να έρθουν στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στα Χανιά. Όλοι οι τέσσερις νομοί των Χανίων θα έρθουν και αυτοί στην Αθήνα. Στο αεροδικείο, δηλαδή από τη Σούτσου, στο Ρούφ. Το Ρούφ είναι μια ειδική περίπτωση, θα μας απασχολήσει λίγο παρακάτω στην κουβέντα. Εκεί εκτελείται ένα πείραμα, το οποίο πείραμα πιστεύω ότι θα αποτύχει σε μεγάλο βαθμό. Αυτά είναι οι δικές μου, αυτά που εισπράττω δηλαδή, τα input μου. Αλλά καλύτερα είναι να αφήσουμε το χρόνο να λειτουργήσει για να επιβεβαιωθούμε. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ, πολύ φοβούμαι ότι θα επιβεβαιωθώ. Από τη Θεσσαλονίκη παίρνουμε το αεροδικείο Θεσσαλονίκης και όλοι οι νομοί μέχρι, από τον Εύρο και κάτω μέχρι τη Θεσσαλονίκη και της Μακεδονίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρχονται εάν τελέσουν κάτι, έχουμε τον Ίσμαρο, έχουμε και άλλες μονάδες, δεδομένου του ότι και η λιμενική, η πατρίδα μας έχει όλο παραλίες, όλη η λιμενική από την Αλεξανδρούπολη και κάτω που θα έρχονται πλέον στην Αθήνα. Πολύ ωραίο και αυτό, και να μην το ξεχάσω γιατί είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πω ότι ο κατηγορούμενος όσες φορές και να έρθει για να δικαστεί, εφόσον αναβληθεί η υπόθεσή του, τα έξοδα τα πληρώνει μόνος του. Μόνο στην περίπτωση που αθωωθεί θα του καταβληθούν τα έξοδα της μετακινήσεως του.
9: Και υποθέτω όχι άμεσα, θα πρέπει να έχει λίγο υπομονή, έτσι.
10: Είσαστε πολύ αισιόδοξος με το λίγη, γιατί νομίζω είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι απλήρωτοι, διαβάζω διάφορα, αλλά θα επικεντρωθώ στο θέμα για το οποίο πιστεύω ότι γνωρίζω καλά, χωρίς εγωισμό, λόγω της υπηρετήσεώς μου ως διευθυντή του σώματος. Και πάμε τώρα στη Λάρισα, που θα φύγουν από εκεί πέρα, όπως είπαμε, θα φύγει το αεροδικείο και θα έρθει και αυτό στην Αθήνα. Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε? Χάνουμε πολλά, δεν κερδίζουμε σχεδόν τίποτα. Θα αναφερθώ πρώτα στο πείραμα του Ρουφ. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ προσωπικά. Εγώ του έχω δώσει αυτό το όνομα. Παίρνοντας αυτά τα δικαστήρια και φέρνοντάς τα στην Αθήνα, ο κόσμος, ιδίως αυτών που καταργούνται, όπως είναι τα Ιωάννινα και τα Χανιά, γιατί οι άλλοι είπαμε παραμένουν εκεί, τους πληρώνουμε για εκεί και τους παίρνουμε δουλειά. Μόνο αυτό κάνουμε. Και ποιους ταλαιπωρούμε? Τον κόσμο στην περιφέρεια και να έρχεται στην Αθήνα, γιατί έτσι θέλουμε. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς τους φέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα χρησιμοποιήσω μια φράση η οποία μου αρέσει και δυστυχώς την χρησιμοποιώ για ανθρώπους και δι' για συναδέλφους. Ως πλήνθους και κέραμους, ατάκτως ερημένους. Τους παίρνουμε και τους πετάμε. Το δικαστήριο εκεί στο Ρουφ, το κτίριο δηλαδή, έχει κάποια θεματάκια στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια και τα οποία τα γνωρίζω και μάλλον διέφυγαν της προσοχής κάποιων που μπορούσαν να τα δουν ή δεν τα έμαθαν ποτέ ή εξυπηρετούν τους ιδίους να κοιτάνε κάπου αλλού και να κλείνουν το μάτι. Αυτό το κτίριο είναι πολύ πολύ δοκιμασμένο και θα φτάσω ακριβώς στο στη δοκιμασία την οποία έχει υποστεί και κατά την άποψή μου είναι πολύ καταπονημένο και εμείς το ταλαιπωρούμε ακόμα περισσότερο. Εάν δεν χωρούν οι συνάδελφοί μου, επειδή στο επιτελείο τα τελευταία χρόνια πριν γίνω διευθυντής του σώματος, είχα ασχοληθεί με ΕΔΕ προανακρίσεις, τιμωρίες, παράπονα κτλ. Υποθέσεις που δεν μπορώ φυσικά να αναφερθώ, διότι περιήλθαν σε γνώση μου ως εκ της ιδιότητός μου. Θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι εάν δεν φτάνουν, εδώ δεν χωράνε στα γραφεία δηλαδή οι άνθρωποι. Να το πω απλά. Δεν χωράνε στα γραφεία. Δεν έχουν που να κάνουν. Δεν μιλάμε για σταθμούς εργασίας. Σταθμοί εργασίας δεν υπάρχουν. Να πάρω ένα μπριζάκι και να το βάλω να δουλεύω. Ούτε αυτό υπάρχει.
11: Ναι.
10: Θα κάθονται με βάρδιες. Μήπως κάποιοι θα θυμηθούμε παλιές εποχές και θα φεύγουμε από την υπηρεσία και θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας για να γράφουμε. Και αν στο σπίτι μας εκεί πέρα μας συμβεί οτιδήποτε, είτε όταν πηγαίνουμε είτε όταν γυρίζουμε ή όταν είμαστε στο σπίτι μας, ενώ γράφουμε αποφάσεις, είμαστε σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, ποιος θα απαντήσει σε αυτό? Ποιος επέτρεψε στον αξιωματικό που έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του, να είναι στο σπίτι του για να γράφει αποφάσεις και να μιλά από το τηλέφωνο και να χειρίζεται το διαδίκτυο μόνο, χωρίς προσωπική επαφή με τους δικαστές της έδρας και κυρίως με τον εισαγγελέα? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και βέβαια εδώ, αν συμβεί αυτό, εγώ βλέπω μια απόλυτη αυθαιρεσία. Αν συμβεί αυτό. Ναι. Καρέκλες πάντως δεν ξέρω αν υπάρχουν. Γραφεία δεν υπάρχουν και χώροι δεν υπάρχουν. Δημιουργούνται και θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται. Διαπιστώνω λοιπόν εκεί ότι πάμε για το 8ο θαύμα του κόσμου. Αυτό το 8ο θαύμα επιχειρείται τώρα να κάνουμε και το οποίο είναι και ανεφατικημένο. Στερείται πραγματικού αντικειμένου σε κάποιες των περιπτώσεων. Ασφαλώς κάποια δικαστήρια έχουν λίγο κόσμο. Έχουν λίγο κόσμο να δικάσουν. Έχουν λίγες υποθέσεις να δικάσουν. Όχι όμως αυτές που ακούστηκαν κάποια στιγμή στο διαδίκτυο. Πολύ περισσότερες από αυτές, αλλά λίγες.
9: Και ο κ. Δένδιας έκανε μια δήλωση για Ιωάννα. Ότι έχει τρεις υποθέσεις, πέντε υποθέσεις το χρόνο. Πάμε από το νούμερο. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος το νούμερο.
10: Ο κ. Δένδιας
9: αξίωσε ότι υπάρχει χωρίς να υπάρχει αντικείμενο, ας πούμε, μας είπε.
10: Εάν το είπε ο κ. Δένδιας, δεν θα διαφωνήσω μαζί του, γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ξέρει πολύ καλά τι λέει και γιατί το λέει. Εγώ θα πω αυτά που γνωρίζω και εάν αυτά δεν είναι αληθή, είμαι έτοιμος να ερωτηθώ και να απαντήσω οπουδήποτε πρέπει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω ένα προβληματισμό μου. Από το 2019 μέχρι το 2023 είχαμε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Από το 23 μέχρι και σήμερα έχουμε πάλι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Την ίδια κυβέρνηση. Και όταν λέω την ίδια κυβέρνηση, εννοώ σε επίπεδο του αξιωτήμου κυρίου Πρωθυπουργού. Πώς είναι δυνατόν ο προηγούμενος υπουργός, ο οποίος έχει την ίδια επαγγελματική ιδιότητα με τον αξιότιμο κύριο υπουργό,
9: νομικός
10: επιστήμον, βεβαίως, ο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, να έχει φροντίσει για το σώμα στο οποίο ήμουν διευθυντής και να πάρουμε δεκάδες ανθρώπων, τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να τον πω, κουραστήκαμε πάρα πολύ και δεν είναι ότι κουραστήκαμε εμείς στη διεύθυνση, γιατί έπρεπε να φροντίσουμε να διενεργηθεί ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος σε επίπεδο τεχνικών θεμάτων και τα καταφέραμε με πολύ κόπο, με πολύ ταλαιπωρία και με πολύ άγχος. Σε αυτό μας βοήθησε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής πάνω στον Καρέα. Έρχομαι λοιπόν τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος παίρνει αυτές τις δεκάδες των ανθρώπων, αναβαθμίζονται κάποια δικαστήρια και παραδίδει στον αξιότιμο κύριο Δένδια. Ο κύριος Δένδιας τα αλλάζει όλα. Δεν χρειαζόταν, ίσως αυτοί οι όσοι άνθρωποι ήταν τέλος πάντων. Δεν χρειαζόταν. Έπρεπε να πάρουμε λιγότερους. Έπρεπε να τους στριμώξουμε μέσα σε ένα κοτέτσι, γιατί το κτίριο, στο χώρο που βρίσκεται, ήδη ήταν κορεσμένο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς εδώ πλέον τους παστώνουμε. Τους παστώνουμε και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ήμουν εν ενεργεία αξιωματικός αυτή τη στιγμή, ένας από τους συναδέλφους μου δηλαδή, τους οποίους τιμώ από τον μικρότερο μέχρι τον διευθυντή που είναι τώρα στη θέση που κατήχα πριν, δεν θα ήθελα να υπηρετώ εκεί και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, οι υποθέσεις είναι πολλές, συνεπώς έχουμε μεγάλη ποσότητα. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό που θα πάσχει πλέον θα είναι η ποιότητα. Ασφαλώς, όταν πρέπει να συζητηθούν και να εκδικαστούν οι υποθέσεις του πινακίου, θα αναφερθώ και στη διαφορά που έχει το σώμα μου με τους έξω, οι οποίοι έξω, δικαστικοί γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων, σε σχέση με τους δικούς μας, είναι βασιλείς. Οι δικοί μας είναι οι φτωχοί συγγενείς. Και θα πω γιατί είναι οι φτωχοί συγγενείς. Λοιπόν, θεωρώ ότι το επίπεδο της ποιότητας θα υποβαθμιστεί, γιατί οι άνθρωποι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν όχι μόνο να βρουν γραφείο ή να καθίσουν κάπου, θα χειρίζονται έναν υπολογιστή που είναι κάποιου άλλου. Και πέραν τούτου έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Όταν το αεροδικείο χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο λογισμικό για την εισερχόμενη αλληλογραφία του και αυτό έχει στηθεί από έναν άλλο φορέα της αεροπορίας και τώρα εκεί στο ρουφ έχουμε το ΓΕΣ ή την ΑΣΔΙΣ, αυτά τα δύο δεν συμπορεύονται. Πώς θα παίρνει την αλληλογραφία? Θα πρέπει και εκεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πιθανόν να συμβαίνει το ίδιο και με τον αυτοδικείο. Αφού λοιπόν τους παστώσαμε και τους βάλαμε εκεί πέρα όλους τους ανθρώπους, τους ζητάμε τώρα να κάνουν τη δουλειά τους. Και τους ζητάμε να κάνουν τη δουλειά τους, ενώ πασίδηλα αυτό που κάνουμε, ειδικά για τους ίδιους, αλλά και για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει αυτά που σήμερα λέμε εδώ, δεν αποπνέει καμία σοβαρότητα αυτή η πρακτική, διότι βλέπω ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και αν μπορέσουν να ανταποκριθούν, ο χρόνος της ενσωμάτωσης όλων στο ίδιο κτίριο θα είναι πολύ μεγάλος, θα χαθεί σε αυτό το χρόνο σημαντική δυναμική για να στήσουμε το χώρο. Ενώ η δουλειά μας δεν είναι να στείλουμε χώρο. Βέβαια γνωρίζω ότι έχουν έρθει και κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και μάλιστα κάποια κτίρια νομίζω που τα είχαμε κλειστά γιατί δεν θέλαμε να λειτουργήσουν. Εκεί λοιπόν θα στηβαχτούν κάποιοι άνθρωποι και αν δεν στηβαχτούν άνθρωποι θα στηβαχτούν πιθανότατα κάποια αρχεία.
9: Μάλιστα.
10: Τα αρχεία είναι πολύ σημαντικά για ένα δικαστήριο. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Καρδουνόπουλε, τα αρχεία να διατηρηθούν, χαρτιά είναι, οι αποφάσεις να διατηρηθούν και αν ακόμα καταστρέφουμε μετά από κάποιες δεκαετίες τις δικογραφίες, οι αποφάσεις παραμένουν. Ίσως να ήταν καλύτερα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να πάνε όλες οι αποφάσεις και οι υποθέσεις στα γενικά αρχεία με ένα νόμο που θα αναφερθώ πιο κάτω. Όπως πάντως λειτουργεί τώρα το σύστημα, θεωρώ ότι έχουμε σημαντικό ζήτημα. Σημαντικό πρόβλημα, όχι ζήτημα. Το οποίο δεν το δημιούργησαν οι συνάδελφοί μου, ούτε οι δικαστές μας. Όπως είπα λοιπόν, δεν οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις δεν έχουν ως παράμετρο τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας, διαπιστώνω τελευταία, και όταν λέω τελευταία, τα τελευταία χρόνια, ότι είναι αμεληταίος έως ανύπαρκτος. Εγώ για αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν πόνεσα πάρα πολύ. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κυρίως κυρίες, που είδαν σαν οικονομική επαγγελματική λύση με πάρα πολλές περγαμηνές και μεταπτυχιακά, δεν μιλάμε για το πτυχίο, ήταν απαραίτητο προσόν για να μπορέσουν να έρθουν και μεταπτυχιακά και διδακτορικά και συνεχίζουν και σπουδάζουν και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους παίρνουμε, τους βάζουμε εκεί και θα σας δείξω σε λίγο πώς ακόμα, τι ακόμα τους περιμένει και πώς θα συμπεριφερθούμε γιατί δεν έχουμε τελειώσει εδώ και την ώρα τους φέρνουμε. Μετά θα τους συμπεριφερθούμε με πολύ μεγάλη αυρότητα σε επίπεδο εκτελέσεως των καθηκόντων τους.
9: Μάλιστα.
10: Όταν λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι, οι σύνανθρωπο σώμα, είχαν κάποια όνειρα. Είχαν κάποιες φιλοδοξίες, ως κοινωνιολόγος μιλώ τώρα. Είχαν κάποια όνειρα, είχαν κάποιες φιλοδοξίες, επιθυμούσαν να προσφέρουν και ταυτόχρονα όσοι δεν είχαν μπει με κάποιον άλλο στις ένοπλες δυνάμεις τρόπο, ήρθαν και χάρηκαν πάρα πολύ. Αν τους ρωτούσα τώρα, εκείνα τα χαμόγελα που έβλεπα όταν εκπαιδεύονταν στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων επιτρίμηνο και στη Σχολή Νοσηλευτικής, δεν θα τα ξαναδώ. Και δεν θα τα ξαναδώ διότι κάποιος τους έκοψε το χαμόγελο. Αυτός που τους έκοψε το χαμόγελο δεν είμαι εγώ. Εγώ τους το πρόσφερα απλόχερα και κουράστηκα μαζί με τους επιτελείς διεύθυνσης και πολλοί άλλοι εκτός από εμένα, η τότε ιεραρχία, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση σε ένα σώμα το οποίο είχε πολύ μεγάλα κενά. Ας δούμε και μια άλλη παράμετρο. Αυτή η παράμετρος έχει να κάνει με το πώς δουλεύουν οι δικοί μου οι συνάδελφοι σε σχέση με τους έξω συναδέλφους. Όλοι μας έχουμε πάει σε ένα ποινικό δικαστήριο. Εκεί που έχουμε πάει λοιπόν στο ποινικό δικαστήριο βλέπουμε τον συνάδελφο δικαστικό γραμματέα, όπως βλέπουμε την έδρα άκρα δεξιά, να κοιτά μόνο αν δουλεύει, αν λειτουργεί η μικροφωνική. Και να λέει πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο μακριά από το μικρόφωνο, ξαναπείτε το για να δούμε αν καταγράφηκε, γιατί όλα αυτά μετά απομαγνητοφωνούνται και έχουμε μια πολύ εύκολη δουλειά. Μέχρι τι ώρα δουλεύει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός δουλεύει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 3 παρά 10 συγκεκριμένα. Μετά τι κάνει? Το συνδικαλιστικό του όργανο του λέει, κόβουμε οτιδήποτε κάνουμε μέχρι τώρα, δεν θα εργαστείς περισσότερο από εκεί και θα έχεις πρόβλημα με εμάς. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Οι δικαστικοί γραμματείς έρχονται το πρωί που είναι να ανέβουν στην έδρα, να συμμετάσχουν στην αποδομή της δικαιοσύνης και να συμπράξουν με τους αξιοτίμους κυρίους δικαστικούς λειτουργούς, έρχονται στις 7 η ώρα. Άντε 7.30. 9 η ώρα θα ανέβουν πάνω στην έδρα. Και θα πάει 10 και θα πάει 12 και θα πάει 3 το μεσημέρι και επειδή το πινάκι είναι μεγάλο θα πάει 5 το απόγευμα και θα πάει και 8, θα πάει και 12 το βράδυ. Αλλά ευτυχώς έχουμε τη μικροφωνική. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία μικροφωνική. Από το πρωί στις 9 μέχρι ό,τι ώρα αυτός ο άνθρωπος είναι με ένα στυλό και γράφει. Και όταν τελειώσει το ένα στυλό, παίρνουμε άλλο στυλό. Και μετά παίρνουμε άλλο στυλό. Έκανα και λάθος γραμματικό, βλέπετε. Είπα ο στυλός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ζω αυτό που κάνω τώρα. Έτσι. Λοιπόν, και αλλάζει στυλό και ξαναγράφει και ξαναγράφει και ξαναγράφει. Οι άνθρωποι που δικάζονται. Οι υποθέσεις που δικάζονται στις 9 ή στις 12 με έναν άνθρωπο που γράφει συνεχώς με το χέρι του είναι ευνοημένοι σε σχέση με αυτόν που την υπόθεσή του θα τη γράψουμε στις 3 το μεσημέρι ή στις 6 το απόγευμα ή στις 9 το βράδυ. Η ποιότητα, υπάρχει η ανθρώπινη κόπωση. Ναι. Και όπως είπα πριν από λίγο, τιμώ όλες τις κυρίες που είναι στο σώμα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το φύλο, την ηλικία, την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου που είναι εκεί. Δεν είναι ένα ρομπότ να ανεβαίνει, να γράφει και εν τέλει να του ζητούμε μετά ευθύνες αν δεν έγραψε σωστά. Μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να μιλήσει. Ποια είναι η διαφορά με τους έξω δικαστικούς γραμματείς? Ότι ο δικός μας έχει δώσει έναν όρκο. Έχει δώσει έναν όρκο να εξουθενώνεται. Έχουμε μια άλλη στρατιωτική υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και των κυρίων συναδέλφων ιατρών που ξεκινάνε την εφημερία τους και κάθονται, εξετάζουν. Ο δικός μας σκέφτεται, ακούει και γράφει. Δεν είναι υποδιέστερος, αν είναι δυνατόν, ο ρόλος του ιατρού. Εγώ μιλώ μόνο για τον συναδελφό μου. Δεν θα κρίνω τον γιατρό που είναι και νυχτέρι, και άλλο νυχτέρι. Ο δικός μου λοιπόν ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο δικός μου μέχρι πρότινος, αλλά για να είμαι εδώ, δικός μου ακόμα. Λοιπόν, έχει κουραστεί και δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Όταν δεν θα μπορέσει να αποδώσει, θα του ζητηθούν ευθύνες. Το βρίσκω και άδικο και τιμωρητικό. Οπότε, τοποθετούμε ότι εμείς δεν γράφουμε χειρογραφικά, δεν γράφουμε ψηφιακά, ό,τι λέγεται, αλλά καθόμαστε με το στυλό και γράφουμε συνεχώς όσες ώρες είμαστε πάνω στην έδρα και υπάρχει και μια σαφέστατη εκμετάλλευση του ότι φοράμε στολή, την οποία τιμούμε, αλλά πρέπει να μας τιμήσουν και από την άλλη μεριά. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Όταν κάποιος θέτει τον εαυτό του, μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα, θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδος, δεν σημαίνει ότι παντρεύεται μόνο τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του απεμπολίζονται, δεν νομίζω. Όμως άλλο το τι νομίζω εγώ και άλλο το τι γίνεται. Και δυστυχώς γίνεται αυτό το οποίο σας εξιστορώ. Ας πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Όπως είπα, η ποιότητα θα πέφτει και ο άνθρωπος θα δοκιμάζεται και θα δοκιμάζεται σκληρά. Ό,τι πρόβλημα και να έχει. είτε ξύπνησε καλά εκείνη την ημέρα, είτε δεν ξύπνησε, αυτός θα πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα και θα πρέπει να αποδώσει. Δεν συμβαίνει πολύ σπάνια και τώρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να συμβεί συχνότερα. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν υποστεί μία βλάβη στην υγεία του, στις 3-4 ώρα το απόγευμα, στις 6, δεν θέλω να πω σε κάτι βαρύ, να πω κάτι ευκολότερο, θα γίνει μία ΕΔΕ. Αυτό λέει. Για βλάβη της υγείας κάνουμε μία ΕΔΕ.
9: Για απλή διαθεσία δηλαδή. ΕΔΕ.
10: Όχι απλή διαθεσία, λέω ότι λιποθύμησε.
9: Ναι, ναι.
10: Λιποθύμησε. Mm-hmm. Θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτόν. Mm-hmm. Για απλή διαθεσία, η οποία θα, όχι ζαλίστηκε,
9: ναι.
10: Ενώ θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτό, θα σταματήσει, θα ανέβει ίσως κάποιος άλλος πάνω, θα τον πάρουν στο νοσοκομείο, θα τον πάρουν στο νοσοκομείο και εκεί που θα τον πάρουν στο νοσοκομείο, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να εξετάσουμε τι ήταν αυτό. Χαμηλός αιματοκρίτης του ήταν, η πίεση του έπεσε, τα μάτια του κουράστηκαν, τα χεράκια του κουράστηκαν, κάτι συνέβη. Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει τις ευθύνες για το ότι αυτός ο άνθρωπος από τις 9 το πρωί γράφει μέχρι τις 9 το βράδυ? Κάποιος πρέπει να τις αναλάβει. Και για να σε αναλάβει κάποιος θα πρέπει να πληρώσει την αγωγή. Εγώ αν ήμουν εκεί πέρα, ναι, θα ζητούσα, δεν προτρέπω κανένα να το κάνει. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να τραβάνε 2 μέρες συνεχόμενα. Εγώ δεν μπορούσα να τραβήξω 2 μέρες συνεχόμενα και κάποια στιγμή νίσταζα, κουραζόμουν και κάποια πράγματα σημαντικά τα έχανα. Τα θυμόταν μετά ο πρόεδρος, γιατί ο πρόεδρος δεν έγραφε και απλώς παρακολουθούσε. Εγώ έπρεπε και να ακούω και να γράφω. Ο πρόεδρος εκτιμούσε την κατάσταση και ναι, σύμφωνα με τη συνείδησή του αποφάσισε. Άρα λοιπόν δεν ξέρω η ΑΔΕ αυτή τι θα βγάλει. Και πάμε τώρα σε κάποια πραγματάκια που αναφύονται αυτοδίκαια με αυτή, αφού είπα για τον κόσμο μας πώς λειτουργεί, που τους βάζουμε εκεί πέρα σαν πλήθους και κεράμους ατάκτους ερημένους και τους πετάμε λοιπόν εκεί πέρα να κάνουν τη δουλειά που τους διατάξαμε να κάνουν. Ποιος είναι ο λόγος που επιβάλλει τη μεταστέγαση του αεροδικείου Αθηνών από Τσαμπελόκηπου στο Ρουφ? Δηλαδή ποιος θα κερδίσει και τι ακριβώς στον παρόντα πανθομολογουμένος προεκλογικό χρόνο? Δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι πολιτικός. Ποιος επιβάλλει τη μεταστέγαση, ποιος λόγος επιβάλλει τη μεταστέγαση του ναυτοδικείου από το εξαιρετικό και ιστορικό νεοκλασικό κτίριο της ακτής Μουτσοπούλου στο Ρουφ? Δόθηκαν πολλά λεφτά. Το μόνο πρόβλημα που είχε αυτό το δικαστήριο είναι ότι δεν είχε πραγματικά χώρο στάθμευσης εξωτερικό. Αξίζει όλα τα λεφτά που δόθηκαν, φτιάχτηκε μια καταπληκτική αίθουσα, να έρθουμε σήμερα και να πούμε δεν το χρειαζόμαστε? Μερικά πράγματα αποτελούν ιστορία. Και αυτή η ιστορία δεν σβήνεται γιατί κάποιος με κάποιους άλλους θέλει να τη σβήσει. Αυτή η ιστορία, το ναυτικό είναι ιστορία, το ναυτοδικείο είναι ιστορία. Και αν και δεν μου πέφτει λόγος, και το ναυτικό νοσοκομείο δίπλα επίσης είναι ιστορία.
9: Ακριβώς. Είναι μεσοτυχία.
10: Είναι μεσοτυχία και
9: είναι πολύ μεγάλο το φιλέτο στο Πασαλιμάνι. Και για να μην το χρεώσω, σας το πω εγώ, η καχυποψία που δημιουργήθηκε μας δημοσιογράφους είναι ότι όλα αυτά έχουν σχέση με το real estate που κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί όση ώρα μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση στον χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση καμία. Εκτός ότι θέλουμε να απελευθερώσουμε το φιλέτο του ναυτοδικείου κάπου να το νοικιάσουμε, να το πουλήσουμε. Το αεροδικείο είναι στην οδό Σούτσου, σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο της Αθήνας. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλη λογική. Αν υπάρχει άλλη λογική, πολύ ευχαρίστω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας την εξηγήσουν. Αλλά αυτά τα περί οικονομίας, ότι κάνουν οικονομία με όσα μας έχετε περιγράψει μέχρι στιγμής, είναι απλά αστιότητες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομία. Αντιθέτως, νομίζω σε ό,τι αφορά τον κόσμο που θα υποστεί τις συνέπειες όλης αυτής της μεταρρύθμισης, υπάρχει μόνο κόστος. Πολύ μεγάλο κόστος. Τεράστιο κόστος.
10: Εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως το κόστος σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού. Δεν μπορεί να έχω μεγαλώσει 40 χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Δένδιας, δεν καταφέρουμε αντίον του κύριου Δένδια, ούτε ήρθα εδώ να κάνω αντιπολίτευση. Ο κύριος Δένδιας είναι ο κύριος Δένδιας. Κοιτάει πάρα πολύ καλά την εικόνα του και τον συγχαίρω γι' αυτό, το κάνει με ιδανικό τρόπο. Μακάρι να το έκανα και εγώ με τον ίδιο ιδανικό τρόπο.
9: Θα φανεί το αποτέλεσμα σε εκλογές.
10: Εντάξει, τώρα να μην μιλήσω πολιτικά. Λοιπόν, ναι, εν πάση περιπτώσει, ο πολλαπλασιαστής ισχύος και ο πολλαπλασιαστής ισχύος. Το γεγονός ότι η συνάδελφή μου, η δικαστική γραμματής, δεν είναι μάχημη, Αλλά κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν με τον τρόπο που σας εξήγησα πριν από λίγο για πάρα πολλές ώρες.
9: Και πώς, με συγχωρείτε τώρα, επειδή ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι δεν έχετε τεχνικά μέσα για να καταγράφετε η διαδικασία της δίκης. Πώς μπορεί να καταγράφει ακριβώς ότι λέει ο κατηγορούμενος, ο μάρτυρας, δηλαδή με το χέρι είναι λίγο, είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα θα ξεφύγουν.
10: Να σας απαντήσω.
9: Ναι.
10: Γιατί αυτό το κομμάτι ήταν το πρώτο κομμάτι όταν μπαίνει κάποιος, εισέρχεται κάποιος στο σώμα. Είναι το πρώτο κομμάτι με το οποίο ασχολείται. Όχι, δεν ασχολείται και μεγαλύτερος, αλλά τουλάχιστον εκεί. Το νεανικό σφρίγος, επικαλούμε το νεανικό σφρίγος. Επικαλούμε το πάθος. Επικαλούμε την ανάγκη για ανάδειξη και καταξίωση μέσα σε ένα χώρο, το οποίο όμως λειτουργεί αρνητικά σε βάρος σου από αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά που μόλις είπα. Ασφαλώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, πρέπει να απαντώ σε αυτό που με ρωτούν. Πράγματι, δεν μπορούν να τα γράψουν. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα γράψει.
9: Είναι φυσιολογικό.
10: Και ακόμα και αυτοί που ξέρουν στενογραφία θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Πρέπει τη στενογραφία να την... επειδή ήταν και αυτό ένα ζήτημα, αν θα έπρεπε να ξέρουν στενογραφία και ποιοι ξέρουν στενογραφία, πρέπει να τη χρησιμοποιεί συνεχώς. Έτσι ώστε επικαιροποιημένα να παιδεύεσαι πάνω σε αυτό. Αν δεν παιδεύεσαι, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να είσαι το ίδιο δυνατός και το ίδιο άξιος για κάτι τέτοιο. Να. Όχι, δεν τα γράφουν αυτά. Γράφουν ό,τι θεωρούν σημαντικά, έχοντας διαβάσει πολύ καλά τις ποινικές υποθέσεις και ξέροντας τι είναι αυτό που θα τους χρειαστεί για να γράψουν τη μειοψηφία ή την πλειοψηφία. Ανάλογα με το ποια θα είναι η απόφαση. Οι συνάδελφοί μου κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και την κάνουν ανθρωπίνως, φτάνοντας στα όρια τους. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι τους εξωθούν στα όρια τους και πολύ φοβούμαι ότι αν συμβεί κάτι, αν και δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, θα δούμε κάτι το οποίο δεν θα εξυπηρετεί. Εγώ τότε θα πρέπει να δω αν ήμουν δικαστικός γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο στο στράτευμα, εάν έχω εξωθηθεί πέραν των ανθρωπίνων ορίων, τι ήταν αυτό που με έφτασε εκεί. Ο πρόεδρος ήτανε, ο εισαγγελέας με τη διαταγή του, ο διοικητής μου. Ποιος με έφτασε εκεί και γιατί έχω πάθει μια βλάβη, έχω υποστεί μια βλάβη η οποία θα μου μείνει, γιατί έχουν και τέτοια παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ προσωπικά σε ανθρώπους, οι οποίοι είχαν θέμα παλαιότερες εποχές που επίσης γράφαμε με το χέρι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, υφίστανται οι απαραίτητοι χώροι για συνεδριάσεις 4 δικαστηρίων στο Ρουφ. Πληροφορούμε ότι προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ναυτοδικείο Πειραιά έχει μια καταπληκτική αίθουσα και έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, ό,τι και να φτιάξουν θα οχριά και θα έχουμε από τη μία μια σκηνή και από την άλλη θα έχουμε ένα οικοδόμημα. Η σκηνή με το οικοδόμημα, όσο καλή και να είναι, δεν είναι να μειώνω την προσπάθεια των συναδέλφων, δεν μειώνω τη σκέψη, απλά λέω δεν θα μπορεί να είναι το ίδιο, το είχαμε έτοιμο και τώρα δίνουμε κάποια άλλα χρήματα και το ποιος θα κερδίσει ή δεν θα κερδίσει ή ποιοι άλλοι λόγοι το επιβάλλουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα έτσι όπως τα έχω ζήσει εγώ. Τα προγραμματισμένα πινάκια, μέχρι ποιο βαθμό θα φτάνουν, ποιον αριθμό θα φτάνουν. Στα ποινικά δικαστήρια έξω μπορεί να φτάνει στο, ανάλογα και το δικαστήριο, μπορεί να φτάνει στο 20-25, δεν ξέρω ποια δικάζονται, ποια δεν δικάζονται και κάποια αναβάλλονται. Εδώ δεν αναβάλλονται λόγω ωραρίου, θα καθίσεις και θα γράφεις μέχρι να πέσεις κάτω ή μέχρι να τελειώσει το πινάκιο. Αυτό για μένα είναι καταναγκασμός και εκμετάλλευση του γεγονότος ότι δεν μπορώ να έχω ένα συνδικαλιστικό όργανο που θα μου πει 3 παρα 10 θα κατεβάσει το στυλό.
9: Να.
10: Το σύστημα καταγραφής ήχου το αφήνουμε τελείως απ' έξω και το αφήνουμε τελείως απ' έξω γιατί δεν ξέρω αν θα γίνει. Εύχομαι μετά από αυτή την συζήτηση τουλάχιστον να φτιάξουν αυτό και έτσι ώστε οι συνάδελφοί μου να έχουν μια καλύτερη ημέρα. Αλλά ας πάμε και σε πιο πρακτικά ζητήματα. Οι χώροι εργασίας υπάρχουν, τα γραφεία υπάρχουν και όταν λέω τα γραφεία εννοώ και τα έπιπλα εννοώ και τους χώρους. Το πιο απλό, δεν έχει αναβαθμιστεί αυτό που εξυπηρετούσε τις ανάγκες 80 ανθρώπων, τώρα θα πάνε να εξυπηρετήσει ανάγκες 150, 140 ανθρώπων. Θα εξυπηρετήσουν ακόμα και το απλούς, ναι. Τα βεσέ δηλαδή. Η προδικασία, η προανάκριση και η κύρια ανάκριση θα εξυπηρετηθούν με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω. Πού θα πάνε αυτές οι δικογραφίες, τα αρχή είναι πολύ μεγάλα, ειδικά του στρατοδικείου είναι πολύ μεγάλα. Πού θα τοποθετηθούν και θα είναι ασφαλή εκεί, θα πληρούνται οι προϋποθέσεις στεγανότητας ή θα έχουμε υγρασία και μετά από λίγο θα είναι για πέταμα.
9: Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου η ποιότητα της στρατιωτικής δικαιοσύνης θα πέσει εκ των πραγμάτων.
10: Όχι σε επίπεδο δικαστών. Σε επίπεδο δικαστών δεν τους ακούμπησα καθόλου τους δικαστές.
9: Σύμφωνοι, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Έχετε καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια μανία γενικώς να καταργήσουμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, να καταργήσουμε το ένα. Αν υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες που δίκαζαν, θα ήταν εύκολη η εξήγηση ότι θα βάλουν ιδιώτες και εκεί, αλλά επειδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχετε καταλάβει ποιος είναι ο στόχος, εκτός από αυτό που έβαλα εγώ στο τραπέζι, ότι έχει κάποια πολύ ωραία φιλέτα που στέγαζαν τον αυτοδικείο, ας πούμε, και μπορούμε να τα πουλήσουμε, να τα νοικιάσουμε κτλ.
10: Αν ήταν αυτό μόνο, θα συμφωνούσα μαζί σας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραμένει εκεί. Ναι. Γιατί παίρνουμε το αεροδικείο και φέρνουμε τον άλλον από τον Εύρο στην Αθήνα.

0: αρκετά μεγάλη. 20 Μαΐου σας είπα ότι υπεγράφει, δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, Ιούνιο-Ιούλιο, πρέπει να βρίσκονται τα δικαστήρια στο ΡΟΥΦ.
1: Μας.
0: Εγώ δεν έχω βρει κάποιον μαγικό τρόπο και ένα... Να μπορώ να λειτουργήσω, τέλος πάντων, με ένα μαγικό ραβδάκι και να μετατρέπω τους χώρους που χωράγανε 50 ανθρώπους να χωράνε 100 ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Ότι θα χωρέσουν, θα χωρέσουν. Διαταγή πήραν και θα την εκτελέσουν. Θα εκτελέσουν τη διαταγή εκτελώντας τους εαυτούς τους όμως.
1: Μάλιστα.
0: Και τα είπα πριν από λίγο δηλαδή. Για να δω ένα τελευταίο κομμάτι σε αυτό που μου είπατε.
1: Ναι.
0: Τα έξω... Οι ένοπλες δυνάμεις, οι συνάδελφοί μου των ενόπλων δυνάμεων, όπου και αν βρίσκονται εκτός των στρατιωτικών δικαστηρίων, υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές που παίρνουν. Αυτό ορκιστήκαμε και με αυτό πορευθήκαμε. Το ίδιο ισχύει και τους στρατιωτικούς δικαστικούς γραμματείς. Οι στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς έχουν μια μικρή ιδιαιτερότητα. Στην ποινική δικαιοσύνη, λοιπόν, τα πράγματα έχουν ανελαστικές δικονομικές προθεσμίες, αντιδίκους, διαδίκους, για να πάω στο επόμενο στάδιο, δικηγόρους, μάρτυρες, ανακριτές, τεράστια αρχεία 20ετίας, τρέχουσες δικογραφίες και προπάντων σημαντικούς ανθρώπους, οι άνθρωποι μας. Όλοι αυτοί που είπα θα δεχθούν τέτοια πίεση, μα τέτοια πίεση, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που κατά την άποψή μου θα πρέπει να πλησιάζουν τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Ναι, και αν όχι όλοι, κάποιοι εξ αυτών.
1: Ναι. Επειδή μου είπατε, για να κλείσουμε, πολλές φορές στη συζήτηση ότι δεν είστε πολιτικός, ωστόσο μετά την αποστρατεία σας μαθαίνουμε ότι έχετε εμπλακεί με το κίνημα της κυρίας Καριστιανού. Τι σας οδηγήσε σε αυτή την απόφαση και στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
0: Πηγαίνουμε απότομα σε ένα άλλο...
1: Μετά από όλα αυτά που καταθέσατε...
0: Ναι, νομίζω το εξαντλήσαμε.
1: Ναι.
0: Το εξαντλήσαμε. Καταρχάς, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν βρέθηκα με παρθενογέννηση στα 60 μου παρά ένα έτος σε αυτή τη χώρα. Ασφαλώς ήμουν σε κάποιους χώρους και αν δεν με εξυπηρετούσαν είχα την διακριτική ευχέρεια να μετακινηθώ, πιστεύοντας ότι έκανα το καλύτερο για την πατρίδα μου. Δεν μετακινήθηκα ιδιαίτερα από εκείνους τους χώρους. Οι χώροι μετακινήθηκαν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Έμεινα εκτός χώρου, διότι κάποιοι χώροι μετακινούνται μόνο και μόνο με αντάλλαγμα την εξουσία. Η εξουσία, λοιπόν, επιτρέπει να συμβαίνει οποιαδήποτε μετακίνηση, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, για να εξυπηρετηθεί αυτή η ανάγκη της διατήρησής της. Η κυρία Καριστιανού, η κυρία πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι μια γυναίκα την οποία τη γνώρισα προσωπικά, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μου έδωσε στην αρχή την εικόνα και τώρα πλέον την πεποίθηση ότι είναι ένας άνθρωπος αληθινός, ευαίσθητος, δυναμικός ταυτόχρονα, ηθικός, δίκαιος, ο οποίος πιστεύει αυτά που λέει. Το ζητούμενο, λοιπόν, για κάποιους είναι αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει και γιατί το πιστεύω. Αν ήταν μόνη της η κυρία Καριστιανού σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορούσε. Οι άνθρωποι όμως που είμαστε δίπλα της, ας αφήσω τον εαυτό απ' έξω, όλοι οι υπόλοιποι ή περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, άνθρωποι που έχουν δουλέψει, άνθρωποι του μόχθου, επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο στο οποίο καλούνται να συνδράμουν, και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι δεν μιλώ τώρα ως εκπρόσωπος του κινήματος, διότι σε αυτό το κίνημα είμαστε όλοι ισοδύναμοι, στον παρόντα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και μιλώ για τον εαυτό μου και αυτά που εισέπραξα, τα συναισθήματα δηλαδή που έχω εισπράξει. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η δυναμική που θα εκφράσει, θα εκφραστεί προς το κίνημα, αλλά και θα εκφράσει το κίνημα αργότερα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται τώρα στο διαδίκτυο ή σε κάποια μήνυμα.

0: ΕΕ, τα οποία και εκείνα εξυπηρετούν, αν όχι όλα, κάποιες σκοπιμότητες. Αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετώ καμία σκοπιμότητα για το κίνημα στο οποίο συμμετέχω. Μιλώ από καρδιάς και μιλώ γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να το κάνω, όπως μίλησα για τους συναδέλφους μου πριν από λίγο, πιστεύοντας ότι είμαι η φωνή τους. Γι' αυτό παίρνω το βήμα αυτό και καταχρώμαι ελαφρώς του χρόνου, προκειμένου να πω ότι δεν είναι λάθος, δεν είναι απειρία, δεν είναι ρίσκο να υποστηρίξει κάποιος το κίνημα. Ασφαλώς στο κίνημα δεν υπάρχει εμπειρία στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στους συμμετέρους με ήττα, ναι, εκεί δεν υπάρχει εμπειρία. Αλλά αν κάποιος θέλει και επιζητά μια τέτοια εμπειρία, νομίζω μπορεί να την βρει κάπου αλλού, όχι στο κίνημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και θα τα λέμε συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή δύναμη και εύχομαι στους συναδέλφους μου να βρουν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν στις διαταγές που έχουν λάβει, οι οποίες σε κάποιες των περιπτώσεων φαίνονται πάρα πολύ δύσκολες να υλοποιηθούν και γι' αυτό θλίβομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
7: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα. Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλημέρα κύριε Κουσούλη.
10: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Κρήτη.
9: Είναι μια επιτομή της κοινωνίας η εικόνα στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε.
10: Ναι, δεν είδα την Καλλιθέα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το είδα έτσι, επειδή βρίσκομαι σε ταξίδι. Μια γυναίκα διασώθηκε, αυτό δεν είναι, από την πυρκαγιά που πήγε
9: αλλά...
10: και διασώθηκε.
9: Ναι. Σωστά. Μείναμε περισσότερο στο να πέσω, πέσε, θα σε σώσουμε. Και έπεσε και σώθηκε.
10: Και θέσατε το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο των πραγμάτων. Οι άνθρωποι έχουν εμπιστοσύνη στην αυθόρμητη καθημερινή ζωή μεταξύ τους Και όταν χαθεί αυτή η εμπιστοσύνη, το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται, διαβρώνει το υπέδαφος των σχέσεων και η ζωή γίνεται πιο δύσκολη. Αν το δούμε από απλά γεγονότα, τις λεπτομέρειες τις καθημερινές, μέχρι την κυκλοφορία μας στο δρόμο. Η κυκλοφορία μας στο δρόμο δεν προϋποθέτει την εμπιστοσύνη στον άγνωστο διπλανό μας, που θεωρούμε ότι αυτός θα τηρήσει τους κανόνες και δεν θα θέσει σε κανέναν σε κίνδυνο ούτε τη δική του ασφάλεια ούτε τη δική μας.
9: Σωστά.
10: Όταν αυτή η εμπιστοσύνη διαταραχθεί, φανταστείτε τι πρόβλημα υπάρχει στην κοινωνία, και όταν η εμπιστοσύνη στην εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, στην κάθε φορά εκλεγμένη κυβέρνηση διαταραχθεί, φανταστείτε το βάθος του προβλήματος που προκύπτει καθημερινά στην κοινωνική λειτουργία. Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί και το θεμέλιο των πραγμάτων. Σωστά το θέτε.
9: Κύριε Κουσούλη, θυμάμαι ότι σχεδόν επίμονα λέτε ότι η κρίση δεν την έχουμε δει σε πλήρη εικόνα, απλά βλέπουμε πια έναν επιταχυνόμενο ρυθμό σε αυτή την κρίση, την παρακμή και τη σύψη. Από την άλλη όμως, αρχίζει και καλλιεργείται μία αντίληψη ότι το πολιτικό σύστημα, ναι μεν είναι σε βαθιά κρίση, αλλά δεν φαίνεται να αισθάνεται και μία απειλή για την ίδια την υπόσταση ή την κυριαρχία του.
10: Ναι, σωστά το περιγράφετε, κύριε Σαχίνη. Η απειλή, εάν λάβει σάρκα και οστά, δηλαδή εάν υλοποιηθεί, αυτό θα γίνει στην κάλπη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στο λεγόμενο πολιτικό σύστημα που ζούμε να εκφραστεί η λαϊκή βούληση και συνεπώς να καταγραφεί με συγκεκριμένο τρόπο, με αριθμούς και ποσοστά θα ήθελα να πω, επιτρέψτε μου, ο βαθμός και η ένταση της δυσαρέσκειας, ο βαθμός και η ένταση της αποδοκιμασίας. Συνεπώς σήμερα αυτό που περιγράφεται είναι η προσπάθεια του λεγόμενου πολιτικού συστήματος να δείξει ότι δεν τελεί υπό απειλή, ότι το συνοδεύει ακόμη μια εμπιστοσύνη, γι' αυτό και στην πραγματικότητα τις εκλογές τις βλέπει περίπου σαν ευκαιριακή υπόθεση την οποία θα μπορέσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να ελέγξει, και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο έχετε δίκιο να λέτε ότι αισθάνεται ασφαλές για το προσωπικό και το σύστημα. Μπορεί όμως να προσθέσει κανείς ότι δείχνει ότι αισθάνεται ασφαλές, ενώ στην πραγματικότητα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που του απειλεί, γιατί αυτό που ονομάζουμε λειτουργία πολιτική στη χώρα έχει φτάσει σε ένα τέλος. Και κατά τη γνώμη μου, η πολιτική κρίση που έρχεται, δηλαδή ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, η αδυναμία συγκρότησης κυβέρνησης, η απώλεια της επιρροής των πολιτικών κομμάτων πάνω στο κοινωνικό σώμα, αυτό είναι στην πραγματικότητα ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων των κομμάτων, θα επιταχύνει αυτή την κρίση, θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα οξυνθεί ο πολιτικός ανταγωνισμός και θα δούμε πια πώς το κοινωνικό σώμα, το πολιτικό, το εκλογικό σώμα θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή τη νέα συνθήκη. Μπορεί να φοβηθεί και να υποστηρίξει την εξουσία, κύριε Σαχίνη. Μπορεί να μην φοβηθεί και να θελήσει να επιταχύνει την κρίση προς μια νέα ανασύνθεση και ανασύνταξη των πραγμάτων. Αυτό θα απαντηθεί μόνο στην κάμπη.
9: Άρα νιώθετε ότι όλη αυτή η εικόνα, όπως είπε και ένας πολιτικός, που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, κάποιος μπορεί να περάσει από τρία κόμματα, άλλος να δοθεί δανεικός, άλλος με υποσχετική, άλλοι να ανταλλαχθούν, άλλοι να πάνε ανάλογα με ταμπέλες, είναι απόρρια όλης αυτής της κρίσης?
10: Είναι εκδηλώσεις της κρίσης σε εξέλιξη, της πολιτικής κρίσης σε εξέλιξη. Μια κοινωνία βρίσκεται σε κρίση όταν στην πραγματικότητα βρίσκεται σε κρίση αντιπροσώπευσης, δηλαδή δεν μπορεί πολιτικά να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της. Γιατί η πολιτική αυτό είναι στην πραγματικότητα, θα έλεγα είναι και μόνο αυτό, η υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων. Είτε πρόκειται για τον έλεγχο της βίας, είτε πρόκειται για τον έλεγχο της ακρίβειας, κύριε Σαχίνη. Όταν αυτό δεν μπορεί να συντελεστεί, δηλαδή η πολιτική λειτουργία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων, προκύπτει μια κρίση. Η κρίση εκδηλώνεται μέσα από πολλές μορφές παρακμής και αυτή η κρίση μπορεί να βρει μόνο μέσα από την πολιτική λειτουργία πάλι μια νέα λύση, ώστε να υπάρξει μια νέα αρχή, και αυτό θα γίνει μόνο στην κάλπη. Δεν έχουμε άλλη μέθοδο δηλαδή για να το κάνουμε αυτό. Γίνεται δια των πολιτικών δυνάμεων, των πολιτικών κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα σήμερα δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται, δεν δύναται να αντιληφθούν το βάθος της κρίσης. Θεωρούν ότι αυτά που ζούμε είναι επιφανειακά και ότι μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς έχουμε μια διαδρομή κρίσης μπροστά μας και η τροπή των πραγμάτων θα καθοριστεί από τη στάση των ανθρώπων. Άλλη μέθοδος και εδώ δεν υπάρχει, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Δηλαδή τι θα κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι, πώς θα χειριστούν το ζήτημα που αφορά τη ζωή τους, που είναι ζήτημα της ζωής τους, και πώς θα εκφραστούν την ημέρα της κρίσης, που είναι η ημέρα της κάλπης.
9: Αισθάνεστε με βάση αυτό που περιγράφετε ότι θα εκφραστούν ή θα οδηγηθούν σε μία λύση ακόμη μαζικότερης αποχής, που όπως έχετε πει πολλές φορές, μόνο λύση που δεν είναι, είναι στάση πολιτική, αλλά τελικά δεν είναι λύση. Αισθάνεστε ότι μπορεί να διευρυνθεί αυτό το ποσοστό?
10: Έχω τη γνώμη, ναι. Ότι δεν θα διευρυνθεί η αποχή, αν ας πούμε λάβουμε το ύψος της αποχής των ευρωεκλογών, που ήταν ένα συντριπτικό ύψος, μια συντριπτική αποχή από τις εκλογές, νομίζω θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, κύριε Σαχίνη, ποιο θα είναι το ύψος αυτής της συμμετοχής. Γιατί μπορεί η παρέτηση που υπάρχει μέσα στη μη συμμετοχή, δηλαδή στην αποχή από τις εκλογές, να έχει δυναμώσει και να μην είμαστε σε θέση να το διαπιστώσουμε σήμερα. Γιατί εμείς παρατηρούμε μια εικόνα που διαμορφώνεται, αλλά η πραγματική ζωή έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που δυνάμεθα να αντιληφθούμε. Συνεπώς μπορεί το βράδυ της κάλπης, της πρώτης κάλπης, γιατί οπωσδήποτε θα υπάρξει και μια δεύτερη κάλπη, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μεγάλες εκπλήξεις, είτε για τα ποσοστά των κομμάτων, είτε για τη φαντασία της αυτοδυναμίας του κυβερνώντος κόμματος, είτε για τις επιδιώξεις των μικρότερων κομμάτων, και να πάμε σε έναν παρετέρω κατακαιρματισμό, δηλαδή σε μια επιδείνωση, δημιουργική επιδείνωση της πολιτικής κρίσης, και αυτό να είναι ένα συντελεστή συνειδητοποίησης, δηλαδή οι άνθρωποι να καταλάβουν καλύτερα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και ότι μια αναγκαία ανασύνταξη πρέπει να επιταχυνθεί, και αυτή η ανασύνταξη μπορεί να προκύψει μόνο και πάλι από τις στάσεις των ανθρώπων, μέσα από τις διαθέσιμες δυνατότητες που έχουν, τις υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις, όπως αυτές θα εμφανιστούν ενώπιον των πολιτών εν ώψη της κάλπης. Και πάλι επαναλαμβάνω, άλλη μέθοδο δεν διαθέτω.
9: Επιμένετε και επιμένετε σε αυτό, θα έλεγε κανείς, ευλαβικά. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται, εντάξει, σε αυτό το καθεστώς, την εικόνα σύψης παρακμής, έχουμε μία έκφανση, τις μεταγραφές, μετακινήσεις, αποχωρήσεις, προσχωρήσεις κτλ. Το ερώτημα είναι, αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν για την επιβίωσή τους. Το πώς τους ακολουθούν ψηφοφόροι, αυτό μου λένε πολλοί. Δηλαδή, δεν θα πω για να μην θίξουμε κανέναν,
10: Ο Λευτέρης Κουρσούλης. Οι άνθρωποι που ακολουθούν έχουν δύο ερμηνείες, έχει στάσει τους. Πρώτον, βρίσκουν ένα συμφέρον σε αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή, αισθάνονται προσωρινά έστω ικανοποιημένοι από την επιλογή τους, επειδή η επιλογή αυτή τους καλύπτει μια ανάγκη. Και το δεύτερο είναι η αδυναμία των ανθρώπων να κατανοήσουν ποιο είναι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους. Υπάρχουν εργάτες γης, κύριε Σαχίνη, που ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία ενώ συντηρητική παράταξη, γιατί έχουν μέσα τους μια αντίληψη ιδεολογικού τύπου, παραδοσιακού τύπου, που έρχεται από το παρελθόν. Και οι άνθρωποι αυτοί, συνεπώς, δίνουν την πολιτική τους υποστήριξη σε μια πολιτική δύναμη που συνειδητά εναντιώνεται στα συμφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Άρα η εκλογική συμπεριφορά, γιατί εκεί θα οδηγηθούμε, είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη και σκοτεινή υπόθεση και συνδέεται με το βαθμό ανάπτυξης της συνείδησης του κοινωνικού σώματος. Συνδέεται δηλαδή με το βαθμό ανάπτυξης μιας κοινωνίας στη διαδρομή του χρόνου. Υπάρχουν καθυστερημένες κοινωνίες, όπως είναι η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει μια προσήλωση στην εξουσία. Το δέος της εξουσίας της ασκεί επιρροή, και αυτό το δέος μπορεί να έρθει είτε ως απειλή είτε ως υπόσχεση, και συνεπώς μπορεί ευκολότερα να κερδίζει τη μάχη της συντήρησής της. Σε μια κοινωνία πιο αναπτυγμένη, όπου η κριτική σκέψη έχει προχωρήσει, όπου οι άνθρωποι ζητούν νέες μεθόδους και εργάζονται γι' αυτό, αλλάζουν επιλογές, δηλαδή αλλάζουν αποφάσεις, είναι νεωτερικοί και νεωτεροποιοί άνθρωποι. Δεν είναι εχμάλωτοι της παράδοσης, και αυτού που μέχρι τώρα έχουν ζήσει, και έτσι προκύπτει μια αλλαγή. Θέλω να ελπίζω ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μετά από την εμπειρία των 8 ετών διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και την εμπειρία της κρίσης των χρόνων που έχουν προηγηθεί από τη χρεοκοπία το 10, το 12, το 15, να εκτιμήσουν τα πράγματα με πιο δημιουργικό τρόπο και να δώσουν μια πνοή στην κρίση, ώστε να προκύψει κάτι από αυτή την κρίση στο τέλος του κύκλου της.
9: Είστε από αυτούς που λένε ότι θα ήταν ευλογία, όσο και αν μοιάζει παραδοξότητα, η επιτάχυση αυτής της κρίσης. Ωστόσο, εάν το νέο δεν έχει γεννηθεί, η επιλογή στην κάλπη, στην οποία εσείς το λέτε με κάθε τρόπο, η επιλογή στην κάλπη που μπορεί να φέρει το, κατά το μάλλον ήταν και δεύτερη κάλπη, δεν μοιάζει ως μια, πώς να το πω, προεπιλεγμένη κατάσταση που δεν φεύγει έξω από το σύστημα. Ωραία. Αλλάζεις τον ένα για να έρθει ο άλλος που είναι μια από τα ίδια, άρα το νέο.
10: Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα που θέτεται, κύριε Σαχίνη. Και γύρω από αυτό υπάρχει μια παρεξήγηση. Μεγάλη παρεξήγηση, δεν είναι σημερινή παρεξήγηση, είναι μια παρεξήγηση στη διαδρομή του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ποτέ κάτι καθαρό νέο. Δεν μπορεί δηλαδή στη διαδρομή του ατομικού μας βίου, για παράδειγμα, να προκύψει μια εντελώς νέα κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αυτό το νέο, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που προκύπτει, είναι πάντα μια μίξη της συνάντησης του νέου με το παλαιό. Άρα, όταν υπάρχει μια νέα προσέγγιση, αυτή θα συγκρουστεί με μια παλαιά προσέγγιση, δεν μπορεί να πατήσει κάποιος το κουμπί και να προκύψει μια απολύτως νέα κατάσταση. Θα προκύψει μια μίξη της νέας κατάστασης με την παλαιά κατάσταση. Το ζήτημα είναι ποια πλευρά των πραγμάτων, το νέο ή το παλαιό, θα χρωματίσει την τροπή των πραγμάτων. Ή θα κερδίσει στη διαδρομή, δηλαδή. Ποιο είναι αυτό που θα κερδίσει στη διαδρομή, το νέο ή το παλαιό. Να σας πω, δεν μπορεί να προκύψουν νέοι άνθρωποι. Ακούω για παράδειγμα για τον σχηματισμό των ψηφοδελτίων, των οργάνων που επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι παλαιοί άνθρωποι, τους έχουμε ξανακούσει, δεν είναι πάρα πολύ νέοι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και για άλλα κόμματα. Αλλά αυτό δεν ευσταθεί και λογικά. Δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι, δεν θα πέσουν νέοι άνθρωποι από τον ουρανό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία, ένα παρελθόν. Το ζήτημα είναι πώς τοποθετούνται στο παρόν. Και αν η τοποθέτησή τους έχει μια ειλικρίνεια και μια αυθεντικότητα και δεν είναι μια μετακίνηση, για παράδειγμα, βουλευτών απολύτως με κριτήριο του συμφέροντός τους, το οποίο πάντα όμως για να υπάρξει απαιτεί την επικύρωση στην κάλπη. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία γέννησης του νέου, που είναι μια διαλεκτική διαδικασία, πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη και συνήθως συντελείται με βραδύτητα στον χρόνο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος στην ανθρώπινη ιστορία για να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά.
9: Ξέρετε, επειδή ακούω πολλούς ότι μεγάλα κινήματα που αλλάζουν την ιστορία, επειδή έχω την άποψη ότι πράγματι μεγάλα κινήματα αλλάζουν την ιστορία, αλλά δεν την αλλάζουν μόνο επειδή καταγγέλνουν το παλιό. Την αλλάζουν επειδή κάνουν τους ανθρώπους να ερωτευτούν ένα νέο μέλλον, όχι να το συκτηρίζουν.
10: Το λέτε πάρα πολύ ωραία. Εμείς οι θεωρητικοί το λέμε ότι έχει συντελεστεί μια συνειδητοποίηση, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μεταβαίνουν σε μια άλλη κατάσταση.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή έχουν προχωρήσει στην αναγέννησή τους κατά το δυνατόν, κύριε Σαχίλη.
9: Υπάρχουν τέτοιες. Έχετε δίκιο.
10: Η πραγματικότητα είναι δύσκολη.
9: Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις στην Ελλάδα σήμερα, ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
10: Βεβαίως υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Βεβαίως. Ακόμη και το εξωτερικό δημοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, οι άνθρωποι διαθέτουν μια δυνατότητα ελευθερίας και αυτοπροσδιορισμού, είναι δηλαδή ελεύθερα λογικά όντα, και το ζήτημα που τίθεται ως ερώτημα είναι, έχουν την τόλμη να κάνουν το βήμα της μετάβασης στην επόμενη φάση, αμφισβητώντας την πραγματικότητα, στο πλαίσιο όμως μια διαδρομής που έχει δυσκολίες και μπορεί να είναι και οδυνηρή στη μετάβασή της, προκειμένου να στηθεί ένα νέο σύστημα πολιτικής λειτουργίας με νέα πρόσωπα, μια μεταβολή η οποία θα έρχεται σιγά σιγά με βραδύτητα πάντα μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά δηλαδή, και επαναστατική πράξη να μπορούσε να υπάρξει, σε ένα θεσμικό πλαίσιο θα καταλήξει και σε μια κανονικότητα θα επιδιώξει να εγκατασταθεί. Στο βαθμό που η δυνατότητα αυτή υπάρχει και οι άνθρωποι μπορεί να εκφραστούν, μπορεί να προκύψει μια κίνηση των πραγμάτων και η κρίση να οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Αν δεν συμβεί αυτό, συγγνώμη, ναι. Αν δεν συμβεί αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα. Αν η Νέα Δημοκρατία, για να γίνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, γιατί η πολιτική είναι σκληρά συγκεκριμένη, πάρει αυτοδυναμία όπως φαντάζεται, σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία δεν επιθυμεί, δεν είναι έτοιμη, δεν θέλει, ας το δει ο καθένας όπως θέλει, να γίνει κάποια αλλαγή. Υπάρχουν μεγάλα στρώματα που είναι ικανοποιημένα, τα οποία διαφορούν για τους πολίτες τους που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Εάν συμβεί και στην κάλπη, σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και συνεχίζουμε τον αγώνα για τη συνειδητοποίηση και την ελευθερία.
9: Μάλιστα. Επειδή εσείς αναφέρεστε στη, ότι όλα έχουν μια θεσμική κατάληξη, εγώ θα σας κάνω κόντρα ρόλο εδώ. Προσέξτε. Προσέξτε. Από τον Νοέμβριο, καθημερινά στους δρόμους ήταν Σέρβοι πολίτες. Από τον Νοέμβριο φτάσαμε μεν στα τέλη Ιουνίου, αλλά οδεύουν τώρα πια σε εκλογές, γιατί οι Σέρβοι φώναζαν δεν πάει άλλο. Και όταν η αντιπολίτευση θέλησε να πει εγώ είμαι το άλλο, της είπαν ούτε εσύ είσαι το άλλο. Στην Αλβανία 5-6 εβδομάδες βγαίνουν με αφορμή τις αμφισβητούμενες επενδύσεις τουριστικής οικογένειας Τραμπ κόντρα στο Ράμα. Βγαίνει και ο Μπερίσα, του λένε άσε είσαι μια από τα ίδια. Δεν δείχνουν ένα άλλο δρόμο κάποιοι λαοί.
10: Ναι, πράγματι, μα γι' αυτό μιλάμε για δυσκολίες. Μιλάμε για όταν μια κυβέρνηση, μια εξουσία, ένα πλέγμα εξουσίας όπως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά είναι διαφορετικές οι χώρες που επικαλείστε σε σύγκριση με την Ελλάδα, έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει εγκατασταθεί, όταν ένα σύστημα εξουσίας έχει εγκατασταθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ιτηθεί, κύριε Σαχίνη. Mm-hmm. Για να ιτηθεί σημαίνει ότι υπάρχει μια βαθιά συνειδητοποίηση, σημαίνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα οργανωτικής πλευράς των πραγμάτων. Η πολιτική έχει μια οργανωτική πλευρά εξαιρετικά απαιτητική. Δεν θα πέσουν οι λύσεις από τον ουρανό. Άνθρωποι να στρατευθούν, να σηκώσουν το βάρος της σύγκρουσης, να αναλάβουν τον κίνδυνο της σύγκρουσης, γιατί πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος στη σύγκρουση με την εξουσία, κύριε Σαχίνη. Όποιος δεν το γνωρίζει είναι αφελής. Η εξουσία είναι πάντα εκδικητική, είναι πάντα τιμωρητική και κατά το δυνατόν, εάν μπορούσε, θα ήθελε, θα επιχειρούσε να εξοντώσει τους αντιπάλους της. Και μπορεί να το επιχειρεί ακόμη και σήμερα, δεν μπορεί να τους εξοντώσει φυσικά, μπορεί όμως να τους εξοντώσει σε άλλα μέτωπα. Άρα η πολιτική σύγκρουση είναι ένα πάρα πολύ σκληρό μέτωπο, πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο και για να μπορεί να νοηθεί προϋποθέτει μια υποστήριξη, μια ανταπόκριση στο κοινωνικό σώμα. Δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός των ανθρώπων να είναι έτοιμος να υποστηρίξει μια μεταβολή. Μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση.
9: Λοιπόν,
10: η χώρα παραμένει στη συντηρητική τροχιά των πραγμάτων επειδή ακριβώς δεν αντέχει να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες. Παράδειγμα, να πάω να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, επιτρέψτε μου, δεν θέλησε ποτέ στο παρελθόν να παραδεχτεί ότι οι πόροι που διαθέτει η ελληνική κοινωνία είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να κατανεμηθούν με δικαιότερο τρόπο. Αυτό το ζήτημα ήταν πάντα εκτός συζήτησης στη σύγχρονη Ελλάδα και παραμένει εκτός συζήτησης.
9: Λοιπόν, έχετε κεντρήσει πολύ κόσμο, σας παραδίδω σε αυτόν. Ο Κώστας λέει, έχει δίκιο ο κύριος Κουσούλης. Η εμπιστοσύνη είναι μια μεγάλη ιστορία, μεγάλο θέμα, αλλά η εμπιστοσύνη, λέει, παίζει ρόλο όταν έχεις επιλογή. Όταν δεν έχεις επιλογή, κάνεις άλμα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Στην προκειμένη περίπτωση στην Καλλιθέα μπορεί και η κυρία να έκανε άλμα στο κενό και να της βγήκε από κάτω η αλληλεγγύη, αλλά το βασικό πολιτικό είναι ότι η εμπιστοσύνη παίζει ρόλο όταν έχεις επιλογή. Όταν δεν έχεις επιλογή θα κάνεις άλμα στο κενό, λέει.
10: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει, τη συμμερίζομαι την προσέγγιση αυτή, αλλά αυτές οι προσεγγίσεις προσλαμβάνουν ατομικό χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε για αυτό που αφορά μεγάλο αριθμό πολιτών, πώς διαμορφώνεται δηλαδή μεγάλη γενική εικόνα σε μια κοινωνία, η οποία και τελικά καθορίζει την τροπή των πραγμάτων όταν εκφράζεται σε μια κάλπη και δίνει την εμπιστοσύνη, γιατί το ψηφοδέλτιο είναι μια έκφραση εμπιστοσύνης, σε μια συγκεκριμένη πολιτική δύναμη η οποία έχει συγκεκριμένες επιλογές και η οποία μπορεί να επιχειρήσει να παραπλανήσει τους ανθρώπους πριν από την κάλπη. Οι άνθρωποι όμως που ισχυρίζονται ότι έχουν παραπλανηθεί δεν είναι ποτέ παραπλανημένοι κατά τη γνώμη μου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτό που συντελείται μπροστά στα μάτια μας Πάντα έχουν συμπράξει άνθρωποι. Δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Είναι έργο των ανθρώπων. Και εκεί βρίσκεται το δύσκολο ζήτημα. Μπορεί κανείς να υιοθετήσει μια ατομική στάση, να μην πάει να ψηφίσει, για παράδειγμα. Να κάνει τα απολύτως αναγκαία μέσα στη συνύπαρξη και ο ίδιος να απέχει. Να μην έχει καμία επιλογή, όπως λέει ο φίλος μας. Αυτό το κατανοώ, αλλά είναι ένα αδιέξοδο ατομικού χαρακτήρα και αυτός που το σκέφτεται έτσι, ο καθένας φίλος ή φίλη που το σκέφτεται έτσι, ενώ κατανοώ την προσέγγιση, θεωρώ ότι είναι μια λανθασμένη προσέγγιση, γιατί είναι μια παρέτηση στο βάθος που εξυπηρετεί κάθε κέντρο εξουσίας. Η εξουσία θέλει τη σιωπή των ανθρώπων και η παρέτηση και η αποχή είναι μια μορφή σιωπής των ανθρώπων.
9: Λέει άλλος φίλος εδώ, κύριε Κουσούλη, αν ρίξετε μια ματιά στα καφενεία θα καταλάβετε τι υπάρχει και τι συσσωρευμένη οργή υπάρχει. Αλλά αυτό που είναι μεγάλο ερώτημα είναι, θα έχουμε αδιάβλητες εκλογές?
10: Να σας πω, το ερώτημα αυτό είναι ένα σωστό ερώτημα, θα ήθελα να πω στο φίλο μας, αλλά είναι ζήτημα των θεσμικών δυνάμεων της χώρας. Δηλαδή αυτό που θέτει το ζήτημα ο φίλος μας, θέτει πάλι και το ζήτημα εμπιστοσύνης. Δηλαδή αν δεν έχει εμπιστοσύνη στη θεμελιώδη λειτουργία, το καταλαβαίνω αυτό που λέει, τότε δεν έχει εμπιστοσύνη σε καμία λειτουργία. Και ποιος είναι ο εγγυητής της θεσμικής λειτουργίας, δηλαδή της αδιαβλητότητας των εκλογών? Είναι ασφαλώς η δικαιοσύνη και φυσικά οι θεσμικοί παράγοντες του τόπου, που είναι τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι συνταγματικά προστατευμένα και έχουν την υποχρέωση να εγγυηθούν την αδιαβλητότητα των εκλογών. Έτσι δεν είναι, κύριε Σαχίνη? Μπορεί να γίνει διαφορετικά.
9: Έτσι είναι, αλλά...
10: αγαπητό φίλο μας. Δηλαδή μόνο οι θεσμικές δυνάμεις μπορεί να ελέγξουν.
9: Έχετε δίκιο.
10: Τρόπος δεν υπάρχει.
9: Βλέπετε να ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Τα κόμματα ασχολούνται ποιος θα μπει, αν θα πάει ο Κουσούλης από εδώ.
10: Μα αυτή είναι η πολιτική κρίση, κύριε Σαχίνη. Κύριε Σαχίνη, αν τα πολιτικά κόμματα είχαν θέσει ως μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης, δηλαδή του να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στη συνύπαρξη, στις συνθήκες της συνύπαρξης, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα στη χώρα. Οι πολιτικές δυνάμεις όπως εξελίχθηκαν είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, έχουν έναν γενναίο κρατικό χρηματοδότη, δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα. Άρα συνεπώς έχουν την οικονομική δυνατότητα της αυτοσυντήρησής τους. Και αυτά όλα έχουν προτεραιότητα για αυτά. Άλλα ζητήματα ακολουθούν. Ακολουθεί η εμπιστοσύνη, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η καλή λειτουργία. Παράδειγμα, το θέτω κουραστικά και με επικρίνουν διάφοροι φίλοι και τους παρακαλώ να μην με επικρίνουν γι' αυτό, ας με επικρίνουν για άλλα. Ότι στη χώρα δεν έχουμε καλό δημόσιο σχολείο. Τι έκαναν τα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Καλά, η Νέα Δημοκρατία είναι μια συντηρητική παράταξη, δεν ενδιαφέρεται συνειδητά για ένα καλό δημόσιο σχολείο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έθεσαν ποτέ το ζήτημα του δημόσιου σχολείου, κύριε Σαχίνη, που είναι ένα κεντρικό ζήτημα σε μια κοινωνία. Η γνώση, η κατάκτηση της γνώσης, η μετάδοση της γνώσης, σε μια εποχή γνώσης. Όλο αυτό δεν είναι μια εκδήλωση καθυστέρησης? Δεν υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων? Άρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο μετάβασης της ελληνικής κοινωνίας, για αυτό που μαζί έχουμε πάλι πει και το έχει πει ένας ποιητής. Σε μια τέτοια εποχή ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει κανείς. Εκεί βρίσκεται σήμερα η χώρα. Η ατομική ευθύνη είναι το τελευταίο φυλάκιο. Μετά δεν υπάρχει τίποτα.
9: Ναι,
10: καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Ο Κωστής πάντως λέει εδώ, είναι αφελές να πιστεύουμε ότι δεν θα γίνει τη σίγκουλα στις επόμενες εκλογές, κύριε Κουσούλη, όταν το σύστημα κινδυνεύει να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Άλλος φίλος μου λέει εδώ, το μήνυμα έλεγε για την κοινωνική διάσταση της εμπιστοσύνης, διαβάσατε μόνο το μισό. Παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα, ό,τι προλαβαίνω την ώρα που μιλάμε στον αέρα. Και κάποιος άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, αφού η εξουσία του ευτελισμού του κράτους βρίσκεται στο 99,9% στα ΜΜΕ και εμείς διαχωρισμένοι στον ομαδικό μας φόβο, για ποια κοινωνία μιλάμε σήμερα, κύριε Κουσούλη, μου λέει ο Δημήτρης.
10: Ναι, έχει δίκιο. Το ερώτημα του είναι θεμελιώδης. Μιλάμε για κοινωνία κατακερματισμένη. Δεν εμείς μιλάμε για τον πολιτικό κατακερματισμό, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να μιλάμε για τον κοινωνικό κατακερματισμό. Δεν υπάρχει συνείδηση ενότητας στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Είναι θεμελιώδες αυτό που θέτει ο φίλος μας. Δηλαδή ο καθένας θεωρεί ότι είναι μόνος του, δεν υπάρχει συνείδηση κοινής μοίρας. Αλλά στο βάθος πάλι αυτών των πραγμάτων είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης. Είναι η κρίση της εμπιστοσύνης. Δηλαδή κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν και σε τίποτα. Στο βαθμό που αυτό έχει συντελεστεί, μιλάμε για μια κοινωνική αποσυναρμολόγηση, νομίζω ότι αυτό θα ήθελε να πει ο φίλος μας, και η αποσυναρμολόγηση αυτή οδηγεί στις ποικίλες εκδηλώσεις παρακμής ατομικής συμπεριφοράς μέχρι μια συμπεριφοράς που έχει συλλογικά χαρακτηριστικά δημόσια συμπεριφοράς, που αδιαφορεί όμως για τον άλλον, γιατί πλέον η εκτίμηση, ο σεβασμός στον άλλον έχει χαθεί σε μια συνύπαρξη που δεν έχει κοινωνικά στοιχεία, δεσμού κοινωνικού δηλαδή, αναφοράς κοινωνικού, συνείδησης κοινής μοίρας, όπως τα λέγαμε.
9: Άρα κύριε Κουσούλη, αν για σας η πρώτη κάλπη, το υπενθυμίζω, είναι δικά σας λόγια, είναι καθοριστική εδώ που βρισκόμαστε, κρίσιμη, δεν εννοείται ως προς τα αποτελέσματα.
10: Είναι καταλυτική.
9: Μάλιστα. Δεν εννοείται ως προς το ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αλλά στο τι αποτυπώνει. Τι μπορεί
10: συνολική αποτύπωση. Μάλιστα. Δεν ενδιαφέρει το πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
9: Μάλιστα. Άρα κατά τη γνώμη σας, τι περιμένετε ότι θα ήταν μια χτίδα φωτός να αποτυπώσει αυτή η κάλπη?
10: Το πρώτο ζήτημα, μια χτίδα φωτός, θα ήταν να μην ευοδοθεί το σχέδιο της εξουσίας. Δηλαδή το σχέδιο ότι μπορεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει τα τελευταία 8 χρόνια, δηλαδή τη θεσμική κρίση της χώρας, υποκλοπές, χειρισμός του ζητήματος της τραγωδίας των Τεμπών, διαφθορά, ο ΠΚΠ, η διαφθορά στη χώρα δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί, και το αποδεχθούν αυτό, άρα συνεπώς θεωρήσουν ότι η διεύθυνση, η σημερινή διεύθυνση, αυτό θα το έλεγα και για κάθε κυβέρνηση, των πολιτικών πραγμάτων είναι ικανοποιητική, σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας αποδέχεται αυτό που σήμερα υπάρχει, και συνεπώς η ελληνική κοινωνία μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα να έχουμε μια θεσμική κρίση καθημερινή, να μην έχουμε απόδοση δικαιοσύνης, να βγαίνουν αποφάσεις μετά από 8, 10 και 12 χρόνια, να μην βγαίνουν καθόλου αποφάσεις δηλαδή, γιατί οι ενδιαφερόμενοι μετά από 12 χρόνια μπορεί και να μην ζουν. Και βεβαίως η διαφθορά να είναι ένα κύμα καθημερινό στην ελληνική κοινωνία και αυτά να γίνονται αποδεκτά. Η κοινωνία η ελληνική θα μείνει στη στασιμότητα που υπάρχει σήμερα, που η εξουσία τη χαρακτηρίζει σταθερότητα. Από την άλλη πλευρά, ο κατακερματισμός στην αντιπολίτευση, ο περαιτέρω κατακερματισμός, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αφορμή, μια ευκαιρία για μια νέα συζήτηση ανασύνθεσης, ξεκινώντας από τις σημερινές συνθήκες, μια επεξήγηση της σημερινής πραγματικότητας εθνικής και παγκόσμιας, μιας προσπάθειας συνειδητοποίησης των πραγμάτων, προκειμένου μια πιο συνειδητοποιημένη πολιτική δύναμη, με δημοκρατική λειτουργία, είναι θεμελιώδες αυτό, να μπορεί να συγκροτηθεί και να μετατραπεί σε πολιτική δύναμη αλλαγής, εάν λάβει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε μια κάτω. Μιλάμε πάντα για μια δύσκολη διαδικασία, για μια διαδρομή, τίποτα δεν είναι εύκολο.
9: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θέλω να σας ρωτήσω
10: με μακρύ δρόμο μπροστά μας.
9: Με μακρύ δρόμο μπροστά. Θέλω να κλείσω ρωτώντας σας, πέρα από τα τεχνοκρατικά, αυτή η ποσοτικοποίηση ιδεών, προτάσεων κάνει καλό? Ακούω πολλούς που λένε ότι πρέπει ό,τι λες σήμερα να έχει μία βάση, να πατάει στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά μήπως γίνεται ένας στενός κορσές από το να μην μπορεί μια κοινωνία να οραματιστεί μεγάλες αλλαγές? Διότι αν όλα μπαίνουν κάτω τη βάσανο, εσείς το είπατε ωραία, η χώρα αυτή έχει συγκεκριμένο όριο παραγωγής πίτας. Κανείς δεν μιλάει για την αναδιανομή. Εγώ θα προσέθετα, κύριε Κουσούλη, ότι η χώρα αυτή δεν έχει δει χρόνια τώρα, δεκαετίες, πώς μπορεί να αυξάνεται από τη μια η πίτα και να μοιράζεται αυτή δικαιότερα.
10: Τώρα πάλι τα μεγάλα ζητήματα, κύριε Σαχίνη, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Πώς να απαντηθούν τώρα σε σύντομο χρόνο? Οι άνθρωποι πρέπει να αποτιμήσουν αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, να δει τη ζωή του στο μακρύ χρόνο και να αποφασίσει πώς θα σταθεί απέναντι στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω έτσι σε αυτά τα ζητήματα που θέτεται, τα τόσο σημαντικά και τόσο δυσεπίλητα.
9: Και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα του Δημήτρη. Θέλω να απαντήσετε. Λέει, ο ασφαλέστερος, κύριε Κουσούλη, και γρηγορότερος δρόμος προς οποιαδήποτε αλλαγή είναι η αποχή. Και άσε, λέει, όλο το σύστημα να φωνάζει. Όταν η δεξαμενή της αποχής θα είναι μεγαλύτερη από αυτή των ψηφισάντων, νέα κόμματα θα δημιουργηθούν, τα οποία θα προσπαθήσουν να εκφράσουν την απούσα πλειοψηφία. Η ψήφος νομοποιεί το παρόν πολιτικό σύστημα και απαγορεύει κάθε αλλαγή.
10: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Το παρακαλώ μόνο το φίλο μας να δει και την άλλη πλευρά, δηλαδή να έχουμε μεγάλη εποχή την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, οι εκλεγμένες πολιτικές δυνάμεις να προσπεράσουν αυτή την εποχή, να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση στη Βουλή, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια κανονικά.
9: Μειοψηφία μεν στο εκλογικό σώμα, λέτε. Ναι, ναι.
10: Λέγοντας ότι την ζωή την καθορίζουν, όπως λέγεται ήδη δηλαδή, έτσι, η ζωή την καθορίζουν αυτοί που συμμετέχουν. Είναι μια πρόκληση αποχή, δεν είναι σημερινό θέμα. Όλη η Δυτική Ευρώπη, δηλαδή οι δημοκρατίες, το αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό. Η γνώμη μου είναι, ενώ καταλαβαίνω τις προσεγγίσεις, ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος. Ο δρόμος είναι η συμμετοχή μέσα στον υπαρκτό κόσμο. Και κάνουμε το καλύτερο μέσα στον υπαρκτό κόσμο. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση, κύριε Σαχή.
9: Παρακαλώ.
10: Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη συζήτηση αυτό. Η πολιτική είναι μια υπόθεση του υπαρκτού κόσμου. Δηλαδή, εμείς, άνθρωποι που έχουμε ένα σύντομο βίο, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε μέσα στο σύντομο βίο μας. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας απεριόριστο ιστορικό χρόνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να συνομιλήσουμε με αυτό που δεν υπάρχει, δηλαδή η φαντασία και τις ιδέες μας που μπορεί να είναι συγκλονιστικές ιδέες. Αυτό που έχει προτεραιότητα είναι το παρόν, όπως αυτό εκδηλώνεται πραγματικά μπροστά μας. Με τους ανθρώπους που υπάρχουν, τους ανθρώπους που έχουν προκύψει στη διαδρομή, αυτούς που διαθέτουν την εξουσία και με τους οποίους εναντιονόμαστε. Διαμορφώνουμε ένα σχέδιο το οποίο είναι υλοποιήσιμο στο παρόν, έχει ανταπόκριση στο παρόν, συνδέεται με τις ανάγκες του παρόντος και τους ανθρώπους του παρόντος και δίνουμε τη μάχη στο μέτωπο του παρόντος μέσα σε έναν υπαρκτό κόσμο. Όλα τα άλλα έχουν ενδιαφέρον. Εμένα με κατηγορούν, κύριε Σαχίνη, στη διαδρομή ότι είμαι σκληρά θεωρητικός και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά πάντα επειδή ασχολήθηκα με την πραγματική πολιτική, μέσα από την επαγγελματική μου διαδρομή, έδινα προτεραιότητα σε αυτό που καθημερινά συντελείται και όχι σε αυτό που πιθανόν θα μπορούσε να συντελεστεί μετά από 10 ή 15 χρόνια, γιατί οι άνθρωποι του παρόντος ζουν αυτό που συντελείται. Όλα τα άλλα θα τα συζητάμε. Προέχει όμως το παρόν. Η πολιτική είναι μια υπόθεση του παρόντος.
9: Κύριε Κουσούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία πρωί Δευτέρας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
10: Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ τους φίλους που μας κάνουν την τιμή και μας ακούνε. Τους ευχαριστώ για τα σχόλιά τους, τις παρατηρήσεις τους. Ο διάλογος αυτός είναι πάντα πολύτιμος.
9: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
12: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
11: Κάθε καλοκαίρι το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
12: Φέτος σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
11: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά.
12: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
11: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
12: Βρείτε μας στο Instagram στο Ανδρίτσανα Short Film Festival.

0: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
1: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
0: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
1: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
0: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
1: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
0: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
1: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
0: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Μετά από 40 και πλέον χρόνια μπροστά στα μάτια μας αναγεννιέται η παλιά θρηλυκή σοβιετική αεροναυπηγική στη Ρωσία. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε το αεροδρόμιο Ζουκόφσκι στην περιφέρεια της Μόσχας για να δει τα πρωτότυπα τριών νέων αεροσκαφών με 100% ρωσικά ανταλλακτικά. Αεροσκάφη μέσων αποστάσεων τα οποία μέχρι το 2030 θα αποτελέσουν σοβαρό ανταγωνισμό για τις δυτικές ανάλογες εταιρείες και τα διεθνή κονσόρτσιουμ. Η Ρωσία γίνεται πλέον η τέταρτη χώρα στον κόσμο που μπορεί να εξασφαλίσει ολόκληρο τον παραγωγικό κύκλο κατασκευής υπερσύγχρονων κινητήρων και η μοναδική που κατασκευάζει αεροσκάφη μόνη της χωρίς καμία πλέον διεθνή συμμετοχή. Αυτό κατάφεραν οι κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας. Έβγαλαν ξανά τη χώρα αυτή στα επίπεδα απόλυτης κλειστής παραγωγής αεροσκαφών για την πολιτική αεροπορία βέβαια, επαναφέροντας για τις δυτικές εταιρείες τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2030 ο στόλος αεροσκαφών στην πολιτική αεροπορία της Ρωσίας θα αποτελείται κατά 50% από τα νέα ρωσικά αεροσκάφη. Ταυτόχρονα ήδη γίνεται δουλειά για εξαγωγές. Ας πρόσεχαν λοιπόν όσοι είχαν εμπνευστεί αυτές τις κυρώσεις. Και εκείνοι που τρώνε τα νύχια τους, θα έλεγα, κυρίως στην Ευρώπη και παρά τη σωρία συσκέψεων και τις αιμονές στις αντιρωσικές τους διακηρύξεις, βλέπουν ότι η επόμενη μέρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πλέον εδώ. Το σκληρό απαγορευτικό ροκ στον έλεγχο και στη διαστρέβλωση των ειδήσεων που βγαίνουν από τα πεδία των μαχών γίνεται βαθμιδόν διάτρητο. Η δεινή πραγματικότητα αρχίζει να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έφτασε από το Κίεβο πρόταση για διακοπή των χτυπημάτων στα ενδότερα των δύο χωρών αντίστοιχα. Μπα! Εκείνοι που διαδίδουν ότι στρίμωξαν τη Ρωσία, εκείνοι που πουλάνε στις δυτικές συσκέψεις φωτογραφίες και βίντεο με υλικό από τις καταστροφές που έχουν προκαλέσει στα ρωσικά ενδότερα και αν οι σύμμαχοι συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, τότε ο Πούτιν καταραίει. Αυτοί λοιπόν βγαίνουν τώρα με πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Γιατί? Μα είναι απλό. Διότι δεν μπορούν πλέον να κρύψουν το σπασμένο κέρατο της κατσίκας. Ακούστε τον Πούτιν. Τα απαντητικά μας πλήγματα, λέει, έχουν τεράστιες καταστροφικές συνέπειες για το καθεστώς του Κιέβου. Αυτός είναι και ο λόγος στη διαμόρφωση της πρότασης να περιοριστούν οι επιχειρήσεις μόνο σε 4 περιφέρειες, με βάση το ρωσικό σύνταγμα αλλά και τα δημοψηφίσματα που είδαμε ότι έγιναν το Σεπτέμβριο του 2022, αποτελούν πλέον τμήματα της ρωσικής επικράτειας. Μα η Ρωσία επιχειρεί, θα θυμίσω εγώ, και σε άλλες περιφέρειες ως λογική συνέπεια της αποτροπής και του εκμηδενισμού των κινδύνων βομβαρδισμών στην περιφέρειά της. Περιφέρειες όπως του Χαρκόβου, του Σούμι, του Τζερνίγκουφ, του Ντνιπροπετρόφ, της Οδυσσού, του Νικολάεφ και της σύνδεσης με το θύλακα της Υπερδνηστερίας. Σε όλες αυτές τις περιφέρειες επιχειρεί ο ρωσικός στρατός. Ο Ζελένσκι όμως, προφανώς με τη συνδρομή των Αγγλογαλλογερμανών, αυτό που έχω ξαναπεί, ε3 το λένε, μια τρόικα, ε, δηλαδή δεν είναι ακριβώς ευρωπαϊκή, διότι η Αγγλία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή η τρόικα, ρίχνει την πρόταση περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων και προφανώς μεσοπρόθεσμης αναγνώρισης του δικαιώματος της Ρωσίας πάνω σε αυτές τις 4 περιφέρειες, του Ντανιέτσκ, του Λουγκάνσκ, του Ζαπαρόζιο και της Χερσόνας. Όπως βλέπετε, πουθενά δεν γίνεται κανένας, μα κανένας λόγος για την ρωσική περιοχή της Κριμαίας από το 2014. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι μια έμεση αλλά σαφής αναγνώριση πιθανής κατάρρευσης του ουκρανικού μετώπου συνολικά, τότε τι είναι? Και βέβαια η πρεμούρα που εκφράζουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, που επιχειρούν πάση θυσία να κρατήσουν τον απόλυτο έλεγχο της περιφέρειας της Οδυσσού, δηλαδή τον έλεγχο των υπολοιμάτων της Ουκρανίας που βγαίνει στη Μαύρη Θάλασσα, τότε τι είναι? Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου έφερε επιλεγμένα μαζικά πλήγματα στο σύστημα διασύνδεσης, κίνησης, παραγωγής και φύλαξης και των επισκευών του στρατιωτικού υλικού, μας τα είπε αυτά ο κύριος Μπαλζόης την περασμένη εβδομάδα, από τον Ουκρανικό Βορρά, στην πόλη Κονοτόπ, στην πόλη Τροστιανιέτς, στην περιφέρεια του Σούμι, και το ανάλογο της περιοχής Βαλνιάνσκ και Παυλαντάρ στο Ντνιπροπετρόφσκ και στο Χάρκοβο. Εκεί όμως που έγινε παρανάλωμα πυρός από πλήγματα ήταν τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, όπως είναι το Ιλιτσόφσκ, το Τσάκοφσκ και το Νικολάεφ. Κάποιες από τις σημαντικές βάσεις απολύτου ελέγχου των Εγγλέζων με την ύπαρξη, συναρμολόγηση και επιτελική δράση θαλασσίων μη επανδρομένων και βέβαια δεκάδες δυτικούς εκπαιδευτές και χειριστές που βρισκόταν εκεί. Τι έχουν απογίνει όλοι αυτοί μετά τον ανελαίητο ρωσικό βομβαρδισμό δεν είναι γνωστό. Καλό θα ήταν να ενημερώσουν τις κοινωνίες τους, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι και οι άλλοι που βρισκόταν εκεί. Θαλάσσια drones όπως αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ή το ανάλογο που εξεράγει πρόσφατα στα τουρκικά παράλια κοντά στην Τραπεζούντα, αυτά είναι όλα πράγματα τα οποία γινότανε και συναρμολογούνταν εκεί, σε αυτά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκονται, επαναλαμβάνω, κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των Εγγλέζων. Ο χορός λοιπόν της ομοβροντίας των μη επανδρομένων που παίρνει κατά δεκάδες χιλιάδες και εκτοξεύει κατά εκατοντάδες μέσα σε 24 ώρες βάση το καθεστώς του Κιέβου στις περιφέρειες της Ρωσίας, μπορεί να δίνεται ως εικόνες στον υπερθετικό βαθμό στα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο η συνολική εικόνα από τον πόλεμο είναι αντιστρόφως ανάλογη. Οι σύμμαχοι του Κιέβου στα λόγια και στους όρκους πίστης υπέρ αυτού πλειοδοτούν, αλλά όλο και περισσότερο αδυνατούν να εκπληρώσουν όχι μόνο όσα ζητά το αδιφάγο τέρας των Ουκρανών μαφιόζων, αλλά και όσα από καιρό οι ίδιοι υποσχέθηκαν και μάλιστα τα έχουν εγκρίνει. Διότι αν μη τι άλλο, οι σύμμαχοι έχουν την πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης μέσα στην Ουκρανία. Απλά δεν την αφήνουν να φανεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, κοινωνίες οι οποίες πληρώνουν και το μάρμαρο. Και εδώ επιτροχάτε να ρίξουμε μία ματιά στα στοιχεία που δίνει το Ουκρανικό Υπουργείο Οικονομικών. Προσέξτε το. Το κρατικό χρέος της Ουκρανίας από το 2022 υπερδιπλασιάστηκε. Από 97,96 δις ανήρθε στα 208,97 δις. Στοιχεία του Ουκρανικού Υπουργείου Οικονομικών. Και να σκεφτεί κανείς πως η απότομη αυτή αύξηση του χρέους έρχεται, αν και σε ένα μεγάλο μέρος από αυτό που παίρνει από την δυτική βοήθεια, η βοήθεια αυτή είναι δωρεάν. Δεν είναι δάνεια που πρέπει να επιστρέψει, όχι ότι θα επιστρέψει τα άλλα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδηλωμένα δωρεάν. Δηλαδή θα μου πείτε, πληρώνει η Ουρσούλα και ο Μέρτς. Καταλαβαίνετε πίσω από αυτούς. Πληρώνουν τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Και ο Ζελένσκι τρέχει από φόρουμ σε φόρουμ και ανακοινώνει πως η χώρα του ευελπιστεί ότι θα πάρει επιπλέον από τους δυτικούς συμμάχους όχι λιγότερα από 255 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030. Δίνει προοπτικές δηλαδή ότι θα υπάρχει μέχρι τότε η στρατιωτική επιχείρηση. Όσο μακάβριο και αν ακούγεται αυτό, θα εξακολουθούν, λέω εγώ, να υπάρχουν Ουκρανοί να σκοτώνονται για του συμμάχου το ψωμί. Και τα ποσά αυτά είναι πέρα από τα 380 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι, δεν λέμε για τα πολλαπλάσια αμερικανικά δισεκατομμύρια, και είναι πέρα από τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί εδώ και 8-9 μήνες για το δίχρονο 2026-2027. Σας έχω πει από εδώ, από την ιδεοχώρα, για τη στροφή εκτός των άλλων των χωρών εκείνων που απαρτίζουν τη Βίσεγκραντ, δηλαδή της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Τσεχίας και τώρα της Πολωνίας. Ναι, της Πολωνίας. Αυτή την οποία ο Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε αποκαλέσει ως ίαινα της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν η Πολωνία, αν μη τι άλλο πέρα από την αρρωστημένη ρωσοφοβία της ηγεστίας της, έχει μυαλό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Για πρώτη φορά στα χρονικά της τετραετίας που πέρασε, έγινε στο Γκντάνσκ της Πολωνίας ένα από τα πολλαπλά φόρουμ υποστήριξης της Ουκρανίας. Η είδηση ποια είναι, όχι τι είπαν εκεί, γιατί αυτά επαναλαμβάνουν κάθε φορά, αλλά έγινε χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι. Τον έχουν σκυλοβαρεθεί πλέον και οι ίδιοι. Στα λόγια λοιπόν στηρίζουν την Ουκρανία, δηλαδή υπερασπίζονται τη δική τους καταστροφική ως τώρα πολιτική έναντι της Ρωσίας, αλλά βρισκόμενοι σε βαθύ αδιέξοδο δεν τολμούν ακόμα να αλλάξουν ρότα. Λοιπόν, το πολωνικό εκδοτικό Μίσλ Πόλσκα σε κεντρικό άρθρο του αναφωνεί: η Πολωνία χρειάζεται να προσεγγίσει πλέον τη Ρωσία για να αντιμετωπίσει, προσέξτε, την επερχόμενη αντιπαράθεσή της με την Ουκρανία. Δηλαδή μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου οι σχέσεις έχουν περάσει σε τέτοια ένταση που οι Πολωνοί φοβούνται πως μετά την ολοκληρωτική ήττα από τους Ρώσους τα υπολείμματα των εθνικιστικών ομάδων και των ληστοσημωριών του Κιέβου θα στραφούν στο πιο κοντινό, υποδεέστερο όπως θεωρούν αντίπαλο σε σχέση με τη Ρωσία πάντα, όπως είναι η Πολωνία. Πόσο δε που αυτή αντιδρά στην εθνικιστική έξαψη των σύγχρονων οπαδών του Μπαντέρα, του Σουχέβιτς και του Μέλνικ. Έρχονται και θα δούμε πολλά και πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Το λέω και το ξαναλέω τον τελευταίο μήνα παράλληλα με τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα. Κρατάτε σε εγρήγορση τη σκέψη σας και την ενημέρωσή σας γύρω από τα θέματα που εξελίσσονται από τη μια και την άλλη πλευρά του Δνηπέρου. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν είναι υπέρ της καθεστικιείας στη Δύση τάξης, όσο και αν επιδιώκει ακόμα και μέχρι τώρα και μανιακά να το κρύβει. Δεν κρύβεται.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
9: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πά να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
10: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιολογίας.

0: Να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή Κυριακή. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 σήμερα, η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, είναι ο καφές της Κυριακής. Η εκπομπή που κάνει η διαδικτυακή τηλεοράση ανιχνεύσης Web TV κάθε Κυριακή αυτή την ώρα και σας κρατά συντροφιά αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα. Σήμερα θα μας απασχολήσει το θέμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια σύνοδος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια σύνοδος που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα και γύρω από την οποία έχουν γραφεί ήδη και έχουν σχολιαστεί διάφορα που έχουν ή δεν έχουν, θα δούμε στην πορεία της συζήτησης, σχέση και με την Ελλάδα. Πάντως η Αθήνα φαίνεται λίγο καθησυχαστική λέγοντας ότι οτιδήποτε και αν συμβεί οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται με ομοφωνία, άρα το ερώτημα της κοινής γνώμης είναι αν η ελληνική κυβέρνηση θα έχει το σθένος σε ζητήματα που την αφορούν, που αφορούν τη χώρα δηλαδή, να εγείρει ακόμη και το ζήτημα του Νουβέτου. Αυτά όλα και άλλα που έχουν σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα τα δούμε στη σημερινή εκπομπή με το προσκεκλημένο μας, που είναι ο πτέραρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και επίτιμος αρχηγός ΓΕΑ, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, ο οποίος έχει αναλάβει και τον τομέα άμυνας της Ελλάς. Καλή επιτυχία, αρχηγέ, στα νέα σας καθήκοντα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
0: Το πάνελ. Θα ξεκινήσουμε από τον Βασίλη Κυρατζόπουλο, ο οποίος μας έλειψε το τελευταίο διάστημα. Τον ευχαριστούμε πολύ για την επανάκαμψη. Τον πρώτο γύρο, όπως λέει ο ίδιος, τον κερδίσαμε. Θα κερδίσουμε και τους άλλους γύρους. Είμαστε dream team έτσι κι αλλιώς σε όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
0: Ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Ηλίας Λεοντάρης, διετέλεσε, είναι επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Κύπρου, του στρατού της Κύπρου, της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, με συγχωρείτε, και είναι και επίτιμος διοικητής της πρώτης στρατιάς. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
3: Καλημέρα, Πατελή. Καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους. Ιδιαίτερη ευχές στον αγαπητό Χρήστο για τα νέα του καθήκοντα. Εύχομαι η όλη αυτή η εμπειρία και η ζώσα εμπειρία να αποδώσει καρπούς και να δούμε καλύτερα πράγματα στο μέλλον.
0: Θρασίγουρος Ευτυχίδης, το μόνιμο Στασίδη στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευτυχίδη.
4: Καλημέρα σε όλους. Καλή επιτυχία, κύριε Πτέραρχε. Καλημέρα στους ακροατές μας.

0: θεατές μας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με το ειδησιογραφικό μέρος. Πριν πάμε στις αναλύσεις, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κυρατζόπουλο να χαιρετήσει και τους πολυπληθείς οπαδούς εδώ, φίλους που έχει στη διαδικτυακή μας εκπομπή.
2: Όχι, έχει, έχουμε. Έχουμε.
1: Έχουμε, έχουμε. Έχουμε, αλλά εσείς πλειοψηφείτε. Ακούμε. Καλημέρα. Σας ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που όσο έλειπα για κάτι που δεν το περιμένεις σου βγαίνει σαν κυκαιώνας και το πρώτο γύρο το αντιμετώπισα. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους θεατές που όντως ενδιαφερθήκανε και για την απουσία μου και για την παρουσία μου. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Που είχαμε μείνει στην τελευταία εκπομπή και ήθελα να υπενθυμίσω του αείμνησου νεοκού Σαρή το λόγο που έλεγε ότι τη σχέση μας με τους Τούρκους μέσα στην ιστορία παίρνουμε, δίνουμε εδάφη, αλλά η πραγματική ήττα θα έρθει όταν θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σαν κι αυτούς. Όσο δεν γίνεται αυτό, δεν θα έχουμε πρόβλημα και πάντα θα ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό που ελπίζει ο λαός μας. Βεβαίως εδώ σε ένα σημείο διαφωνούσα με τον αείμνηστο Σαρή ότι παίρνουμε, δίνουμε εδάφη, είναι μόνο από το βασίλειο της Βάκτρια μέχρι την Κύπρο, μόνο δίνουμε εδάφη. Δεν είδα να παίρνουμε εδάφη, εκτός από το μετά από την Επανάσταση του 1921. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή, όσον αφορά σκεφτόμαστε σαν τους Τούρκους, έχουμε το ζήτημα ότι αρχίσαμε και εμείς να λέμε ότι τι καλά η Τουρκία προοδεύει και τι καλά που έχει αυτά και έχει τα άλλα και τα λοιπά. Δηλαδή πέφτουμε μέσα στη παγίδα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος με τους 5 εργολάβους του εδώ και 20 χρόνια κτίζει, δηλαδή αεροδρόμια, πολυκατοικίες, ουρανοξύστες και τα λοιπά, και έτσι τα μπετά θα θεωρεί πρόοδο. Αυτό βεβαίως μπορεί να είναι να ισχύει για την νοοτροπία της Τουρκίας, όμως καθόλου για τον έναν Έλληνα που έχει φέρει όντως τον πολιτισμό και την επιστήμη στον κόσμο. Και για να μην μπορέσω να μην παρεξηγηθώ, να δώσω και κάποιους αριθμούς ότι αυτή τη στιγμή το 60% της Τουρκίας έχει εισόδημα ίσο ή λίγο πιο κάτω από το όριο φτώχειας. Και από αυτό το 60% το 25% έχει εισόδημα κάτω από το όριο πείνας. Τώρα το 60% είναι 51 εκατομμύρια και το 25% περίπου 12 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία μέσα ζει όσο ο πληθυσμός Ελλάδος που πεινάνε. Αυτό μπορούμε να το πούμε πρόοδο. Ή κάποια άλλα που ανακοινώθηκαν στο 25, ο δείκτης δικαιοσύνης από 195 χώρες, η Τουρκία παίρνει την 168η σειρά. Ενώ για το δείκτη απόδοσης πανεπιστημίων έχει τη σειρά 150. Βεβαίως εδώ αυτούς τους αριθμούς δεν θέλω να τους συγκρίνεται με κάποια άλλη ευρωπαϊκή Ελλάδα, με τους ίδιους αριθμούς της Τουρκίας του 2005, που ήταν και τότε το ΑΚΕΠΕ, αλλά συνέχιζε την πολιτική Μπαχτσελή-Ετζεβίτ για τη σύγκριση με την Ευρώπη. Οι δείκτες αυτές, το που ήταν και τώρα που είναι. Πώς μπορούμε να πούμε ότι αυτή η χώρα προοδεύει και είναι προχωρημένη σε πολλά άλλα ζητήματα. Βεβαίως, όσον αφορά τώρα το σημερινό μας θέμα, εάν εδώ πάλι θα έχουμε ως νέο βήμα, το οποίο και θα συζητηθεί στην Άγκυρα, το η Δύση, μπαίνοντας στην ουρά της Ηνωμένων Πολιτειών, να έρθει σε αντιπαράθεση με Κίνα και Ένωση Σανγκάη, εγώ προβλέπω πάλι ο μαϊκός κερδισμένος θα είναι το Ισλάμ. Για αυτό το ζήτημα έχουμε ήδη το παράδειγμα, όπου όταν πολεμούσαν χριστιανοί με ζωροαστριστές, εκείνη την περίοδο ακριβώς επιβίωσε το Ισλάμ και πήρε όλη την Μέση Ανατολή. Και τώρα, με το σχέδιο διευρυμένης Μέσης Ανατολής και Μεγάλο Ισραήλ, που στο Μεγάλο Ισραήλ υπάρχει το θέμα Ισλαμοεβραϊκό κράτος μέσα στο Μεγάλο Ισραήλ, και στη διευρυμένη Μέση Ανατολή θα δούμε στην Άγκυρα να ιδρύεται σιγά σιγά και κρυφά κρυφά οι μουσουλμανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αυτό θα είναι το πρώτο πράγμα πιστεύω ότι που θα συναντήσουμε και θα δούμε στη συγκέντρωση της Άγκυρας.
1: Τι σημαίνει οι μουσουλμανικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ?
2: Δηλαδή θα στηθεί μια δύναμη που θα είναι από ισλαμικές χώρες και περισσότερο θα πιεστούν οι χώρες του κόλπου να δώσουν στρατό και δυνάμεις. Βεβαίως επίκεντρο στο κέντρο θα είναι η Τουρκία, που ήδη είναι μέλος βεβαίως στο ΝΑΤΟ, και θα προσπαθήσει με αυτό το θέμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να σφράξει το δρόμο της διεύρυνσης της Ένωσης Σανγκάη, αν θέλετε, της ιδίας της Κίνας. Βεβαίως, από ό,τι ξέρουμε, ο Τραμπ μαζί με τις μηχανές της F-16 που θα χαρίσει και αυτές στην Τουρκία για το περίφημο αεροπλάνο που φτιάχνουν της 5ης γενιάς, όπως δηλώνουν αυτοί. Να μην ξεχάσουμε ότι και τα Bayraktar δουλεύουν με ξένες μηχανές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία, όσο και αν λέει εγώ έχω αυτό, εγώ έχω το άλλο, δεν έχει ούτε μία μηχανή, αυτά βεβαίως είναι του Χριστοδούλου τα εδάφη, δεν έχουν ούτε μία μηχανή για να βάλουν σε κάποιο σκάφος τους που θα δουλεύει με συμπιεσμένο αέρα, θα πω. Πώς τα λέγαμε αυτά γενικά, τώρα μου φεύγει. Δηλαδή ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν, εκεί μέσα ό,τι θέλεις κάνε, αρκεί ακολούθησε εμάς, που αυτό το λέει εδώ και 2 χρόνια. Σε ό,τι θέλεις κάνε, βεβαίως, κρύβεται το ζήτημα ότι ο Ρατζίπ Τεϊπ Ερντογάν, για να γίνει ξανά πρόεδρος, εφόσον το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του, έχει ξοφλήσει πια, προσπαθεί να διασπάσει ή να κλείσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το ΤΖΚΕΠΕ. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα τελευταίως βλέπουμε ότι έχουν μηνυθεί και ο Γκριοζέρ, ο έκτοτος πρόεδρος που τώρα έχουν φέρει ως θεματοφύλακα στην αρχηγία του κόμματος τον Κλισδάουλου ξανά, έργο Ερντογάν, αλλά έχουν μηνύσει και τον Μανσούρ Γιαβάς, τον μετοπολιτικό δήμαρχο της Άγκυρας, με αυτή την έννοια να κόψουν όλα τα κεφάλια που είναι δυνατά και να γίνει η διάσπαση του ΤΖΚΕΠΕ για να μπορέσει να μπει το ΑΚΕΠΕ ξανά, να κερδίσει τις τελευταίες πρόορες εκλογές που θα γίνουν. Και γι' αυτό βεβαίως ετοιμάζονται να ρίξουν στάχτη στα μάτια των δυτικών, ανοίγοντας το φθινόπωρο κατά πάσα πιθανότητα τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δηλαδή η Τουρκία τώρα, εάν καλοκαίρι θα πετύχει την ολοκληρωτική επίθεση κατά στελέχη ΤΖΚΕΠΕ, για να ρίξει στάχη στα μάτια ειδικά των Ελλήνων, θα προωθήσει την επαναλειτουργία της συλλογικής σχολής της Κάρπης. Όταν την ίδια περίοδο, δηλαδή αυτές τις ημερομηνίες, προσπαθούν να κλείσουν την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή με διάφορα τερτύπια και δυστυχώστατα και με κάποιους δικούς μας εθνοπατέρες στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά αυτά ήθελα να πω σήμερα. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις και γύρω από το θέμα της συνδιάσκεψης του ΝΑΤΟ και γύρω από το θέμα των πρόωρων εκλογών και βεβαίως τώρα και ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ έχει φέρει μια εσωτερική παγωμάρα που δεν ξέρουμε πού θα βγει. Βεβαίως το μοναδικό πράγμα που πρέπει να τονίσω και κλείνω είναι ότι αυτή τη στιγμή κάτω από το ΑΚΕΠΕ έχουν δημιουργηθεί πολλά κέντρα εξουσίας του ΑΚΕΠΕ, μέσα του ΑΚΕΠΕ, και αυτό βεβαίως μπορεί να προνοημεί και μια διάσπαση του ΑΚΕΠΕ. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ και ζητώ...
1: Ευχαριστούμε κύριε Ατζόπουλε. Κρατάμε κυρίως...
2: Αναγκαστώ να πει, σας ζητώ από τώρα συγγνώμη.
1: Ναι. Αυτό που είπατε για το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε και από τους δύο στρατιωτικούς να το σχολιάζουν αν πράγματι ισχύει και πώς μπορεί να γίνει. Για να γελάσουμε και λίγο, θα σας πω ένα πραγματικό γεγονός, μια και αναφέρατε το Μουντιάλ και την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Στον αγώνα Τουρκίας-Παραγουάης έγινε ένα επεισόδιο και καθώς πήγαινε ο διαιτητής να χωρίσει τους παίκτες, του πέσε το ρολόι που μετράει τον χρόνο. Του πέσε κάτω. Ένας από τους ποδοσφαιριστές της Παραγουάης πήγε, το πήρε για να το δώσει στον διαιτητή και κάνοντας πλάκα το φόρεσε. Αυτός είχε και μάλιστα και κίτρινη κάρτα ο ποδοσφαιριστής. Η Τουρκία τώρα έκανε αίτηση στη FIFA να επαναληφθεί ο αγώνας Τουρκίας-Παραγουάης, διότι λέει αυτός ο ποδοσφαιριστής έπρεπε να πάρει και δεύτερη κάρτα, διότι πήρε το ρολόι του διαιτητή και το φόρεσε, άρα έπρεπε να αποβληθεί, άρα το αποτέλεσμα είναι ψευδές κατά την Τουρκία. Να καταλάβετε δηλαδή, όποιος μπλέκει με την Τουρκία δεν ξεμπλέκει εύκολα. Άστους τώρα στην Ευρώπη και στον κόσμο να υποστούν και τις συνέπειες του τι σημαίνει η Τουρκία, να καταλάβουν σιγά σιγά τι σημαίνει η Τουρκία, μπας και γλιτώσουμε λίγο κι εμείς. Θάσος Ευτυχίδης. Είμαστε στη φάση της προσέγγισης πλην των στρατιωτικών στην αρχή. Ορίστε κύριε Ευτυχίδη.
0: Καλημέρα σε όλους. Φυσικά αυτό που έχει αρχίσει να μας απασχολεί πέρα από τον Περσικό κόλπο, όπου η πρόβλεψη ότι αυτή η διαδικασία για την ειρήνη θα διαρκέσει πολύ πάνω από τις 60 μέρες φαίνεται να επαληθεύεται με τα γνωστά μπρος πίσω, αλλά αυτό που μας το κύριο ζητούμενο που μας αφορά αυτή την περίοδο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα. Στις 7 και 8 Ιουλίου λοιπόν οι ηγέτες των 32 χωρών του ΝΑΤΟ θα βρεθούν στην Άγκυρα, στο παλάτι του Ερντογάν, στο Μπέστεπε, όπου θα έχουν συνομιλίες με κύριο αντικείμενο φυσικά τη χάραξη της πολιτικής του ΝΑΤΟ για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τα ελληνοτουρκικά αυτό που θα συζητήσει το ΝΑΤΟ. Τα κύρια θέματα λοιπόν συνεχίζουν να είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% που θέτει επιτεκτικά ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα είναι η Ουκρανία για άλλη μια φορά. Αναμένεται το ΝΑΤΟ να εγκρίνει 70 δισεκατομμύρια φέτος και 70 δισεκατομμύρια του χρόνου για να ενισχυθεί η Ουκρανία άμεσα σε οπλικά συστήματα, κάτι στο οποίο δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με χρήμα, αλλά θα είναι για άλλη μια φορά πολιτές όπλων. Και φυσικά η νέα διάταξη του ΝΑΤΟ, και εκεί ακριβώς έρχονται και τα αιτήματα της Τουρκίας που θέλουν μια ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη για να ελέγχει το χώρο της Μαύρης Θάλασσας και της Ρωσίας, και ένα νέο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, πιθανότατα νοτιοανατολικά, ώστε να έχει άμεση αναφορά και προς την Μέση Ανατολή, Συρία, Ισραήλ και τα λοιπά, να καλύπτει αυτή την περιοχή. Η Τουρκία αναμένεται να έρθει να βγει ενδυναμωμένη από αυτή τη διαδικασία. Να θυμίσω ότι τις ίδιες ημέρες η Τουρκία οργανώνει και αμυντικό φόρουμ με συμμετοχή πάρα πολλών μεγάλων εταιριών. Καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει μια πίεση για να αναδειχθεί η Τουρκία ως το κύριο, ως μια κύρια παραγωγός χώρας αμυντικών συστημάτων, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εκεί λοιπόν αναμένεται να γίνει μια συζήτηση ίσως που να θίξει και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ΣΕΙΦ για το ρόλο της Τουρκίας στην άμυνα. Η Τουρκία, να θυμίσω, μέχρι το 2004 εισήγαγε το 80% των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιεί σήμερα, ενώ σήμερα, 22 χρόνια μετά, παράγει το 86%. Ναι, δεν έχει μηχανές, όπως είπε ο αγαπητός Βασίλης Κυρατζόπουλος, δεν έχει κάποια πράγματα υψηλής τεχνολογίας τα οποία προμηθεύεται από αλλού, αλλά δημιουργεί καθημερινά οπλικά συστήματα τα οποία ενδυναμώνουν τη θέση της στην άμυνα της Ευρώπης. Τουλάχιστον αυτό θα προβάλλει και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε, αλλά και άλλα μέλη της Συνόδου με ιδιαίτερες φιλοτουρκικές σχέσεις. Αυτή η μετακίνηση του ΝΑΤΟ προς την Νοτιοανατολική Μεσόγειο αναμένεται να έχει χαρακτηριστικά τα οποία θα ενισχύσουν την Τουρκία. Αυτό που με ανησυχεί δεν είναι φυσικά η ατζέντα του ΝΑΤΟ, ούτε οι παλιές μηχανές των F-16 που θα παραχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία, είναι το δώρο Τραμπ προς τον Ερντογάν. Αυτό που με ανησυχεί ίσως περισσότερο είναι μια πιθανή δήλωση Τραμπ με την οποία θα θέτει τη θέση του ως διαπραγματευτεί ανάμεσα σε ζητήματα Ελλάδας και Τουρκίας, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μας με δεδομένο τον τρόπο που λειτουργεί ο Τραμπ, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε. Όπως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε και στα αιτήματα της Τουρκίας, τόσο για το ναυτικό σκέλος που θα δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπως και για ένα ακόμη στρατηγείο του ΝΑΤΟ με επικεφαλής και τα δύο Τούρκους στρατηγούς, να πούμε. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα ίσως να έχει να προτείνει τη δημιουργία ενός νατοϊκού στρατηγείου σε κάποιο ελληνικό νησί, ίσως στην Κάρπαθο ή στην Καστελόριζο ή στο Καστελόριζο, ή σε κάθε περίπτωση να απορρίψει τα αιτήματα της Τουρκίας θέτοντας την πραγματική τους βάση. Δηλαδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι για να ενισχύσει το ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική του πτέρυγα τα τελευταία χρόνια, εμπλέκεται σε πολέμους, βοηθώντας συνήθως αυτούς που το ΝΑΤΟ θεωρεί αντιπάλους, όπως είναι η Ρωσία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Αντίθετα, διευκολύνει και οικονομικά τη ρωσική οικονομία. Έχει εισβάλει στη Συρία, κατέχει παράνομα το 38% της Κύπρου και απειλεί μόνιμα με πόλεμο ένα άλλο μέλος της συμμαχίας που λέγεται Ελλάδα, είναι η χώρα μας. Είναι λοιπόν η ώρα της Ελλάδας να ξανασηματοδοτήσει την απειλή που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας, παρακινώντας ίσως και τους λοιπούς συμμάχους του ΝΑΤΟ να λάβουν κάποια απόβαση σχετικά με αυτό. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει ως θέμα συζήτησης. Θα έρθει στην πορεία όμως των δηλώσεων που θα γίνουν είτε από τον πρόεδρο Ερντογάν είτε και από τον πρόεδρο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει όπως δυνατά τον πυλώνα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και εκεί θα δούμε ηγέτες κρατών να εκφράζονται φιλοτουρκικά. Επομένως θα πρέπει στην πορεία λοιπόν να δούμε το πώς θα υπάρξει μια σαφής και οργανωμένη αντίδραση σε ό,τι ακουστεί. Δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάποια αντίδραση στις δηλώσεις Ερντογάν. Θα πρέπει όμως να προετοιμαστούμε ώστε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, καταδεικνύοντας βέβαια και το ρόλο της Τουρκίας. Κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε η Τουρκία να είναι καν μέλος του ΝΑΤΟ. Ακριβώς όμως αυτή η ισχυροποίηση της θέσης της και τις γεωπολιτικές της θέσεις είναι αυτή που επιβάλλει την ύπαρξή της για κάποιους. Δεν υπάρχουν στην... όπως έλεγε ο Μιχάλης Γαραλαμπίδης, για όποιος το θυμάται, δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα, δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα, δεν υπάρχει συριακό θα πω πρόβλημα. Υπάρχει ένα μόνο πρόβλημα στην περιοχή μας και αυτό λέγεται τουρκικό πρόβλημα. Θα πρέπει επομένως να φτάσουμε σε κάποιο σημείο να καταδείξουμε το πρόβλημα και να ψάξουμε να βρούμε λύσεις σε αυτό. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι στήριξη και ωραίες δηλώσεις τόσο από το φιλότουρκο γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, όσο και από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι ευθύνη μας επομένως να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις τον κατάλληλο χρόνο, εάν και εφόσον υπάρχει πρόκληση κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών. Κατά τα επόμενα θα πρέπει αυτή η χώρα κάποια στιγμή όχι απλά να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά να περάσει και στην εφαρμογή του. Τι σημαίνει εφαρμογή? Σημαίνει 12 ναυτικά μίλια. Το υπενθυμίζω κάθε φορά και κάποιοι κάνουν πως δεν το ακούνε. Γενικά αυτή είναι η κατάσταση. Στην Ουκρανία έχουμε συνέχιση των μαχών με βομβαρδισμούς ντρόν. Δεν φαίνεται να υπάρχει στην ουσία κάποια λύση. Βέβαια να θυμίσω σε όλους ότι τα ντρόν δεν καταλαμβάνουν περιοχές. Τα ντρόν βομβαρδίζουν. Αντίθετα οι Ρώσοι προωθούνται στο έδαφος. Πολύ αργά αλλά σταθερά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αιματοχυσία συνεχίζεται. Είχα αυτή τη βδομάδα φιλοξενούμενους από την Ουκρανία που μου περιέγραψαν μια που ο άντρας της οικογένειας πολεμάει, είναι στο στρατό, μου περιέγραψε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί αισθάνονται οι ίδιοι οι Ουκρανοί τόσο απέναντι στην ηγεσία τους, όσο και απέναντι στους στρατηγούς τους, αλλά και απέναντι στους Ρώσους. Μου είπε πολύ απλά, εμείς πολεμάμε για το σπίτι μας. Δεν πήγαμε να επιτεθούμε στη Ρωσία. Αλλιώς τις βλέπαμε παλιότερα, αλλά όταν έρχεται να χτυπήσει το σπίτι μας, είμαστε αναγκασμένοι να πολεμήσουμε. Και δεν πολεμάμε ούτε για την ηγεσία μας, ούτε για τους στρατηγούς μας. Αυτούς δεν τους έχουμε σε υπόλοιψη. Αυτά από μένα σήμερα. Μετά όταν θα μιλήσει ο στρατηγός, ίσως να έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Ευτυχίδη. Ενδιαφέροντα πράγματα μας είπατε κι εσείς. Άρα μέχρι στιγμής μπαίνουν σαν ζητήματα. Τώρα θα περάσουμε στη σκληρή ισχύ. Μέχρι τώρα ήμασταν στη soft. Περίπου περιγράφαμε τα γεγονότα. Τώρα θα πάμε στις απόψεις των στρατηγών. Το υπόβαθρο των στρατηγών είναι σκληρή ισχύ. Και να βάλουμε τα ζητήματα. Αυτό που είπε ο κύριος Κυρατζόπουλος μου έκανε εντύπωση για την μουσουλμανική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αν μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Τα δύο στρατηγεία που ανέφερε ο κύριος Ευτυχίδης, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα κάπου βαθύτερα στην Τουρκία, έχουν ενδιαφέρον, έχουν συζητηθεί. Δεν ξέρω αν είναι απλώς μια πληροφορία του κυρίου Ευτυχίδη, αλλά έχει συζητηθεί. Άρα πάνε να πει ότι είναι στον ευρύτερο δημόσιο λόγο και μάλιστα από τις στήλες των ανιχνεύσεων του ιστολογίου, ο κύριος Τσαϊλάς, πρώτος νομίζω, έβαλε ένα ζήτημα να θέσει η Ελλάδα βέτο στα αυτά τα στρατηγεία, εάν δεν ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Θέση για την οποία, να πω ότι διάβασα μετά, την έχει υιοθετήσει και ο κύριος Σαμαράς, διότι και ο κύριος Σαμαράς ζήτησε να μπει βέτο από την Ελλάδα στη δημιουργία δύο στρατηγείων του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Βέβαια, το σχόλιο μας είναι, εάν συμφωνήσουμε να πάρει στρατηγία η Τουρκία, γιατί να μην κερδίσουμε κάτι κι εμείς. Δίπλα στην Τουρκία ζούμε, μάθαμε λίγο και το παζάρι. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας, δώστε και κάτι και σε εμάς, όχι από τα στρατηγεία, αποσύρετε το κάζους μπέλιε. Να μην υπάρχει να αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα και κυρίως το ΝΑΤΟ ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, να τα βάλουμε τα ζητήματα. Γιατί όχι. Κύριε Λεοντάρη.
3: Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να πω ότι τα είπατε όλα, αλλά επειδή πρέπει να πω κάτι κι εγώ. Συζητάμε σήμερα για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ από το 1949 που συγκροτήθηκε με ένα μικρό πυρήνα χωρών, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της απειλής προερχομένης από την τότε Ρωσία και μετέπειτα Σοβιετική Ένωση κλπ. Ας πάρουμε τα γεγονότα λοιπόν. Το 1949 ιδρύεται το ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον και το 1952 το θαύματος ταυτόχρονα η Τουρκία και η Ελλάδα εντάσσονται την ίδια στιγμή στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο, ούτε σύμπτωση. Θεωρώ ότι αυτοί που αποφάσισαν να γίνει αυτό είχαν στο μυαλό τους το τι είχαν γράψει και αναφέρομαι στο άρθρο 5 και στην παράληψη κάθε πρόνοιας στο τι θα συμβεί αν έχουμε μεταξύ δύο χωρών συμμάχων μία σύγκρουση. Αυτό δεν προβλέπεται στο ΝΑΤΟ, οπότε ήξεραν τι υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, μας βάλαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ, όχι ότι μας πείραξε, απλά δεν είχαμε τη γνώση να το διαχειριστούμε καλύτερα τότε. Να ζητήσουμε δηλαδή μία πρόνοια που να λέει τι θα συμβαίνει όταν θα υπάρχει ένα επεισόδιο μεταξύ δύο χωρών μελών της Συμμαχίας. Στη συνέχεια, τίθεται πάντα ένα ερώτημα, κερδίσαμε ή χάσαμε. Από την δική μου την εμπειρία και με έμεσα ή άμεσα εμπλεκόμενος με τη διαδικασία την ατοϊκή, θεωρώ ότι κερδίσαμε. Κερδίσαμε και ως χώρα και ως ένοπλες δυνάμεις. Σκεφτείτε ότι είχαμε βγει από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη συνέχεια από τον εμφύλιο συμμουριτοπόλεμο, όπως αλλιώς θέλει ο καθένας να το πει, και το μόνο που δεν ήταν στην πρώτη προτεραιότητα ήταν οι ένοπλες δυνάμεις τότε, γιατί ο κόσμος δεν είχε σπίτια και ψωμί να φάει, που λέμε. Οπότε με την ένταξή μας αυτή άρχισε μια ροή διαφορετική εξοπλισμού. Μπήκαμε σε μια διαδικασία οργάνωσης στρατού κατά τα δυτικά πρότυπα. Ασφαλώς αναλάβαμε και υποχρεώσεις. Κερδίσαμε όμως, γιατί βγήκαμε από την απομόνωση, αν θέλετε. Τα στελέχη εκπαιδεύτηκαν με διαφορετικό τρόπο, γίναμε γνωστοί στον δυτικό κόσμο κλπ. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν, ως που έφτασε, τα λέω πολύ περιληπτικά, το 1974 με τα γεγονότα της παράνομης εισβολής και κατοχής σήμερα του 36-37% του Βορείου Τμήματος Κυπριακής, του Εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό οδήγησε, δεν επισέρχομαι στο ποιος θέει, ποιος δεν φταίει, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ασφαλώς και ξέρουμε ποιος θέει και τι έγινε. Αυτό οδήγησε σε μια απόφαση τότε της ελληνικής κυβέρνησης στην αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε όλοι, το ΝΑΤΟ έχει δύο πυλώνες διοίκησης, το πολιτικό μέρος και το στρατιωτικό μέρος, δηλαδή τις δυνάμεις. Λοιπόν, αποχωρήσαμε από το στρατιωτικό σκέλος το 1974 λοιπόν. Αυτό ήταν ένα λάθος κατά τη γνώμη μου, διότι μόνο χάσαμε από την αποχώρησή μας αυτή. Δεν άλλαξαν τα γεγονότα, δεν κερδίσαμε κάτι, δεν το κάναμε με έναν τρόπο που να λέμε ή μας δίνεται αυτό ή γίνεται αυτό ή φεύγουμε. Φύγαμε και χάσαμε λοιπόν. Και φτάσαμε...
1: Με συγχωρείτε, στρατηγέ, η μεταγενέστερη ερμηνεία είναι ότι ο Καραμαλής έβγαλε τη χώρα από το ΝΑΤΟ για να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, αλλά αυτό έτσι σχολιάζεται μετά από πολλά χρόνια.
3: Το έχω διαβάσει και αυτό, ωστόσο όμως οι ηγέτες θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το λαϊκό αίσθημα, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται όμως και το γενικό συμφέρον της χώρας και θα πρέπει με άλλο τρόπο να καταπραίνει το λαϊκό αίσθημα. Εγώ, αυτά που έχω ζήσει, εν πάση περιπτώσει, μιλάω, θεωρώ ότι χάσαμε. Χάσαμε γιατί αποκοπήκαμε από αυτή τη ροή της πληροφορίας. Δεν συμμετείχαμε πουθενά. Δεν ήμασταν σε κανένα τραπέζι. Δεν μας δίναν σημασία, ήμασταν σε μια γωνία. Ασφαλώς και μας χρειαζόντουσαν, γιατί αλλιώς θα μας είχαν διώξει και οι ίδιοι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μας χρειαζόντουσαν για τους λόγους που ισχύαν ακόμη τότε. Το 1982-83 αποφασίστηκε η επιστροφή μας. Του θαύματος, ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος υπέγραψε την αποχώρησή μας, ήταν αυτός τον οποίο παρακαλέσαμε για να επανέλθουμε. Παρακαλέσαμε εντός ή εκτός παρενθέσεως. Και αναφέρομαι στον περιβόητο Λούντς. Αυτός όμως ήξερε τι έγινε, οπότε η επιστροφή μας δεν ήταν και με ανοιχτές αγκάλες. Μπήκαν και κάποιοι κανόνες, σε πάση περιπτώσει, όπως είναι γνωστοί οι Λούντς Rulings, που λέει τέλος πάντων. Από εκεί και μετά μας πήρε χρόνια για να ανακτήσουμε πάλι την εμπιστοσύνη που είχαμε σε αυτή τη συμμαχία και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ήρθε το περιβόητο, η αλλαγή στο πολιτικό χάρτη τέλος πάντων της Ευρώπης με την πτώση του τείχους, με τη διάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Και φτάσαμε στο 1999, εν πάση περιπτώσει, με τις επιχειρήσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία, να έχουμε τότε την ένταξη όλων των πρώην ανατολικών χωρών στο ΝΑΤΟ μαζικά, και εμείς ακόμα να παλεύουμε να βρούμε πάλι τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη συμμαχία. Εν πάση περιπτώσει, το συμπέρασμα είναι ότι από το ΝΑΤΟ και μέχρι σήμερα κερδίσαμε και ως αυτό που είπα στην εκπαίδευση, στους εξοπλισμούς, στο ότι είμαστε σε ένα κλαμπ μεγάλο και μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση στο βαθμό που είναι διαθέσιμη αυτή η πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στον κόσμο και ασφαλώς κερδίσαμε και σε υποδομές. Γνωρίζει πολύ καλά ο αρχηγός πόσες υποδομές έχουν γίνει με νατοικές δαπάνες, διότι ήταν η εποχή που υπήρχε το σύμφωνο της Βαρσοβίας και η απειλή από βορρά και όλα αυτά και έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση πάρα πολύ καλή. Σε αυτό δηλαδή, στο θέμα των οικονομικών εισρωών από το ΝΑΤΟ, νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Στο θέμα της πολιτικής εκμετάλλευσης ή της διπλωματικής εκμετάλλευσης της συμμετοχής μας στη συμμαχία, νομίζω ότι δεν τα πήγαμε καλά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα να το δει ο αρχηγός με τη νέα του ιδιότητα. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τη θέση μας αυτή. Διότι έχει ένα κόστος να συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ και δεν είναι ευθέω. Δυστυχώς για πολλά χρόνια, και μπορεί κάποιοι να παρεξηγηθούν, η μια μετάθεση στο ΝΑΤΟ ήταν μια επιβράβευση και ένα μπράβο σε κάποιους στρατιωτικούς, ναυτικούς, αεροπόρους κλπ. Και δεν ήταν μια αποστολή με συγκεκριμένο στόχο, κατεύθυνση και με ζητούμενο τι θα φέρεις πίσω, εν πάση περιπτώσει, από όλα αυτά. Και έρχομαι τώρα σε αυτή την περιβόητη, τέλος πάντων, ατζέντα. Δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι επίσημο. Ωστόσο, είναι βέβαιο όλα αυτά που συζητούνται κάθε μέρα, αυτά θα συζητηθούν και εκεί με κλειστές τις πόρτες για να ληφθούν και αποφάσεις. Είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί η αύξηση του προϋπολογισμού, εν πάση περιπτώσει, για να φτάσει στο 5% όπως έχει ζητήσει και ο Τραμπ, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα. Όντως, η Αμερική πλήρωνε το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του ΝΑΤΟ, είτε με την ανάπτυξη των δυναμιών της, είτε με την καθαυτή οικονομική εισφορά στη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Θα συζητηθεί επίσης το πώς θα βελτιωθεί η ετοιμότητα των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Περάσαμε από πολλά στάδια από την διαδικασία που ήμασταν στη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα για το πώς είναι οργανωμένες αυτές οι δυνάμεις στο ΝΑΤΟ και την ετοιμότητα που έχουν κλπ. Γίνεται συζήτηση για την Ουκρανία ή όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ πρόημα να συζητήσει κανείς για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Το βλέπω αυτή τη στιγμή απίθανο και για το μέλλον δύσκολο. Θα συνεχιστεί ωστόσο όμως θα συζητηθεί ο τρόπος που θα υποστηρίζεται η Ουκρανία στην διαδικασία αυτή. Θα βρεθούν τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση που υπάρχει της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι εκεί θα συζητηθούν κάποια πράγματα και βεβαίως σε αυτό εντάσσεται και η Μαύρη Θάλασσα με την απέτηση και της Τουρκίας, όπως ακούσαμε, για τη δημιουργία στρατηγίου και θα έρθω σε αυτό αργότερα, αλλά και η νοτιοανατολική πλευρά της περιοχής της Συμμαχίας που εκτείνεται μέχρι τα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο λοιπόν να φτιάξουμε καινούργια στρατηγία. Ξέρετε ότι στο ΝΑΤΟ υπάρχουν δύο πάλι πυλώνες στη στρατηγική πλευρά του ΝΑΤΟ, δηλαδή η δομή διοίκησης και η δομή δυνάμεων. Η δομή διοίκησης είναι κάτι μόνιμο, αλλάζει κατά καιρούς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μόνιμο και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Η δομή δυνάμεων περιλαμβάνει στρατηγία για τα οποία τα καλούμε με την ορολογία MOU-based headquarters, δηλαδή είναι φτιαγμένα με τη βάση ενός memorandum που υπογράφουν οι χώρες που ενδιαφέρονται μεταξύ τους. Το σημαντικό όμως είναι ότι η χώρα που το φιλοξενεί αυτό το στρατηγείο αναλαμβάνει και το μεγάλο βάρος της υλοποίησης και τις υποδομές τις κτηριακές, αλλά και το μεγάλο μέρος του προσωπικού που πρέπει να έχει αυτό. Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα που συζητιέται, αν ζητάει η Τουρκία έχει στρατηγία ή όχι, δεν είναι να δώσετε και σε εμάς λίγο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα πριν καταλήξουμε σε αυτό. Έχουμε ήδη ένα στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και ένα ευρωπαϊκό στη Λάρισα. Συμμετέχουμε με όσα συμμετέχουμε σε αυτά τα στρατηγεία που υπάρχουν εν ζωή και δεν αναφέρουμε στο NATO Command Structure, αναφέρουμε στο NATO Force Structure. Υπάρχουν ήδη 6 στρατηγεία χερσαία, μεταξύ αυτών και το δικό μας στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν 3 μικρότερα επίπεδου μεραρχίας στα ανατολικά της Ευρώπης. Υπάρχει ένα αεροπορικό, ένα ναυτικό και εν πάση περιπτώσει των ειδικών δυνάμεων. Για να φτιάξουμε ένα στρατηγείο όμως, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε με επιχειρήματα ποια είναι η απειλή και τι θα αντιμετωπίσει. Ποια είναι αυτή η απειλή που προέκυψε το 2026 στην νοτιοανατολική Τουρκία και χρειάζεται ένα στρατηγείο? Ή ποια είναι η απειλή, εν πάση περιπτώσει, αν στοιχειοθετηθεί, να το φτιάξουμε? Αν υπάρχει όντως απειλή που κινδυνεύει η συμμαχία, όπως λέγεται, να το φτιάξουμε. Το ζητούμενο είναι λοιπόν για μένα, αυτά τα επιχείρηματα θα πρέπει να καλλιεργήσουμε και ασφαλώς συμφωνώ με το όπως το έθεσε στο θέμα Παντελή, θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και εμείς ότι τι θέλουμε. Δεν μπορεί να λέμε ναι σε αυτό όσο υπάρχει κάσους μπέλη. Δεν μπορούμε ναι σε αυτό με τη γαλάζια πατρίδα. Δεν μπορούμε ναι σε αυτό με τα σύνορα της καρδιάς μας. Δεν μπορεί ναι σε εκείνο με όλα αυτά που γίνονται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, είτε λέγεται στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν είναι το ζητούμενο σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα επιχειρήματα να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον τρόπο, γιατί η άποψη, παραλαμβάνω, γιατί να πάρει η Τουρκία, να πάρουμε κι εμείς ένα, δεν ξέρω αν ευσταθεί ή δεν ξέρω κι αν ακόμα σήμερα εμείς αντέχουμε να συντηρήσουμε ακόμα ένα τέτοιο στρατηγείο και αν ακόμα αντέχουμε οικονομικά και από πλευράς υποδομών κλπ. Τότε θα πρέπει να σκεφτούμε, είμαστε έτοιμοι πολιτικά να βγάλουμε μία απόφαση αυτό το στρατηγείο να αναπτυχθεί κάπου και να λάβει μέρος σε επιχειρήσεις. Διότι καλά είναι να τα λέμε θεωρητικά, αλλά από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε και την άλλη. Ασφαλώς και αυτό που έχουμε μας εξυπηρετεί, αυτό που έχουμε στη Θεσσαλονίκη παίζει το ρόλο του έτσι όπως είναι φτιαγμένο, για το σκοπό που έχει κλπ. Και κάνουν και καταπληκτική δουλειά οι συνάδελφοι που είναι εκεί, τέλος πάντων τα στελέχη και τα ΕΔΙΑ της Ελλάδος. Υπάρχει, από την καλή δουλειά που γίνεται, έχει αυξηθεί και η παρουσία των ξένων αξιωματικών από περισσότερες χώρες, δεν υπάρχει θέμα να λέμε αριθμούς. Και είναι ένα μεγάλο, αν θέλετε, asset για τη Θεσσαλονίκη, που πέραν των άλλων και την διαφήμιση της πόλης και της περιοχής, έχει και οικονομικά ωφέλη για την πόλη, για όλα αυτά τα σεμινάρια, τα συνέδρια, τις επισκέψεις, τις ασκήσεις κλπ. Που γίνονται και φέρνουν κόσμο στη Θεσσαλονίκη τακτικά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλουμε στόχους, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. 77 χρόνια μετά, ας το απαντήσουμε σήμερα, αν δεν το έχουμε κατανοήσει δηλαδή, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ασφαλώς και πρέπει να είμαστε. Ας βάλουμε κάτω λοιπόν το γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ και να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Διότι αν είχαμε αξιοποιήσει τα ωφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή μας στη συμμαχία, θα ήμασταν πάρα πολύ καλύτερα και θα αναφερθώ μόνο σε δύο περιστατικά. Μας έλεγε, εμείς είπα ότι όταν φύγαμε χάσαμε. Το ίδιο έπαθε και η Γαλλία. Η Γαλλία απεχώρησε για άλλους λόγους βέβαια το 1968. Όταν λοιπόν το 1999 που ήταν οι πολλές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, η Γαλλία με έναν ειδικό τρόπο πήρε κάποιες θέσεις στο ΝΑΤΟ, δεν είχε πρόσβαση σε όλη την πληροφορία, τα στελέχη προερχόμενα από τη Γαλλία. Ο Γάλλος πολύ υψηλού βαθμού τέλος πάντων μου έλεγε, χάσαμε την επαφή. Θέλουμε χρόνο για να ανακτήσουμε αυτή τη σχέση και να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Το ίδιο πάθαμε και εμείς λοιπόν και μας πήρε χρόνο για να το φτιάξουμε. Και το τελευταίο. Υπάρχουν διαδικασίες στο ΝΑΤΟ λοιπόν και θα αναφερθώ στην επιχείρηση του Κωσόβου τέλος πάντων του 1999, ανεξάρτητα το πώς και το γιατί και το τι συνέβη κλπ. Εγώ μιλάω καθαρά για το τεχνοκρατικό μέρος. Υπάρχει μια διαδικασία λοιπόν στις επιχειρήσεις, μια χώρα να παίζει το ρόλο του host nation support, δηλαδή η χώρα που θα υποδέχεται και θα προωθεί τις δυνάμεις προς την περιοχή των επιχειρήσεων. Η χώρα αυτή συνήθως συνορεύει με την περιοχή επιχειρήσεων. Τέτοια χώρα τότε ήταν η Φύρο, με τον όνομα που είχε τότε. Αυτή όμως η χώρα δεν είχε δυνατότητες να το κάνει, ούτε είχε λιμάνια, ούτε είχε αεροδρόμια κλπ. Οπότε το ρόλο τον ανέλαβε η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα αξιοποιούσε τα προνόμια και τις πρόνοιες που έδινε αυτή η δυνατότητα της υλοποίησης των προβλέψεων του Host Nation Support, το 4.5 όπως λέγεται το έγγραφο αυτό, είχα πει το 1999-2000 ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα είχε ούτε 1,5% ανεργία. Αν είχαμε αξιοποιήσει λοιπόν τις δυνατότητες που μας έδιναν αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς αυτοί είμαστε. Δεν μπορούμε πάντα να ισορροπήσουμε το πολιτικό μέρος με αυτό που είπαμε με το εσωτερικό, την ισορροπία στο εσωτερικό. Και δυστυχώς ακολουθούμε τα γεγονότα και τις περισσότερες φορές ακολουθούμε αυτό που κάνει η Τουρκία, γιατί δεν έχουμε καθαρούς στόχους δικούς μας, που θέλουμε να πάμε, ούτως ώστε να καθιερώσουμε, να βρούμε, να βάλουμε στο GPS και το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε εκεί. Άφησα κάποια πράγματα για να τα πει ο αρχηγός με την εμπλοκή του και όλα στα πολιτικά τώρα, αλλά και περισσότερο και ως αρχηγός ΓΕΘΑ συμμετείχε στις συνόδους των αρχηγών, ενόπλων δυνάμεων των χωρών. Έχω μια αντίστοιχη εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διαφέρει σε σχέση με αυτά που γίνονται στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ και άλλοι για την πρόσκληση τη σημερινή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό καλοκαίρι και θα δούμε αν χρειαστεί να επανέλθουμε με ερωτήσεις.
1: Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ο κύριος Λεοντάρης διατέλεσε στρατηγός διοικητής του στρατηγείου του ΝΑΤΟ στην Θεσσαλονίκη. Είναι γνωστό. Πριν δώσω το λόγο στον αρχηγό, έβαλα ήδη μερικά ζητήματα. Θα βάλω άλλα δύο. Το πρώτο είναι, και απευθύνεται αυτό και στον κύριο Λεοντάρη, δεν χρειάζεται η ελληνική πλευρά να ζητήσει να φτιάξει και αυτή τη στρατηγία, αν κάνει η Τουρκία. Θα μπορούσε όμως να βάλει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Δεν μπορεί δηλαδή τα στρατηγία και οποιαδήποτε αναβάθμιση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δημιουργούν μια τρομερή αντίφαση. Να αναβαθμίζεται μια χώρα η οποία απειλεί μια άλλη και την απειλεί ρητά. Υπάρχει μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσής της που λέει ότι αν ασκήσεις τα δικαιώματά σου θα σου κάνω πόλεμο. Και εδώ το ερώτημα προκύπτει εύλογα. Δεν αμφισβητεί κανείς τη συμμετοχή της χώρας στις δομές της Δύσης. Αλλά τι συμμαχία είναι αυτή όταν αποδέχεται μια δύναμη, μια άλλη μέσα στην ίδια τη συμμαχία? Έρχεται βέβαια ο Ρούλος, λέει το άρθρο 5 δεν ισχύει για τα μέλη της συμμαχίας, αλλά η λογική του ότι εγώ μπορώ να σε απειλώ και είμαστε στην ίδια συμμαχία, πώς ισχύει? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, που είναι και πολιτικό, κύριε Πτεράρχη, όταν οι Αμερικανοί, και μάλιστα δια του Τραμπ, έτσι, όχι έτσι τυχαία οι Αμερικανοί, οι λογικοί Αμερικανοί, ο Τραμπ απείλησε να πάει να καταλάβει την Γροιλανδία, βγήκε η Δανή πρωθυπουργός και του είπε ότι αν το κάνετε, ουσιαστικά διαλύεται η Νατοϊκή Συμμαχία. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη δήλωση από ελληνικής πλευράς που να λέει εάν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, συνεχίσει να απειλεί την Ελλάδα και καταπατά τα δικαιώματά της όπως η γαλάζια πατρίδα, ουσιαστικά δεν υφίσταται Νατοϊκή Συμμαχία? Άρα βλέπουμε δηλαδή εδώ πέρα μια φοβική τάση της Αθήνας, τρομερά φοβική, όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά απέναντι σε θεσμούς στους οποίους συμμετέχει και δεν βάζει ζητήματα. Ωραία, κύριε Λεοντάρη, κερδίζουμε την πληροφόρηση που μας δίνει το ΝΑΤΟ. Επί της ουσίας όμως η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν είναι να πάρουμε νέα για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητά μας. Και εκεί αναδιπλωνόμαστε. Λοιπόν, Πτέραρχε, αρχηγέ,
4: βάλαμε τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ για που μου δίνετε τον λόγο. Ο πυρήνας της κουβέντας μας είναι το ΝΑΤΟ, αλλά ακούστηκαν αρκετά πράγματα τα οποία θα προσπαθήσω να δώσω όσο γίνεται πιο σύντομες αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Ευτυχίδης ανέφερε τη φράση «τουρκικό πρόβλημα». Ναι, πράγματι, είναι τουρκικό πρόβλημα, συμφωνώ απόλυτα. Είναι η στάση της Τουρκίας από την ημέρα που υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης από το 1923. Δεν τη δέχεται, δεν τη δέχτηκε, δεν τη δέχεται και δεν θα τη δέχεται και θα είναι πάντα σε αναθεωρητική στάση της συνθήκης αυτής. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και δεν αφορά μόνο το θέμα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, αφορά όλες τις όμορες χώρες που εμπλέκονται στη συνθήκη της Λοζάνης και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κουβέντα που αναφέρθηκε, Ισλάμ-ΝΑΤΟ, ναι, πράγματι, γίνεται μια κουβέντα να υπάρχει, ας το πούμε, τύπου ΝΑΤΟ με χώρες, με εκπροσώπους, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και εκεί προσπαθεί να διεισδύσει και η Τουρκία να ελέγξει το χώρο αυτό μετά τα γεγονότα που είχαμε στον Περσικό κόλπο και τον πόλεμο που διεξήχθη με το Ιράν μεταξύ Αμερικής, τον ΗΠΑ και του Ισραήλ φυσικά. Άρα λοιπόν, βλέπουμε νέες τάσεις να δημιουργούνται στην περιοχή. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος, με ανησυχεί πάρα πολύ. Το ήξερα, αλλά τώρα που ακούστηκε θέλω να εκφράσω την άποψή μου ότι όταν το 51% ενός λαού πεινάει, τότε υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να επαναστατήσει στο εσωτερικό, η δεύτερη εκδοχή είναι να εξάγει αυτήν την επανάσταση εντός εισαγωγικών. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αυτό το αφήνω ερωτηματικό, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση γιατί θα ήταν υποθετική η προσέγγιση. Αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του κύριου Λεοντάρης. Είναι δύο πράγματα, αγαπητέ Υγεία, που γίνανε το 2019, αλλά δεν θέλω να τα αναφέρω για ευνόητους λόγους. Πράγματα που κερδίσαμε και στις 31 του 2020 θα κερδίζαμε και αυτό που ανέφερες, το λάθος και το πρόβλημα του 1986. Αυτά μπορούμε να τα πούμε κάποια στιγμή, κατηδίαν, αλλά δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Όμως θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του 1986. Οι 10 μέρες περίπου προορίμου απομάκρυνση από τη θέση που κατήχα, δυστυχώς χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία. Ανέφερες επίσης το Κόσοβο. Είναι κάτι που το λέω πάρα πολύ καιρό, όχι τώρα, και ευχαριστώ για την πάσα που μου έκανες, είναι ότι απευθείας πόλεμο, είτε με κάσους μπέλη, είτε χωρίς κάσους μπέλη, ό,τι και να λέμε, η Τουρκία δεν έχει νομικό αίρισμα. Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να γίνει χωρίς νομικό αίρισμα πλέον. Βάσει του καταστατικού του ΟΗΕ. Όποιος το ξεκινήσει, αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει.
1: Αυτός που έγινε στο Ιράν, τι ήταν, αρχηγέ?
4: Στο Ιράν βρήκανε την αφορμή με τα πυρηνικά, όπως είχαν βρει και στο Ιράκ με τα υποτιθέμενα πυρηνικά προγράμματα, με τα όπλα, τα χημικά όπλα κτλ. Και την τρομοκρατία φυσικά. Άρα λοιπόν δημιουργούμε μία συνθήκη και δημιουργούμε τον πόλεμο. Το Κόσοβο λοιπόν για μένα είναι ο πυρήνας της ιστορίας ό,τι αφορά το θέμα της Τουρκίας. Και πάντα έλεγα στο ΝΑΤΟ που υπηρέτησα και όλα και σε πολύ κρίσιμη θέση, στο planning, στο σχεδιασμό δηλαδή των επιχειρήσεων, έλεγα ότι το Κόσοβο, ό,τι έρθει σε εμάς ανατολικά, θα ξεκινήσει από βόρεια. Από το Κόσοβο θα κατέβει. Και πάντα έλεγα στους νατοϊκούς ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι πανάκια, αλλά προσφέρει στα Βαλκάνια 70 χρόνια ηρεμία, 70 τότε, 70 πλάς. Το σφάλμα του ΝΑΤΟ ήταν η επέμβαση τότε με τις ευλογίες της Γερμανίας, της Μέρκελ κτλ. Ο βομβαρδισμός του Βελιγραδίου. Αυτό ήταν το μεγάλο μεμπτό σημείο για μένα, η επέμβαση στο Βελιγράδι, στη Γιουγκοσλαβία, πρώην Γιουγκοσλαβία. Ανέφερες κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Είπε Σπύρο μου, λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Τη συμφωνία τη στρατηγική την υπέγραψα εγώ 1 Οκτωβρίου του 2019, γιατί δεν ήθελε κανείς να την υπογράψει. Αυτή η συμφωνία δυστυχώς, αγαπητέ Ηλία, αγαπητοί φίλοι, έπαψε στην ουσία να υφίσταται. Είχαμε πλήρη έλεγχο του εναερίου χώρου σε ό,τι αφορά το FIR Σκοπίων. Πλήρη. 100%. Είναι η μοναδική παγκόσμια περίπτωση όπου μία χώρα παραχώρησε τον έλεγχο του εναερίου χώρου με συμφωνία. Από εκεί και μετά, ενώ θυμόσαστε, πετούσαν τα δικά μας αεροπλάνα, πήγαιναν και ούτω καθεξής, περίπου το 22, αν θυμάμαι καλά, 23, αυτός παραχωρήθηκε προς το ΝΑΤΟ, αλλά μπήκαν μέσα οι Ιταλοί, οι Βούλγαροι και επιδιώκουν και οι Ρωμάνοι και οι Τούρκοι. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων, είχαμε απόλυτη συνεργασία και ελευκό εμείς να εκπαιδεύσουμε με τη δική του συγκατάθεση πλήρως τις στρατιωτικές δυνάμεις, τις χερσαίες δυνάμεις, γιατί δεν υπάρχουν φυσικά ναυτικές, της Βόρειας Μακεδονίας. Και μάλιστα επέμενα στον τότε ομόλογό μου ότι όσοι ξέρουν ελληνικά και όσοι μάθουν ελληνικά θα μπορούν να φοιτούν στις ελληνικές στρατιωτικές σχολές. Όπως έχουμε πολλούς ξένους, Ηλία, φαντάζομαι είχες ξένος, εγώ είχα από τον Μπουρούντι, από το Σουδάν, από το Μαρόκο, από τη Λιβύη συμμαθητές, λοιπόν από την Ιορδανία, και έτσι μεταφέρεται και ουσιαστικά όχι η στρατιωτική μόνο γνώση, αλλά μεταφέρεται η ελληνική κουλτούρα. Αυτό με ενδιέφερε τότε. Πήγα παρεπιπτόντως μια υποσημείωση στην Ιορδανία και η ενημέρωση που μου έγινε ήταν από αξιωματικούς της Ιορδανίας, οι οποίοι σπούδασαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη σχολή Κάρων στο τμήμα μηχανικών και η παρουσίαση έγινε στα ελληνικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει στρατιωτικές δυνάμεις πλήρη εκπαίδευση.
3: Να σε διακόψω, Αγενός Χρήστο. Έχω συναντήσει απόφυτο της ΜΑΤ, της Σχολής Ικάρων, που ήταν πρωθυπουργός της Ιορδανίας.
4: Πράγματι. Το ξέρω.
1: Ο υπουργός Υγείας μέχρι πριν λίγα χρόνια, μπορεί να είναι και σήμερα, της Ιορδανίας, σπούδασε ως στρατιωτικός, στρατιωτική ιατρική στη Θεσσαλονίκη.
4: Άρα επιβεβαιώνεται τα λεγόμενά μου. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το κάσους μπέλι και τα λοιπά, πάντα έλεγα και λέω και το πιστεύω αυτό, είναι έολ. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί ένας φόβος, κυρίως προς τις πολιτικές ηγεσίες, δεν το κρύβω, το λέω ανοιχτά. Τι θα γίνει αν επεκτείνουμε, έχουν βγάλει ένα νόμο και τα λοιπά. Το είπα πολλές φορές σαν ένα απλό παράδειγμα. Επειδή το σπίτι μου είναι δίπλα στον δρόμο και με ενοχλεί η φασαρία, θα βάλω δύο πινακίδες και θα λένε όποιος περνάει από εδώ θα του πετάω πέτρες. Για να μην έχω φασαρία. Είναι νόμιμο αυτό? Όχι. Άρα λοιπόν ποιος έχει το άδικο? Δεν μπορεί να εφαρμόσει το κάσους μπέλι σε περίπτωση που εμείς εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο Μοντέγκο Μπέι που έχουν υπογράψει σχεδόν 200 χώρες. Δεν τίθεται. Από εκεί και μετά οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας θα προσπαθήσει με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα μπορέσει αυτό, να το πούμε ανοιχτά, να μπούμε σε πόλεμο. Το θέμα της γαλάζιας πατρίδας λοιπόν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το κάσους μπέλι. Εγώ θα επεκταθώ, μα πώς θα επεκταθείς όταν δεν έχεις το διεθνές δίκαιο μαζί σου? Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να βγάλουμε μια δικιά μας γαλάζια πατρίδα.
1: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
4: Ναι.
1: Η κάσος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που λίγο πολύ αναιρεί αυτά που λέτε.
4: Όχι.
1: Η κάσος, εκεί που πήγε και έκανε και μας σταμάτησε η Τουρκία, σταμάτησε την καλωδίωση, είναι δυνάμει ελληνική ΑΟΣ. Είναι λίγο έξω από τα 6 μίλια. Ήρθε εκεί, το έκανε, δεν έχει κανένα διεθνές έρισμα, αλλά το έκανε. Άρα το θέμα είναι, αρχηγέ, τι γίνεται και επί του πεδίου, πέραν της επίκλησης του διεθνούς δικαίου.
4: Εμείς το αποδεχθήκαμε, κύριε Σαββίδη.
1: Τα μαζέψαμε και φύγαμε, αρχικά.
4: Εμείς αποδεχθήκαμε την παρουσία της Τουρκίας και αποχωρήσαμε. Όχι ότι είχε δίκιο η Τουρκία. Είναι αυτό που είπα πριν. Αν αρχίσω εγώ και πετάω πέτρες εδώ έξω από το σπίτι μου, επειδή με ενοχλεί ο θόρυβος, σημαίνει ότι έχω δίκιο? Εάν εσείς παρακάμπτετε τον δρόμο επειδή ένας ρελός πετάει πέτρες, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Εμείς αποδεχθήκαμε την παρουσία της Τουρκίας στα δικά μας δίκαια. Εμείς δώσαμε το δικαίωμα. Γιατί
1: θα είχε ενδιαφέρον όμως, επειδή έχετε ένα γερό υπόβαθρο ως στρατιωτικός, να μας πείτε εάν σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε, να το πω λίγο έτσι, ψάχνω να το πω λίγο διπλωματικά, μπορούμε να κινηθούμε με σκληρή ισχύ. Μπορεί να έχουμε βαριές επιπτώσεις.
4: Έχω την απάντηση έτοιμη. Την απάντηση τη δίνει η ιστορία. 1976 ήταν οι ίδιες διαδικασίες. Βυθίσατε το χώρα. Σταμάτησε το χώρα. 1987 βγήκε το σεισμί. Θα βγει το σεισμί. Πού φτάσαμε? Στα πρόθυρα. Βγαίνει το σεισμί. Βουλιάζει και τελειώνει και ξεκινάμε ό,τι και όπου προκύψει. Τρίτη περίπτωση. 2018 βγήκε το Μπαρμπάρος. Πήγε το Φωκάς. Σταμάτησε, γύρισε πίσω. Ορίστε οι απαντήσεις. Υπάρχει ιστορικό γεγονός. Αν εμείς λοιπόν αποδεχόμαστε, γιατί ζητάμε αλλού τα ρέστα? Να πάμε τώρα στο ΝΑΤΟ που θα γίνει η σύσκεψη σύντομα και

0: ούτως ώστε να μπορέσει το ΝΑΤΟ να επεκταθεί. Πράγματι, η πλευρά της Ρωσίας ήταν αδύναμη, δεν μπορούσε να αντισταθεί και άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και άλλες χώρες να εντάσσονται σταδιακά στο ΝΑΤΟ. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, έχει αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, διότι πλέον έχει μεταφερθεί το κέντρο βάρους. Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έπαψε να είναι η Ευρώπη και η περιοχή μας. Το κέντρο βάρους είναι ο ειρηνικός. Και οικονομικά και πληθυσμιακά. Ο ειρηνικός, στον ειρηνικό γύρω-γύρω ζουν περίπου το 50+, αν βάλω και την Ινδία, μέσα το 60-70% του παγκόσμιου πληθυσμού και αντίστοιχα βέβαια του εμπορίου και της οικονομίας. Άρα λοιπόν έχει πάψει ουσιαστικά το ενδιαφέρον στην περιοχή μας. Τι γίνεται τώρα, ποιες είναι οι προτάσεις? Οι προτάσεις είναι ουσιαστικά το στρατηγείο της Νάπολης να μπει υπό ιταλικό έλεγχο. Δηλαδή η Αμερική παραδίδει τον έλεγχο των τριών μεγάλων στρατηγείων. Αυτό της Νάπολης, το οποίο ελέγχει τη Μεσόγειο, θα έλεγα και το Νότο. Σε ό,τι αφορά τον όροφο που ελέγχει τον Ατλαντικό και Βόρειο Ατλαντικό, περνάει στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αφορά το θέατρο επιχειρήσεων στο χερσαίο κομμάτι, στην Ευρώπη, το στρατηγείο του Μπρόνσον περνάει υπό, θα έλεγα, διαδικό έλεγχο με εναλλαγή στη Γερμανία και στην Πολωνία. Αυτά είναι τα τρία μεγάλα, αυτές είναι οι τρεις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται. Με κάλυψε, με πρόλαβε ο Ηλίας που είπε ότι αυξάνεται το βάρος σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Ναι, η τάση είναι να πάμε στο 5% με το ενδιάμεσο 3,5% με το μέχρι 2 τώρα που ακούγαμε, 2,5 κλπ. Αυτό βέβαια θα επιφέρει ένα μεγάλο οικονομικό βάρος στις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η Αμερική ήδη ξοδεύει τεράστια ποσά και δεν την ενδιαφέρει πλέον ο Ατλαντικός, την ενδιαφέρει ο Ειρηνικός, άρα αυτό το βάρος θα πέσει στις πλάτες των λαών της Ευρώπης, οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτή την ενέργεια. Αυτή η νέα δομή λοιπόν θα επηρεάσει σε ένα βαθμό, θα υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Επειδή αναφέρθηκε το δεύτερο στρατηγείο στην Τουρκία, ναι, πράγματι είναι στη σκέψη να ζητηθεί, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί. Αυτό είναι, μπαίνει σαν πρόταση μετά τη Σμύρνη να αναπτυχθεί ένα δεύτερο στρατηγείο βόρεια, κάπου στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, όχι με πνεύμα θα έλεγα προς τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά σαν χερσαίο στρατηγείο. Όχι καθαρά ναυτικό στρατηγείο, νομίζω κάπου ακούστηκε σαν ναυτικό στρατηγείο και ίσως να κάνω λάθος, αλλά το πνεύμα είναι σαν land component και όχι naval component.
1: Δύο ζητάνε πτέραρχε. Το ένα είναι ναυτική διοίκηση στην Κωνσταντινούπολη με κατέθεση και το δεύτερο είναι στρατηγείο.
0: Κύριε Ευτυχίδη, ζητάνε δύο για να πάρουν το ένα. Είναι το γνωστό παζάρι της Τουρκίας.
1: Εντάξει.
0: Το δεύτερο δεν θα το πάρουν γιατί όλος ο έλεγχος είναι κάτω από θα είναι κάτω από το στρατηγείο, το κύριο στρατηγείο που είναι στην Νάπολη, σε ό,τι αφορά τις ναυτικές επιχειρήσεις. Βλέπουν λοιπόν τώρα μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούς, γι' αυτό μπαίνει και που ανέφερα πριν το ΝΑΤΟ, Ισλάμ ΝΑΤΟ που ανέφερε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Χιρατζόπουλος, ότι θα δημιουργηθεί ένας τέτοιος φορέας. Και βέβαια όλα αυτά έχουν ένα απότερο σκοπό, είναι η αύξηση του εμπορίου, των όπλων, της κατανάλωσης, θα έλεγα, εξοπλιστικών προγραμμάτων κλπ. Και να σας δώσω και ένα νούμερο, το οποίο θα ακουστεί ίσως λίγο βαρύ. Η παγκόσμια κοινότητα για το 2025 ξόδεψε το μεγαλύτερο ποσό που δόθηκε ποτέ σε εξοπλιστικά προγράμματα, 2,92 δολάρια.

0: Και μετά τις εξελίξεις που έχουμε τώρα το 2026, το ποσό αυτό θα ξεπεράσει τα 3-3 δολάρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μεγέθη μιλάμε. Η απομάκρυση των Αμερικανών δεν σημαίνει ότι θα βγουν από την αγορά. Διότι κυρίως το αεροπορικό γίγνεσθε είναι αμερικάνικο, ό,τι και να λένε. Άρα λοιπόν από την πίτα αυτή του 5% δεν θα χάσει η Αμερική, διότι από το 2% όταν γίνει 5% θα συνεχίσει πάλι να παίρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι μέχρι τώρα αντλούσε στα εξοπλιστικά προγράμματα. Θα έλεγα ότι τώρα ποια είναι τα υπέρ και τα κατά. Το υπέρ το δικό μας.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς.
0: Ναι. Αυτό που δεν ακούστηκε από κανέναν αγαπητό φίλο είναι ότι η Ελλάδα κρατάει στα χέρια της το κλειδί της Μεσογείου. Αυτό είναι το κυρίαρχο χαρτί της Ελλάδας και ονομάζεται βάση της Σούδας. Αυτό το εργαλείο το έζησα το 2003 που υπηρετούσα στη Σούδα με τον πόλεμο του Ιράκ. Όταν ο Ερντογάν έκλεισε το Ίντσιρλι. Ζήτησε χρηματοδότηση 4 δις δολάρια για να χρησιμοποιηθεί το Ίντσιρλι. Αυτό είχε σε μια καθυστέρηση της τάξης περίπου των 40 με 50 ημερών της μετακίνησης των δυνάμεων των ΗΠΑ προς την περιοχή του Ιράκ. Από τότε και μετά θα έλεγα η αγάπη αυτή κρύβει κινδύνους ενώ με τους απέναντι σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑ. Μην βλέπετε μπροστά στους καθρέφτες και στις κάμερες τι γίνεται, αλλά οι Αμερικάνοι είναι ένας λαός και κυρίως η ηγεσία που δεν ξεχνάει εύκολα. Τότε λοιπόν ουσιαστικά μέσω της Σούδας πέρασε όλο αυτό το πράγμα, το έζησα 3 μήνες, όπου δεν έκλεινα το μάτι πάνω από 2 ώρες το 24ωρο. Είχα ουσιαστικά την ευθύνη λόγω της θέσης που είχα στη Σούδα τότε. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο κλειδί. Μην ψάχνουμε άλλα. Και όποιο βέτο και ό,τι θέλουμε και με την αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και όλα ό,τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας, το κυρίαρχό μας όπλο είναι η ναυτική βάση της Σούδας, το οποίο δεν υπάρχει άλλο στην περιοχή. Δεν μπορεί κανένας άλλος τόπος να εξυπηρετήσει. Άρα αυτό είναι το κυρίαρχο κλειδί που πρέπει εμείς να αξιοποιήσουμε. Από εκεί και μετά βέβαια έχουμε στα χέρια μας και έχουμε πάρει αρκετά πράγματα. Ανάφερε ο αγαπητός φίλος Ηλίας το στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να αναφέρω και κι άλλα στοιχεία και άλλα στρατηγεία που έχουμε και στην περιοχή των Αθηνών και της Κρήτης και το καθεξής. Με τελευταίο βέβαια που πήραμε το Integrated Air Missile Defense Center κάτω στη Σούδα, είναι το πεδίο βολής της Σούδας και ούτω καθεξής. Έχουμε εργαλεία σε ό,τι αφορά τον ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε γυμνοί. Το θέμα είναι να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία κάθε φορά που μας δίδεται η ευκαιρία. Ακούστηκε, δεν ξέρω, πέρασε κάπως αυρόχης ποσή με τους κινητήρες που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Λοιπόν, με ό,τι αφορά τους κινητήρες, τους F-110, οι F-110 κινητήρες, να σας πω τεχνικά, ότι υπάρχουν 2 εκδόσεις. Ο Παύλα 129 και ο Παύλα 132. Ο 129 το χρησιμοποιούμε και εμείς, το χρησιμοποιεί και η Τουρκία. Άρα λοιπόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο F-110, τουλάχιστον μέχρι τώρα σε μένα, αφορά τον 129 ή τον 132 κινητήρα. Η μεταξύ τους κινητήρες, ο 132, έτσι το λέω απλά για ενημέρωση, είναι πιο αναβαθμισμένος και βγάζει περίπου 3.000 λίβρες, όσοι παραπάνω από τον 129. Αν θα αγοράσει, δεν θα αγοράσει. Προφανώς τον έχει τον κινητήρα, θέλει ένα μέρος από τους κινητήρες που έχει να τους τοποθετήσει στο ΚΑΝ. Για το ΚΑΝ έχω αρθρογραφήσει και για το F-35 ταυτόχρονα. λέγοντας ότι δεν είναι η S400 που δεν παίρνει, αυτό είναι το πρόσχημα για τον πολύ κόσμο και για το ΚΑΤΣΑ που είναι ο νόμος που δεν επιτρέπει να έχεις ρωσικής τεχνολογίας όπλα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει η αμοιβαιότητα των δύο αυτονομικών συστημάτων, αλλά τότε που πήρε τους S400, να θυμίσω κάποια γεγονότα, γιατί ξεχνάμε εύκολα δυστυχώς. Ήταν η κατάρριξη του ρώσικου αεροπλάνου που μπήκε μέσα περίπου ένα μίλι στον ενάεριο χώρο της Τουρκίας, χωρίς αιτία, χωρίς τίποτα, ήταν ισοφιέικα αυτή η κατάρριξη, δεν ήταν κάτι δύσκολο. Οι άσχημες πολιτικές θέσεις και τα προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ Άγκυρας και Ρωσίας, και μέσω των S400 λύθηκαν δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι ήθελε η Τουρκία να βγει από το πρόγραμμα των F35. Γιατί ήθελε να βγει? Διότι δεν της έδινε και δεν της δίνει η Αμερική λογισμικό για να φτιάξει το δικό της αεροπλάνο. Το πρόβλημα για να κάνεις ένα αεροπλάνο τέταρτης, πέμπτης γενιάς είναι το λογισμικό. Και λογισμικό έχουν ελάχιστο. Γι' αυτόν τον λόγο υπέγραψε και με την ΠΑΕ μία συμφωνία περίπου ένα χρόνο πριν, ίσως 1,5 χρόνο πριν, για να πάρει λογισμικό και κινητήρες. Ούτε αυτό απέδωσε. Γιατί λογισμικό, αγαπητοί φίλοι, δεν πουλάει κανείς. Είναι σαν να πουλάει την ψυχή του. Όποιος έχει λογισμικό στα χέρια, πλέον αυτός μπορεί να κατασκευάσει αεροπλάνο. Δεν είναι το αεροδυναμικό κομμάτι, δεν είναι ο κινητήρας, είναι το λογισμικό. Γιατί το λογισμικό, απλά να σας πω ότι στο F-16 παράδειγμα υπάρχει ένας κύριος υπολογιστής και άλλοι 24 περιφερειακοί. Αυτά για να δουλέψουν είναι τεράστιο, θα έλεγα, έργο. Και αυτό το λογισμικό δεν πωλείται. Εκεί λοιπόν πάσχει το ΚΑΝ και έλεγα ότι δεν θα τρέξει το ΚΑΝ και η Τουρκία κατάφερε από μόνη της να μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την πολεμική της αεροπορία. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και μετά λογισμικό προσπάθησε να πάρει και από άλλες χώρες, από Κίνα, από Αγγλία, δεν ξέρω και πού αλλού, αλλά δεν τις δίνεται, κανείς δεν δίνει. Και οι συνεργασίες που προσπαθεί να κάνει και με την Ιταλία, ο απότερος σκοπός είναι το λογισμικό για νέο μαχητικό. Εάν πάρεις λογισμικό, μπορείς να χτίσεις νέο μαχητικό. Πλέον οι χώρες που χτίζουν νέα μαχητικά είναι γνωστές, η Γαλλία, η Αμερική, η Κίνα κάνει το δικό της, και η Ρωσία φυσικά που έχει το δικό της οπλοστάσιο και λειτουργεί ανάλογα χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες τι υπάρχει από πίσω και ποιες είναι οι δυνατότητες. Βασικές λεπτομέρειες εννοώ, και όχι το περίγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν ανησυχώ για τους κινητήρες και δεν φοβάμαι για το F-35, διότι αυτό όσο δεν αποσύρει την αιτία της παρεμπόδισης του προγράμματος από το Κογκρέσο, γιατί δεν είναι θέμα Τραμπ, είναι θέμα Κογκρέσου. Και το Κογκρέσο είναι απόλυτα αρνητικό. Και τις αποφάσεις που παίρνει πολλές φορές, σχεδόν πάντα, είναι αυτές που τηρούν το νομικό πλαίσιο και το Σύνταγμα των ΗΠΑ και όχι την επιθυμία του εκάστοτε Προέδρου. Με αυτά ήθελα έτσι να περιγράψω τα όσα ακούστηκαν και είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η δικιά μου πρώτη ερώτηση είναι εάν τεθούν το ζήτημα των στρατηγείων από πλευράς Τουρκίας, εάν πιστεύετε πλέον ότι θα πρέπει από ελληνικής πλευράς να τεθεί ζήτημα όχι στρατηγείων και στην Ελλάδα, αλλά πολιτικά ζητήματα, όπως είναι για να συνενέσουμε θα πρέπει να αρθεί το casus belli. Διαφορετικά, δεν συνενούμε στην δημιουργία στρατηγείων στην Τουρκία. Και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό σε μια τέτοια ενέργεια από πλευράς Ελλάδας? Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουμε αυτό τη γραμμή του φόβου. Προφανώς σκέφτονται και λένε ότι αν το κάνουμε αυτό θα τα βάλουμε με τις ΗΠΑ που θέλουν να τους τα δώσουν. Ναι, αλλά αν δεν το κάνουμε, υφιστάμεθα εμείς συνέπειες πάνω στα εθνικά μας ζητήματα. Και το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή στη θέση που διατελέσατε θα ήρθατε σε επαφή και με τα πολιτικά πρόσωπα. Επικαλεστήκατε τη Σούδα. Η Σούδα είναι ένα ισχυρό χαρτί. Έχουν όμως τα πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίζονται τις τύχες της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της χώρας το σθένος να διαπραγματευτούν τη συμμετοχή των Αμερικανών στη Σούδα έναντι των εθνικών μας θεμάτων? Ή θεωρούν δεδομένο ότι από εδώ και πέρα τη Σούδα τη δώσαμε στους Αμερικανούς, δεν βάζουμε κανένα ζήτημα, διότι αν βάλουμε θα βρούμε τον πελά μας και σαν χώρα και προσωπικά σε ό,τι αφορά την πολιτική μας εξέλιξη? Αυτές είναι οι δύο δικές μου ερωτήσεις.
0: Να απαντήσω για να μην χάσουμε έτσι τον ιρμό της σκέψης. Κοιτάξτε, πολιτικά το πόσο μπορούμε να πιέσουμε εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτές του είδους τις σκέψεις. Μπορώ να αναφέρω στο παρελθόν ότι έχουμε θέσει βέτο επανειλημμένα στο ΝΑΤΟ με κυρίαρχο θέμα αυτό που ανέφερα, αν βγάλεις το χώρα ή το σεισμικ θα βυθιστεί. Αυτή ήταν η απάντηση της τότε πολιτικής ηγεσίας. Επειδή λοιπόν οι αποφάσεις κρίνονται από πρόσωπα, δεν μπορώ να αναφέρω, να πάρω ίδιο το βάρος της ευθύνης, να δώσω μία απάντηση. Η δική μου θέση όμως, και την έχω γράψει επανειλημμένα και την έχω πει και δεν το παίρνω πίσω, ότι όπως προασπίστηκαν οι προηγούμενοι το Αιγαίο και τα δικαιώματά μας, και μάλιστα τότε το 76 και το 87, να θυμίσω ότι δεν υπήρχε Montego Bay, δηλαδή το 87 είχε βγει βέβαια το 82, αλλά δεν είχαμε υπογράψει εμείς. Δεν είχαμε συνυπογράψει τη συμφωνία αυτή. Ο κύριος Κυρατζόπουλος, ο Θράσος θα μπορεί να μου θυμίσει, νομίζω το 96 το υπογράψαμε, το Διεθνές Δίκαιο. Το 1996 το υπογράψαμε. Άρα λοιπόν, στην ουσία δεν υπήρχε, θυμίστε μου κύριε Ευτυχίδη, αν κάνω λάθος.
1: Νομίζω το 94, αλλά δεν πάει περιπτώσει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
0: Πάντως δεν υπήρχε Montego Bay, δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο από την πλευρά μας, ψηφισμένο σε ό,τι αφορά πολύ δε μάλλον το 76 και το 87. Άρα λοιπόν, σας παραπέμπω σε αυτές τις δύο ιστορικές στιγμές. Και πάντα τις επικαλούμουν και τις επικαλούμε. Και
2: το Διεθνές Δίκαιο... Ποιος ήταν πρωθυπουργός, κύριε, τότε?
0: Ορίστε.
2: Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας τότε?
0: Το 76 ήταν ο Καραμαλής και το 87 ο Παπανδρέου.
2: Ναι, δίνετε μόνο σας τις απαντήσεις. Περιμένετε από κάποιον από τους σύγχρονους να κρατήσουν ίδια στάση?
0: Κοιτάξτε, η τεχνολογία αλλάζει. Τα δεδομένα αλλάζουν σε ό,τι αφορά την κοινωνία μας. Τα συμφέροντά μας, κύριε Ευτυχίδη, δεν αλλάζουν. Παραμένουν σταθερά.
2: Οι πολιτικοί μας αλλάζουν δυστυχώς, κύριε Πτέραρχη.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πάρω ως δεδομένο. Κάθε φορά, και αν θέλετε και την άποψή μου, το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να συσταθεί και να υπάρχει μια ενιαία γραμμή σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και στα θέματα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ.
1: Λοιπόν,
0: ό,τι αφορά τη Σούδα, για να το κλείσω, ναι, πράγματι, το είπα και το ξαναλέω, είναι ένα διπλωματικό χαρτί το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να το εκμεταλλευτούμε. Και δεν είναι μόνο η Σούδα, είναι και άλλα σημεία, κύριε Σαββίδη, γιατί αλλάζει το γεωπολιτικό στάτους, αλλά δεν είναι τις παρούσες να αναφερθούν.
1: Ο Μπίλι είναι ένας συνεργάτης μου και το ρώτησα να μας πει από το πότε υπέγραψε η Ελλάδα το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή την UNCLOS, στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στο Montego Bay της Τζαμάικα, όμως την κύρωσε αργότερα στις 21 Ιουλίου 1995. Από τότε δεσμεύεται πλήρως ως κράτος μέρος της σύμβασης.
0: Σημασία Άρα. Έχει αυτό, οπότε πέρασε από τη Βουλή, όχι...
1: Το 95, όχι. Το 95.
0: Αυτό, γι' αυτό είπα, περίπου το 96, 95-96.
1: Λοιπόν, ορίστε κύριε Κυρατζόπουλε.
3: Ένα ζήτημα που δεν λέχθηκε καθόλου, η Τουρκία πριν 2 μήνες ψήφισε νόμο για την γαλάζια πατρίδα. και είπε ότι θα τη στηρίξει μετά από το Σεπτέμβριο. Αυτό θα πει
1: το
3: ότι...
1: Το ψήφισε τον νόμο. Νομίζω το ανέβαλε.
3: Όχι, το ψήφισε. Ψήφισε.
1: Ψήφισε.
3: Και το ζήτημα είναι ότι εάν Σεπτέμβριο τώρα δεχθούν επίθεση τα ψαράδικα μας, δηλαδή φαινομενικά αυτό είναι, αν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο ή ποια είναι η σκέψη της Ελλάδος να αντιμετωπίσει και αυτό ένας νόμος όπως σαν το Κάζους Μπέλη που δεν στέκει. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Τα ψαράδικα που λέτε κύριε Κυρατζόπουλε είναι κάτι που μπήκε την τελευταία πενταετία, εξαετία στο παιχνίδι και είναι ένας μοχλός πίεσης, πολιτικός και όχι μόνο και οικονομικός, αλλά κυρίως πολιτικός. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς τη στάση μας σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας χωρικά ύδατα και να λειτουργήσουμε με τα συμφέροντα της χώρας, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, και σε περίπτωση που ανακηρύξει κάτι τέτοιο, από εκεί και μετά, στο χέρι μας είναι να προχωρήσουμε κι εμείς αντίστοιχα στο Διεθνές Δίκαιο και να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ, όχι τμηματικά, αλλά πλήρη ΑΟΣ, και η ΑΟΣ σημαίνει για να φτάσω στην ΑΟΣ πρέπει πρώτα
3: χωρικά
0: να καθορίσω τα 12 ναυτικά μίλια, την υφαλογραμμή, την ύσαλογραμμή και μετά να προχωρήσω στην ΑΟΣ.
1: Δεν έχουν κάνει τις γραμμές βάσης ακόμα.
0: Οι γραμμές βάσης και όλα αυτά, όχι κύριε Σαββίδη, θα σας απαντήσω, έχω γνώση του θέματος. Όλα είναι έτοιμα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν τα πάντα. Είναι καταγεγραμμένα εδώ και χρόνια. Το διπλωματικό σώμα έχει κάνει μια τεράστια δουλειά πάνω σε αυτό. Και είναι έτοιμα και μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπουν στο τραπέζι και να περάσουν για ψήφιση από τη Βουλή. Είναι θέμα το πότε θα επιλέξει η όποια πολιτική ηγεσία να τηρήσει αυτά τα οποία έχουν ήδη επονηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Θα σας πω μια μικρή ιστορία και θα σας ρωτήσω στο τέλος εάν έχετε γνώση, αν δεν θέλετε να μου πείτε, δεν θα μου το πείτε. Εδώ τώρα εγώ και ο κύριος Λεοντάρης είμαστε εδώ κοντά στον κόλπο του Αγίου Όρους. Έχουμε και μία βάρκα, ο κύριος Λεοντάρης είναι ο καπετάνιος της βάρκας και εγώ είμαι ο Μούτσος και πηγαίνουμε που και που και ψαρεύουμε. Ο μηχανικός της βάρκας μου είπε ότι πέρσι έχει δει επανειλημμένος μέσα στον κόλπο του Αγίου Όρους τουρκικά ψαροκάικα. Από τη θέση που είχατε και την πληροφόρηση που είχατε, γνωρίζετε αν μέσα στον κόλπο του Αγίου Όρους και μάλιστα στο ύψος τουλάχιστον της μέσης αυτού του ποδαριού μπορούν να φτάνουν τουρκικά ψαροκάικα?
0: Όχι, δεν δικαιούνται να μπουν εκεί σε αυτόν τον χώρο.
1: Άλλο αν δικαιούνται, αν έρχονται λέω.
0: Αυτό τώρα από εσάς το ακούω. Γνωρίζω όμως ότι πηγαίνουν στη Ζουράφα, πηγαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία, πηγαίνουν σε ένα νησάκι στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στη Σύρο.
2: Αν θυμάμαι καλά. Στην Τίνο ψάρευνε. Στα 100 μέτρα ψάρευνε στην
0: Τίνο. Αυτό είναι θέμα αντιμετώπισης. Εδώ επεμβαίνει το λιμενικό. Την κύρια ευθύνη την έχει το λιμενικό σώμα. Εντάξει. Δεν είναι θέμα ενόπλων δυνάμεων.
2: Και στο Άγιο Όρος ψαρεύουν.
1: Λέω, αν είχατε, επειδή ήσασταν γεθά, αν είχατε πληροφόρηση.
0: Όχι, τότε δεν είχα τέτοια φαινόμενα. Την περίοδο που υπηρέτησα από τη θέση αυτή, δεν είχα φαινόμενα.
1: Άλλη ερώτηση στον αρχηγό.
0: Εμφάνιση ψαράδων σε κρίσιμα σημεία.
1: Ερώτηση στον αρχηγό, άλλη.
4: Ναι, Παντελή.
1: Ορίστε, κύριε Λεοντάρη.
4: Ήθελα να ρωτήσω τον αρχηγό, τον αγαπητό Χρήστο, με βάση αυτή, επειδή βλέπω πολλά δημοσιεύματα για το τι κάνει η Ελλάδα για τα περιβόητα στρατηγία και πώς θα γίνουν κλπ. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν από την εμπειρία του, αν αυτές οι απειλές που ξέρουμε σήμερα και με βάση τις εκτιμήσεις, τις εκτιμήσεις που μας δίνει η κατάσταση, είτε στο νοτιοανατολικό μέρος της ενταχθητής, αν το πω έτσι, επικράτειας της συμμαχίας, είτε στο καθαυτό ανατολικό και αναφέρομαι στην Μαύρη Θάλασσα, αν δικαιολογούν, αν αυτές οι απειλές δικαιολογούν τη σύσταση νέων στρατηγίων, τι ρόλο θα παίξουν παραπάνω από αυτά που υπάρχουν δηλαδή. Και το δεύτερο σκέλος, λίγο πιο έτσι ευαίσθητο, αν θέλει το απαντάει, πώς θα έβλεπε την πιθανότητα της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ.
0: Κοιτάξτε, υπηρέτησε στην Κύπρο, είναι θέμα της Κύπρου αν αποφασίσει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση ένα αίτημα, να ξεκινήσω από το δεύτερο θέμα, ένταξη στο ΝΑΤΟ, πόσο αποφασισμένη είναι η πολιτική ηγεσία να κάνει αυτό το βήμα, επαναλαμβάνω, με την υφιστάμενη αυτή κατάσταση στην Κύπρο, συγγνώμη. Δεν θα προδικάσω την στάση της απέναντι πλευράς, αν θα υποβάλει βέτο ή όχι. Η Κύπρος για μένα είναι η καρδιά μου, πάντα ξέρεις ήταν εκεί. Το 2017, μετά από πόσα χρόνια, Ηλία, ήρθαν τα αεροπλάνα όταν ήσουν από κάτω και παρακολουθούσες την παρέλαση. Μετά από 19 χρόνια, περίπου 18-19 χρόνια, και συνέχιζαν να έρχονται τα αεροπλάνα με τη συνεργασία.
4: Όχι μόνο στην παρέλαση, και στις ασκήσεις και λοιπά. Υπάρχει ένα ωραίο, Χρήστος σε διακόψη, υπάρχει ένα τραγούδι στην Κύπρο που αναφέρεται τα 100 χωριά. Είναι ένα χωριά που αναφέρεται σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές και ο τίτλος είναι, μάλλον το τραγούδι ξεκινάει με το «Τρία πουλιά πετάσασι». Τρία πουλιά πετάξαν. Λοιπόν, είχαν έρθει σε μια άσκηση 3F16 λοιπόν και το είχα βάλει αυτό soundtrack και έπαιζε με τα τρία πουλιά πετάξαν.
0: Κοίταξε, το μάτι είναι πάντα εκεί και από εκεί είναι το υπογάστριο, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών του φίλου μας. Το ξεπερνώ αυτό, άρα λοιπόν δεν μπορώ να απαντήσω σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, γιατί είναι, η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητη χώρα, έτσι την βλέπουμε, ενταγμένη στον ΟΗΕ. Ζει αυτό το δράμα που ζει εδώ και πόσα χρόνια, από το 1974, ήμασταν μικρά παιδιά όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή, αλλά η Κύπρος θα πρέπει να σταθμίσει τα συμφέροντά της και να προχωρήσει ανάλογα. Η προηγούμενη ερώτηση ήταν για τα στρατηγεία, Ηλία. Κοίταξε, σε πολλές περιπτώσεις είναι και εικονική πραγματικότητα, δηλαδή θεωρούμε, έχοντας στα πόδια μας ένα στρατηγείο ή στα χέρια μας, ότι ξαφνικά, ας πούμε, λύσαμε τα προβλήματα. Όχι, είναι ένα κομμάτι καθαρά, θα έλεγα, εμπορικό, στο που στείνονται αυτά τα στρατηγεία, άρα συσσωρεύεται κόσμος απ' έξω και η τοπική κοινωνία απολαμβάνει τα ωφέλη που έρχονται από τις μισθοδοσίες αυτών των ανθρώπων, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δηλαδή, όταν είχαμε το ΚΑΟΚ 7 εδώ στη Λάρισα, στο Κουτσόχυρο, η περιοχή απολάμβανε την παρουσία αρκετών ξένων ανθρώπων εκεί και άφηναν τον οβολό τους. Σήμερα έχουμε στερηθεί αυτό, αλλά επί της ουσίας δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Το μεγάλο ρόλο θα τον παίξει η απόφαση ψηλά. Τι θα γίνει και πού θα γίνει και πώς θα γίνει. Δεν είναι δηλαδή ένα component το οποίο θα παίξει ουσιαστικό ρόλο. Το component είναι το εργαλείο. Η απόφαση όμως στο μυαλό είναι στις Βρυξέλλες και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη, γιατί εδώ οι ερωτώντες περισσεύουν και θα χάσω εδώ την σειρά της ερώτησης. Είναι ο πρόεδρος από της ομάδας που ρωτάει. Εδώ έχουν και σύλλογο οι ερωτώντες. Ο πρόεδρος λοιπόν ρωτάει, έχω μια ερώτηση προς τον αρχηγό. Πιστεύει ότι μπορούν τα ευρωπαϊκά συστήματα, παραδείγματος χάρη οι γαλλικές φρεγάτες, να αντιμετωπίσουν ηλεκτρονικό πόλεμο από αμερικανικά συστήματα που έχει η Τουρκία?
0: Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε ένα πολύ εξειδικευμένο κομμάτι. Δεν υπάρχει ένα ναι ή ένα όχι. Όταν αγοράζεις συστήματα, θα μιλήσω σε γενικότερο πλαίσιο και όχι στο ελληνικό πλαίσιο, ας πάρουμε μια χώρα οποιαδήποτε, όταν αγοράζει οπλικά συστήματα, αυτό που κοιτάζει και που πρέπει να κοιτάζει, ειδικά με τη σημερινή τεχνολογία, είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Άσχετα αν το ένα σύστημα προέρχεται από την Αμερική, το άλλο έρχεται από την Αγγλία, το άλλο έρχεται από τη Γαλλία και ούτω καθεξής. Εάν αυτά τα συστήματα δεν είναι διαλειτουργικά, τότε δεν έχουμε επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού, δηλαδή σε περίοδο επιχειρήσεων. Δεν μπορεί ο ένας να μιλάει γαλλικά, ο άλλος αγγλικά και ο άλλος κινέζικα και να θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Ανεξάρτητα λοιπόν την προέλευση από πού έρχεται το τοπικό σύστημα, το κυρίαρχο στοιχείο είναι όταν εσύ θα τα πάρεις οποιαδήποτε χώρα, αυτά να τα κάνει διαλειτουργικά, ούτως ώστε να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα αντιμετώπισης ή υποβάθμισης ή θα έλεγα κυριαρχίας ενός οπλικού συστήματος.
1: Ο κύριος Ευθυγίδης έχει να ρωτήσει κάτι. Το μικρόφωνο, κύριε Ευθυγίδη.
0: Μάλλον έχει κλειστό το μικρόφωνο.
2: Λοιπόν, ναι, μια μικρή παρατήρηση, μάλλον τοποθέτηση, δεν έχω κάποια ερώτηση. Για ένα θέμα που ξεχάσαμε να το αναφέρουμε, το ανέδειξε ο Παντελής την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την ανάρτηση πινακίδας από Βούλγαρους εθνικιστές σε ελληνικό έδαφος για τον Κότσε Ντέλτσεφ. Έχουμε μια σχετική αναβίωση του βουλγάρικου εθνικισμού εδώ στις περιοχές κοντά στα σύνορά μας. Είναι πολλά τα αρνητικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα και έρχεται και μια ενέργεια όπου Βούλγαροι εθνικιστές μπαίνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πηγαίνουν σε ένα από τα έρημα χωριά των Σερών και αναρτούν την πινακίδα για το Βούλγαρο Κομιτατζή, τον Κότσε Ντέλτσεφ, χωρίς να ανοίξει μύτη. Επομένως, να μιλάμε για την ασφάλειά μας, για όλα αυτά που συμβαίνουν, όταν έχουμε πολιτικές ηγεσίες ανάξιες να στηρίξουν το αφήγημα της εθνικής ασφάλειας, θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Αυτή την παρατήρηση μόνο, και ας βάλουμε το μυαλό μας να σκέφτεται λίγο παραπάνω για το τι ζούμε σήμερα.
0: Για να ενισχύσω αυτό που είπατε, κύριε Ευτυχίδη, παίρνω απευθείας το λόγο, κύριε Σαββίδη. Πριν φτάσουμε στην υπογραφή για το FIR Σκοπίων και την στρατηγική συνεργασία, επί ένα χρόνο οι πιέσεις που δέχτηκα τότε από αυτή την πλευρά ήταν αφόρητες. Αφόρητες χειρολεκτικά. Γιατί ήθελαν να μπουν μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δεν έχουν πάψει οι εθνικιστικές τάσεις στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια αποτελούν την πυρηνιδαποθήκη της Ευρώπης, ανεξάρτητα τεχνολογία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη του ΝΑΤΟ ή όχι. Γι' αυτό ανέφερα και στην αρχή, όταν άκουσα τη λέξη Κόσοβο, αναφέρθηκα στο Κόσοβο. Η φωτιά θα ξεκινήσει από εκεί και θα κατέβει σιγά σιγά και θα ανάψει. Δεν θα ξεκινήσει από ανατολικά. Επιμένω, αυτούς που αναφέρατε, κύριε Ευτυχίδη, δεν είναι μικρός αριθμός, είναι ένας τεράστιος αριθμός, ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, οι οποίοι είναι έτοιμοι να εμπλακούν σε αυτές τις διαδικασίες.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πω και εγώ κάτι πριν, καθώς τελειώνουμε. 21 Ιουνίου είναι η επέτειος της μάχης του Κιλκής. Και βέβαια 19 Μαΐου μου φαίνεται, άλλη χρονιά, 21 Ιουνίου 1913, είναι η μάχη του Κιλκής. 19 Μαΐου 1918 είναι το μακεδονικό μέτωπο Σκράραβινέ.
4: Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν... Παντελή, θα πρέπει να προσθέσεις αυτό που έγραψες και η μάχη στη Δοϊράνη, που είναι κοντά στο Κιλκής.
1: Όταν ήμουν παιδί, λοιπόν, το 64 θυμάμαι χαρακτηριστικά, 10 χρονών, τρέχαμε, ερχόταν για τη μάχη, για την γιορτή για τη μάχη του Κιλκής, του Σκρά. Στη μάχη του Σκρά, το στρατηγείο της μάχης ήταν στην Αξιούπολη, Βοέμιτσα τότε. Λοιπόν, ερχόταν ο βασιλιάς, δηλαδή τιμούσε τη μάχη και την πτώση, μπας πτώση, τους νεκρούς της μάχης, ο ανώτατος άρχων. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί το 64 μικρό παιδάκι έτρεχα να δω πώς είναι ένας βασιλιάς. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα φέρνω στο μυαλό μου την εικόνα του, όταν είδα τον βασιλιά με τον Κωνσταντίνο, δηλαδή μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο. Τα ίδια γινόταν και στο Κλικής. Προχθές λοιπόν ο Δήμος Κλικής έκανε ένα συνέδριο για τη μάχη του Κλικής. Μου έκανε την τιμή λοιπόν να πάω και να κάνω έναν ολοήμερο συντονισμό του συνέδριου. Ήταν ένα εξαιρετικό συνέδριο. Τι θέλω να πω. Στο τέλος, αποφωνώντας ο Δήμαρχος, είπε: είναι δυνατόν εδώ, ήταν η πιο πολύ νεκρή μάχη. Η πιο σημαντική μάχη που έδωσε ο ελληνικός στρατός και μετά από αυτήν κατέκτησε ουσιαστικά η έλεγξη τη Μακεδονία. Και σήμερα η πολιτεία την έχει υποβαθμίσει τόσο που να μην τη θυμάται καν. Λοιπόν, και το ερώτημα που είναι συμπληρωματικό αυτό που είπατε, εσείς τώρα βέβαια είστε στρατιωτικοί και είστε ευαίσθητοι σε αυτά. Αν δεν τιμάς, αν ο σημερινός σου πολίτης δεν έχει και την αίσθηση ότι μετά τον θάνατό του σε έναν πόλεμο η πολιτεία τουλάχιστον θα τον τιμήσει, θα πει ότι ο Σαββίδης ή ο Χριστοδούλου έπεσε υπερπατρίδας. Αρχηγέ, γιατί να πάει να το κάνει? Δηλαδή, βασικά πράγματα που έχουν σχέση με την τιμή των νεκρών και με τον σεβασμό της ιστορίας, δεν τα σέβεται η ιστορία. Και επειδή τώρα μπήκατε και στο πεδίο της πολιτικής, τώρα βέβαια αυτά σε στρατιωτικούς είναι λίγο κοινοτυπίες, τα έχουν αυτά σαν υποβαθμό στρατιωτική, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψουμε τόσο πολύ την αίσθηση της ιστορίας μας και το σεβασμό στους ανθρώπους που τίμησαν και έχουμε σήμερα τα σύνορα αυτά που έχουμε. Γιατί διαφορετικά δεν θα διαλυθούμε απλώς. Περίπατο θα κάνει ο εχθρός. Λοιπόν, το τελευταίο που ήθελα εντάχει να σας ρωτήσω. Ναι, κάτι θέλει να πει ο κύριος Λεοντάρης.
4: Όχι.
1: Εγώ έχω την τάση τώρα, ψάχνω τα διεθνή δημοσιεύματα. Σας έστειλα και εσάς χθες ένα δημοσίευμα λοιπόν ότι τα F-35 πουλούνται πλέον χωρίς ραντάρ. Τώρα για αυτά δεν πολύ κατάλαβα γιατί τα δίνουν χωρίς ραντάρ. Αλλά γενικώς αυτά τα F-35 το διεθνή εξειδικευμένο τύπο τον απασχολούν συχνά. Έχουν συνέχεια προβλήματα. Τι δουλειά έχουμε να πλέξουμε με ένα αεροπλάνο που έχει συνέχεια προβλήματα?
0: Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα που αναφέρατε, έτσι, είναι θέμα παιδείας. Και όποιος ξεχνάει την ιστορία του κύριε Σαββίδη, αργά ή γρήγορα θα το πληρώσει. Αυτό είναι γεγονός.
2: Και όποιος την εκχωρήσει...
0: Ορίστε.
2: Και όποιος την εκχωρεί. Να θυμόμαστε λιγάκι.
0: Λοιπόν, ακουμπάτε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι της ζωής μου. Έχω πει πολλές φορές ότι τιμούμε τους νεκρούς μας, τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να γίνει αυτή η Ελλάδα που εμείς ζούμε σήμερα και τη θεωρούμε δεδομένη. Αλλά λόγω της προέλευσής μου από την πολεμική αεροπορία, μόνο τα τελευταία χρόνια, από το 1974 και μετά, ένας τεράστιος αριθμός αεροπόρων έχει χαθεί. Και δύο φορές έκανα μία δήλωση, την οποία θα σας πω να την ακούσετε. Το να θυσιάζεστε στον πόλεμο, ναι, μεν είναι ηρωικό, αλλά είναι πόλεμος. Όταν όμως θυσιάζεται κάποιος την περίοδο της ειρήνης, τι είναι? Είναι πιο ήρωας για μένα από τον ήρωα. Γιατί είναι διαφορετικό να δίνεις τη ζωή σου σε περίοδο ειρήνης, να προασπίζεσαι τα συμφέροντα της πατρίδας σου. Και επιπλέον, εάν μπορούσαμε να ρωτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους αν θα έκαναν το ίδιο, η απάντηση θα ήταν ναι, θα το ξανά έκανα. Κουμπιάζει λίγο η φωνή μου, αλλά κουμπίσατε ένα κομμάτι το οποίο με πονάει πάρα πολύ. Γιατί και εγώ και πολλοί συναδελφοί μου βρεθήκανε σε αυτή την κατάσταση, απλά ήμασταν πιο τυχεροί.
3: Όμως, κύριε Χριστοδούλα, συγγνώμη κύριε Χριστοδούλα, ακόμα το στίγμα που χάσαμε τον Κώστα Ηλιάκη δεν έχει δημοσιευτεί επίσημα.
0: Δεν σας άκουσα.
3: Το στίγμα στο σημείο που χάσαμε τον Κώστα Ηλιάκη δεν έχει δημοσιευτεί επίσημα.
0: Ναι, τι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω τι πληροφορία θα δώσει. Δεν το ξέρω, αλλά με ξαφνιάζει αυτό το στίγμα. Ξέρω, ήμουν εκεί, Ήμουν στο ΑΤΑ όταν έγινε το ατύχημα, υπηρετούσα μάλιστα στην αεράμινα του ΑΤΑ και γνωρίζω λεπτομέρειες. Αλλά
3: όταν έμπαινε ο εχθρός, είπε να χτυπήσει πρώτα η Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, τέτοιες περιπτώσεις αντιμετώπισε όποιος πέταξε αναχέτηση από το 1980 και μετά, αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις. Κάποιοι γυρίσαμε πίσω και κάποιοι δεν γυρίσαμε. Σας το λέω έτσι απλά. Σε ό,τι αφορά το F-35, κύριε Σαββίδη, είναι παρεξηγημένη έννοια αυτό που γράφεται. Όχι το F-35, το οποίο είναι ένα αεροπλάνο σε εξέλιξη, αλλά όλα τα οπλικά συστήματα, και ειδικά αυτά που έχουν βάθος ζωής, εξελίσσονται κάθε μέρα. Η Ελλάδα είχε 4 διαφορετικά F-16, δείχνω τα δάχτυλά μου. 4 F-16, όλα είναι δάχτυλα, αλλά κάνουν διαφορετική δουλειά. Είχαμε 4 διαφορετικά F-16. Από τη γέννηση του F-16, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, γύρω στο 74-75, μέχρι σήμερα το τελευταίο F-16 που είναι το Viper, αυτό το οποίο ήδη έχει το ελληνικό οπλοστάσιο και είμαι περήφανος γι' αυτό και μπορούμε να ανοίξουμε τεράστια κουβέντα αν θέλετε κάποια στιγμή, η απόσταση είναι τεράστια, δηλαδή το πρώτο F-16 με το δεύτερο, με το τελευταίο συγγνώμη, μόνο μοιάζουν στο σχήμα, πουθενάλλου. Μόνο στο εξωτερικό σχήμα. Η εξέλιξη λοιπόν στο οπλικό σύστημα είναι ραγδαία, ειδικά σε ένα νέο οπλικό σύστημα όπως είναι το F-35. Τι αφορά τώρα το ραντάρ. Το ραντάρ που φορούσε είναι το APG-81 της Northrop Grumman, με συγκεκριμένες δυνατότητες. Το εξέλιξε και το ονόμασε APG-85. Το αναβαθμισμένο ραντάρ για να λειτουργήσει θέλει μεγαλύτερη ψήξη στο χώρο μπροστά. Θέλει πιο ισχυρές γεννήτριες. Χρειάζεται πιο δυνατό υπολογιστή για να μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα του ραντάρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μία αλλαγή σε ένα σύστημα, τι τεράστια αλλαγή φέρει στο υπόλοιπο σύστημα. Δεν αγοράζουμε κάτι από το ράφι, το πήραμε και τελειώσαμε. Υπάρχει συνεχή εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε και το F-35 εξελίσσεται ραγδαία. Οι αριθμοί που βγαίνουν είναι μικροί. Οι πιέσεις προς την αμερικάνικη πλευρά είναι μεγάλοι να ανταποκριθούν στα συμβόλαια. Περίπου βγάζει, γνωρίζω, 120-125 αεροπλάνα το χρόνο. Και αυτό το πράγμα πιέζει όλο το σύστημα και τις εταιρείες να μπορέσουν να τρέξουν αυτά τα προγράμματα. Εκεί λοιπόν έγκυται το πρόβλημα, το οποίο για μένα δεν είναι κάτι παράξενο, είναι κάτι αποδεκτό και πιστεύω ότι η τεχνολογία θα το λύσει και οι εταιρείες θα το λύσουν και θα προχωρήσουν. Σαφώς πέφτει η διαθεσιμότητα, το κόστος είναι μεγάλο, οποιοδήποτε νέο οπλικό σύστημα είναι πιο ακριβό από το προηγούμενο, πετούσα το F5 που δεν είχε τίποτα και το F16, το F5 έφτασε να κοστίζει όσο το σύστημα προσγείωσης στο F16. Δηλαδή δεν είναι πράγματα που συγκρίνουν. Έτσι, σας θέτω την τεχνολογική πλευρά του πράγματος. Δεν δικαιολογώ κανέναν, να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι αναγκαίο κακό.
1: Κάτι ακόμα, αρχηγέ, διάβασα ότι το F-35 κοστίζει για όλη του την ζωή 1-3. Είναι λογικός αριθμός.
0: Το 1-3 πού αναφέρεστε, για να καταλάβω.
1: Από τότε που θα φτιαχτεί μέχρι τότε που θα αποσυρθεί, κοστίζει 1-3.
0: Όλο το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα...
1: Για αναβαθμίσεις και αυτά, κάτι το κάνω αυτό, το πάνω του συνεργείου, κάτι το κάνω.
0: Κάπου κάτι έχει χαθεί, κάποια παράμετρος. Ποια είναι η παράμετρος? Το πρόγραμμα ανάπτυξης του F-35 υπολογιζόταν ότι θα φτάσει περίπου το 1,5-3, δηλαδή από τη γέννησή του, ανάπτυξή του, υλοποίησή του μέχρι να αξιοποιείται. Και
1: το
0: αυτό
1: ένα.
0: Το 1,5-3... Όχι, όχι, όχι. Το πρόγραμμα σαν πρόγραμμα. Κοιτάξτε, μη μένετε... Ένα πρόγραμμα έχει τεράστιες παραμέτρους και είναι δεκαετίες που τρέχει. Δηλαδή, από το πώς θα σχεδιαστεί ο τροχός, ο πιτότ, το χειριστήριο, το ραντάρ, ποιο οπλικό σύστημα, η καλύπτρα και ούτω καθεξής. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα. Κάπου υπάρχει μια ασάφεια και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος και λογικά προσπαθώ να δώσω όσο γίνεται με εύκολο τρόπο την ερμηνεία. Το πρόγραμμα λοιπόν από τη μέρα που ξεκίνησε και σχεδιάστηκε και ελήφθη η ιδέα μέχρι να υλοποιηθεί σε βάθος 20ετίας, 30ετίας υπολογιζόταν περίπου στο 1-3, στο 1,5-3. Αυτό το 1,5-3 περίπου θα φτάσει το 1,8, 1,9, μπορεί και 2-3. Τώρα, αυτό θα είναι ένα κόστος βάσης για αυτόν που το αναπτύσσει. Το πόσα θα πουλήσει και τι κέρδη θα βγάλει, αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται και στα αυτοκίνητα, γίνεται, δηλαδή ένα αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, ένα καινούριο μοντέλο, όποιο θέλετε ονομάστε, όταν το σχεδιάζει, ο σχεδιαστής δεν πληρώνεται. Αυτός που σχεδιάζει τον κινητήρα δεν πληρώνεται μέχρι να βγει στην παραγωγή.
1: Άλλο σας ρώτησα, κύριε Αρχηγέ. Ρώτησα ότι το διάβασα και το ρώτησα ότι ένα αεροπλάνο από τη στιγμή που βγαίνει από την παραγωγή, το παίρνει κάποια χώρα, προφανώς αυτό το εξυγχρονίζει, το συντηρεί κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτό κρατάει περίπου 40 χρόνια.
0: Αυτό είναι διαφορετικό που μου λέτε.
1: Αυτά τα 40 χρόνια, αυτό το αεροπλάνο κοστίζει 1-3 το F-35, διάβασα. Ισχύει αυτό?
0: Θα σας πω τι ισχύει. Τι πραγματικά ισχύει και δεν αφορά το F-35. Κάθε οπλικό σύστημα που αγοράζουμε, όπως είναι και το αυτοκίνητό σας, κάθε οπλικό σύστημα έχουμε ένα παγόβουνο. Είναι αυτό που βλέπουμε πάνω και αυτό που υπάρχει από κάτω. Από πάνω δηλαδή το οπλικό σύστημα πληρώνουμε στην αγορά περίπου 16 με 18% του κόστους της χρήσης, το οποίο θα γίνει σε 20, 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δίνουμε παραδείγματος χάρη 10 ευρώ για να αγοράσουμε ένα προϊόν, αλλά όταν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για 10-20 χρόνια για να το συντηρήσουμε, να το διατηρήσουμε και να το αναβαθμίζουμε, το κόστος από κάτω είναι άλλο ένα 85%. Και δεν αφορά το F-35, αφορά το κάθε οπλικό σύστημα. Εσείς πληρώσατε 10-20 χιλιάδες για να αγοράσετε το αυτοκίνητό σας. Δεν πληρώνατε για 30 χρόνια τέλη κυκλοφορίας. Δεν πληρώνατε ασφάλεια. Δεν πληρώνατε σέρβις. Δεν πληρώνατε βλάβες. Δεν πληρώνατε τροχαία ατυχήματα.
1: Πληρώναμε και ρωτάμε τώρα το F-35 αυτά τα 40 χρόνια πόσο κοστίζει. Ξέρετε?
0: Σας είπα, αν βάλουμε...
1: 15% της τιμής του.
0: Δηλαδή, αν στοιχίζει η αγορά του 15% στη χρήση, υπολογίστε το υπόλοιπο 85%. Ναι. Δεν είναι το F-35, η φρεγάτα, το άρμα, ναι. Τώρα, το αυτοκίνητο...
1: Κατάλαβα. Η τελευταία ερώτηση, και αυτή θα είναι πράγματι η τελευταία, γιατί μετά έχουμε περάσει τον όρο, είναι του Προέδρου πάλι των ερωτώντων. Μπορείτε να θέσετε μια ερώτηση ακόμα, το Eurofighter είναι εξυγχρονισμένο ή έχει μείνει πίσω και καλύτερα που πήραμε Rafale?
0: Το Eurofighter έχει διάφορες εκδόσεις. Δεν είναι το Trench 4 φτάνει τώρα, δηλαδή στο επίπεδο 4. Το Eurofighter δεν θα το αφαιρέσω. Είναι ένα καλό όπλο, όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα υποστήριξης. Πάρα πολύ. Και την άλλη φορά σας έδωσε και νούμερο την προηγούμενη φορά, να μην το επαναλάβω.
1: Τώρα, επειδή εδώ ετέθη ως ερώτηση από τους τηλεθεατές μας. Αρχηγέ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στο νέο έργο που έχετε αναλάβει. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τον προβληματισμό και την υποστήριξή σας θα το κάνουμε. Γενικώς θα το κάνουμε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Λεοντάρη που ήταν μαζί μας σήμερα εδώ. Στρατηγέ, ευχαριστώ και εσάς. Εύχομαι να είναι υγιής και να περάσει και τα υπόλοιπα στάδια νικηφόρα ο κύριος Κυρατζόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Φτυχίδη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο sma.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλωσορίζουμε όπως κάθε Δευτέρα με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Νότι Μαριά, πρώην Ευρωβουλευτή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για την εκπομπή Ελλάδα στον κόσμο. Κύριε Μαριά, επειδή όλα όσα ζούμε, όσα δραματικά ζούμε με πολέμους, συγκρούσεις κτλ., γίνονται για τα λεφτά και την ενέργεια και για τους δρόμους της ενέργειας, στους οποίους φαίνεται ότι μπορεί εμείς να διαφημίζουμε ότι πάμε καλά και ότι είμαστε σε έναν τέτοιο δρόμο ενέργειας, αλλά διαβάζουμε και ακούμε ότι η Τουρκία έχει πλασαριστεί και αυτή σε έναν, να το πούμε, ανταγωνιστικό ενεργειακό δρόμο.
8: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις μετά τον πόλεμο στο Ορμούς έχουν δρομολογήσει, αν θέλετε, καινούργιες πρωτοβουλίες. Διότι υπάρχει ένα θέμα σαφέστατο πλέον με τα στενά του Ορμούς. Είτε με το καλό είτε με το άγριο θα λήξει αυτή η ιστορία, όμως πλέον είναι μία αβέβαιη οδός. Διότι εναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα 14 σημεία. Εκεί προβλέπεται ένα καθεστώς διαχείρισης μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και ζητούν και διόδια και οι Αμερικάνοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεστε ότι οι χώρες του κόλπου δεν μπορούν πλέον να στηριχθούν στο να εξάγουν κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο αλλά και άλλα προϊόντα, λιπάσματα μέσω των στενών του Ορμούζ. Αργά ή γρήγορα πρέπει να βρουν μια εναλλακτική για να μην είναι τόσο εξαρτημένες. Απ' την άλλη είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και με την Ερυθρά Θάλασσα, διότι υπάρχουν οι Σομαλοί πειρατές που δημιουργούν αρκετά προβλήματα στην αυσιπλοεία, υπάρχουν οι Χούτι, αντιλαμβάνεστε ότι και από εκείνη τη δίωδο τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Αυτή είναι η κατάσταση καινούρια. Σε επίπεδο στρατηγικό, οι αραβικές χώρες και κυρίως οι χώρες του κόλπου δεν είναι τόσο βέβαιες για την παραμονή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το αν θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν, να στηρίζουν τα καθεστώτα αυτά, τα οποία βεβαίως είναι σε επίπεδο κοινωνικό μιλώντας, είναι αντιδραστικά καθεστώτα της πλήρους εκμετάλλευσης και βεβαίως αναχρονιστικά. Άρα λοιπόν και εκεί αναζητούν κάποιους πυλώνες ασφάλειας, όπως λένε, δηλαδή πως τα καθεστώτα αυτά θα στηριχτούν ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρήσουν και εν όψει το ότι το Ιράν μπορεί να ξαναγίνει ισχυρό. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, είχαμε αναλύσει σε παλαιότερες εκπομπές την πρωτοβουλία της Ινδίας με τον διάδρομο IMEC. Τον διάδρομο IMEC είχαμε κάνει αρκετές εκπομπές, μπορούν να τις δουν οι φίλοι αυτές. Η βασική ιδέα ήταν πως η Ινδία, σε ανταγωνισμό με το δρόμο του μεταξιού της Κίνας, θα μπορούσε να μεταφέρει τα προϊόντα της στην Ευρώπη. Δηλαδή, μέσω της Βομβάης θα υπήρχε μία διασύνδεση θαλάσσια απέναντι με τα Εμμυράτα και εν συνεχεία από τα Εμμυράτα και μέσω Σαουδικής Αραβίας και εν συνεχεία η Ιορδανίας Ισραήλ, θα είχαμε πρώτον μία σιδηροδρομική σύνδεση, δεύτερον μία ψηφιακή λεωφόρο όπου δίπλα στον ίδιο οικονομικό διάδρομο θα υπήρχε ισχυρό δίκτυο με data για να μπορεί να γίνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα υπήρχε μία διασύνδεση εξηλεκτρισμού, ηλεκτρική διασύνδεση για την ακρίβεια, και θα υπήρχε και μεταφορά ενέργειας που θα ήταν καθαρή ενέργεια από υδρογόνο. Η ιδέα λοιπόν αυτή ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν του Biden, στηριζόταν στην προσέγγιση Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, στις συμφωνίες του Αβραάμ, και θα έφτανε αυτός ο διάδρομος μέχρι τη Χάιφα και από τη Χάιφα θα είχαμε μία διασύνδεση προς την Κύπρο και προς τον Πειραιά. Άρα η Ελλάδα είχε ένα ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, για το πώς από την Ινδία τα προϊόντα θα έφταναν μέχρι την Ευρώπη. Σε αυτή την πολιτική αντέδρασε ο Ερντογάν και θυμίζω ότι είχαμε πει σε εκείνη την εκπομπή. 9 Σεπτεμβρίου του 2023 έπεσαν οι υπογραφές για τον IMEC. Ήταν ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντέδρασε τότε ο Ερντογάν, ο οποίος είπε το εξής και το διαβάζω. Μετά τη σύνοδο στο Δελχή των G20, λέμε ότι δεν υπάρχει διάδρομος χωρίς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια σημαντική βάση παραγωγής και εμπορίου. Η πιο βολική γραμμή για την κυκλοφορία από τα ανατολικά προς τα δυτικά πρέπει να διέρχεται από την Τουρκία. Αυτή ήταν η θέση του Ερντογάν 12 Ιανουαρίου του 23. 15 Ιανουαρίου του 23 ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε στον IMEC και είπε: «Εμείς σε ένα σημείο όπου συγκλίνουν τρεις Ήπειροι είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε σχέδιο για συνεργασία. Ωστόσο πρέπει να γίνει γνωστό ότι στην περιοχή μας η αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των διαδρόμων ενέργειας και μεταφοράς χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι δυνατή». Αυτά το Σεπτέμβριο του 23. Έχουμε μετά την υπόθεση που ξεκινάει με τη Χαμάς, την επίθεση που γίνεται στο Ισραήλ και βεβαίως την γενοκτονία πλέον που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα κλπ. Άρα διαλύεται ή αν θέλετε παγώνει κάπως ο IMEC. Απ' την άλλη πλευρά οι Αμερικανοί είχαν φροντίσει όλοι οι κρίκοι του δρόμου του μεταξιού να χτυπηθούν. Δηλαδή 2 χρόνια πριν πέσει ο Άσαντ είχε κάνει συμφωνία με το Σι Τζιν Πινγκ να ενταχθεί η Συρία στο δρόμο του μεταξιού. Άρα λοιπόν είχαμε ένα ανταγωνισμό Ευρώπη, ΗΠΑ και Ινδία μαζί κόντρα στους Κινέζους και στο δρόμο του μεταξιού. Αυτή ήταν η μία πραγματικότητα. Συνδυάστε τώρα αυτό με τη νέα εξέλιξη που έγινε με τα στενά του Ορμούζ όπως την έχουμε αναλύσει. Επομένως οι διάφορες δυνάμεις πλέον ανακατατάσσονται. Και εδώ έχουμε 2 νέα στοιχεία τα οποία έχουν άμεση σχέση. Πρώτον, η προσπάθεια σουνιτικών κρατών, δηλαδή Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, να συγκροτήσουν ένα, θα το έλεγα εγώ, σουνιτικό ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να διαμορφώσουν

0: θα διέρχεται μέσα από τη Σαουδική Αραβία και από το Ριάντ θα ανεβαίνει πλέον αυτός ο σιδηρόδρομος μέχρι την Ιορδανία, από την Ιορδανία θα συνεχίζει στην Συρία, από τη Συρία θα μπαίνει στην Τουρκία και από την Τουρκία μέσω Κωνσταντινούπολης ο σιδηροδρομικός αυτός διάδρομος θα διοχετεύεται στην Ευρώπη για τη μεταφορά πλέον φυσικού αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων κλπ. Αυτός είναι ένας νέος διάδρομος σιδηροδρομικός που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στον IMEC, μπορεί όμως να μπουν και οι Ινδοί στο παιχνίδι και αυτό που θα επιτευχθεί τότε θα είναι να παρακαμφθεί το Ισραήλ, αλλά βεβαίως και η Κύπρος και η Ελλάδα, και να γίνει αυτό που είπε ο Ερντογάν από την αρχή που σας διάβασα, ότι κύριοι, αν θέλετε ένα διάδρομο είτε μέσω Ινδίας είτε μέσω Σαουδικής Αραβίας, θα περνάτε μέσα από την Τουρκία. Αυτό είναι το νέο παιχνίδι το οποίο διαμορφώνεται γεωστρατηγικά. Και μπορούμε να τα πιάσουμε αυτά ένα-ένα για να τα δούμε. Θα πάμε κάπως πιο σύντομα στο θέμα του σουνιτικού ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής δεδομένα. Πρώτον, Τουρκία και Σαουδική Αραβία από το 2022 αρχίζουν να έχουν μια προσέγγιση σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Εν συνεχεία, η Σαουδική Αραβία υπογράφει αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν το Σεπτέμβριο του 2025. Και βεβαίως λόγω του ότι ξεσπάει η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, και το Ιράν αντεπιτίθεται βεβαίως και χτυπάει διάφορες χώρες του κόλπου, μεταξύ των οποίων και τη Σαουδική Αραβία, έχουμε μια προσέγγιση της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας και του Πακιστάν με συμφωνία και συνάντηση στις 19 Μαρτίου του 2026 των Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι καταλήγουν πρόσφατα στις 21 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, Ιουνίου, σε συνάντηση στο Κάιρο, η οποία είναι επισφράγισμα της νέας συμφωνίας, και εκεί έρχεται ο κύριος Αλ-Σίσι, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, και λέει, ξέρεις κάτι, να μην είναι ad hoc αυτή η πλατφόρμα, να την θεσμοθετήσουμε, να την οργανώσουμε σε μια πιο σταθερή βάση και να είμαστε ως τέσσερις χώρες, να είναι δηλαδή, αυτοί που θα παρέχουν άμυνα και ασφάλεια στην περιοχή και θα ενδιαφέρονται και για το θέμα της Γάζας και για το θέμα του Ορμούς και γενικότερα για την περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τέσσερα κράτη σουνιτικά, τα οποία αποφασίζουν να δρομολογήσουν τη σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας. Και εδώ μπαίνουν μερικές παρατηρήσεις για μας. Διότι η Ελλάδα, χωρίς, αν και δεν όφιλε, έχει αφήσει μια πυροβολαρχία Patriot και υπερασπιστή στη Σαουδική Αραβία, την Αράμκο. Συμμετείχε αποκρούοντας τις επιθέσεις του Ιράν, αλλά συμμετείχε στον πόλεμο. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα γίνει κανένα τηλέφωνο από τον Τραμπ και να πει και στην Ελλάδα, βάλτε κι εσείς κανένα φράγκο στα 300 δισεκατομμύρια της αποζημίωσης του Ιράν. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Είδατε ότι ξέσπασε ένα θέμα μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ιταλίας.
1: Ναι.
0: Διότι η Ιταλία έλεγε ότι δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν και δεν έδωσε χρήση στρατιωτικών βάσεων. Έρχεται όμως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, και λέει, ξέρεις κάτι, και εσείς δώσατε κάποιες βάσεις και τις χρησιμοποίησε το ΝΑΤΟ και η Αμερική. Και έρχεται το Ιράν σε επαφή με τον Ταγιάννη και του λέει, τι έγινε, συμμετείχατε ή δεν συμμετείχατε. Αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι για να αρχίσει το παρεδώσε μετά και το Ιράν να αρχίσει να ζητάει αποζημιώσεις. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να γίνει και με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν εδώ ένας βασικός σύμμαχος δικός μας, όπως είναι υποτίθεται η Σαουδική Αραβία, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και κάνει τον deal με την Τουρκία.
1: Και η Αίγυπτος, στην οποία βρήκαμε στη συμφωνία και την εδώσαμε.
0: Έτσι. Εδώ λοιπόν είναι η δεύτερη περίπτωση. Η Αίγυπτος, η οποία παίρνει χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση με υπογραφή Ελλάδος, έχει αρχίσει πλέον για το τελευταία 1-2 χρόνια και αληθωρίζει πλέον σε σχέση με την Τουρκία. Δυστυχώς ο κύριος Σίση ξέχασε το τι ρόλο έπαιξε η Τουρκία με τους αδελφούς μουσουλμάνους κλπ.

0: στη χώρα του και επαναπροσεγγίζει, όπου συζητήσανε στην τετραμερή που σας είπα 21 Ιουνίου, συζήτησαν και το θέμα της Λιβύης. Επομένως εδώ είναι ένα μεγάλο παζλ, γιατί ταυτόχρονα αυτές τις ημέρες θα είδατε η Ιταλία και η Τινησία με επιστολές τους στον ΟΗΕ καταδικάζουν το Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο, καταδικάζουν την επέκταση των χωρικών υδάτων και της ΑΟΣ της Λιβύης, που έχουμε αναλύσει σε 2-3 εκπομπές για τους τηλεθεατές μας. Άρα η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μια συμμαχία εν της πράγμαση με Ιταλία και την Ισία σε σχέση με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αρχίζει δηλαδή το παζλ και απλώνεται αρκετά. Άρα λοιπόν έχουμε μια εξέλιξη, να πιούμε και λίγο νεράκι, εξέλιξη στο πεδίο της άμυνας και ασφάλειας, που μπορεί να δώσει πολύ απτά αποτελέσματα στο στρατιωτικό πεδίο και όπου κοινός παράγοντας και παρονομαστής είναι η Τουρκία, η οποία πλέον αποκτά ακόμη πιο στενές σχέσεις με δύο τουλάχιστον συμμάχους που υποτίθεται είχε η Ελλάδα. Καλά, το Πακιστάν δεν το βάζω γιατί είναι με την Τουρκία πακέτο. Είχαμε παλαιότερα και Πακιστανούς πιλότους που πετάγανε με τουρκικά αεροπλάνα, κάναν παραβιάσεις κτλ. Όμως το Πακιστάν είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τώρα όπως είναι και η Ελλάδα και παίζει ρόλο όπως είδαμε στα θέματα γύρω από τα ζητήματα του Ορμούς κλπ. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια εξέλιξη, πρέπει να την παρακολουθήσουμε και πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Η δεύτερη εξέλιξη στο οικονομικό πεδίο είναι πλέον η υπογραφή 9 Ιουνίου του δύο μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ έχουμε την αναβίωση του σιδηροδρόμου του Χετζάζ. Πολλοί φίλοι, επειδή βλέπουν ταινίες και εμείς βλέπαμε μικροί και εσείς προφανώς και Καρβουνόπουλε, είχατε δει την ταινία «Ο Λόρενς της Αραβίας». Εκεί λοιπόν στο Λόρενς της Αραβίας δεν δικαιούμαστε να βάλουμε φωτογραφίες. Αν δικαιούμαστε μπορούμε να βάλουμε τη φωτογραφία του Πίτερ Οτούλ που είναι πάνω σε ένα τρένο, διότι ένα μεγάλο μέρος των επιδρομών που έκαναν οι Άραβες μαζί με τον Λόρενς Αραβίας και λοιπά ήταν να ανατινάζουν τα τουρκικά τρένα και έχει πολλές σκηνές. Αυτό λοιπόν να θυμίσουμε στον κόσμο τι ήταν. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 1890, αρχές 1900, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ ο δεύτερος, ο οποίος θεωρείται ο εξυγχρονιστής, αποφάσισε να υπάρξει μια σιδηροδρομική σύνδεση της Κωνσταντινούπολης με τη Μέκα, για να μπορούν στο πλαίσιο της Μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πρώτον, να μετακινούνται μέχρι τη Μέκα κάθε χρόνο οι πιστοί για να προσκυνήσουν και φυσικά να υπάρχει η διασύνδεση με τα τρένα, ούτως ώστε να έχουν μεταφορά εμπορευμάτων, ανθρώπων κτλ. Μέχρι τότε το ταξίδι από την Τουρκία μέχρι την Μέκα και με τη χρήση καμιλών, γιατί έπρεπε να πάρουν καμίλες κλπ. Να διασχίσουν την έρημο, έκανε 40 μέρες. Με το σιδηρόδρομο που ξεκίνησε το 1900 και φτιάχτηκε μέχρι τη Μεδίνα, δεν έφτασε μέχρι τη Μέκα, η διαδρομή έμεινε στις 5 μέρες. Άρα λοιπόν υπήρχε από την εποχή εκείνη μια διασύνδεση με τρένο από την Κωνσταντινούπολη, πήγαινε στη Δαμασκό και από τη Δαμασκό πήγαινε μέχρι την Μεδίνα. Από Δαμασκό μέχρι Μεδίνα ήταν εκεί που ο Λόρενς Αραβίας ανατείναζε τα τρένα κλπ. Έρχονται τώρα η Τουρκία και λέει, ξέρεις κάτι, γιατί να μην φτιάξουμε ξανά αυτό το σιδηρόδρομο και γιατί πλέον να μην υπάρχει διασύνδεση. Πρώτον, να μπορούν και οι πιστοί μουσουλμάνοι να πηγαίνουν στη Μέκα, αυτό είναι το επικάλυμα, και δεύτερον, η Σαουδική Αραβία πλέον, αλλά και άλλες χώρες του κόλπου, αντί να περιμένουν να περάσουν τα εμπορεύματα από τα στενά του Ορμούζ, ένα μέρος τουλάχιστον της μεταφοράς φυσικού αερίου, υγροποιημένο προφανώς, ή πετρελαίου ή λιπασμάτων, να μπαίνουν στα τρένα ανταλίκες και να ανεβαίνουν μέχρι την Ευρώπη. Και έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές και εδώ αρχίζει να κουμπώνει κάποια πράγματα που είχαμε πει σαν λάθη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τα οποία τα δούμε. Τι έχουμε τώρα? Μέσα στην Σαουδική Αραβία τους ή άλλους υπάρχει σιδηρόδρομος, ο οποίος από το Ριάντ με τον ΑΒ τρόπο φτάνει μέχρι τα σύνορα της Ιορδανίας. Κάνουν και μια παράκαμψη στο σιδηρόδρομο προς την Τζέντα, γιατί είναι λιμάνι και αυτό είναι σημαντικό. Μένει τώρα ένα κομμάτι που πρέπει να φτιαχτεί από το Ομάν μέχρι να πιάσουν το δίκτυο το κανονικό του Ριάντ. Αυτό πρέπει να κατασκευαστεί. Αλλά προφανώς λεφτά υπάρχουν εκεί κάτω, επομένως θα μπορούσε να κατασκευαστεί. Δεύτερον, η διαδρομή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τα σύνορα της Συρίας με τον ΑΒ τρόπο υπάρχει και εξυγχρονίζεται δυστυχώς με υπογραφή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μένει μια διαδρομή από την Συρία μέχρι την Ιορδανία, που είναι 400 χιλιόμετρα, η οποία θα εξυγχρονιστεί με ευρωπαϊκά λεφτά που ξανά υπέγραψε η Ελλάδα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το τι λάθη γίνονται. Αυτή λοιπόν η διαδρομή θα μπορέσει να καλύψει πλέον τις ανάγκες σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά σε μεγάλο βαθμό, όταν εξυγχρονιστεί αυτή η γραμμή, όταν η οποία υπολογίζεται θα μπορεί να δουλέψει άνετα μετά από 3-4 χρόνια. Και τι θα κάνει? Πρώτον, για τη Σαουδική Αραβία πλέον όλο το παιχνίδι είναι αυτή η γραμμή. Και μπαίνει το ερώτημα, οι φίλοι μας οι Ινδοί τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν στο δικό του σχέδιο που πάλι θα περνάει μέσα ως σιδηροδρομική γραμμή από την Σαουδική Αραβία ή θα πάνε πακέτο? Και αν πάνε πακέτο, τότε δεν θα πηγαίνει ο IMEC στη Χάιφα, ούτε στην Κύπρο, ούτε στον Πειραιά. Αλλά θα περνάει πλέον μέσα από την Τουρκία, όπως είχε ζητήσει ο Ερντογάν. Αυτό λοιπόν είναι το, αν θέλετε, κομβικό στοιχείο. 400 χιλιόμετρα στην ουσία μένουν για να συνδεθεί η Τουρκία μέχρι τη Συρία και λίγο την Ιορδανία, τα υπόλοιπα θα εξυγχρονιστούν και έτσι θα φτιαχτεί ένας διάδρομος ο οποίος, αν θέλετε, θα είναι πολύ σημαντικός για την Τουρκία, θα τη βάλει στο παιχνίδι, θα γίνει αυτό που είπε ο Ερντογάν, ότι χωρίς την Τουρκία IMEC δεν υπάρχει και θα προβληματιστούμε, γιατί εγώ έγκαιρα είχα πει αντικειμενικοί λόγοι με την έννοια ότι η Χαμάς είναι σε κόντρα με το Ισραήλ, προφανώς θα έκανε και ενέργειες όπως και έκανε, αλλά η σύμπτωση ότι μετά την υπογραφή του IMEC έγινε η υπόθεση με Χαμάς-Ισραήλ αρχές Οκτωβρίου, εγώ είχα επισημάνει με άρθρο που το έχετε γράψει εσείς και το οποίο διαπίστωσα ότι μεταφράστηκε και στα αραβικά και στα φαρσί και σε πολλές γλώσσες, ότι δεν ήταν τυχαίο. Τώρα, το αν προκλήθηκε, πώς προκλήθηκε, αν ενισχύθηκε κλπ. Ή εξ αντικειμένου λόγω και της καταπίεσης που υπήρχε μέσα στη Γάζα από πλευράς Ισραήλ, φτάσαμε εκεί. Αλλά εξ αντικειμένου, ο IMEC μπήκε στον πάγο λόγω των γεγονότων με Χαμάς και με την γενοκτονία στη Γάζα εκ μέρους του Ισραήλ, την απόκληση πλέον της Σαουδικής Αραβίας από το Ισραήλ και την απόκληση της Σαουδικής Αραβίας από τα Εμιράτα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα διαφορετικό πακέτο. Και πάμε λοιπόν στο ότι είτε είσαι χρήσιμος ηλίθιος είτε είσαι άσχετος στην εξωτερική πολιτική και δεν προσέχεις. Τι είχαμε επισημάνει, γιατί ό,τι λέω τα έχουμε ξαναπεί σε ανύποπτο χρόνο και τα έχουμε επισημάνει. Είχαμε δείξει τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα και είχα διαβάσει και ένα κομμάτι. Ακούστε. Μητσοτάκης Ερντογάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον εξυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Αυτά τα έργα ενισχύουν σημαντικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας παράλληλα λειτουργικές συνθήκες για διασυνδεσιμότητα Τουρκίας και Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή Βαλκανίων και Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και την περιφερειακή ανθεκτικότητα αλυσίδων εφοδιασμού. Στα πλαίσια αυτό θα γίνει και η δεύτερη γέφυρα που είπανε στους κήπους κλπ. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών της Τουρκίας, άκου τι υπέγραψε ο άνθρωπος, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ομαλών ροών κυκλοφορίας. Ξαναδιαβάζω. Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών με το δίκτυο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ροών κυκλοφορίας. Δηλαδή τι έχει? Η Τουρκία πρέπει να διασυνδεθεί, και συμφωνεί ο κ. Μητσοτάκης, με διευρωπαϊκά δίκτυα και έτσι από την Τουρκία να έχουμε το σιδηρόδρομο, ο οποίος ποιος θα είναι? Θα είναι η νέα σιδηροδρομική γραμμή που φτιάχνεται με εντολή του ΝΑΤΟ και θα είναι από την Αλεξανδρούπολη που ανεβαίνει προς τα πάνω και πηγαίνει Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Άρα έρχεται η Ελλάδα και λέει να μην είναι αποκομμένη η Τουρκία, να συνδεθεί με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και άμα κάνει αυτή τη διασύνδεση είναι σημαντικό για την Τουρκία. Και έρχεται μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν εδώ και το δείξαμε σε άλλη εκπομπή, η επένδυση 500 εκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης που είναι στο Λονδίνο για να υπάρξει bypass από την Κωνσταντινούπολη του σύγχρονου σιδηροδρόμου που θα έρχεται. Προσέξτε λοιπόν, εμείς ως Ελλάδα ήθελε να στηρίξει τη σύνδεση της Τουρκίας. Η Τουρκία που δεν είναι κοροϊδά κάνει και τη σύνδεση πλέον από κάτω από τη Σαουδική Αραβία με λεφτά της Σαουδικής Αραβίας προφανώς, με άλλα χρήματα ευρωπαϊκά η Ιορδανία, Συρία και με ευρωπαϊκά χρήματα το δίκτυο. Και έτσι πετάει την Ελλάδα έξω από τον ΑΙΜΕΚ και κουμπώνει τη δικιά της συνέχεια μέσα στην Ευρώπη. Απίθανα πράγματα. Και προσέξτε τώρα για να κάνουμε μια νέα αποκάλυψη. Ακούστηκε και πράγματι είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προάλλες κατήγγειλε την Τουρκία για το casus belli, για τις αμφισβητήσεις κατά της Ελλάδος, κατά της Κύπρου κλπ. Είναι μια έκθεση που επί μια σελίδα, που είναι πολύ μεγάλο, έχει όλες τις ελληνικές θέσεις και είναι μια επιτυχία. Προσέξτε όμως μέσα εκεί τι ψήφισε το Κοινοβούλιο. Σημείο 52. Υποστηρίζει την εμβάθυνση συνδεσιμότητας με την Τουρκία. Τονίζει τη στρατηγική σημασία της επιτάχυνσης και της ολοκλήρωσης έργων υποδομής που θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα της ΕΕ με την Τουρκία. Αυτά που υπέγραψε ο Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τα διευρυμένα διευρωπαϊκά δίκτυα. Τονίζει τη σημασία της Τουρκίας για την ανάπτυξη και τη λειτουργία διευρωπαϊκών πρωτοβουλειών συνδεσιμότητας. Συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο σημαντικής εναλλακτικής εμπορικής οδού Ευρώπης-Ασίας, ο Μεσαίος Διάδρομος, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αλυσίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εφοδιασμό. Έρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το λέει και σήμερα που μιλάμε εμείς, είναι 10.30 το πρωί, γιατί έχει σημασία, Δευτέρα 29 έκτου, σήμερα γίνεται η επίσκεψη της κυρίας Κάλλας, Κάγια Κάλλας, όχι Μαρία Κάλλας, Κάγια Κάλλας, μαζί με την Επίτροπο Διεύρυνσης στην Τουρκία και μην απορείτε αν πέσουν και υπογραφές εκεί για την διευρωπαϊκή διασυνδεσιμότητα. Ε? Και επομένως τι έχουμε από την Τουρκία που δεν είναι μόνο από την Κωνσταντινούπολη αλλά θα είναι και πιο κάτω, όλο το δίκτυο με ευρωπαϊκά λεφτά και το δίκτυο από τη Σαουδική Αραβία προς τα πάνω, και επομένως σε μια τετραετία η Τουρκία θα έχει τον εναλλακτικό διάδρομο. Οι Ινδοί δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κορόιδα να βάλουν λεφτά από πάνω, αλλά μάλλον θα πάνε να συμπληρώσουν αυτό το δίκτυο. Και ο κύριος Μόντι, παρότι δεν τα πάει καλά με το Πακιστάν, μπορεί να κάνει την καρδιά του πέτρα και να τα βρει και με τον Ερντογάν, και έτσι και ο ΆΙΜΕΚ και ο διάδρομος της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων να περνάει μέσα από την Τουρκία, η Τουρκία να αναβαθμιστεί ακόμη πιο πολύ στα μάτια της Ευρώπης, αφού θα είναι η οδός, το hub μέσα από το οποίο θα περνούν οι διάφοροι διάδρομοι, και έτσι η Τουρκία πλέον να αναβαθμιστεί. Και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί είπαν ότι όλα ήταν καλά και ωραία στο ψήφισμα, σημείο 55 του ψηφίσματος, ακούστε, τους ψήφισαν και Έλληνες ευρωβουλευτές αυτού, όλο το ψήφισμα, ορισμένοι, όχι όλοι, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για το εμπόριο ΕΕ Τουρκίας οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως η πράξη για την επιτάχυνση της παραγωγής και η προσέγγιση Made in Europe. Έρχεται το Ευρωκοινοβούλιο και μετά τον κύριο Μητσοτάκη που συμφώνησε στις 12 Φεβρουαρίου στο Βέλγιο για το Made in Europe, μετά τον κανονισμό 4 Μαρτίου της Κομισιόν για το Made in Europe, λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παιδιά, Made in Europe, που σημαίνει, και κλείνω με αυτό, ότι η Τουρκία πλέον θα έχει τη δυνατότητα, όταν παράγει και παράγει φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, μηχανήματα και οποιοδήποτε εξοπλισμό, αυτός ο εξοπλισμός θα πάρει τη σφραγίδα Made in Europe και να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, συμμετέχουν οι εταιρείες τους, σε διαγωνισμούς για δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή αν αύριο, που είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα βάλει χρήματα ευρωπαϊκά 5 δις για να αγοράσει για τρένα, για λεωφορεία, για τα κτέλ κλπ, θα δικαιούνται και τα τουρκικά λεωφορεία, οι εταιρείες δηλαδή, να έρθουν να χτυπάνε δουλειές, ενώ τα κινέζικα θα μείνουν απ' έξω. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, τα στοιχεία εδώ τι δείχνουν. Τελωνιακή Ένωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, 2015, τουρκικές εξαγωγές 52 δις. 2025, τουρκικές εξαγωγές 103 δισεκατομμύρια. Και επειδή πολλοί νομίζουν ότι η Τουρκία στέλνει στην Ευρώπη χαρούπια, ξέρω εγώ, λάχανα, πορτοκάλια, λεμόνια, ντομάτες, αυτά είναι μόνο το 6% στα 100 δισεκατομμύρια. Τα περισσότερα, το 50% είναι μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών, χημικά προϊόντα, μέσα μεταφοράς κλπ. Έτσι βλέπετε μια εικόνα την οποία εμείς καιρό καταγγέλουμε, ότι δεν μπορείς εσύ να συνενείς ως Ελλάδα σε όλα αυτά, δεν μπορείς να έχεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνενεί και σε λίγο να κουμπώσει αυτή τη στρατηγική η Τουρκία και πλέον να ανταγωνίζεται βάζω σε πρώτη φάση τον ΆΙΜΕΚ, να μην πω ότι θα τον ακυρώσει στην πράξη, οπότε θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή και πλέον πιο απειλητική, πιο διεκδικητική, πιο επεκτατική και όλα τα αντίστοιχα προσωνύμια που πρέπει να μπουν. Εδώ δείχνει τα πράγματα ότι πάνε άσχημα, γιατί μας είπε ο κ. Μητσοτάκης με το διάγγελμα του, κάθε Κυριακή βγάζει ένα διάγγελμα, ότι πάει, λέει, πολύ καλά η χώρα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να, με αυτό ήθελα να κλείσουμε, ότι εδώ επειδή μας έχουν φλωμώσει στο παραμύθι με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική η οποία έχει δώσει άλλη σημασία στη χώρα, με αυτά που μας περιγράψατε είδαμε ότι σε όσους έχουμε δώσει και έχουμε δώσει πολλά, όπως στην Αίγυπτο για να υπογράψουμε τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες, από ό,τι λένε οι ειδικοί δώσαμε μισό κοίτασμα επιπλέον. Και βλέπουμε ότι η Αίγυπτος, λογικά ο Σίση το συμφέρον της χώρας του κοιτάει, παίζει μπάλα με την Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, οι Ιταλοί τα δικά τους. Με δύο λόγια για να μην κουράζουμε τον κόσμο, δεν υπάρχουμε πουθενά και έχουμε πληρώσει και ακριβά.
0: Σας πω το εξής. Το 2001-2002 έκανα μια μελέτη και εξέδωσα μια πρώτη μελέτη τότε το 1 και το 2005 το βιβλίο που έχω η ελληνοτουρκική προσέγγιση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εκεί είχα κάνει μια παρατήρηση ότι η Τουρκία την εποχή εκείνη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής δεν είχε τόσες δυνατότητες. Παράδειγμα, αφού είχε τελειώσει μια διάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από 2-3 μέρες έστειλε διαμαρτυρία, δεν είχε πάρει μυρωδιά τι αποφάσιζαν. Και έδειχνα τότε ότι η Τουρκία δεν είχε ικανότητες και δεν είχε τους μηχανισμούς, αν θέλετε, και την ενίσχυση για να παρακολουθεί την εξωτερική πολιτική. Και φαινόταν η ελληνική εξωτερική πολιτική, τουλάχιστον σε εκείνο το πεδίο, πολύ πιο αποτελεσματική ή κινητική. Σήμερα, 25-26 χρόνια μετά, φαίνεται δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής απόφασης. Ένα είναι βεβαίως η πολιτική απόφαση. Ένα θέμα σοβαρό είναι η υποχωρητικότητα της Ελλάδος, η πολιτική του εφησυχασμού κτλ. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες αυτής της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Γιατί σε αντίθεση με την Τουρκία, η Ελλάδα περιορίζεται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής μόνο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και λίγο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει να έχεις μια πολυσχηδή εξωτερική πολιτική. Εξωτερική πολιτική κάνεις με τους δήμους, κάνεις με τις περιφέρειες, κάνεις με τα κόμματα, κάνεις με τα πανεπιστήμια, κάνεις με την οικονομική συνεργασία και οικονομική παρέμβαση. Έχουμε 3 υφυπουργούς εξωτερικών οι οποίοι καθεπεραίστε κανάλια εδώ στην Ελλάδα. Ρε παιδιά, υπουργοί εξωτερικών είσαστε. Δεν είναι για να κάθεστε εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πω. Ο φίλος μου ο Τέρενς Κουίκ, που ήταν τότε υφυπουργός σε θέματα απόδημου ελληνισμού, είχε μια βαλίτσα πάρει στο χέρι και 365 μέρες, τις 360 ήταν εκτός Ελλάδος. Δεν μπορείς να είσαι υφυπουργός εξωτερικών για οικονομική πολιτική, υφυπουργός εξωτερικών για απόδημο ελληνισμό, υφυπουργός εξωτερικών για Ευρωπαϊκή Ένωση και να είσαι στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Και έχουμε 3 υφυπουργούς, έχουμε και τον υπουργό και έχουμε και την υπηρεσιακή υφυπουργό πλέον, την κυρία Παπαδοπούλου. Δεν μπορεί οι υφυπουργοί να είναι εδώ στα κανάλια γιατί κοιτάνε πας θα εκλεγού και ο ένας στην περιφέρειά του, ο άλλος στην Αθήνα κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί οι άνθρωποι να πάρουν ένα άλλο πόστο. Αλλά όταν κάνεις εξωτερική πολιτική. Δεύτερον, δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένα τα πολιτικά κόμματα, οι δυνάμεις που είναι τα, ας πούμε, η αντιπολίτευση. Λέω το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ τέλειωσε. Οι υπόλοιποι που διαμορφώνουν, δηλαδή τα πανεπιστήμια. Όμως αν παρακολουθήσει κανείς τη λειτουργία, αυτό που λέγεται soft power, που το κάνει μόνο η Τουρκία, το κάνει οι ΗΠΑ, το κάνει η Γαλλία κλπ. Πάω στον IMEC. Στον IMEC που υποτίθεται ήταν σημαντικό για την Ελλάδα, η ΜΕΝ Γαλλία είχε βάλει έναν υπεύθυνο ο οποίος απευθείας συνεργάζεται με τον Μακρόν για το θέμα αυτό. Η Ιταλία έχει ειδικό σχέδιο. Η Ελλάδα που υποτίθεται ενδιαφερότανε δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι ο Πειραιάς, αν θα είναι άλλο λιμάνι. Δηλαδή βλέπουμε μια υστέρηση, η οποία δεν είναι υστέρηση μόνο της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι συνολικά υστέρηση της ελληνικής πολιτείας και της λειτουργίας ενός soft power. Γιατί εδώ και φρεγάτα έχει στείλει και δεν κάνει τίποτε και εκτίθεται και κακώς έστειλε και τη φρεγάτα και την πυροβολαρχία και κακώς την έστειλε. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που πρέπει να παίξεις παιχνίδι. Δυστυχώς αυτοί οι μηχανισμοί δεν αξιοποιούνται ακόμη και αυτό που λένε πολλές χώρες που είναι και η φιλία των λαών. Γιατί και η εξωτερική πολιτική είναι μια ειρηνική συμβίωση των λαών. Πού είναι η ελληνική ομογένεια της Αιγύπτου, λέω παράδειγμα, που θα παίξει και θα επηρεάσει. Ναι. Πώς τη στηρίζεις εσύ την ομογένεια αυτή.
1: Ναι.
0: Πώς στηρίζεις την ομογένεια στη Λιβύη.
1: Δεν τους έχουν ούτε απευθείας πτήση, η Αλεξάνδρεια δεν τους έχουν.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Οι 4 υφυπουργοί και ο υπουργός εσωτερικών.
0: Πού φτάσαμε. Έγινε αυτός ο καταστροφικός σεισμός στη Βενεζουέλα. Και ξαφνικά βρέθηκε ότι υπάρχουν και πολύ ισχυρή ελληνική ομογένεια.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτούς τόσο καιρό που υφίστανται και αυτή τη συνέπειες του αποκλεισμού από την Αμερική, κανένας δεν το σκέφτηκε. Δηλαδή η δύναμη της Ελλάδας δεν είναι η απόδημη που να τους στείλουμε το email να πάρουμε το ψηφαλάκι. Είναι η συμμετοχή τους και η στήριξη ως σχέσεις φιλίας, συνεργασίας των λαών, ανταλλαγής πολιτισμών, πολιτιστικών προτύπων και σκέψεων κλπ, ιστορίας. Όλο αυτό φτιάχνει ένα πακέτο το οποίο σε ενισχύει στο τέλος ως δύναμη. Και η δύναμη δεν είναι μόνο τα F-16 και τα Ραφάλ και το ένα και το άλλο. Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας. Δυστυχώς δεν αξιοποιείται. Όχι μόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών για την κυβέρνηση, αλλά συνολικά θα έλεγα από την ελληνική πολιτεία και τον ελληνισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την πούμε δυστυχώς.
1: Κύριε Μαγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλοι, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του Δόρατος. Η απόσταση που χωρίζει τους λαούς σε σχέση με την επιδίωξη και την υπεράσπιση της εθνικής τους ανεξαρτησίας, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή τους, είναι τεράστια. Τρία παραδείγματα. Πρώτον, οι Ιρανοί. Με μεγάλο κόστος της κοινωνίας και της χώρας εν γέννη. Ξέρετε, πολλοί στις μέρες μας λένε ότι ναι, αλλά δεν νίκησε το Ιράν γιατί υπέστη και αυτό μεγάλες καταστροφές. Βρε παιδιά, όταν βλέπουμε μια χώρα να τα βάζει με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη σήμερα, δεν θα υποστεί καταστροφές. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε, okay, το μνημόνιο με τους Αμερικανούς, τελείωσε ο πόλεμος, καθαρίσαμε, θα έρθουν και μερικά δισεκατομμύρια, θα κλείσουμε τις πληγές μας. Και τώρα να ησυχάσουμε. Όχι όμως. Η ίδια η κοινωνία διαμαρτύρεται και πιέζει την κυβέρνησή της για να συνδράμει η κυβέρνηση το Λίβανο, τον πολύπαθο Λίβανο, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη. Κανείς βέβαια δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια συγκροτημένη στρατηγική δεκαετιών, θα έλεγε κανείς, και ταυτόχρονα μια συσπειρωμένη κοινωνία, όχι στη βάση της θρησκείας, αλλά στη βάση του πατριωτισμού τελικώς, έτσι. Να είναι ξεκάθαρο και αυτό, γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει το καθεστώς, μας αρέσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Μια κοινωνία που αγωνίστηκε, και αγωνίζεται και θα αγωνιστεί ενδεχομένως και στο μέλλον για την εθνική τους ανεξαρτησία. Δεν την εκποιούν εύκολα όπως άλλοι λαοί. Θα πρέπει εντωμεταξύ να σκεφτούμε ότι άλλες χώρες, το Ισραήλ, το οποίο είναι ένα, για πολλούς τουλάχιστον, ένα αποικιοκρατικό σχέδιο της Δύσης, γενοκτονικό, σύμφωνα με αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, σύμφωνα με έμεσα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, και εξάλλου στην πράξη αποδείχθηκε με τα 80.000 ανθρώπους που πέθαναν στη Γάζα, μωρά, παιδιά, 20.000 νομίζω, τα νούμερα μην με παρεξηγείτε αν δεν είναι ακριβή, δεν τα αναζήτησα πριν από την εκπομπή, είναι γύρω στις 20.000 παιδιά, ανάλογος αριθμός γυναικών και ανάλογος αριθμός αμάχων, ίσως και περισσότερα. Γιατί αγωνίστηκαν οι Ισραηλοί? Ο τρόπος με τον οποίο πολέμησαν είναι απαξιωμένος στη συνείδηση σχεδόν όλου του πλανήτη, ακόμα και μέσα στις ΗΠΑ, όμως αγωνίστηκαν για την ύπαρξη του κράτους τους. Και να μην με μαλώσετε γι' αυτό, γιατί πολέμησαν με μεγάλες απώλειες, ξεχνώντας τι τραβούν βέβαια οι Παλαιστίνοι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πολέμησαν για το όπως αυτοί εννοούν το εθνικό του συμφέρον. Με τρόπο πολύ κακό, με τρόπο κατάπτυστο θα έλεγε κανείς, αλλά το έκαναν. Δεν διστάζουν ακόμα να πολεμούν για αυτό που έχουν εμφυσίσει στην Ισραηλινή κοινωνία δεκαετίες αλαζονίας, υπεροψίας απέναντι στους αραβικούς λαούς της περιοχής. Τέλος, έχουμε και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε μια ελληνική κοινωνία η οποία δυστυχώς παραδομένη στην υποτέλεια και την εξάρτηση από τους παραδοσιακούς πάτρονες της χώρας, Βρετανούς, Αμερικανούς, γενικώς Ευρωπαίους, αλλά και προσφάτως και άλλους, Ισραηλινούς, Τούρκους. Έτσι, οδηγείται στην αυτοεξάλειψή της. Με σκυμμένο το κεφάλι, εκτός βέβαια από κάποια φωτεινά διαλύματα που όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Γιατί προδοσίες και ψευτιές και μουρλές πολιτικές που θα λέει και ο Σαββόπουλος. Τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα λοιπά χαρακτηριστικά που ορίζουν τέτοιες συμπεριφορές στις διάφορες χώρες, τις έχουμε συζητήσει σε πολλές άλλες εκπομπές. Όμως υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο σε αυτές τις συμπεριφορές των κοινωνιών. Για αυτές λοιπόν τις ψυχολογικές διαφορές που ορίζουν το αποτελέσματα που εντάχει περιγράψαμε προηγουμένως και ορίζουν το πλαίσιο ύπαρξης κάθε χώρας, σκεφτήκαμε να το συζητήσουμε με κάποια κυρία, πραγματική κυρία και εξαιρετική ψυχολόγο, η οποία είναι ταυτοχρόνως πολιτικά και κοινωνικά δραστήρια, την κυρία Ευγενία Σαριανίδη, συντονίστρια του δικτύου SAI Counselors. Κυρία Σαριανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ, κύριε Λαμπρόπουλο, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που αναλάβατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί με το μεταναστευτικό, που θα είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όποτε εσείς αποφασίσετε, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να ξεκινήσουμε, τι είναι εκείνο που ψυχολογικά συγκροτεί τις κοινωνίες?
1: Άκουσα με τα πολύ προσοχή στην εισαγωγή σας και την κάνατε με έναν πολύ ιδιαίτερο και λεπτό τρόπο και χαίρομαι, γιατί βάλατε όλους τους άξονες, από το Ιράν με παραδείγματα, από το Ιράν, το Ισραήλ, την Ελλάδα, και το θέσατε με έναν πολύ λεπτό αλλά και πολύ εύστοχο τρόπο ταυτόχρονα. Να πω ως προς αυτό που με ρωτάτε, ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες, τις κοινωνίες της λεγόμενης τιμής και ντροπής, πέραν από έναν έτσι εσωτερικευμένο έλεγχο επί των ατομικών συμπεριφορών, υπήρχαν και πρότυπα τα οποία συνδεόντουσαν με συγκεκριμένες αξίες και συγκεκριμένες χριστοήθειες που κινητοποιούσαν τις συμπεριφορές των ατόμων. Τα πρότυπα αυτά, και νομίζω ότι κάποια στιγμή το έχουμε ξαναναφέρει σε κάποια άλλη εκπομπή, εγώ όποτε δίνεται αυτή η ευκαιρία το θέτω, αφενός το πρότυπο του Αγίου εν καιρό ειρήνης ή του καλού ανθρώπου στην πιο μικρή κλίμακα, ας το πούμε έτσι, που αυτό το πρότυπο εκπορεύεται από το θρησκευτικό συνέστημα, τη σχέση του ανθρώπου με το ιερό, και ενέχει αξίες υπέρβασης αλλά και αυτοϋπέρβασης, υπέρβασης και αυτοϋπέρβασης όλων των μικρών, θα σας έλεγα, ατομικών ιδιωτικών συμφερόντων, όλων των ιδιοτελειών, βάζοντας το άτομο στη διαδικασία να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του συλλογικού καλού σε υπερβατικό επίπεδο, με υπερβατικούς όρους, αν χρειαστεί. Αφενός λοιπόν αυτό το πρότυπο αφορά τις παραδοσιακές κοινωνίες και απομυθοποιείται στις συνειδήσεις των δυτικών ανθρώπων ή των δυτικοποιημένων, όπως είναι και το παράδειγμα της Ελλάδας που το βλέπουμε σήμερα να ισχύει, το άλλο πρότυπο είναι το πρότυπο του ήρωα, το οποίο επίσης στις παραδοσιακές κοινωνίες εκπορεύεται από το παραδοσιακό εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνιών. Και το πρότυπο του ήρωα εν καιρό πολέμου, αλλά όχι μόνο, και στην καθημερινότητα μπορεί κάποιος να λειτουργήσει με ηρωικό τρόπο, ενέχει πάλι την υπέρβαση και την αυτοϋπέρβαση, θα έλεγα, των μικρών ιδιωτικών, ιδιωτελών συμφερόντων για κάτι που αφορά το συλλογικό καλό. Και οι Άγιοι είμαστε. Το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Νικηταρά, του Καποδίστρια, που είναι τώρα τελευταία και πολύ τη μέρα και τον αναφέρουν, τι είναι? Θυσιάζομαι δηλαδή, βάζω το ατομικό μου συμφέρον κάτω από το καλό της κοινότητας. Θυσιάζω το ατομικό μου συμφέρον για το καλό της κοινότητας. Και να πούμε εδώ, γιατί κάποιος ακούγοντάς μας θα μπορούσε να μας πει, δηλαδή θέλει, ισχυρίζεσαι ότι όλοι είναι ή θα γίνουν ήρωες και άγιοι στις παραδοσιακές κοινωνίες. Σιγά. Προφανώς και δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Ότι όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες μπορούν να γίνουν ήρωες ή άγιοι, γίνονται ήρωες ή άγιοι. Αυτό στο οποίο αναφέρομαι με βάση την εισαγωγή που κάνατε και αυτό που με ρωτάτε, είναι ουσιαστικά ποιο είναι το μοντέλο που τους κινητοποιεί. Ποιες είναι οι αξίες, οι αρχές, τα πρότυπα με τα οποία αισθάνονται ότι μπορούν να διακριθούν, αισθάνονται ότι είναι σημαντικά και ότι οι ίδιοι μπορούν να έχουν σημασία για τους οικείους τους. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών που λειτουργούν με παραδοσιακό τρόπο, προτάσουν τον πατριωτισμό, προτάσουν τη συλλογική τους αυτοσυντήρηση και θεωρούν ότι η ατομική τους αυτοσυντήρηση είναι τμήμα της συλλογικής τους αυτοσυντήρησης και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά. Σήμερα λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, τι είναι τα αξιακά? Γιατί είπα ότι αυτά τα πρότυπα του ήρωα και του Αγίου απομυθοποιούνται, απονευρώνονται στις συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων. Και όλοι σήμερα μπορούμε να αναρωτηθούμε τα ηθικά συστήματα που κινητοποιούν τους λαούς να αντισταθούν και να πολεμήσουν. Ποια είναι αυτά τα πρότυπα που κινητοποιούν τους ηθικούς λαούς? Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πάλι ρητορικά, ποια είναι τα ηθικά και αξιακά συστήματα και πρότυπα που κινητοποιούν τον Ιρανικό λαό, παραδείγματος χάρη. Και βάλατε το κομμάτι της θρησκείας πολύ σωστά, όχι αποκλειστικά, δένοντάς το με τον πατριωτισμό, πολύ εύστοχα στην εισαγωγή που κάνει. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ηθικά συστήματα και τα αξιακά πρότυπα? Και πόση αξία προσδίδουν τα συγκεκριμένα συλλογικά υποκείμενα οι λαοί αυτοί στα ταυτοτικά τους στοιχεία, δηλαδή σε αυτά που τους ενώνουν και τους καθιστούν συλλογικότητα και όχι σε αυτά που τους χωρίζουν? Ποια είναι? Διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, γιατί μιλήσατε και για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι ότι τα σύγχρονα δυτικά έθνη ή όπως αναφέρεται στην Ήττα της Δύσης από τον Τοντ, πολύ εύστοχα, και είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που νομίζω αξίζει για όσους μας ακούν να το διαβάσουν, ως αδρανή έθνη. Έθνη που ο λαός τους είναι παθητικοποιημένος, που φλερτάρει όχι μόνο με την παρακμή, αλλά και με την απουσία της ίδιας του της αυτοσυντήρησης.
0: Και ενδοστραμμένος, κυρία Σεργιανίδη, συγχωρείτε για διακοπή, και ενδοστραμμένος. Η ατομικότητα, το συμφέρον μου δηλαδή, είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι όπως η νεωτερικότητα έφερε τον ατομισμό, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά το βάζετε, πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν οι συλλογικές αντιστάσεις κάμπτονται, και μάλιστα ο Τοντ λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο. Οι συλλογικές αντιστάσεις, αυτά τα αδρανή έθνη, κάμπτονται. Δεν ενισχύονται. Και κάμπτονται γιατί? Μιλήσατε για τον ατομισμό, την παρέμβαση που μου κάνατε. Η κάμψη αυτή των συλλογικών αντιστάσεων δεν συνδέεται με την εξατομίκευση. Δεν συνδέεται με την μειονοτοποίηση και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Δεν συνδέεται με έναν νομικό δικαιωματισμό και μια θρησκεία των ατομικών δικαιωμάτων. Των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι και νομικά, εν δυνάμει, όχι πραγματικά, γιατί πραγματικά είναι τα συλλογικά, με στα οποία υπάγονται και τα ατομικά. Δεν συνδέεται με την έννοια της συμπερίληψης και την πλήση εγκεφάλου που γίνονται γύρω από τέτοια ιδεολογικά εργαλεία. Δεν συνδέεται με την απογειροποίηση της κοινωνίας. Όταν είναι απογειροποιημένη μια κοινωνία, πώς θα κινητοποιείται από πρότυπα Αγίου? Έστω και αν δεν μπορεί να τα πιάσει, όπως είπαμε, γιατί δεν μπορούν να τα πιάσουν όλοι, αλλά κινητοποιούνται από αυτά, όμως. Δεν συνδέεται με τη δαιμονοποίηση των ορίων, των συνόρων, παραδείγματος χάρη. Δεν συνδέεται με το τέλος της επικής συνείδησης που έγραφε ο Τάκης Σιμώτας ήδη τη δεκαετία του 70.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τι σημαίνει το τέλος της επικής συνείδησης? Τη δεκαετία του 70 το έγραφε αυτό. Όπου ήδη 60-70 βλέπαμε να αρχίζει να γυρίζει το πράγμα πια. Και μετά το 80 έγινε πλέον καθεστώς. Δεν συνδέεται με κουλτούρες τύπου δώσε ημίν σήμερον και άσε το αύριον, να το πω έτσι χαριτολογώντας, δηλαδή ζήσε ένα-ένα ο παρόν ευημερίας, εσύ, το άτομό σου, η πάρτη σου, όπως λέγεται, και μη σε νοιάζει τίποτε άλλο. Δεν συνδέεται με το φιλό της μετανεωτερικότητας, όπου όλα, μέσα σε όλα, είναι ανακατεμένα, δεν υπάρχει καμία αντίθεση, μπορεί σήμερα να λες αυτό και αύριο να το αναιρείς και να λες κάτι άλλο. Δεν συνδέεται όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, και με τη διεθνή των αγορών, με τις ελίτ, με τα δικά του συμφέροντα και με τα μαθήματα χριστοήθειας και τρόπου συμπεριφοράς που μας διδάσκουν.
0: Μιλούσαμε την άλλη φορά για τον Επστάιν, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, μας κάνουν μαθήματα και αυτοί. Δεν έχουμε πλέον τους ήρωες ή τους Αγίους να μας κάνουν μαθήματα. Οι διάφοροι Επστάιν, οι διάφοροι Σβάμπ κλπ. Μας κάνουν μαθήματα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ώστε να θεωρούμαστε επιτυχημένοι και αξιόλογοι. Δεν συνδέεται με την κοινικοποίηση και μαφιοποίηση των οτροπιών της κοινωνίας. Όπου και αυτό είναι, εννοείται, κομμάτι πριν και πάνω απ' όλα των ίδιων των ελίτ και των εγχώριων εντολοδόχων και διαχειριστών τους. Οι οποίοι και αυτοί μας κάνουν ανάλογα μαθήματα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητάμε, για να μην θεωρητικολογούμε, θα μπορούμε να το προσεγγίσουμε μέσα από κάποια παραδείγματα και σκεφτόμαστε κάποια παραδείγματα. Που δεν αφορούμε το παρόν. Παραδείγματα που δείχνουν ακριβώς ποια είναι η ψυχολογία των ηρώων, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που αντιστέκονται, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που έχουν συλλογικές αντιστάσεις. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε στα επιμέρους ζητήματα που θέτουν, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους διεκδικήσεις τους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους μεθόδους για να διεκδικήσουν το κατά αυτούς δίκαιο τους. Αυτό που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σε καμία περίπτωση είναι ότι οι παραδοσιακές κοινωνίες που δεν έχουν χάσει τις συλλογικές τους αντιστάσεις είναι τις συγχρόνες κοινωνίες που δεν έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν συλλογικά. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να αυτοκτονήσουμε συλλογικά. Και αν αυτοκτονήσουμε συλλογικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βλέπουμε να αυτοκτονούμε και σε ατομικό επίπεδο πολύ περισσότερο. Να πάρουμε λοιπόν και αλλαπέμπτο το παράδειγμα του Τσάντ, σκεφτόμουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Στις 24 του 21, ο πρόεδρος του Τσάντ, νομίζω Ίντρις Ντέμπι Ιτνό, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, λοιπόν, σκοτώθηκε πολεμώντας. Τη στιγμή που οι Δυτικοί, τι κάναμε εμείς το 2021, πού βρίσκονταν οι Δυτικοί και οι Έλληνες 24
0: του 2021. Κρυμμένοι στα σπίτια
1: τους, βέβαια. Κρυμμένοι στα σπίτια τους και φοβόντουσαν μην πεθάνουν, μην πεθάνουν κολλώντας κορονοϊό.
0: Έτσι.
1: Δεν έβλεπαν τους δικούς τους ανθρώπους, απέφευγαν τη γιαγιά, τον παππού, γιατί μπορεί να τον κολλούσαν κορονοϊό και να πέθαινε. Ήταν με μάσκες, ήταν τρομαγμένοι. Κρατούσαν κοινωνικές αποστάσεις. Την ώρα λοιπόν που οι δυτικοί ζούσαν μια γυμνή ζωή μέσα στο φόβο, με τους όρους αυτούς, όχι της προσοχής και της πρόληψης, γιατί αυτό είναι πολύ διαφορετικό, με τους όρους της συλλογικής τρέλας.
0: Ακριβώς.
1: Ας μην θυμηθούμε τα μέτρα. Στο Τσάντ, ο πρόεδρος του Τσάντ, όχι οποιοδήποτε στρατιώτης, σκοτώνεται στον πόλεμο. Και να πούμε ότι ο θάνατος ενός αρχηγού κράτους για τους δυτικούς νομίζω φαίνεται τελείως σουρεαλιστικός. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι χαοτικής απόστασης από την οτροπία που έχουν οι δυτικοί σε σχέση με τον αρχηγό κράτους. Δεν φαντάζεται κανένας τον αρχηγό κράτους στο δυτικό, δεν φαντάζεται κανείς να γίνεται πόλεμος και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην πρώτη μήνυ του Τούρκου, παραδείγματος χάρη, και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης.
0: Σοβάτε καλέ, τι να θα.
1: Έτσι, και να παίρνει το όπλο του και σώμα με σώμα να πολεμάει με τον εχθρό, σε καμία περίπτωση. Βλέπετε λοιπόν τη χαοτική διαφορά. Όταν σκοτώθηκε ο πρόεδρος του Τσάντ, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τους δικούς του, μεταξύ των οποίων και το γιο του, ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε κομμάτι της διαδοχής, γιατί ο πρόεδρος ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, οι δυτικοί δημοσιογράφοι, δεν είναι περίεργη η ερώτησή τους.
0: Σωστό.
1: Γιατί λοιπόν ρώτησαν ο πρόεδρος του Τσάντ στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και πέθανε και σκοτώθηκε. Γιατί δεν φορούσε κράνος, γιατί δεν είχε αλεξίσφαιρο, γιατί δεν είχε πάρει μέτρα πρόληψης για να μην φτάσουμε σε αυτό. Και η απάντηση που πήραν οι δημοσιογράφοι ήταν τόσο απίστευτα απλή, αλλά και τόσο ενδεικτική της νοοτροπίας των παραδοσιακών λαών που αντιστέκονται. Μα αν τα έκαναν όλα αυτά, είπαν, τι θα είχαν πει οι γυναίκες μας. Και αυτό είναι την απάντησή τους. Και όπως είπα και προηγουμένως, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτό. Είτε μας φαίνεται ξένο είτε μας φαίνεται οικείο, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την τεράστια σημασία που έχει για το πώς αυτοί οι άνθρωποι ορίζουν και τον ατομικό αλλά και το συλλογικό εαυτό τους και πώς προασπίζονται τα κεκτημένα τους, την πατρίδα τους, τον τόπο τους, τους δικούς τους ανθρώπους, τους οικείους. Και για να μην μιλάμε για το Τσάντ, να φέρουμε ένα παράδειγμα δικό μας. Να φέρουμε ένα παράδειγμα, ένα δεύτερο παράδειγμα από ένα διήγημα του Χρήστου Χριστοβασίλη που λέγεται «Η Ξαναβαφτισμένη». Και η ηρωίδα του συγκεκριμένου διηγήματος είναι η Φροσύνη του Λαπαδά. Το συγκεκριμένο διήγημα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό και το όνομα Φροσύνη του Λαπαδά δεν είναι το πραγματικό όνομα της γυναίκας που υπέστην αυτό το οποίο θα σας αναφέρω σε λίγο. Όμως, όλη η ιστορία είναι απολύτως αληθινή και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η Φροσύνη του Λαπαδά, λοιπόν, όπως αναφέρεται στο διήγημα «Η Ξαναβαφτισμένη», ήταν μια πολύ όμορφη χήρα, η οποία όμως δεν έφερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος της. Με τα δεδομένα της εποχής, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά και της ελληνικής κουλτούρας. Γιατί η ελληνική κουλτούρα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ρόλο της γυναίκας. Άλλη συζήτηση αυτή. Τέλος πάντων, για να έρθω στο διήγημα. Τι εννοούμε δεν έχερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος? Μιλούσε ελεύθερα με τον κάθε άντρα. Έπινε ή έπινε μαζί με τους άντρες. Κάπνιζε όπως οι άντρες. Και όπως έλεγαν κάποιες κακές γλώσσες, όπως αναφέρεται στο διήγημα, δεν είχε καθόλου άμεμπτη διαγωγή ως προς τη σχέση της με τους άντρες. Όμως, όπως επισημαίνεται, δεν μπορούσε κανένας να την κατηγορήσει ποτέ ότι είχε σχέση με Τούρκους. Όπως μάλιστα το γράφει ο Χριστοβασίλης επακριβώς, και θα το διαβάσω όπως το λέει επακριβώς, αυτή η αρετή, το να θεωρείται από τις μάνες μας και τις γιαγιάδες μας ο ακάθαρτος Τούρκος, σαν το σκυλί, αυτή η αρετή, το να θεωρείται μόλις μας σωματικό και ψυχικό κάθε σωματική επιμειξία με Τούρκο, αυτή στέργιωσε το σωτήριο εθνικό μας μίσος. Ακούστε λέξεις, κύριε.
0: Το σωτήριο εθνικό μας μίσος, μάλιστα.
1: Και διατήρησε αμόλυντο το έθνος μας μέσα στην τουρκική σκλαβιά. Σκλαβιά 5 αιώνων. Αν έλειπε αυτό, το ιερό μίσος δεν θα υπήρχε σήμερα Ελληνισμός και Ελλάδα. Αυτό το κείμενο σήμερα, με τους όρους της εποχής, ρητορική μίσους,
0: triggering
1: call, έπρεπε να καεί στην πειρά.
0: Έτσι.
1: Το γεγονός λοιπόν ποιο είναι, το οποίο διαδραματίζεται 20 Αυγούστου του 1858 ημέρα Κυριακή. Η Φροσύνη του Λαπαδά, την οποία περιέγραψα, βάζει τα πολύ όμορφα φορέματά της, παίρνει το μουλάρι της, φεύγει από το χωριό της για να πάει προς τα Γιάννενα. Μόνη της. Στο δρόμο την βλέπει ένας Τούρκος, την παίρνει κατά πόδας για να της επιτεθεί και να τη διάσει. Την ρίχνει από το μουλάρι της και αρχίζει μία μάχη σώμα με σώμα πάνω από μία ώρα. Εκείνη αντιστέκεται στεναρά και με πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Τον τραυματίζει, τον χτυπάει, κάνει ό,τι μπορεί για να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση. Και εκείνος την πυροβολεί δίπλα από τα αυτή, την υποθυμάει και γίνεται αυτό που ήθελε ο Τούρκος, δηλαδή τη βιάζει. Φεύγει και μετά τη βρίσκουν σε μια κατάσταση, δεν ήξεραν ποιος ο Τούρκος ήταν αυτός, τη βρίσκουν οι δικοί της σε μια κατάσταση, ξαναλέω, αυτό έγινε το 1858 σε ένα χωριό των Ιωαννίνων. Τη βρίσκουν λοιπόν οι δικοί της σε μια κατάσταση ημιθανή, ημιλιπόθυμη, και από την ώρα που τη βρίσκουν εκείνη λέει το εξής, είναι απελπισμένη, είναι πάρα πολύ άσχημα και λέει ότι αν δεν με ξαναβαφτίσετε, διότι θεωρεί ότι είναι μολυσμένη πια, είναι μυαρή, ότι έχει χάσει την ευλογία του Θεού, αν δεν με ξαναβαφτίσετε εγώ θα αυτοκτονήσω και η αυτοκτονία μου θα βαραίνει τη συνείδησή σας, τη συνείδηση των οικείων μου, οπότε να με ξαναβαφτίσετε για να ξαναποκτήσω τον ήρωα μου και να ξαναποκτήσω ευλογία, αλλιώς δεν μπορώ αυτή την τροπή να την αντέξω. Μην ξεχνάμε ποια ήταν η σχέση της με την ερωτική της ζωή, η προσύνη του Λαπαδά. Αναζητεί λοιπόν η κοινωνία των οικείων, οι παπάδες και λοιπά της εποχής το ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει, το σκέφτονται, το συζητούν, αναζητούν τα κοιτάπια της Εκκλησίας και βλέπουν ότι το 23 Σενάτου του 1762 είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο και όντως με τον κίνδυνο η γυναίκα να αυτοκτονήσει την είχαν βαφτίσει. Και πατώντας πάνω σε αυτό το γεγονός, όπως αποδέχονται και την ξαναγίνουν. Και τη σώζουν και την επαναλαμβάνουν. Και γράφει ο Χριστοβασίλης. Πάλευε μία ώρα, όχι για την ατομική της τιμή που την είχε τσαλαπατημένη, αλλά για την τιμή της θρησκείας που πρέσβευε. Για το βάφτισμά της, για το μύρωμά της, που αντιπροσώπευαν τότε την εθνική της τιμή.
0: Αδιανόητο σήμερα, έχετε δίκιο.
1: Η εθνική τιμή, η συλλογική δηλαδή τιμή, να μπαίνει πάνω από την ατομική μου τιμή. Και αυτό να είναι προτεραιότητα και το κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας στην οποία εντάσσομαι να με ορίζει πολύ περισσότερο από τα προσωπικά ατομικά μου στοιχεία. Αυτό είναι που κράτα για τις κοινωνίες. Μπορεί να φαίνεται ακραίο, μπορεί να μην φαίνεται ακραίο, όμως είναι έτσι όπως το λέει. Αυτό κράτα για τις κοινωνίες. Αυτό κράτησε. Αλλιώς θα είχαμε γίνει Τούρκοι και δεν θα είχε χρειαστεί. Θα είχαμε αφομοιωθεί. Θα είχαμε ενταχθεί. Θα είχαμε προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Οπότε δεν θα αισθανόμασταν Έλληνες, άρα δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε επανάσταση, άρα δεν θα ήμασταν εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή μιλώντας Ελλήνικα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και το τρίτο παράδειγμα είναι πολύ πιο πρόσφατο. Είναι από το 1943, το οποίο μου το έχει αφηγηθεί ένας εξαγχιστίας συγγενής μου, ο οποίος είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή, και μου περιγράφει με συγκίνηση την εξής ιστορία. Το 1943 στην Αθήνα ήταν 3 χρονών. Ο πατέρας του, όπως και ο θείος του, οι άντρες της οικογένειας, είχαν φύγει στο βουνό αντάρτες. Εκείνος λοιπόν τον προσέχει η θεία του, τον έχουν δώσει, είναι και ο πρωτότοκος γιος, αυτή είναι η πρωτότοκη θεία, της έχουν δώσει, συνέβαινε αυτό, γιατί δεν μπορούσε μια οικογένεια να μεγαλώσει όλα τα παιδιά, της έχουν δώσει λοιπόν το παιδί αυτό να το φροντίσει, να το μεγαλώνει, να το προσέχει. Και το έχει αφήσει και παίζει λίγο μακρύτερα από το σπίτι, Αθήνα. Φανταζόμαστε πως είναι, ξέρουμε πως ήταν η Αθήνα το 1943, τον έχει αφήσει λοιπόν να παίζει λίγο πιο μακριά. Το παιδάκι λοιπόν αυτό, το οποίο πείναγε σε απίστευτο βαθμό, ξέρουμε τι ήταν η πείνα στην Αθήνα το 1943, πείναγε σε απίστευτο βαθμό, είχε να φάει μέρες, το πλησιάζει ένας Γερμανός, του είχαν πει βεβαίως, αν βλέπεις Γερμανούς, πρώτον δεν μιλάς ποτέ για το θείο και τον μπαμπά σου. Ένα, δεν λες τίποτα, δεν έχεις θείο και μπαμπά, και δεύτερον, αν σε πλησιάζει Γερμανός, τρέχεις και φεύγεις. Καμία συζήτηση, καμία επαφή, καμία, δεν την πλησιάζει καν. Ένας Γερμανός λοιπόν πλησιάζει το παιδάκι αυτό και βγάζει από την τσέπη του μία σοκολάτα. Το πιτσιρίκι τρομαγμένο αρχίζει να τρέχει προς τη θεία του. Ο Γερμανός το κυνηγάει από πίσω.
0: Για να του δώσει τη σοκολάτα, μάλιστα.
1: Για να του δώσει τη σοκολάτα, ναι. Φτάνοντας λοιπόν στη θεία του, κρύβεται από πίσω. Η θεία του, μία Ελληνίδα, μία κοντούλα γυναίκα. Ο Γερμανός μάλιστα το περιγράφει με τα παιδικά μάτια, το θυμάμαι, μου λέει σαν τώρα. Το περιγράφει με τα παιδικά μάτια να νιώθει τη θεία του Μυρμήγκη και το Γερμανό τεράστιο γίγαντα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η μικρούλα, η μικροσκοπική, παίρνει τη σοκολάτα μπροστά στο παιδάκι που έκλαιγε από την πείνα και από το φόβο του βεβαίως και την πατάει κάτω, με λύσα, με το πόδι της την πάτα για να τη λιώσει. Και εκείνη τη στιγμή ο Γερμανός παγώνει και μου έλεγε ο κύριος αυτός, ο εξαχιστίας συγγενής μου, ότι άρχισε να κλαίει. Ο Γερμανός άρχισε να κλαίει. Και εγώ έκλαιγα από την πείνα μου, το θυμάμαι σαν τώρα, αλλά και ο Γερμανός έκλαιγε, καταλαβαίνοντας αυτή τη γυναίκα. Καταλαβαίνοντας τι σήμαινε, ότι όσο και να πεινάει το παιδί, το έχουμε μάθει να αντιστέκεται ήδη από τα τρία. Να μην βάζει δηλαδή την ατομική ανάγκη της πείνας πάνω από το συλλογικό της απελευθέρωσης του λαού μας.
0: Και την τιμή του. Του λαού.
1: Και την τιμή του. Δηλαδή να μην ακουμπήσει και να μην πάρει τίποτα από το χέρι του κατακτητή.
0: Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος, κυρία Σαριανίδη, με συγχωρείτε διακοπή, παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, πολύ σωστά το λέτε. Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος. Από όλο αυτό, όλο αυτό που σας είπα, ειδικά το τελευταίο, είναι το 43, αυτός ο άνθρωπος ζει σήμερα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Δεν είναι το 1858 η φροσύνη του Λαπαδά, ούτε είναι το Τσάντ που έγινε το 21, αλλά μας φαίνεται μακριά. Ζει εδώ. Από αυτά, από αυτή τη συμπεριφορά λοιπόν, από αυτή την οτροπία, έχουμε φτάσει σήμερα πού ακριβώς, κύριε Λαμπρόπουλε.

0: ότι έχουμε μπει σε μια καθοδική πορεία παρακμής και απώλειας, όπως είπα και προηγουμένως, της ίδιας λογικής μας αυτοσυντήρησης. Και αν χαθεί αυτή, θα χάσουμε και τον ίδιο τον εαυτό μας. Και με αυτή τη λογική, ουσιαστικά, όταν είπατε να μιλήσουμε για την ηρωική συνείδηση κλπ. Και τον ιρανικό λαό, σας λέω ότι αυτό, για να το φέρουμε στα δικά μας, μας πηγαίνει και ταιριάζει πολύ καλά και κολλάει πολύ καλά με το μεταναστευτικό ζήτημα.
1: Μου επιτρέπετε μια διακοπή. Δύο από το τσάτ εδώ πέρα, από τον Ευθύμιο. Η Ευγενία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Σου βγάζει μια δύναμη και μια ηρεμία ταυτόχρονα, τόσο το παρουσιαστικό της όσο και ο λόγος της. Είναι απίστευτη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι... Ήθελα, ναι. Και ένας άλλος φίλος λέει, όλοι αντιγράφουν τα πρότυπα που από το πρωί μέχρι το βράδυ τους βλέπουν στις οθόνες. Σήμερα αυτά τα πρότυπα κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Πώς περιμένετε να νοιαστεί κάποιος για το συλλογικό καλό? Απαντήστε το αν θέλετε. Έχει ένα ερωτηματικό φίλος, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει πάρα πολύ δίκιο στο ερώτημα που κάνει. Όντως έτσι είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται συστηματικά μια πύρση κεφάλου. Αναφέρθηκα ότι στο τελευταίο παράδειγμα, το ιστορικό, ότι είπε το 43. Ξέρουμε πολύ καλά από το 60 και ύστερα, από το 70 και ύστερα, από το 80 και ύστερα πολύ περισσότερο και από το 90 ποια κατάσταση έχει ξεφύγει. Ξέρουμε πολύ καλά με τι όρους γίνεται η προπαγάνδα και με τι όρους γίνεται η πίεση εγκεφάλου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκπαιδεύεται ο λαός, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης από μόνο του κύριε Λαμπρόπουλε, εκπαιδεύεται ο λαός να μοιάσει να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ, των μαφιοποιημένων κοινικών ελίτ, οι οποίες είναι συγχρόνως και ανεθνικές. Δεν έχουν έδαφος. Και ασχολούνται με τις ροές. Ροές δεδομένων, ροές κεφαλαίων, ροές εμπορευμάτων, ροές ανθρώπων, μεταναστευτικές ροές, όπως μας λένε. Άρα έχει πάρα πολύ δίκιο ο.
1: Κόλλησε το ίντερνετ, κυρία Ευθυμία. Κύριε Ευθυμία, θα συνδεθούμε αμέσως πάλι με την κυρία Σαριανή. Είναι κρίσιμο το σημείο στο οποίο διακόψαμε. Λέει ο φίλος εδώ, Resistance 134, η θρησκεία δεν είναι συλλογικό, αλλά θέμα ατομικής φύσης. Καμία σχέση δεν έχει με αυτά που λέτε. Προσέξτε, φίλε μας. Αυτό που λέτε θα έλεγε κανείς με έναν εύκολο τρόπο ότι πρόκειται για μία ας πούμε προτεσταντική άποψη για τα πράγματα. Όχι, η θρησκεία δεν είναι απαραίτητα ατομικής φύσης. Η θρησκεία είναι εκτός αυτού που λέτε εσείς, το οποίο βεβαίως υπάρχει, αλλά κυρίως όλες οι παραδοσιαστικές θρησκείες δεν ήταν θέμα ατομικής φύσης. Μιλώ δηλαδή από αυτό που λέμε πρωτόγονες θρησκείες, από τα λίγα που ξέρω, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη. Δεν ήταν ατομικής φύσης. Δεν ήταν η ατομική σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Ήταν άλλου τύπου, θα το συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές, ήταν άλλου τύπου η σχέση της πόλης ολόκληρης με το Θείο, τόσο στην Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Ελλάδα, όσο και στην αρχαία Ρώμη. Στην πραγματικότητα, εκμεταλλεύομαι το χρόνο που μας άφησε η κυρία Ευθυμίου μέχρι να συνδεθούμε για να πω δύο πράγματα. Τι είπατε? Δεν έχουμε συνδεθεί. Θα πάρει πολλή ώρα, νομίζετε? Όχι. Οπότε, στην αρχαία Ρώμη, έτσι για να λέμε κάτι, στην πραγματικότητα, στην αρχαία Ρώμη θρησκεία ήταν μία σύμβαση μεταξύ της πόλης και των θεοτήτων. Δηλαδή, εγώ σου κάνω σπονδές, σου κάνω δώρα, αυτό είναι σπονδές στην ουσία. Ναι, αμέσως, ναι, ναι. Ολοκληρώνω, κύριε Ευθυμίου, και συνδέομαστε αμέσως. Ήταν λοιπόν ένα συλλογικό και πάλι θρησκευτικό φαινόμενο η σχέση του ανθρώπου, του Ρωμαίου πολίτη, του Αθηναίου πολίτη, ήταν ένα συλλογικό φαινόμενο. Αυτό εμφανίζεται που λέτε κυρίως με τον Προτεσταντισμό. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Συνδεθήκαμε με την κυρία Σαριανίδη. Μας διακόψε.
0: Συγγνώμη, και όντως, μάλλον λόγω σύνδεσης, σας έχασα κι εγώ. Σας έλεγα λοιπόν σε σχέση με την απάντηση του κυρίου που μας ρώτησε για την. Δεν ξέρω τι ακούστηκε. Τέλος πάντων, για να το συνοψίσω, είπα ότι η προπαγάνδα που γίνεται και η πίεση εγκεφάλου που γίνεται από τις ελίτ, τις μαφιοποιημένες ελίτ, οι οποίες θέλουν να φτιάξουν την κοινωνία κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, για να εξυπηρετεί ουσιαστικά η κοινωνία τα συμφέροντά τους, άρα να μην έχουν αντιστάσεις από την ίδια την κοινωνία, δηλαδή να μην διακυβεύεται η εξουσία τους. Γιατί άμα έχεις λαούς οι οποίοι είναι οργανωμένοι με τον τρόπο που συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι πριν κλείσει η σύνδεση, άρα έχουν συλλογικές αντιστάσεις και διεκδικούν τα κεκτημένα τους και διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και διεκδικούν την αυτονομία τους και διεκδικούν τη δημοκρατία επί

0: του δικού τους εδάφους. Τότε αυτοί σου χαλάνε, να το πούμε έτσι, το συνδυασμό. Σου χαλάνε τη σούπα, δεν τους θέλεις. Οπότε θα φροντίσεις να τους εκπαιδεύσεις, να γίνουν τέτοιοι, να μην έχουν συλλογικές αντιστάσεις, ώστε να μην διακυβευτεί σε καμία περίπτωση η εξουσία σου. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό. Είναι θέμα όχι μόνο οικονομικό. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος να μην διακυβευτεί η οικονομική εξουσία σου. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Να μην διακυβευτεί πριν και πάνω απ' όλα η πολιτική εξουσία σου. Η οποία βεβαίως συνδέεται.
1: Τι ακριβώς.
0: Οικονομικά σου συμφέροντα, τη διεθνή των αγορών, το νεοφιλελεύθερο τραπεζοκρατούμενο καπιταλιστικό σύστημα κλπ. Και επειδή σας έλεγα προηγουμένως περί ροών και λέγαμε για το νοικείο μνημόνιο διπραμμένων εμείς άδωμεν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε δηλαδή και σε τι κατάσταση βρίσκεται και η ελληνική κοινωνία, σκεφτόμουν, κύριε Λαμπόπουλε, ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική ορθότητα σου επιτρέπει να μιλήσεις για τα πάντα, για κάθε σημαντική ή ασήμαντη επιμέρους ασημαντότητα, για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, να μιλήσεις με πολιτικά ορθούς όρους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αγγίξεις καυτά θέματα που συνδέονται με την παρακμή της κοινωνίας. Και αν τα αγγίξεις, είσαι υποχρεωμένος να τα αγγίξεις στη λογική της ατζέντας που σου έχουν θεσπίσει από τα πάνω. Δηλαδή κατατάσσοντάς είτε στο ένα άκρο, είτε στο άλλο άκρο. Διότι νομίζω δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό που συμβαίνει γύρω μας και τα τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Λαμπρόβλη, σε ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όχι μόνο δεν έχουν συλλογικές αντιστάσεις, όχι μόνο έχουν χάσει τα και τα πασχάλια, όχι μόνο έχουν χάσει τον μπούσουλα. Βρίσκονται σε τεράστια εσωτερική κρίση.
1: Μόνο οι πληβιακές ομάδες, κυρία Σαριανή, θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι. Και ξέρετε, οι αντιστάσεις που υπάρχουν, μια που βάζεται για το θέμα των κίτρινων γυλαίκων, και εδώ το είδαμε με τους αγρότες.
1: Mm-hmm.
0: Και στη Γαλλία το είδαμε με τους αγρότες, μια που βάζεται για τα κίτρινα γυλαίκα. Οι αντιστάσεις που υπάρχουν έχουν συγκυριακό, σε πολλά εισαγωγικά συνδικαλιστικό χαρακτήρα, αλλά δεν μπορούν να ενωθούν σε μια ευρύτερη βάση και να βάλουν μια πιο επαναστατική λογική σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους άξονες της κοινωνίας. Λειτουργούν στη λογική του επιμέρους. Και αν στη λογική του επιμέρους ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, ξαναγυρνάνε στις τρύπες τους. Αν δεν ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, η κοινωνία κουράζεται με τη δική τους, ας το πούμε έτσι, αντίδραση, επαναστατική δράση, οτιδήποτε κάνουν, επαναστατική συνδικαλιστική επί της ουσίας. Άρα πάλι στην πίεση της κοινωνίας και στην πίεση των κυβερνώντων αναγκάζονται να αποσυρθούν. Πάντως σε καμία περίπτωση αυτό δεν οδηγεί κάπου. Είναι ένα μπραφ που οδηγεί τους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην δούμε ότι πέρα από τέτοιου τύπου μικροσυγκυριακές αντιδράσεις που δείχνουν ότι κάποια ψυχή υπάρχει ακόμα, να το πω έτσι, συλλογική ψυχή υπάρχει ακόμα στην κοινωνία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι σε τεράστια κρίση, παρακμάζουν και βρίσκονται σε ένα καθεστώς, θα σας έλεγα, πολυπολικού εμφυλίου πολέμου. Στο εσωτερικό τους. Ενώ πολυπολικού εμφυλίου πολέμου εν εξελίξη, ο οποίος ξεκίνησε σαν συμβολικός πόλεμος και κατέληξε να είναι έμπρακτος εμφύλιος πόλεμος. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία. Βλέπουμε τι γίνεται στο Μπέλφαστ. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που κατά καιρού συμβαίνουν. Οι βιασμοί. Οι απόπειρες δολοφονίας. Οι τελευταίες περιπτώσεις στο Μπέλφαστ, στο Νόβακ. Αυτές που γίνονται στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε λοιπόν να τις αντιμετωπίζουμε ως μεμονωμένες εγκληματικές πράξεις χωρίς να δούμε τη μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία εντάσσονται. Και δεν μπορούμε επίσης να μην δούμε ότι αυτός ο πολυπολικός εμφύλιος πόλεμος είναι ένας πόλεμος που προωθείται από τις ελίτ. Δεν είναι ότι έτσι ξαφνικά ξυπνήσανε οι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν μετατραπεί σε ανθρώπινο πλεόνασμα και να τσακώνονται μεταξύ τους με όρους προπολιτικούς επίπεδου Χόμπς. Πολέμο όλοι εναντίον όλων.
1: Όλοι εναντίον όλων.
0: Ενορχιστρώθηκε. Αυτός ο πόλεμος όλων εναντίον όλων ενορχιστρώθηκε. Και πυροδοτείται και συντηρείται από αυτές τις ελίτ.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ο Χόμπς έβλεπε γύρω την αστική κοινωνία που όλοι, ας πούμε, οι καπιταλιστές ήταν όλοι εναντίον όλων. Αυτό έβλεπε και αυτό μετέδωσε στη φιλοσοφία του, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σήμερα, αυτή η φιλοσοφία που λέτε, αυτό το καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας είναι πλέον διάχυτο σε όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τις ελίτ. Μάλιστα, το ανάποδο ισχύει, κύριε Λαμπρόπουλε. Οι ελίτ σε αυτή τη φάση αρχίζουν να βρίσκουν μεταξύ τους. Μεταφέρουν το πεδίο του πολέμου από το εσωτερικό και το μεταξύ τους, το μεταφέρουν πολύ περισσότερο στην κοινωνία. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά όπως φαίνεται και με βάση το κομμάτι του, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε να υπάρχει η ψευτοσυσσαγωγικά αριστερή ιδεολογική φιλολογία, πώς είναι σε απόλυτη όσμωση και σε απόλυτη συνεργασία με νεοφιλελεύθερες, σε πολλά εισαγωγικά δεξιές πρακτικές. Μια χαρά το έχουν. Προσπαθούν να τα βρουν οι ελίτ τουλάχιστον μεταξύ τους. Αντίθετα στην κοινωνία, σπέρνουν πόλεμο, σπέρνουν Βιέρη και Βασίλευε, σπέρνουν περιχαρακώσεις και ιδεολογικές συγκρούσεις.
1: Ψευτοαριστερές και ψευτοπατριωτικές. Αγκαλιάζονται
0: απέτσι. Εννοείται. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα χωρίς να διευκρινίσουμε, νομίζω, κάποιες έννοιες γύρω από αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί η χειρότερη δουλειά γίνεται εδώ μέσα. Γίνεται στο μυαλό μας. Εκεί είναι το χειρότερο. Γιατί αν η χειρότερη δουλειά γίνει στο μυαλό σου και κάνονται οι αντιστάσεις σου εσωτερικά και το μυαλό σου είναι χυλός, ούτε να αντιδράσεις μπορείς, ούτε να σκεφτείς μπορείς, ούτε σχέδια να κάνεις για το μέλλον σου μπορείς, ούτε να επιβιώσεις μπορείς ως κοινωνία, ως άτομο, ως οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν να ζούμε σε καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας, να μην αναγνωρίζουμε ως δικό μας τον ιστορικά εδαφικά συγκεκριμένο πλησίον, να μην αναγνωρίζουμε καμία συνεκτική ομοιότητα προς το συμπολίτη μας, προς το γείτονα, προς το συνεργάτη μας, και αν κάποιος το πει αυτό, να θεωρείται ακροδεξιός, να θεωρείται φασίστας, να θεωρείται ότι παράγει ρητορική μίσους. Ξεχνώντας, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα. Τα παλιά αυτονόητα, γιατί σήμερα δεν είναι τίποτα αυτονόητα. Ξεχνάμε ότι το άνοιγμα στις πατρίδες των άλλων λαών, η αλληλεγγύη προς τους άλλους λαούς, η προάσπιση των εκεί συλλογικών συμφερόντων, των εκεί λαών, που εμείς είμαστε αλληλέγγυοι μαζί τους, των Παλαιστινίων, των Ιρανών κλπ. Κλπ. Ο ίδιος ο κοσμοπολιτισμός, θα σας έλεγα, στεγάζεται, αλλά και συγχρόνως αποτελεί προέκταση του πατριωτισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ πατριωτισμό? Μιας βαθιάς, ασυνείδητης αγάπης για το οικείο πλαίσιο, για το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, για το έδαφος των δικών μου, των προγόνων μου, των νεκρών, των δικών μου ανθρώπων. Δηλαδή, ξεχάσαμε ότι χωρίς πατριωτισμό δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός. Και τώρα βλέπουμε τους ψευτοπατριώτες να πλακώνονται με τους ψευτοκοσμοπολίτες. Εκτός είναι και οι δύο πραγματικότητες. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός χωρίς πατριωτισμό, όπως δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί πλακώνονται και οι ψευτοαριστεροί με τους ψευτοδεξιούς, δεν μπορεί να υπάρξει διεθνισμός χωρίς έθνη. Δεν γίνεται. Οι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Και δεν είναι τυχαία επιλογή αυτή, ότι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Γιατί ποιοι είναι οι ξεριζωμένοι, ποιοι είναι ανεδαφικοί πριν και πάνω από όλους
1: σήμερα,
0: και η ελίτ.
1: Αυτό εννοώ, ακριβώς.
0: Κοσμοπολίτικες ελίτ, όπως τα λέτε, πολύ σωστά. Αυτές είναι ανεδαφικές. Και αυτές ξεριζώνουν τους λαούς, μετατρέποντάς τους σε νομαδικό ανθρώπινο πλεώνασμα, εγκαθιστώντας τους, λες και είναι πιόνια σε ένα παιχνίδι, εγκαθιστώντας τους δεξιά και αριστερά, προσπαθώντας και να κατακαιρματίσουν και να διαλύσουν τις κοινωνίες υποδοχής, αλλά συγχρόνως παραγνωρίζοντας και αψηφώντας ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους ξεριζώνουν, μεταφέροντάς τους εδώ και εκεί, δεν είναι σκύλοι ούτε γάτοι. Δεν είναι λαγόψαρα που πέρασαν από το Σουέζ, τώρα που είναι και της μόδας να μιλάμε για αυτά. Είναι πληθυσμοί που έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο, τις δικές τους αξίες, τη δική τους ιστορία, τα δικά τους ήθη και έθιμα. Είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό, θα σας έλεγα, εκεί που πάνε να μεταφέρουν το δικό τους πολιτισμό και να θέλουν να φτιάξουν νησίδες του δικού τους πολιτισμού. Δεν είναι δίποδα, ανθρώπινα δίποδα, είναι άνθρωποι με πλαίσιο πολιτισμικό που πάνε και τους φυτεύουν σε άλλα συλλογικά υποκείμενα, σε άλλους λαούς που έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο και αυτή τη δική τους ιστορία. Και τι προσπαθούν να κάνουν? Να μετατρέψουν, όπως είπαμε προηγουμένως, τις κοινωνίες σε ένα ανθρώπινο πλεώνασμα, να τις κατακαιρματίσουν εσωτερικά και να πολλαπλασιάσουν τα σύνορα που κατήργησαν, τα οποία όριζαν την εδαφική ακεραιότητα του κάθε κράτους, να τα καταργήσουν εκεί και να τα πολλαπλασιάσουν εντός των κοινωνιών. Να γεμίσουν οι κοινωνίες με γκέτο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και έτσι σκάβουν το λάκκο. Και τον ναι και τον δε, θα σας έλεγα.
1: Και
0: βάζουν σε μια διαδικασία να πολεμούν μεταξύ τους. Συγγνώμη, κάτι
1: τίποτα. Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό που λέτε, εξυπηρετούν ταυτόχρονα δύο συμφέροντα. Διαλύουν τις χώρες αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων και τους αναγκάζουν να φεύγουν. Και έρχονται εδώ και διαλύονται και αυτές οι κοινωνίες. Ουσιαστικά έτσι. Η ανεδαφική ελίτ λοιπόν εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους σκοπούς της. Έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση με τον μουσουλμανικό κόσμο είναι διπλή. Από τη μία είναι ο μουσουλμανικός κόσμος που μένει στην πατρίδα του και αντιστέκεται, με τους όρους που το κάνει, διαφωνείς με αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, συμφωνείς, εσύ πέτσι με αντίλας κατά, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Ως δυτικός λέμε πώς το βλέπεις.
1: Σωστό.
0: Και από την άλλη μεριά είναι ο μουσουλμανικός κόσμος, ο οποίος ξεριζώνεται από τη χώρα του, δεν αφήνεται να αγωνιστεί εκεί και έρχεται τις χώρες υποδοχής του δυτικού κόσμου να λειτουργήσει ως εργαλείο, όχι μόνο φθηνού εργατικού δυναμικού, που είναι μια, ας το πούμε έτσι, αριστερή κομμουνιστική επιχειρηματολογία, όχι λάθος, βεβαίως να χρησιμοποιηθεί ως εργατικό δυναμικό, φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος. Πριν και πάνω απ' όλα είναι, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, να διαλύσει τις κοινωνίες. Και να διαλύσει τις κοινωνίες όχι μόνο στο εσωτερικό τους, στις σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας τα γκέτο και δημιουργώντας έναν εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος αν τον δούμε απ' έξω και αν τον έβλεπε ο ιστορικός του μέλλοντος, σε πολλά σημεία θα έβλεπε ότι είναι πολύ κατανοητό. Γιατί είπα, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για βιασμούς, οι οποίοι από το 2015 και ύστερα έχουν αυξηθεί κατά 150, να σημειώσω, τις 100. Το οποίο 2015 είναι χρονιά, με συγχωρείτε, ορόσημο για την εκτείναξη των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Είναι τυχαία αυτά τα δύο γεγονότα? Ρητορικό το ερώτημα. Δεν είναι λοιπόν, είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι ανθρώπινα δίποδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολιτισμό. Δικό τους πολιτισμό. Έχουν τρόπο που σκέπτεστε. Έχουν νοοτροπίες. Και η νοοτροπία τους είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω εδώ σε εσάς χωρίς μαντήλα και εκτίθεμαι δημόσια δείχνοντας τα μαλλιά μου, η ηθική μου είναι πολύ αιώλη. Πολύ υπαρκή. Αυτό είναι το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Άρα εμένα με βλέπουν μέσα από αυτά τα χρωματιστά γυαλιά του δικού τους πολιτισμικού πλαισίου. Άρα ο τρόπος που θα μου συμπεριφερθούν δεν είναι ο τρόπος που σκέφτεται, που σκέφτεστε εσείς, που είστε συμπολίτης μου και συμπατριώτης μου. Είναι ο τρόπος που σκέφτονται εκείνοι στο δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Και φτάνουμε λοιπόν, αυτό το υπανορούμε. Θα έρθουν εδώ και θα αφομοιωθούν και ξαφνικά θα αλλάξουν. Λες και δεν είναι, λες και είναι στον αέρα, ήπτανε. Είναι πεταλούδες. Που τις παίρνουμε και τις πάμε από εδώ και από εκεί, που και πεταλούδες να ήταν, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στο δικό μας πολιτισμικό πλαίσιο με φυσικούς όρους.
1: Εξάλλου, ξέρετε, κυρία Σαριγιαννίδη, σε συνθήκες καπιταλισμού και εκμετάλλευσης, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν εξ ορισμού, πέρα από τις όποιες πολιτιστικές διαφορές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το έχουμε δει στη Σουηδία, το έχουμε δει στη Νορβηγία, το έχουμε δει στην Ολλανδία, στη Δανία, σε όλες αυτές τις χώρες που υποτίθεται ότι είχαν κάποια πρότυπα δημοκρατίας, ελευθερίας και καταλαβαίνετε υποδοχής των μεταναστών. Και να προσθέσω μόνο ότι ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε ότι στην πραγματικότητα η μετανάστευση, όχι οι μετανάστες, στην ουσία εξυπηρεί τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Το λέω τη λέξη να μην ενοχλεί το κοινό μας, έτσι είναι, τι να κάνουμε, διότι πλήττει τα συμφέροντα των εργαζομένων των Μητροπόλεων. Και συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι όμως. Και αυτό που επιχειρείται στις δυτικές κοινωνίες είναι, να το πούμε ρητά και ξεκάθαρα, είναι μια αλλαγή λαού. Η μειονοτοποίηση και ο κατακαιρματισμός της κοινωνίας, αυτό που εξυπηρετεί είναι την αλλαγή λαού. Αυτός ο νέος λαός να είναι ένα μοσαϊκό που δεν θα αντιστέκεται σε όλα τα μέτρα που θα παίρνει η ελίτ επί αυτού. Δεν θα αφισβητεί, όπως είπα προηγουμένως, την εξουσία της. Θα είναι ενδοτικός, θα είναι δουλικός και θα παίζει με τους δικούς της όρους, έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται η συγκεκριμένη εκάστοτε ελίτ, για να μπορεί να επιβιώσει. Και αυτή η αλλαγή λαού δεν γίνεται μόνο με πληθυσμιακούς, δημογραφικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς όρους. Γίνεται, κύριε Λαμπρόπουλε, πριν και πάνω απ' όλα με ψυχολογικούς. Με όρους νοοτροπιών δηλαδή. Όπως είπα και προηγουμένως, η δρόμη και η δουλειά πριν και πάνω απ' όλα γίνεται τα μέσα, γίνεται στα μυαλά μας, γίνεται στη σκέψη μας. Να σκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, την έννοια της οικειοφοβίας. Σήμερα ζούμε υποκαθεστώς σχιζοφρενικούς οικειοφοβίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Τι είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση? Μια σχιζοφρενική κατάσταση, η οποία είναι ψυχοτικού τύπου κατάσταση, είναι μια ψυχική κατάσταση, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Μόνο για το κομμάτι αυτό, να επισημάνω ότι μια σχιζοφρενική κατάσταση είναι μια συνθήκη όπου το άτομο κόβεται, διχάζεται, τριχάζεται, τετραχάζεται, κατακαιρματίζεται επί της ουσίας εσωτερικά, κατακαιρματίζεται ο ψυχισμός του και μισεί απεμπολεί κομμάτια του εαυτού του. Κομμάτια του εαυτού του και συγχρόνως στρέφεται μισή απεμπολή την ίδια την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους, τους οικείους του. Σήμερα λοιπόν ζούμε σε μια κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, όπου ο εχθρός μου είναι ο γειτονάς μου, ο εχθρός μου είναι ο φίλος μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου. Και μάλιστα αυτή την κατάσταση η πατρίδα μου, ο λαός μου. Και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι, θα σας έλεγα, φαινομενικά και αριστερή. Σε πολλά εισαγωγικά αριστερή, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Η αριστερά εξορισμού, να το πούμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε, εξορισμού είναι και θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα, όσο υπάρχει εκτός εισαγωγικών, θα είναι πατριωτική. Γιατί συνδέεται με διεκδικήσεις εξουσίας επί ενός εδάφους. Δεν είμαι στον αέρα, δεν ύπταται, και τις πεζούλες μιλάει ο Βελιχιώτης. Εδρεύει λοιπόν σε κάποιο έδαφος. Άρα αυτή σε πολλά εισαγωγικά αριστερή επιχειρηματολογία, πιο σωστά προοδευτική υποτίθεται επιχειρηματολογία, βάζει τους ανθρώπους να σκέφτονται σε ένα καθεστώς σχιζοφρενικής οικειοφοβίας. Και μάλιστα, αν θες να θεωρείς έτσι μορφωμένο σε πολλά εισαγωγικά αριστερός προοδευτικός άνθρωπος, πρέπει να αναπαράγεις αυτό το λόγο και το βλέπουμε αυτό. Και στις ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά και στο δημόσιο. Με λόγο και διάλογο. Αυτό από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά, μια παρανοϊδή ξενοφοβία. Ψυχοδική κατάσταση κι αυτή. Δηλαδή και οι δύο καταστάσεις, το χαρακτηριστικό που τις ενώνει, είναι η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Το ένα δημιουργεί και τροφοδοτεί το άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος όμως. Και αυτή η παρανοϊδή ξενοφοβία, η οποία πολύ σωστά τροφοδοτεί τη σχιζοφρενική οικειοφοβία, αφορά μια παρανοϊκά ένα παρανοϊκά περιχαρακωμένο πατριωτισμό, θα μπορούσα να πω. Ίσως το πατριωτισμός είναι λάθος, εθνικισμό, σοβινισμό, ποιο.
1: Έτσι.
0: Η οποία φαίνεται ότι αφορά μια δεξιά ή ακροδεξιά, εισαγωγικά κι αυτό, γιατί κι αυτό χρησιμοποιείται καταχρηστικά, ρητορική. Έτσι, του αούγκανου, συγγνώμη για την έκφραση, του βαθύ λαού, ο οποίος είναι έτσι και υπανάπτυκτος, ας το πούμε, και αυτός ο βαθύς λαός είναι ξενόφωνος. Αυτός ο βαθύς λαός είναι αυτός που, παραδείγματος χάρη, αντέδρασε με την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός Ιρλανδού στον Μπέλφαστ. Είναι την υπόθεση Νόβακ. Και εγκλωβίζουν λοιπόν τους ανθρώπους σε αυτά τα δύο άκρα, τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους και δεν τους επιτρέπουν να δουν ποια είναι η ίδια η πραγματικότητα αυτής της ιστορίας του μεταναστευτικού και τι διακυβεύεται μέσα σε αυτήν την ιστορία του μεταναστευτικού. Γιατί στην πραγματικότητα, κύριε Λαπόπουλε, τελούμε υποκαθεστώς ψυχολογικά από προσωποποίησης. Δεν αναγνωρίζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Από πραγματοποίηση, συγγνώμη, δεν αναγνωρίζουμε την ίδια την πραγματικότητά μας. Είναι σαν να μας είναι ξένοι, σαν να μην ζούμε εμείς μέσα σε αυτήν. Και συγχρόνως, ψυχολογικά ζούμε σε μια κατάσταση εσωτερικού κατακαιρματισμού του ψυχικού μας κόσμου, όχι μόνο κατακαιρματισμού της κοινωνίας μας. Και εσωτερικού κατακαιρματισμού. Δηλαδή, κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα. Και εφόσον κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα, θα κατακαιρματίζεται και η ατομική μας ταυτότητα.
1: Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Έχω και εγώ από το chat να σας ρωτήσω. Αυτός ο κατακαιρματισμός που πράγματι υπάρχει, έτσι όπως το λέτε, είναι. Μήπως ενοποιείται μέσα από τον εικονικό κόσμο σε έναν άλλο ψευδή κόσμο, έτσι, με μια άλλη ενότητα, αν θέλετε το θέτετε.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και το δικό σας ερώτημα και αν το θέλετε και κάποιος άλλος. Αυτός ο εικονικός κόσμος προωθεί, πρημοδοτεί αυτού του τύπου τους εγκλωβισμούς και αυτού του τύπου της περιχαρακώσης. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, μπαίνουμε στα social media και κράζουμε ο ένας τον άλλον. Μπαίνουμε στα social media και εκτονώνουμε ως επαναστάτες του πληκτρολογίου που είχα γράψει σε ένα παλιό άρθρο σε τίτλο. Ως επαναστάτες του πληκτρολογίου, νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόμαστε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε λύσει αυτά τα τεράστια προβλήματα που μας αφορούν. Πετώντας δύο-τρεις ατάκες και πλακωνόμαστε, άντε ρε φασίστα, άντε ρε αντιρατσίστα, ρε, για να μην πω ονόματα στο δημόσιο λόγο. Υπερασπιζόμαστε τον χ δημοσιογράφο ή τον ψη δημοσιογράφο και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε σε όλη αυτή τη λέλαπα ή έχουμε συλλογικές αντιστάσεις, είμαστε σε πολύ μεγάλη πλάνη. Ότι αυτό θα οδηγήσει πουθενά. Πουθενά δεν οδηγεί. Το μόνο που οδηγεί είναι να τρελαθούμε εντελώς. Να χάσουμε οποιαδήποτε πραγματική, έμπρακτη πιθανότητα συλλογικής αντίστασης. θα κατακαιρματιστούμε περισσότερο, θα διχαστούμε περισσότερο, θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας περισσότερο και οι ελίτ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θα γελάνε μαζί μας και θα τρίβουν τα χέρια τους.
1: Έτσι.
0: Διότι ξεχνάμε ακόμα και απλά πράγματα, κύριε Λαμπρόπουλο. Μου είπατε, ας πούμε, περί της, του κραξίματος στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεχνάμε, κράζονται μεταξύ τους και ξεχνούμε και Έλληνες. Καλά, για τους Έλληνες είναι το πιο τραγικό από όλους. Γιατί οι Έλληνες δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν, όπως έχουν οι Γάλλοι, όπως έχουν οι Άγγλοι, όπως έχουν οι Ισπανοί. Δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν και είναι αυτοί που έχουν βγάλει τον ξένη οδεία. Και είναι αυτοί που έχουν κόψει εντελώς με όλη τους την πολιτισμική παράδοση όταν πατάνε τέτοιου τύπου μπανανόφλουδες. Ξεχνούν οι Έλληνες ειδικά ότι ένας υγιής δημοκρατικός πατριωτισμός, δηλαδή ένα ένθερμο συνέστημα, μια ένθερμη σχέση με τους πολιτισμικά, πολιτικά οικείους συνανθρώπους μου, αυτούς που είναι του γενέθλιου εδάφους μου, ξεχνούν λοιπόν ότι αυτός ο δημοκρατικός πατριωτισμός συμπορεύεται με τη φιλοξενία. Και ότι αυτή του είδους η φιλοξενία δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ξενοφιλία ή με το να γίνομαι εγώ ο ίδιος απεικιοκρατούμενος στον τρόπο σκέψης μου, απεικιοκρατούμενος της επιχειρηματολογίας και των ιδεολογικών εργαλείων των ελίτ. Και μια που το βάζουμε με αυτούς τους όρους, δηλαδή όπως σας είπα, η βρώμικη δουλειά γίνεται στο μυαλό μας, γίνεται στη σκέψη μας, γίνεται ψυχολογικά πριν και πάνω απ' όλα. Και επειδή τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι πριν και πάνω απ' όλα οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, οι οποίες λέξεις που χρησιμοποιούμε αντανακλούν συγκεκριμένες έννοιες, οι οποίες έννοιες μας επιτρέπουν να συνεννοηθούμε με τους συνανθρώπους μας, σήμερα, διαλύοντας αυτές τις έννοιες, αλλάζοντας το νόημα αυτών των εννοιών ή γυρνώντας το μέσα έξω και το πάνω κάτω στο πλαίσιο ενός ανάποδου κόσμου, δεν μας επιτρέπουν πια να έρθουμε τα εργαλεία, δηλαδή τις λέξεις, δηλαδή τη γλώσσα, δηλαδή τις έννοιες, να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Που αυτό είναι μια ακόμα, θα σας έλεγα, ένδειξη του κατακαιρματισμού της κοινωνίας, του χάους που υπάρχει και της διάλυσης των σχέσεων των ανθρώπων με τους οικείους τους. Που ξαναλέω, για να μπορώ να είμαι αλληλέγγυος και να έχω σχέση με ανθρώπους έξω από το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, πρέπει προηγουμένως να μπορώ να αγαπάω τους οικείους μου. Και όταν αυτό το λέω σε συλλογικό επίπεδο, φαίνεται, αχ, ύποπτο. Μήπως είναι κρυφορατσίστρια. Πάρτε και στο ρατσισμό μετά, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Μήπως είναι κρυφορατσίστρια και το λες αυτό. Ότι πρώτα πρέπει να αγαπώ τους οικείους μου, την πατρίδα μου, για να μπορώ να ανοίξω στις πατρίδες των άλλων. Κρυφορατσίστρια, Σαριγιαννίδη. Ενώ αν βγω και πω το ίδιο πράγμα ως ψυχολόγος, εκεί θα με χειροκροτήσουν όλοι. Αν πω δηλαδή ότι για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους άλλους, πρέπει προηγουμένως να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Αν λοιπόν το πω, αυτό θα μου πει πόσο δίκιο έχεις. Αν αντί για τη λέξη ατομικό εαυτό βάλω τη λέξη συλλογικό εαυτό, θα μου την πέσουν όλοι ότι είμαι κρυφορατσίστρια ή και φανερορατσίστρια, δεν ξέρω. Για να καταλάβετε σε τι ιδεολογικό χάος ζούμε και σε τι νοοτροπίες πάνε να μας βάλουν, όπου δεν θα μπορούμε να βάλουμε άκρη πλέον με τίποτα. Ούτε καν με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η μία φράση που θα λέει θα αντιφάσκει με την επόμενη φράση. Και επειδή είπα κρυφορατσίστρια, ο ρατσισμός είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία. Ο ρατσισμός και ο αντιρατσισμός είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία που έχουν κάνει πλήρηση εγκεφάλου και έχουν προπαγανδίσει, να το πούμε έτσι, την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων ή τη διοχέτευση των συλλογικών αντιστάσεων σε μία πολύ σκληρή, σε εισαγωγικά, όπως τη λένε, ακροδεξιά ρητορική. Γιατί λένε ότι αυξάνεται η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Γιατί αυξάνεται, έτσι, οι άνθρωποι ξαφνικά ξυπνήσανε μια μέρα και είπαν να γίνουν ακροδεξιοί, είπαν να γίνουν ρατσιστές, είπαν να γίνουν φασίστες. Δεν υπάρχει κάτι από πίσω από αυτό το πρημοδότη και το σπρώχνει. Η έννοια του ρατσισμού ακριβώς είναι ένα εργαλείο. Θα σας έλεγα, φαίνεται να έχει χάσει σήμερα το νόημά της. Διότι, κύριε Λαυροπούλου, επεκτείνεται σε τόσα πράγματα, σημαίνει πλέον τόσα πράγματα, που φτάνει να μην σημαίνει τίποτα τελικά. Δηλαδή, στην έννοια του ρατσισμού, η έννοια του ρατσισμού να θεωρείς καταρχάς να θεωρείς κάποιον κατώτερον για λόγους ράτσας. Π.χ. είχε ξεκινήσει με τις κρανιομετρήσεις των μαύρων, είχε ξεκινήσει με τα μέτρα που έπαιρναν οι αποικιοκράτες στις χώρες όπου πήγαιναν και επίκυζαν. Από αυτό λοιπόν η έννοια του ρατσισμού, έχουμε βάλει και τον κοινωνικό ρατσισμό και το έχουμε κάνει έτσι μια σούπα, έχουμε βάλει και άλλα πράγματα μέσα, εντάσσει πλέον τα πάντα. Τον εθνικισμό, το πατριωτικό συνέστημα του συνανίκη, βάλω το και αυτό μέσα στο ρατσισμό. την ανισότητα των ευκαιριών αυτοεκπλήρωσης. Α, πήρε σε μένα επειδή είμαι Ελληνίδα, δεν πήρε τον άλλον επειδή είναι Πακιστάνη ή οτιδήποτε. Και αυτό ο ρατσισμός. Την ξενοφοβία να την ταυτίζουν με τον ρατσισμό. Και πάρα πάρα πολλά άλλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή η έννοια χάνει πια το νόημά της. Και ξέρετε σε τι μετατρέπεται. Από μια έννοια η οποία είχε, ήταν υπαρκτή και είχε νόημα και στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες, θα ανακλούσε μια πραγματικότητα, μια κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα, έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται χαρακτηρισμός, ιδρυστικός χαρακτηρισμός, απαξίωσης του ιδεολογικής απαξίωσης του αντιπάλου και υποβάθμισης της προσωπικότητάς του. Δηλαδή να αντικατίσταται η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος το μεταναστευτικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι επιχειρηματολογία άλλος. Λέω, π.χ. ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα trafficking και συνδέεται με το παγκόσμιο έγκλημα, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ελίτ και τα οικονομικά τους και πολιτικά τους συμφέροντα, τα οποία πολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα συνδέονται με τη διάλυση της κοινωνίας. Μάλιστα. Αυτό. Ισχυρίζομαι. Ο άλλος απέναντί μου, που εργάζεται ίσως σε κάποια μου κουό, δεν θα επιχειρηματολογήσει. Απλά θα μου πει, είσαι ρατσίστρια. Αντικαθίσταται δηλαδή η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Η επιχειρηματολογία με τον ιδρυσμό. Και με αυτόν τον τρόπο τον τελειώνω τον άλλον. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός, τον τελειώνω εννοώ. Να,
1: ναι, ναι, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Ναι.
0: Τον τρόπο να μιλήσει, τον ενοχοποιώ. Συγχρόνως τον φοβίζω ότι αν μιλήσει θα του επιτεθώ. Θα τον κολλήσω, αν μιλήσει, αν έχει κάποια κριτική άποψη, αν είναι επιφυλακτικός, θα τον κολλήσω στον τοίχο. Και συγχρόνως θα τον υποβαθμίσω και θα απαξιώσω την προσωπικότητά του και θα τον ενοχοποιήσω. Όταν με αυτόν τον τρόπο τον τελείωσα, δεν μπορεί να μιλήσει. Αφού δεν μιλάμε επί επιχειρημάτων, μιλάμε επί χαρακτηρισμών. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός διολυσταίνει, θα σας έλεγα, από την πραγματική ανθρωπιστική του βάση. Γιατί από εκεί ξεκινούσε, όντως. Ο αντιρατσισμός έχει μια πραγματική ανθρωπιστική βάση. Διολυσταίνει προς το ανάποδό του. Προς ένα φιλετικό ρατσισμό από την ανάποδη, ένα φιλετικό ρατσισμό από την άλλη μεριά. Δημιουργώντας τους νέους αντιρατσιστές, ρατσιστές αυτή τη φορά. Οι οποίοι ποιον έχουν στόχο, τους λευκούς, τους αυτόχθονες, τους εκπροσώπους του παραδοσιακού λαού. Τώρα οι νέοι αντιρατσιστές, ρατσιστές, έχουν αυτούς στόχους. Έχουμε λοιπόν τους παραδοσιακούς ρατσιστές. Οι οποίοι υποκαθίστανται σήμερα από τους αντιρατσιστές ρατσιστές, οι οποίοι στρέφονται κατά των εγχώριων πληθυσμών. Και να θυμίσω σε αυτό τώρα, γιατί νομίζω κολλάει πολύ ωραία, να θυμίσω ότι ο Φανόν, ο οποίος μιλούσε για την αποικιοκρατία και την ψυχολογία του αποικιοκρατούμενου, έλεγε, ο Φρανς Φανόν, ότι η λογική του αποικιοκράτη δηλητηρίασε σε τέτοιο βαθμό τις συνειδήσεις και τις νοοτροπίες του αποικιοκρατούμενου, όπου ο αποικιοκρατούμενος θα μετατραπεί στο νέο έπικο, το νέο αποικιοκράτη, στο νέο ρατσιστή ουσιαστικά. Ακριβώς επειδή μπολιάστηκε για χρόνια, δηλητηριάστηκε, και αυτό το λέει ο Φανόν.
1: Να σας θυμίσω ότι πιο οι πλέον αντιμεταναστευτικές στάσεις λαμβάνονται από μετανάστες δεύτερης γενιάς και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να πούμε σε αυτό για τους λαούς που αντιστέκονται το παράδειγμα του Τραωρέ, παραδείγματος χάρη, στην Βουρκίνα Φάσο.
1: Από την αρχή θα
0: λέει, πατρίδα ή θάνατος. Ναι. Τι θα πούμε λοιπόν για τον Τραωρέ, ο οποίος λέει πατρίδα ή θάνατος.
1: Και όχι μόνο αυτός. Και ο Τσε Γκεβάρα στα Ηνωμένα Έθνη, πάτρια όμου έρετε. Με το δικό του τον τρόπο το εννοούσε, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν συλλήφθη θα τα βάλουμε σε μια κατσαρόλα, θα τα κάνουμε τουρλού και θα τα ανακατέψουμε και θα τα ισοπεδώσουμε και θα τα ακυρώσουμε στην πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε αρεστοί στη woke και στην cancel ιδεολογία. Και να πω επίσης ότι ο αντιρατσισμός βασίζεται σε τρία δόγματα, έτσι, τα οποία τα θέτει αξιωματικά. Δηλαδή αν πας να τα αφισβητήσεις, όπως είπα προηγουμένως, ταξινομίζει στην κατηγορία του ρατσιστή χωρίς επιχειρήματα. Χωρίς αντεπιχειρήματα. Δεν σου απαντάει, απλά σε κατατάσσει. Το πρώτο δόγμα είναι ότι ο ρατσισμός είναι πάντα και αποκλειστικά νοοτροπία των λευκών ή αυτοχθόνων. Η οποία πραγματικότητα πολλές φορές αυτό το πράγμα το αναιρεί. Δεν τη βλέπουμε όμως στην πραγματικότητα. Είπαμε και προηγουμένως έχουμε κόψει με αυτήν. Δεν το βλέπουμε. Το δεύτερο δόγμα.
1: Αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, την αλλάζουμε, κυρία Σαριανή.
0: Έτσι. Όπως είναι σαν την Αλεπού. Το έλεγε στο. Του χρόνου θα γίνει πολλασίκα. Συνάντησε το κουνάδι του λέει: του χρόνου θα γίνει πολλασίκα. Όπα τη λέει: δεν το ξέρει. Μαντικές ικανότητες έχει. Όχι, λέει: τα αγαπάει η κοιλιά μου. Παίρνω την επιθυμία μου για την πραγματικότητα και αν δεν αρέσει αυτό στην πραγματικότητα, τόσο και χειρότερο για την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα προσπαθήσω να την αλλάξω.
1: Ακριβώς.
0: Το δεύτερο δόγμα είναι ότι οι μη λευκοί, οι ξένοι, οι μετανάστες σε δυτικές κοινωνίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι ρατσιστές και να έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Και αυτό μπαίνει αξιωματικά στο δημόσιο λόγο. Ως δόγμα, όπως είπα. Και το τρίτο είναι ότι το μίσος για τους λευκούς από την πλευρά των μεταναστών δεν είναι ρατσιστικό μίσος. Είναι μια δίκαιη ανταπόδοση όσων έχουν διαπράξει οι λευκοί κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας ως δουλοκτήτες.
1: Θεία δίκη δηλαδή. Μάλιστα.
0: Θεία δίκη, ακριβώς. Αυτό μάλιστα σε ένα άρθρο που είχα γράψει με αφορμή τα γεγονότα στη Γαλλία, τότε που είχε νικήσει μια αγγλική ομάδα.
1: Το διάβασα το άρθρο σας, βεβαίως.
0: Σε κάποια σχόλια, αυτό που έγραφαν από κάτω είναι αυτό το επιχείρημα που σας λέω. Δεν είναι θεία δίκη, δεν είναι λογικό. Αυτά δεν έκαναν, αυτά θα υποστούν.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τόσο απλό. Ένα. Και δεύτερον, για να έρθω στα καθημάς, ακόμα και να υποθέσουμε, ωραία σχολιαστή του άρθρου, ότι αυτό που λες ισχύει στη γαλλική κοινωνία. Εσύ που το γράφεις σε Γαλλός. Εσύ που το γράφεις είσαι Έλληνας και μιλάς για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ποιο αποικιοκρατικό σου παρελθόν ακριβώς αναφέρεσαι, για να ξέρω δηλαδή. Εσύ σε ποια θεία δίκη περιμένεις να σου πέσει στο κεφάλι, όταν παραδείγματος χάρη γίνονται συστηματικά βιασμοί ή ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τις διάφορες τέτοιες εγκληματικές πράξεις, πώς πιάνονται αυτοί οι άνθρωποι συχνά με αυτόχωρες διαδικασίες, αφήνονται. Και ουσιαστικά το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, και από την ώρα που το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, το οποίο ως κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας, μην κάνοντας τη δουλειά του, σπρώχνει την κοινωνία να μπει σε διαδικασία αυτοδικίας, αυτό που είδαμε στο Belfast. Το κράτος τη σπρώχνει. Με τις ευχές του, με τις ευλογίες του τη σπρώχνει. Και με όλη αυτή που συζητάμε σήμερα, με όλη αυτή την διαδικασία αλλαγής των νοοτροπιών. Από την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης για τους ήρωες, μέχρι την ιδεολογική πλήρη εγκεφάλου και την αλλαγή των νοοτροπιών και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Αυτή λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλο, η αντιρατσιστική επί της ουσίας ρητορική νομιμοποιεί τον ρατσισμό που στρέφεται κατά των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Που στρέφεται κατά των αυτοχθόνων, ας το πούμε έτσι. Που στρέφεται κατά του παραδοσιακού λαού.
1: Ξέρετε με συγχωρείτε.
0: Αυτός ο ρατσισμός δεν είναι, καταρχάς είναι ένας οικειόφοβος ρατσισμός να πω, και δεν είναι σε καμία περίπτωση εφεύρημα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα κάποιας ακροδεξιάς. Όχι, δεν του είναι φίβρε η ακροδεξιά. Μπορεί να το χρησιμοποιεί, μπορεί να τον αξιοποιεί. Και όλοι το χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν. Και οι κυβερνώντες το χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν. Δεν είναι αυτό λοιπόν. Δεν είναι εφεύρημα κάποιας ακροδεξιάς. Είναι η λογική συνέπεια ενός καταρχάς πραγματικού αντιρατσισμού, πραγματικού ανθρωπιστικού αντιρατσισμού που μοιάζει να τρελάθηκε. Θα σας έλεγα ενός αντιρατσισμού που ήταν τμήμα μιας αριστερής εκτός εισαγωγικών ρητορικής που μοιάζει να ξεπουλήθηκε.
1: Μετεστράφη θα έλεγα. Άλλαξα νόημα οι λέξεις, όχι τυχαία, ίσως εσκεμμένα πολλές φορές. Αλλά αν μπορώ να σας κάνω μια. Καταρχάς πρέπει, όπως λέτε πολύ σωστά, όλες οι έννοιες έχουν μέσα στα πλαίσια του μεταμοντέρνου σχετικισμού έχουν αλλάξει. Mm. Έτσι, όλα είναι, όλα είναι θεμητά και λέγονται και όλα είναι σωστά. Τα πάντα. Ρωτάει κάποιος φίλος εδώ, κάποια φίλη, σε προηγούμενη φάση της συζήτησής μας, λέει, στο σημείο που έφτασε η ελληνική κοινωνία σήμερα, που επικράτησε ο άκρατος ατομισμός σε κακουργηματικό βαθμό, υπάρχουν περιθώρια ίασης αυτού του φαινομένου? Έχουν νόημα συζητήσεις σαν τις δικές σας? Νομίζω, θα μας πείτε η κυρία Σαριγιάννη, νομίζω ναι ότι έχουν, και ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς προσπαθείς είτε να υπερασπίσεις είτε να επαναπροσδιορίσεις τις έννοιες. Διότι αν τις αφήσεις, θα γίνει αυτός ο αχταρμάς που περιέγραφε η κυρία Σαριγιάννη προηγουμένως. Παρακαλώ εσείς όμως, αν έχετε κάτι να σχολιάσετε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τον τρόπο που απαντάτε. Όντως πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλετε να το πούμε αφύπνιση, θέλετε να το πούμε επανάσταση των ενιών, όπως τη λέει ο Κοντογιώργης παραδείγματος χάρη. Σε κάθε περίπτωση, Το ερώτημα που μας έθεσε κάποιος προηγουμένως ήταν πώς γίνεται η πλήση εγκεφάλου, πώς αλλάζουν οι νοοτροπίες, τι είδους προπαγάνδα συμβαίνει και φτάνουμε σε αυτό που φτάνουμε σήμερα. Σε αυτό λοιπόν, να το συνδέσω με το ερώτημα που μόλις μου διαβάσατε, θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτή την προπαγάνδα, σε αυτή τη διάλυση των νοοτροπιών, σε αυτή τη διάλυση της σκέψης μας χωρίς καμία απάντηση. Οφείλουμε να αντισταθούμε. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια τέτοια διαδικασία. Να αντισταθούμε σε επίπεδο καταρχάς επανορισμού των ενιών, σε επίπεδο καταρχάς λόγου, το οποίο, ο οποίος λόγος όμως συνδέεται με τη σκέψη μας. Και όπως είπα προηγουμένως, αν η σκέψη μας δεν είναι καθαρή, διαυγής, αν δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να στοχαστούμε πάνω σε κάποια ζητήματα, πώς θα μπορούμε να πράξουμε, να δράσουμε και να λειτουργήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο προστατευτικά ή να αντισταθούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, συλλογικά αλλά και ατομικά. Δεν γίνεται λοιπόν. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτού του τύπου συζητήσεις, το πρόβλημά του είναι, θα σας έλεγα κύριε Λαμπρόπουλο, ότι είναι μειοψηφικές. Ότι είναι μειοψηφικές και γιατί δεν φαίνεται να απευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλα, σε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό της δικής μας κοινωνίας. Ας δούμε τις θεάσεις που έχουν αυτές οι εκπομπές. Ένα. Δεύτερον, ότι τα συμβατικά μνημεία μέσα μαζικής εξαπάτησης, όπως τα λένε, δεν αφήνουν χώρο, να το πω διαφορετικά, σε τέτοιου τύπου συζητήσεις και σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Δεν αφήνουν κανένα χώρο. Οπότε εξ ορισμού είναι και μειοψηφικές, αλλά και συγχρόνως δεν έχουν καμία πρόσβαση στο κυρίαρχο λόγο. Ο λόγος της εξουσίας τον έχει αποκλείσει. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει, μέσα από τέτοιου τύπου συζητήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν, θα σας έλεγα, μικρή διάδοση, γίνεται κάτι, γίνεται μια ζήμωση, γίνεται μια δουλειά, μπαίνουν αιστείες, δημιουργούνται αιστείες αντίστασης. Και αν δημιουργήσει πολλές αιστείες αντίστασης, αυτές οι αιστείες αντίστασης μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσουν μια πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν αυτή την πυρκαγιά θα τη ζήσετε εσείς, θα τη ζήσω εγώ ή θα τη ζήσουν τα παιδιά μας. Αλλά πάντως, όσο υπάρχουν αιστείες αντίστασης, θα υπάρχει πάντα η ελπίδα να δημιουργηθεί μια συσσαγωγικά επαναστατική πυρκαγιά.
1: Να σας βάλω και άλλη μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Από ένα φίλο ο οποίος συνέχεια θέτει ερωτήσεις εδώ, αλλά μερικές είναι εύστοχες, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Λέει λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί κοιτάτε τι έγινε στο παρελθόν. Τώρα οι λευκοί συμπεριφέρονται καλύτερα από ότι τότε. Αφρικανοί γενοκτονούν στην Παλαιστίνη. Την επίθεση στο Ιράν, ποιος την έκανε, ο Τραωρέ. Φίλε, κοιτάξτε να δεις, δεν ξέρω αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, αν να χρησιμοποιήσουμε και ουδέτερο φίλο. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις. Δεν βλέπεις. Ένα σχόλιο εγώ και μετά η κυρία βεβαίως, η κυρία Σαριανίδη, που είναι πιο σημαντικό να μιλήσει. Όμως δεν πρέπει να κοιτάμε το χρώμα των ανθρώπων. Πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι οι υποκείμενοι μηχανισμοί που κινούν αυτές τις επιθετικές υπεριαλιστικές πολιτικές. Όχι, είναι οι Αμερικανοί σήμερα που γενοκτονούν μαζί με τους φίλους τους Ισραηλινούς και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Το ότι είναι λευκοί όμως δεν είναι το χρώμα που τους χαρακτηρίζει, είναι ο υπεριαλισμός. Κυρία Σαριανίδη,
0: εσείς. Ακριβώς. Με καλύψατε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον όμως θέτει το ερώτημα, να του απαντήσω, όχι με τα δικά μου λόγια, να του απαντήσω με ένα παράδειγμα από τον Σιδόνιο, Μάρκο Σιδόνιο, Ρωμαίος, αριστοκρατικής καταγωγής, ο οποίος στο βιβλίο του «Εγχειρίδιο για τη διαχείριση των δούλων», ξαναλέω, αριστοκρατικής καταγωγής, η ελίτ της εποχής, για να δούμε ότι, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, πίσω από αυτά υπάρχουν συστήματα εξουσίας και διεκδικής εξουσίας. Δεν υπάρχουν χρώματα άσπρα, κόκκινα, πράσινα, μπλε. Λοιπόν, τι έγραφε λοιπόν ο Μάρκος Σιδόνιος, συμβουλεύοντας άλλους ιδιοκτήτες ή και αγοραστές δούλων αντίστοιχης καταγωγής και αντίστοιχης αριστοκρατικής καταγωγής με τον ίδιο. Έγραφε το εξής: πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να μην αγοράσετε πάρα πολλούς δούλους με το ίδιο ιστορικό ή της ίδιας εθνικότητας. Αν και η ιδέα της απόκτησης δούλων που θα μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται εύκολα, αφού θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, λέει ο Σιδόνιος. Στην καλύτερη περίπτωση, οι δούλοι αυτοί θα συνεννοούνται, ώστε να δουλεύουν λιγότερο, να κάθονται και να μιλάνε με τις ώρες, ή και να σας κλέβουν. Στη χειρότερη, θα λογομαχούν, θα καυγαδίζουν και θα σχεδιάζουν στα κρυβά τη διαφυγή τους ή ακόμα και τη δολοφονία σας. Είναι καλύτερα να επιλέγετε δούλους από ένα ευρύ τάσμα εθνικοτήτων. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα, λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, εξηγεί και εξηγείται μέσα, εξηγείται, συγγνώμη, μέσα από τις επιθυμίες, θα σας έλεγα, τις επιδιώξεις, θα σας έλεγα, της εξουσίας, η οποία αξιοποιεί αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά προς το δικό της όφελος και προς τα ίδια συμφέροντα. Θα έλεγα ότι ο τρόπος που σκέφτεται ο άνθρωπος που μας έκανε το ερώτημα δεν κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Κοιτάει τη μικρή εικόνα. Τι χρώμα έχει αυτός που έκανε ή που δεν έκανε. Δεν είναι όμως ένα ζήτημα ατόμων αυτό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικού συστήματος. Είναι ένα ζήτημα πολιτικού συστήματος. Και μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα, που είναι σήμερα με τους όρους που είναι, οι μετανάστες, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που φυτεύονται, ξαναλέω, όχι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που μένουν στις χώρες τους και αγωνίζονται, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που βαφτίζονται πρόσφυγες, χωρίς απαραίτητα να είναι όλοι πρόσφυγες, βαφτίζονται λοιπόν με τους όρους που βαφτίζονται και φυτεύονται στις δυτικές κοινωνίες, εξυπηρετούν ένα σκοπό. Και να φέρω κι άλλο ένα απόσπασμα για να το απαντήσω ακόμα καλύτερα, με δικά μου λόγια. Ο Κοντογιώργης, το βιβλίο του Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου, το είχα βρει εξαιρετικό και το κρατάω ακριβώς πάνω σε αυτά τα ζητήματα του μεταναστευτικού, γράφει το εξής. Το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα, και αυτό σας απαντάει ακόμα καλύτερα στο φίλο που ρώτησε, πως οι τυραννικές εξουσίες στηρίζονται στα εξωπολιτιακά στοιχεία, μισθοφόρους, δούλους, περίοικους, τα οποία χάρη στην πελατειακή σχέση με τον τύρανο ελπίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Το να αντιτάσσονται σε αυτό όλες οι κοινωνικές τάξεις των ελεύθερων πολιτών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής επιβίωσής τους. Άρα το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο από τον τρόπο που θα σας έλεγα που τίθεται το ερώτημα.
1: Και ταυτόχρονα, με συγχωρείτε.
0: Και μόνο να πω αυτό για να καλύψω όσο περισσότερο γίνεται την απάντηση αυτή που φαίνεται να διαφωνεί, ας το πούμε κάπως εν μέρη με αυτό που συζητάμε, ότι ο δυτικός κόσμος φαίνεται να χωρίζεται σε 4 βασικές ομάδες. Αυτές οι 4 βασικές ομάδες νομίζω ότι είναι ένα ανεξάρτητο και από μόνο του θέμα συζήτησης. Για την συντομία να πω μόνο για χάρη τη συζήτησή μας, ότι αυτές οι 4 ομάδες, τις 2 από τις οποίες τις παίρνω από την προοπτική του Κούτχερτ, που αφορά τους Άμπουερ, τους ανθρώπους που είναι εγκατεστημένοι κάπου και εκπροσωπούν τον παραδοσιακό παλιό λαό. Αυτή είναι η μία ομάδα που διαμορφώνεται στο δυτικό κόσμο, ο παραδοσιακός λαός, ο οποίος χτυπιέται συστηματικά, όπως είπαμε στην άλλη συζήτησή μας, για να καμφθούν οι αντιστάσεις του, για να κατακαιρματιστεί και να πάψει να υπάρχει και να γίνει αλλαγή λαού. Η άλλη ομάδα που διαμορφώνεται είναι η ελίτ, οι οποίες ελίτ είναι κοινικές, είναι μηδενιστικές, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντά τους, είναι ανεδαφικές, είναι ανεθνικές. Απ' την άλλη λοιπόν είναι η ελίτ. Η άλλη ομάδα που δημιουργείται είναι η ελιτοποιημένη πληδία. Αυτό το προσθέτω στην προοπτική του Γκούτχερ, παίρνοντας μία φράση έτσι όπως χαρακτηρίζεται την βιβλιογραφία του Παπαμιχαήλ, που ονομάζει ελιτοποιημένους πληδίους, που ουσιαστικά είναι τμήματα του λαού, είτε της μεσαίας τάξης είτε των λαϊκών στρωμάτων, που προσπαθώντας να λειτουργήσουν κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ και να τους μοιάσουν, μιμούνται τις νοοτροπίες των ελίτ, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ελιτοποιούνται, παραμένοντας πληδίοι παρόλα αυτά. Είναι συγχρόνως αυτοί που υιοθετούν αυτόν τον ψευδοαριστερό, ψευδοπροοδευτικό λόγο. Walk νοοτροπίες, cancel ιδεολογίες, walk ιδεολογήματα κλπ. Αυτοί λοιπόν που θεωρούν ότι λέγοντας όλα αυτά, μάνατζερ, διαχειριστές κλπ, που λέγοντας όλα αυτά, θεωρούν ότι θα καταφέρουν να ενταχθούν κάποια στιγμή σε αυτές τις ελίτ. Και αν δεν καταφέρουν να ενταχθούν σε αυτές τις ελίτ, θα μπορέσουν να είναι υπάλληλοι αυτών των ελίτ, αγαπημένοι υπάλληλοι αυτών των ελίτ. Ο Epstein είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, γιατί ο Epstein δεν ήταν ελίτ. Ένα δάσκαλο, που ήταν ένα καθηγητή, ένα κολέγιο ήταν. Αλλά λίγο πρακτοήλικη, λίγο καλές διασυνδέσεις, λίγο σωστή σύντροφος, λίγο απ' όλα. Τελικά μπορεί να καταφέρει να γίνει όχι μόνο ελιτοποιημένο πληθυσμό, αλλά να γίνει και ελίτ.
1: Λίγο Μουσάντ.
0: Ακριβώς. Να γίνει ελίτ και εσύ. Και ξαφνικά να μιλάνε για σένα όχι ως ελιτοποιημένο πληθυσμό, ως ελίτ. Η ελιτοποιημένη πληθυσμή λοιπόν από την άλλη μεριά και η τέταρτη κατηγορία είναι οι μετανάστες. Οι οποίοι μετανάστες χρησιμοποιούνται από τις ελίτ ως εργαλεία για να εξυπηρετήσουν, όπως είπα και προηγουμένως, τα συμφέροντά τους. Και αυτό που φαίνεται να γίνεται σήμερα είναι ότι οι παραδοσιακοί λαοί, ό,τι χρώμα και να έχουν, όπου και να είναι το έδαφος τους, στο Ιράν, στην Ελλάδα, στην Παλαιστίνη, όπου και να είναι το έδαφος τους, χτυπιούνται συστηματικά και από τις ελίτ και από όλο αυτό το συρφετό που έχουν γύρω τους. Και συγχρόνως οι μετανάστες χρησιμοποιούνται για να διαλύσουν τους παραδοσιακούς λαούς που έχουν ακόμα απομείνει εντός δυτικών κοινωνιών. Άρα οι μετανάστες χρησιμοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται τα όπλα και βγαίνει ένας Τραμπ να μας πει ότι θα κάνω την Παλαιστίνη Ριβιέρα, να πίστευτε θράσος, νομίζοντας ότι είναι ο Θεός στη θέση του Θεού. Με την ίδια λογική λοιπόν έρχονται και μας λένε θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμών και αυτό που ήξερες ως Ελλάδα να το ξεχάσεις. Και αυτό που ήξερες ότι θα μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα, γιατί να μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα. Άλλωστε είσαι μειοψηφία δημογραφικά στον τόπο σου. Μήπως να γίνει επίσημη γλώσσα τα αραβικά. Γιατί όχι. Αφού αραβικά μιλάει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σου σε 50, σε 60, σε 70 ή σε 30 χρόνια από τώρα. Γιατί όχι. Άρα χρησιμοποιούνται και οι μετανάστες που είναι η τέταρτη κατηγορία ουσιαστικά για να διαλυθούν οι παραδοσιακοί λαοί όπου και αν βρίσκονται. Να το δει πιο σύνθετα λοιπόν αυτός που μας κάνει το ερώτημα. Και να πω ότι αυτό που φαίνεται κατά τη γνώμη μου, προσθέτοντας αυτές τις δύο κατηγορίες, τους ελιτοποιημένους πληθυσμούς και τους μετανάστες στην προοπτική του Goodhead, να πω ότι αυτό που βλέπω ότι γίνεται και το θεωρώ λίγο φαϊνότερο, είναι ότι υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των τριών κατά των παραδοσιακών, κατά της τέταρτης κατηγορίας των παραδοσιακών λαών, όπου καθ' και αν βρίσκονται. Δηλαδή, μια συνεργασία των ελίτ, των ελιτοποιημένων πληθυσμών και των μεταναστών, χωρίς απαραίτητα να το συνειδητοποιούν και να γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος τους, με τους μετανάστες μιλάω. Οι άλλοι ξέρουν πολύ καλά τη δρόμη και τη δουλειά που κάνουν. Να συνεργάζονται λοιπόν δημιουργώντας καταρχάς συμβολικούς εμφυλίους πολέμους, αλλά πλέον βλέπουμε και έμπρακτους εμφυλίους πολέμους, οι οποίοι στόχο έχουν τους παραδοσιακούς λαούς.
1: Να προσθέσω, πριν σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, να προσθέσω και εγώ το εξής, ότι πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο λέτε, γιατί που έλεγε και ο φίλος μας προηγουμένως. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι Ιαπωνέζοι δεν είναι λευκοί, όμως αιματοκύλησαν όλη την Κίνα. Φτιάξαν το Μιτσούκο, αυτό το κράτος εκεί, έτσι. Ένα. Δύο. Οι Μογγόλοι. Οι Μογγόλοι τι κάνανε. Μια αυτοκρατορία από την Κίνα μέχρι την Ουγγαρία. Οι Άραβες, όλοι αυτοί συμπεριφέρθηκαν όχι επειδή το χρώμα του δέρματός τους ήταν, αλλά επειδή υπήρχαν δυνάμεις υποκείμενες που οθούσαν τις συμπεριφορές τους σε αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, υπάρχουν εκμετάλλευση σκληρότατη των εργαζομένων από την Ινδία. Οπότε τι συζητάμε, ας φύγουμε από το χρώμα του δέρματος. Δεν χαρακτηρίζει σχεδόν τίποτα. Κυρία Σαριγιάννη,
0: είναι αυτό που παίρνουμε στη διαδικασία να το διευκρινίσουμε.
1: Έτσι, φοβερό,
0: και
1: φοβερό.
0: Τα εικόνα ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, δηλαδή πόσο πίσω γυρνάει ο κόσμος. Πραγματικά, που δημιουργεί ένα συνέστημα μαυρίλας και απελπισίας. Το πόσο πίσω μπορεί να γυρνάει ο κόσμος. Άρα το τι πράγματα πρέπει να πεις, τα οποία κανονικά θα έπρεπε όντως να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι.
1: Πάντως, για το δικό σας το λόγο, πολλοί λένε ότι είναι πάρα πολύ οξύς, βαθύς και επιτυχημένος. Μια ερώτηση δικιά μου τελευταία. Η woke κουλτούρα, κυρία Σαριγιαννίδη, η οποία είναι μόνιμη στόχευση δικιά σας και πολλών άλλων ανθρώπων, είναι φυσικό. Νομίζετε ότι τώρα έχει υποχωρήσει, έχει μέλλον, θα συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους των ελίτ, η προώθηση αυτής της κουλτούρας, ας πούμε.
0: Καταρχάς να πω ότι είχα πριν από λίγες μέρες και μάλιστα συνέπεσε με το θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη. Είχα βγάλει μια εκπομπή που είχαμε, νομίζω ότι 22 την είχαμε κάνει, τα παραπολιτικά, με αφορμή το WOC. Τότε που δεν πολύ συζητείται το ζήτημα αυτό. Και θα μπορούσε να πει κανείς τώρα γιατί το έβγαλες. Υποτίθεται ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα, ότι έχει βγει ο Τραμπ, ότι έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Δεν έχει καμία επικαιρότητα το WOC. Ξέρετε, όταν βγήκε ο Τραμπ, αυτή την μπουρδα την άκουγα συχνά. Τελείωσε τώρα, αλλάξαμε, τελειώσαμε, cancel, WOC, ξέχασέ τα. Ήταν μια μπουρδα βέβαια που ήταν μπουρδα για πάρα πολλούς λόγους. Και γιατί αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και έχουν μπολιάσει τις νοοτροπίες των ανθρώπων, αλλά δεν δηλώνει τόσο εύκολα επειδή μια εξουσία αντικατέστησε μια άλλη εξουσία και ήρθε και είπε: τι σκεφτόσασταν μέχρι σήμερα, σήμερα δεν θα το σκέφτεστε, θα σκέφτεστε κάτι άλλο. Αλλά και γιατί η ελίτ και δει το κομμάτι των διανοουμένων που βρίσκεται στα πανεπιστήμια κλπ. Δεν είναι απαραίτητα δεν άλλαξε απαραίτητα επειδή άλλαξε το πολιτικό καθεστώς. Δύο ζητήματα. Άρα, για να έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, το woke και οι woke ιδεολογίες, όπως και η cancel culture, η ακυρωτική, είναι ιδεολογικά εργαλεία. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που οι εκάστοτε εξουσίες και τα εκάστοτε καθεστώτα τα χρειάζονται
1: και τα για να εξυπηρετήσουν. Έτσι.
0: Άρα, ούτε τελειώσαμε, ούτε θα τελειώσουμε με αυτά. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα αξιοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που είναι χρήσιμα για τα συμφέροντα των ελίτ και για τους πολιτικούς εκπροσώπους και για τις εξουσίες που αυτές ορίζουν ή αλλάζουν και αναλλάσσουν. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Μάλιστα, θα έλεγα ότι το woke ως ιδεολογικό εργαλείο, αλλά και η cancel και η ακυρωτική κουλτούρα, έχει τόσο πολύ μπολιάσει τις νοοτροπίες, έχει τόσο πολύ μπει μέσα στο πετσί, θα σας έλεγα, των ανθρώπων, που σκέφτονται με αυτούς τους όρους, ακόμα και αν αισθάνονται ότι είναι όχι μόνο στην από εδώ, αλλά και στην από εκεί πλευρά του λόγου. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά γιατί σκάνε στην Κρήτη κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι. Περίεργο είναι. Ή πώς, παραδείγματος χάρη, είναι αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα, που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες, καταφέρνουν να φτάσουν στην Τουρκία και να περάσουν απέναντι. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Φέρνουν αυτά.
2: Πολλές απαντήσεις ώστε να αποτυπωθεί όσο πιο ουσιαστικά γίνεται η πραγματική κατάσταση στους χώρους εργασίας. Οπότε, αν εργάζεστε σε κάποιο πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, ή γνωρίζετε κάποιον κάποια, μπορείτε να του δώσετε το ερωτηματολόγιο. Το Σωματείο των Εργαζομένων στην Έρευνα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και διεκδικήσεις ώστε να σταματήσει η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια. Και η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια είναι οι συνδίκες υγείας, εργασίας, ασφάλειας για αυτούς που εργάζονται εκεί.
3: Και θα μου επιτρέψεις, κλείνοντας, να πω κάτι, αλλάζω τελείως κλίμα.
2: Με το τρίτο θέμα.
3: Όχι, όχι. Το τρίτο θέμα θα το δείτε σήμερα στις 7, μπείτε όλοι. Δηλαδή, μη δω, πόσοι είναι εδώ, Βασίλη, τώρα, μη δω λιγότερους μέσα, έτσι. Πολύ θα τα πάρω στο κρανίο. Να πω κάτι άλλο. Τους απειλόμπες και μας δουν. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λιγάκι για την ανάγκη για αιμοδοσία. Υπάρχει και είναι σταθερή. Να πω ότι πολύ πρόσφατα χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο άτομο, την Ελένη Κουλάτση, η οποία πάλευε με την λευκαιμία, την ξεπέρασε, ωστόσο την πρόδωσε η καρδιά της. Είναι πάρα πολύ, και ξεπέρασε την λευκαιμία ακριβώς επειδή με τη βοήθεια όλων βρέθηκαν οι κατάλληλοι δωρητές. Μην ξεχνάμε να είμαστε δωρητές, μην ξεχνάμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε τις τράπεζες αίματος. Το αίμα επίσης, να θυμάστε πάντα ότι λίγοι, αυτό δηλαδή δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είναι απαραίτητο να βοηθάμε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού σας σε πολύ λίγο, σε 4 ώρες.
2: 4 ώρες μόνο.
3: 4 ώρες και με το Θάνο αύριο.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους

0: Σας εκτινίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
4: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
3: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα. Οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δόκτωρ Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
4: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένες της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι, δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτης από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
3: Μάλιστα. Οπότε, άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
4: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
3: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
4: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
3: Θεέ μου.
4: Μετά την τελευταία του δόση.
3: Θεέ μου.
4: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
3: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
4: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση 2 φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι, που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
3: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τουρμποκαρκίνοι αλλά και τα αυτοάνοσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?

0: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafi Kelderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό OncoTarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια εγκελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον, το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SB40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
1: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή, και ο γιατρός της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
0: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ προήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου, στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλτσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
1: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύετε ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
0: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
0: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια. I think the vaccine
1: should have been pulled off the market years ago. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές. Και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
0: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
1: Επομένως, δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
0: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
1: Μάλιστα, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι, πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
0: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατηγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση στο ανθρώπινο γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ που βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμψει τους ελέγχους ασφαλείας.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό για το mRNA RSV.
0: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες 2 χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
1: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον Χανταϊό, Και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονται με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
0: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόπιο MV-Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο Πόη κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπτικά στους ανθρώπους. Το πλοίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπτικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπτικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Moderna στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της βαλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή, επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
1: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντωνι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δ. Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και του Άντωνι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Rand Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Αντώνι Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. για τους κατοικίδιους σκύλους από τους οποίους έχετε άφθονο στην Αθήνα, παρεπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη. Τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους στις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
1: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
0: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μία εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
2: Stop doing that. Cook it. And cook it well.
1: Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
0: Το Ίδρυμα Μακάλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λίκ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λίκ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Point στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
1: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
0: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και ένα διάχυτο ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
1: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
0: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
0: Ευχαριστώ, Στέφαν.
2: Bye-bye.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
6: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθούλη.
7: Καλαμάρια υπουργοί.
8: Κεφαλόπουλα εργάτε.
9: Συναγρίνα πιανίστρια.
10: Φώκες στα πλυντήρια.
11: Στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
12: Και τσούφρα συγγραφή.
13: Και έργα κάπω του φτερά.
14: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
15: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή του πάνω απ' κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Ο καλεσμένος μας τουλάχιστον, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, που διδάσκει εκπαιδευτική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ψυχολογία οικογενειακή στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου, το έχει πει με έναν τρόπο τι μας έχει συμβεί με το συλλογικό ιστορικό τραύμα που κουβαλάμε, και νομίζω ότι αυτή η τραυματισμένη κοινωνία δεν μπορεί να επουλώσει πληγές όσο δεν παίρνει την απόφαση να συναποφασίζει. Καλημερίζω τον Αντώνη Ανδρουλιδάκη, εξιτίας ορμόμενο στην καταγωγή, που ζει όμως στην Κύπρο. Καλημέρα.
18: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Τα είπα όλα νομίζω.
17: Όχι, και τα είπα. Εσύ θα μας τα πεις τώρα, γιατί αυτό το βιβλίο για το ελληνικό τραύμα και τις κοινωνικοψυχολογικές όψεις ελληνικής κρίσης δεν νομίζω ότι έγινε τελικά τυχαία από τα πιο διαβαστεράντε, να το πω όπως το λέει η νεολαία. Και θέλω λιγάκι να το προσομοιάσω σε αυτό που επικοινωνιακά μας το βαφτίζουν ότι έχουμε διαρκείς πολιτικές εξελίξεις. Και εγώ βλέπω μεταγραφές, αποχωρήσεις, αλλαγές φανέλας και πάει λέγοντας, αλλά από ουσία τίποτα.
18: Ναι, είναι μια κλασική λειτουργία περισπασμού. Για να το γίνει πιο κατανοητό, ίσως μπορώ να το πάμε στο ατομικό επίπεδο. Την ατομική ψυχοθεραπεία συναντάμε διαρκώς διάφορους ανθρώπους. Ας πούμε, έρχεται ένας άνθρωπος, επειδή ο γάμος του πεθαίνει, και για μια ολόκληρη ώρα μιλάει για τη δουλειά του, για το γείτονά του, για τα οικονομικά του, το αυτοκίνητό του, την πεθερά του, την πολιτική. Και ξαφνικά τον ρωτώ, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες πραγματικά αγαπημένος? Και εκεί σωπαίνει. Γιατί όλη η προηγούμενη ώρα ήταν απλά ένας περισπασμός, όχι ένα ψέμα, ένας περισπασμός. Καθώς η ίδια η ψυχή του προσπαθούσε να αποφύγει, να έρθει σε επαφή με το πραγματικό τραύμα. Νομίζω ότι κάπως έτσι λειτουργούν και οι κοινωνίες. Δεν χρειάζεται κάποιος, ας πούμε, να τις εξαπατήσει. Απλά υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα ενημέρωσης, τα social media, οι δηλωτικές παραθέσεις, οι πολιτικές δυνάμεις με τον τρόπο που λειτουργούν. Όλα αυτά μαζί οικοδομούν ένα συλλογικό μηχανισμό αποφυγής. Και διαρκώς ασχολούμαστε με το σύμπτωμα για να μην χρειαστεί να κοιτάξουμε την ασθένεια. Οπότε και αυτά που άκουγα προηγουμένως που λέγατε, είναι στην πραγματικότητα αυτοί οι διάφοροι περισπασμοί. Δηλαδή υπάρχει μια μόνιμη επικαιρότητα, ασχολούμαστε με αυτήν κάθε μέρα, ένα σκάνδαλο, μια δήλωση, ένα tweet, μια τηλεοπτική σύγκρουση. Οπότε η προσοχή μας δεν μένει ποτέ αρκετά σε ένα πρόβλημα. Πηγαίνω έρχεται σε αυτό το όπου μας, σαν να μας τρίβει κάποιος στο κεφάλι και μετακινείται διαρκώς η προσοχή. Το δεύτερος τρόπος περισπασμού είναι η ίδια η κομματική πόλωση, όπου μας κάνουν να πιστεύουν όλα τα κόμματα, να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι πάντα ο αντίπαλος. κάποιος αντίπαλος. Η ίδια η δομή δηλαδή μένει στο απειρόβλητο. Κανείς δεν ασχολείται με τη δομή. Όλοι έτσι όπως το ζητάμε καταλαβαίνουμε ότι τα ζητήματα είναι δομικά στην ελληνική κοινωνία. Είναι ζήτημα συγκρότησης της ίδιας της δομής. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μέσα από αυτή την πόλωση αρχίζει και γίνεται όλη η συζήτηση, γίνεται λίγο μπάλα, λίγο οπαδί, λίγο ποδόσφαιρο. Ο τρίτος περισπασμός που μπορώ έτσι να σκεφτώ είναι ένας είδους ηθική αγανάκτηση. Το είδαμε ας πούμε αυτό πάρα πολύ έντονα και στο κίνημα των Τεμπών. Κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα κάτι συμβαίνει και θυμώνουμε συλλογικά και στο τέλος αυτή η αγανάκτηση καταναλώνει μια ψυχική ενέργεια στο συλλογικό πεδίο χωρίς ποτέ να γίνεται δημιουργία, να προβληματιστούμε πάνω στη δομή και να δούμε πώς μπορούμε αυτή τη δομή που παράγει αυτά τα προβλήματα να την αλλάξουμε. Υπάρχει ακόμα η υπερπληροφόρηση. Νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε τι γίνεται ειδικά και με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα και τα λοιπά. Υπάρχει τεράστιος όγκος υπερπληροφόρηση που απλά εξαντλεί τον εγκέφαλο. Και τέλος είναι η πολιτισμική πόλεμη. Ένας είδους μηχανισμοί διχασμού που απλώνονται μέσα στην κοινωνία ανάμεσα σε αντικρουόμενες ταυτότητες, σε σύμβολα, σε lifestyle, σε influencers που προβάλλουν τη μία ή την άλλη θέση κόντρα στη θέση του απέναντι και φτιάχνεται μια βαβούρα ουσιαστικά από ατέλειωτες συζητήσεις και με αυτούς όλους τους τρόπους, με αυτούς τους περισπασμούς αδυνατούμε να σταθούμε και να μιλήσουμε για τα πραγματικά, το πραγματικό ερώτημα, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, για την ελληνική κοινωνία, το οποίο είναι γιατί αυτή η κοινωνία έχει σταματήσει να παράγει το μέλλον της. Έχει σταματήσει ή δεν μπορεί, δυσκολεύεται πάρα πολύ να συγκροτήσει μια νέα αφήγηση για το πώς φαντάζεται τον εαυτό της στο μέλλον.
17: Ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και εδώ πολλοί μου λένε μα έχει σχέση η ψυχολογία με την κοινωνική... Βεβαίως και έχει. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω δύο φαινομενικά αντιθετικά ζητήματα. Mm. Αυτή η ίδια η κοινωνία που περιγράφεις είναι η κοινωνία που δονείται, σοκάρεται και αντιδρά με πολύ ωραίο τρόπο, για παράδειγμα όταν μια 75χρονη κινδυνεύει να καεί και κάνει τη βουτιά σε ένα κενό εμπιστευόμενοι ότι θα την πιάσουν. Είναι η ίδια η κοινωνία η οποία σηκώνει ένα κύμα αλληλεγγύης για την καταστροφή ενός λαού, όπως είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, και είναι η ίδια η κοινωνία που εξαντλείται όμως την ίδια στιγμή σε αυτό που περιέγραψες, το γάμο της αλφα influencer. Τι φόραγε, πως φόραγε, πως τον... Από το πρωί μέχρι το βράδυ non-stop.
18: Ναι, σε κάθε περίπτωση τώρα για την περίπτωση που ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με την οικειωμένη γιαγιά που πήγησε, νομίζω ότι είναι μία μοναδική περίπτωση που πραγματικά είναι κόντρα σε αυτό που ορίζει το συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή, να το πω συγκεκριμένα. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι περίπου το 83% από τις έρευνες που έχουμε δεν εμπιστεύεται το διπλανό του. Αυτό είναι ένα στατιστικό στοιχείο που μας δείχνει πώς συγκροτείται η εμπιστοσύνη μέσα στο συλλογικό πεδίο. Βεβαίως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 10 νοματέοι που μαζεύονται και η γιαγιά που εν τέλει εμπιστεύεται, μοιάζει να σπάνε αυτό το στατιστικό, αλλά μάλλον είναι αυτό που λέει μειοψηφικά η φέστεα. Η φέστεα δηλαδή είναι μικρές εκρήξεις δεξιά και αριστερά που όμως δεν καταφέρουν να συγκροτήσουν μια μεγάλη αναγκαία έκρηξη που χρειαζόμαστε, μια μεγάλη έκρηξη αλλαγής. Είναι απλώς αποσπασματικές ενδείξεις, φωτάκια αν θέλετε, που δεν φτιάχνουν όμως, δεν κατορθώνουν να συγκροτήσουν ένα ηφαίστειο.
17: Επειδή τα μειοψηφικά ηφαίστεια τα έχει χρησιμοποιήσει και ο κύριος Κουσούλης και ένας άλλος συνομιλητής, ο κύριος Ρινάλντι, είχε αντιπαραβάλει ότι χρειάζεται πάντα στην κοινωνία ένα κρίσιμο 3,5%, χοντρικά το λέει, 350 με 400 χιλιάδες που θα λειτουργήσουν ως μπροσταροκριός. Λείπουν αυτά?
18: Λείπει αυτή η αποφασισμένη μειοψηφία, γιατί το ξέρουμε ότι μια μειοψηφία μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν ξέρω αν είναι 3,5, 4, 5 εκεί, αυτό τώρα παίζει, αλλά προφανώς από την κοινωνική ψυχολογία ξέρουμε ότι μια μειοψηφία μπορεί να προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στο συλλογικό, αν είναι αποφασισμένη, έχει μια σταθερή θέση και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί αυτή τη σταθερή της θέση ακόμα και αν τύχει να συγκρουστεί με τους κυρίαρχους μηχανισμούς, και από την άλλη μεριά επίσης έχει μια ευελιξία στο πώς συναντιέται με το συλλογικό σώμα. Δηλαδή, αταλάντευτη σταθερή συγκρουσιακή στάση απέναντι στους κυρίαρχους μηχανισμούς και ευελιξία απέναντι στο πώς καλωσορίζει το υπόλοιπο πλειοψηφικό κοινωνικό σώμα. Αυτού του είδους νομίζω και τα δύο στοιχεία λείπουν. Δηλαδή, αυτές οι όποιες μειοψηφίες εμφανίζονται στην Ελλάδα μοιάζει να έχουν μια αποφασιστικότητα στην αρχή συγκρουσιακή, που πάρα πολύ γρήγορα βέβαια όταν έρχεται η ώρα της σύγκρουσης αυτή υποχωρεί, και επίσης έχουν πολλά ανελαστικά πλαίσια το πώς καλωσορίζουν και δέχονται την υπόλοιπη κοινωνία. Μπορεί να είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, σε αυτά τα δύο κριτήρια που θέτω. Δηλαδή, ενώ φαινόταν πριν το 2015 να είναι μια μειοψηφία αποφασισμένη να συγκρουστεί με τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές ελίτ, τελικά υποχώρησε, και από την άλλη μεριά, ταυτόχρονα, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ήταν πολύ ανελαστική αυτή η μειοψηφία σε σχέση με το πώς καλωσορίζει διάφορα κοινωνικά στρώματα.
17: Έκανε πόσο πόρτα. Μάλιστα. Έκανε πόρτα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και το εξής, Αντώνη Ανδρουλιδάκη. Η ελληνική κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες αναμφίβολα έχει περάσει διαδοχικά κύματα πίεσης. Οικονομική κρίση, χρεοκοπία, μνημόνια.
18: Τραύματα.
17: Μάλιστα.
18: Τραύματα.
17: Πανδημία, διαρκής διαψεύσης προσδοκιών. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μιας και το ανέφερες, είναι νομίζω εκ των όνων κάνευ ότι η εμπιστοσύνη δεν φθήρεται, απλώς αποσύρεται. Άρα, ο κινησμός εμφανίζεται ως ιδεολογική επιλογή ή ως μηχανισμός επιβίωσης, η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει πραγματικά μας βάζει στο πώς θα επιβιώσω. Διότι σωστά είπες εσύ για την κρίση εμπιστοσύνη στο δίπλα, αλλά σε μια κοινωνία όπου οι θεσμοί, η δικαιοσύνη, τα κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζονται με καχυποψία, ακόμη και μια αυθεντική κοινωνική κινητοποίηση θα αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Αυτό έχει συμβεί, λέω εγώ. Είναι έτσι?
18: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λες, ότι μια αυθεντική θα αντιμετωπίζεται με καχυποψία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια διάχυτη καχυποψία, μια διάχυτη απογοήτευση και ο κινησμός που την συνακολουθεί, είδαμε για παράδειγμα στην περίπτωση, στην πρώτη φάση του κινήματος των Δεμπών, ότι η αυθεντικότητα της Καριστιανού και των υπολείπων ανθρώπων, που ήταν αδιαφεσβήτητη αυτή η αυθεντικότητα, κατάφερε να συγκροτήσει ένα μεγάλο ρεύμα σε εκείνη τη φάση. Μετά άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί.
17: Μα από άρα, κοινωνικό ρεύμα, με συγχωρείς, στην πολιτική μορφή υπάρχει μεγάλη απόσταση.
18: Βέβαια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί αυτή η ηθική, η αυθεντική συγκρότηση του συλλογικού μετά δυσκολεύτηκε να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά, και δυσκολεύτηκε εξαιτίας όλων των λόγων που είναι δομικοί για την ελληνική κοινωνία. Είναι το πιο συγκεκριμένο. Το κίνημα των Δεμπών, όπως εκφράστηκε πολιτικά, δεν κατόρθωσε να παρουσιάσει ένα νέο συλλογικό όραμα. Όραμα, όχι στόχους, στόχος της δικαιοσύνης, δεν ξέρω τι τα λοιπά, κατάρριξη του 1984-86, είναι πολύ ωραίοι στόχοι. Μας λείπει όμως ένα συλλογικό όραμα που σημαίνει πώς φανταζόμαστε σαν κοινωνία τον εαυτό μας αύριο. Και ακόμα περισσότερο, πώς φανταζόμαστε να συμμετέχουμε μέσα στο διεθνές οικουμενικό γίγνεσθε, με ποια πρόταση, ποια είναι η δικιά μας διαφοροποίηση, όπως το λέγει ο Γαναράς, τι πρόταση με οικουμενικό ενδιαφέρον μπορούμε να κομίσουμε εμείς σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε. Εκεί δεν υπάρχει καμία απάντηση. Παρά μόνο μιμητισμός κτλ.
17: Άρα για σένα ποιο εξακολουθεί να είναι το κύριο συλλογικό τραύμα που δεν απαντάει η ίδια η κοινωνία κατά μόνας και συλλογικά, ούτως ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να ειχνηλατεί το πώς σκέφτεται το αύριό της? Ωραία το λες. Αλλά αν δεν ξεπεράσεις, δεν υπερβείς ένα συλλογικό τραύμα, ποιο είναι αυτό τελικά?
18: Καταρχήν το ελληνικό τραύμα δεν είναι ένα, είναι μια πλειάδα, συστάδα συλλογικών τραυμάτων τα οποία όλα μένουν ανεπεξέργαστα και με αυτόν τον τρόπο απλώς μπαίνουν κάτω από το χαλί. Είναι σαν να φανταστούμε ένα παιδί το οποίο διαρκώς κακοποιείται με διάφορους τρόπους και κάνει ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβη ποτέ για να μπορέσει να ανακουφιστεί. Άρα το μεγάλο ζήτημα που αυτό που μας λείπει σαν αφετηρία εδώ είναι να αναγνωρίσουμε τι μας έχει συμβεί, γι' αυτό έγραψα το βιβλίο. Όταν αναγνωρίσουμε τι μας έχει συμβεί, μπορούμε να έχουμε μια εξήγηση για το γιατί είναι έτσι το παρόν μας σήμερα. Αυτό το δραματικό παρόν το οποίο βιώνουμε. Και μετά, στο επόμενο βήμα, αφού απαντήσουμε σε αυτά, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Δηλαδή, πρώτα κανείς απαντάει το τι μου έχει συμβεί και τι σκατά έχω γίνει, να το πω έτσι λαϊκά, και στον επόμενο τόνο θα απαντήσω στο ερώτημα ποιος θέλω να γίνω. Πρέπει να προηγηθεί το άλλο. Αυτό δεν έχει προηγηθεί, κανείς δεν το φύγει. Δηλαδή, κανείς δεν φύγει γιατί η χώρα, ας πούμε, είναι πρώτη στο στρες, στο εθνο στρες, με 60 κάτι του πληθυσμού. Γιατί έχουμε αυτές τα απίστευτα νούμερα στην κατανάλωση ψυχοφαρμάκων. Γιατί είμαστε, να πω άλλο φοβερό στοιχείο, 10% του ΑΕΠ είναι ο τζόγος. Ο τζόγος είναι 10% του ΑΕΠ. Και δεν το λέω για να επικρίνω τους ανθρώπους. Το λέω για να πω ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός, όπως κάθε εξάρτηση, είναι ένας μηχανισμός ανακούφισης. Ανακούφισης της οδύνης που δεν βρίσκει άλλους δημιουργικούς τρόπους για να μεταξελιχθεί σε ένα νέο πρόσωπο, σε ένα
17: είναι
18: νέο όραμα.
17: Είναι μια κέρια επισήμανση και με μεγάλη δυστυχώς καταγραφή ότι ένα 40% αυτού του 10% που περιγράφεις είναι νέα παιδιά και χαμηλού δίκτυα ηλικίας. Δηλαδή αν τα νέα παιδιά τζογάρουν σε ηλικίες 16-17 αντιλαμβάνεται κανείς που οδηγούμαστε.
18: Ναι, γιατί προφανώς τα νέα παιδιά βιώνουν πολύ πιο έντονα την απουσία του μέλλοντος.
17: Σωστό.
18: Πολύ πιο τραυματικά, πολύ πιο επώδυνα.
17: Σωστό αυτό.
18: Ένα 50, 60, 70 λέει εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, να δούμε πώς θα τη βγάλουμε καθαρή από εδώ και πέρα. Και να και τώρα πώς μπορεί να επηρεάζουν τα δημογραφικά δεδομένα. Γιατί έχουμε ένα πληθυσμό που είναι γερασμένο στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σε μεγάλο ποσοστό κινούνται με στόχο να αποφύγουν παραπέρα πόνο. Απλά να πως δημιουργείται πάλι αυτή η έννοια της συλλογικής αποφυγής που είπα.
17: Άρα αυτή με συγχωρείς που διακόπτω τον ειρμό σου, αλλά μου γεννά σε ερωτήματα. Αυτή η κανονικοποίηση με πολλά εισαγωγικά του κινησμού που μπορεί να είναι το πώς θα επιβιώσω εγώ δεχόμενος τον κινησμό του άλλου, του ισχυρού, της εξουσίας, δίνει και μία εξήγηση γιατί οι πολιτικοί μας ποντάρουν. Ακούγα χθες τον κυβερνήτη στο Γάλλο. Ήρθε η ώρα, λέει, να μιλήσει η σιωπηλή πλειοψηφία. Αυτή που δεν μιλά και που έχει κατανοήσει ότι η σταθερότητα αυτή τη στιγμή είναι το κρίσιμο διακύδευμα. Δεν το πετάς αυτό όταν σου το λέει ένας κυβερνήτης. Κάτι έχει δει.
18: Ναι, είναι η σταθερότητα του Βάλτου, η σταθερότητα του νεκροταφείου. Η δυσκολία, με άλλα λόγια, ρυψοκινδύνευσης που είναι απαραίτητη σε ένα νέο όραμα, σε οποιοδήποτε όραμα, σε οποιαδήποτε σχέση, ακόμα και στο ατομικό πεδίο, χρειαζόμαστε την εμπιστοσύνη. Όταν αυτή η εμπιστοσύνη έχει καταρρεύσει, καταραίει μαζί της και η δυνατότητα να ρυψοκινδυνεύσω, να βγω λίγο από την ασφάλειά μου, να ασκήσω την ελευθερία μου και να συναντηθώ με τον άλλον. Εδώ τώρα τι γίνεται, καλλιεργείται από τις κυρίαρχες ελίτ έντεχνα η ιδέα ότι είναι προτιμότερη μια ασφάλεια και ας είναι αυτή του νεκροταφείου παρά μια ελευθερία που μπορεί να έχει ακόμα και την ελάχιστη ρυψοκινδύνευση. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι τσιμπάνε σε αυτό το αφήγημα γιατί είναι απολύτως προσανατολισμένοι στην ασφάλεια, αδιαφορώντας παντελώς για την ελευθερία. Αλλά αυτό είναι μια συνθήκη δούλου εν τέλει. Και εδώ είναι, ξέρεις, που ανάγεται, εμφανίζεται ένα συγκλονιστικό ερώτημα. Πώς το καλό η χώρα, η οποία πάντα έθετε ως πρόταγμα και συμβολικά και με τους αγώνες της την ελευθερία, έχει πάει στο αντίθετο άκρο και θέτει ως κυρίαρχο πρόγραμμα την ασφάλεια, και ας είναι ακόμα και αυτή η ασφάλεια ενός νεκροταφείου, έτσι όπως το λέω, η ασφάλεια του δούλου που απλώς θέλει να τη βγάλει λίγο καθαρή. Αυτό συνέβη ακριβώς λόγω των επαναλαμβανόμενων τραυματισμών. Οπότε ο ψυχισμός τι λέει, ας μην τραυματιστώ, ας μην ρυψοκινδυνεύσω γιατί μπορεί να επανατραυματιστώ, οπότε ας κάτσω στα αυγά μου, όποια και αν είναι αυτό. Και έτσι φτιάχνεται αυτός ο συλλογικός βάλτος, τον οποίον εξυμνούν οι κυβερνώντες. Επίσης γιατί τους εξυπηρετεί πάρα πολύ.
17: Mm. Μου γράφει κάποιος εδώ, και δεν είναι ένας, είναι δύο-τρεις. Μήπως ο κύριος Ανδρουλιδάκης βιάστηκε να πετάξει το μωρό μαζί με τα νερά στο κίνημα Ελπίδας, αναφέρονται, διότι μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική εικόνα και ένα κοινωνικό ρεύμα να γίνεται πλέον πολιτική μορφής παρά τα όσα λέει ο ίδιος, να είναι ένα γνήσιο πολιτικό ρεύμα.
18: Μακάρι να έχω κάνει λάθος, αν και έχω και ενός είδους προσωπική εμπειρία. Θα αφήσω όμως την άκρη την προσωπική μου εμπειρία και θα αναρωτηθώ ποιο είναι το συλλογικό όραμα για την Ελλάδα του 2030, του 2040, το οποίο προτείνει αυτός ο πολιτικός φορέας. Δεν είναι αρκετό να προτείνει ενός είδους δικαιοσύνη ή μια αγαπημένη κοινωνία ή μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά είναι κάπως ευχές. Να το πω και πιο συγκεκριμένα. Το όραμα αυτό για να συγκροτηθεί πρέπει να προηγηθεί, ή λεκτικά τουλάχιστον, ενός είδους σύγκρουση. Με τι συγκρούεται, σε τι αναφέρεται σε ό,τι αφορά αυτό που είπα προηγούμενα, το δομικό πρόβλημα. Να το κάνω συγκεκριμένο. Το ατύχημα των Τεμπών και η σύγκρουση των τρένων βεβαίως είναι ένα κρατικό έγκλημα, τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας κτλ. Όμως, αν δούμε λίγο δομικά το ζήτημα αυτό, χρειάζεται να σκεφτούμε το γιατί η χώρα δεν απέκτησε ποτέ σιδηρόδρομο. Και δεν απέκτησε ποτέ σιδηρόδρομο, προφανώς και λόγω της διαφθοράς, του ελλείμματος δικαιοσύνης, του άρθρου 86, του πολιτικού συστήματος κτλ. Αλλά δεν απέκτησε ποτέ σιδηρόδρομο γιατί δεν της επιτράπηκε από τις ευρωπαϊκές ελίτ ενός τέτοιου είδους ανάπτυξη. Η χώρα δεν απέκτησε σιδηρόδρομο για να αποκτήσει μεγάλες λεωφόρους. Την περίοδο του Σιμίτη αυτή ήταν η κεντρική επιλογή που εξυπηρετούσε και τις γερμανικές επιδιώξεις.
17: Μάλιστα.
18: Η χώρα δεν απέκτησε σιδηρόδρομο για να μην υποστηριχθεί με αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση της Κίνας στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω του σιδηροδρόμου. Πιάνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβουμε τι εννοώ δομική προσέγγιση. Προσεγγίζω τη δομή και όχι απλώς τα επιφαινόμενα.
17: Έχετε δίκιο, κύριε Ανδρουλιδάκη, έτσι όπως το θέτετε, και θέλω να προσθέσω και θέλω το σχόλιο σας, ότι συνήθως οι κοινωνίες πορεύονται και με βάση κάποιες ιστορικές εμπειρίες. Τα κινήματα δεν επιβιώνουν μόνο από την καταγγελία. Αυτό έχει δείξει η ιστορική εμπειρία. Χρειάζονται αυτό που είπατε, μια θετική αφήγηση για το μέλλον. Ένα πλαίσιο, να βάζει απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα. Ποια κοινωνία θέλουμε να γίνουμε? Χωρίς αυτή τη διάσταση, όσο δυναμικό και να είναι ένα κίνημα, θα εξαντληθεί σε κύματα διαμαρτυρίας χωρίς συνέχεια. Άρα, να γιατί επιμένετε εσείς ότι είναι δομικό θέμα. Και να γιατί εδώ δεν είναι ψυχογράφημα της κοινωνίας. Είναι μια διάσταση, γιατί τις έχουν πάρει την ψυχολογία, το πω απλά λαϊκά, δεν θα το πω δήθεν.
18: Ναι,
17: δεν τις
18: ναι,
17: την έχουν πάρει.
18: Την μπάλα.
17: Μάλιστα.
18: Ναι. Όπως την μπάλα.
17: Λέει εδώ ένας φίλος. Ναι. Παρακαλώ.
18: Ναι, σας ακούω.
17: Λέει ένας φίλος, ο Σταύρος, είμαστε έτσι γιατί αν δούμε τα χαρακτηριστικά, λέει, των πτωχευμένων χωρών είναι τρία. Τζόγος, ναρκωτικά, πορνεία και φυσικά και κοινωνικός αποκλεισμός. Τι από αυτά, λέει, λείπει σήμερα στην Ελλάδα του 2026. Άλλος φίλος η Όλγα. Είναι και το άλλο όμως. Οι γονείς δεν τα αφήνουν να ζοριστούν τα παιδιά να παλέψουν, να αποκτήσουν εμπειρία, εργασιακή εμπειρία, ακόμη και μεσαίωνα, πείρα. Το έζησα σήμερα το πρωί από ένα κορίτσι που έκλεισε τα 18 πριν από 10 μέρες και ξέρει ποιο επάγγελμα θέλει να ακολουθήσει. Έχει μάθει την τέχνη μόνη της, η φίλη της κόρης, και μια επιχείρηση αύριο της κάνει πρόσληψη. Και τι είπε η μάνα στην κόρη, αν δεις ότι ζορίζεις θα σταματήσεις. Μαθαίνουμε οι τωρινοί γονείς στα παιδιά να μην κουράζονται.
18: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι έτσι ακριβώς είναι, παρότι ακούω αυτή την αφήγηση για το παιδί πριν κυπάς και τα λοιπά. Οι γονείς στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ πιεσμένοι, αθόρυτα πιεσμένοι μέσα από την καθημερινότητα. Δεν έχουν καν την ψυχική ευχέρεια να συναντηθούν συναισθηματικά με τα παιδιά τους λείπουν ώρες και ακόμα και όταν είναι εκεί, είναι περίπου εκεί, δεν είναι και τόσο παρόντες. Οπότε οι καημένοι, θα πω έτσι με πολύ συμπόνια, το μόνο που απομένει είναι να προσφέρουν αυτού του είδους την υλική υπερπροστασία προς τα παιδιά τους. Δηλαδή, πάλι εδώ, αν τολμήσουμε να το δούμε λίγο δομικά, η ελληνική οικογένεια υποφέρει κάτω μέσα σε αυτό το συλλογικό, στο συλλογικό πλαίσιο στο οποίο είναι υποχρεωμένη να επιβιώνει. Απλώς επιβιώνει. Οπότε ακόμα και αυτή η υπερπροστασία προς τα παιδιά είναι ένας είδους μηχανισμός απλά επιβίωσης. Γιατί, να το πω και αλλιώς, στην πραγματικότητα η ελληνική οικογένεια έχει εξαντληθεί, έχει καταρρεύσει.
17: Έχει
18: εγώ το
17: καταρρεύσει.
18: Βλέπω πάρα πολύ και στη δουλειά μου, δηλαδή στο ατομικό πεδίο, και απλώς αναπαράγονται και μέσα στην οικογένεια τα τραύματα που φέρουν οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ανεπίγνωστα βεβαίως, και έτσι υπάρχει αυτού του είδους η διαγενειακή μεταβίβαση. Άρα ή θα τολμήσουμε να στηρίξουμε την οικογένεια, να προσπάμε πάλι στη δομή και να τη στηρίξουμε όχι μονάχα οικονομικά αλλά και συναισθηματικά, ή θα τολμήσουμε, αν θέλετε, να αποκαταστήσουμε την αξία της οικογένειας μέσα στο συλλογικό πεδίο που έχει τρωθεί βαρύτατα, η αξία, η ιδέα της οικογένειας. Χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και αξιακά, πώς αποκαθιστούμε μια αξία μέσα στο κοινωνικό χάρτη, πώς την ιεραρχούμε, τι είδους προτεραιότητα έχει. Και να τώρα λοιπόν πώς θα μπορούσε αυτό να αποτελεί ένα κρίκο αυτού του συλλογικού οράματος. Ότι εμείς φανταζόμαστε, εγώ έτσι το λέω, μια φροντιστική δημοκρατία, μια φροντιστική κοινωνία που έχει στο επίκεντρό της τη φροντίδα και όχι την ισχύ, και αυτού του είδους η φροντιστική δημοκρατία τη φανταζόμαστε και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Φανταζόμαστε μια φροντιστική οικογένεια και συναισθηματικά φροντιστική και όχι μονάχα με τους υλικούς όρους ή με όρους επιτυχίας.
17: Λέει εδώ φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει στον κύριο Ανδρουλιδάκη. Πώς να προκύψει ένα νέο αφήγημα όταν το σύστημα έχει τα όπλα και τα μέσα να αποδομήσει ακόμη και αυτόν ή αυτούς που στο λόγο τους προσπαθούν να εξηγήσουν ότι προτείνουν να κάνει κάτι επιτέλους η Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει ως λογική εξέλιξη σε όλες τις χώρες γύρω μας. Μπορεί και μετατοπίζεται έτσι εύκολα η συζήτηση από το τι λέει αυτός που μιλάει στο ποιος είναι, ποιος το χρηματοδοτεί, ποιο το παρελθόν του κλπ. Δηλαδή, όταν θέλεις να εξηγήσεις στην κοινωνία ότι είμαστε μια χώρα σε κοινωνική και συλλογική καταστολή, σαν ένας ασθενής στην εντατική που είναι μόνιμα σε μηχανική υποστήριξη, δεν βρίσκεις αποδοχή γιατί πλέον θεωρείται ως κανονικότητα. Αυτή είναι, λέει, η σταθερότητα που επικαλούνται, η στασιμότητα, όχι τα βήματα μπροστά.
18: Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά πώς το λέει και εν μέρει συμφωνώ. Από την άλλη όμως, όταν, έτσι είναι η ερχόμενη κριτική έτσι, αλλά όταν κάποιος κατορθώνει να εκφράσει έναν λόγο, οραματικό λόγο, αυτό έχει πολύ ισχυρή διεισδυτικότητα στον ψυχισμό του απέναντι. Είναι σχεδόν ερωτικό. Δηλαδή εγώ το λέω ότι χρειάζεται σαν ελληνική κοινωνία να επινοήσουμε ένα όραμα το οποίο πραγματικά, με το οποίο θα μπορούμε να ερωτευτούμε με αυτό το όραμα, με ένα μελλοντικό μας εαυτό, τον οποίο δεν θα τον συχτηρίζουμε, αλλά θα μπορούμε να τον ερωτευτούμε. Αυτή η περιγραφή αυτού του συλλογικού εαυτού, ενός ερωτικού συλλογικού εαυτού, εγώ τη νιώθω διάχυτη μέσα στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν αιστείες δεξιά και αριστερά, μιλάω με ανθρώπους που καταλαβαίνουμε αυτή του είδους την αναγκαιότητα. Απλώς αυτό προς στιγμή δεν έχει κατορθώσει να πάρει μια πιο συγκεκριμένη μορφή. Γιατί εκεί είναι προφανώς παρεμβαίνουν αυτοί οι διάφοροι συστημικοί μηχανισμοί και το αποδυναμώνουν. Αλλά αν επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση δηλαδή του πώς ερωτευόμαστε, πώς θα ήταν αυτός ο συλλογικός μας εαυτός σε 20 χρόνια, τον οποίο θα το γουστάραμε πάρα πολύ. Αν το σκεφτούμε και με όλους ερωτικούς, τι είναι αυτό που θα μας ελκύσει προς το μέλλον για να μπορέσουμε να αντέξουμε ένα δύσκολο σήμερα. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή, όταν μπαίνει στη μέση αυτό το ερωτικό, συναισθηματικό στοιχείο, το φροντιστικό στοιχείο, εκεί η ατχόμενη κριτική δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να λειτουργεί. Απλώς ίσως φοβόμαστε και εμείς καμιά φορά, ήδη δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με ερωτικούς όρους. Και μιλώ για τον έρωτα με την έννοια που το έχουμε στην παράδοσή μας, είτε στην αρχαία παράδοση, είτε στην ορθόδοξη παράδοση.
17: Ναι, ξέρετε, είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Και εγώ θέλω να σταθώ λίγα, γιατί η εύκολη ανάγνωση, και καταλαβαίνω που θέλετε να το πάτε, και σωστά κατά τη γνώμη κύριε Ανδρουλιδάκη, είναι ότι μπορείς να αποδώσεις ευθύνες αποκλειστικά σε πολιτικούς χειρισμούς, σε συστήματα, σε. Αλλά εδώ η εμπειρία δείχνει κάτι πιο σύνθετο. Τα μεγάλα κοινωνικά κύματα δεν αποδυναμώνονται μόνο από τους αντιπάλους τους, αλλά και από τις εσωτερικές τους αντοχές και κυρίως τα όρια μιας κοινωνίας που τα γεννά. Γιατί αν αύριο ο Αντώνης Ανδρουλιδάκης, που δημιουργεί μια αφήγηση, να το πω, ερωτική στην κοινωνία για το όραμα, αποδειχτεί, για παράδειγμα, για να μην έχω παρεξηγήσεις, ότι ενώ καλλιεργεί αυτό, είναι ένα λαμόγιο, τι γίνεται τότε?
18: Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει όλο να στηριχτεί πάνω στον Ανδρουλιδάκη, θα έλεγα, αλλά να είναι μια ευρύτερη αφήγηση. Έτσι δεν είναι?
17: Σωστά.
18: Να είναι μια συλλογικότητα από την οποία εκπορεύεται αυτό το όραμα. Δεν είναι μια προσωποκεντρική, ατομοκεντρική ιστορία. Αλλά το πρόβλημα με αυτές τις συλλογικότητες όταν πάνε να συγκροτηθούν είναι να συγκροτηθούν για να εκφράσουν αυτό το όραμα. Και αυτό συνέβη νομίζω και στην πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Είναι ότι χωρίς να το συνειδητοποιούν, επειδή είναι μέρη αυτού του ευρύτερου συστήματος, φέρουν όλα τα ατομικά προβλήματα του ευρύτερου συστήματος. Υποφέρουν από τα ίδια ατομικά προβλήματα. Δηλαδή βλέπεις σε μικρές συλλογικότητες που έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόταγμα, ένα αληθινό πρόταγμα επίσης να πω, να αρχίζουν σιγά σιγά να εμφανίζονται τα προβλήματα, οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στο ευρύτερο συλλογικό πεδίο. Και οι άνθρωποι αρνούνται να το καταλάβουν. Δηλαδή είτε πας στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε πας στο ΜέΡΑ25, σε συλλογικότητες που σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον επιχείρησαν να εκφράσουν κάτι, και κοιτάξεις, αν κοιτάξεις λίγο πιο βαθιά, θα δεις τον κινησμό, την πόλωση, τις διχαστικές λογικές, τις υπονομεύσεις, τη δυσπιστία, όλα αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει και το ευρύτερο συλλογικό σώμα. Και εκεί ακριβώς χρειάζεται να υπάρξει αυτό που λέω, μια είδους καθαρή διαφοροποίηση από το συλλογικό, από το ασθενές, να το πω έτσι, ευρύτερο συλλογικό, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αφήγηση ενός συγκροτημένου, συγκεκριμένου νέου οράματος, το οποίο το υπερασπίζεσαι μέχρι σε σκάτων.
17: Θέλω...
18: αφήνοντας την ασφάλειά σου στην άκρη, να το πω.
17: Επειδή οδεύουμε προς το τέλος αυτής πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, αν κρίνω από τα μηνύματα, κοιτάξτε, επειδή θα συμφωνήσω, κανένα διακύδευμα σε κοινωνίες με συλλογικά τραύματα όπως η δική μας δεν είναι προσωπικό, είναι δομικό. Καλά κάνατε και το είπατε στην αρχή. Εδώ είναι. Το δομικό είναι το ζήτημα. Δεν είναι το θέμα προσώπων. Πώς μπορεί μια κοινωνία τόσο βαθιά τραυματισμένη συλλογικά και ταυτόχρονα τόσο βαθιά αρρωστημένη? Εσείς μας είπατε, κάνουν πάρτι τα φάρμακα σε αυτή την κοινωνία. Πώς μπορεί να βρει μια διέξοδο? Το όραμα, μου το λέει εδώ κάποιος. Πιστεύετε ότι είμαστε χρόνια μια κοινωνία χωρίς όραμα, και αν ναι, μήπως αυτό ακριβώς είναι που το σύστημα δεν πρέπει να αφήσει επουδενή να ευοδοθεί? Γιατί όπως λέτε, λέει, αν μια κοινωνία ερωτευτεί το όραμά της, δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσει αυτό. Ενώ τώρα και μια καλή ιδέα να έχεις, στη βάζουν κάτω και την ποσοτικό μετρούν, τόσο στοιχίζει, τόσο δεν κάνει.
18: Ναι, εκεί είναι ο κίνδυνος. Το σύστημα που κινείται με βάση τις μεζούρες και όλα αξίζουν ανάλογα τη χρηστικότητα, την ωφελημότητά τους, και ό,τι είναι μετρήσιμο έχει σημασία, αλλιώς δεν έχει καμιά σημασία. Προφανώς αυτή είναι η κυρίαρχη λογική του συστήματος, και γι' αυτό ακριβώς εκεί χρειάζεται να αντιπαραθέσουμε μια λογική της αγάπης που αφήνει λίγο στην άκρη αυτές τις μεζούρες. Όχι δεν έχουν τη σημασία τους, έχουν τη σημασία τους, αλλά που επιμένει να προτείνει μια αγαπητική συνύπαρξη, ένα νέο αγαπητικό τρόπο για την ελληνική κοινωνία, που προφανώς μπορεί να έχει οικουμενικό ενδιαφέρον, γιατί και αυτό έχει σημασία. Αλλά για να πάει κανείς εκεί, προηγείται να κοιτάξει για ποιους λόγους οδηγήθηκε για χρόνια σε έναν ακραίο ευρωκεντρισμό, μιμητισμό, καταλαβαίνετε πώς το λέω, μέσα από ένα βαθύ αίσθημα εθνικής μειονεξίας, λόγω της απεικιοκρατίας προφανώς, που δεν αναγνώριζε ότι είμαστε ακριβώς εισάξιοι με τη Δύση, ή πήγαινε στο αντίθετο άκρο και έλεγε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από τη Δύση. Δηλαδή, πώς το έλεγε, όταν εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες, εκείνοι έτρωγαν βελανίλια. Δηλαδή πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά τα δύο άκρα. Το ένα είναι η υποταγή στην απειγιοκρατία και άλλο είναι αυτού του είδους η υπεραναπλήρωση, η αντεπίθεση σε ό,τι δυτικό. Αν και αυτή τη στιγμή νομίζω το πιο σημαντικό, έτσι όπως εγώ αντιλαμβάνομαι, είναι να ξεφορτωθούμε την ιδέα ότι για οτιδήποτε κάνουμε, σαν συλλογικό, θα πρέπει να πηγαίνουμε

0: και έχουμε το πολιτισμικό βάθος για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε, είμαι πολύ σίγουρος.
1: Θέλω να κλείσουμε με μία παρέμβαση που γίνεται. Λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης. Καλημέρα, λέει, στον εκλεκτό καλεσμένο σας. Σχετικά με το ποιος δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να έχει σιδηρόδρομο, να ξεχωρίζουμε, λέει, τα αντικρουόμενα συμφέροντα, και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσω ότι μας είχε δώσει μεγάλη χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε σιδηρόδρομο και άλλες κρίσιμες υποδομές. Άλλα συμφέροντα δεν το ήθελαν, όπως οι Αμερικανοί, για να αποφευθεί η διασύνθεση που ανέφερε και σίγουρα και κάποιοι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι η κακή διακήρυξη και η διαφθορά καθιστούσε πάντα τα έργα πολύ ακριβά και συχνά μισοτελειωμένα. Θυμίζω ότι ο προστιακός φτιάχτηκε και μετά στην ουσία εγκαταλείφθηκε, ενώ για το ραντάρ στο Ελ Βενιζέλος που πριν μερικούς μήνες έπαθε blackout, μάθαμε ότι η χρηματοδότηση δίνεται κάθε χρόνο για ανανέωση και συντήρηση των συστημάτων, αλλά οι δικοί μας τα τρώγαν συστηματικά. Να πω κάτι στο Βαγγέλη. Καλά το λες, Βαγγέλη, αλλά θέλω να θυμίσω ότι ένας πολιτικός που δεν είναι στη ζωή και έχει πει, ανεξάρτητα από το αν διαφωνεί κανείς μαζί του και για το τρόπο του και για το φέρος του, έχει πει μερικές αλήθειες. Δεν έχει μιλήσει μόνο για τις αγροτικές επιδοτήσεις, πώς τρώγονταν στα χρόνια της παντοδυναμίας του Πασόκ. Έχει μιλήσει και για το σιδηρόδρομο. Και αυτός είναι ο αείμνηστος Θόδωρος Πάγκαλος. Καθένας που πεθαίνει είναι αείμνηστος. Είχε πει λοιπόν ότι όντως είχαν δοθεί χρήματα για την ανάπτυξη σιδηροδρόμου στη χώρα. Είμαστε η μόνη χώρα, είχε πει, που δεν έχει δικά της πετρέλα τότε. Και όμως δεν ανέπτυξε σιδηρόδρομο, αλλά αυτοκινητόδρομο σε μια μεταεμφυλιακή Ελλάδα, που τα τρίκυκλα των Κοντζαμάνιδων γίναν άδειες φορτηγών. Αυτό είχε πει ο Πάγκαλος. Αλλά εδώ, λέει, καθοριστικό ρόλο να μην έχουμε σιδηρόδρομο έπαιξαν οι Γερμανοί. Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλιδάκης. Δεν ήθελαν σιδηρόδρομο στην Ελλάδα.
0: Ναι, εγώ ωραία τα λέω. Συμφωνώ και με αυτό. Είναι πολύ ωραία και πολύ δομική η προσέγγιση τώρα και εδώ. Αν είναι οι Γερμανοί, οι Αμερικάνοι ή δεν ξέρω ποιο είναι, είναι ζήτημα ελλείμματος εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι ζήτημα εξάρτησης. Άρα πρέπει να ξαναγυρίσει και αριστερά σε εκείνο το ζήτημα, το διπλό αίτημά της, και κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική ανεξαρτησία. Αυτή να είναι εκείνοι οι δύο πόλοι από τους οποίους η αριστερά έχει ξεχάσει τον έναν, ουσιαστικά τον έχει αφήσει στην άκρη. Πρέπει να μπουν και τα δύο, και αυτοί οι δύο να είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα οικοδομηθεί όμως ένα νέο όραμα. Δεν φτάνουν πια αυτοί οι δύο πυλώνες. Εγώ το λέω φροντιστική δημοκρατία, άλλο μπορεί να το πει συνεργατική δημοκρατία. Που πάντως, επειδή είναι και ένα μεγάλο έλλειμμα στις δυτικές κοινωνίες, χρειαζόμαστε μια κοινωνία φροντίδας. Μια κοινωνία που νοιάζεται για το διπλανό και σπάει αυτή τη δυσπιστία, το έλλειμμα της εμπιστοσύνης, αυτό το νιάξιμο προς τον δίπλα. Δεν είναι απλά αλληλεγγύη. Είναι μαθαίνω να συνυπάρχω μαζί με τον άλλον.
1: Μεγάλη κουβέντα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Αντώνη Ανδρουλιδάκη, για τη σημερινή συνομιλία. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ξανά στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και βεβαίως μαζί μας είναι η Ευαγγελία Χαραλάμπους που θα συζητήσουμε για το τι μπορεί να περιμένει ο δανειολήπτης μετά την νομοθετική ρύθμιση του υπολογισμού των τόκων που προήλθε από την απόφαση του Αρείου Πάγου αυτή τη φορά.
1: Αυτό ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου. Πού θα μπαίνει στη μηνιαία δόση. Μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, και μόνο για τους δικαιούχους.
1: Μόνο για αυτούς οι οποίοι ήταν γύρω στις 350.000 από τις υπολογίσεις του Υπουργείου. Εγώ δεν ξέρω πώς ήταν. Τόσους λένε ότι αφορούσε ο νόμος Κατσέλη. Που είχαν υπαχθεί οι άνθρωποι στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου. Ο νόμος αυτόν τον νόμο τον είχε φέρει η Κατσέλη το 2010. Γι' αυτό και έχει επικρατήσει με το όνομά της. Η ρύθμιση τώρα αφορούσε δύο στάδια, γινόταν σε δύο στάδια. Ένα στάδιο αφορούσε τα χρήματα τα οποία κουρευόντουσαν, δηλαδή αν είχες δάνεια 200.000 και έκρινε το δικαστήριο ότι έπρεπε να σου κόψει 150
0: για να γίνει εξυπηρετήσιμο,
1: ναι, για το κούρεμα, το όλος όσο σου είχε κόψει σου βάζε μία, ξέρω εγώ, τριετία, πενταετία να πληρώνεις ένα μικρό ποσό άτοκο,
0: ναι.
1: Και μετά αρχίσαν οι έντοκες, γι' αυτό και άργησε να φανεί στην επιφάνεια το πρόβλημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι προσφύγαν στα δικαστήρια το 10, το 12, το 15. Η απόφασή τους για το έντοκο κομμάτι διάσωσης της κύριας κατοικίας άρχισε να λειτουργεί γύρω στο 16, 17 και μετά. Και εκεί άρχισαν οι άνθρωποι να βλέπουν έκπληκτοι, ενώ είχαν μία δόση, παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, να τους ζητάνε τα φαντς 200. Δεν προσφύγανε οι περισσότεροι, ελάχιστοι προσφύγανε και αυτό γύρω στο 20, που έγινε πλέον αισθητό το ζήτημα, γιατί δεν μιλάμε για 100 ευρώ, συνήθως μιλάγαμε για 300, για 400 κάπου εκεί. Ήταν τα πιο πολλές ρυθμίσεις, ναι, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας που έχει τόκο. Το πρώτο κομμάτι που είπαμε για τα 3-5 χρόνια που αφορά τα διαγραφέντα χρέη δεν είχε τόκο, οπότε δεν είχαν συναντήσει οι άνθρωποι αυτό το πρόβλημα. Όταν αρχίσαν να το συνειδητοποιούν, κάποιοι ελάχιστοι προσφύγανε. Εμένα με είχε απασχολήσει προσωπικά και το ύψος του επιτοκίου. Πόσο είναι αυτό, πού το βρίσκω, γιατί ο νόμος λέει μέσα ότι σύμφωνα με τις τάδε πράξεις αναχρηματοδότησης που δημοσιεύονται
0: στο τραπεζικό σύστημα.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Απευθύνθηκα στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2021 και πήρα την απάντηση ότι ο νόμος, η διατύπωση που έχει ο νόμος για τον ορισμό του επιτοκίου και που το βρίσκουμε, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει. Και σε μια συζήτηση που είχαμε μια δικαστή, η οποία ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ έξυπνη, ειρηνοδίκης, και το είχε ψάξει και αυτή, μου είπε ναι, δεν υπάρχει. Εγώ έχω απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το επιτόκιο που μας περιγράφεται δεν υπάρχει. Τους είχα στείλει και την απόφαση στη δικαστική, για να μην έχουμε παρανοήσεις.
0: Επομένως, και αφήνει αυθαίρετα να ορίζεται το επιτόκιο.
1: Όχι.
0: Δικαστήριο.
1: Μου είπανε ναι, δηλαδή ο νόμος επινόησε ένα επιτόκιο το οποίο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Σε παραπέμπει στην Τράπεζα της Ελλάδος να βλέπεις τους πίνακες που δεν υπάρχουν και η Τράπεζα της Ελλάδος σου απαντά ότι θα πηγαίνει στους πίνακες των δανείων, των στεγαστικών δανείων με κειμενόμενο επιτόκιο διάρκειας άνω της πενταετίας. Λόγω συναφίας. Λόγω συναφίας, το μόνο που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, εγώ σου λέω πραγματικά έχω τέτοια έγγραφη απάντηση, την οποία την πηγαίνω σταθερά στα δικαστήρια. Βέβαια δεν μπορούν να με απαντήσουν τα δικαστήρια, έρχονται σε δύσκολη θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί τι να αλλάξουν, το κείμενο του νόμου. Εγώ το βάζω πάντως στο ζήτημα, για να καταλαβαίνουμε και
0: ωραία,
1: γιατί
0: και πώς
1: συζητάμε.
0: Λοιπόν, πώς το χρεώνουμε πάντων, τελικά αυτό. Πώς το θέλουν τα δικαστήρια που βγάζανε αποφάσεις για το έντοκο
1: κομμάτι.
0: Σε
1: εκείνο το στάδιο που ήταν όλα συσκοτισμένα, σου λέω, είχε σημασία και το ύψος του επιτοκίου.
0: Φυσικά και είχε.
1: Και έχει. Δεν είχε και
0: έχει. Αλλήμωνο.
1: Λοιπόν.
0: Ειδικά όταν υπάρχει φοβερή διακύμανση στο επιτοκίου.
1: Γιατί αυτοί βάζανε και το 0,12 τέλος πάντων και κάνανε και ανατοκισμό. Κάνανε το κοχρεωλητική δόση. Αυτά τα ζητήματα όλα, είναι τρία ζητήματα, δεν μπήκανε στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο κόσμος βέβαια έχει αντίληψη μόνο το πώς θα το υπολογίζω, πάνω στη μηνιαία δόση ή πάνω στο κεφάλαιο. Έχει πιάσει αυτό πιο πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δικηγόροι που λίγο το προσεγγίσαμε, πιάσαμε και κανένα δυο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα 10. Γιατί πρέπει να ξέρεις και την τραπεζική για να μπορέσεις. Και δυστυχώς δεν έχουμε τα όπλα για να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση επιλύει μόνο ένα ζήτημα. Αυτό. Επί του συνόλου του κεφαλαίου ή επί της μηνιαίας δόσης. Και δίνει μια πάρα πολύ σωστή απάντηση. Και κάνει και πολύ καλή νομική ανάλυση. Δηλαδή λέει ότι ο νόμος αυτός που δικάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία δίνει στο δικαστή την ευχέρεια να πλάσει ξανά την ένομη σχέση, τη διαπλάθη. Και εκεί που είχαμε μια τραπεζική σύμβαση, πια βρισκόμαστε με μια οφειλή η οποία προέρχεται από τη ρύθμιση που έκανε το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, δηλαδή όλοι πρέπει να συντάσσονται με αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την ερμηνεία, είναι επί της μηνιαίας δόσης. Γιατί για να μην πέφτει έξω αυτός ο οποίος υπολογίστηκε η δύναμή του για καταβολή, να μην εξαθλειωθεί, να έχει αξιοπρεπή διαβίωση και να σώσει και την πρώτη του κατοικία που είναι συνταγματική επιταγή. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, με όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις έφτασε σε ένα καλό αποτέλεσμα η απόφαση. Χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση?
0: Όχι, αυτονόητο.
1: Αυτονόητο. Δηλαδή και όποιος είχε αμφιβολία πώς θα το υπολόγιζε, είχε την απάντηση. Γιατί ήρθε η νομοθετική ρύθμιση και πότε ήρθε η νομοθετική ρύθμιση, έχει σημασία, και πότε ήρθε η δικαστική απόφαση.
0: Του Πιερακάκη. Οικονομικό, να το πούμε.
1: Που δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη στην απόφαση. Η απόφαση είχε βγει πριν από 1,5 χρόνο. Είχε αναγγελθεί σε περίληψη. Ότι αυτό είναι το σωστό, έτσι θα είναι να υπολογίζονται οι τόκοι και τα λοιπά, μέχρι να καθαρογραφεί. Η καθαρογραφή, παραδόξως για τα μέτρα του Αρείου Πάγου και πρωτοφανές, έκανε να γίνει 1,5 χρόνο. Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είναι βέβαιο ότι τα funds και όλο αυτό το κύκλωμα επεξεργαζόταν το πώς θα το στραμπουλήξει το ζήτημα, ναι. Και το στραμπούληξε. Mm-hmm. Λίγες μέρες μετά βγάζει λοιπόν μια υπουργική απόφαση. Στο πρώτο άρθρο λέει εντάξει να εφαρμοστεί δικαστική απόφαση, αλλά με μια επισήμαση για τις ενεργές. Τι σημαίνει ενεργές? Δηλαδή αυτές που εξυπηρετούνται. Η περιπτώση του νόμου Κατσέλη, επαναλαμβάνουμε, είναι για τον νόμο Κατσέλη και για αυτές που εξυπηρετούνται. Αυτή η υπουργική απόφαση όμως δεν αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη. Έρχεται και κλείνει τα θέματα της πλατφόρμας προστασίας πρώτης κυρίας κατοικίας και της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Δύο πλατφόρμες πολύ σημαντικές, ναι, και της, ναι, κυρίας κατοικίας που αφορά τα χρέη προς τις τράπεζες, εκεί πάνε δηλαδή μόνο όσοι έχουν χρέη στις τράπεζες, και του εξοδικαστικού που πολλοί έχουν χρέη σε όλα, δηλαδή και σε τράπεζες και στο δημόσιο κτλ. Εκεί κάνει άλλες ρυθμίσεις. Διαχωρίζει τα του νόμου Κατσέλη, γιατί για να μην πάνε να τραγουδάνε αυτοί οι υπόλοιποι της πλατφόρμας στα δικαστήρια και να λένε ξέρετε κάτι, είπατε τα τάδε, ξέρω εγώ, είπε ο Άρης Πάγος τα τάδε στις περιπτώσεις του νόμου Κατσέλη. Εμείς αναλογικότητα δεν έχουμε εφαρμογής.
0: Για αυτούς που είναι εκτός νόμου Κατσέλη.
1: Εκτός, ναι, νόμου Κατσέλη στις πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Και σε αυτούς κουρεύονται τα χρέη. Κουρεύονται, τέλος πάντων, μια κουβέντα του, να λέγεται. Λοιπόν, σε αυτούς το επισημαίνει ότι θα είναι το χωρεολητική η δόση. Το κοχρεολητική. Καμία σχέση με αυτό που έβγαλε ο Άρης Πάγος. Για να τους κόψει τον δρόμο στα δικαστήρια. Βέβαια, δεν τους τον κόβει, τους το δυσκολεύει.
0: Όχι, μπορεί να τους αυτό
1: το δυσκολεύει.
0: Να τον ανατρέψει στο δικαστήριο.
1: Άλλο το πράγμα το οποίο κάνει αυτή η υπουργική απόφαση. Γι' αυτό λέω, αυτό είναι προϊόν δουλειάς που δεν έγινε για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κακώς συνδέεται με αυτό. Αυτοί το συνδέουν για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο λέει εδώ πέρα εξωφρενικό για τις ενεργές ρυθμίσεις? Όταν έχει πληρώσει, λέει, κάποια ποσά παραπανήσια, για τις ενεργές πάντα, έτσι. Όχι για αυτές που
0: δηλαδή,
1: έχουν...
0: για αυτό που συνεχίζει να εξυπηρετείται. Για το
1: ναι,
0: που συνεχίζει να
1: γιατί
0: εξυπηρετεί.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει σταματήσει κάποιος επειδή ξεχρέωσε, γιατί υπήρξαν και ρυθμίσεις που κρατήσαν μόνο μια πενταετία για κάποιους λόγους. Και δεν εφαρμόζεται και σε εκείνους οι οποίοι έχουν έκπτωση. Δηλαδή δεν αντέξανε να πληρώνουν τις δόσεις, σταματήσανε και τους πετάξανε έξω από τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι ενεργοί, το καταπληκτικό λέει είναι ότι διαφορά, άμα σου χρωστάνε χρήματα τα funds, δεν θα στα επιστρέψουν, θα στα κόψουν από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Δηλαδή αν έχεις μια ρύθμιση για 240 δόσεις και είσαι ήδη στην, ξέρω εγώ πια, 200η, θα σου κόψουν τη 200η, την τελευταία, και άλλους 2, 3, 5, ξέρω εγώ πόσες είναι. Δεν σου δίνουν τώρα το δικαίωμα συμψηφισμού. Ναι. Σου αφαιρούν το δικαίωμα συμψηφισμού. Το χάνεις, δεν το χάνεις, αλλά πρέπει να πας στα δικαστήρια. Άλλα δικαστήρια, ποιος αντέχει να τα κάνει. Λοιπόν, οπότε σου λέει και αυτό το ταπόσαμε το ζήτημα. Γιατί εδώ.
0: Να πας στα δικαστήρια και αν δικαιωθείς.
1: Και αν δικαιωθείς. Φυσικά πάντα υπάρχει ενδεχόμενο να τραβήξεις μάκρος χωρίς να. Και να χρεωθείς και να μην. Επειδή σου. Με αυτήν εδώ όμως την απόφαση. Του έστελνες ένα εξώδικο και του λέγες: προτείνω σε συμψηφισμό αυτό το ποσό που μου χρωστάς. Αν υπήρχε κάποια διαφορά, την έβρισκες και τελείωνε και συμψηφιζότανε. Δεν σε πληρώνω για 10 μήνες, ξέρω εγώ, όσα μου χρωστάς. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα σε πηγαίνει στο βάθος. Και γιατί.
0: Πλήρωσε
1: ξέρω
0: και
1: αν θα ζω. Εσύ τώρα πλήρωνε και βλέπω.
0: Και βλέπουμε. Ναι.
1: Ξέρω αν θα ζω σε 10-15 χρόνια. Καταρχήν δεν είμαστε σίγουροι, γιατί όπως είπα πριν, η τραπεζική σύμβαση αναστέλλεται. Δεν την καταργεί το δικαστήριο, την αναστέλλει και, και αναπλάθει μια καινούρια ένωμη σχέση. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ αν πεθάνω αύριο και έρθει το παιδί μου να πάρει το σπίτι με το δάνειο, θα το βρει το δάνειο
0: μπροστά του
1: και είσαι ολόκληρο. Και τι να θυμηθεί τότε, να πει ότι χρωστάθηκε στη μαμά μου 3-5 δόσεις ας πούμε που έπρεπε να... Λοιπόν, αυτά δεν είναι νομικά, είναι ντροπή, δεν είναι ρυθμίσεις εύνομης τάξης, είναι μαφιόζικες τάξεις. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτοί όμως που ήταν στο νόμο Κατσέλη και για τον αλφαβήτα λόγο ξεχρέωσα. Δεν δικαιούνται να
1: για
0: πάρουν
1: αυτούς,
0: πίσω.
1: Λοιπόν, φυσικά, κάτι εύλογο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, εγώ ξεχρέωσα. Με βάλατε και πλήρωνα διπλάσια και τριπλάσια. Τώρα φέρτε μου τα λεφτά πίσω. Και τι λέει εδώ πέρα. Τα τυχόν καταβληθέντα, στις περιπτώσεις που έχουν περατωθεί, δηλαδή έχουν ξεχρεώσει, ή έχουν πληρωθεί προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκτοτες, δηλαδή έχουν, ακόμα και για αυτούς που τους έχουν πετάξει τώρα από τον νόμο Κατσέλη, έχουν τις προϋποθέσεις, λέει, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει 3 μήνες οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ακόμα και για αυτούς και για αυτούς που έχουν ξεχρεώσει, τα καταβληθέντα δεν αναζητούνται. Το πιστεύεις? Άκουσα 5-10 συνεντεύξεις, τόσες άντεξα στο YouTube, κανένας δεν το λέει αυτό. Δεν αναζητούνται, λέει. Πώς δεν αναζητούνται, αφού είναι διάταξη του αστικού κώδικα. Δεν μπορώ να αναζητήσω τα χρήματά μου, τα χρεωστήτως καταβληθέντα και τα παρανόμως καταβληθέντα. Και άστο ο παρανόμος, το αχρεωστήτως, να αποδείχθηκε ότι ήταν αχρεωστήτως. Δεν αναζητούνται για αυτούς τις δύο περιπτώσεις, τους ανθρώπους που ξεχρέωσαν και για τους ανθρώπους που έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, πιθανότατα γιατί δεν αντέξανε τις δόσεις και δεν είχαν και χρήματα να πάνε στο δικαστήριο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και δεν είπαμε να κλάψουν τα φαντς.
0: Αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή.
1: Αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή. Εγώ δεν είπα να κλάψουν τα φαντς. Εγώ είπα να κλάψει η αντιπολίτευση. Που η μισή πήγε και το υπερψήφισε αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Ποιοι ψήφισε, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα με τις εκλογοπαγίδες που λέγαμε προηγουμένως.
1: Εδώ στις εκλογοπαγίδες να έχουν το νου τους λοιπόν οι άνθρωποι και να ακούνε καλά τι λένε. Διότι τι βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε, ότι θα βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει τα δάνειά του κτλ. Δεν ξέρω τι τάζουν. Λοιπόν, υπερψηφίσανε. Η Νέα Δημοκρατία έφερε το νομοσχέδιο, υπερψηφίσανε. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος. Αυτοί υπερψηφίσανε.
0: Υπέρ των φαντς.
1: Υπέρ αυτών όλων των διατάξεων των σοκαριστικών.
0: Ναι.
1: Γιατί για μένα είναι σοκαριστικά όλα αυτά.
0: Και κύριος Βερόπουλος που κατά τα άλλα κάτι γίνει τα φαντς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, υπέρ. Και παρόν έδωσαν κουκουέ, το κόμμα του λαού.
0: Παρόν.
1: Παρόν. Mm-hmm. Η νίκη, mm-hmm. δηλαδή κάντε παιδιά ό,τι θέλετε, αυτό δεν σημαίνει το παρόν. Κάντε παιδιά, παίρνετε ελεύθερα μπάλα, εμείς παρόν.
0: Εμείς είμαστε στην
1: και αν δεν απαντώμε και η Κώστα Δαντοπούλου. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ψηφίσανε παρόν. Και οι υπόλοιποι, αυτή είναι η αντιπολίτευσή μας. Και μόνο για αυτό το λόγο, όσοι άνθρωποι υποφέρουν, που είναι όλη η Ελλάδα, δεν υποφέρουν λίγοι.
0: Όχι, το χειρότερο.
1: Λένε οι 350.000 είναι του νόμου Κατσέλη. Αν προσθέσεις, πολλαπλασιάσεις μάλλον επί τρία μέλη, τουλάχιστον η κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έτσι είναι 1 εκατομμύριο. Αν βάλεις και τους ανθρώπους από την πλατφόρμα, που δεν έχουν να παλέψουν, θα έχουν και αυτό το έκτρωμα μπροστά τους να παλέψουν, ότι και καλά αυτούς δεν τους αφορά αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Τα πανωτόκια, πανωτόκια εκεί.
1: Ναι, εκεί είναι με το κοχωρεολύσια, το οποίο σου λέω, πρώτον είναι ανεξέλεγκτα, είναι αδιάφανα, δεν μπορείς να τα ελέγξεις με τίποτα. Δεν σου δίνουν σημασία μα τους πεις γιατί ρε παιδιά η δόσιμο. Εγώ περίμενα να είναι πάντως χάρη 700, έχω βάλει κάποιον μου έχει κάνει μελέτη, 700 έπρεπε να σας δίνω. Όχι, θα δίνεις 1000 και άμα σ' αρέσει. Έχει ανατοχισμό κάθε εξάμηνο. Αυτό απαιτεί η τραπεζική, τα ναι. πανατόκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό βγαίνανε τρελά τα ποσά. Και οι άνθρωποι, τουλάχιστον όσοι το τολμήσανε, πήγανε στα δικαστήρια για αυτόν τον λόγο. Γιατί τους έβγαινε διπλή δόση και έλεγαν πώς είναι δυνατόν.
0: Όχι, ναι, θα το πούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα αυτό που με σοκάρει, και αυτό που βέβαια θα πρέπει να σοκάρει όλους, γιατί δυστυχώς έχει περάσει σε ένα κομμάτι η κοινωνική μηχανική του στυλ «εγώ πληρώνω και δεν είμαι παταξής, επομένως δεν θα συμπαραταχτώ σε αιτήματα που διευκολύνουν τους μπαταξίδες». Εντάξει, είναι αυτοί που έχουν πληρώσει αυτή την ιστορία και τώρα τους απαγορεύεται με τον νόμο αυτόν να διεκδικήσουν τα λεφτά.
1: Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έσκασαν, έτσι, γιατί είχαν ας πούμε μια 5ετή ρύθμιση για την προστασία της κυρίας κατοικίας τους, η δεκαετή και την τελείωσαν. Σου λέω για κάποιους ήταν λίγα τα χρόνια, στους πιο πολλούς είναι γύρω στα 20. Λοιπόν, και μπορεί οι άνθρωποι να κοπήκανε φέτες για να πληρώσουν τη δόση τους προς αυξημένη.
0: Αυτό λέω, ότι αυτοί τώρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν πίσω τα λεφτά
1: Όχι.
0: που έχουν πληρώσει.
1: Όχι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Και αυτό διαστρεβλώνεται,
0: αυτό, ναι.
1: διαστρεβλώνεται ότι είδες οι καλοπληρωτές, ενώ οι άλλοι μπαταξίδες...
0: Αυτό λέω, αυτό λέω ότι αυτός που θα τη φάει χοντρά είναι αυτός που ήταν κανονικά συμμορφούμενος προς τις απαιτήσεις...
1: Των
0: φαντς. Αυτό λέω. Και των ναι. τραπεζών βεβαίως, γιατί και πριν ήταν...
1: Τα ίδια, τα ίδια. Λοιπόν,
0: ναι, τα λεκουάλε.
1: Τώρα αυτό το λες σοβαρά ή για χιούμορ.
0: Όχι, αυτό λέω ότι,
1: ναι.
0: ότι αυτός που ήταν, που θεωρούσε ότι δεν είναι μπαταξής και επομένως δεν μπορώ να συμπαταχτώ με τους μπαταξίδες, τώρα το πληρώνει
1: δεν
0: χοντρά.
1: Ξέρω, διότι... Δεν νομίζω ότι είχε την αίσθηση του...
0: Εγώ
1: το
0: έχω
1: φόβο είχε.
0: Κοίτα.
1: Το φόβο είχε.
0: Εγώ το έχω ακούσει από δημοσιογράφους.
1: Τώρα το ακούσει εκ των υστέρων.
0: Δημοσιογράφους.
1: Ναι, εκ των υστέρων την πλήρωσε ο συνεπής. Ποιος είναι ο συνεπής? Το κορόιδο που σου έρχεται ο άλλος και σου ζητάει διπλή δόση. Κορόιδο είσαι.
0: Είναι βλάξ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και μάλιστα επιβραβεύεται η βλακεία του λέγοντάς του ότι φίλε μου υπήρξες βλάξ. Τους
1: ναι.
0: πλήρωσες αχρεωτήτως.
1: Και τους ξεχρέωσες μια χαρά έτσι, και σου κόβουμε και
0: τώρα
1: το δικαίωμα.
0: Να τα διεκδικείς πίσω, ναι. να τα πάρεις πίσω ρε παιδί μου. Που μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως και σε όλες περιπτώσεις, στις σημερινές συνθήκες, σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το ποσό. Είναι σημαντικό το ποσό το οποίο να διεκδικείς πίσω. Αν θέλεις αθρηστικά.
1: Συνήθως από 1200 και πάνω είναι το χρόνο, το παραπανήσιο που καλούσαν τον κόσμο να δώσει, από, έχω δει εγώ, σε ρυθμίσεις σου λέω που είναι γύρω στα 250, 300, 400 ας πούμε. Οι πιο θεμητές έτσι δόσεις ήταν εκεί γιατί μετά πάνε πάρα
0: γιατί
1: πολλά.
0: Είναι λίγα τα χρήματα.
1: Όχι, δεν είναι λίγα. Για τα εισοδήματα του κόσμου όπως είναι εκφυλισμένα αυτή τη στιγμή.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Μην τα πω ξεφτυλισμένα. Λοιπόν, ναι, δεν συζητάμε αν τα 500 είναι λίγα ή πολλά, αλλά όταν ο άλλος όμως είχε την αίσθηση ότι θα φύγει από αυτή τη φυλακή
0: από το βάρος,
1: έστω και δίνοντας παραπανήσια χρήματα, Και αν του έλεγες να ρισκάρει κάτι για να πάμε στα δικαστήρια, αν. Εγώ το είχα προτείνει σε πολλούς και έλεγα: κάνε ρε παιδί μου οικονομία, μην τα δίνεις τα 100 παραπανήσια, δώσε τα 10 που θεωρώ ότι είναι τα σωστά και δεν τα θεωρώ εγώ. Τα θεωρεί, ας πούμε, πολλοί κόσμος, γιατί.
0: Με μια αναλογιστική μελέτη βγαίνει αυτό, βγαίνει κάτι.
1: Λοιπόν, δώσε αυτά, κράτα καβάτζα τα 100 και αν σου τύχει να σε πιάσουνε και να σου πούνε είσαι έκπτωτος γιατί μας μπροστά στους τόκους 2-3 χρόνων, έτσι κάνανε. Στους 2-3 χρόνους σου ζητάγανε τους τόκους τους μαζεμένους. Δώστα.
0: Να προσφύγεις στα δικαστήρια.
1: Αν και θα έχουμε τελειώσει από το δικαστήριο, γιατί αυτά τα δικαστήρια τελειώναν σχετικά σύντομα. Αλλά εγώ έβλεπα την αντίδραση του κόσμου, φοβότανε. Έτρεμε να μην χάσει τη ρύθμιση του
0: νομοκρατώ. Σε αυτό πατάει όλο το σύστημα.
1: Ναι.
0: Στον εκβιασμό,
1: δεν ήταν συνεπείς οι άνθρωποι. Αναγκασμένοι ήταν.
0: Ναι,
1: και πολύ ψυχαναγκασμένοι και πολύ φθαρμένοι ψυχολογικά.
0: Λέγοντάς τους, σε κλέψαμε και μην τολμήσαν να πούμε τα κλεμμένα πίσω.
1: Ναι, μπράβο σου ηλίθιε.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα δώσουμε, θα ρυθμιστεί αυτή η ιστορία με όποιο τρόπο, γιατί μας βγήκε το Άριος Πάγος και προσπαθεί να καλύψει τις πλάτες του για όλα αυτά που έχει νομολογήσει. Έτσι, υπέρ των φαντς και όλα αυτά τα πράγματα, με τον όποιο τρόπο. Γι' αυτό σκάσε
1: το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει το Άριος Πάγος για τον κόσμο. Το ελάχιστο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και θα ήταν ντροπή να πει οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι έχει ντραπεί σε άλλες περιπτώσεις. Και το λέω εγώ που πιο πολύ δυστυχώς υπήρξαν και φίλοι μου και τέτοια πράγματα. Τα ονόματα που βλέπω εδώ και πιο παλιά. Λοιπόν, και με έχουν συγκλονίσει, δεν το περίμενα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν, φαίνεται, και τρόποι που τους ελέγχουν και κάνουν τέτοια.
0: Το χαντάκι.
1: Και το χαντάκι. Και το χαντάκι. Τώρα πια, όχι, είναι το χαντάκι στο πρόγραμμα.
0: Ναι, το χαντάκι.
1: Είδαμε και το παιδί της κυρίας Αποστολάκη.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Και μετά και μια κυρία Αποστολάκη εδώ πέρα.
0: Εδώ μιλάμε.
1: Είναι οικογένεια δικαστών οι άνθρωποι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι και το χαντάκι.
0: Δεν είναι το σουφλί, είναι το χαντάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν σε κυβερνάει η μαφία.
1: Ναι, έτσι.
0: Απολύτως. Δηλαδή, λογικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άμα
1: εγώ
0: την αφήσουμε να λειτουργεί.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι κράτησε 1,5 χρόνο να δημοσιευτεί η απόφαση. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσαν τόσες πολλές φορές το κείμενο μπρος-πίσω. Και να αντιστάθηκαν κάποιοι τόσο λυσαλέα που κατάφερε και πέρασε τέλος πάντων αυτό που έπρεπε να περάσει. Και να έρθουν αυτοί και να το τσαλακώσουν μέσα σε 3 μέρες.
0: Αλίμον. Καλά προετοιμαστήκανε.
1: Οι έτοιμοι ήταν. Το ξέρανε ποιο θα είναι το κείμενο.
0: Ναι.
1: Τους παρακολουθούσαν άλλωστε. Καλά, τώρα έχουμε και τον Predator. Δεν χρειάζεται.
0: Καλά, αυτά δεν χρειάζεται.
1: Να βάλουμε δικό μας μέσο. Ναι. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή είναι η διάταξη. Θα εφαρμόζεται από εδώ και πέρα. Λέμε για όσους ξεχρεώσανε και για όσους έχουν εκπέσει, τυπικά δεν υπάρχει θέμα να τους επιστραφούν τα κλεμμένα. Αυτό πιστεύω ότι
0: αυτό
1: θα γίνει σε μια
0: συλλογική
1: δίκη.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν διαφημίζουμε κανένα σωματείο και αυτό μονάχα ο κόσμος. Ξέρετε, πολλές φορές το λέω ότι καλό θα ήταν ο κόσμος αυτά τα πράγματα να κάνει κάποιες συνελεύσεις, να βρίσκεται και να συζητάει και να ακούει και 5 νομικούς και να μην τους αναθέτει τη δουλειά του και να πηγαίνει και ο νομικός μπας και πάρει καμιά υπόθεση, να αρχίσει να αντιλαμβάνει το πρόβλημά του, πόσο μεγάλο είναι, πόσο σπουδαίο είναι, και μετά να επιλέξει το δικηγόρο του.
0: Mm-hmm.
1: Στα συλλογικά δεν υπάρχει λόγος βίας, δεν υπάρχει εδώ προθεσμία να το κάνω τώρα, να κοιτάξει ο κόσμος να ασχοληθεί λιγάκι, να διαθέσει χρόνο, αλλά δεν ξέρω, κάθονται στα YouTube όλη την ώρα και στα Facebook και το κουβεντιάζουν από
0: είναι
1: εκεί.
0: Είναι η σύγχρονη μορφή αποξένωσης.
1: Ναι, δεν είναι επικοινωνίας πάντως.
0: Ναι, όχι, είναι αποξένωση.
1: Γιατί αν δεν καταλάβεις το πρόβλημά σου, δεν έχεις διαδραστικότητα. Εντάξει, θα του πεις το νέο, θα σου πει ένα σχόλιο και μέχρι εκεί. Η διαδραστικότητα είναι να του εκφράσει και απορίες. Και πώς γίνεται αυτό και γιατί και τι θα έβω, τις συνέπειες και τα λοιπά. Να κάτσε το χοντουλέψει στο μυαλό σου και ξανά και ξανά. Τέλος πάντων, έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι να κάνουν πολλά πράγματα άμα θέλουν.
0: Βέβαια, το ότι πέρασε αυτό από τη Βουλή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια.
1: Έτσι. Είναι υπουργική απόφαση, αυτό λέω. Μπορεί να προσβληθεί. Πρώτα απ' όλα είναι κόντρα σε νόμο. Υπουργική απόφαση είναι κόντρα σε νόμο που αρίζει τι συμβαίνει με τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Με τον αστικό κώδικα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Καλά, έχουμε και το Φλωρίδι.
1: Έχουμε και το Φλωρίδι. Είναι νομικά Φλωρίδια αυτά. Mm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει δικαιώματα ο κόσμος να κάνει πολλά, αλλά θα κουραστεί. Και θα έχει κόντρα ερμηνεία και από αυτήν εδώ πέρα, στην οποία θα στέκονται όλα τα funds και οι τράπεζες και θα λυσομανάνε. Πιο αξιολείπητη για μένα είναι οι περιπτώσεις της πλατφόρμας, γιατί εκεί τους ζητάνε πολύ μεγάλες δόσεις και εφόσον τους πηγαίνουν με τόκο χρεολύσια, θα τους πεθάνουν τους ανθρώπους. Θα τους λιώσουν.
0: Ο στόχος τους είναι να μαζέψουν ότι όσα μπορούν περισσότερα, γίνεται το ταχύτερο δυνατό, διότι δεν θα πάει μακριά αυτή η ιστορία. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωζώνη πιέζεται πάρα πολύ. Έχει τρομακτικό τραπεζικό πρόβλημα. Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Όταν λες τραπεζικό, για να καταλαβαίνουν
0: δηλαδή τα ενεργητικά, τα ενεργητικά της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι μετά την κρίση χρέους που υπήρξε περιορίστηκαν σοβαρά, γιατί τα φορτώσανε στο κοσμάκι, στην οικονομία την πραγματική. Έτσι, παρόλα αυτά όμως είναι 3 και 4 φορές πάνω από το ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Και ενισχύεται με συνεχή κοπή χρήματος, δηλαδή μέσω της τροφοδοσίας χρήματος διαμέσου των ενεργητικών του ευρωσυστήματος, το οποίο κόβει αβέρτα κουβέρτα. Κόβει, το λέω σχηματικά, γιατί δεν κόβεται πλέον το χρήμα, γιατί δημιουργείται είτε πιστωτικά είτε με ψηφιακό τρόπο. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει και φοβούνται πάρα πολύ ότι σε μια κατάρρευση σαν αυτή που είχαμε το 2008, πλέον δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα, όχι για την Ελλάδα, δεν τους καίγεται καρφί για την Ελλάδα, αλλά για οικονομίες όπως η Γαλλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στη ολόκληρη
1: Ευρωζώνη. Εμάς πώς μας επηρεάζει όλο αυτό το κλίμα της Ευρώπης?
0: Αυτό μας επηρεάζει.
1: Που είμαστε τίποτα για αυτούς.
0: Είναι απλό. Να πάμε σε αυτή την έκθεση του Δέλτα Νιτάφ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί
1: εγώ
0: δεν
1: ένα μικρό αρθράκι είδα κάποια στιγμή.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά. Πρώτον, γιατί υπάρχει πλήρης άγνοια.
1: Ναι.
0: Ελάχιστοι γνωρίζουν
1: να
0: κατανοεί ο άλλος,
1: ναι,
0: για να το αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς να συζητάς. Γιατί νομίζεις ότι κόμματα σαν το ΚΚΕ, σαν την Πλεύση Ελευθερίας, για τη Σεντινίκη, δεν ψηφίζανε κατά? Δηλαδή, τι θα τους κόστιζε?
1: Ναι.
0: Θα τους κόστιζε η σχέση τους με την τράπεζα.
1: Είναι και δανειοδοτούμενοι.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Και επομένως το μετράνε και τους λέει, εντάξει, στην εξέδρα την μπάλα.
1: Παρόν.
0: Ναι, παρόν. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν είδαμε κανένα κόμμα μέχρι τώρα, στα 16 χρόνια που ζούμε τη μετατροπή των τραπεζών σε μια μεγάλη, τεράστια εγκληματική οργάνωση.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε για την Ελλάδα πάντα. Όχι πως συμβαίνει, δεν συμβαίνει και έξω. Αλλήμον, αλλά
1: εδώ
0: εκεί τηρούνται τα τυπικά, ας πούμε.
1: Ναι, εδώ είναι εξόφθαλμο. Ναι.
0: Εδώ είναι, ναι. Λοιπόν, και μέσω των funds που είναι δημιούργημα των τραπεζιτών. Δεν είναι κάτι το.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με αυτό. Γι' αυτό και κανένα από τα κόμματα δεν έθεσε ποτέ ζήτημα τραπεζών. Ποτέ. Αυτό το αυτονόητο που λέγαμε το 10, ότι αυτές οι τράπεζες πρέπει να κατεβάσουμε ρολά σε αυτές.
1: Εμένα αυτό εδώ με εξέπληξε πάντως, ειλικρινά. Είναι εξοργιστικό.
0: Λοιπόν, να δούμε λιγάκι την έκθεση αυτήν.
1: Ένα δικηγόρο, δηλαδή, εκεί που έχουν 100 δικηγόρους στα κόμματα. Έναν
0: αριθμό. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε.
1: Νομικές γνώσεις έχουν έστω και τις.
0: Σίγουρα μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι και λοιπόν το θέμα, γιατί είναι αυτονόητα. Δεν είναι αυτό.
1: Δύο σελίδες πράγμα.
0: Λοιπόν, στην έκθεση αυτή, η οποία είναι έκθεση τακτική, ορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Στην έκθεση γίνεται, του
0: Δέλτα Νιτά.
1: Ναι.
0: Ναι, αφορά την βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας. Η έκθεση εκδόθηκε τώρα τον Ιούνιο του 2026. Και θα τονίσουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι
1: βιωσιμότητα χρηματοπιστωτικού
0: της Ελλάδας. Για την κερδοφορία των τραπεζών, αυτό που υπάρχει, που λέει, βέβαια τονίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας είναι παραδοσιακό, δηλαδή είναι τραπεζοκεντρικό και ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Είναι τέσσερις τράπεζες ελέγχουν το 90% των τραπεζικών εργασιών.
1: Οι συστημικές λίγο.
0: Ναι. Λοιπόν, η κερδοφορία δε των τραπεζών που έχει ενισχυθεί, αυτό ακριβώς είναι ένα απόσπασμα από την έκθεση, από το 22, αντανακλώντας τα υψηλά καθαρά περιθώρια τόκων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διαφορά κερδίζουν από τις συναλλαγές που γίνονται διαμέσου της τράπεζας.
1: Περιθώρια τόκων,
0: ναι. Ναι. Τη μείωση των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και την απότομη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, φέροντας τους δείκτες κεφαλαιακές επάρκειας σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένους με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ωστόσο, η ποιότητα του κεφαλαίου παραμένει ασθενέστερη από ό,τι ομοειδείς χώρες λόγω των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων. Τι είναι αυτός? Είναι ένας νόμος που υπήρξε από το 2008, που στην ουσία ανέβαλε τους φόρους που έπρεπε να πληρώσουν
1: τράπεζες. Έτσι. Δεν πληρώνουν
0: και καθώς. Μέσω αυτού του πράγματος, τι έκαναν? Αντί να τους πληρώνουν ή να τους περιλαμβάνουν στο παθητικό, τους περιλαμβάνουν στο ενεργητικό τους και το εμφανίζουν ως κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 45% της κεφαλαιακής επάρκειας. Ναι.
1: Και από τον αναβαλλόμενο φόρο δηλαδή το εμφανίζουν κέρδος.
0: Ναι, το εμφανίζουν κέρδος. Και αυτό το εντυπωσιακό είναι 45% της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας τράπεζας.
1: Δηλαδή αύριο άμα τους βάλεις φόρο θα είναι παθητικές.
0: Τελειώσανε. Επειδή κατεβάζουν ρολά. Δηλαδή το 45% είναι, ναι. Θυμάμαι η συζήτηση που είχε γίνει το 8-9.
1: Τσίπρα θα το κάνει αυτό, δεν το τάξε.
0: Πρώτος. Λοιπόν, ήταν να μην υπερβαίνουν οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις. Πόσο? Το 9% της επάρκειας
1: κεφαλαίου. Και εδώ είμαστε στους
0: 45.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: 45, δηλαδή μιλάμε για τρομακτικό πρόβλημα. Η σχέση μεταξύ κρατικών τραπεζών είναι μέτρια όσον αφορά τις άμεσες εκθέσεις, τέλος πάντων, αλλά ενισχύεται από τις ενδεχόμενες κρατικές υποχρεώσεις φυσιολογισμού των τραπεζών με τη μορφή των... εξηγεί αυτό που είπε προαπαρά και την ανώτερη έκθεση στις κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, NPL. NPL είναι τα αρχικά, έτσι. Τι σημαίνει κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις NPL? Οι κρατικά εγγυημένες είναι το περίφημο πρόγραμμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προσέξτε τώρα να πάμε στο επόμενο.
1: Το πρόγραμμα Ηρακλής θα πληρώσει το ίμιση του κέρδους που χάσανε.
0: Πρόσεξε να δεις τι έχει δεσμεύσει, γιατί το λέει επαρκώς το ΔΝΤΑΦ, ενώ το κρύβουν συστηματικά εδώ. Ναι. Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες περί του ότι πώς θα πληρώσει 10 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 16 δισεκατομμύρια. Άκου να δεις τι έχει να πληρώσει. Πάμε στο έθρο που λέει ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στα μη εξυπηρετούμενα. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η έκθεση. Ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων λέει τα δώσατε στα funds, αλλά τα funds δεν υπηρετούν το σκοπό για την οποία τα δώσατε στα funds. Έτσι. Και λέει, γιατί είναι πολύ αργός ο ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων, των LPL. Από τους διαχειριστές πιστώσεων, που είναι οι services, έτσι, θέτει προκλήσεις για την πιστωτική ανάπτυξη, για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία των τραπεζών. Γιατί αυτά θα περιγυρίσουν επίσης στις τράπεζες, θα τεναχτούν στον αέρα, με δεδομένο ότι η κεφαλαιακή επάρκεια είναι 45% από τις πιστώσεις φόρων. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι λέει. Και αυτό είναι το τραγικό, έτσι. Τα NPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων, ανήλθαν σε 72,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρχική ονομαστική αξία. Το Σεπτέμβριο του 2025. Αυτά ήταν τα τελευταία που είχε πάρει η έκθεση υπόψη της. Εδώ, ίσο δηλαδή με το 30,5% του μη εξυπηρετούμενου χρέους του ιδιωτικού τομέα. Που σημαίνει τι? Ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το πρόβλημα παραμένει. του ιδιωτικού χρέους, του μη εξυπηρετούμενου. Έστω και αν δεν εμφανίζεται στις εκθέσεις, στα ενεργητικά, μάλλον στα παθητικά, στους ισολογισμούς των τραπεζών.
1: Μα δεν είναι πια στις τραπεζες, στα φάντς έχουν.
0: Όχι, δεν έχει πάει όλο. Σου λέει υπάρχει και μόνο το 30,5%. Mm. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αξία δεν έχει μειωθεί. Από τότε που τα πήγανε στα funds, fund services, τα fund services δεν μειώσαν την ονομαστική αξία. Δηλαδή δεν κάνανε ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να πληρώσει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Κατανοητό. Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν.
1: Και χρηματοδοτήθηκαν. Και δεν μειώθηκαν.
0: Ένα-ένα.
1: Το...
0: Να καταλάβουμε ότι. Γι' αυτό λέει. Δεν είναι, ο ρυθμός επίλυσης είναι πάρα πολύ αργός. Γιατί δεν μειώνεται η ονομαστική αξία. Ουσιαστικά. Με σημαντικός. Έτσι. Προσέξτε τώρα πόσα θα πληρώσουν ο Έλληνας φορολογούμενος. Λέει τα μισά. 37,6 δις ευρώ. Σχετίζονται με τα hubs. Τα hubs είναι πια τα κρατικά, τα κρατικώς εγγυημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής έχει εγγυηθεί το 37,6% 37,6 δισεκατομμύρια της συνολικής ονομαστικής αξίας των δανείων που πέρασαν στα funds και τους services. 37,6 θα κληθούμε να καταλαβάλουμε ως φορολογούμενοι. Θα
1: έχουμε χάσει το λογαριασμό πόσα.
0: Αυτό λέω, απλά λέω ότι αυτά θα τα πληρώσουμε γιατί δεν θα μπορούν να εισπράξουν από το ράμπο.
1: Το μαξιλαράκι του Τσίπρα είναι.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το μαξιλαράκι. Και το μαξιλαράκι είναι για τους σέρβισες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για το,
1: για
0: το κοσμάκι. Ενώ τα άλλα μισά, 35 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, προήλθαν από άμεσες πωλήσεις από τις τράπεζες. Δηλαδή από αυτά που πούλησαν, υποτίθεται, πούλησαν τα τράπεζες, οι τράπεζες. Τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης πιστώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα καθιστούν ένα μέρος.
1: Πήραν οι τράπεζες 35 δις ευρώ από τις πωλήσεις.
0: Ναι, όχι, αυτά η ονομαστική αξία των δανείων που πούλησαν είναι αυτά.
1: Α, πούλησαν αυτοί για 35
0: δισεκατομμύρια. Τώρα, τι εισπράξαν οι τράπεζες, ναι, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ναι.
1: Με κεφάλαιο 1000 ευρώ τα.
0: Τίποτα, δεν εισπράξαν τίποτα. Ναι. Απλά εμφανίζονται ότι το πουλήσανε χωρίς να είναι με κρατική εγγύηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα άλλα, τα πήραν, αλλά υποκαθεστώς κρατικής εγγύησης. Δηλαδή, θα σε πληρώσω εγώ για τα πάρτα και εγώ σου εγγυώμαι θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Έτσι, αυτό για να καταλάβουμε. Περίπου το 20% των υφιστάμενων εταιρικών δανείων και πάνω από τα μισά δάνεια των οικοκυριών κατόγκο παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. 20% και όχι 4 που εμφανίζουν επίσημα στα ισολογισμούς στις τράπεζες.
1: 20% των εταιρικών δανείων πάνω από τα μισά, πάνω από το 50% τα δάνεια των οικοκυριών
0: παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα κόκκινων δανείων, μη εξυπηρετούμενων, το οποίο δεν εμφανίζεται στους ισολογισμούς των τραπεζών.
1: Και τι γίνεται μετά από αυτό, Δημήτρη?
0: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο. Που καταλήγει στο τα νοικοκυριά. Και χτυπάει το καμπανάκι σαν τρελό. Λοιπόν, τα νοικοκυριά λοιπόν είναι ευάλωτα πρώτον στο υψηλό κόστος ζωής, επιπλέον του υψηλού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Γιατί σου λέει, γιατί είναι μη εξυπηρετούμενο? Γιατί καλείται να πληρώσει υψηλό κόστος
1: ζωής
0: στην εξυπηρέτηση του χρέους και πάνω σε αυτό καλείται υψηλό κόστος ζωής. Επομένως είναι αδιέξοδο. Αυτό σου λέει. Είναι αδιέξοδο. Και προσέξτε τι λέει.
1: Δεν τα λες εσύ, το δούνο τότε.
0: Αυτό είναι η έκθεση. Βάζουμε και την πηγή. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματος. Αυτά τα αναλύουμε και τα ξανααναλύουμε εδώ και τα λέμε. Είμαστε οι μόνοι, έχουμε βραχνιάσει να το λέμε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να το λέει. Ούτε οικονομολόγος, ούτε δημοσιογράφος. Κανένας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Και έρχεται να το βεβαιώσει ποιος. Το ΔΝΤ, φτάνουμε στο σημείο να συμφωνούν το ΔΝΤ. Δηλαδή να τραβάμε τα μαλλιά μας και δεν έχουμε κιόλας. Λοιπόν. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τρίτη ή τέταρτη στο ύψος των δαπανών αυτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αναφέρει και ότι συγκριτικά δηλαδή είμαστε στα χάλια μας.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση. Έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση, γιατί οι βασικές ανελαστικές δαπάνες αυτού του είδους τραβάνε το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος. Επομένως δεν μένει ούτε για οικογενειακό προγραμματισμό, δηλαδή τι να κάνεις ας πούμε με την οικοσκευή σου, να δεις τι μπορείς να κάνεις, τίποτα από όλα αυτά. Και λέει, επάνω σε αυτό, γιατί τι το νοιάζει, γιατί το λέει αυτό το δαλτέρι. Λέει, γιατί πάνω σε αυτό το κόστος των ντόκων του ανεξόφλητου χρέους τους είναι επίσης αυξημένο. Και τα περισσότερα δάνεια είναι κειμενόμενο επιτοκίου. Δεν είναι σταθερού. Και τα επιτόκια αυξάνουν, γιατί αυξάνουν ο πληθωρισμός, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, εκθέτοντας τα νοικοκυριά σε κραδασμούς επιτοκίων. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σε διακυμάνσεις επιτοκίων. Mm. Σοβαρές διακυμάνσεις, όπως και έχουμε. Όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Αύξηση, από ό,τι άκουσα.
0: Μα έχουμε 6% πληθωρισμό. Mm. Είναι δυνατόν να μην αυξηθεί το επιτόκιο, έτσι. Και το κάνει το ευρωσύστημα, δεν είναι να το κάνει εδώ, ας πούμε, εθνική πολιτική. Οι προσομοιώσεις σε επίπεδο νοικοκυριού αποκαλύπτουν. Προσομοιώσεις τι είναι, τα ενυπόθηκα, δηλαδή αυτό το που έχει σαν υποθήκη, έτσι. Mm-hmm. Αποκαλύπτουν τα ελληνικά νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κραδασμού στο πραγματικό εισόδημα, δηλαδή αυξομοιώσεις στο πραγματικό εισόδημα, μετά τους οποίους πολλά θα αναγκάζονταν να δαπανίσουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του εισοδήματός τους, 70%. Υπολογίζει το ΔΝΤΑΦ, σε βασικά έξοδα τροφίμων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και εξυπηρέτηση ανεξόφλητου χρέους, θέτοντας ενδεχόμενο το χρέος τους σε υψηλό κίνδυνο αθέτηση. Εδώ είναι το κουμπί. Το ΔΝΤΑΦ νοιάζεται ότι επίκειται αθέτηση του ιδιωτικού χρέους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μπορεί το νοικοκυριό να εξυπηρετήσει.
1: Αυτά τα ξέρουν τα φάντς και ούτε αρπάξουν, έτσι.
0: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
1: Να.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό σου λοιπόν, λέει μετά από 20 χρόνια, και άμα με βρεις, γράψε με.
0: Μπράβο. Και από ποιο θα το βρεις και από πού θα ψάξεις και ποια δικαιώση.
1: Έχουν κάνει άλλα φαντ. Αφού κάθε μέρα κάνουν άλλο φαντ και μεταβάζει το ένα στο άλλο.
0: Αυτό είναι δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι εδώ πλέον απεικονίζεται η δραματική κατάσταση του νοικοκυριού στην Ελλάδα, του μέσου νοικοκυριού, γιατί μιλάμε για το μέσο νοικοκυριό εδώ, το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Όταν σου τρώει το 70% του εισοδήματος, τρία πράγματα, τρεις δαπάνες. Τρόφιμα,
1: στέγιο.
0: κοινή ωφέλεια, δηλαδή νερό, φως, τηλέφωνο, αυτό το κλασικό που λέγαμε έτσι, και φυσικά η στέγη, για όσους πληρώνουν η νίκη και όλα αυτά. Και η εξυπηρέτηση του χρέους.
1: Και μπορεί να έχει και νίκη να έχει καταναλωτικό δάνειο.
0: Ναι, εξυπηρέτηση του χρέους. Είναι το τρίτο μερίδιο που λέει ότι είναι πολύ σοβαρό. Αυτό μπορεί να απορροφήσει το 70% του εισοδήματος. Και λέω ρε παιδιά το εξής. Υγεία. Πάπαλα.
1: Υπάρχει.
0: Παιδεία, πάπαλα. Αναψυχή, πάπαλα. Τουρισμός, πάπαλα. Κατανοούμε τώρα ότι μιλάμε για την απόλυτη φτωχοποίηση. Είναι αυτό το λένε
1: μα
0: πολύ.
1: Μα δεν το βλέπουμε, δεν το ζούμε.
0: Ναι, λέω ότι.
1: Απλώς τώρα το βλέπουμε και αποτυπωμένο σε έκθεση του.
0: Πάμε σε εκλογοπαγίδες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ή πόσο βλάξ πρέπει να είσαι για να μην καταλαβαίνεις ότι η πρώτη πράξη που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να αρχίσει να ανακάμπτει η κοινωνία είναι να διευθετήσει το ζήτημα αυτό.
1: Το χρέος.
0: Όχι, το εισοδήματος, του νοικοκυριού.
1: Α, το εισόδημα, το βήμα είναι το εισόδημα, ναι.
0: Πώς πρέπει να το διευθετήσει.
1: Και η άρση του χρέους.
0: Δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρώτο, να δώσει εισόδημα στο νοικοκυριό, πραγματικό εισόδημα, διαθέσιμο εισόδημα. Διαθέσιμο, όχι γενικά εισόδημα, που λένε, ξέρω εγώ, αυξήθηκε, λέει, ο βασικός μισθός. Τι να το κάνω εγώ όταν βυθίζεται το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού. Τι να το κάνω. Έτσι. Το πραγματικό διαθέσιμο πρέπει να αυξηθεί ή το καθαρό.
1: Το πραγματικό διαθέσιμο εννοείς το καθαρό πέραν της φορολογίας και οτιδήποτε.
0: Βέβαια, ναι, πέρα. Και του πληθωρισμού.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό διαθέσιμο, το καθαρό διαθέσιμο μάλλον που λένε οι στατιστικές. Το δεύτερο είναι να παγώσω τις οφειλές και να δω πώς τις διευθετώ. Δηλαδή, πώς το κράτος όμως, το δημόσιο, όχι οι τράπεζες, όχι τα funds, το κράτος. Αναλαμβάνει το κράτος, παγώνει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για όλους. Αυτοί που είναι, έχουν υποχρεώσεις, να δούμε αν θα το γράψουν.
1: Από τις προτάσεις πολιτικές που ακούω, έτσι, είναι.
0: Και λέω, Πώς είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση να βρίσκονται κόμματα και μάλιστα νεοπαγή και να σου λένε στο βάθος τετραετίας θα υπάρχει αύξηση μισθού. Βρε ηλίθιε. Πώς είναι δυνατόν να λες τέτοιο πράγμα όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και τι σου λέει το 1990 για το τι θα γίνει με τον νοικοκυριό. Αν όμως πάμε σε αθέτηση, οι τράπεζες θα κλείσουν, θα καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό και επομένως τι θα γίνει, θα ξαναπάμε εμείς σε μια από τα ίδια. Οπότε το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται η αθέτηση. Όχι το πώς θα έχει εισόδημα το νοικοκυριό.
1: Ναι, σου απασχολεί άλλο ζήτημα. Ναι. Οι άνθρωποι που εξεργάζονται αλλά, τα δικά τους.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για τα συμφέροντα αυτού που
1: υπήρχαν. Τι είναι, ίδρυμα όμως, είναι το δουνουτό.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι ίδρυμα υπέρ των δανειστών. Αυτό είναι.
1: Δεν αυτό είναι ίδρυμα υπέρ εξορισμού, του λαού.
0: Εξορισμού. Ναι. Λοιπόν. Και εγώ λέω το αυτονόητο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Δευτέρα εκλέγεται μια κυβέρνηση. Μάλλον Κυριακή εκλέγεται μια κυβέρνηση. Δευτέρα πρέπει πάση θυσία να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ακόμη και αν κανένα άλλο ζήτημα δεν μπορείς να λύσεις ή να αντιμετωπίσεις, αυτό πρέπει
1: το
0: να λυθεί.
1: Το εισόδημα και το χρέος πρέπει να το.
0: Πρέπει να λυθεί. Γιατί επιδόν. Διαφορετικά δεν μπορείς να λύσεις κανένα άλλο ζήτημα.
1: Να το αναστέλεις, Δημήτρη μου. Το αναστέλεις την πρώτη μέρα. Το αναστέλεις το χρέος.
0: Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η αποκατάσταση της σύνταξης.
1: Έτσι.
0: Η αποκατάσταση του μεροκάματου. Τα ανελαστικά εργατικά δικαιώματα, η επαναφορά τους, ώστε να μπορεί να έχει εισόδημα ο άλλος.
1: Μα έχουμε φτάσει τώρα τον κόσμο και ζει με 4 εκατοστάρικα. Ξέρεις πόσοι έμποροι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη με την κατάσταση όπως έχει τώρα.
0: Εγώ απλά λέω
1: χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και δεν δικαιούνται σύνταξη.
0: Εγώ λέω το άλλο. Το οποίο
1: με 4 εκατοστάρικα θα μείνουν.
0: Το οποίο δεν κάνει καμία συσχέτιση κανένας. Έχει παρακολουθήσει κανείς πως από τότε που παγιώθηκε η αρνητική καθαρή αποταμίευση στην Ελλάδα, έχει εκτιναχθεί το ποστό θανάτων. Το επίπεδο θανάτων είναι τρομακτικό. Έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο.
1: Μιλάς από το 2010.
0: Όχι, εγώ ξεκινάω. Είχαμε εκτίναξη το θανάτων από το 2011 και μετά.
1: Να.
0: Όμως από το 2021 και μετά έχουμε μια νέα έκρηξη η οποία είναι εντυπωσιακή. Χώρια το γεγονός ότι έχουμε.
1: Είναι δυστυχώς στα καμώματα.
0: Αυτό λέω, ότι ο άνθρωπος, ο κόσμος, δεν μπορεί να πάει να κοιτάξει την υγεία του.
1: Ναι, δημόσια υγεία δεν υπάρχει.
0: Τα διαλύουν όλα.
1: Η ιδιωτική, όπου υπάρχει και αυτή, τέλος πάντων, όπου έχει τον τρόπο να
0: την προσεγγίσεις. Όχι, είναι το οικονομικό, ναι, θέμα.
1: Αυτό είναι για ελάχιστους.
0: Αυτό λέω. Μα όταν σου λέει ο άλλος ότι τρία πράγματα απορροφά το 70% του εισοδήματος.
1: Τι να σου μείνει για τα υπόλοιπα.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείς. Όταν μια εξέταση απλή ενός, πώς το λέω, ένα διαγνωστικό κέντρο είναι από 80% ευρώ.
1: Ναι.
0: Συγχωρείς.
1: Το ελάχιστον.
0: Έτσι. Λέω, πώς θα βγει, δηλαδή από πού.
1: Και βάλω ότι έχουμε κόσμο πάρα πολύ ανασφάλιστο.
0: Ναι, και χωρία το γεγονός ότι επειδή γυράσει και ο πληθυσμός,
1: ναι,
0: έχει το βάρος της εξυπηρέτησης των γονιών σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και βέβαια το βάρος είναι και θέμα ηθικό. Δηλαδή δεν μπορεί να αφήσεις
1: τους
0: δικούς σου ανθρώπους να πάνε. Και επομένως προέχει η δική τους υγεία.
1: Οπότε αφήνεις τη δική σου παραπίσω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και την βρίσκουν τα δικά σου τα παιδιά μετά, ναι, γιγαντωμένοι ως πρόβλημα.
0: Ή παρατηρούμε τα φαινόμενα, τα οποία τα παρατηρούν πάρα πολλοί άνθρωποι που πήγαν στον χώρο της υγείας, μάλλον εκείνοι που ενδιαφέρονται και που νοιάζονται και όλα αυτά, και που λένε ότι έχουμε έκρηξη νοσηρότητας σε μικρές ηλικίες πλέον, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
1: υγείας. Ούτε και τα παιδιά.
0: Είναι,
1: ναι,
0: έτσι,
1: δεν,
0: ναι,
1: μπορούν να.
0: Χώρια το γεγονός ότι η ποιότητα της διατροφής έχει πέσει τόσο δραματικά που αυτό έχει αποτελέσματα δραστικά στην υγεία τους. Ναι. Δεν μπορείς τριαντάριδες και να τους ακούς και να λένε είναι σε χειρότερη κατάσταση οι αιματολογικές τους από ότι είναι οι δικές μου.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, πώς να πω, τριαντάριδες. Συζητάω με τα παιδιά και τους φίλους μου. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, δεν μπορεί να έχετε τριγλυκερίδια και ιστορίες πολύ χειρότερα από τα δικά μου.
1: Όλα τα τράς, όλα τα σκουπίδια.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση έχει και θα επιδεινωθεί δραματικά, καθώς χτυπιέται. Έχουμε εισοδηματική παινία και αυτό συνεπάγεται και διατροφική παινία, με ό,τι αυτό είναι, ένδυα να το πούμε έτσι, ενεργειακή ένδυα, γιατί έχουμε λυσάξει να φέρουμε επενδύσεις με data centers στην Ελλάδα, που θα απορροφούν το μεγαλύτερο αυτό. Κομμάτι των ενεργειακών, θα πληρώνουν τα κερατιάτικα της ΔΕΗ Broker και των υπολείπων ιδιωτικών εταιριών. Να. Έτσι. Και λέμε αυτό. Γιατί δεν το συζητάμε αυτό? Γιατί δεν βγαίνει η κυρία Καριστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας, όλοι αυτοί, να συζητήσουμε αυτό? Πώς επιλύεται το ζήτημα αυτό? Πέστε μου, προτάσετε, παιδί μου. Εγώ κάνω αυτές τις προτάσεις. Τρελός γραφικός και ό,τι θέλω είμαι. Εντάξει. Και ο Σωράς Εμβής, όπως λένε και πολλοί, ο Καζάκης θα κυβερνήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Το λέει ότι θέλει. Ωραία! Αυτοί που θα κυβερνήσουν. Και δεν μας λένε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Να το πούμε σε αυτούς που ηλιθιωδώς θα πάνε να τους ψηφίσουν. Να πάρουν το που πούνε. Ρε, παιδί μου, κοίταξε να δεις. Μπορεί να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να μην μπορείς να πληρώσεις το δάνειό σου. Έτσι. Μόνο 30% το μη εξυπηρετούσιμων έχουν περάσει στα funds. Δηλαδή όλος ο υπόλοιπος κόσμος ζει με τον εφιάλτη του ιδιωτικού χρέους. Πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν είναι μόνο το χρέος αυτό που είναι από τα τραπεζικά δάνεια. Είναι τα leasing.
1: Παντού χρωστάει ο Έλληνας.
0: Αυτό λέω. Ζει με δανεικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα τεράστιο. Γι' αυτό και αυξάνει συνέχεια το ιδιωτικό χρέος. Γίνεται μη εξυπηρετήσιμο. Να δες στα leasing των αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Οι μάντρες που έχουν γεννήσει με αυτοκίνητα leasing, τα οποία κατάσχονται γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο άλλος τη δόση, του το παίρνουν και πάει και μετά κάνει καινούριο leasing. Λοιπόν, αυτός πού θα πάει? Γιατί δεν υπάρχει μια σκέψη, μια πρόταση, ρε παιδιά? Και αυτούς τους σοφούς που έχουν μαζέψει, τους εξαίρετους καθηγητές πανεπιστημίων, μην πω καμία κουβέντα. Λοιπόν, γιατί δεν μας λένε μια κουβέντα? Αυτό είναι αυτό που λέει το Delta Intact, έτσι ακριβώς είναι. Και πολύ χειρότερο.
1: Προς το παρόν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
0: Όχι, λέω για όλους.
1: Καμία πρόταση. Οι υπόλοιποι.
0: Αλλά αυτοί κάνουν επανάσταση. Τώρα.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, μην κάνουν επανάσταση. Και με την επανάσταση που θα κάνουν, σας πληροφορώ, πώς να το πούμε, λέμε, στην τουαλέτα σας, παιδιά, γιατί έξω μπορεί να μυρίσει.
1: Η
0: επανάσταση μυρίζει.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί να έχουμε τέτοια αξίωση να κάνουν
0: προτάσεις
1: για επίλυση αυτό το πρόβλημά
0: σου?
1: Τα διαχειρίζονται 40 χρόνια και δεν έχουν κάνει.
0: Ναι. Απλά λέω ότι αυτός ο κόσμος μέσα στην απελπισία του σκέφτεται τους ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί δεν απαιτείς να σου πούνε γι' αυτό? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαι ο μόνος που το αναλύω. Χρόνια τώρα. Το βασικό κεντρικό ζήτημα.
1: Καλά, είσαι κινδυνολόγος γνωστός.
0: Ναι, είναι ότι περάσανε τη χρεοκοπία του από το επίπεδο των τραπεζών, την περάσανε στον οικογενειακό προπολογισμό.
1: Ναι.
0: Και ο οικογενειακός είναι το χειρότερο από όλα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει αυτή η οικονομία. Λοιπόν, παρά μόνο μέσω του εγκλήματος. Αυτό που γίνεται τώρα με το Μητσοτάκη. Και που θα συνεχιστεί και με τον Τσίπρα και με το Σαμα, οποιονδήποτε και να υπάρχει, θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Όχι γιατί είναι εκ προθέσεως, αλλά γιατί αυτή
1: δεν
0: είναι η πορεία.
1: Τρόπος.
0: Έτσι. Ή αλλάζεις, έτσι, ή συνεχίζεις το ίδιο μοντέλο και θα πάμε σε χειρότερα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό και λέω σε κάτι φίλους Αμερικανούς που μιλάμε, που λένε, ρε παιδί μου, να φύγει ο Τραμπ και βρε κακομοίρη, το είδε, δεν έλεγε για τον Μπους. Το θυμάσαι? Ότι έλεγε να φύγει ο Μπούς, παιδί μου, και ήρθε ο Ομπάμιας και ήταν χειρότερος. Και μετά ήρθε ο Τραμπ.
1: Ο ανοϊκός.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: ο ανοϊκός ήταν σωστά και μετά ο παρανοϊκός. Δηλαδή, πιστεύεις σοβαρά ότι αυτός που θα έρθει μετά τον Τραμπ θα είναι χειρότερος? Είναι η απέτηση της κατάστασης τέτοια. Και με το γεγονός ότι δεν έχεις ασφαλιστικές κλίδες.
1: Δεν αλλάζεις
0: πράγματα. Δεν έχεις ασφαλιστικές κλίδες να πεις τον κάτσε να τον κερατά σου σκαμνί. Όπως απαιτούσαν πάρα πολύ την εποχή του Μπους, απέτησε μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής διανόησης και κυρίως των νομικών της Αμερικής.
1: Του πατέρα Μπους λες τώρα?
0: Όχι, του ιού Μπους.
1: Του
0: τρελού, αυτό που άκουγε του Θεού της αυτό και βομβάρδισε τον κόσμο. Λοιπόν, και κήρυξε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό τον κήρυξε. Λοιπόν, και τότε υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα νομικών στις ΗΠΑ που έλεγαν να τον καθίσουν σκαμνί τον κερατά. Είναι εγκληματίας πολέμου. Μας έλεγε ψέματα και μας πήγε σε δύο μεγάλους πολέμους, έτσι, Ιράκ, Αφγανιστάν και το πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, καταπατώντας δικαιώματα.

0: Του λέει ο άλλος, θα σου δώσω αύξηση.
1: Είναι και ποστικοποιημένο.
0: Θα σου δώσω αύξηση.
1: Αύξηση δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι ποστικοποιημένο. Ο στόχος είναι απλός. Αυτή τη στιγμή έχω ένα 9, μακροοικονομικά, έχω ένα μείον 9,5 αρνητικό, ένα αρνητικό, μια αρνητική αποταμίευση,
0: ναι.
1: Μείον 9,5% στο διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή, δεν μου αρκεί, αυτό τι σημαίνει, δεν μου αρκεί το διαθέσιμο εισόδημα ούτε για τα βασικά. Για να πάω σε μια οικονομική ανάκαμψη.
0: Μείον 9,5%.
1: Του διαθέσιμου εισοδήματος, μείον 9,5%. Αυτό
0: πιο
1: βγάζει όσα. Ναι, εγώ σου λέω το μεσοσταθμικό.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα πάμε τώρα.
0: Μεσοσταθμικά,
1: εντάξει. Ναι, το μεσοσταθμικό. Άμα πα στο οικογενειακού προπολογισμού, κοιτώντα το 60%
0: του οικογενειακού. Μιλάς για 50%.
1: Μιλάμε μείον. Τώρα τραγωδίες. Ναι. Οι ειδικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι κατηγορίες των μονογονεϊκών οικογενειών.
0: Ναι, ναι.
1: Τραγικές καταστάσεις. Τώρα, έτσι. Μιλάμε αυτοκτονία. Οι άνθρωποι αυτοί που στα βγάζουν πέρα, εγώ, πραγματικά είναι ήρωες.
0: Ήρωες.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι απλά ότι πρέπει να τους δώσεις, πρέπει να σταθμίσεις, ότι πρέπει να τους δώσεις μεσοσταθμικά 10% για να πάνε να καλύψουν το έλλειμμα τους. Πρέπει να τους δώσεις και άλλο ένα 5 με 7 κατελάχιστο στον πρώτο χρόνο αυτά. Στον πρώτο χρόνο, για να πας στην οικονομία σε ένα μεσοσταθμικό θετική αποταμίευση της τάξης του 5 με 7% που είναι το ελάχιστο που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να συνεχίζει να είναι με δυνατότητα πρωτογενούς μεγέθησης, όχι ανάπτυξης. Αυτό είναι στον πρώτο χρόνο. Που σημαίνει δηλαδή ότι θέλεις ένα 15% μεσοσταθμικά αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Που σημαίνει πρακτικά ότι σήμερα είναι στα 20 περίπου, 20 με 23, δεν θυμάμαι, πες 20 χιλιάρικα ετήσια το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριού, πρέπει να δώσει από 15 έως 20% στον πρώτο χρόνο.
0: Δεν είναι και πολλά.
1: Όχι.
0: Με αυτό το κόστος ζωής.
1: Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παρά το κράτος. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Πρώτον, δραστική μείωση των φόρων. Δραστική μείωση των φόρων. Κατάργηση όλων των επιπλέον, όλων των αντικειμενικών κριτηρίων, των προκαταβολών, όλα αυτά καταργούνται. Δραστική μείωση του ΦΠΑ κτλ. Και μάλιστα σε ορισμένες κατηγορίες που αφορούν την παραγωγή, τον αγρότη, το βιοτέχνη, αν δεν έχουμε βιοτέχνη, αλλά να τους ενισχύσεις. Οτιδήποτε έχει πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή εκεί και καλύπτει και το μεγαλύτερο κομμάτι, το 80 με το 100% της προστιθέμενης αξίας παράγεται εδώ, καθόλου ΦΠΑ. Για να δώσει κίνητρο να πάει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του, έτσι.
0: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να βρισκόσασταν 5-10 άνθρωποι του δικού σου τομέα να κάνατε μια δημόσια συζήτηση,
1: αυτό μου
0: να,
1: το
0: τα
1: είχε...
0: βάλατε, να τα βάλετε κάτω δηλαδή. Όχι τίποτα, να μην γίνει σύμπραξη. Να πει ο καθένας τα δικά του.
1: Με σταματήσανε τις προάλλες σε ένα σούπερ μάρκετ που ήμουνα, μεγάλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, με σταματήσανε εκεί οι άνθρωποι και μου λένε, ναι. Και μου λένε, ρε μεγάλε, γιατί δεν βρίσκεσαι με τον Βαρουφάκη, είσαστε οι μόνοι που λέτε κάτι διαφορετικό. Οικονομικά μιλά. Να τα βάλετε μπροστά, γιατί αυτά που λέτε, εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, που είμαι, ξέρω εγώ,
0: οι επαγγελματίες, ναι.
1: Όχι μας συμφέρουν, τα ζούμε. Και επειδή δεν ακούμε κανέναν άλλο να λέει κάτι διαφορετικό. Έτσι. Λοιπόν, με όλες τις διαφορές μας. Γιατί
0: σαν λύσεις λέω ότι μπορεί να λένε.
1: Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ σοβαρό. Δηλαδή πρέπει να το δούμε αυτό να το κάνουμε. Δηλαδή ανεξαρτήτως πώς διαβάζει κανείς την πραγματικότητα. Και εκεί μπορείς να έχουμε τις διαφορές μας, 40.000 διαφορές.
0: Ναι.
1: Μπορούμε όμως να ομονοήσουμε σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Έτσι.
0: Πάντα είναι δυνατό αυτό αν υπάρχει καλή θέληση.
1: Αυτό θεωρώ. Αυτό ναι. Σαφέστατα. Αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει να το
0: προσπαθήσει. Αν λειτουργείς στην ίδια κατεύθυνση. Αν ο ένας λειτουργεί για τις τράπεζες και άλλος για τα λόγια, δεν γίνεται.
1: Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το
0: επιχειρήσουμε. Αν λειτουργείς στην ίδια κατεύθυνση.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα για πολύ. Αυτό εννοούσα και πριν. Ότι αν υπάρξουν κάποιες φωνές οι οποίες αρχίσουν να ομονοούν σε ορισμένα βασικά ζητήματα που καίνε τον κόσμο.

0: μου, αυτό θα ακουστεί. Είτε δεν πρόκειται να σε βγάλουν τα μέσα βεβαίως και τα λοιπά, να αντιπαρατεθείς με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αλλά αυτό το ψάχνει ένας κόσμος. Μπορεί να μην είναι ο κατημάς και το άχυρο που κυκλοφορεί, οι ιδεολόγοι της βλαχοδημαρχίας, από τέτοιους έχουμε πάμπολους, έτσι. Λοιπόν, όμως ένας κόσμος της βιοπάλης, είτε είναι επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, επιδευματίας, είτε απλώς εργαζόμενος, το θέλουν αυτό, το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, το θέμα είναι να δούμε, μπορούμε να βρεθούμε κάποιοι άνθρωποι που και στο παρελθόν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες, δεν είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί περάσαμε και περνάμε μια πολύ άσχημη περίοδο αυτού του τόπου και παγκοσμίως. Επομένως, μπορούμε να βάλουμε στην άκρη ορισμένα πράγματα και να ομονοήσουμε τουλάχιστον σε ορισμένα ζητήματα. Να τα κουβεντιάσουμε, ρε παιδί μου. Καταρχάς να τα αναδείξουμε. Γιατί άλλο πράγμα τα λέει ένας και άλλο να τα λένε κάποιοι άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν κερδίσει, ρε παιδί μου, τον κάποιο σεβασμό σε ακροτήρια. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να οικοδομεί προϋποθέσεις. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν.
1: Μακάρι, αυτά. Θα ήταν πολύ όμορφα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια ιδέα την οποία αξίζει τον κόπο το ΕΠΑΜ, ας πούμε, και εμείς δηλαδή.
1: Να
0: το κυνηγήσουμε.
1: Να
0: το
1: κυνηγήσουμε
0: και όπου βγει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά δεν είναι στο χέρι μας.
0: Ναι,
1: μπορεί να μην είναι επιθυμητό από άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, μπορεί να μην θέλει ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει, αλλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε πάντα με καλή πρόθεση. Με καλή πρόθεση. Και όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί, να αντιπαρατεθεί, γιατί μπορεί να μας ξεφεύγουν πράγματα. Δεν λέμε όχι.
1: Αυτά πάντα γίνονται.
0: Ναι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως πάμε δεν πάει πουθενά. Ή μάλλον εκεί που πάμε είναι στα πολύ χειρότερα. Έτσι. Το θέμα είναι, θα περιμένουμε
1: και να μην ανησυχεί ο κόσμος, πάντα θα υπάρχουν χειρότερα.
0: Αυτό 100%. Δεν υπάρχει.
1: Ας δει τη ζωή του 16 χρόνια πριν με σήμερα.
0: Εγώ δεν μπορούσα να. Γι' αυτό και εγώ έχω πει και παρεξηγήθηκα από ορισμένους ότι έχει πεθάνει η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα λέει, η μεγάλη πλειοψηφία λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτό που γίνεται. Γιατί είναι αποκαρδιωμένη.
1: Μπορεί να γίνει χειρότερο.
0: Ναι, μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι παραιτήθηκες από τη ζωή σου και από τη ζωή αυτής της χώρας. Σημαίνει ότι πέθανες.
1: Ναι, αυτοκτόνησες. Έκοψες φλέβες.
0: Επομένως, αυτό το πράγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναστηθεί. Έτσι, γιατί αυτό είναι η διαχρονικότητα ενός έθνους, είναι ακριβώς αυτό. Το ότι μπορεί να πεθάνει, αλλά και μπορεί να αναστηθεί.
1: Ναι.
0: Να σταθεί στα πόδια του και να σκοτωθεί ξανά.
1: Το καταλαβαίνουμε όμως ότι πεθαίνει, γιατί ο κόσμος.
0: Έχει τελειώσει.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πολλοί κόσμος κοιτάει τον εαυτό του 16 χρόνια πριν. Εντάξει, δεν
0: όχι,
1: αναγνωρίζει.
0: Γιατί. Το λέω αυτό.
1: Αλλά πάλι έχει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Όχι. Δεν ξέρω γιατί την έχει αυτή.
0: Εντάξει,
1: την ελπίδα.
0: Είναι
1: σχιζοφρένεια.
0: Όχι, η ελπίδα είναι στοιχείο. Εγώ διάβασα και ένα πολύ ωραίο διάλογο.
1: Από ποιο δεδομένο το έχεις ότι και ελπίζεις ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος που είναι του Πολυνίκη και της μάνας του. Όπου λέει ότι η ελπίδα δεν είναι παρά μια πόρνη.
1: Θυμάμαι, το έλεγες προάλλες. Ναι.
0: Και στην αρχαιότητα ακριβώς αυτό, γιατί προέχει η πίστη. Η πίστη είναι αυτή που σου δίνει δύναμη.
1: Όχι,
0: όχι η πίστη του φανατικού, όχι ελπίδα. Που είναι αυτό το πράγμα που έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι.
0: Τι είναι πίστη? Να κάνεις τα μη πραγματικά πραγματικά και αυτά που δεν βλέπεις ορατά. Αυτό σημαίνει πίστη. Και αυτό το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου που το βρήκα και στον πραγματικά προς τους Ρωμαίους, νομίζω, την επιστολή προς τους Ρωμαίους, το διάβασα στον Έγγελς.
1: Το είχε μεταφέρει.
0: Το είχε μεταφέρει, ναι. Λέγοντας ότι αυτό σημαίνει πίστη. Επομένως, η πίστη του σοσιαλδημοκράτη από την πίστη των πρώτων χριστιανών δεν διαφέρει σε τίποτα. Η διαφορά είναι στον τρόπο, στους όρους υλοποίησης. Αν δεν υπάρχει όμως η πίστη, δεν μπορεί να υπάρχει αγώνας.
1: Ναι.
0: Και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Γι' αυτό και πάντα οι επαναστάτες της εποχής εκείνης, έστω και αν τους έχουν χαρακτηρίσει σατανιστές, άθεους και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πολύ πιο πιστοί από πολλούς πιστούς που εμφανίζονται ως πιστοί. Γιατί μελετούσαν τις αποτυχίες του χριστιανισμού τις αποτυχίες όταν ο χριστιανισμός μεταβλήθηκε σε σύστημα εξουσίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, και επιβολής. Για να καταλάβουν πώς δεν θα χάσει η επανάσταση. Όπως μελετάμε και εμείς σήμερα τα συμπεράσματα και το τι συνέβη σε επαναστατικές περιόδους όπου και το δικό μας έθνος αλλά και, και άλλοι λαοί βρέθηκαν σε κορυφώσεις και διδασκόμαστε τι δεν πρέπει να κάνουμε ή πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια, μην πέσουμε έξω σε εκτιμήσεις και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα ήταν αν όλα αυτά πράγματα τα διδασκόμασταν, αλλά ναι, δεν τα διδασκόμασταν.
0: Όχι, αυτό είναι το δράμα, γι' αυτό και ο λαός μας, ο κάθε λαός μάλλον, τα ανακαλύπτει μέσα από τις παραδόσεις και τους μύθους του.
1: Να.
0: Γι' αυτό έχουν τεράστια σημασία οι παραδόσεις και οι μύθοι για ένα λαό. Είναι το ιστορικό του φορτίο.
1: Το έχουμε χάσει και αυτό.
0: Ναι, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι το εξής.
1: Και δεν το χάσαμε γιατί μας έπεσε από την τσέπη.
0: Όχι.
1: Το πολεμήσανε, το κυνηγήσανε.
0: Αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και χάνει την ιστορική του συνοχή.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μεγάλη επίθεση στις παραδόσεις και τους μύθους των λαών ή των πληθυσμών, να το πούμε έτσι, γιατί η έννοια του λαού είναι.
1: Και στη γλώσσα μας επίθεση.
0: Ναι, όλα αυτά ξεκίνησε με το Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας δεν θεμελιώθηκε μόνο στους θεσμούς της φεουδαρχίας και τα γνωστά αυτά που ξέρουμε. Θεμελιώθηκε στο θεσμό των πρώτων πανεπιστημίων που δεν έχουν καμία σχέση
1: με τα σημερινά.
0: Όχι, με τα σημερινά έχουν πολύ μεγάλες σχέσεις. Με το Πανεπιστήμιο της Αγοράς, αλλά με τις σχολές σοφίας ή τις ακαδημίες που υπήρχαν στην αρχαιότητα.
1: Mm.
0: Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος του πρώτου πανεπιστημίου που το ίδρυσε επί Καρλομάγνου ο Αλκουίνος, μεγάλος απατεώνας, επίσκοπος από την Αγγλία.
1: Ήταν
0: την
1: για να μαντρώσει τη σκέψη.
0: Ακριβώς. Είναι για να πει ότι το πανεπιστήμιο
1: από εδώ μέχρι εδώ θα σκέφτεστε.
0: Είναι πως τον, ο φορέας ή το λίκνο της απόλυτης αλήθειας.
1: Να.
0: Οτιδήποτε εκτός είναι παραμύθι.
1: Ναι. Το πλαίσιο.
0: Είναι
1: το
0: παραμύθι. Πλαίσιο. Σήμερα, στη θέση της θεολογίας, της επίσημης θεολογίας που καλλιεργούσαν τα πανεπιστήμια της εποχής του Καρλομάγνου και της μετέπειτα της Δυτικής Ευρώπης, είναι η καθαρή επιστήμη.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε είναι εκτός καθαρής επιστήμης, διώκεται ή καταδιώκεται.
1: Όλα είναι true.
0: Λοιπόν, και αρνούνται στους λαούς να έχουν τις δικές τους, το δικό τους τρόπους διάσωσης της ιστορικής τους συνείδησης. Γιατί ο μύθος και οι παραδόσεις είναι ο τρόπος που ένας λαός διασώζει την πεμπτουσία της ιστορικής του συνείδησης.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχουν τόσο μεγάλη σημασία οι αρχαίοι μύθοι. Έτσι. Λοιπόν, και τους μελετάνε όσοι τους μελετάνε και σωστά τους μελετάνε, γιατί καταλαβαίνουν εποχές που δεν έχεις άλλα στοιχεία. Πολύ περισσότερο σήμερα. Γι' αυτό και δόθηκε μεγάλη σημασία να εκφυλιστεί η παράδοση, η τέχνη και η μύθη του λαού, η λαϊκή μύθη.
1: Έχει εξαλειωθεί.
0: Ναι, χτυπήθηκε άγρια. Γι' αυτό και η κορύφωση του λαού μας, των αγώνων για ελευθερία του λαού μας που ήταν.
1: Εγώ χαίρομαι όμως, γιατί βλέπω ομάδες παιδιών, τώρα τελευταία, στο
0: παιδί
1: του Άρεος,
0: το ανακαλύπτουν
1: ξανά. Μαθαίνουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
0: Μα δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και πραγματικά το χαίρομαι και μάλιστα τώρα ακολουθώ και την σύζυγό μου τώρα που συμμετέχει σε δύο ιστορίες και χαίρομαι πόσοι σύλλογοι, πόσοι ξανααναβιώνουν.
1: Ανακαλύπτουν την παράδοσή
0: μας. Λοιπόν, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Όταν ο λαός μας έφτασε στην κορύφωσή του σε αγώνα για την ελευθερία που ποτέ ξανά τον έχασε το βηματισμό του στο 1921, έτσι, με ό,τι συνέβησαν μετά, και τον κατάκτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πού τρέχετε, σε τι παραδοσιακά τρέχετε?
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Ναι. Είναι μια άνθηση φοβερή.
1: Υπάρχει άνθηση, όντως.
0: Ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, είχαμε ένα λαό όπου είχε τη δική του τέχνη, τη δική του καλλιτεχνική διανόηση που τον υπεράσπιζε, υπεράσπιζε τις παραδόσεις του και μετέπλαθε τις παραδόσεις στην τέχνη της εποχής του. Αυτό χάθηκε βέβαια στην ύστερη μεταπολίτευση. Εντάξει, έγινε χαβαλές. Λοιπόν, ή ελληνικάτικα ή οτιδήποτε.
1: Τρόπος και αυτό.
0: Ναι,
1: τρόπος.
0: Αλλά λέω το πώς ήταν αυτό.
1: Να το ευτελίσουν.
0: Όταν η καλλιτεχνική διανόηση έσκυβε, αφού γκραζόταν τον ίδιο το λαό, τις παραδόσεις, τον τρόπο που καταλάβαινε τα πράγματα και έπλαθε από εκεί την τέχνη της εποχής.
1: εντάξει.
0: Και όταν αποστερήθηκε αυτού του πράγματος, κατέρευσε όλο το
1: κομμάτι. Αυτές ήταν οι μαγικές συναντήσεις.
0: Απλά ξαναλέω ότι και σε αυτό, στους φίλους που μας ακούνε και όλα αυτά, αυτό που παραθέτουμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα αποσπάσματα Δευτέρα. Η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία λίγο ελάχιστα ξέρουν. Με την έννοια ότι ελάχιστοι ενδιαφέρονται. Να τα κοιτάξουν.
1: Ποιος θα κάνει τέτοια δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και γι' αυτό και τις παρακολουθούμε τις εκθέσεις.
1: Είναι βεβαίως, και συγκεκριμένου κλάδου. Γιατί...
0: Είναι υποχρεωμένοι, οι τεχνοκράτες του Ελτανιτάφ, είναι υποχρεωμένοι να δουν το πρόβλημα για να σου προτείνουν λύσεις ή να προετοιμάσουν λύσεις υπέρ των δανειστών ή των συμφερόντων που υπηρετούν. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορείς να το δεις από δύο σκοπιές. Ή από αυτούς που θα χάσουν αν αθετηθούν οι πληρωμές του χρέους των οικοκυριών, ή από τη σκοπιά των οικοκυριών και πώς θα τα υπερασπίσεις προκειμένου να γλιτώσουν από τα χρέη και τα βάσανα της μείωσης του εισοδήματος. Από την προσωπική χρεοκοπία. Γιατί μου αρέσει μια αναλύσεις που διαβάζω στους Αμερικανούς, που δεν έχουμε πλέον poor, δηλαδή το κλασικό εγγλέζικο
1: φτωχό
0: όπως τον είχαμε στην εικόνα του 19ου αιώνα.
1: Έχουμε
0: broke.
1: Χρεοκοπημένους.
0: Δηλαδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της απόλυτης φτώχειας.
1: Ναι, γιατί άλλο να είσαι φτωχός και να μην μπορείς να φτάσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο και άλλο να είσαι καλά.
0: Ναι, δηλαδή
1: και
0: δεν μπορώ
1: να καταπίπτεις.
0: Ναι, αυτό το πράγμα και μάλιστα, όπως το λέει και ο Πλούταρχος κι άλλωστε, είχαμε το... Δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω την παράσταση του Καλογερόπουλου που είχε μετατρέψει αυτό το εξαιρετικό δοκίμιο του Πλούταρχου περί χρέους. Που λέει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει χειρότερη φτώχεια από το να ζεις χρεωμένος.
1: Ναι. Όντως, γιατί είναι αγχωτικό.
0: Ναι. Όχι μόνο, γιατί σε μετατρέπει σε δούλο.
1: Ναι.
0: Και η δουλεία είναι πολύ χειρότερα από οποιαδήποτε μορφή φτώχειας.
1: Η φτώχεια από μόνη δεν είναι δουλεία.
0: Όχι. Όχι γιατί...
1: Το χρέος είναι πάντα δουλεία.
0: Ναι. Ναι. Το χρέος εισήγαγε την ανθρωπότητα στη δουλεία. Όχι, η φτώχεια.
1: Σε κάνει δούλο.
0: Η φτώχεια στο βαθμό που δεν χρωστάς. Έχεις τη δυνατότητα να σε ανασπιστείς και να παλέψεις και να εκδικήσεις.
1: Να.
0: Το χρέος σε κάνει υποτελή. Αυτό είναι το δράμα. Και μάλιστα αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ότι στη δουλεία, η δουλεία δεν γεννήθηκε αυτόματα από την περιουσιακή διαφοροποίηση της κοινωνίας στην αρχαιότητα.
1: Και λόγω φτώχειας.
0: Ναι. Γεννήθηκε από
1: λόγω
0: το χρέος.
1: Ναι. Να.
0: Στη Μεσοποταμία και στη Φαραωνική, Αίγυπτο 2.500 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το χρέος μας οδήγησε στη δουλεία και στη φεουδαρχία.
1: Ναι, γι' αυτό και είναι μέθοδος υποταγής.
0: Έτσι. Έτσι γεννήθηκε. Γι' αυτό και η πρώτη πράξη δημοκρατίας που ξέρουμε στην παγκόσμια ιστορία είναι η συσάχθεια του Σόλωνα. Ναι. Δηλαδή απαλλαγή από το χρέος για να πάμε στη δημοκρατία. Για να υπάρξει δημοκρατία. Έτσι. Είναι πώς να το πούμε, είναι η αρχική πράξη.
1: Ενώ πολλοί κόσμος το επιθυμεί αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι το μόνο που μπορεί να σώσει και την ψυχή του και τη ζωή του και την συνέχειά του, τα παιδιά του δηλαδή, δεν το πιστεύει. Νομίζει ότι αεροβατεί όποιος λέει ότι μπορείς να απαλλαγείς από τα χρέη σου.
0: Μπορεί να υπάρχει. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για ένα σύστημα, οικονομικό σύστημα, το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα που λέγεται κεφαλαιοκρατία, καπιταλισμός και τα λοιπά, όπως το ξέρουμε, το οποίο θεμελιώθηκε στη διαγραφή χρεών. Μόνο που η διαγραφή χρεών γίνεται υπέρ του κεφαλαίου και όχι υπέρ της κοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έθεσε τα νομικοπολιτικά θεμέλια της διαγραφής χρεών και υπέρ της κοινωνίας. Γι' αυτό κιόλας ακριβώς μέσα στα πλαίσια αυτά, τα συμβατικά πλαίσια, έτσι, που τα εφαρμόσε, ο καπιταλισμός τα έφερε, τις συμβάσεις και τα λοιπά, μπόρεσαν και δημιουργήθηκε το νομικοπολιτικό πλαίσιο διαγραφής χρεών από το 19ο αιώνα.
1: Και να θυμίσουμε ότι τόσα χρόνια τα λες, τα ξαναλες και μας έχεις μάθει, γιατί δεν το ξέραμε καν, ότι η πρώτη διαγραφή που είχε πελάβει και μεγάλη έκταση ήταν επί Βενιζέλου το
0: 1932. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να το λέμε, να το υπενθυμίζουμε στον κόσμο ή να τον προκαλούμε να πάει να το βρει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ότι όλα αυτά είναι όνειρα.
0: Είναι αδύνατο να γίνει.
1: Ναι, είναι αδύνατο. Ναι. Δεν γίνονται
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι. Γι' αυτό και πρέπει να μελετάμε την ιστορία, γιατί η ιστορία διδάσκει.
1: Ναι.
0: Και το δυστύχημα είναι, όπως έλεγε ο Γκέλ, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκει ιστορία είναι ότι δεν διδάσκει κανέναν ιστορία. Δηλαδή ναι, δεν διδάσκεται ποτέ κανένα. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι... Ναι, γιατί, γιατί πλέον ο τρόπος, το αν διδάσκεσαι ή όχι από την ιστορία, εξαρτάται από τους κοινωνικούς, πολιτικούς και ταξικούς σχετισμούς σε κάθε περίοδο. Το ποια συμφέροντα κυριαρχούν. Εάν κυριαρχούν τα λαϊκά συμφέροντα, αν οι αδύναμοι έχουν συνέστηση δύναμης, των αριθμών τους, έτσι, τότε ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αναζητήσουν στην ιστορία τη δικαίωσή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιόδους μεγάλης κρίσης τα βιβλία ιστορίας εκτινάσονται, η αγορά δηλαδή, ακόμη και, που είναι το στοιχειοδέστερο, έτσι, εκτινάσονται φοβερά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, το 10, 11, 12, ό,τι, ακόμη και σήμερα, ό,τι ιστορικό βιβλίο βγαίνει, ο γενικής ιστορίας, ειδικής ιστορίας, δηλαδή, για που προσυδειάζει ναι, την κατάστασή σου,
1: κάνει, γίνεται ανάρπαστο,
0: ανάρπαστο, ναι, αρκεί βεβαίως να είναι καλό, έτσι, το στοιχειώδος, ναι, ναι, γίνεται ανάρπαστο, δεν είναι τυχαίο, γιατί οι αδύναμοι αναζητούν τη δύναμή τους πρώτα και κύρια την ιστορία. Γι' αυτό και όταν τη βρήκαν τη δύναμή τους ανάντια στον κατακτητή, στη μάχη την ελευθερία, τι αναζήτησαν? Τις διδαχές του 21. Που, πώς λέει το παλιό αντάτικο τραγούδι, πώς να το πούμε, αντάρτης, παλικάρι πάντα ο ίδιος ο λαός, δηλαδή είτε παλικάρι του 21, είτε αντάρτης του, ο ίδιος λαός, και τα χαρακτικά του Τάσου, ακόμη τα θυμάμαι, που έχει τον κλέφτη και τον αντάρτη να ανταλλάσσουν χειραψία, mm-hmm, δηλαδή όλο αυτό το αναζητούσε. Ο κόσμος του δίνει πεποίθηση, ηθικό, το ανέβαζε.
1: Σύνδεσή του με
0: έτσι, και επομένως έφτασε.
1: Με την ιστορία του.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους τουλάχιστον να δει τι κατάφερε ή τι μπορούσε να καταφέρει. Που συνεχώς εμείς οι κατοπινοί, λόγω της ήττας που συνολικά έχουμε πάθει αμετά, τα υποτιμούμε, θεωρούμε ότι δεν έγιναν τίποτα, είναι πράγματα που προσπαθήθηκαν, ιτήθηκαν, ξεχάστε τα.
1: Όσον αφορά ποια λες τώρα, δεν
0: εννοώ πέρα, αυτό ήταν που ήταν σε θέση
1: ποια...
0: η προσπάθεια ενός λαού να φτιάξει μια χώρα, ναι, χωρίς ξένες πλάτες, και μάλιστα με ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο ακόμη το ζηλεύεις ακόμη και για σήμερα. Το ότι δεν εφαρμόστηκε, χρειάστηκαν 4 δεκαετίες αγριότητας, ένοπλης καταστολής.
1: Αυτό είναι και ένα συλλογικό τραύμα, και ο κόσμος που αυτό, έχει μία αίσθηση σκέφτεται και αυτό το πράγμα. Σου λέει τώρα θα ξαναμπούμε σε αυτή την περιπέτεια.
0: Όχι, απλά να μάθουμε, και αυτό είναι η
1: μεγάλη ήττα για τον λαό.
0: Βεβαίως, αλλά να μάθουμε ότι η ήττα δεν ήταν γιατί ήταν αριστερός και κυριάρχησαν οι δεξιοί. Ήταν γιατί μια ολόκληρη κοινωνία, συντριπτική τους πλειοψηφία, πήγε κόντρα σε οτιδήποτε είχε δημιουργήσει το ελληνικό, η επίσημη Ελλάδα μέχρι τότε. Γι' αυτό και απέναντί του ενώθηκαν αυτοί που είχαν διχάσει το έθνος πριν. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι με τους βασιλόφρονες ενώθηκαν απέναντί του. Στο να μην συμβεί αυτό, να μην μπορέσει αυτή η χώρα να πατήσει τα πόδια της. Και σκέψου, οι κατεξοχήν πολιτικές παρατάξεις, οι επίσημες πολιτικές παρατάξεις, που διχάσανε το έθνος πριν, με τον εθνικό διχασμό εννοώ, και το φτάσαν σε ακρότητες, έτσι, δικτατορίες, στρατιωτικά κινήματα, δολοφονίες, από το 16 με τον βασιλιά μέχρι το Μεταξά και μετά. Λοιπόν, αυτοί ενώθηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Βενιζελική και...
0: Ναι. Η πρωτοκλασάτη, δεν εννοώ πάρα πολύ βενιζελική, ακόμη και συντηρητική προστρέξανε στο να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα και να επιβληθεί ένα πρόγραμμα που να λυτρώσει τη χώρα από το να είναι υποτελής. Έτσι. Και αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης. το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης, το οποίο χρειάστηκε να κατασταλεί με τα όπλα.
1: Καλά, αναλογικά σε κάθε ιστορική περίοδο πάντα υπάρχει κάποιος απέναντι. Το ζήτημα είναι να θέλουμε να δώσουμε μάχη.
0: Τότε ο λαός μας ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος, είχε τις δυνάμεις, είχε την ενότητα κτλ. Το δυστύχημα είναι ότι αποδείχθηκε ότι δεν είχε την ηγεσία. Δηλαδή ότι η ηγεσία του δεν ήταν επαρκή. Ναι. Αυτό. Απλά λέω ότι αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή ο Χέτσε νομίζω το έλεγε, ότι ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς. Έτσι. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει και στην ηγεσία. Η ζωή επιτάσσει. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτά τελειώσανε. Η ζωή επιτάσσει. Ό,τι πρόβλημα δεν λύθηκε τότε, σήμερα είναι πολλαπλάσια οξυμένο από ότι τότε.
1: Ναι.
0: Πολλαπλάσια. Επομένως, η ζωή επιτάσσει πρέπει να λύσεις το πρόβλημα που το έχεις μπροστά σου.
1: Το πολιτικό μας προσωπικό
0: είναι λίγο. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ας έχουμε την ελπίδα ότι θα ξεπεταχθεί καινούριος κόσμος από κάτω.
0: Εγώ πιστεύω ότι
1: δεν
0: εγώ είμαι σίγουρο
1: γι' αυτό. Διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και η δική μας δουλειά είναι ακριβώς αυτή. Ναι. Να προετοιμάσει και να προλιάνει το έδαφος. Τη σπορά δηλαδή. Γιατί χωρίς αυτήν, πού ακριβώς πας. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Το θέμα είναι με ποιους και με πώς θα προχωρήσεις και αυτό είναι το αστάθμητο στοιχείο της πορείας. Αλλά αυτό είναι. Και ξαναλέω ρε παιδί μου, γιατί μπορούμε να το ξαναδείξουμε αυτό για τα νοικοκυριά. Γιατί αυτό να το βάλουμε στο μυαλό μας. Μια και εντάξει, καταλαβαίνω, αυτός που το ζει, δεν χρειάζεται να το πει να το πούνε. Το ζει. Αλλά ρε διάολε, όταν σου λέει το Δέλτα Νιτάφ αυτό, πώς είναι δυνατόν να μην το κουβεντιάζεις και να πηγαίνεις σε κομματάρχες.
1: Και σου λέει είμαστε καλά, είμαστε σε ανάπτυξη.
0: Όχι, ότι ναι, ρε παιδί μου, θα το συζητήσουμε όλο αυτό, αλλά σε βάθος τετραετίας.
1: Για το εισόδημα, λες.
0: Ναι, μα το νοικοκυριό, δηλαδή. Ρε παιδιά, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα στο με το νοικοκυριό, δηλαδή ακόμη και μια κυβέρνηση του ΕΠΑΜ να ήταν. Φαντασιούμε ότι. Εάν δεν λύσει αυτό, δεν μπορεί να λύσει ούτε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, ούτε το πρόβλημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ούτε το πρόβλημα, το τίποτα.
1: Καταρχήν να συνέλθει ο κόσμος, Δημήτρη, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας. Εάν δεν λύσει το θέμα της επιβίωσης και το θέμα του χρέους του, του ιδιωτικού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί.
0: Μα αν σκεφτούμε στην πραγματικότητα.
1: Έχει αναστολή σκέψης δηλαδή.
0: Στην πραγματικότητα πρέπει να δώσεις τα 4,5-5 εκατομμύρια νοικοκυριά.
1: Ναι.
0: 4,600 νομίζω ότι είναι, μας δίνει η ΑΔΕ.
1: Ναι,
0: το συνολικό δεν θυμάμαι. Όχι, 6 εκατομμύρια δίνει φορολογούμενος η ΑΔΕ.
1: 6 δίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί 4,5 ήταν πέρσι.
0: Όχι, 4,5 ήταν αυτοί που έχουν οφειλές.
1: Mm.
0: 6 εκατομμύρια είναι αυτοί που καταθέτουν φορολογική δήλωση.
1: Α, που δίνουν φορολογική.
0: Λοιπόν, εάν λοιπόν τα νοικοκυριά πες ότι είναι 5 εκατομμύρια, λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να δώσεις εσύ στην πρώτη χρονιά, με τους διάφορους τρόπους, είτε απευθείας εισόδημα, είτε διαμέσους φορολογίας και της απαλλαγής των χρεών, είναι 4-5 χιλιάρικα σε ετήσια βάση.
1: Όχι συνδυαστικά, γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι αυτό πρέπει να γίνει συνδυαστικά και να αυξήσεις το εισόδημα και να μειώσεις.
0: Ναι, όλα αυτά μαζί πρέπει να αποδώσουμε
1: το
0: καθαρό διαθέσιμο εισόδημα τουλάχιστον 4-5 χιλιάρια.
1: Για να αυξηθεί το εισόδημα.
0: Ναι. Στο μέσο σταθμικά, στο μέσο εισόδημα
1: και ετήσια βάση.
0: Δηλαδή, κάθε νοικοκυριό κατ' ελάχιστα 4-5. Βεβαίως κάποια νοικοκυριά θα πάρουν πιο περισσότερα. Με την έννοια ότι έχουν και περισσότερες ανάγκες, πιο φτωχοποιημένα κτλ. Αλλά αυτό τι σημαίνει, 5 εκατομμύρια επί 5 είναι 25 δις. 25 δις δεν είναι τίποτα για μια οικονομία. Διότι, σαν την Ελλάδα, διότι τα 25 δις με την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος που υπάρχει
1: θα αποδώσουν
0: 2 και 3 φορές σε ΑΕΠ. Σε εθνικό εισόδημα, το πούμε σωστότερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εθνικό εισόδημα. Αυτό στην επόμενη χρονιά θα καλυφθεί από τους προσόδους που θα έχει η οικονομία. Και δεν θα έχει ούτε ανάγκη δανείων, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Γι' αυτό και λέμε, υπάρχουν δύο τρόποι να έχεις εσωτερική συσσόρευση. Ο ένας τρόπος είναι να επενδύσεις στα κέρδη των κεφαλαιούχων. Και βλέπουμε που πάει η ιστορία. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Το άλλο είναι να επενδύσεις στο οικογενειακό εισόδημα. Και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους. Γιατί στους πιο αδύναμους? Γιατί αυτοί δεν θα το κάνουν μασούρι να το κρύψουν.
1: Ναι, αυτοί θα το καταναλώσουν.
0: Ούτε θα το κάνουν καταθέσεις τράπεζες και ιδιαίτερα του εξωτερικού. Θα το ρίξω στην αγορά. Και έχει μεγάλη σημασία να σηκωθεί ο τζίρος στην αγορά, όχι μόνο για τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα πρέπει να υπάρχουν και να στηρίζουν την οικονομία, αλλά και, και την ιδιωτική οικονομία. Πώς θα στηριχτεί ο άλλος να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του? Και τον θέλεις και αυτόν, δεν θες να τον πνίξεις. Έτσι. Αυτό το ξαναλέμε. Είναι το κλειδί. Το αντιλαμβάνονται. Δεν είναι. Ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΕΒ το είχε πει. Το πρόβλημα δεν είναι η άνοδος των τιμών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανεπαρκέ εισόδημα. Αν στο λέει ακόμη και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, στο λέει και ο Δελδενιτάφ, πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να μην το θέτεις κορυφαίο θέμα?
1: Μα δεν το διεκδικεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Μα έρχονται οι απατεώνες που του λένε θα πάνε στην Βουλή και θα του λύσουν το πρόβλημα. Του λένε δεν είναι το θέμα του εισοδήματος. Είναι άλλο ζήτημα. Το εισόδημα είναι σε βάθος χρόνου. Ενώ είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι λύνεις το εισόδημα και προχωράς. Το Πασόκ κράτησε 20 χρόνια. Γιατί το 82 έδωσε το 50% αύξηση στους μισθούς και συντάξεις.
1: Έκανε και τη σύνδεση με την ΆΤΑ.
0: Με την ΆΤΑ για να το υπερασπιστεί. Έτσι. Το πρώτο πράγμα.
1: Και να το σώσει και, από και από το
0: γιατί βεβαίως κατά τη γνώμη μου ο Έλληνας της εποχής δεν θα το επέτρεπε του Ανδρέα να κυβερνήσουν 6 μήνες αν δεν το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όμως είχε μια σοβαρή οικονομική λογική.
1: Είχαμε ακόμα φτώχεια και μετανάστευση το 70.
0: Πρέπει να το συζητάμε.
1: 880.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς δικαιολογεί αυτό το μέτρο η έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος το 82.
1: Να.
0: Η ανάλυση είναι εκπληκτική. Είναι ακριβώς αυτά που λέμε τώρα. Χοντρικά, εντάξει, με τον τραπεζικό τρόπο που εκφράζονταν την εποχή εκείνη. Σκεπτόμενοι ότι ρε παιδιά, αν δεν ενισχύσει το εισόδημα, δεν μπορώ να έχω επενδύσεις, δεν μπορώ να έχω ανάπτυξη.
1: Παραγωγή.
0: Ναι, παραγωγή. Αυτό ήταν ανάπτυξη για την εποχή εκείνη. Ναι. Έτσι.
1: Και λοιπόν, για σήμερα.
0: Για σήμερα δεν υπάρχει. Για σήμερα η αύξηση του ΑΕΠ είναι επαρκέστατο. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, ξεπουλιόμαστε σε οργανωμένο έγκλημα υπερεθνικά.
1: Ας το κλείσουμε εδώ για σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι, έτσι αλλιώς νομίζω κάπου εδώ να τελειώσουμε. Να ευχαριστήσουμε τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθήσανε και ελπίζω να βάλαμε πέντε. Να βοηθήσαμε στο να σκεφτούμε λογικά, ρε διάολε. Έχουμε χάσει την κοινή λογική. Έχουμε αποστασιοποιηθεί πλήρως την πραγματικότητα. Μέσα ζούμε σε ένα κουκούλι. Τον ακούω τον Ηλιόπουλο, τον δικηγόρο, πολλές φορές που χρησιμοποιεί το γνωστό μύθο του σπήλαιου που είχε πει ο Πλάτωνα.
1: Ναι, το Πλάτωνα.
0: Καμία σχέση, μα κάναμε στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Έχει φτιάξει ο καθένας τον κουκούλι του και ζει παντούντας πλήκτρα. Είναι χειρότερα από ό,τι στο
1: σπίτι. Δεν ζούμε στη σπηλιά, γιατί στη σπηλιά θα είχαμε και παρέα.
0: Ναι,
1: με κάποιον
0: μόνο,
1: θα μοιραζόμασταν τον δράμα μας.
0: Και έτσι ενδεχομένως ναι, να σπάσει το. Να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο μεγάλος Πλάτωνας ή οποιοδήποτε αρχαίος φιλόσοφος. Λέω απλά και το βλέπεις στην καθημερινότητα αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση να βγαίνουν άνθρωποι που μέχρι χθες θεωρούσε ότι είχαν πέντε δράμια μυαλό και να σου πούνε ότι με τον Τσίπρα, με τον οποιονδήποτε επιβίτορα θα κάνουν επανάσταση. Πόσο άκυρα στο μυαλό.
1: Δεν πιστεύω να το τερματίζουν τόσο ότι θα κάνουν και επανάσταση. Ότι θα έχουν λύσει.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Α, για επανάσταση.
0: Δηλαδή μιλάμε πόσο άχυρο πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Για να το σκέφτεσαι αυτό με ένα ακόμα με ονοματεπώμηνυμο σαν τον Λίλα Πάουζε θα λύσεις το πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά τραβάτε κεφαλιές στους τοίχους, είναι πιο πιθανό να ρίξει τον τοίχο αυτό παρά να λύσει το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Εγώ πραγματικά θα το ήθελα να γίνει μια παρέμβαση σε μια εκπομπή σου που να εκθέτει κάποιος γιατί πιστεύει ότι θα τον βοηθούσε ο τάδε ή ο τάδε πολιτικός.
0: Θα μπορούμε, ναι.
1: σχηματισμός. Κάτι ξεχάσαμε. Θα ήταν ενδιαφέρον.
0: Πριν τελειώσουμε, ναι, να πούμε κάτι, ότι γιατί υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα στη Βενεζουέλα, πρόσφατα δεν τη στάνανε όλα τα άλλα.
1: Με τους σεισμούς.
0: Με τους σεισμούς, μιλάμε για πάνω από 600 νεκρούς μέχρι στιγμής και πάνω από 50.000 αγνώμενοι, μιλάμε για τεράστια καταστροφή.
1: Είναι τραγική.
0: Και πάνω σε αυτή την καταστροφή είναι η απειλή της επέμβασης των Αμερικανών για τη διάσωση της Βενεζουέλας. Δηλαδή, ο Τραμπ βλέπει...
1: Ήδη έχουν επέμβει, ήδη. Ναι. Ήδη στείλανε πολλές δυνάμεις για βοήθεια.
0: Ναι, ναι, θα βοηθήσουν πάρα πολύ, είναι, ναι, πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Τρέμουν αυτοί, μην πέσει η Ροντρίγκες και ναι, μπράβο, σε λοιπόν, σηκωθεί ο λαός.
0: Ναι, μήπως αυτό συνδράμει κτλ. Λοιπόν, είναι στρατιωτική επέμβαση αυτό που εμφανίζεται ως βοήθεια. Λοιπόν, και είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση.
1: Κρίμα.
0: Φοβάμαι ότι με αυτή την κατάσταση η Βενεζουέλα θα ζήσει μέρες ή μήνες ή χρόνια αητής, όπως έγινε με το μεγάλο σεισμό που είχαμε δεκάδες χιλιάδες θύματα στην Αϊτή και που χρησιμοποιήθηκε από την Κοντολίζα Ράις την εποχή εκείνη για στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών στην Αϊτή στο όνομα της διάσωσης και του παράκου
1: ώρα.
0: Αυτό δεν λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο θέμα και όχι μόνο πρέπει να έχουμε τη συμπάθεια προς το λαό αλίμονο που είναι δοκιμαζόμενος αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες που θα μπορούσε να είχε να αντιμετωπίσει. Αυτό και έχει μεγάλη σημασία.
1: Ευχόμαστε να βρουν τη δύναμή τους και να κάνουν
0: να πατήσουν στα πόδια τους και να απαλλαγούν από όλους τους δυνάστες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και να μην έχουν την τύχη της Κολομβίας.
1: Κάτι γίνεται προσπάτως στην Κολομβία αυτές τις μέρες.
0: Εξελέγει
1: ένας συστημικός τύπος.
0: Όχι απλά συστημικός. Ο άνθρωπος αυτός προέρχεται από τα τάγματα θανάτου που κατέσφαζαν.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, μιλάμε. Είναι ομοειδεάτης του Μιλέη της Αργεντινής και είναι.
1: Πόσο
0: κατάγεται από.
1: Κάνει για αυτός ο λαός.
0: Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι πάλι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Καλά όλα τα άλλα. Να έχει ένα, όπως τον αριστερό πρόεδρο, να αναρτά τον Τσεκεβάρα στο προεδρικό μέγαρο και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα δεν διασώζεις, εάν τα πρώτα βασικά σου μέτρα δεν είναι η διάσωση φτωχολογιάς, αργά ή γρήγορα το βρεις μπροστά σου αυτό.
1: Δεν την πήρε μαζί του κι αυτός.
0: Όχι.
1: Ο Πέδρο, πώς το λέγανε.
0: Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή η παράλογη αντίληψη που υπάρχει στην αριστερά πολύ διακειμένη. Φτιάχνουμε πρώτα την παραγωγική βάση και μετά το εισόδημα. Και μετά η ευημερία του λαού. Δεν είναι και μετά. Ξεκινάς από αυτό. Και πάμε προς τα εκεί. Διαφορετικά, την κοινωνική στήριξη μπορεί να την έχει δεδομένη.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να πεινάει. Η ελευθερία του πεινασμένου είναι το ψωμί που θα του δώσεις. Όχι το τι θα του τάξεις για το ψωμί που θα πάρει αν δεν το πάρει εκείνη τη στιγμή, αν δεν κερδίσεις και στη βάση αυτή να τον οργανώσεις, όχι να περιμένει, πως το λένε, εξαχιστίας πότε εσύ θα αυτό και πότε αυτό, να σου αναθέσει δηλαδή, να έχει πρωτοβουλία, να έχει αυτοοργάνωση, αλλά η αυτοοργάνωση προϋποθέτει ότι τους λύνεις τα προβλήματα, ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματά του, τα πιο ζωτικά, εκείνα που είναι τα πιο άμεσα. Στον βαθμό που αυτό δεν γίνεται, είναι σαθρό το οικοδόμημα. Και θα καταρρεύσει μόλις οι δυνάμεις ανασυνταχτούν και κάνουν την αντεπίθεση που.
1: Ας ευχηθούμε για αυτοί να φτάσουν σε μια λύση που να.
0: Δυστυχώς θα δούμε ξανά μια επανάληψη της, της Λατινικής Αμερικής την εποχή των Μπανανιών.
1: Τόσο γάλια.
0: Δυστυχώς, ναι. Τουλάχιστον αυτό είναι η πρόθεση του αμερικανικού παράγοντα που έχει.
1: Πάντα αυτή ήταν η πρόθεση. Ναι. Τώρα λοιπόν, αν θα πάρω το αυτό. Πάνω χέρι.
0: Βέβαια, και... εντάξει, εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Έχουν αποδείξει ότι παρά τις τραγωδίες.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Έχουν αναδείξει τον πατριωτισμό τους πραγματικά με τρόπο που θα ζήλευαν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
0: Μιλάω για τους Ευρωπαίους, για τον λίγο του πατριωτισμού εδώ. Του δημοκρατικού πατριωτισμού, να το πούμε έτσι. Πρέπει να ζηλεύουν τους Λατινοαμερικάνους, τους λαούς δηλαδή.
1: Είχαν την αρχία να είναι η πίσω αυλή των Αμερικάνων, να λέμε.
0: Ναι, και αυτό όμως τους έδωσε όχι μόνο δεινά, τους έδωσε δυνατότητα να κατανοήσουν πολλά πράγματα που ακόμη οι Ευρωπαίοι τα ψάχνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και για το λαό της Βενεζουέλας, και βέβαια είναι και αυτό, παρά την τρομακτική δυστυχία που φαίνει, είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της παγκόσμιας αναμέτρησης που βλέπουμε σήμερα για την παγκόσμια κυριαρχία, που σήμερα βεβαίως είναι παγκόσμια κυριαρχία στις χρηματαγορές. Αυτό είναι το επίδικο ζήτημα και όχι μόνο αποικίες, οι προσαρτήσεις, οι προτεκτοράτα. Είναι ποιος ελέγχει τις παγκόσμιες χρηματαγορές. Αυτό είναι.
1: Το παιχνίδι είναι αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που παρακολούθησαν και την Ευαγγελία που ήρθε μαζί μας να μας εξηγήσει αυτά τα νομικά τερτύπια που παράγουν μεγαλύτερη δυστυχία για τον κόσμο. Και βέβαια πάντα στο μετερίζει για να μπορέσουν να βοηθήσουμε να να κουβεντιάσουμε το πράγμα, τουλάχιστον να μην μπάψει έστω η δυνατότητα ζύμωσης βασικών στοιχείων της πραγματικότητας και της αλήθειας. Με αυτά να ευχηθούμε, εδώ είμαστε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Και να συνεχίσετε με το, πώς να το πούμε, ευθυτενείς και εις το επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, ο οποίος ήταν ένας από τους δικηγόρους που έδωσε το παρόν, παραστάθηκε δηλαδή, στη δίκη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Καλημέρα κύριε Λυρίτση.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Θέλω να μου πείτε με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, γιατί δεν είναι όλο το κοινό εξειδικευμένο σε νομικούς και οικονομικούς όρους, μετά την απόφαση σταθμός όπως χαρακτηρίστηκε της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, τι θα έπρεπε να συμβεί και τι συμβαίνει στην πράξη?
7: Εντάξει, όταν έχουμε να κάνουμε με αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το ζήτημα το οποίο επιλύει η Ολομέλεια παράγει δεδικασμένο. Αφορά δηλαδή, εκαλύπτει το σύνολο των διαφορών που μπορεί να εδράζονται στο συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, τον οποίο έρχεται και ερμηνεύει ή την διαφορά την οποία επιλύει. Έτσι και εδώ η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, στην οποία έφτασε η υπόθεση μετά από παραπομπή από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, έπρεπε να λάβει μία απόφαση για το πώς εκτοκίζονται οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Αφορά περίπου 300.000 δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι δανειολήπτες, αφού πέρασαν από έναν δικαστικό έλεγχο συστηματικό και αναλυτικό, κρίθηκε ότι βρίσκονται σε ανυπαίτια δυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και προστάτευσαν την πρώτη κατοικία τους. Αφορά δηλαδή 300.000 πρώτες κατοικίες που προστατεύτηκαν με δικαστική απόφαση. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα, επειδή εν μέρη εδώ η ρύθμιση αυτή είναι έντοκη, με ποιον τρόπο θα εκτοκίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Οι τράπεζες και σήμερα οι funds και τα funds και οι services ερμήνευσαν ή εφάρμοσαν μάλλον τον νόμο αυτό σαν να έχουμε την ανάληψη ενός νέου τραπεζικού προϊόντος και ο εκτοκισμός του ήρθε με το σύστημα του ιστοκοχρεωτικής απόσβεσης ενός νέου στεγαστικού δανείου. Κάτι το οποίο προφανώς δεν εννοούσε ο νομοθέτης. Η πλευρά των δανειολητών είχε άλλη άποψη. Εμείς θεωρούσαμε και θεωρούμε και επιβεβαιώθηκε και με την απόφαση της Ολομελίας ότι ο εκτοκισμός πρέπει να γίνει με έναν άλλον τρόπο. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ήρθε και πολύ καθαρά ερμήνευσε την διάταξη αυτή την νομοθετική και είπε ότι οι ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη παράγουν δίκαιο αναγκαστικό από τη μία και είναι και ειδικού σκοπού διατάξεις και φεύγουμε από την τραπεζική πρακτική. Όλο το νομοθέτημα ήταν στημένο σε αυτή τη λογική. Φεύγουμε από την τραπεζική πρακτική και πρέπει να εξυπηρετήσουμε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όχι για τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που λέει το Υπουργείο Οικονομικών, για αυτές που λέει ο Άριος Πάγος το λόγο δημοσίου συμφέροντος, ότι εδώ πρέπει πρώτα απ' όλα να βάλουμε μπροστά τον άνθρωπο την προάσπιση του συνταγματικού δικαιώματος του για την κατοχύρωση της κατοικίας του και να αποπληρώνει τη δόση του με μια μικρή προσάυξη επιτοκιακή σε κάθε δόση.
2: Μισό λεπτό κύριε Γυρίτση, μισό λεπτό. Θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Άρα με αυτό που μου λέτε, γιατί παρασταθήκατε σε αυτή τη δίκη, πρέπει να το πω.
7: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
7: Βεβαίως.
2: Άρα με βάση αυτό που μου λέτε μέχρι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν συγκλήθη και εξέδωσε μία γνωμοδότηση. Έχει βγάλει κανονική δικαστική απόφαση. Δεν είναι λοιπόν όπως θέλω θα το ερμηνεύσω ή να δούμε την ερμηνεία που λένε τα funds και τα servicers. Σωστά.
7: Δεν υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ερμηνείας. Ο Άριος Πάγος και το κάθε δικαστήριο πράγματι δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προς διαβούλευση και επεξεργασία και οτιδήποτε άλλο από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Εκδίδει δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού και είναι αμέσως εκτελεστές και υποχρεούνται όλα τα όργανα της πολιτείας, κάθε πολίτης και κάθε οντότητα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα να τις εφαρμόσει άμεσα. Είναι πολύ καθαρό αυτό.
2: Μισό λεπτό. Αν είναι καθαρό, με συγχωρείτε, σας διακόπτω για να γίνει αντιληπτό στον κόσμο, όχι για να διακόψω τον ρυθμό της σκέψης σας. Αν είναι τόσο καθαρό, πώς βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών και λέει μελετάμε την υπόθεση, την απόφαση, δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο και διεκδικούμε ισορροπία από τη μια την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και από την άλλη την προστασία των πολιτών, λες και δεν είναι δημόσιο συμφέρον οι πολίτες. Αλλά πώς γίνει και το λέει αυτό? Τι πάνε να πει μελετάμε?
7: Η δήλωση του Υπουργού των Οικονομικών μετά τη δημοσίευση της απόφασης μας προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση. Είναι βαθιά προβληματική και από άποψη πολιτικής προσέγγισης, αλλά είναι κυρίως προβληματική θεσμικά. Δεν μπορεί να αναζητηθεί, ξέρετε, χρυσή τομή ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παραβίασή της. Ο Άριος Πάγος ήρθε και είπε ποιος είναι ο νόμιμος τρόπος εφαρμογής ενός νόμου. Χρυσή τομή ανάμεσα στην νομιμότητα και στην παρανομία. Δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό πρέπει να το πούμε στον Υπουργό των Οικονομικών. Ελπίζω και φρονώ ότι ήταν μια ατυχής δήλωση και πολύ σύντομα θα επανέλθει στον δρόμο της ορθότητας της πολιτικής και της θεσμικής. Βέβαια, μας προξένεψε και μια δεύτερη εντύπωση το γεγονός ότι σε συνέχεια αυτών των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών ήρθε και ο αρχιτραπεζίτης, ο κ. Κορνάρας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, και είπε περίπου αντίστοιχα πράγματα. Δεν νοείται σε κράτος δικαίου, σε ευρωπαϊκό κράτος, η πολιτική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία να παρέμβει για να τροποποιήσει νομοθετικά δικαστική κρίση. Τα όργανα της πολιτείας έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν τις δικαστικές αποφάσεις και να συμβάλλουν στην υποχρέωση όλων να τις εφαρμόσουν. Δηλαδή αυτό που θα περιμέναμε από τον Υπουργό των Οικονομικών και από τον κύριο Στουρνάρα είναι να βγουν με δημόσιες δηλώσεις τους πολιτικά να πιέσουν τα funds και τους services να εφαρμόσουν, γιατί εκεί είναι τα δάνεια αυτά, να εφαρμόσουν άμεσα, οριζόντια και απόλυτα την δικαστική απόφαση. Αυτό πρέπει να εγγυηθεί η κυβέρνηση, την πλήρη καθολική και άμεση εφαρμογή. Και ξέρετε κάτι, πριν τρία χρόνια περίπου, πριν τρία χρόνια ακριβώς, το 2023, είχαμε μια παρόμοια μεγάλη δίκη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου που τότε αφορούσε το κατά πόσο νομιμοποιούνται τα funds και οι services να κάνουν πληστηριασμούς. Εκεί πάλι παραστάθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τότε η Ολομέλεια έκρινε υπέρ των τραπεζών, υπέρ των funds, υπέρ των services. Χάσαν οι δανειολήπτες. Εκεί δεν είδα καμία αγωνία να εκφράζεται από χείλη πολιτικά για την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τα συμφέροντα των funds και των services. Ούτε είδα να βγει κανένας υπουργός τότε να μιλά για ανάγκη προστασίας των δανειοληπτών και ούτε για το δημόσιο συμφέρον, το οποίο είναι απόντες οι πολίτες, οι δανειολήπτες από το δημόσιο συμφέρον. Έδωσε τότε η κυβέρνηση απόλυτη θεσμική και νομοθετική κάλυψη στα funds και στους services για να διενεργούν πληστηριασμούς στο όνομα της δικαστικής απόφασης. Στο όνομα της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρύφτηκε. Επιβεβαίωσε την εφάρμοση πλήρως χωρίς να μιλά ούτε για χρυσές τομές ούτε για οτιδήποτε άλλο. Άρα έχουμε πρόσφατα παραδείγματα. Ξέρετε, το δημόσιο συμφέρον δεν ταυτίζεται με την ευστάθεια των ισολογισμών των funds. Το δημόσιο συμφέρον είναι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Είναι ο σεβασμός στο Σύνταγμα, στην διάκριση των εξουσιών, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Είναι η ίδια η προστασία της κατοικίας και δει εδώ της πρώτης κατοικίας. Η αποκατάσταση της νομιμότητας, γιατί αυτό έκανε ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος ήρθε και αποκατέστησε την νομιμότητα την οποία παραβίαζαν οι τράπεζες, τα funds και οι services, γιατί εφάρμοζαν μη νομίμως τον νόμο. Παραβίαζαν τον νόμο. Και ήρθε η Ολομέλεια και αποκατέστησε αυτήν την νομιμότητα, την οποία επιχειρούν παρασκηνιακά να την ακυρώσουν με άλλον τρόπο. Να φύγουν δηλαδή πια και από αυτήν καθ' αυτήν τη δικαστική απόφαση και να επιχειρήσουν νομοθετικά να παραβιάσουν όχι μόνο την νομιμότητα, τον νόμο δηλαδή, αλλά πια και την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου που παράγει οριζόντιο δεδικασμένο.
2: Μισό λεπτό, κύριε Λυρίτση.
7: Να μην σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Να μην σκεφτούν να το κάνουν αυτό. Θα βρεθεί απέναντί τους όχι μόνο ο νομικός κόσμος, θα βρεθεί απέναντί τους η κοινωνία. Μέχρι χτες μας λέγανε δεν παρεμβαίνουμε, δεν ρυθμίζουμε, περιμένουμε την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και ορθώς το λέγανε. Τώρα αφού δεν μας συμφέρει η απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, μη διανοηθεί κανείς από την πίσω πόρτα να την παραβιάσει.
2: Άρα εδώ
6: Κύριε Λυρίτση, πέρα από το νομικό που καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί πέρα από την εγκυρότητα του λόγου σας και το βαθύ νομικό υπόβαθρο, ήσασταν παρόν. Θέλω να το επαναλάβω για να το καταλάβει ο κόσμος αυτή τη δίκη που εξέδωσε.
7: Είχα την ευτυχία να είμαι αυτός ο οποίος ξεκίνησε με την πρώτη αίτηση ερμηνείας στα κατώτερα δικαστήρια στην Ελλάδα να έχει εκδοθεί η πρώτη δικαστική απόφαση με δική μου αίτηση και όλο αυτό να φτάσει μέχρι την Ολομέλεια του Αγίου Παύλου και να το έχω παρακολουθήσει από την αρχή μέχρι το τέλος και μάλιστα ένα δικαστήριο στην Ολομέλεια που πρέπει να το πω αυτό. Και πρέπει να το πω εισαγωγικά, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πήραν στην πλάτη τους την υπόθεση αυτή οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας ασκώντας πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των δανειοληπτών, γιατί ξέρετε η Ολομέλεια είναι ένα δικαστήριο το οποίο είναι πολυέξοδο. Από την απέναντι πλευρά παραστάθηκαν όλες οι τράπεζες και όλοι οι γνωστοί services με σειρά νομικών παραστατών, καθηγητών πανεπιστημίου και σειρά γνωμοδοτήσεων, τα οποία είναι κοστοβόρα. Δεν θα μπορούσε ένας απλός δανειολήπτης να αντιπαρατεθεί νομικά σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι μπήκανε μπροστά και προς τιμήν τους καθηγητές της νομικής σχολής, των νομικών σχολών της χώρας. Και γνωμοδότησαν και παραστάθηκαν μαζί με εμάς στο δικαστήριο χωρίς κόστος, για αυτούς το κάνανε ως προσφορά και έτσι μπορέσαμε να έχουμε ισοτιμία νομικών όπλων στο δικαστήριο αυτό και η απόφαση της πλειοψηφίας είναι η αποδοχή στο σύνολο, σε όλο το σκεπτικό της είναι η αποδοχή των ισχυρισμών των δικηγορικών συλλόγων όπως αυτές κατατέθηκαν με τις προτάσεις του στο δικαστήριο αυτό.
6: Άρα κύριε Λυρίτση, επειδή εδώ είναι σαφές ότι είναι μείζον κοινωνικό πολιτικό ζήτημα και ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, θέλω να σας ρωτήσω και αυτό που ακούγεται εσχάτως ότι η πατέντα είναι να πάμε σε μία νομοθέτηση που θα λέει ότι η απόφαση δεν οδηγεί σχεδόν σε άτοκο τρόπο αποπληρωμής,

0: γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν δικόντα. Σε άλλα πεδία αντισταθμίσεις. Το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Νομίζω ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου δεν είναι, νομικά δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί. Ούτε νομοθετικά θα είναι εύκολο, γιατί η όποια νομοθέτηση για μη εφαρμογή αυτής της απόφασης θα καταπέσει σε οποιοδήποτε δικαστήριο. Άρα εδώ είναι μία μάχη την οποία προφανώς έχουν χάσει, κάνουν μία πολύ μεγάλη φασαρία για να πάρουν κάποια άλλα αντισταθμιστικά ωφέλη κάπου αλλού. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι μπροστά μας βρίσκεται σε εξέλιξη μία δημόσια διαπραγμάτευση, αλλιώς ένας δημόσιος εκβιασμός προς την κυβέρνηση από τα φαντς και τους έλουσες, με επικαλούμενη τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου στις τροποιήσεις που έχουν γίνει με τις μεταβάσεις των δανείων και τον κίνδυνο κατάπτωσης αυτών των εγγυήσεων, και η κυβέρνηση φαίνεται μέχρι τώρα με τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού των Οικονομικών να συζητάει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βλέπω εγώ, γιατί βέβαια να πω κάτι. Η επίκληση των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου και τον κίνδυνο αυτές να καταπέσουν μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου είναι έολη. Είναι ανύπαρκτος κίνδυνος. Γιατί, και το λέω πολύ γρήγορα, όταν αυτά τα δάνεια τυπλοποιήθηκαν ως δάνεια τα οποία βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα και σε πολλά από αυτά είχε ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση. Η κατηγοριοποίηση που γινόταν στα ομόλογα και οι εγγυήσεις που χορηγήθηκαν σε ομόλογα υψηλής κεφαλαιοποίησης, στα οποία δεν ανήκουν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έχουν εξαιρεθεί από τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου από την αρχή. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα και κίνδυνος μη απόδοσης των τυπλοποιήσεων, γιατί θα γίνει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου.
1: Αυτό είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Λέει καλημέρα. Καταρχάς τον εξαιρετικό κύριο Λυρίτσο, τον έχουμε ακούσει λέει πολλές φορές. Είναι εκπληκτικός. Ερώτημα όμως, λέει, κρίσιμο. Είναι όσοι υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. Οι άλλες κατηγορίες υπερχρεωμένων οφειλωτών, π.χ. αυτοί που έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αποκλείονται?
0: Ναι, η ρύθμιση αυτή για τον υπολογισμό του τόκου αφορά αμιγώς και μόνο όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Γιατί εκεί υπήρχε μια ειδική διάταξη και μια ειδική δομή του νόμου. Άρα ο διαφορετικός τρόπος εκτοκισμού αυτή τη στιγμή περιορίζεται αμιγώς, και αυτό αφορά η απόφαση της Ολομέλειας, αμιγώς στις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. Δεν επεκτείνεται στις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού ή σε άλλου είδους ρυθμίσεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα δούμε στην εξέλιξη του χρόνου.
1: Επόμενη ερώτηση. Άρα εδώ, επειδή το θέμα είναι αμιγώς πολιτικό, καταρχάς νομίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έπρεπε ήδη να έχουν πάει όλα μαζί με μια τροπολογία. Δεν το βλέπω αυτό. Ναι, μεν κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αλλά δεν κάθονται όλοι μαζί να καταθέσουν μια τροπολογία, να μπουν σφήνα στα όσα ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ένα. Δύο. Πολύ βασικό, που λέει πολλοί κόσμος. Καλά, πώς γίνεται, λέει κύριε Λυρίτση, όταν πρόκειται για δάνεια κομμάτων, μας λένε οι υπουργοί ότι έχουν μπει μέσα στην ανακεφαλαιοποίηση, και όταν πρόκειται για απόφαση Ολομέλειας του Αγίου Πάγου, σφυρίζουν αδιαφορά?
0: Είναι ακριβώς έτσι, όπως το λέει ο ακροατής μας. Πολλά πράγματα έχουμε δει να συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό πια αγγίζει βέβαια το... είμαστε ένα βήμα πριν από και κάτω από το πάντο του βαρελιού. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για απόφαση της Ολομέλειας του Αγίου Πάγου, η οποία με κάποιο τρόπο θα παρακαμφθεί ή θα επιχειρηθεί να παρακαμφθεί. Εδώ παίζει ρόλο βέβαια, επειδή είναι πέρα της κοινωνικής και της οικονομικής του διάστασης, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα πια, έχει αναχθεί σε πολιτικό θέμα. Εδώ υπάρχει η ανάγκη να τονίσουμε ότι η χώρα, η κάθε δημοκρατία χρειάζεται αναχθεί.

0: χώματα δημοκρατικά, χρειάζεται θεσμικά αναχώματα. Γι' αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτό το θέμα πρέπει να βγουν μπροστά. Πρέπει να βγουν μπροστά και οι φορείς. Ήδη οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν βγει μπροστά στο θέμα αυτό, πέρα της παράστασης.
1: Σωστά.
0: Ήδη την Πέμπτη στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας διοργανώνουμε μια πολύ μεγάλη νομική εκδήλωση με επιστήμονες και την κυρία Κατσέλη που ήταν η ιστορική νομοθέτηση του νόμου 3869, μια νομική εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τον τρόπο εφαρμογής και τις συνέπειες αυτής της απόφασης της Ολομελίας του Ρυπάνου, για να ασκήσουμε και νομική πίεση και να παράσουμε και όλα τα νομικά εφόδια στους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και, στους πολίτες για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα.
1: Κάτι τελευταίο και θα τα ξαναπούμε, κύριε Λύριζη. Χαίρομαι.
0: Κάτι τελευταίο το οποίο θα κάνουμε άμεσα αυτό για να ενημερώσουμε τους ακροατές σας. Με πρωτοβουλία της Ολομελίας των Δικηγορικών Συλλόγων θα ζητήσουμε άμεσα συνάντηση και με τον Υπουργό των Οικονομικών και με τον κύριο Στουρνάρα και με τους υπευθύνους των services, με τον οποίο θα ζητάμε τη δέσμευσή τους ότι θα εφαρμόσουν πλήρως οριζόντια την απόφαση της Ολομελίας του Αγίου Πάρου.
1: Διαφορετικά, και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για την εφαρμογή της απόφασης θα χρειαστεί δικαστική μάχη?
0: Κατ' εμάς,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται καμία δικαστική μάχη.
1: Μάλιστα.
0: Παράγει δεδικασμένο και πρέπει απλά να συμμορφωθούν οι services και τα funds. Εάν δεν συμμορφώνονται όμως με τη δικαστική απόφαση, δυστυχώς, θα πρέπει ο κάθε οφειλέτης κατά μόνας να προσφύγει στο δικαστήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος επιβολής αυτόματης συμμόρφωσης. Εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση, πολιτική πίεση για να συμμορφωθούν και ο θελός. Αλλιώς θα πρέπει πράγματι να προσφύγει ο καθένας μόνος του.
1: Και μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Χάρης, κύριε Λυρίς, λέει, ξεχάσατε πόσοι βουλευτές είναι μέτοχοι των φανς. Εδώ υπήρξε άνθρωπος που διαγράφει από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Τι λέμε τώρα, λέει.
0: Εγώ θα απαντήσω λίγο διαφορετικά σε αυτό. Τους βουλευτές στη Βουλή τους στέλνει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και με το σταυρό του. Νομίζω ότι πρέπει να σταθμίσουμε κάθε φορά, να αναλύουμε, να διαβάζουμε, να μελετούμε ποιος είναι ο άνθρωπος τον οποίο στέλνουμε στη Βουλή και ποιον τα συμφέροντα αναμένουμε να εξυπηρετήσει.
1: Θα τα ξαναπώ με τον κύριο Λυρίτση, γιατί επαναλαμβάνω, είναι από τους ανθρώπους που το παρακολουθεί από τη γέννησή του. Το έχει δει όλο μπροστά του το αφήγημα αυτό. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα, κύριε Λυρίτση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη
2: φιλοξενία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Όταν ταξιδεύεις με το κατοικίδιό σου, είναι πολύ σημαντικό να το έχεις στο ειδικό κλουβί μεταφοράς μέσα στο αυτοκίνητο ή να φορά την ειδική ζώνη ασφαλείας. Όταν κυκλοφορεί ελεύθερο, μπορεί να μπλεχτεί στα πόδια σου ή στο τιμόνι και να προκληθεί ατύχημα. Σε απότομο φρενάρισμα μπορεί επίσης να τραυματιστεί. Αν αφήνεις τα παράθυρα διάπλατα ανοιχτά, μπορεί να πηδήξει έξω και να τραυματιστεί ή να σκοτωθεί. Α, και τα κλουβιά που κρέμονται έξω από τα μάξη απαγορεύονται και η χρήση τους τιμωρείται με πρόστιμο. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλάει για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα. Ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
3: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Με την ανεργία τι θα γίνει?
4: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
5: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
4: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση στέλνει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεις στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
5: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
4: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
5: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
4: Άλλη ερώτηση.
6: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
4: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήνω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
6: Όχι.
4: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Βλέπουμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
2: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθνή? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς, από το 21 έως το 27, ανέβηκε σωρευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.
7: Τι μου λες, δεν κουβέντα? Εσύ είσαι του κόμματος.
8: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
7: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
8: Φυσικά είμαι.
7: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
8: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
7: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
8: Ορίστε.
7: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
9: Ποιο. Ποιο λέγω να γύρω. Ρωτάει αν. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
7: Κατάλαβα, δεν κρούεσα.
10: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλετανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
5: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
4: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω γνωστά ονόματα, φαντάζομαι γνωστά πρόσωπα και γνωστές τοποθεσίες. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου. Καλό μήνα κιόλας. Καλή εβδομάδα, συγγνώμη, έχω κολλήσει. Καλή εβδομάδα, είναι ζωντανή εκπομπή. Εντάξει, δικαιολογούνται πολλά. Καλή εβδομάδα. Σας ακούω, σας διαβάζω. Είμαι εδώ για εσάς απόψε, είναι ξεκάθαρο. Γεια σου, Τζον. Γεια σου, ρε φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάρτε το αναψυκτικό σας, δεν ξέρω το φαγητό σας, τι θέλετε, να απολαύσουμε τη σημερινή εκπομπή παρέα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τέλεια. Πάει και εξεταστική. Τέρμα τα σχολεία. Πώς έλεγε ένα τραγούδι του Γιοκαρίνη, ήταν που έλεγε τέρμα τα σχολεία, πέτα τα βιβλία, γράψε στο μαγιό στη βαθμολογία. Ένα για τους παλιούς. Δεν ξέρω ποιοι τα προλάβατε αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Λακωνία βλέπω και μου αρέσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα θα πούμε διάφορα. Έχω πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω από πού να τα πρωτοπιάσω. Θα πω πολλά. Αλλά οπωσδήποτε πάρα πολλά από τα εσωτερικά σκάνδαλα των σκανδάλων. Ναι, σωστά, Qatar Gate και τα λοιπά. Πολλά θέματα. Πρέπει να δούμε λίγο τι έγινε μέσα στο Κυριακό και στην Ελβετία. Τη συνάντηση του JD Vance με τους Ιρανούς που τον, για ακόμη μια φορά τον ξεφτύλισαν. Τους ξεφτύλισαν πραγματικά. Οι Ιρανοί τους έχουν πάρει φαλάγγι τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι έχουν επικρατήσει πλήρως. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς πριν ξεκινήσω να πω τα θέματά μας. Και όχι ρε γάμο, το ζηλεύουμε ρε Μιχάλη. Καλά μπάνια. Καλά μπάνια, εύχομαι να περνάτε καλά. Κρίμα σε εμάς, αλή σε εμάς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα, σαν σήμερα μάλλον 22 Ιουνίου, το 168 π.Χ. είχαμε τη μάχη της Πίδνας. Ακούστε λίγο, έχει αξία το γιατί. Σας διαβάζω από το βιβλίο, από αυτό το βιβλίο εδώ, «Υπερασπιστές της Δημοκρατίας», στο οποίο περιγράφεται η ιστορία της δημοκρατίας και ολεκτικά πώς φτάσαμε σήμερα, εν έτη 2026, με ένα πολίτευμα στο οποίο κλέβουν τα προσωπικά μας στοιχεία Σιμακοπούλου, κλέβει τα πουλάνε σε ξένες εταιρείες, ποιος ξέρει ιδιωτικές εταιρείες, ποιος ξέρει τι κάνουν. Άλλοι πρωτοκλασάτοι σαν διάφορους, και τώρα μπήκε στο στοχαστροκείο ο Αβραμόπουλος, κατηγορείται ότι τα πήρε και από τους Τούρκους τους Καταριανούς. Λοιπόν, πώς φτάσαμε με αυτή την αθλειότητα, με αυτή τη φαυλότητα που λέγεται κοινοβουλευτισμός, δηλαδή ολιγαρχία. Εξηγεί το βιβλίο. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, μετά το τέλος, ακόμα και όταν κατελήφθη ο ελληνικός χώρος από τους Μακεδόνες, θέλω να ξέρετε ότι, για παράδειγμα, ο Φίλιππος σεβάστηκε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Λόγω της ιστορίας, της έγλης και του ειδικού βάρους που έφερε η Αθήνα, επέτρεψε στην Αθήνα, ξαναλέω, να έχει. Δεν επέβαλε φρουρά και της επέτρεψε να διατηρήσει το πολίτευμά της, δηλαδή το δημοκρατικό πολίτευμα, παρόλο που βρισκόταν ουσιαστικά πλέον από τη σφαίρα επιρροής, υπό τη σφαίρα επιρροής της Μακεδονικής Βασιλείας και μετέπειτα Αυτοκρατορίας. Ξαναλέω, ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτή η Αθήνα διατηρούσε τα δημοκρατικά της εργαλεία και τις δημοκρατικές εφαρμογές, τις οποίες τις περιγράφει πλήρως το βιβλίο «Υπερασπιστές της Δημοκρατίας», και χαιρετώ όλους εξημών με ύψιλον που δεν είστε εδώ απλά για τα γεωπολιτικά, αλλά είστε υπερασπιστές και εσείς της δημοκρατίας και συναγωνιστές μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όπως είπα, αν και διατηρήθηκε ο ελληνισμός, διατηρήθηκε η δημοκρατία στον ελληνισμό, όπως είπαμε το παράδειγμα της Αθήνας. Ωστόσο, η κυριαρχία της Μακεδονίας άρχισε να μειώνεται με την άνοδο του ρωμαϊκού κοινοβουλευτισμού. Αυτό που λέμε ολιγαρχία είναι αυτό η Republic, το πολίτευμα το οποίο μας το φόρεσαν εδώ οι Ρωμαίοι. Είναι το πολίτευμα πριν την αυτοκρατορία του Οκταβιανού Αύγουστου, δηλαδή κάποια χρόνια πριν. Λοιπόν, το δεύτερο αιώνα π.Χ. η Ρώμη αρχίζει και αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη δύναμη της Μεσογείου. Το 148 π.Χ. είχαμε το 168, σαν σήμερα γιορτάζουμε την Μαύρη Μέρα, την επέτειο που μας νίκησαν τους Μακεδόνες οι Ρωμαίοι, και το ίδιο έγινε και το 148 π.Χ. μετέπειτα, πάλι στο ίδιο ακριβώς σημείο, στη λεγόμενη μάχη της Πίδνας. Επίσης, μετά ιτήθηκαν πάλι ο ελληνικός κόσμος στη μάχη της Λευκόπετρας της Κορίνθου το 146 π.Χ. και έτσι τότε ολόκληρος ο ελληνισμός έπεσε στις ρωμαϊκές λεγιώνες. Να σας πω επίσης ότι μαγάρισε
την πόλη της Κορίνθου, πούλησε τις γυναίκες και τα παιδιά ως σκλάβους και μαζί τους κατέσφαξε τους άντρες και πούλησε τους υπόλοιπους σαν σκλάβους. Διάλεξαν τότε εκεί ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος τα καλύτερα αριστουργήματα της κορινθιακής τέχνης και τα κατέκλεψε, στενοντάς τα στη Ρώμη, και μετά κατέκλεψε και την πόλη. Τότε λοιπόν, αυτή είναι η περίοδος να ξέρετε, και σήμερα έχει αξία η μέρα, 22 Ιουνίου του 168 π.Χ., όπου παραδίνεται ουσιαστικά ο Ελληνισμός και η Δημοκρατία στις ρωμαϊκές λεγιώνες του κοινοβουλευτισμού και της ολιγαρχίας. Είναι υψής της σημασίας η μέρα αυτή και η διασύνδεσή της με το σήμερα, με το κατάπτυστο αυτό προδοτικό σύνταγμα και πολίτευμα το οποίο μας έφερε ο Καραμαλής κατά εντολή των ξένων στην πατρίδα μας το 1975. Λοιπόν, έτσι λίγο μια μικρή ιστορική υπενθύμηση. Θέλω να σας πω το εξής, ρε παιδιά, πριν πάμε στα σκάνδαλα και δούμε τα ιστορικά μας. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είδα μια αθλειότητα, απίστευτη αθλειότητα, στην πρεσβεία των Ρώσων στην Άγκυρα για την ημέρα της Ρωσίας. Δεν ξέρω αν το είδατε. Βάλαν τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού και ερμήνευσε το εμβατήριο της Σμύρνης που εξυμνεί τη σφαγή του 22. Ξαναλέω, είναι ένα προκλητικό για τον ελληνισμό τραγούδι, το λεγόμενο εμβατήριο της Σμύρνης. Μιλάει για τον αρχιγενοκτόνο Μουσταφά Κεμάλ και την τελική φάση του πολέμου μας με τα Μόγκολα το 1922. Βάλανε πράγματι εδώ, ακούστε εδώ, για την προέλασή τους και την είσοδο στην Σμύρνη στις 9 Σεπτεμβρίου του 22 και τη μεγιστατική καταστροφή. Αυτό το οποίο λένε απελευθέρωση λοιπόν της Σμύρνης, το τραγούδισαν στο Θεό σας. Είναι ύβρις για τους Έλληνες, προς τους Έλληνες από τον Πούτιν. Λοιπόν, παράσταση λέει εδώ, ακούστε εδώ. Κάνανε επίσημες ομιλίες σε δεξίωση που φιλοξενήθηκε στον κήπο της Ρωσικής Πρεσβείας στην Άγκυρα με αφορμή την ημέρα της Ρωσίας. Αθλειότητες, κατάπτυστο. Ποιο είναι αυτό το σκουπίδι, Σεργέι Βερσίνιν. Εδώ, ποιος, τι ούνος είναι αυτός, τι σβανοκέφαλος, σβάν από το ζαμπόν, τι σβανοκέφαλος ο πρέσβης Ρωσίας στην Άγκυρα. Θα έπρεπε να θεωρείται persona non grata για τη χώρα μας μετά από αυτή την αθλειότητα. Έδωσαν λέει το παρόν και υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής πολιτικής κοινής, πια ο υφυπουργός εξωτερικών Μούσα Κουλακλίκαγια, ο βουλευτής του κόμματος του Ερντογάν Χουλουσία Καρ, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, και άλλοι εκεί λιγδιάριδες διπλωμάτες, Κλαρινό Γαμπρί και ψαλιδόπηγοι. Μίλησε λέει αυτό το σύγχαμα ο Σεργέι Βερσίνι, πραγματικά να δούμε από πού είναι, από ποια βρωμοτρύπα της Σιβηρίας ξετινάχτηκε αυτό το σκουπίδι, και μίλησε λέει για τη στρατηγική συνεργασία των δύο κρατών. Η σχέση μας με τη δημοκρατία της Τουρκίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η Ρωσία και η Τουρκία δεν είναι μόνο σημαντικοί εταίροι, συνδεδεμένοι με μια μακρά ιστορία αλληλεπίδρασης, αλλά και γειτονικές χώρες με ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς και ζωντανές επαφές μεταξύ των λαών. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Μπορεί να δεχθείς το οτιδήποτε, αλλά να ταχθούν εδώ, να βάλει τη χοροδία να τραγουδήσουν το εμβατήριο που κατέσφαξαν και κατέκαψαν τη Σμύρνη. Θρασίμια, συχάματα, εμετή της Σιβηρίας, που βγήκατε, άνθρωποι των σπηλαίων. Αθλειότητα, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Λέει ο Τζον σωστά μετά από αυτά που είχε πει ο Κούλης για τη Ρωσία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταχθείς όμως με τη γενοκτονία. Δηλαδή, συγγνώμη, πώς μπορώ εγώ, ό,τι και να πει ένας ηγέτης, θα μπορούσε να μιλήσεις υπέρ της γενοκτονίας κάποιου λαού? Πρέπει να είσαι ανδρίκαιο, να είσαι υπάνθρωπος. Πρέπει να είσαι χειρότερος και από το Κίεβο. Αυτό είναι εδώ, αυτό το βρωμοσύχαμα. Ο πρέσβης, ξαναλέω, persona non grata, κουφάλα να έρθει στην Ελλάδα και να σε πετάξουν στις λάσπες, Σεργέι Βερσίνιν, ακούστε ένα σκουπίδι. Έβαλε να τραγουδούν τον ύμνο που μας φάζανε και έτρεχε το αίμα μέχρι την προκυμαία, την προβλήτα της Σμύρνης, και το πανηγύριζαν εδώ τα ρωσοσκούπιδα του στην πραγματικά δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν θα γίνει διπλωματική. Τι να γίνει εδώ, ο Γεραπετρίτης πολύ πιθανό να τραγουδούσε και μαζί τους. Λοιπόν, εδώ είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το Πατρίδες, που θα δείτε τι ακριβώς συνέβη στην καταστροφή της Σμύρνης και τι ακριβώς τραγουδούσαν εδώ οι Ρώσοι παρέα με τους Τούρκους μέσα στην Άγκυρα, για να καταλάβετε τι υμνούν. Που ό,τι και να έχει πει, πράγματι, είμαι ο πρώτος που το λέω, είναι αθλειότητα και το ότι στηρίξαμε τους φασίστες, τους Ναζί του Κιέβου, και ότι έχουμε αυτούς. Κανονικά θα πρέπει να τους πετάξουμε και αυτούς στον πολιτικό κιάδα, το Μητσοτόκο Μπακογιανέκο, αυτοί και αν είναι προδότες, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να τάσεσαι με γενοκτόνους. Γιατί σε κάνει, εσύ κι αν είσαι τρελοσκούπιδο. Όποιος τάσεται δηλαδή με τους γενοκτόνους, τι είναι, πέρα από κτίνος. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα πιο έτσι ζουμερά και τα πιπεράτα. Δεν ξέρω, παιδιά, πριν πω για τον Αβραμόπουλο, διάβασα για τη Στέλλα Μπίζιου, δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Το είδα πριν κάποιες μέρες και έλεγα, πού να το πω, να το πω ζωντανά για να δω και αντιδράσεις. Να δούμε λίγο. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολιτεύτρια, πρώην μάλιστα, όχι, βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι φαίνεται, για να δείτε εδώ το επίπεδο, πώς αποδεικνύεται στην πραγματικότητα από τις καταγγελίες, δεν έχει καταδικαστεί κανείς. Δεν ξέρω αν και θα ακολουθήσει κάποια διαδικασία με την χειραγωγούμενη δικαστική εξουσία στη χώρα μας, που και αυτή είναι λόγω συντάγματος και πολιτεύματος χειραγωγούμενη. Λοιπόν, πρώην βουλευτή Λάρισας, Στέλλα Μπίζιου, πήγε εκεί στον καταβλισμό, λέει, τον Ρωμά, και χαλαρά, σαν να μην τρέχει τίποτα, ζήτησε τα λεφτά της πίσω από κάποιον εκεί, δεν ξέρω, Ρωμά, που ήταν τον Ταραβέρι, γιατί, λέει, η ανταλλαγή χρημάτων που έδωσε 200 χιλιάρια για να πάρει 10.000 ψήφους δεν ήταν, λέει, αποδοτικό αυτό, το αυτή επένδυση. Δεν ξέρω, το διανοείστε, ρε παιδιά. Κουφάθηκα. Δεν διανοούμε ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία στη χώρα. Προσέξτε εδώ τώρα. Δίνουν βουλευτές και υποψήφοι του Κούλη και εικάζω και άλλων κομμάτων. Πάνε και σε διάφορες μειονότητες, ξέρω τι που πάνε, και τους δίνουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, 200.000 ευρώ, φαντάσου τι λεφτά έχει. Αστρονομικό ποσό. Τα έδωσε, λοιπόν, στην κοινότητα των Ρωμά της Λάρισας, με προφανώς με μαύρες σακούλες σκουπιδιών, γιατί έτσι διεξάγουν τις συναλλαγές του τα σκουπίδια, για να εξασφαλίσει ουσιαστικά την εκλογική υποστήριξη. Και ότι υπάρχει βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε, ζητάει το λόγο στον αρχή Ντάραβε Ριτζή και της λέει, δεν μας δώσατε, δεν ήρθανε, λέει, οι ψήφους μας, και ότι αν τα έδινα, λέει, στο Μητσοτάκη θα με έβγαζε αυτός. Αν τα 200.000 τα είχα δώσει στο Μητσοτάκη θα με είχε βγάλει, γιατί τα δώσει σε σένα. Δεν εννοείστε. Δηλαδή μπορείς να πληρώσεις τον κούλι, την κάθε κούλα, το κάθε ξέπλυμα που είναι στο Μαξίμου, και να σε βγάλει βουλευτή, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει σαν επιλογή, για να το σκέφτηκε και να το. Απλά επέλεξε να επενδύσει 200.000 ευρώ στο να εξαγοράσει 10.000 ψήφους. Και επειδή δεν ψήφισαν, λέει, πάνε να τα δικαιολογήσει εκεί ο αρχιμαφιόζος με τον οποίο συναλλάσσεται και συνδιαλέγεται. Γιατί με αυτό συνδιαλέγονται και συναλλάσσονται οι βουλευτές, με μαφιόζους και με υπανθρώπους. Greek Mafia κτλ. Με δολοφόνους, σκοτώνουν κόσμο. Αυτό σημαίνει πολιτικό στη χώρα μας. Καθώς, λοιπόν, είχε εκεί μια έντονη διαμάχη, του είπε ότι τον ανάγκασε να απολογηθεί και της λέει, συγγνώμη, σε ψηφίσαν, λέει, δεν είναι έτσι, και δεν σε ψήφισαν στην Ελασσόνα, σε ψήφισαν οι δικοί μας, το ξέρω ότι δεν σε ψήφισαν όπως έπρεπε, θα σου φέρω τα λεφτά πίσω, θα τα μαζέψω, θα τα φέρω πίσω. Ακούστε εδώ αθλειότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, εντάξει, το μου πεις, καταλαβαίνεις τι σημαίνει, τι βία και νοθεία υπάρχει τώρα εκλογική, και πώς, τι να πιστέψεις, δηλαδή, με αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα πρέπει να ζητήσεις να καταστραφεί όλο, δηλαδή να φύγουν, να πάνε στα τσακίδια από εκεί που ήρθαν όλο αυτός ο κόπρος του Αυγία που λέγεται Βουλή και βουλευτές εκεί, τα περιτώματα που πλέον πρέπει να πάνε στον Γκεάδα όλοι συλλήβδιν από αυτή την αθλειότητα κανονικά. Και συνειδητοποιώ, μάλλον προβληματίζομαι, και λέω, ρε παιδιά, για να μπει και αυτή η τύψα, δεν ξέρω τι τελειωμένες ιδεολογίες έχουν, αλλά για να μπει και αυτή με ό,τι και να φέρει στην κλάβα τη και να λέει, θα επενδύσω, γιατί περί επένδυση πρόκειται, θα επενδύσω 200.000 ευρώ για να εκλεγώ, φαντάσου τι περιμένει να βγάλει μετά την εκλογή της. Και επειδή ο μισθός δεν δικαιολογεί αυτή την επένδυση, ο βουλευτικός μισθός για 4 έτη, φαντάσου τι μαύρο χρήμα παίζει, πού μπουκώνουν, πού τα ρουφάνε, από πού τα πίνουν και τα από τι τρώνε και πώς. Από τα δημόσια προφανώς ταμεία, για να σου λέει εδώ το κάθε τελειωμένο ξέπλυμα, ότι τα 200 χιλιάρικα προφανώς και αξίζουν να τα δώσω σε μία μειονότητα που είναι η Ρωμά. Δεν μπορώ να δώσω ποιος χέρι και πού αλλού. Και είναι αποδεκτή αυτή η επένδυση. Φαντάσου πόσα γυρνάνε στις βρωμοτσέπες τους. Θα τους διέλυα, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο. Κουφάλες, οποιοδήποτε έχει τελέσει βουλευτή σε αυτή τη χώρα, αν είχα την κυριαρχία για κάποιες ώρες, θα φεύγατε σαν τους αρούρια, θα φεύγατε μέσα από τα ψυπονόμους από εκεί που βγήκατε, για να πάτε να κρυφτείτε στην Τουρκιά, στα βρωμοσκόπια, δεν ξέρω που στο διάτανο. Τι έχουν φάει και τι προβλέπετε να φάνε, φανταστείτε.
Δεν μιλάμε για κανένα πρωτοκλάσσα, τώρα μιλάμε για τρίτο-τέταρτη στην πραγματικότητα. Πέμπτο-έκτη, αν τη δει κανείς. Δηλαδή, δεν είναι κάτι σοβαρό τώρα η περίπτωσή της. Φανταστείτε τι τώρα είναι οι σοβαρές πολιτικές απαταιωνιστικές περιπτώσεις. Λοιπόν, πραγματικά δεν είναι. Πριν πάμε στο φίλο μας τον Αβραμόπουλο, το κρατάω για το τέλος εδώ, να δούμε λίγο τι είναι και για την Ασημακοπούλου. Γιατί τελικά ομόφωνα βγήκε ένοχη, ποινή φυλάκιση 20 μηνών από ό,τι βλέπω, τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, η δικαιοσύνη είναι της πλάκας και ειδικά το πολιτικό έγκλημα θα έπρεπε να είναι δεκαπλάσια η ποινή του και το εξηγώ στο βιβλίο μου, στο τρίτο, μάλλον στο πρώτο βιβλίο, στο έτερο βιβλίο για τη δημοκρατία. Στο Δημοκρατία το Πόλεμο, περιμέναμε που έχω την πλήρη δημοκρατική μου πρόταση. Τι θα σήμαινε αν είχαμε δημοκρατία στη χώρα και όχι κοινοβουλευτισμό, όχι ολιγαρχία. Εδώ λοιπόν εξηγώ υποδειγματική, παραδειγματική τιμωρία και ποινές για τους πολιτικούς. Εδώ βλέπετε ότι είναι χάδεμα, είναι θόπευμα για τα πολιτικά εγκλήματα. Κανονικά θα έπρεπε να σαπίζει η Ασημακοπούλου, να μην έχει μέλλον στην πραγματικότητα. Όχι απλά πολιτικό, να καταστραφεί και οικονομικά. Γιατί προσέξτε τι έκανε. Πήρε τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα και ποιος ξέρει τι τα έκανε. Ποιος ξέρει τι τα έκανε. Η πρώην Ευρωβουλευτής διέρευσε τα στοιχεία, τα email των αποδήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 24, ένοχη ομόφωνα για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ένοχη κατά πλειοψηφία, παρακαλώ, ξέρετε, για την πράξη παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου με την πρόεδρο, ποιος ξέρει τι ρόμπα φορούσε και η πρόεδρος, να έχει την άποψη ότι θα πρέπει να θεωρηθεί. Προφανώς, εικάζω όταν ακούτε πρόεδροι, όσο πιο ψηλά πας στη δικαστική ηγεσία, τόσο πιο γεωσκόλικες της δικαστικής εξουσίας. Διότι αυτό προβλέπει το Σύνταγμα. Να υποδιαιτούνται άνθρωποι, αχυράνθρωποι, ο ένας πιο Μπακαΐνης, ο Τζαβέλας, η Αδηλίνη, όλο αυτό, όλη η δικαστική μάκα είναι αυτή η οποία προωθείται. Λοιπόν, και επίσης η διαφοροποίηση της Προέδρου αποτυπώθηκε και μετά ως προς την επιβολή των πιθανών, καθώς είχε τη γνώμη των ποινών ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έπρεπε να επιβληθεί χαμηλότερη ποινή στους υπόλοιπους κατηγορούμενους που και επίσης και αυτοί καταδικάστηκαν. Γενικά ήταν μια ξεπλήστρα η φάση. Λοιπόν, η Άννα Μισελ, ακούγα Άννα Μισελ, ομόφωνα ένοχη όπως είπαμε, ποινή φυλάκιση 20 μηνών, χάρη δηλαδή, ξαναλέω θα πρέπει να είχε στον ήλιο μοίρα μετά από αυτό κανονικά. Γιατί να είστε σίγουροι ότι αυτό το βρωμόκομμα που λέγεται Νδού, όπως και τα υπόλοιπα, τα στοιχεία μας όταν μπαίνουν στο κράτος και τα παίρνουν σαν λεία, δεν τα δίνουν μόνο, δεν τα κρατάνε για να σου στέλνουν διαφημίσεις. Να είστε σίγουροι ότι τα πουλούν σε εταιρείες, στην Google, διαφημιστικές κτλ. Είναι προϊόν τα στοιχεία των πολιτών. Μπαίνουν δηλαδή στο ΙΠΕΣ, Υπουργείο Εσωτερικών, και από εκεί τα πουλάνε και βγάζουν και θρησαυρίζουν. Μάλλον γι' αυτό θέλουν να βγουν βουλευτές. Σαν την προηγούμενη, πώς τη λένε την. Να μην πω. Λοιπόν, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ένοχος κατά πλειοψηφία για τις δύο πράξεις, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα. Και εδώ η πρόεδρος μειοψήφισε, πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Εδώ, καλά, το προτείνω και στο βιβλίο μου αυτό για τη δημοκρατία, τι θα γινότανε, θα υπήρχε έλεγχος και για το περιδικαστικών αποφάσεων. Αυτή είναι εδώ, θα την κάναμε φίλο και φτερό. Θα έπαιρνε αυτή την απόφαση, προφανώς μπορεί να την πιέζει κάποιος, δεν ξέρω, αν δεν είναι δική, δεν ξέρω. Αν δεν είναι δική της η αντίθετη γνώμη και αν την εξαγόρασε, την πιέζει κάποιος. Θεωρητικό σενάριο, ίσως, δεν μπορώ να το αποδείξω. Στο σενάριο αυτό, αν κάποιος δικαστής είχε εξαγοραστεί, χρηματιστεί ή απειληθεί, θα του κάναμε, δεν θα είχε μείνει φίλο και φτερό. Κολυμπηθρόξυλο, στη Φάρα, που πήγαν τα λεφτά κτλ., στην οικογένεια κτλ. Μένιος Κορμιλάς, πρώην γραμματέας αυτοδιοίκησης και αυτός ένοχος ομόφωνα, 12 μήνες αυτός, είπαμε 18 Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, γραμματέας απόδημου και αυτός φυλάξει 8 μηνών, ακούστε εδώ. Και επίσης έχει επιληφθεί, λέει, αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, άλλοι αχυράνθρωποι εκεί και άλλοι τερμίτες, άλλοι τεμπελχανάδες. Όλες οι αρχές είναι για το αρχείο, εντάξει. Λοιπόν, μπράβο στους ανθρώπους. Και επειδή και ένας φίλος μου από την Ολλανδία, ο Δημήτρης Σαββίδης, συμμετείχε, μπράβο στους ανθρώπους που τους μήνυσαν και τους ξέσκισαν. Δυστυχώς, ξαναλέω, αν είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ειδικά αυτοί που θυμάστε που ρούφακε και το στόμα του που κάνει σαν το ροφό, που κάνει έτσι, τα χείλη της Ασημακοπούλου. Λοιπόν, οι ροφοί αυτοί δεν θα επέπλεαν, θα βούλιαζαν στον πάτο, γιατί είναι πάτος. Και πάμε τώρα, σχεδόν στο 25 λεπτό, να δούμε για τον Τιτάνα. Γι' αυτό το τεράστιο, το θηρίο, τον Άτλαντα της πολιτικής, Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει
περάσει, είχε διατελέσει τα πάντα από όλα τα υπουργεία, γυρολόγος, περιφερόμενος ταχυδακτηρουργός και κομπογιαννίτης, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει την τύφλα του. Έχει βγάλει δυστυχώς στη σχολή μου πολιτική επιστήμη, ανάθεμα αν ξέρει μία θεωρία πολιτικής επιστήμης. Το θεωρώ αμόρφωτο επίπεδου Τσίπρα, Αλέξη, αλφα-λάμδα 6. Δεν ξέρω ποιος μπορεί πιο εύκολα να γράψει το όνομά του από τους δύο. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή είναι ο ορισμός του yes man, θα κάνει όλη τη βρωμοδουλειά. Ό,τι πιο εγκληματικό μπορεί να σκεφτεί σε υπουργική απόφαση θα σου πει ναι. Επειδή λοιπόν ήταν ο καλύτερος εκτελεστής του ελληνικού λαού, τον αντάμυψαν μέχρι και με θέση Ευρωπαϊκού Επιτρόπου. Και τελικά ως διαμαγείας μαθαίνουμε ότι ήρθε ένταλμα σύλληψης από την εισαγγελία των Βρυξελών για την περίπτωσή του, για την συμμετοχή του στη ΜΚΟ, για τη λήψη 75.000. Ψίχουλα, πένα, πενιά, διπλοπενιά. Πρόκειται για την υπόθεση, ακούστε εδώ, της ΜΚΟ Fight Impunity. Έτσι λέγονταν η ΜΚΟ αυτή στην οποία συμμετείχε ενός Ιταλού εκεί. Θυμίζω, είναι μια οργάνωση κατά της διαφθοράς, η Fight Impunity, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, η οποία αποτίθεται μιλούσε για το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα. Όλοι οι δικαιωματιστές είναι ρουφάνε. Κάτι εδώ, θυμάστε, κάτι οι ευρωβουλευτές με κάτι σπίτια του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι μεταναστευτικό, κάτι μπουάτ μεταναστών, κάτι, δεν ξέρω, κάτι κυρίες που μπαίνανε μέσα και δεν ξέρω. Όλοι αυτοί οι δομές, κέντρο υποστήριξη αλληλέγγυη, όλοι αυτοί βγάλαν τα κέρατά τους. Τέτοιου τύπου λοιπόν ΜΚΟ είχε στήσει εδώ ο άνθρωπος και το έχει ονομάσει Fight Impunity. Οργάνωση κατά της διαφθοράς, και καταλαβαίνετε ότι το μαγαζάκι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν για να τα χοντροτρώνε. Ωστόσο, λέει ο δικηγόρος του, Σπύρος Παπάς, είχε δηλωθεί και είχε φορολογηθεί. Άλλη τρομερή, πρέπει να είναι δικηγορική ιδιοφυΐα, δικηγορικός Αϊνστάιν, για να αναλάβει την περίπτωση του Αβραμόπουλου. Φαντάσου σαπίλα. Φαντάσου να συγχρονίζεσαι με τον οχετό της πολιτικής στη χώρα σου. Φαντάσου επίπεδο δικηγόρου. Λοιπόν, και υπάρχει ζήτημα εδώ, διότι δυστυχώς είναι βουλευτής ακόμα, τον έβαλε ο Κούλης προφανώς, ό,τι πιο άθλιο προωθείται για να γίνει βουλευτής και να υπουργοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν ενημερωθεί, λέει, οι δικαστικές αρχές ελληνικές, αλλά δεν εκτελείται το ένταλμα, γιατί υπάρχει η βρωμερή βουλευτική ασυλία την οποία πρέπει να την ξυλώσουμε. Και δυστυχώς, ενώ κάποιοι μιλούν για την ασυλία των υπουργών, δεν μιλούν για την ασυλία των βουλευτών. Δεν αρκεί το άρθρο 86, υπάρχει και το 60-61 που είναι το βουλευτικό. Αλλά πρέπει να μπεις κανονικά να υιοθετήσεις τη δημοκρατική ιδεολογία και το δημοκρατικό διαφωτισμό για να πάμε παρακάτω και όχι να μείνουμε στα πασαλήματα. Τελικά, λέει εδώ, επεστάλει στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Από εκεί πήγε, πάσα την κάνουν τη μήνυ, το ένταλμα. Το πήρε η Εισαγγελία Εφετών, το πήγε στην Εισαγγελία του Αριουπάγου. Θα το πάει, λέει, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να το πει ο Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, για να μας πει η Βουλή αν αυτός το τιτάνας πολιτικής σκέψης και διαφθοράς, ο Αβραμόπουλος, ο γίγαντας, αυτός που έχει προσφέρει τα πάντα στον ελληνισμό και είναι εργασιομανής και είναι κομβικό σημείο ύπαρξή του στη χώρα, είναι μετά Αβραμόπουλου και Παυραμόπουλου εποχή για την πολιτική ζωή της χώρας μας, εάν θα μπορεί να ασκηθεί πραγματικά το ένταλμα και η δίωξη και να συλληφθεί, να πάρει τις ροζ και αυτός γούνινες χειροπέδες και να πάει και αυτός από εκεί που ήρθε. Έγραψε ο τιτάνας αυτός, ο Αβραμόπουλος, ο οποίος πάντα μιλάει με στόμφο, ξέρετε, και υποδίεται και αυτός σοβαροφάνεια προφανώς. Η περίπτωσή του είναι το κλασικό του. Το κλασικό με τις σοφιστίες, αυτά, ξέρετε, τα σοφιστικά τεχνάσματα που μαθαίνουν, ανήκουν κανένα λεξικό, μαθαίνουν 5-6 λέξεις, ας πούμε, τις επαναλαμβάνουν και νομίζουν ότι μιλάνε με στόμφο και νομίζουν ότι λένε κάτι στην πραγματικότητα, δεν ξέρουν την τύφλα τους, ότι θεότυφλοι. Μου περιήλθε, λέει, η πληροφορία από δημοσιογράφους. Σιγά μη σου περιήλθε κιόλας. Σιγά μη την έφυγε και κατά κέφαλα. Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί. Τι φέρεται, μη σου έρθει. Φέρεται να έχει σταλεί. Όχι, έχει σταλεί. Φέρεται. Από ποιον φέρεται? Μήπως άγιασε και φέρεσαι? Φέρεται, λέει, ποτίθεται, ακούγεται, ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, να έχει σταλεί έγγραφο τις βελικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός με την υπόθεση της ΜΚΟ αυτής. Επιχειρείται, λέει, να συνδεθεί. Προσέξτε. Πρόκειται για ένταλμα σύλληψης. Επιχειρούν οι Βέλγοι να το συνδέσουν. Ποιος νοιάζεται, κακομοίρη, εκτός εάν, επειδή διετέλεσε σε Ευρωπαϊκός Επίτροπος, που είναι προδοσία για τους ανθρώπους που σε βάλανε εκεί, ένα προδότη, ήταν υπουργός, φανταστείτε, ήταν αρμόδιος θέματα μετανάστευσης, την περίοδο που η χώρα μας ήταν διάτρητη και μπαίνανε ό,τι σκύλοι και αλώνανε. Φανταστείτε, ήταν υπουργός
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πραγματικότητα κομισάριος μετανάστευσης και η χώρα μας ήταν μαντρί ξέφραγο. Αυτός ο άνθρωπος τολμάει και μιλάει. Δεν έχει κάνει πολιτικό χαρακτήρι και υπάρχει ακόμα, τρέφεται από εμάς. Το παράσιτο, το βαμπύρ. Εδώ ο Γουρζουλάς, ο Βούρδουλας εδώ, ο Βουρδούλακας, το βαμπύρ που λέγεται Αβραμόπουλος, λέει ότι η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια στην Ευρώπη τώρα, πλήρη θεσμική διαφάνεια, μας έψες, και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης, υπογεγραμμένης μάλιστα από την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen. Κουφάθηκα, φίλε. Έχεις στα χέρια σου σφραγίδα της Επιτροπής με υπογραφή από την Ursula von der Leyen. Ρε φίλε, εννοείται, είσαι ο Χριστός ο ίδιος. Εννοείται, τολμούνε σε να σου ασκήσουν δίωξη. Έχεις χαρτί, θυμάσαι τον Κωνσταντάρα που λέγει με τρελός και το χαρτί. Έχεις χαρτί στην κολότσεπη που λέει Ursula von der Leyen, αφήστε τον ελεύθερο, και τόλμησε να σε αγγίξουν. Πραγματικά ντρέπομαι να μπούμε στη φυλακή για πάρτι σου. Δεν διανοούμε να υπάρχει χαρτί της Ούρσουλα που να λέει ότι είσαι κορυφαίος και τέλειος και δεν ξέρω τι, και να τολμάει κάποιος να σου αντιμιλήσει. Είναι απίστευτο. Βγαίνω από τα ρούχα μου, δεν το πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, μην πω τώρα ποια νούμερα ήταν, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση με οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος στις βελγικές αρχές. Τι επαναφοράς από τις βελγικές αρχές? Λες και οι βελγικές αρχές, λες και είναι αντιπολίτευση και το επαναφέρουν, ας πούμε, στην επικαιρότητα για να σκοράρουν κάποιους πόντους. Οι βελγικές αρχές, μάνα μου, το φέρνουν γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι σαν το αντίπαξο της ορδινάτσας εδώ στη Γαδά, κάτι τροτέζες αστυνομίας. Έχουν αξιοπρέπεια. Δεν είναι σαν τους ανώτατους δικούς μας. Το επαναφέρει, λέει, οι βελγικές αρχές. Και εμπλοκή στο όνομα του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, διαστρεβλώνουν οι βελγικές αρχές τα κερατιάτικά σου. Είναι αυθαίρετη, λέει, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Είναι ύποπτη το ένταλμα από τις βελγικές αρχές. Δηλαδή έχουν, προσέξτε, έχουν κάτι μαζί σου προσωπικά. Αυτό μας λες δηλαδή. Το μόνο που άσχε αυτό για να κάνω μαζί σου είναι όταν διετέλεσες επίτροπος να τα κάνεις στην ταμούτρα σου. Αυτό το πιστεύω. Γιατί τόσο διεφθαρμένος, τόσο πολιτικό εξαγορασμένο σακάκι, λαδιασμένο, βρωμιάρικο, δεν σε ακουμπούσα, που είναι πραγματικά πολύ πιθανό να σε έχει μισήσει και η ίδια η χώρα του Βελγίου. Η χώρα της Ελλάδος Εβυσσή, να ξέρεις. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτική ασυλία. Μας το λες και μας κάνεις και χάρη. Δηλαδή το να δίνεις την ασυλία για να έρθεις ενώπιον της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσεις τις ευθύνες σου, αν τα έχεις χοντροπάρει και έχεις ποιος ξέρει τι βρωμοδουλειές έχεις κάνει, τα έχεις δώσει σε συνοδές, συνοδούς, κόνσορ κτλ. Το να βγάλεις την ασυλία από πάνω σου μας κάνει χάρη. Το λες και νομίζεις σε τιμά κιόλας. Μόνο που έχεις την ασυλία είναι ρετσινιά και είναι απόδειξη ξεφτύλας. Λοιπόν, αυτά εδώ από τον ακατανόμαστο, τον Δημήτρη. Καλή τύχη, εύχομαι τα χειρότερα. Λοιπόν, είμαστε στις 32 λεπτά. Ωραία. Πού να πρωτοπά, πρέπει να πούμε και το θέμα μας τώρα. Ήθελα να πω δύο λόγια για το Starmer, παιδιά. Δεν ξέρω, προλάβαινε όμως για το Starmer. Δεν προλάβαινε, μάλλον, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο το θέμα του Starmer. Βέβαια, αύριο θα είμαστε στο αγγλόφωνο κανάλι. Ελπίζω να ακολουθείτε και το αγγλόφωνο κανάλι, γιατί λίγες μέρες μείνανε. Μέχρι τις 10 Ιουλίου, ελπίζω να επιβιώσουμε. Εάν δεν βλέπετε τα βιντεάκια του αγγλόφωνου, δεν θα επιβιώσουμε. Ας τον αφήσουμε το Starmer για το αυριανό, λοιπόν, τότε να το κάνουμε έτσι και να δούμε λίγο τι γίνεται με το Ιράν. Λοιπόν, για να δούμε. Καταρχάς, βρέθηκαν εκεί, πολύ ωραία όλα, τι καλά, τι ωραία, τι πολύ ωραία, εκεί στη λίμνη της Λουκέρνης. Οι Ιρανοί, Καταριανοί και οι Πακιστανοί αμεσάζοντος, και απ' την άλλη οι Αμερικανοί, ο Μαγουλάς, ο J.D. Vance, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, δεν έχει γνώσεις, δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει ο άνθρωπος, μπορεί δικηγόρος, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρει διπλωματία. Προφανώς πήγε εκεί να κάνει τη βιτρίνα, τη γλάστρα. Παράλληλα, την ίδια στιγμή υποτίθεται διαπραγματεύονταν με τους Ιρανούς και προφανώς περιμένεις να υπάρχει μια διπλωματική γλώσσα από όλους, πόσο μάλλον από την επικεφαλής της μιας χώρας που λέγεται Αμερική, να κρατήσει έτσι μια ισορροπία, ένα επίπεδο. Παρ' όλα αυτά,
βλέπουμε, είδαμε δηλώσεις σε μια συνέντευξη του Τραμπ στο Fox News, τηλεφώνημα δηλαδή, σήκωσε τηλέφωνο και έλεγε τις αθλειότητες του εκεί στην ελεύθερη της γραμμής, τον άκουγε και κάποια γλάστρα άλλη, και έλεγε στο Fox News ο Τραμπ ότι απειλούσε θεούς και δαίμονες και απειλήσε και προσωπικά την αποστολή των Ιρανών, που είναι διπλωμάτες οι άνθρωποι. Λοιπόν, αδιανόητες δηλώσεις του Τραμπαρίφα. Είπε ότι μπορεί, λέει, να καταλάβουμε εμείς το στενό του Ορμούζ αν δεν υπάρχει συμφωνία, και απείλησε, ξαναλέω, προσωπικά την αποστολή. Ακούστε δήλωση. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να καταλάβουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ αν χρειαστεί. Εάν δεν οδηγηθούμε, αν δεν κάνουμε συμφωνία, αν δεν υπογράψουμε συμφωνία, θα τους βάλουμε, λέει, διόδια. Εμείς θα βάλουμε, η Αμερική θα βάλει διόδια στο Ιράν. Και επειδή είχαν πει οι Ιρανοί ότι το Σάββατο θα κλείσουμε τη στενά του Ορμούζ, επειδή πάλι οι Εβραίοι, αυτά τα καθάρματα του Νετανιάχου, τη διαστραμμένη δαιμονογιατρή, κάναν πειράματα πάλι στο Λίβανο, και επειδή στην πραγματικότητα εδώ είναι κομμάτι της συμφωνίας στο πρώτο άρθρο των 14 άρθρων του μνημονίου αυτού, του προσυμφώνου, λέει ότι θα σταματήσουν οι εκπραξίες στο Λίβανο. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν αντέδρασαν οι Ισραηλοί, είπαν ότι θα ξανανοίξουμε τη στενά του Ορμούζ γιατί την παραβιάζεται, κάλεσαν τους Αμερικανούς να μαντρώσουν το σατανόσκυλο εκεί, να το βάλουν στον πόγια κανονικά, για ευθανασία είναι. Και εμφανίστηκε λοιπόν στο Fox News, όπως σας είπα, και είπε ότι απείλησε θα συνεχίσει να βομβαρδίζει αν δεν κάνουν ό,τι γουστάρω, και αν το κλείσετε, λέει, αν κλείσετε το στενό του Ορμούζ, ακούστε δήλωση, δεν θα έχετε χώρα. Ακούστε εδώ. Δεν θα μπορέσετε να επιστρέψετε στην κολοχώρα σας ούτε εσείς οι ίδιοι. Τα γαλλικά δικά του. Αναφερόμενος στην αποστολή που βρισκόταν στην Ελβετία. Αν κλείσετε το στενό, δεν θα έχετε χώρα καν. Πάλι η απειλή γενοκτονίας, θα διαλύσω τον πολιτισμό σας, που είχε πει στον πόλεμο. Τώρα λέει δεν θα έχετε χώρα. Δεν θα μπορείτε, λέει, καν, δεν θα μπορέσετε να γυρίσετε στην κολοχώρα. Δηλαδή, θα τους δολοφονήσει. Εικάζω, αν όχι στην Ελβετία, για να μην δημιουργηθεί κάποιο πραγματικό επεισόδιο με τους Ελβετούς, όχι ότι τον νοιάζει με τους Ελβετούς, μπορεί να ρίξει το

Προσέξτε. Μη βάζεις ιδέες στο Ιράν, γιατί μπορεί να σου έρθει ακριβώς αυτό το οποίο είπες, να στο φορέσουν και να βάλουν ακριβώς αυτά τα 20% στο πετρέλαιο το οποίο παίρνουν τα βρωμοπλοία σου. Λοιπόν, ξαναλέω, όσο μπορείτε, εγώ το κάνω, με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ, να μποϊκοτάρετε τους Αμερικανούς, να πληρώσουν με κάθε τρόπο αυτή την αθλειότητα, αυτό το μόρφωμά τους, το οποίο ήταν ένα πείραμα στην πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά η Αμερική, το οποίο απέτυχε πολιτιστικά, φιλετικά, εθνοτικά, θρησκευτικά, και από τη στιγμή που απέτυχε πρέπει να τελειώσει κιόλας. Λοιπόν, ο Λίντζεϊ Γκρέιχαμ, αυτό το γεράκι του πολέμου και της συμφοράς, είπε ότι αφού πέρασα, λέει, 4,5 ώρες με τον πρόεδρο την Παρασκευή, θεωρώ ότι εάν αυτή η συμφωνία δεν προχωρήσει, ο Τραμπ θα καταλάβει το στενό του ορμού με τη βία και πράγματι θα επιβάλλουμε δασμούς σε όσους περνάνε εκεί για να μας ξεπληρώσουν την επιχείρηση του να το καταλάβουμε. Ακούστε εδώ. Και αν τολμήσουν οι Ιρανοί να μας αντιμετωπίσουν για να μας σταματήσουν, καθώς πάμε να καταλάβουμε το στενό του ορμού, θα τους εξοντώσουμε. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Άλλη δήλωση του Τραμπαρίφα. Όχι, συγγνώμη, αυτή είναι άλλη δήλωση, αλλά ας τη δούμε και αυτή. Εδώ είναι δήλωση πιο παλιά. Είναι δήλωση του Τραμπ όταν και ο Γκρέιχαμ, μια και τον ανέφερα, είχε πει στην αρχή ότι όταν εμφανίστηκε η συμφωνία ήταν προβληματισμένος, γιατί λέει: τι καταλαβαίνω, λέει, η συμφωνία, άλλα λέμε εμείς και άλλα λένε οι Ιρανοί. Και με προβληματίζει, λέει, αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Και βέβαια είχαν βγει και άλλοι γερουσιαστές ρεπουμπλικάνοι πάλι και λέγανε ότι ο Ρίγκαν θα στριφογυρίσει στον τάφο του, ότι είναι η χειρότερη συμφωνία όλων των εποχών, ότι είναι σχέδιο Μάρσαλ για την ανοικοδόμηση του Ιράν και ότι τους κάναμε μάγκες, και πραγματικά έτσι είναι. Και από τότε είχε βγει να πει ο Τραμπ ακριβώς αυτό, ότι είναι ηλίθιοι. Ακούστε εδώ. Είναι ηλίθιοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν είμαι αρκετά σκληρός με το Ιράν. 18 του μήνα. Ακούστε εδώ. Όσοι το λένε, λέει αυτό, είναι είτε ζηλιάρδες, είτε κακοί, είτε απλά ηλίθιοι. Όσοι διαφωνούν μαζί του, δηλαδή οι ρεπουμπλικάνοι συμμαχοί του που τον είπαν, τον πιο αδύναμο και αποτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία, τον είπα. Και πράγματι είναι. Ωστόσο, θέλω να σας δείξω άλλη εδώ δήλωσή του. Ας την δούμε. Είναι αυτή εδώ η δήλωση. Η οποία λέει ότι πέρα από τις απειλές θα σκοτώσω, θα δολοφονήσω τους διπλωμάτες. Φαντάζεστε τώρα επίπεδο. Δηλαδή, τύπου Greek Mafia, κούλης που σκοτώνουν παιδιά στα Τέμπη, τέτοιου τύπου. Τύπου που δολοφονούν μέσα στην πλατεία, ας πούμε, τέτοιου τύπου πρόεδρος τον είπα. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτούς τους καλοπληρωμένους πληρεξούσιους στο Λίβανο, ενώ είχε πολλά, από το να προκαλούν πρόβλημα. Εάν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα πολύ σκληρότερα. Ενώ η Χεσμπολά περιμένει τους Ισραηλινούς και να σταματήσουν να βομβαρδίζουν και να πάνε από εκεί που ήρθαν στο διάβολο, τέτοιο που υπηρετεί εκείνο Νετανιάχου, και να φύγουν από την χώρα, την πατρίδα τους που λέγεται Λίβανος. Ο Τραμπαρίφας, ο οποίος είναι πλήρως εργαλειοποιημένος από τη συμμαχία του Έπσταϊν, εδώ μας λέει ότι απειλεί πάλι τους Ιρανούς πως πρέπει αυτοί να αντιθασέψουν τη Χεσμπολά και όχι αυτός το κοπρόσκυλο εκεί που να το μαντρώσει που λέγεται Νετανιάχου. Μάλιστα. Ωραία. Συγγνώμη, πριν συνεχίσω, να πω το εξής, γιατί είδα μια ερώτηση εδώ από τον Νίκο Προκοπίου. Με ρωτάει, είναι γνωστό ότι οι Ρώσοι βοήθησαν τον Κεμάλ για την ελληνική καταστροφή και τον εύξηνο πόντο και στη Μικρά Ασία. Αλλά γιατί έτσι από το πουθενά? Όχι βέβαια, αλλά αντίπεινα του Στάλιν. Καταρχάς, να πω ότι δεν βοήθησαν οι Ρώσοι, βοήθησαν οι κομμουνιστές. Πολύ συγκεκριμένη μερίδα, οι οποίοι βέβαια είχαν δεχθεί την λεγόμενη επίθεση από τον Βενιζέλο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιχείρηση στην Κρυμαία. Κατά εντολή των Γάλλων, στην πραγματικότητα, και λιγότερο των Άγγλων, μας ζήτησαν να συνδράμουμε σε αυτήν την άτυχη επέμβαση κατά των Μπολσεβίκων, όπου οι Έλληνες, ας πω ότι διεκρίθησαν μάλιστα στη μάχη και περασπίστηκαν και τον κόσμο και στην Ουκρανία και στη Μολδαβία, αλλά ιτήθηκε αυτή η αποστολή. Υπήρξαν μετά αντίπεινα από τους κομμουνιστές και κατά των Ελλήνων της Ουκρανίας. Από τότε μας φάζανε για τους αχρίους, για τους προδότες που είχαμε στην Αθήνα. Και μετά βέβαια βοήθησαν τον Κεμάλ, τα χρωστούσαν αυτά στον Βενιζέλο, και κατέσφαξαν και άλλους Έλληνες οι κομμουνιστές στον Κάφκασο. Σαν, ξαναλέω, αντίπεινα για αυτή την περιπέτεια. Ήταν η πρώτη φορά αυτή η περιπέτεια του τρίγωνο γενιοφόρου, του Βενιζέλου, τον οποίο το συχαίνομαι, να ξέρετε, και ο άνθρωπος δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Εάν όσοι έχουν πάρει το κόκκινο χάμπε και έχουν σπάσει το Matrix, θα σπάσουν και τα ιερά τοτέμ και τα ιερά τέρατα, που είναι μόνο τέρατα τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Έκανε πάρα πολλά, δεν είναι αυτά τα οποία ξέρετε μόνο. Δηλαδή, το ότι πρότεινε τον Κεμάλ με

0: με βραβεία και Νόμπελ Ειρήνης και τα λοιπά, ή ξέρω εγώ το ότι εγκατέλειψε την Ανατολική Θράκη ενώ ο Κεμάλ δεν είχε καν ναυτικό. Ένα από τα πολλά ήταν και αυτό, αυτή η περιπέτεια, ο τυχοδιοκτισμός του στην Κρυμαία, όπου ήταν η πρώτη κοιμαδική φορά που ο ελληνικός στρατός συμμετείχε σε ένα τέτοιο πόλεμο για λογαριασμό των υπεραλιστών. Δηλαδή μας ξεφτύλισε. Αμαύρωσε το τι σημαίνει η Έλληνα σε αυτό το σύγχαμα. Μας έκανε να πολεμήσουμε σε ένα πόλεμο υπεραλιστών, να εμπλακούμε σε μια ξένη χώρα, και το πληρώσανε προφανώς οι ομογενείς εκεί. Λοιπόν, εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις που μου έχουν διαφύγει, συγγνώμη. Προσπαθώ κλεφτά να βλέπω τις ερωτήσεις, αλλά κάποιες φορές μου ξεφεύγουν πράγματα. Να επανέλθετε. Λοιπόν, καθώς έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Τραμπ, να σας πω ότι οι τιμές του πετρελαίου ανεβήκανε και μπορεί να μην είναι άσχετο αυτό. Γιατί προφανώς κάποιοι, η φάρα του Τραμπ, άλλοι φάρες εκεί, άλλοι της εποχής τότε ήταν εμπλεκόμενοι. Να σας πω ότι, της εποχής λέω, της ομάδας του Τραμπ είναι εμπλεκόμενοι, κάποιοι μέχρι και σύμμαχοι του αξιωματούχοι και του στρατού και της πολιτικής έχουν κερδίσει πάρα πολλά λεφτά από αυτές τις ανεβοκατεβαίνει τιμή του πετρελαίου. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτές τις δηλώσεις να γίνανε για κάποιους, για να βγάλουν χρήματα, ίσως και η ίδια οικογένεια του Τραμπ, αλλά δεν το κάνει ο ίδιος, να έχει ο χρηματιστής του κάποιοι άλλοι, αλλά καρτίστε το και αυτό, ότι με αυτές τις δηλώσεις που βλέπετε εδώ οι τιμές πήγαν στα ύψη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μετά λένε οι Ιρανοί από αυτές τις δηλώσεις, προφανώς αντέδρασαν πολύ άσχημα, βγήκαν από το δωμάτιο, είπανε μάλιστα ότι αυτές τα προβλητικά μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου ήταν πάρα πολύ προβληματικά και ότι αποχώρησαν. Γι' αυτό και είδατε αυτή τη σκηνή με τον, και τον Καλιμπάφ και τον Αράχτσι. Καταρχάς δεν θέλησαν να δώσουν το χέρι στους Αμερικανούς, στον J.D. Vance, ούτε τον Καλιμπάφ ούτε τον Αράχτσι, και αυτό πολύ έντιμη στάση. Σου λέει ουσιαστικά στην πραγματικότητα τους έχουν στο μυαλό τους ασφαγείς, και αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και έβαλε η φίλη μου η Αφροδίτη Μάνου ένα ωραίο στο Facebook και λέει ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν σήμερα να φωτογραφθούν με τους Αμερικανούς στις διαπραγματεύσεις. Ζήτησαν μάλιστα στις σημαίες των δύο κρατών να μπει ανάμεσα σημαία του Κατάρ για να μην είναι δίπλα-δίπλα, και έχει κάποιες φωτογραφίες των δικών μας ξεφτυλισμένων που είναι από πίσω ο εισβολέας και ο γενοκτός Μουσταφά Κεμάλ, και είναι μπροστά ο Γαπ, χαζογελάει να μην μπω, η άλλη Μενδώνη Θίτσα, ο άλλος ο Μπουτάρης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πολιτικά ξώανα στην πραγματικότητα, τα οποία δεν έχουν καμία αξιοπρέπεια, αναξιοπρεπή όντα. Ειλικρινά βλέπουμε εδώ ότι διπλωματικά τους έχουν τσακίσει. Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επικεφαλής της αποστολής των Ιρανών, είπε ότι να ξέρουν, λέει, οι Αμερικανοί ότι μέχρι στιγμής οι απειλές δεν είχαν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αν το ξέραν, αν το είχαν συνειδητοποιήσει αυτό, δεν θα φτάνανε, λέει, στο ταπεινωτικό σημείο το σημερινό. Δεν λαμβάνουμε τις απειλές των Αμερικανών καθόλου υπόψη. Δεν τις λαμβάνουμε καθόλου, σας αγνοούμε, σας θεωρούμε δηλαδή μηδενικά, και είναι μηδενικά. Αλλά προφανώς για λόγους έτσι. Συνέντευξη διαμαρτυρίας, αποχώρησαν για να δείξουν ότι δεν τους εμπιστεύονται ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, τους θεωρούν φίδια. Επίσης θα σας πω ότι ανέφεραν σωστά ότι είναι παραβίαση αυτή η δήλωση του άρθρου 1, γιατί στο άρθρο 1 του μνημονίου λέει ακριβώς ότι θα σέβονται, θα αποφεύγουν η μία πλευρά εναντίον της άλλης και τη χρήση βίας και την απειλή της χρήσης βίας, ενώ ξεκάθαρα ο Τραμπαρίφας τους απείλησε με βία. Άρα δηλαδή αυτό που λένε οι Ιρανοί ισχύει, και το απέδειξε με τον χειρότερο τρόπο, τον καλύτερο χειρότερο, ο Τραμπαρίφας με αυτές τις δηλώσεις του, ότι παραβιάζουν ήδη τις συμφωνίες στο προσύμφωνο οι Αμερικανοί με τέτοιου είδους δηλώσεις και τέτοιου είδους αθλειότητες. Αλλά συνεχίστηκαν ωστόσο οι διαπραγματεύσεις, το οποίο είναι θετικό, και από ό,τι λέει το Πακιστάν και το Κατάρ, μετά από 18 ώρες έντονων διαπραγματεύσεων θα συνεχιστούν και σε τεχνικό επίπεδο. Είναι κάτι θετικό αυτό. Επίσης, δημιούργησαν, λέει, μια γραμμή επικοινωνίας όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, το οποίο είναι το ένα μεγάλο εδώ το οποίο κρατάμε. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει σε κάτι και θα οδηγήσει σε κάτι θετικό η γραμμή επικοινωνίας. Θα το δούμε και τι μορφή θα πάρει. Και το άλλο είναι μια γραμμή, μια ομάδα αποκλιμάκωσης, λέει, όσον αφορά το Λίβανο, και θα συμμετέχει η κυβέρνηση του Λιβάνου. Ξαναλέω, για να διασφαλίσουμε ότι θα κρατήσει το νούμερο 1. Ότι θα κρατήσει το νούμερο 1, το πρώτο άρθρο της συμφωνίας. Καταρχάς, συγγνώμη, βλέπω τα σχόλια. Λοιπόν, ο Μπουτάρης έχει πεθάνει. Εντάξει, τι να πω, παιδιά, τον θεωρώ μέγιστο προδότη, μέγιστο ανθέλινα, και νομίζω δεν τον έβρισα. Δεν ξέρω αν τον έβρισα. Είπα ότι ήταν πολιτικά διεφθαρμένος. ένας άνθρωπος μπορεί να τα έπαιρνε και από τους Σκοπιανούς, από τους Τούρκους, αλλά αυτή η αθλειότητα εκεί με το σπίτι του Κεμάλ δεν έχει λόγια. Ένας κυριολεκτικά εχθρός του έθνους. Τώρα τι σημαίνει αυτό, εντάξει. Δηλαδή και ο Σιμίτης έχει φύγει, δεν μπορώ να πω κάτι καλό, ας πούμε, και άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Έχουμε λοιπόν πράγματι αυτά τα δύο, τη γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούζ και την ομάδα για την αποκλιμάκωση στο Λίβανο, που θα συμμετέχουν και οι δοτοί από τη Δύση, ο Αούν ο πρόεδρος και ο Σαλάμ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου. Και θα δούμε, λέει, το μεγαλύτερο τεστ, λέει ο Αραχτσή, είναι ακριβώς αυτό, τι θα γίνει όσον αφορά στο Λίβανο. Υπήρχαν κάποιες, τέλος πάντων, εξελίξεις θετικές από ό,τι φαίνεται εδώ, και ότι παρόλα αυτά επιμένουν οι Ιρανοί, και διαβάζω στους Ιρανούς ότι θεωρούν τον Τραμπ εχθρό τους, φίδι, ότι ήταν αυτός πίσω από την δολοφονία και του ανώτατου ηγέτη του Αγιατολά Αλί Χαμενεϊ και άλλων προσωπικές δολοφονίες. Ήταν αυτός ο οποίος διέταξε τη δολοφονία 168 κοριτσιών δημοτικού στη Μινάμπ, είναι το κάθαρμα πίσω από αυτό το χτύπημα, πίσω από αυτό το έγκλημα πολέμου, και άρα στην πραγματικότητα τον θεωρούν αντίπαλο, όπως και να έχει, ό,τι και να υπογραφεί εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάντως υπάρχει κινητικότητα. Αυτό είναι κάτι θετικό. Θα δούμε πού θα ακολουθήσει, τι θα ακολουθήσει. Επικρατούν οι Ιρανοί, γιατί το λέω, γιατί επικρατούν οι Ιρανοί. Ήδη έσπευσε να πει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσή, ότι ήδη παγώσανε, λέει, τις κυρώσεις εναντίον του Ιρανικού πετρελαίου και των Ιρανικών υδρογονανθράκων, και μάλιστα κάποια παγωμένα κεφάλαιά μας, λέει, τα ξεπάγωσαν. Δηλαδή προανήγγειλε ο Αραχτσή, προφανώς ντρέπονται να το πούν οι Αμερικανοί, ότι και κάποιες κυρώσεις τις σταμάτησαν εναντίον μας και κάποια χρήματα ήρθαν στις τσέπες μας. Δήλωσή του σημερινή είναι αυτή, ότι και επίσης είπε ότι ξεκίνησε ένα μεγάλο σχέδιο αναστήλωση ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν, χωρίς να πει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, για τα χρήματα τα οποία πήρε. Τελικά αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί να το ομολογήσουν εδώ, ότι πράγματι ο Σκοτ Μπέσεν, τον πρόεδρο οικονομικών του Τραμπ, ο οποίος είναι ένα άτομο του βαθέως κράτους, είπε ότι πράγματι λοιπόν ξεπαγώνουν, μάλλον ακυρώνουν προσωρινά τις κυρώσεις σταματούν τις κυρώσεις κατά τον Ιρανό. Δηλαδή μεγάλη νίκη αυτή για τους Ιρανούς. Όπως έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ, με τις οδηγίες, λέει, του Τραμπ και του J.D. Vance, συνεχίζουμε, λέει, να κάνουμε τον κόσμο πιο ασφαλή και πιο ανεπτυγμένο, με ευμάρεια, και σε συνέχεια των συνεχιζόμενων παραγωγικών συνομιλιών στην Ελβετία. Το Ιράν έχει δεσμευθεί για ελεύθερη διέλευση του ενότητου Ορμούς, και επίσης δέχθηκαν να επανέλθουν οι ελεγκτές της ατομικής ενέργειας του ΟΗΕ στη χώρα, και στα αυτά τα πλαίσια, λέει, το Υπουργείο μου έδωσε 60 μέρες γενική άδεια, επιτρέπεται, λέει, να παράγει το Ιράν υδρογονάνθρακες για να τους πουλήσει όπου θέλει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό εδώ και δεκαετίες. Είναι τεράστια νίκη για τους Ιρανούς αυτό. Εδώ και δεκαετίες το Ιράν πουλούσε κοψοχρονιά το πετρέλαιό του στην Κίνα, στην πραγματικότητα κατά βάση κάποιο στην Ινδία, στο Πακιστάν, στην Κίνα. Τώρα επανέρχεται μετά από δεκαετίες, μετά από αυτή τη νίκη επί των Αμερικανών, επανέρχεται με την συμφωνία αυτή για 60 μέρες τουλάχιστον να πουλήσουν ό,τι θέλουν σε τιμές αγοράς για πρώτη φορά. Και πούς ακόμα, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θα έλεγα. Θεωρώ ότι αν τα πράγματα οδηγηθούν όπως πρέπει και για την ειρήνη, θα συνεχίσουν να πουλούν κανονικότητα χωρίς κυρώσεις για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά, και στην πραγματικότητα δεν δίνουν τίποτα. Μετά από δεκαετίες επανέρχονται οι ελεγκτές, το θεωρούν μεγάλη νίκη. Ο Μαγουλάς, έπρεπε να πει, που είναι η πλήστρα, η ξεπλήστρα του Τραμπαρίφα εδώ για την συμφωνία αυτή, την καταστροφική για τη χώρα τους, να πει ότι είναι μεγάλη εξέλιξη για τον αμερικανικό λαό που θα επιστρέψουν οι επιθεωρητές του ΟΗΕ στο Ιράν. Αυτοί πήγαν πριν τον πόλεμο, φύγανε εξαιτίας του πολέμου που ξεκινήσετε εσείς και οι καγκουρομούριδες του, οι Εβραίοι. Στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα οι Ιρανοί με τους ελεγκτές. Τους είχαν για δεκαετίες, τους ξαναέχουν χωρίς κυρώσεις. Ξαναλέω, είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη για τους Ιρανούς. Και άρα και το θέμα ΙΚΑΖΟ του ξεπαγώματος χρημάτων, και αυτό θα επιβεβαιωθεί ενευθέτω χρόνο, γιατί όπως είδατε ο Αραχτσή είπε τρία πράγματα. Είπε κάποια χρήματα μας τα δώσανε, οι κυρώσεις δεν θα υπάρχουν για κάποιο διάστημα, και ξεκίνησε η κάζο αυτό το ταμείο 300 δις, αυτό πρέπει να είναι το μεγάλο σχέδιο της ανοικοδόμησης, και έσπευσε να το επιβεβαιώσει, μάλλον όχι, μετά από όλους το επιβεβαίωσε ο Μπέσεντ, το ένα από τα τρία, όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής και πώλης. Άρα οι κάζο θα ακολουθήσουν και άλλα. Συγγνώμη, τώρα μου στέλνουνε, είπα Στάλιν, πριν εννοούσα Λένιν, συγγνώμη, για την επέμβαση στην Κρυμαία του τρίγωνο πηγουνά, όχι τρίγωνο γενιάδα του Βεντζέλου. Λοιπόν, το μεγάλο ξαναλέω θέμα εδώ είναι ο Λίβανος, τι μελιγενέστε εκεί. Υποδύεται το αρνάκι ο δαίμονας που λέγεται Ισραήλ εδώ, για να το παίξει, ας πούμε, ότι είναι η πιο ήσυχη αυτή μέρα ήταν η σημερινή στο Λίβανο. Και αυτό είναι κάτι θετικό από μόνο του, που και αυτό δείχνει πώς επιβάλλονται οι Ιρανοί εδώ. Δηλαδή επιβάλλουν μέσω της διπλωματίας τους όλα αυτά τα οποία κάνουν, το ξεφτύλισαν τον J.D. Vance, μπήκαν στο δωμάτιο, το χαιρέτησαν, δεν θέλουν να φιλήσουν τη σημαία τους, να το χέρι του, όπως κάνουν εδώ οι τουρκοπατημένοι, ο Μπουτάρης, ξέρω εγώ, ο Γάπ, οι Ζεμπέκια και αυτά, να πάνε στο μαυσολείο του Κεμάλ. Δηλαδή δεν ξεφτυλίστηκαν, τους χτύπησαν διπλωματικά και πολιτικά, και αναγκάζουν τους Εβραίους να σταματήσουν προσωρινά τουλάχιστον. Συμβολικά επίσης σκέφτονται, λέει, να αποχωρήσουν από κάποιες κατεχόμενες περιοχές, όπως φαίνεται. Είναι και αυτή μεγάλη ήττα για τους σιωνοχριστιανούς εδώ. Θα είναι δηλαδή από μικρές περιοχές στην κίτρινη περιοχή, αλλά θα κάνουν κάποιες αποχωρήσεις, όπως φαίνεται. Και μια κίνηση, λέει, για να στηρίξουν αυτές τις εξελίξεις. Θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει εδώ. Γιατί είχαμε και κάποιες δηλώσεις, δηλαδή, κάποιες επισκέψεις των Ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων, του Ισραηλινού κατοχικού στρατού στο Νότιο Λίβανο, μπορεί να σκεφτούν κάποια σημεία να τα συμβολικά να φύγουν, αλλά είναι και αυτό ήττα για αυτούς, να ξέρετε, τεράστια. Γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο, μόνο σκοτώνουν και το παίζουν καουμπόιδες. Αν τους πάρει και αυτό, είναι ένα γενοκτονικό καθεστώς. Λοιπόν, υπάρχει πρόοδος, αυτό είναι το τελικό μήνυμα, και θα δούμε. Ο εκπρόσωπος τύπου του Ιράν, ο Μπαγκαΐ, είπε πράγματι ότι υπήρχε πρόοδος, και παρόλο δηλαδή τις απειλές και τα λοιπά, και το πόσο απεγνωσμένοι είναι αυτά τα σχόλια του Τραμπ στο ότι δεν θα μπορείτε να γυρίσετε στην πατρίδα, θα σας σκότω, θα σας δολοφονήσω, στην πραγματικότητα στους διπλωμάτες στην αποστολή, είναι σχόλια απόγνωσης, και έχει δίκιο. Είναι σχόλια απόγνωσης όχι απλά επειδή του έχουν βάλει τα δύο πόδια στην μία γοβαστηλέ του Τραμπαρίφα, είναι σχόλια απόγνωσης γιατί τον ξεφτιλίζουν οι ίδιοι ρεπουμπλικάνοι συμμαχοί του. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, όπως τα έκανε στην ταμούτρα του, στην ταμούτρα του Νετανιάχου μάλλον, σαν τα αυτιά του Νετανιάχου τα έκανε, και άρα είναι αναγκασμένος να λουστεί την αποτυχία και δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει ούτε στους ψηφοφόρους, ούτε βέβαια στους ρεπουμπλικάνους συμμάχους, στα γεράκια, στα κοράκια αυτά. Ωραία, εξαιρετικά εδώ βλέπω τις εξελίξεις εδώ, και για να δούμε τι άλλο έχω, ότι πήγανε, ακούστε εδώ, πήγανε μετά τις διαπραγματεύσεις αυτές ο Γκαλιμπάφ και ο Αραχτσή, δηλαδή ο νούμερο ένα της αποστολής των Ιρανών, ο πρόεδρος της Βουλής και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσή, πήγανε στο Ομάν γυρνώντας για να συζητήσουν με το Ομάν θέματα διαχείρισης του στενού του Ορμούς, δηλαδή πώς στην πραγματικότητα θα χρεώνουν αυτές τις υπηρεσίες σε όλο τον πλανήτη, πώς θα πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα, ενώ θα πρέπει να γυρίσουν τα μπιλιέτα στα σπίτια, στις οικογένειες, στις φάρες, στο Βάλτο που λέγεται Ουάσιντον, στο Βάλτο που λέγεται Τελαβίβ. Ελπίζω να τα βρούνε με κάποιο τρόπο. Άρα γι' αυτό πήγαν εκεί, από ό,τι φαίνεται. Πώς, λέει, θα διαχειριστούμε το στενό του Ορμούζ την επαύριο. Άρα ο Τραμπ ορίεται σαν κακομαθημένο. Όχι, δεν θα υπάρξουν διόδια. Και τον αγνοούν κανονικά, γιατί είναι όντως πολιτικό μηδενικό. Πάνε κανονικά στο Ομάν για να συναντηθούν και να συζητήσουν πώς θα μοιραστούν τον πλούτο από, όχι τα διόδια, εντάξει, για να μην, το κακομαθημένο να μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον την επικοινωνία, τη ρητορική, το αφήγημα, αλλά πώς θα επιβάλλουν κόστη τα οποία θα είναι ναυτιλιακές υπηρεσίες. Αυτά, φίλες και φίλοι, εδώ. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Υπάρχει κάποια ερώτηση την οποία μου έχει διαφύγει. Παρακαλώ, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση, να την. Τώρα είναι η ώρα να την επαναφέρουμε. Επίσης να ξέρετε, παιδιά, ότι πριν κάποιες μέρες, το κάτι Ιουνίου, είχαμε και την υπογραφή της κατάπτυσης συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ αναφέρει ο φίλος μου ο Γιάννης τον αρχιπροδότη Τσίπρα, τον μαύρο προδότη, και ότι ναι, όχι, δεν νομίζω ότι θα διαταραχθεί τίποτα στην πραγματικότητα. Θυμίζω ότι βουλευτές και της ΝΟΥΔΟΥ και του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν πλήρως το Σκοπιανό 100%, και ότι πριν από λίγες μέρες, σαν πριν από λίγες μέρες, είχαμε την υπογραφή της συμφωνίας. Και θυμάστε τι είχε γίνει στο Πισοδέρι και προς τιμήν τους οι Παμακεδονικές έχτισαν και κάποιο μνημείο εκεί, κάτι τοποθέτησαν για τους πολίτες οι οποίοι πήγαν στο Πισοδέρι και διαμαρτυρήθηκαν σε αυτή τη χούντα της αριστεράς, όπως αυτό προσδιορίζεται, τους Σιριζαίους. Μεγάλη μέρα κι αυτή, μαύρη μέρα, να μην ξεχνάμε τους πρώτες του έθνους, διότι πραγματικά πρέπει να, όχι πρέπει, μπορούν και θα ακυρωθούν αυτές οι συμφωνίες. Δεν έχουν καν λογική, δεν υπάρχει ούτε μακεδονικό έθνος, ούτε μακεδονικό κράτος, ούτε μακεδονική γλώσσα. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα επανέλθω για όλα αυτά τα θέματα και για άλλα πολλά από αύριο, στο αγγλόφωνο αύριο κανάλι. Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, βοηθήστε μας. Υπάρχει ένας τρόπος και μοναδικός να μας βοηθήσετε λίγο παραπάνω. Δεν είπαμε για τους λιγνίτες. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Τι να προλάβει, τι να πρωτοποιήσω τώρα. Ότι, εντάξει, δεν ξέρω. Είδατε τι έγινε που τους εξκαφείς που τους διέλυσαν στη Μαυροπηγή Κοζάνης. Για να μην. Κανονικοί τερμίτες, κανονικά παράσιτα. Για να μην. Ακόμα και αν δεν θέλει κυβέρνηση, μην τυχόν και πάμε ξανά. Έχουμε το μαξιλάρι των λιγνητών, που η χώρα μας έχει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σε όλη την Ευρώπη σε λιγνίτες. Μην τυχόν και πάμε, γιατί αυτά του έχουν πει οι χορηγοί του Κούλη, του Κουλινίστας, του Δρακουμέλ, αυτοί που τον πληρώνουν από το φυσικό αέριο. Θα ξέρετε ονόματα, μεγάλα ονόματα επιχειρηματικά, δεν θέλω να τα πω, να μην έχουμε νομικά, αλλά ξέρετε ποιοι είναι. Αυτοί τον πληρώνουν, αυτή είναι δικιά του χορεύτρια, είναι πολιτική, οικονομική. Κατ' εντολή του, φανταστείτε τι καθάρματα, τι ακρίδες είναι και αυτοί, οι γκαζάδες δηλαδή, και ο Κούλης, που κατέστρεψε τις μονάδες μέχρι και τους εξκαφείς. Φανταστείτε τι λέλαπα για τον ελληνισμό. Ειλικρινά σου το λέω, αλήθεια σου το λέω, όταν απελευθερωθούμε, δεν ξέρω αν θα ζει, μπορεί να μου λέτε να μην τον βρίζω, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα ζει, αλλά ειλικρινά οι Έλληνες θα γυρίσουν. Στον οίκο τους, στις οικίες τους, τα σόγια, όποιος μπορεί να έχει αυτό το όνομα θα τρέχει να το αλλάξει, γιατί θα μένουν στον άσο, θα ζουν στα σκουπίδια όσοι φέρουν αυτά τα βρονόματα αυτών που πέρασαν και κατέστρεψαν τον ελληνισμό. Σας το υπόσχομαι, έτσι θα γίνει και το ξέρετε κι εσείς. Αυτά, φίλες και φίλοι, είστε πανηδίν. Καλό βράδυ σε όλους και όλους, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλετανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τι Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλίουπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Καλησπέρα Ελληνίδες, Ελληνίδες. Citizen Vigilant. Δείτε όλη την ταινία. Την έχει αναρτήσει ο Elon Musk στο X και βρίσκεται και στο YouTube. Απαγορεύτηκε στη Γερμανία και που αλλού στο διεθνές πειραματόζωο των εθελόδουλων υπηρετών ξένων εθνικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η ταινία ιστορεί τον θάνατο, ένα έγκλημα μαχαιρώματος μιας γυναίκας από μια ομάδα μεταναστών στην Κροατία, την οποία βλέπει μπροστά στα μάτια του ο γιος της, ο οποίος είναι ένας εύπορος Αμερικανός, ο οποίος αποκτά από εκεί και μετά το ρόλο του εκδικητή και προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατο της μητέρας του με εγκλήματα κατευθυνόμενα από ιδεολογικό πρόσημο κατά μεταναστών. Απαγορεύτηκε η ταινία διότι έχει ιδεολογικό πρόσημο και φιλετικές διακρίσεις. Δεν δικαιούμαστε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε τη ζωή, την περιουσία, την ιδιοκτησία, την υγεία μας, κυρίως τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Στην Αγγλία λοιπόν αυτές τις μέρες, εδώ και 10 μέρες, είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ, αυτό το ανδρίκελο που κάνανε πρωθυπουργό, τον τέος γενικό εισαγγελέα του στέματος, για την συγκάλυψη εγκλήματος βιασμών, ομαδικών βιασμών, βασανιστήριων από φυλετική διάκριση με πρόθεση καταστροφής της προσωπικότητάς του 250.000 λευκών κοριτσιών ανήλικων, τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν σε ιδρύματα, βρίσκονταν σε σχολεία, σε ορφανοτροφία, σε νοσοκομεία, τα οποία διευκόλυναν, παρακαλώ πολύ, την παράδοση των ανήλικων, επαναλαμβάνω, λευκών κοριτσιών σε ομάδες μεταναστών και υφίσταντο ομαδικούς βιασμούς και καταράκωση της ζωής, της υγείας, αξιοπρέπειάς τους, να διαλύσουν τις προσωπικότητές τους με έναν τρόπο τελετουργικό, βασανιστικό, που προδίδει τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν οι μετανάστες ότι οι λευκές γυναίκες Είμαστε κατώτερα πρόσωπα, τα οποία δεν πρέπει να την χάνουμε της αξιοπρέπειάς μας και της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Ο βασιλιάς λοιπόν, Κάρολος, τον έκανε πρωθυπουργό αυτό το κύριο και το Γενικό Εισαγγελέα που τα κουκούλωσε όλα αυτά, όπως επίσης τα κουκούλωσαν υπουργοί, όλο το σύστημα της δικαιοσύνης, σχολεία, έκαναν τα στραβά μάτια, νοσοκομεία, συγκάλυπταν τα αδικήματα αυτά, μην τους πούνε ρατσιστές δήθεν τάχα μου, ευνοώντας την εξάπλωση αυτών των εγκλημάτων και μάλιστα στις περιπτώσεις που τα κορίτσια αυτά κατάφεραν να καταγγείλουν αυτόν τον βιασμό τους και τον υποβιβασμό της προσωπικότητας, της υγείας και της ζωής τους, βρέθηκαν πολύ συχνά κατηγορούμενα ή τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Μάλιστα, αυτή είναι η Ευρώπη λοιπόν που θέλουμε, να γίνουμε μια χωάνη λαών χωρίς πολιτισμική, εθνοτική, φυλετική συνοχή. Το σχέδιο Κούντενχοφ Καλέργη της Πανευρώπης το 1923 καλά κρατεί, και ο του θαύματος ο βασιλιάς ο Κάρολος, αυτός ο τύπος εκεί, ο περίεργος με την καμήλα του, άλλαξε από προχθές τον τίτλο του και από εκεί που ήταν προστάτης της χριστιανικής αγγλικανικής εκκλησίας και πίστης, τώρα έγινε προστάτης γενικός της πίστης και κυρίως της μουσουλμανικής. Βλέπουμε και την ύφη του εκεί να περιδιαβαίνει από γλέντια Ινδών, μουσουλμάνων, και δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι 250 λευκά κοριτσάκια ανήλικα βιάστηκαν ανηλαιώς με σκοπό την καταράκωση της προσωπικότητάς του και τον βασανισμό τους, αλλά κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα και το μόνο που τους νοιάζει είναι σκαρφάλωση κάτι κορυφές, λέει η κυρία Κέιτ Μίτλετον σήμερα, και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Πρέπει να ανακτήσουμε την πατρίδα μας και πατρίδα μας με ολόκληρη Ευρώπη. Πρέπει η λευκή φυλή να επιβιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ και ποιοι. Και βέβαια αυτό φοβούνται. Μην τυχόν και οι άνθρωποι αντιληφθούμε ότι εκχωρήσαμε τις ελευθερίες μας, αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο, σε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς δεν μας υπερασπίζεται, αλλά μας γενοκτονεί, μας καταδιώκει, θέλει τον αφανισμό μας, και πάρουμε πίσω τις ελευθερίες μας, όπως ακριβώς το έλεγε το κοινωνικό συμβόλαιο, για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο βασίστηκε η Βρετανική Δημοκρατία, έτσι ξεκίνησε ο κοινοβουλευτισμός, και στη Γαλλία και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μετά το ξεκίνημα του κοινοβουλευτισμού και του διαφωτισμού.
13: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19, be there.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
1: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pixlax στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixlax, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: είσαστε λοιπόν διευθυντής επιχειρήσεων ή υπαρχηγός ΑΤΑ όταν εντοπίζετε?
1: Είμαι διευθυντής αλφακλάδου, ναι, και βλέπουμε από εκείνο τον καιρό και υπάρχουν, ναι, στα αρχεία της.
0: Μήνες πριν δηλαδή γίνει, ναι, τηλεφωνία.
1: Ναι, ναι, ναι. Χρόνο πριν, δηλαδή στην ουσία αυτή η έξαρση άρχισε από τότε που είχαμε την πτώση του F-16 του Διθέσιου, που είχε γίνει, αν θυμάστε, με το που κατηγορήσαν και έχουν καταδικάσει το Γρίβα, για να δούμε, ναι, και τη διαφορά,
0: ναι, ναι, με το Μιράζ,
1: οι,
0: ναι,
1: οι Τούρκοι με το Μιράζ. Από τότε λοιπόν βλέπουμε μια έξαρση στο Αιγαίο, βλέπουμε μια επιθετικότητα. Υπάρχουν αυτά στα αρχεία, ναι, της πολεμικής αεροπορίας, έτσι, να προσπαθεί, ξέρω εγώ, τουρκικό αεροπλάνο να αναφέρει ο Χρήστος ότι προσπαθούσε 3 λεπτά να τον βαρέσουμε το φτερό την καλύτερα. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ είχα κάνει τότε την εισήγησή μου στον τότε αρχηγό, στον κύριο Γιάγο, και λέω, του είχα πει, όταν θα πηγαίνουμε θα έχουμε τουλάχιστον μια ισοδυναμία όσον αφορά τύπους και αριθμό. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος. Τα 2 αεροπλάνα τα ισοδύναμα κερδίζουν το 1, τα 4 τα 2. Γιατί, ναι, είναι λογικό, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, αν και μια εβδομάδα πριν, παραλίγο, να γίνει άλλη σύγκρουση νότιο-ανατολικά της Λίμνου, με το τότε υπήρχε ένα ζευγάρι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο ένας ήταν μάλιστα γιος συναδελφού, ο οποίος έφυγε μετά από όλη αυτή τη ιστορία, Καζάλης ονόματι και άλλοι. Να σκεφτείτε ότι απεκρύβει ακόμα και από μένα, που ήμουνα υπαρχηγός του ΑΤΑ και υπεύθυνος κατά νόμων της ασφαλείας της. Η ευθύνη βέβαια ανήκει στον τότε αρχηγό, στον κύριο Γιάνγκο, σε αυτό το θέμα.
0: Αυτά όλα περιγράφεται, συγγνώμη για διακοπή, επειδή χρόνια δεχόμαστε την κριτική ότι γιατί λέτε ότι είναι δολοφονία του Ιλιάκη. Γιατί ήταν προμελετημένο.
1: Βεβαίως αυτή η κατάσταση, δηλαδή, ερχόταν επίσημη στο ΑΤΑ. Και μπορεί να σας το βεβαίωσω, οποιοδήποτε. Πάρτε τον κύριο Μαϊμαράκη, ο οποίος έχει έρθει.
0: Θα μιλήσουμε τον κύριο
1: Μαϊμαράκη. Ή για τον κύριο Χινοφώτη.
0: Ναι.
1: Και πάρτε τον ερχόμενο επίσκεψη στο ΑΤΑ. Στην επίσημη ενημέρωση που γινόταν στο ΑΤΑ, δείχναμε αυτές τις τρελές παραβιάσεις που οι Τούρκοι είχαν βρει μάλιστα ένα λιγμό μπαρελοειδούς επίθεσης, που κάναν ένα μπαρελό πάνω από τον Όνη και περνάγανε στα λίγα μέτρα μπροστά από την καλύτερα του ελληνικού αεροπλάνου.
0: Σας άρα επιδίωκαν δηλαδή τη σύγκρουση,
1: ναι,
0: το
1: ατύχημα. Για να θα πούμε γιατί μας παρακολουθούν και οι πολίτες. Δηλαδή το Αιγαίο, να το σκεφτούμε σαν μια λάνα,
0: ναι,
1: που πηγαίνουν εντός εισαγωγικών αντίθετες ομάδες,
0: ναι,
1: και λέει σε αυτή την λάνα σούζες με τις μηχανές της, τέτοιο θα κάνω εγώ, όχι εσύ η δική σου κυρία Καρβουνόπουλε.
0: Απόλυτος κατανοητός.
1: Και από εκεί και πέρα, όταν εσύ νόμιμα που ανοίγει στον Καρβουνόπουλο η αλάνα και το χωράφι, έμπαινα εγώ και πέρναγα μπροστά τον τροχό σου στα 2 μέτρα, φοβίζοντάς σου να σε τσακίσω, και για να δείξω ότι είμαι παρόν και έχω και εγώ δικαιώματα, ταυτόχρονα όμως
0: και θέλω να σου πάρω την αλάνα.
1: Λοιπόν, ναι, να κάνω πίσω. Αυτά τα πράγματα η αεροπορία τα έχει καταγράψει. Θα έπρεπε λοιπόν, και πήραμε τότε μέτρα, σας είχα αποστείλει τότε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και ένα σήμα για αυτή την ιστορία,
0: ναι, ναι.
1: Παρόλα αυτά, ενώ γνωρίζαμε εκεί την ημέρα του Ιλιάκη ότι οι Τούρκοι θα κάνουν μια άσκηση εκπαίδευσης να εκπαιδεύσουν την Τουρκάλα που είχε το ΑΡΕΦ και τους σχηματιζομένους σε αυτήν αεροπλάνα F-16 υποστήριξης και παροχής συνοδείας, όπως προβλέπεται, όπως κάνουν όλοι, και το επιχειρησιακό, ας πούμε, θα έλεγα ζητούμενο ήταν ποιο. Δεν καταγράφτηκε αυτό. Δηλαδή δόθηκε μια εντολή, να πάει ο Ιλιάκης να προσεγγίσει, να φωτογραφίσει και να δει ότι έχει η Τουρκάλα ποντ.
0: Φωτογραφική μηχανία,
1: το καταλάβει,
0: ναι,
1: ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ανοίγω μια παρένθεση, η Τουρκία έχει δυνατότητες, περνάει σε όλα τα αεροδρόμια κάθε μέρα με το Στουρξάτ που έγινε και μπορεί να φωτογραφίζει μέχρι στο Πεντάγωνο μέχρι τους αριθμούς από τα αυτοκίνητα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όταν δίνεις μια εντολή, υπάρχει ένας κανόνας στην ηγεσία. Έτσι. Όταν ρισκάρουμε κάτι, πρέπει να το ρισκάρουμε για μεγάλο πράγμα. Το ρίσκο θα πρέπει να είναι ανάλογο από το αποτέλεσμα που περιμένουμε. Και προσέχτε και κάτι άλλο. Παλιότερα έχει γίνει κι άλλο ένα τέτοιο ατύχημα. Τα έχω γράψει τον κύριο Μαράκι αυτά. Εγώ έχασα τον φίλο μου και αδερφό και συμμαθή, τον Πετρούτσο, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον Γιαννικάκη. Και όπως γνωρίζετε, το σχέδιο αναχαιτήσεως είναι σχέδιο Γιαννικάκης Πετρούτσος. Ναι. Γιατί κάποιος ανόητος νταυρής τότε στο ΑΤΑ είπε στον Γιαννικάκη, πήγαινε κοντά στο ΕΣΤΟ, ελικοφόρο που πέταγε με 100 μίλια, να το πάρει στον αριθμό για να διαμαρτυρηθούμε διπλωματικά. Δυστυχώς και με λάθος δικό του και τότε ο αείμνηστος και φίλος Γιαννικάκης πήγε κοντά για να πει κοντά, ρίχνουμε τις ταχύτητες, είμαστε, το αεροπλάνο δεν στηρίζεται κανονικά. Έστρεψε ο Τούρκος όπως έπρεπε να κάνει απλά για να τον αποφύγει, τραβάει αυτός για να αποφύγει τη σύγκρουση, πάει το αεροπλάνο να είναι νεκρή. Από τότε λοιπόν λέγαμε σε όλα τα πληρώματα, στους αρχηγούς του σχηματισμού, ξέρετε, στους διοικητάς που προγραμματίζουν τις πτήσεις, στο αρχηγείο που κάνει επίβλεψη, ξέρετε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι θα πρέπει να ζυγίσουμε τι ζητάμε και τι είναι να πάρουμε. Διαφορετικά δεν έχει έννοια αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά έγινε αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Γκυάκης με αντάλογο λιγμό, ανάλογο λιγμό, ναι. Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω, γιατί υπάρχει και το άλλο εδώ, εγώ το φάκελο δεν τον διάβασα ποτέ, ούτε το διάβασα, της ασφαλείας πτήσεων.
0: Και δεν υπάρχει
1: προσέχτε, ατά, της ασφαλείας πτήσεων. Ούτε πήγε στις, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, στις μοίρες πολεμικών αεροσκάφων, το διαβάσει ο Παντελάτος, ο Χι, ο Ψή, ο κύριος Σταφίλης και οι υπόλοιποι, τον κρύψανε το φάκελο. Της ασφαλείας πτήσεων, δεν μιλάω, ναι. Του αεροδικείου. Τι έγινε, ας σας πω κύριε Καρμούλη. Έγινε λάθος. Αυτή η εντολή δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ από τον κύριο Γιάκο και να εγκριθεί από τον κύριο Χιλοφόρτη. Ήταν λάθος 1000%. Και όποιος κάνει τέτοια λάθη, γιατί εδώ είναι το μεγάλο θέμα, δεν έχει δικαίωμα ο νταυρής, γιατί δεν έχω τίποτα με τον Γιάννη, τον Γιάκο, ούτε ο Χινοφώτης, ούτε με τον κύριο Έχωσα πρόσωπο. Δεν έχει δικαίωμα ως εντεταλμένο όργανο της πολιτείας εκεί τη στιγμή. Και όπως είδαμε ότι έγινε, μπορούσε να ξεσπάσει τεράστιο θερμό επεισόδιο. Θυμάσαι που πήρε η Ντόρα Μπακογιάννη και έλεγε θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό.
0: Και συγκεκριθήκανε
1: 25 αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Λέω, πώς παίρνουμε ένα τέτοιο ρίσκο, ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει παρόμοια και πριν μια εβδομάδα κι άλλα, και μπορούμε να βάλουμε σε μεγάλη δοκιμασία την εγκεκριμένη, άσχετα αν είναι λάθος κατά την άποψή μου, αυτή την άγωνη, τη χαζή, την αναποτελεσματική στρατηγική των αναχαιτήσεων. Διότι αυτό στην ουσία τους προπονούσαμε αυτούς και εμείς χάναμε
0: χρόνια.
1: Έτσι και τώρα που υποτίθεται ότι είναι, ότι και εμείς πετάμε εκεί. Πρέπει να το δούμε και αυτό ποιος πετάει και τι κάνει. Λοιπόν, ποιος είναι ο νταυρής, για να μην φανεί, και έτσι είναι μέσα από την ψυχή μου, του λέω αγαπητέ φίλε Γιάννη, ποιος μπορεί να είναι ο νταυρής ή ο Χινοφώτης που μπορεί να πει εγώ βάζω σε δοκιμασία την εγκεκριμένη από την τότε κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες στρατηγική για να πάω να δω εγώ αν έχει πόντο. Δεν έχω κανένα τέτοιο δικαίωμα. Ναι. Τι γίνεται όμως, εδόθη η εντολή. Χάθηκε ο Γκυάκης. Τα παιδιά του είναι 3-4 χρονών, τώρα είναι 20, δεν έχουν μάθει ποτέ την αλήθεια. Οι αεροπόροι το ίδιο, δεν μάθανε ποτέ. Δεν έφτασε ο καιρός μετά από 20 χρόνια να μάθουμε, και όπως έγραψα και πρόπερση στον κύριο Χινοφώτη, πάρε με μαζί ρε Ναύαρχε και πάμε να τα ξεχάσουμε όλα. Πάρουμε και τον Γιάννη τον Γιάνκο, να πάμε αύριο στην Κάρπαθο και να πάμε μαζί να καταθέσουμε στεφάνι και να πούμε συγγνώμη ρε άδερφε. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι αντρίκιο αυτό. Δεν είναι στρατιωτικό αυτό. Νομίζω πως είναι.
0: Είναι. Και να μιλήσετε για την οικογένεια.
1: Να μιλήσω με την οικογένεια και τα λοιπά. Και μετά από αυτό να πάμε και να πούμε, ξέρεις πολιτική ηγεσία, αυτό που κάνεις, είτε με τους θέλεις να βγάλεις αεροπλάνα εκτός χωρίς να έχουν τα άλλα, θέλεις εκείνο, κάνεις το ναυτικό, θα έρθουν οι μπελαρά, δεν θα έρθουν. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και φεύγουν. Τούτο, τ' άλλο, αυτά που πληρώνουμε γενικά για την αναποτελεσματικότητα του στρατιωτικού εργαλείου δεν φτάνουν με το να δίνουμε σε χωροχάρτια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Μα ακόμα, τι Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνημα και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην υπόθεση της κυβωτού του κόσμου συμβαίνουν πολλά και ανεξήγητα πράγματα. Ο Πάτερ Αντώνιος εδώ και 5 χρόνια πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απίστευτης ιστορίας. Κατά τον ίδιο είναι μια τεράστια πλεκτάνη. Την έχουν στήσει συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες ορισμένων ανθρώπων. Επειδή όντως ο Πάτερ Αντώνιος ήταν εκείνος ο οποίος τάραξε τα λιμνάζοντα νερά, φέρνοντας καινοτομίες στο ζήτημα της παιδικής προστασίας, υποκαθιστώντας πολλές φορές τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό, διακρίθηκε για όλα αυτά Ευρωπαίος Πολίτης της Χρονιάς, βραβείο από την Ευρώπη, βραβείο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν κόστος. Όπως είπαμε, αυτή η υπόθεση έχει 3 σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το ζήτημα με τις φερόμενες κακοποιήσεις. Σε βαθμό εφετίου καταδικάστηκε ο Πάτερ Αντώνιος. Θα πάμε στο Νάριο Πάγο για ανέρεση. Στο θέμα της ασέλγειας, το πιο σοβαρό από τα 3 ζητήματα, εκδικάζεται τώρα, όπου και εκεί με μαρτυρικές καταθέσεις καταρρύπτει ο Πάτερ Αντώνιος όλα αυτά τα οποία φέρεται να ισχυρίζονται τα 2 υποτιθέμενα θύματα. Και τώρα προέκυψε και μια τελευταία υπόθεση, την οποία δεν ξέρω σε ποιο σιρτάρι ήταν τόσο καιρό, για τα φερόμενα οικονομικά της Κιβωτού. Θα σας διαβάσω λοιπόν λέξη-λέξη για να γίνει κατανοητό, γιατί προσπάθησα προχθές και στην τηλεόραση να το πω, αλλά δεν έγινε σαφές. Είναι προφανές ότι και κανένα μέσο δεν θα καλύψει αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, μύθη και πραγματικότητα για τις κατηγορίες εναντίον μας περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι η ανακοίνωση του Πάτερ Αντώνιου. Μετά την έκδοση του υπαριθμών 2293-2026 Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ δημόσια στους χιλιάδες υποστηρικτές του έργου της Κυβωτού του Κόσμου και σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής μας. Επί σχεδόν 3 δεκαετίες, εγώ και η σύζυγός μου αφιερώσαμε τη ζωή μας στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού ο οποίος εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές δομές παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Το έργο αυτό στηρίχθηκε πρωτίστως στην εμπιστοσύνη χιλιάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για εκατοντάδες ευάλωτα παιδιά, τα οποία αφέθηκαν χωρίς καμία φροντίδα, προστασία και προοπτική από τις κρατικές υπηρεσίες. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορίες αυτές, αν και απολύτως αβάσιμες και σαθρές, δεν αφορούν απλώς την ποινική αξιολόγηση ορισμένων πράξεων. Αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων που ταυτίστηκαν επί δεκαετίες με έναν κοινοφελή σκοπό, υποκαθιστώντας τις ελλιπείς κρατικές υπηρεσίες. Εν ολίγης, θέλουν να μετελειώσουν ηθικά, αυτό λέει ο Πάτερ Αντώνιος. Εν ολίγης, όταν λέει ότι αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων, εννοεί ότι είναι το τελικό χτύπημα για να χτυπηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ώστε να χάσουν και οποιαδήποτε στήριξη ανθρώπων που τους στήριζαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεχίζει. Επί σειρά μηνών, στο στάδιο της προκαταρκτικής διαδικασίας, καταθέσαμε πολυσέλιδα υπομνήματα και δεκάδες έγγραφα αποδεικνύοντας αδιαφυσβήτητα την ουσιαστική και νομική αβασιμότητα όλων των αιτιάσεων εναντίον μας. Δυστυχώς, και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου εντάσσεται στο μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του πολυσύνθετου και διαχρονικού έργου μας στην κυβωτό του κόσμου, εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της. Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο Πατήρ Αντώνιος. Υπάρχει σχέδιο εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της κυβωτού. Πρώτος μύθος, συνεχίζει. Υπήρχε ταμιακό έλλειμμα άνω των 300.000 ευρώ. Η πραγματικότητα. Το βασικότερο ίσως επιχείρημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε εν πωλής η αρνητική δημόσια εικόνα της υπόθεσης ήταν η ύπαρξη δίθεν ταμιακού ελλείμματος ύψους 305.507 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τις ίδιες τις ένοργες καταθέσεις των συντακτών της σχετικής ελεκτικής έκθεσης, αποκαλύφθηκε ότι κατά τον υπολογισμό αυτών δεν ελήφθησαν υπόψη περιουσιακά στοιχεία της κυβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη καταγραφεί από την οικονομική αστυνομία. Ήταν γνωστά στα πρόσωπα που διοικούν προσωρινά την κυβωτό. Αφορούσαν χρήματα για τη Μαλφή που είχαν καταγραφεί και παραδοθεί από εμάς τους ίδιους στην οικονομική αστυνομία. Εάν αυτά ληφθούν υπόψη, το αποτέλεσμα δεν είναι έλλειμμα, είναι πλεόνασμα. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλή λογιστική διαφορά. Αποτελεί ανατροπή του κεντρικού αφηγήματος περί δίθεν υπεξαίρεσης χρημάτων. Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να αποδίδονται τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες πάνω σε τόσο πρόχειρα και σαθρά οικονομικά πορίσματα τα οποία παραλείπουν να συνυπολογίσουν περιουσιακά στοιχεία μεγαλύτερης αξίας από το ίδιο το υποτιθέμενο έλλειμμα. Δεύτερος μύθος. Το ακίνητο στα Άνω Ραβένια δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για παιδιά της Κιβωτού. Είναι αυτό που λέγανε κανάλια τη Ραβένια της Ιταλίας. Η πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα από τους πιο συχνά επαναλαμβανόμενους ψευδείς και ηταμούς ισχυρισμούς. Εν τούτης, οι ίδιες οι μαρτυρικές καταθέσεις τον διαψεύδουν. Δεκάδες καταθέσεις εργαζομένων, συνεργατών και προσώπων με άμεση γνώση των γεγονότων επιβεβαιώνουν ότι στο ακίνητο πραγματοποιούνταν γεωργικές καλλιέργειες, φιλοξενούνταν παιδιά από τη δομή της Πογωνιανής κατά περιόδους, πραγματοποιούνταν πολυάριθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναπτύσσονταν διαρκώς δράσεις κοινωνικής και παιδαγωγικής φύσης. Ακόμη και οι ελεκτές που συνέταξαν την έκθεση δεν κατέθεσαν ότι γνωρίζουν πως το ακίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν εάν χρησιμοποιήθηκε. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι προφανές όμως ότι όλα όσα εισφέραμε με τα υπομνήματά μας στην προκαταρκτική διαδικασία αγνοήθηκαν πλήρως και με προκλητικό τρόπο. Τρίτος μύθος. Η κυβωτό ζημιώθηκε από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο στα Ραβένια. Η πραγματικότητα. Το επίμαχο ακίνητο, μετά την αγορά από εμένα, του πατρός Αντωνίου, με δικά μου προσωπικά κεφάλαια, παραχωρήθηκε χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα στην κυβωτό του κόσμου, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της. Η παραχώρηση αυτή επικυρώθηκε με έγγραφη σύμβαση Χρυσιδανίου, που υπεγράφει στις 6 του Φλεβάρι του 2017 και με την οποία η κυβωτός απέκτησε την αποκλειστική χρήση του ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας, παιδικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ανηλίκων. Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε και ακόμα μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της, η χρήση του ακινήτου από την Κιβωτό συνεχίστηκε και μάλιστα πρότεινα εγγράφως την περαιτέρω παράτασή της, ακόμα και όταν μας εδίωξαν από την Κιβωτό. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η παραχώρηση του ακινήτου είχε πραγματικό διαρκή και αποκλειστικά κοινοφελή χαρακτήρα. Κατά τον χρόνο παραχώρησης, τα δύο κτίσματα που βρίσκονταν εντός του ακινήτου ήταν ημιτελή και μη λειτουργικά. Απαιτούνταν εκτεταμένες εργασίες ολοκλήρωσης, όπως εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, κουφωμάτων, δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπόν απαραίτητων υποδομών. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις των πολιτών, το υπολοιπόμενο κόστος αποπεράτωσης ανερχόταν περίπου στα 100.000 ευρώ. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Γιβωτός αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να καταστήσει τα κτίρια κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση που η ίδια είχε συμφωνήσει να κάνει. Οι σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους περί των 88.000 ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την αποπεράτωση και λειτουργικότητα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση των καταστατικών σκοπών του οργανισμού. Οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν

και προς εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της και των αναγκών των παιδιών στις δομές της Υπήρου. Η Κηφοδός απολάμβανε τη χρήση του ακινήτου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μίσθωμα ή άλλο αντάλλαγμα. Η αλήθεια των γεγονότων αναδείχθηκε πλήρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών μέσα από τα έγγραφα, οι συμβάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τα οποία καταδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν προκλήθηκε ζημιά στην περιουσία της Κηφοδού, αλλά ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά προς όφελος και για τις ανάγκες της Κηφοδού. Τέταρτος μύθος, πάμε στο Γεωπόνο. Το αφήγημα λέει ότι ο Γεωπόνος πληρωνόταν για να φυλάει ιδιωτική περιουσία. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η κατηγορία αυτή καταραίει από τις ίδιες τις ένορκες καταθέσεις, ιδίως αυτή του ίδιου του Γεωπόνου. Ο Γεωπόνος εργαζόταν στη δομή της Πογωνιανής, εργαζόταν στη δομή της Κόνιτσας, εργαζόταν σε θερμοκήπια και γεωργικές καλλιέργειες, συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών. Η εργασία του εκτινόταν στο σύνολο των δομών και ακινήτων της Κηφοδού στην Ήπειρο. Η παρουσία του στα Άνω Ραβένια αποτελούσε ένα μικρό μόνο μέρος των καθηκόντων του, όπως άλλωστε κατέθεσε ενόρκως και ο ίδιος. Η παρουσίαση της συνολικής εργασιακής του σχέσης με την Κηφοδό ως δίθεν φύλαξη ενός ιδιωτικού ακινήτου είναι απολύτως ψευδής και ενδεικτικός της μεθόδευσης εναντίον μας. Ο Δ. Γεωπόνος συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα στην Κηφοδό, προφανώς υπό τις ευλογίες της προσωρινής διοίκησης. Άραγε, αφού συνεχίζει να αμείβεται, θα πρέπει να κατηγορηθεί για το έγκλημα της απιστίας και η τωρινή διοίκηση της Κηφοδού. Πέμπτος μύθος, η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της Κηφοδού. Η πραγματικότητα. Στις 22 Νοεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε δημοσίως ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στην Κηφοδό. Ωστόσο, ουδέποτε επιδόθηκε στη σύζυγό μου, του πατρός Αντωνίου, σχετική πράξη διορισμού, ούτε έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από καταθέσεις στελεχών της νέας διοίκησης, τα οποία αναγνώρισαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε οργανωμένη και επίσημη παραλαβή οικονομικών, διοικητικών ή άλλων αρχείων. Μέχρι και την 28η του Νοέμβρη του 2022, κανένα μέλος της νέας διοίκησης δεν είχε εμφανιστεί προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ή να παραλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της Κηφοδού. Ως εκ τούτου, τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στους χώρους της Κηφοδού παρέμεναν φυσιολογικά στο χώρο που φυλάσσονταν επί σειρά ετών. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η οικονομική αστυνομία στις 28 Νοεμβρίου του 2022, η ίδια σύζυγός μου πρεσβυτέρα επέδειξε και παρέδωσε αυτοβούλος στους αστυνομικούς περιουσιακά στοιχεία της Κηφοδού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά τραπεζικής στηρίδας της Κηφοδού. Με τη χρήση των συγκεκριμένων κλειδιών εντοπίστηκε στη συνέχεια το ποσό των 140.000 ευρώ, το οποίο κατέθηκε σε λογαριασμό της Κηφοδού από τη νέα διοίκηση. Τα συγκεκριμένα χρήματα και τη μαλφή ουδέποτε αποκρίθησαν. Αντιθέτως, ήταν γνωστά καταγεγραμμένα και φυλάσσονταν για λογαριασμό της Κηφοδού. Η διατήρηση μέρους των διαθεσίμων εκτός τραπεζικού συστήματος αποτελούσε πρακτική που είχε υιοθετηθεί με την εμπειρία του περίοδου των Capital Controls, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της Κηφοδού σε περίπτωση εκτάκτων οικονομικών συνθήκων. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή σε πρόσωπα που είχαν γνώση των οικονομικών του οργανισμού και επιβεβαιώνεται από πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων. Υπό τα δεδομένα αυτά, η κατηγορία περί υπεξαίρεσης και παράνομης ιδιοποίησης περιουσίας στερείται νομικής βάσης, προσκρούει δε κατά κύριο λόγο στην κοινή λογική, καθώς αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ίδια η σύζυγός μου υπέδειξε, παρέδωσε και αναγνώρισε ως περιουσία της Κηφοδού τα συγκεκριμένα χρήματα και αντικείμενα. Είναι νομικά και ηθικά αδιανόητο να κατηγορούμαστε για ιδιοποίηση χρημάτων που παραδόθηκαν από εμάς στην οικονομική αστυνομία. Πρόκειται για καυγαλαία αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που αναδείχθηκαν τόσο από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων όσο και από μαρτυρικές καταθέσεις των ίδιων των υπαλλήλων της οικονομικής αστυνομίας. Και όλα αυτά για να θεμελιωθεί το φεδρό και ξεδιάτροπο αφήγημα εναντίον μας και να διασφαλιστεί ο επέσχυτος εκδιωγμός μας από το έργο της ζωής μας. Ομοί παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο εμάς. Αφορά τη λειτουργία των θεσμών, αφορά την προάσπιση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας που παραβιάζεται βάναυσα από πολιτεία και τα ΜΜΕ. Εδώ και τρία και πλέον χρόνια είναι ζητούμενο και όχι αυτονόητο δεδομένο όπως το όφιλε, εάν η ποινική διαδικασία παραμένει

0: μηχανισμός αναζήτησης της αλήθειας ή αν έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιβεβαίωσης προηλυμένων αποφάσεων. Ο τρόπος μεταχείρισής μας από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας αλλά και από τη δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η έννοια της δίκης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρεί το κράτος δικαίου και να εγγυάται για την προστασία του τεκμηρίου της αθωότητάς μας και όχι να λυγίζει υπό το βάρος επικοινωνιακών κατασκευών και τελεσιγράφων εξόντωσής μας. Μήνυμα προς τους εκατοντάδες δωρητές και υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού από τον Πάτερ Αντώνιο. Προς όλους όσοι στήριξαν διαχρονικά το έργο της Κιβωτού με την εμπιστοσύνη τους, τον χρόνο, την εργασία ή τις δωρεές τους, θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δωρεές που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των παιδιών και των κοινωνικών δομών αποτέλεσαν το θεμέλιο ενός τεράστιου έργου που αναπτύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα προς όφελος εκατοντάδων μικρών παιδιών που εγκατέλειψε η πολιτεία στην τύχη τους. Η αλήθεια δεν κρίνεται από κατά παραγγελία δημοσιεύματα, ούτε από δημόσιες αναφορές χωρίς αντίλογο που συνθλίβουν θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών. Κρίνεται από τα πραγματικά στοιχεία, τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και είμαι βέβαιος ότι κατά την ακροαματική διαδικασία θα αναδειχθούν πλήρως η πραγματικότητα και θα καταρρεύσει με πάταγο οι απολύτως ψευδείς κατηγορίες οι οποίες μας αποδίδονται. Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου. Αυτό είναι η απάντηση του πατρός Αντωνίου σε όλα όσα ελέγχθησαν περί των υποτιθέμενων οικονομικών εγκλημάτων και της κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων από τη δομή της Κιβωτού του κόσμου. Να είστε καλά.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pixel Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
9: Σήμερα είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τη μάχη της Κρήτης που δεν έγινε. Και το συζητήσαμε με το Ζωή, διότι οι μύθοι με τους οποίους ζούμε, οι μύθοι που αναπαράγονται, δηλαδή η μάχη της Κρήτης είναι ένας από αυτούς τους μύθους. Είναι μεν αληθές ότι οι Κρητικοί με ό,τι μπορούσαν και με τις πέτρες πολέμησαν κατά των αλεξιπτωτιστών Γερμανών για τον τόπο τους, την πατρίδα τους, με την Κλίτσα. Αυτό είναι αληθές, δηλαδή το βλέπετε. Ο Κρητικός δεν είχε επιστρατευθεί, ούτε είχε εξοπλιστεί. Τον βλέπετε εδώ με τη μαγκούρα να χτυπάει τον Γερμανό που ήρθε πάνω από το κεφάλι του, πάνω από το σπίτι του, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Γερμανός επιτέθηκε ως στρατός, Ο κριτικός αμύνθηκε σαν κριτικός στον τόπο του, αλλά δεν υπήρξε ίχνος στρατιωτικής προσπάθειας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η επίθεση έγινε στις 20 του Μαΐου το πρωί. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί, επειδή φοβόντουσαν το αποτέλεσμα της επιθέσεως, ήταν τεράστιο το ρίσκο. Πήγανε να καταλάβουν την Κρήτη με αλεξιπτωτιστές και με τα ανεμόπτερα. Και μπορούσαν κάλλιστα να έχουν τεράστιες απώλειες και να μην κάνουν τίποτα. Πριν γίνει αυτό, βομβάρδιζαν τα δύο αεροδρόμια που είχαν δημιουργήσει οι Άγγλοι, στο Μάλεμε και στο Ρέθυμνο, και βομβάρδισαν την Σούδα, όπου ήταν εκεί μερικά πλοία, βύθισαν και μερικά δικά μας που ήταν εκεί, ένα τραυματισμένο που είχε, τέλος πάντων. Αυτό ήταν ως προπαρασκευή και ξαφνικά τις 20 το πρωί ήρθανε τα Junkers, πετάξανε τους αλεξιωτιστές, ήρθανε και τα ανεμοπλάνα, προσγειώθηκαν στο Μάλεμε μερικά και η πρώτη μάχη που έγινε ήταν η μάχη του Μάλεμε. Γιατί ο στόχος ήταν να καταλάβουν το αεροδρόμιο του Μάλεμε, προσπάθησαν να καταλάβουν και το αεροδρόμιο του Ρεθύμνου, αλλά πέτυχαν. Όπως έριξαν και αλεξιωτιστές γύρω από το Ηράκλειο, και οι οποίοι κατατροπώθηκαν και μάλιστα τους πήραν στο κυνήγι και οι κάτοικοι του Ηρακλείου με τα δικά τους ντουφέκια. Όχι με. Κανείς δεν εξόπλισε τους κριτικούς, ούτε τους έντυσε. Το λέω αυτό για να καταλάβετε, το αποτέλεσμα μετά την κατάληψη ήταν οι εκτελέσεις στα χωριά, αυτό που λέμε τα ολοκαυτώματα, Κάνδανος κλπ, διότι οι Γερμανοί κατηγορούσαν τους κατοίκους ως τρομοκράτες, ως τερορίστες. Διότι κανείς δεν τους έντυσε, δεν είναι στρατιώτες. Εάν τους είχε ντύσει στρατιώτες, εθνοφύλακες, η ελληνική κυβέρνηση ή ο Νεοζηλανδός αρχιστράτηγος, ο Φράιμπερ, οι άνθρωποι που πολεμούσαν θα ήταν νόμιμοι μαχητές με το δίκαιο του πολέμου και θα έπρεπε ο νικητής να τους σεβαστεί ως στρατιώτες που τους ενίκησε. Άντε να τους πάρει εχμαλώ τους. Το να κάψει χωριά και να σκοτώνει, αυτό έγινε επειδή οι χωρικοί, είδαμε το χωρικό με τη μαγκούρα, σκότωναν τους Γερμανούς, αλλά όχι σαν στρατιώτες, σαν τρομοκράτες. Ο νόμος του πολέμου δεν αναγνωρίζει τον βρακοφόρο πατριώτη που πολεμάει για το σπίτι του. Λέει, κύριε στρατό, η ελληνική, πώς να το πούμε, η δοσύλλογη κυβέρνηση Τσουδερού και ο Γκλίξμπουργκ δεν έντυσαν τους κριτικούς εθνοφύλακες, δεν τους εξόπλισαν και δεν αμύνθηκαν. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όλοι και να το καταλάβουν και στην Κρήτη, κυρίως στην Κρήτη, για να καταλάβουν το μέγεθος της προδοσίας. Οι Νεοζηλανδοί, οι Άγγλοι είχαν οχυρωθεί, υπήρχαν και Έλληνες που είχαν ταχθεί στην φρουρά του Μάλεμε. Το διοικητή μάλιστα, τον θείο ενός φίλου μου, πέθανε από καρκίνο. Τον εσκότωσε κάποιος δικός μας εκ των Νότων, ήταν επικεφαλής του φυλακίου, με πολυβόλο που θέριζε τους και τους επετέθηκαν εκ των όντων άγνωστοι. Αυτό σας το λέω συμπληρωματικός. Λέω λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε τι έγινε με τη μάχη του Μάλεμε. Το σημείο ελέγχου του Μάλεμε ήταν οι δύο λόφοι, ο 107 και 109, που ελέγχουν το επίπεδο του Μάλεμε. Και όπου βρισκόντουσαν, εκεί ήταν οχυρωμένο ένα τάγμα Νεοζηλανδών. Το οποίο τάγμα το βράδυ της 21ης έφυγε. Τώρα, αν διαβάσετε Άγγλους, θα σας πούν ότι υπήρξε λάθος, έγινε αυτό. Ωραία, αφού έγινε το λάθος και έγινε αυτό, γιατί δεν διέταξε ο Φράιμπεργκ αντεπίθεση. Και την διέταξε στις 22 το πρωί, στις 7 το πρωί, οι οποίοι φτάσανε μέχρι τον αεροδιάδρομο και γυρίσανε πίσω. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι η μάχη της Κρήτης κράτησε από το πρωί από τις 6 το πρωί της 20ης έως το βράδυ της 20ης, και το πρωί της 21ης δεν υπήρχε άμυνα και οι Γερμανοί προσγειωνόντουσαν όπως θέλανε και όπου θέλανε στο Μάλεμε. Και το βράδυ της 20ης Δευτέρας εμφανίστηκαν κάτι αεροπλάνα, υδροπλάνα αγγλικά και βομβάρδισαν το αεροδρόμιο και φύγανε. Αυτή είναι η μάχη. Όλα τα άλλα είναι της πλάκας. Όλα τα άλλα είναι της πλάκας. Δηλαδή, οι Νεοζηλανδοί, οι οποίοι επρόκειτο να αμυνθούν, άρχισαν να υποχωρούν και να φύγουν προς τον νότο για να φύγουν. Η όλη μάχη ήταν στο Μάλεμε. Μόλις έπεσε το Μάλεμε, άρχισε η μαζική μεταφορά των αεροπλάνων προσγείωση και ενίσχυση και μετά η προώθηση των Γερμανών, οι οποίοι ανέτρεπαν τους λιγοστούς Νεοζηλανδούς. Και οι χωρικοί Έλληνες πολεμάγανε στα χωριά τους και τα χωριά τους. Αυτό δεν είναι η μάχη της Κρήτης, αυτό είναι ο ηρωισμός των Κρητών. Είναι το έπος της Κρήτης. Δεν είναι η μάχη της Κρήτης. Η μάχη της Κρήτης δεν υπήρξε ποτέ. Οι Άγγλοι δεν πολέμησαν, όπως δεν πολέμησαν και στη γραμμή του Αλιάκμονα, όπως δεν πολέμησαν και στη Φλόρινα, όπως δεν πολέμησαν πουθενά. Οι Άγγλοι το έβαλαν στα πόδια για να μας κατακτήσουν οι Γερμανοί. Ο Άγγλος εδώ που βλέπετε δεν πολέμησε ποτέ. Οι Άγγλοι δεν πολέμησαν ποτέ. Έτρεχαν, κρυβόντουσαν. Και όχι μόνο αυτό, πήρανε τα αεροπλάνα τους από το πρωί, δεν υπάρχουν αεροπλάνα στην Κρήτη. Και επειδή στις 22 πέτυχαν οι Γερμανοί τα Στούκας, πέτυχαν μία μοίρα, τον βύθισαν 3-4 και την επόμενη βύθισαν τις 5 τορπιλακά τους μέσα στο Ισούδα. Αλλά ο Άγγλος ναύαρχος διέταξε τα πλοία να φύγουν από την Κρήτη. Αλλά δεν έχουμε ούτε το στόλο έτσι ώστε άρχισαν να μεταφέρουν δυνάμεις και από τη θάλασσα με τα ιταλικά πλοία. Έφυγε ο στόλος, έφυγε η αεροπορία και το έβαλαν στα πόδια οι Νεοζηλανδοί. Ποια μάχη, ποια Κρήτη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν υπήρξε καμία μάχη της Κρήτης. Εάν δηλαδή, και αυτό το λέω για να καταλάβετε την έκταση της προδοσίας του οίκου των Γλίξμπουργκ και των διαφόρων τσουδερών που ήταν μαζί τους. Ο Γλίξμπουργκ δραπέτευσε από την Κρήτη στις 22 Μαΐου. Δηλαδή έφυγε 24 Απριλίου από την Αθήνα και πήγε να συνεχίσει τον αγώνα στην Κρήτη. 20 Μαΐου ξεκίνησε η κρητική επίθεση και 22 εγκατέλειψε την Κρήτη και τον πήγανε στο Κάιρο και από το Κάιρο πήγε στο Λονδίνο. Αυτό. Αυτός που θα πολέμαγε στις Θερμοπύλες, ο Εθνάρχης, μαζί με τον Τσουδερόν, τον τραπεζίτη. Έτσι. Αλλά πήρανε μαζί τους και τον ελληνικό χρυσό. Τρεις, όχι μόνο το ελληνικό χρυσό. Είναι κάτι που, εντάξει, το λέμε παρασυρώμενοι από τα όσα έχουν γράψει όσοι έχουν ασχοληθεί. Διότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είχε μόνο χρυσό. Είχε και συναλλαγματικά διαθέσιμα. Δηλαδή είχε δολάρια, είχε αγγλικές λίρες. Δεν ήταν μόνο το... Και επίσης, τυπώθηκαν ποσά σε δραχμές τα οποία τα πήρανε μαζί τους στην Κρήτη. Το ξέρουμε αυτό διότι βυθίστηκε στη Μονεμβασιά ένα πλοίο που μετέφερε κυβότια με χαρτονομίσματα και τα χαρτονομίσματα τα μάζευε ο κόσμος, δηλαδή χαρτονομίσματα ελληνικά του 40. Τα παίρνανε μαζί τους για να έχουν λεφτά να πληρώνουν στην Κρήτη. Έτσι. Και αφήσανε την τράπεζα χωρίς χαρτί, δεν είχε χαρτί. Γι' αυτό τις πρώτες μέρες του 41 η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαλε τα χαρτονομίσματα, επειδή δεν είχε χαρτί να τυπώσει, ό,τι χαρτί είχαν το τυπώσαν. Έβγαλε τα παλιά που ήταν προς καταστροφή και τα ξανακυκλοφόρησε και έβγαλε ανακοίνωση ότι επειδή λέει τεχνικές δυσκολίες δεν είχαν χαρτί. Όταν έφερε χαρτί η Γερμανία για να τυπώσουν, άρχισαν να τυπώνουν τα γνωστά νομίσματα. Λέω λοιπόν ότι πήρανε μαζί τους και τα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, όταν πιάσανε τον Γαβρίλο, οι Γερμανοί, πιάσανε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου του Όστρογκ, τον Σέρβο Πατριάρχη, αυτόν που φώναζε από το ραδιόφωνο του Βελιγραδίου «Μπολιεράντ νέκο πάκτ», δηλαδή «καλύτερα πόλεμος παρά συμφωνία», γιατί του τα είχαν χώσει οι Άγγλοι, είχε προσχωρήσει ο Πατριάρχης στο πολεμικό μέτωπο και όταν τον πιάσανε τον κυνηγάγανε να τον πιάσουν οι Γερμανοί, τον βρήκανε εκεί, ήταν το μοναστήρι του, δηλαδή αυτός είχε πάει να κρυπτεί, ήταν μοναχός του Αγίου Νικολάου του Όστρογκ, εκεί ήταν του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Βασιλείου του Όστρογκ. Και όταν τον πιάσανε εκεί, είχε μαζί του 10 εκατομμύρια δολάρια, του τα είχαν αφήσει για να παιδιά για κάποια έξοδα κλπ. Οι άλλοι που φύγανε πήρανε και αυτοί το χρυσό, τα δολάρια, τις λίρες και φύγανε. Ο βασιλεύς, οι ίδιοι της Σερβίας. Και αφήσανε τον κόσμο χωρίς φράγκο, έτσι δεν είναι. Το κράτος δεν είναι, όπως και το ελληνικό κράτος δεν είχε τίποτα, ούτε χαρτί να τυπώσει δραχμές δεν είχε. Και οι άλλοι πήγανε στο Κάιρο, στην Αγγλία, όχι μόνο με το χρυσό μαζί, κατά το χρυσό τον πήραν οι Άγγλοι. Και μετά δίνανε στους κομμουνιστάς και λοιπά μέρος του δικού μας χρυσού. Αλλά πήρανε και τα δολάρια και τις λίρες. Έτσι. Ο βασιλεύς και οι βασιλόφρονες, όλοι αυτοί τα καθάρματα. Και βέβαια τώρα με τον βασιλέα έβλεπα ορισμένες αποφάσεις στρατοδικείων τις, αυτή ένα μήνα μετά τη Χούντα Γκλίξπουργκ που καταδίκαζαν ανθρώπους, λέει, διότι προσέβαλαν τον βασιλέα. Όπως καταλαβαίνετε, πώς λέει το αρχείο ελληνικό, μέγατο της θαλάσσης κράτος, μέγα της ρουφενιάς το κράτος. Ε, κράτος ρουφιάνων ήταν η 21η Απριλίου, διότι από πού ξέρανε ότι ο καφετζής προσέβαλε τον βασιλέα. Πήγαινε ο Ρουφιάνος και είπε, αυτός είπε, αν το είπε, σημασία έχει ότι ο Ρουφιάνος το είπε. Και το στρατοδικείο καταδίκαζε με βάση το Ρουφιάνο. Μέγα το Ρουφιάνον το κράτος. Αυτό ήταν 21 Απριλίου. Το πραγματικό κράτος. Το κράτος των Ρουφιάνων. Έτσι. Που πήγαιναν, κατέβηναν και λέει, εγώ κύριε είπε αυτός αυτό. Οι Ρουφιάνοι. Οι Ρουφιάνοι. Το λέω με αγανάκτηση, διότι στο κράτος των Ρουφιάνων του Καραμαλή το 1974, εμένα θέλανε να με διώξουν από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, διότι ένας Ρουφιάνος είχε καταθέσει ότι είπα να πεθάνει ο Καραμαλής. Τώρα είμαι 70 χρονών και λέω, δεν, αυτό δεν το έλεγα ποτέ. Γιατί να πεις, δηλαδή, θα πεις τόσα πράγματα έχεις να πεις για τον Καραμαλή. Ο αυτός του Ευταξία, ο προδότης της Κύπρου κλπ. Να πεθάνει ο Καραμαλής. Χαίστηκα γιατί να πεθάνει. Αλλά ο Ρουφιάνος αυτό πήγε και είπε. Και με κατηγορούσαν ότι είπα να πεθάνει ο Καραμαλής. Το 1974. Το κράτος των Ρουφιάνων. Γιατί Ρουφιάνοι είναι Ρουφιάνοι. Ρουφιάνοι. Ρουφιάνος είναι αυτοί που κάνουν τις ταράτσες. Ρουφιάνο. Οι Ρουφιάνοι. Λοιπόν, αυτά τα είπα για να ξαναγυρίσουμε στο ότι έφυγε 24 ξημερώματα και 22 έφυγε από την Κρήτη. Αυτό ήταν όλο. Και όταν στείλανε το χρυσό στην Κρήτη, ήταν καθαρά Δευτέρα, 3 Μαρτίου. 3 Μαρτίου ξέρανε ότι θα φύγουν, ότι δεν αντέχουνε, το ξέρανε, ότι η Αθήνα θα καταληφθεί και στείλανε το χρυσό στην Κρήτη για να αμυνθούν στην Κρήτη. Λέω λοιπόν, από τις 3 του Μαρτίου μέχρι τις 24 Απριλίου που φύγανε από την Αθήνα είναι 28 και 24, 52 μέρες. Στις 52 αυτές μέρες δεν μπορούσαν να μεταφέρουν τη μεραρχία της Κρήτης στην Κρήτη για να αμυνθεί στην Κρήτη. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί είχε σημασία, δηλαδή στρατηγική, να μείνει η μεραρχία και να φυλάνε στα βουνά της Βορείου Ηπείρου? Γιατί? Και γιατί δεν οχυρώθηκε η Κρήτη με τον ελληνικό στρατό? Και γιατί δεν υπήρχε Έλληνας διοικητής της Κρήτης και ήταν ο Φράιμπεργκ? Ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν ποτέ. Διότι οι προδότες είχαν σχέδιο με τους Άγγλους να καταληφθεί η Κρήτη. Ο στόχος ήταν να καταληφθεί η Κρήτη. Όπως ήταν και στόχος να καταληφθεί η Ελλάδα. Χωρίς να υπάρχει γεωπολιτικός, στρατηγικός λόγος καταλήψεως της Ελλάδος. Ο ηλίθιος Χίτλερ κατέλαβε την Ελλάδα. Από πού πας στην Ελλάδα, ρε Χίτλερ? Δηλαδή, για να καταλάβετε τι ηλίθιοι ήταν, αυτοί ήθελαν να επιτεθούν στην Ανατολή. Βλακωδός. Αλλά ήθελαν να επιτεθούν στο Στάλιν. Ωραία. Από το Τέναρο πας στο Στάλιν, από την Κρήτη πας στο Στάλιν και πώς να το πούμε, ωραία, την Κρήτη την κατέλαβαν, που φοβόταν ο Χίτλερ ότι από την Κρήτη θα μπορούσε να βομβαρδιστεί η Ρουμανία, το Πλοέστη. Μετά, χωρίς να έχουν το Πλοέστη, την Κρήτη, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί βομβάρδισαν και το Πλοέστη και τη Βουλγαρία στα παυτά τους η Κρήτη. Όπως καταλαβαίνετε, καλά, εντάξει, δεν θα αναλύσουμε τώρα το πόσο βλάξ ήταν. Εάν δεν ήταν βλάξ, δεν θα είχε χάσει τον πόλεμο. Αυτό το λέω και για τους ολίγους θαυμαστάς του Αδόλφου. Ο Αδόλφος, παιδιά, ήταν βλάξ. Από τη θέση ισχύως που είχε, δεν θα έχανε ποτέ τον πόλεμο. Αλλά ήταν βλάξ. Και γι' αυτό έχασε τον πόλεμο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε περισσότερα. Θέλω όμως να σας πω, επειδή η μέρα το σηκώνει σήμερα, ότι 22 Μαΐου έφυγε με το παλιό ημερολόγιο, έφυγε από τον Πειραιά με το βέλος, το παλιό βέλος, όχι του παπά, ο προδότης Χατζιανέστης, για να πάει στη Σμύρνη. Και έφτασε το μεσημεράκι της 23ης Μαΐου στη Σμύρνη. Αυτό που θέλω να σας πω, που δεν το λένε, είναι ότι πριν αναχωρήσει ο προδότης, ανέβηκε στα ανάκτορα και είχε πολύ ωραία συνεργασία με τον αρχικακούργο Γκλίξπουργκ. Για να ξέρετε ότι η προδοσία έχει συμφωνηθεί μέχρι τελευταίας λεπτομερίας. Γι' αυτό στείλανε το Χατζιανέστη εκεί για να οργανώσει μαζί με τον βασιλόφρονα πράκτορα και προδότη Τρικούπη και τον διγενή, τον άλλο προδότη, και την διάλυση της στρατιάς, την ταχεία εκένωση. Επειδή μιλάμε για προδοσίες. Έτσι, προδοσίες που είναι συνεχείς και διαρκείς. Δεν είναι μία προδοσία του 22, η προδοσία του 40, η προδοσία της Κρήτης, η προδοσία του 74, η προδοσία του Μνημονίου, και αυτούς τους προδότες οφείλουμε να τους ανατρέψουμε. Αυτούς τους προδότες που λένε ότι ο Μητροπολίτης Πάφου είναι έκπτωτος διότι είπε τον σατανά σατανά. Αυτά τα καθάρματα τα οποία έχουν αλώσει και την, αυτό που ήταν πάντα, δηλαδή η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, ήταν το σπίτι μας σε καιρούς χαλεπούς που μας προστάτευε. Μας το πήραν και αυτό το σπίτι, μας κάναν έξωση. Τώρα μπήκαν οι διαβόλοι και οι τριβόλοι. Γίναν σπιτονικοκύριδες στο σπίτι μας. Αυτά, δεν θέλω να πω άλλα, Ζωή.
10: Να είσαι καλά, Σφύρο. Νομίζω ότι ήταν καλή εκπομπή.
9: Το που θα στείλουμε είναι οι προδότες που πρόδωσαν τους κριτικούς, την Κρήτη, τον ελληνικό.
10: Να πούμε επίσης ότι οι Ρουφιάνοι είναι ανεξαρτήτως καθεστώτος, Σπύρο. Δηλαδή δεν είναι Ρουφιάνοι της 21ης Απριλίου, είναι Ρουφιάνοι του Ελληνισμού. Μην ξεχνάτε.
9: Ναι. Ωραία,
10: οι, ίδιοι, οι ίδιοι ήταν και στη μεταπολίτευση, οι ίδιοι ήταν και μετά τη μεταπολίτευση. Α, το πω εγώ, εμένα, τον πατέρα μου που ήταν συμπαθών του Παπαδόπουλου, έτσι, τον ρουφιανέψανε και πήγε στην Κρήτη. δεν άλλαξε την σχέση την οποία συμπάθεια είχε.
9: Έτσι.
10: Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις ο Παπαδόπουλος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την 21η Απριλίου. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, τώρα πρέπει θα μου την πει ο Μάνος.
9: Εντάξει, αυτή τη συζήτηση είμαι πρόθυμος, εντάξει, το ζήτημα δεν είναι προσωπικό, διότι έχω δημοσιεύσει την περίφημη ανακοίνωση του Τρίτου Σώματος Στρατού που δεν αντέχανε τους διαφόρους εθνικόφρονας που πηγαίνανε και ζητάγανε διορισμούς και δάνεια από τον διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού. Και έβγαλε ανακοίνωση στην Μακεδονία και λένε να πηγαίνετε σε αυτά και όχι στο σώμα. Έτσι, ο διοικητής είναι της 25ης, 26ης ημέρας Επαναστάσεως. Αλλά αυτό το είδος των ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνανε στο στρατό και λέγανε τώρα ένα δάνειο, ένα αυτό, ένα διορίστο. Στο στρατό πηγαίνανε, στο Τρίτο Σώμα. Έτσι. Αυτή είναι η πλεμπάγια. Αυτή ήταν και Ρουφιάνοι, δηλαδή, όπως λέγανε.
10: Ναι,
9: οι οποίοι
10: μετά
9: ήτανε καραμαλικοί και μετά γίνανε πασόκοι.
10: Ναι, αυτό είναι η μενταλιτέ τους αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να μην σε βασανίζουμε άλλο, ήταν αρκετά καλή εκπομπή.
9: Να σου πω και ένα ωραίο. Εκείνες τις μέρες μετά, δηλαδή καλοκαίρι, ο πατέρας μου του άρεσε να πηγαίνουμε με την περιηγητική εκδρομές και κυρίως σε μοναστήρια. Ήταν τότε ο τουρισμός, ήταν σε μοναστήρια που δεν είχαμε πάει και μας ξεκίναγε, μπαίναμε στα πούλμαν κλπ. Και μας τραβάγανε σε μία από αυτές τις εκδρομές. Κάποιοι αρχίσανε να τραγουδάνε, που τραγουδάγανε αυτά. Και λέγανε και τώρα οι άνθρωποι αυτοί, το βράχο τον καημόν του Θοδωράκη, που απογορευόταν ο Θοδωράκη. Και όταν φτάσαμε στο μοναστήρι, κάποιος Ρουφιάνος πήγε κατήγγειλε ότι τραγουδάγανε τραγούδια του Μίσου. Και από τι να πάμε σε ένα μοναστήρι, είχαμε πάει, δεν θυμάμαι τώρα, σε κάτι βουνά τέλος πάντων. Μας τραβάγανε όλο το πούλμαν για ανάκριση. Ποιος τραγούδαγε! Παιδί, εγώ 10 χρονών, πόσο ήμουν το 68 τώρα, 13 χρονών, ναι. Μας είχανε, ποιος τραγούδαγε, να καταθέσω εγώ, ο πατέρας, μόνο το πούλμαν δηλαδή, της περιηγητικής. Να βρούμε τον κομμουνιστή που τραγούδαγε το Θοδωράκη. Τι τραβήξαμε κι εμείς. Λοιπόν, ωραία, με αυτή την ωραία αυτή της Ρουφιανιάς, να το κλείσουμε, διότι οι Ρουφιάνοι είναι παρόντες εδώ, παρόντες είναι. Και είναι δρόντες στο κόμμα της κυρίας με τη λογιστική, στο κόμμα του Φαρισαίου, όλοι οι Ρουφιάνοι εκεί είναι, πρώτοι.
10: Όλοι οι Ρουφιάνοι μαζεμένοι. Λοιπόν, καλό βράδυ, Σπύρο.
9: Καλό βράδυ.
10: Καλή συνέχεια σε όλους, καλή δύναμη και ο Θεός βοηθός. Γεια σας.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
14: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
13: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
14: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
13: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
14: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
16: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Military News τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, θα ξεκινήσουμε από την πολύ σοβαρή, όπως φαίνεται, σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στη γειτονική μας Τουρκία. Και η απορία μας είναι ότι ενώ μένουν λίγα 24 ώρα για αυτή τη σύνοδο, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια ανησυχία, έστω συζήτηση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων για το πώς θα πάμε εκεί, τι θέματα θα θέσουμε. Και το ρωτάω αυτό γιατί διαβάζουμε και ακούμε από πολύ μεγάλα διεθνή μέσα ότι ο κύριος Τραμπ ετοιμάζεται να κάνει κάποια δώρα στον Ερντογάν, με το κυριότερο, κατά την ταπεινή μου άποψη, να τον βοηθήσει με το θέμα του εθνικού του μαχητικού.
18: Κύριε Καρβουνόπουλε, είναι το λιγότερο το εθνικό μαχητικό. Η βοήθεια που δίνει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ευρωπαίοι στον Ερντογάν είναι πρωτίστως πολιτική και διπλωματική. Δηλαδή, του δίνουν δύο διοικήσεις, δύο στρατηγία, τα οποία το ένα θα έχει αρμοδιότητα τα στενά, Μαύρη Θάλασσα, στενά και Αιγαίο, αυτό στο Βόσπορο, και το άλλο στα Άδανα θα έχει αρμοδιότητα τη Μέση Ανατολή. Αυτά τα στρατηγία θα στελεχωθούν, είναι η απέτηση της Τουρκίας, εντάσσονται στο σχεδιασμό της, στις απαιτήσεις της για ανάδειξή της ως τοπικής υπερδύναμης, τοπική μεν, υπερδύναμη δε. Θα στελεχωθούν αυτά τα στρατηγία με επιτελικούς αξιωματικούς από χώρες όπως Πολωνία, Ρουμανία, οι οποίες συνεργάζονται άψογα σε στρατηγικό επίπεδο με την Τουρκία και σε επίπεδο πλεισμού και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και σε επίπεδο αντίληψης των αξιωματικών τους, εκπαίδευση των αξιωματικών τους, ιδίως του στρατού. Άρα η Τουρκία θα χρηστεί πλήρη εξούσιος για την Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή το Ιράν άντεξε και δεν κατελήφθη από τη συνδυασμένη επίθεση Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών. Και επειδή το ιρανικό καθεστώς θα μετεξελιχθεί σε κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο θρησκευτικό, σιητικό πάντοτε, με μεγάλη απήχηση σε όλους τους πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας που χρησιμοποιούν την αρχαϊκή εκδοχή των Φαρσί, τα Νταρί, τα οποία είναι σαν να μιλάει κάποιος κυπριακά, περίπου μπορούμε, και λιγότερο. Μπορεί ένας Ιρανός να τα καταλαβαίνει άνετα, ένας σύγχρονος Ιρανός, αλλά είναι μια lingua franca που προϋπήρχε της ρωσικής επέκτασης και η οποία έχει επανέλθει τα τελευταία χρόνια. Για να συνεννοηθούν μεταξύ τους, διάφοροι χρησιμοποιούν πολύ συχνά αυτήν την γλώσσα. Και Επειδή το Ιράν έχει μια μεγάλη ακτινοβολία στους σιητικούς πληθυσμούς στην Κεντρική Ασία, χώρες όπως το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και η Αίγυπτος, με την παρουσία του κυρίου Μπούλος, προσφάτως συναντήθηκαν και ετοίμασαν ένα γεωπολιτικό και στρατιωτικό αντίβα, την Τουρκία. Πρώτο πιάτο η Τουρκία ζητάει να ρυθμιστεί η κατάσταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την ευθύνη διακινητικότητα στο Κυπριακό, όπου πραγματικά το 100% των τουρκικών απαιτήσεων το υιοθετείται από τα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ έχει την πολυτέλεια να εξηγεί στο Κογκρέσο ότι πρέπει να κομίσει δώρα και οι κινητήρες, πάση περιπτώσει, είναι μια εμβαλωματική λύση. Το θέμα είναι η διαδικασία επανόδου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Όλο αυτό το πράγμα γίνεται επειδή οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ ταυτόχρονα δοκιμάζονται δεινά. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι, με πρώτο και καλύτερο τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, συνειδητοποιούν ότι το Ισραηλινό λόμπι επηρεάζει τη συνταγματική λειτουργία, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Δηλαδή αυτή η ισορροπία μεταξύ θεσμών εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας που είχαν εφεύρει οι ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, οι founding fathers, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στους τρεις κλάδους έχει διαταραχθεί από το γεγονός ότι έχει διαβρωθεί από το και η δικαστική εξουσία, αλλά πάρα πολύ το Κογκρέσο και η εκτελεστική εξουσία, από το Ισραηλινό λόμπι. Μία ομάδα η οποία λειτουργεί για ίδιο συμφέρον και για συμφέρον με δικαιολογία του συμφέρον του Ισραήλ. Ο J.D. Vance λοιπόν, βλέποντας πώς το Ισραήλ όθησε σε έναν αδιέξοδο πόλεμο ο οποίος θα κοστίσει πάρα πολύ γεωπολιτικά, οικονομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός με τα βίντεο και τα τέτοια και τις επιδόσεις του στα πάρτι του Επστάιν ελέγχεται, αλλά ο Βάνς δεν έχει τέτοια και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κατέβει να διεκδικήσει σε 2 χρόνια το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, με τη ραγδαία απομάκρυνση της συμπάθειας, παραδοσιακής συμπάθειας της αμερικανικής κοινής γνώμης από τα έργα και τις ημέρες του Ισραήλ, όλο αυτό το πράγμα οδηγεί στην αναβάθμιση της Τουρκίας για την δημιουργία ενός αντιπάλου δέους, ενός αντίβα. Δηλαδή, όπως παλαιά στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, το Ισραήλ γνώριζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από το ίδιο, έχουν και το Σάχη. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο φιλικό καθεστώς. Αυτό επιχειρούν, δεν ξέρουν αν θα πετύχουν, να στήσουν στα πόδια αυτό το αντίπατο, τον εξισορροπητικό παράγοντα επιχειρούν να διαμορφώσουν οι Αμερικανοί. Και οι απαιτήσεις της Τουρκίας θεωρούνται αυτονόητα ικανοποιήσιμες απέναντι σε μια ελληνική κυβέρνηση η οποία διακηρύσει σε όλους τους τόνους και με τα ήρεμα νερά και τη Συμφωνία των Αθηνών και με την εξαγορά της από λόγω διαφθοράς. Ο Πρωθυπουργός έχει στηρίξει το Ισραήλ και το στηρίζει χωρίς η χώρα να πάρει ουσιαστικό αντάλλαγμα. Έχουν καταβληθεί θηλιώδεις προκαταβολές για όπλα που δεν έχουν ανακοινωθεί καν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα κάνει ενέσεις ρευστότητας στο Ισραήλ. Και η πρωθυπουργική οικογένεια αγοράζει με καταζητούμενους Ισραηλινούς δηληστήρια στην Ιταλία. Ήταν το τελευταίο που έχουμε μάθει, θα μάθουμε και άλλα. Και θα τα μάθουμε από το πολίτικο. Διότι οι Αμερικανοί, στο πλαίσιο της γενικότερης εκλογήκευσης της σχέσης τους με το Ισραήλ, θα χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να χτυπήσουν περιφερειακούς υποτακτικούς, υποστηρικτές, περιφερειακά εργαλεία του Ισραήλ. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα τέτοιο περιφερειακό εργαλείο. Έχει εξελιχθεί ένα τέτοιο περιφερειακό εργαλείο. Εξαγοραζόμενοι. Ταυτόχρονα οι Τουρκοί έχουν εξαγοράσει τα πάντα στα νησιά. Εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μαρίνες, ξενοδοχεία. Ό,τι κουνιέται, ό,τι έχει οικονομικό νόημα, το έχουν εξαγοράσει. Εξαγοράζοντας πρώτα απ' όλα κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων αδρανούν. Άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν χαίρει ουδεμιάς εκτιμήσεως από αντιπάλους και φίλους ή από αντιπάλους και εν δυνάμει συμμάχους. Κανείς δεν εκτιμάει αυτόν που πληρώνει. Έτσι.
17: Και ξέρετε κύριε Πρέσβη, δεν έχουμε πληρώσει μόνο σε χρήματα. Αναφερθήκατε σε επαφές που είχε το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Στην Αίγυπτο έχουμε δώσει πολύ πολύ πολύ περισσότερα από ό,τι δικαιούτο σε αυτή τη συμφωνία που κάναμε για τις θαλάσσιες ζώνες. Στη Σαουδική Αραβία την προστατεύουμε μονίμως, νομίζω, με τους Patriot και όχι μόνο. Και όπως μας λέτε τώρα, αυτές οι δύο χώρες συζητούν με το Πακιστάν και βλέπουν πολύ καλό μάτι να χρηστεί η Τουρκία.
18: Πρέπει να δούμε τι πήραμε από αντάλλαγμα. Πήραμε κάποια επένδυση, πήραμε κάποια συμφωνία Φερρυππίνου με την Αίγυπτο να μας δίνει φυσικό αέριο σε προνομιακή τιμή για να παράγουμε λιπάσματα για τους αγρότες μας που δεν έχουν. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Το πρωθυπουργικό περιβάλλον έχει πάρει πολλά. Είναι η διαφθορά αναβλύζει από τους πόρους του δέρματος του πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι από τη στιγμή που ένα καθεστώς πρωθυπουργός και στενή οικογένειά του και στενή ομάδα γύρω από αυτούς έχουν διαλύσει όλους τους θεσμούς πρόεδρος δημοκρατίας, ηγεσία της δικαιοσύνης, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, γιατί δεν λειτουργούμε εν κενό. Δεν είμαστε ίσως του Πάσχα. Έχουμε ακριβώς υπαρξιακές γεωπολιτικές προκλήσεις, ρυθμίσεις που θα καθορίσουν το ποιος θα κάνει κουμάντο στα νησιά του Αιγαίου εφ' εξής. Έτσι. Αν δηλαδή τα νησιά του Αιγαίου, όπως το έχω πει χρόνια πριν, θα έρθουν σε ένα καθεστώς τύπου Άλαντ, των νήσων Άλαντ, όπου η Φιλανδία τα ελέγχει, κάτι είναι Σουηδοί, η παιδεία είναι στα Σουηδικά, η Φιλανδία έχει τη σημαία της εκεί και όταν έχει τρικυμία και καιρό μπορούν να δέσουν τα φιλανδικά πλοία με ταυτόχρονη γνωστοποίηση στη Σουηδία ότι δεν είναι εκεί για αυτούς τους σκοπούς. Αλλά υπάρχει κυματίζει περιφάνως η φιλανδική σημαία. Σε αυτό το καθεστώς ουδετερότητας σπρώχνονται τα νησιά. Αυτό εκφράζει η νομοθεσία της Γαλάζιας Πατρίδας, για την οποία μάθαμε σχάτως ότι ηκέτευσε ο κύριος Γεραπετρίτης τον Φιντάν, τον Χακάν Φιντάν, να έρθει το νομοσχέδιο μετά τις ελληνικές εκλογές τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αποδοχή του από την Ελλάδα. Ουσιαστικά λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι, ότι εάν επιβιώσουμε των εκλογών και είμαστε πάλι στα πράγματα, δεν θα φέρουμε αντίρρηση σε αυτό που σχεδιάζεται με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Εάν το κάνετε προεκλογικά, όπως καταλαβαίνετε, κάτι πρέπει να πούμε, κάτι πρέπει να ψελίσουμε. Αυτό το έργο Το έχω ξαναδεί με τον Κατρούγκαλο και τον Τσαβούσογλου, το θυμήθηκα στο όνομα, στο Ελσίνκι το 2019. Να μην γίνουν επεισόδια για να κάνει ο Τσίπρας εκλογές το Σεπτέμβριο. Τελικά τις έκανε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, μετά τη δινή του ήττα. Αλλά είχε έρθει και ζητούσε πιεστικά και ήμουνα ο πρέσβης εκεί. Τα έβλεπα δηλαδή, δεν θέλω να πω γιατί είναι ήδη ξεφτυλισμένοι οι πρωταγωνιστές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Δεν έχει νόημα λοιπόν να κάνουμε περαιτέρω ανατομή της ξεφτύλας. Λοιπόν, αλλά το ίδιο ήταν, το ίδιο είναι. Και ο κύριος Κοτάκης δημοσιεύει την πληροφορία στην Κυριακάτικη Αστεία και λέει το γνωρίζει από τρεις διαφορετικές διπλωματικές πηγές. Κάποιοι συνάδελφοί μου υψηλά ιστάμενοι μέσα στο Υπουργείο, προκειμένου να μην θεωρηθεί η σιωπή συνενοχή, διαραίουν. Και καλά κάνουν το έντιμο εκ μέρους τους, εάν να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ρούσου Κούνδουρου, ο οποίος για αυτό ακριβώς τα θέματα, με ένα έγγραφο που δεν έχουμε μάθει ακόμη, αλλά υπάρχει, γιατί τα γραπτά έχουν την κακή συνήθεια να μένουν, παραιτήθηκε. Και είναι ένας απόλυτα θεσμικός συνάδελφος, εκτιμώ το μυαλό του, εκτιμώ την πορεία του μέσα στο Υπουργείο, αλλά είμαστε και δύο διαφορετικοί άνθρωποι, έτσι. Εγώ είμαι street fighter, ο κύριος Κούνδουρος ήταν ένας πολύ πιο κλασικός διπλωμάτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι επειδή δεν τελειώνει ο καιρός όταν θα πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και θα αναζητηθούν λογαριασμοί ευθύνες ή τα ρέστα, βλέπουμε κάποιες ρογμές. Το πρόβλημα δεν είναι κάποιοι όμως να διαφοροποιηθούν όπως τον Ιούνιο του 1974 που κάποιοι υπέβαλαν παραιτήσεις για να μην θεωρηθούν συνυπεύθυνοι για όσα έγιναν τότε, 15 Ιουνίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ας πούμε, και κάναν την πάπια, δεν ειδοποίησαν το Μακάριο για το επικείμενο πραξικόπημα, δεν έκαναν τίποτα για να εμποδίσουν τη δράση της Χούντας του Ιωαννίδη, μόνο ότι γνώριζαν άριστα. Συνεπώς δεν είναι κάποιοι να διαφοροποιηθούν και να επέλθει η εθνική καταστροφή. Το θέμα είναι να προλάβουμε. Η κυβέρνηση θα πάει στη Σύνοδο, θα βγάλει ένα ανούσιο λόγο για την αξία του διεθνούς δικαίου, τον οποίο θα πουλήσει εδώ ως κουτόχορτο στα πρόβατα που βελάζουν εδώ την γνώμη ότι πήγαμε στο σπίτι τους και τους είπαμε ότι η Ελλάδα θα πεθάνει, θα δώσει την τελευταία δανείδα του αιματός της για το διεθνές δικαίο, και ουσιαστικά δεν θα καταγγείλουμε ότι η ενδυνάμωση της Τουρκίας είναι αδιανόητη, διότι προϋποθέτει την αποδοχή των απαιτήσεών της από τη Συμμαχία, αποδοχή των απαιτήσεών της, την σιωπή αποδοχή των απαιτήσεων που έχει προβάλει η Τουρκία με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας εναντίον μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε μήνες πριν, γιατί αυτά που θα συζητηθούν τώρα συζητούνται ήδη από τον Ιανουάριο, θα έπρεπε μέσα σε επίπεδο συμβούλων, σε επίπεδο μετά μονίμων αντιπροσώπων, δηλαδή των πρεσβευτών μας στον ΝΑΤΟ, σε επίπεδο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων, έχουμε εξαιρετικό μόνιμο αντιπρόσωπο, και σε επίπεδο μετά πολιτικό, να πούμε ότι αυτή η ιδέα ενδυνάμωσης της Τουρκίας και στρατιωτική στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην Τουρκία και στήριξη του ΝΑΤΟ πάνω στην Τουρκία δεν μπορεί να περπατήσει, γιατί δεν υπάρχει απαιτούμενη ομοφωνία. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που έκανε ο Καραμαλής το 2007, συγγνώμη, το 2006 με την ένδειξη των Σκοπίων. Να πούμε δηλαδή από το πρώτο στάδιο φουρνίσματος και αυτών των σχεδίων ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη ομοφωνία για να προχωρήσουν. Τότε θα τα είχαμε σταματήσει. Τώρα θα πάμε μέσα και θα κάνουμε το κουνέλι, το οποίο θα πνίξουν στο τέλος. μόλις τελειώσει η σύνοδος κορυφής, το τι θα αρχίσει στο Αιγαίο η Τουρκία, το καλοκαίρι του 20 θα είναι παιδική χαρά. Διότι οι άνθρωποι βλέπουν ότι η ελληνική κυβέρνηση όλα όσα τους έχει υποσχεθεί παρασκηνιακά επιχειρεί να τα θετήσει. Έχουν πρεσβεία, τους λέει κατά πάσα πιθανότητα ο Μητσοτάκης δεν θα είναι στα πράγματα μετά τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Γι' αυτό λέει και ο κύριος Παπαχεράς έως τον Οκτώβριο θα στοιχημάτιζε. Δεν είπε τον Οκτώβριο, είπε έως τον Οκτώβριο. Λοιπόν, και προσπαθεί να σωθεί ο Πρωθυπουργός, θα προσπαθήσει να σωθεί από αυτό το, την κατάσταση, παίζοντας την ίστατη στιγμή τον πατριώτη, ενώ έχει αφήσει όλο αυτό το σκηνικό να διαμορφωθεί, δηλαδή να παίξει πάνω στο κλασικό δίπολο ότι η ήττα μας είναι προδιαγεγραμμένη σε μια σύγκρουση. Τι θέλετε, ήττα ή παράδοση? Έντιμον παράδοση. Αυτό το έχω πει, το βλέπω να ετοιμάζεται. Διαμορφώνει με τις παραλήψεις του κυρίως το σκηνικό μιας σύγκρουσης στην οποία η Τουρκία θα έχει το πάνω χέρι. Ποιος θα σταματήσει, κύριε Καρβουνόπουλε, τα drones της Τουρκίας? Ποιος? Δηλαδή ποιος μπορεί να τα ανοιχνεύσει?
17: Ο κύριος Ζέλιας μας διαφημίζει για τον Κένταυρο. Αλλά
18: να, τώρα και ο κύριος Δέλη, άλλοι έχουν μαζική παραγωγή, δεν ξέρω και εγώ πόσα, ναι, ναι, το μήνα, και ο κύριος Δέλης πηγαίνει και να αποθέτει θεμέλιους τσιμεντόλιθους σε διάφορα εργοστάσια που θα αυτή τη στιγμή, πώς θα εντοπίζονται το βράδυ τα drones, την ημέρα αν τα δεις μπορεί να τα ρίξεις και με το μη-ένα, με 50 δίδυμα, τετράδυμα, 50. Ωραία, το βράδυ όμως δεν τα βλέπεις αυτά. Έχουμε φτιάξει τους μηχανισμούς πάνω από τα νησιά ώστε να μην έρθουν τα drones πρωτόγονες ειδικά και χτυπήσουν σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων, εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, λιμάνια, και μετά μας πούνε ότι χτυπήσαμε στρατιωτικούς στόχους που δεν έπρεπε να τους έχετε, να έχετε στρατιωτικοποιήσει στα νησιά. Το έχουμε κάνει αυτό? Πόσες φρεγάτες έχουν αυτό το περίφημο σύστημα Κένταυρος? Πόσες? Και οι Χούτις, εντάξει, είχαν μια δυναμικότητα. Ρίχνανε, ξέρω εγώ, 3, 4, 5, 10, δεν ξέρω. Οι Τούρκοι μπορούν να κορέσουν οποιοδήποτε σύστημα με την τακτική τους μήνους. Και έχουν μια σειρά διαφορετικών drones μεταξύ τους. Το ένα υποστηρίζει το άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν είναι ανίκητη προφανώς η Τουρκία. Καμία ομάδα δεν είναι ανίκητη. Ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχεις κάνει πολύ προπόνηση, πρέπει να έχεις ετοιμάσει το μάτς. Άμα μπεις δίκην καφενείου μέσα, θα συντριβείς, και στην περίπτωσή μας η συντριβή θα είναι συνέχεια αυτού που άρχισε το 1974.
17: Τώρα το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία με το ποδόσφαιρο. Δίνουμε την εντύπωση καφενείου, και αυτό σας ρώτησα και στην αρχή. Δεν διαπιστώνουμε καμία ανησυχία, καμία δημόσια συζήτηση, καμία παρέμβαση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό σε κάνει να σκεφτείς ότι ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές. Είναι και η λογική εξέλιξη, αν και ποτέ στην Ελλάδα δεν μπορείς να στοιχηματίσεις τη λογική. Πιστεύετε ότι η όποια άλλη κυβέρνηση με τη συνεργασία όποιων κομμάτων θα μπορέσει να γυρίσει το τιμόνι προς άλλη πορεία στα ελληνοτουρκικά?
18: Ο Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί με τη βοήθεια των δημοσκόπων να αναχθεί, όπως δηλαδή ο Ερντογάν έφτιαξε με τους δικαστές, όρισε τον αντίπαλό του σε εκλογές, αυτό που έχει κερδίσει 40 φορές να πούμε, έτσι και ο Μητσοτάκης με τη βοήθεια των δημοσκόπων φουσκώνει και φτιάχνει εκλογικό αντίπαλο τον Τσίπρα. Αυτός είναι στη γραμμή των πρεσπών του Αιγαίου. Έτσι, διεθνές δίκαιο έχει, έβαλε τον κύριο Τζιμήτρα, δεν ξέρω τι είδε, εμένα μου φάνηκε σαν ευαγγελιστής ιεροκήρυκας, ας πούμε, στο Κάνσας, που αντί να μιλάει για τον Ιησού Χριστό μιλάει για το διεθνές δίκαιο.
17: Είναι ο κύριος που έχει προτείνει να σταματήσουμε τις αναχαιτήσεις ως ένδειξη καλής θέλησης.
18: Κοιτάξτε, το τι θα ακούσουμε από ασχέτους, έτσι, αλλά από στόμα κοράκων κρά θα ακούσουμε, δεν μπορείτε να ακούσουμε. Αλλιά να παίρνεις κοράκια και τους λες να μιλήσουν λατινικά, κράλε θα πούν τα έρμα. Είναι από τα εξυπνότερα πουλιά, δεν ξέρω ότι τον συγκεκριμένο άνθρωπο μπορεί να είναι εξυπνότερος από κοράκι, αλλά μέχρι στιγμής αυτά που βλέπω εγώ και τα βλέπω διαγυρνούν οφθαλμού, αυτός δεν φαίνεται να τα έχει δει. Δεν έχει πει καν τη λέξη Τουρκία ο άνθρωπος αυτός και οι θέσεις αυτού του θειάσου που έχει συγκροτήσει.

ο κύριος Τσίπρας και γυρίζουν τους σταθμούς σε prime time, διάφορες εκεί κυριούλες πρόθυμες να εξαπατηθούν και διάφοροι κυριούλιδες πρόθυμοι να αναγορευτούν σε παράγοντες της εξουσίας, όλοι αυτοί δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν πει τη λέξη Τουρκία. Και ανάθεμα αν μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό. Λοιπόν, δεν έχω ασχοληθεί. Και εγώ, άμα πήγαινα στο αεροσκοπείο και μου λέγανε για το γάμα του κεντάβρου, τον έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ούτε καν τι είναι, ούτε πόσο μακριά, ούτε πόσο κοντά κτλ. Ξέρω ότι υπάρχει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι εδώ πέρα το σύστημα παίζει σε δύο ταμπλό. Δηλαδή, και αυτούς που θέλουμε να είναι η βολική, η τιμένη αντιπολίτευση που θα κίνει και χείρα βοηθείας άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά, έτσι, και η κυβέρνηση είναι στο ρυθμό να τα δώσουμε δίχως αίματα για να ανεπνέμονται την εξουσία μέσα στην Ελλάδα, να διαιωνίσουν την εξουσία τους μέσα στην Ελλάδα. Οποιοσδήποτε κραδασμός προκαλέσει τα εξωτερικά θέματα θα αποβεί μοιραίος για την διάσωση του σημερινού καθεστώτος, για τους ολιγάρχες οι οποίοι εκφράζονται με τον πιο επίσημο τρόπο στο ίδιο το πρόσωπο του Υπουργού του Εξωτερικών. Αυτός για την Ελλάδα ή για τις επιχειρήσεις του πεθέρου του δουλεύει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Και το θέτω ευθέως. Διότι είναι πολιτική κριτική που κάνω. Διότι για την πράσινη ανάπτυξη έχει κάνει μια σειρά παραλήψεων. Θα είμαστε σημαντική χώρα μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τα 7 χρόνια που βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκη στην εξουσία του κ. Γεραπετρίτη στο Μαξίμου κτλ. Είχαμε αναπτύξει τους υδρογονάνθρακες. Θα είμαστε χώρα παραγωγής τώρα. Έτσι. Θα είμαστε χώρα που ο λόγος θα είχε βαρύτητα. Και είμαστε χώρα η οποία δεν έχει μπαταρίες, αλλά έχει ανεμογεννήτριες που γυρίζουν γύρω-γύρω και, και άπειρα φωτοβολταϊκά σε καλλιεργήσιμη γη, που δεν έχουμε τι να την κάνουμε την ενέργεια. Την παίρνει ο κ. Μητυλινέος, την πουλάει στην Βουλγαρία και μας την ξαναπουλάει πάλι ο κ. Μητυλινέος πανάκριβο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι. Πρέπει κάποιος να τα πει. Λοιπόν, τα λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Τα έχει πει και φαντάζομαι ότι θα τα πει ακόμα πιο εμφατικά, όχι γιατί θα θελήσει να γίνει κακός, αλλά γιατί οι εξελίξεις θα απαιτήσουν να καταλάβουμε πώς μας την έχουν, πώς και ποιοι μας την έχουν στήσει. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, έχουν μιλήσει σαφώς και έχουν ρίξει προειδοποιητικές βολές. Το θέμα είναι ότι όταν μασάνε κάποιοι στην κυβέρνηση, επηρεάζεται η ακοή τους. Δεν ακούν τίποτα. Και εν πάση περιπτώσει το συμφέρον τους είναι εκεί. Το συμφέρον τους είναι στο να εκχωρήσουμε πίσω από την κουίντα, πίσω από την αυλαία, πίσω από την κουρτίνα, ό,τι ζητάνε οι Τούρκοι, έτσι, και να μείνουμε εμείς να ξεκοκαλίζουμε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αυτά που κάνουν. Εμπορία μεταναστών, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, με το τέτοιο με το νέφος, το cloud, τον ΜΚΟ. Περί αυτού πρόκειται, λοιπόν, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί φτάνει η στιγμή που ασχέτως του αν θέλουν να πάνε να κάνουν διακοπές, αν έχουν προσωπικά προβλήματα πολύ σεβαστά, στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά ξέρετε, τα γεγονότα δεν έρχονται την κατάλληλη στιγμή. Θα έχουν τη δική τους δυναμική εξελίξεις, θα δημιουργηθούν δυσάρεστα γεγονότα και θα βρεθούμε ενώπιον οδυνηρών αποφάσεων και βέβαια όλο το παρακρατικό σύστημα, η ΕΜΕΠ και τα λοιπά, το παραθεσμικό, διότι εξ όσων γνωρίζω δεν έχουν καταργήσει τα τρίκυκλα, αυτή λοιπόν το παραθεσμικό σύστημα θα εμφανιστεί και θα λέει, μα τώρα τι είναι, αυτά σας τα λέγαμε εμείς, προσκυνήστε την Τουρκία να μην έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα έκανε τεμενάδες μέσα στο προεδρικό μέγαρο στον Ερντογάν. Το έχετε δει να το κάνει σε κανέναν άλλον?

0: φυλάξει κανένας και κυρίως η Τουρκία. Ακούγεται πολύ αφελές ως αφήγημα, αλλά αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε, σήμερα ο Νετανιάχου βγήκε και είπε ότι κάθε μέρα που περνάει ο Ερντογάν κάνει μια αντισημιτική δήλωση, δήλωση καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε στους, θα το επισημάνουμε στους Αμερικανούς φίλους μας. Καταλαβαίνετε ότι για να βγει να το πει δημόσια σημαίνει ότι οι κατηδίαν επισημάνσεις δεν έχουν πιάσει τόπο. Και ακριβώς αυτό που περιέγραψα, ότι η Αμερική για να πειθαρχήσει την επιρροή του, την αταξία, το Ισραήλ έχει λύσει το σκοινί του. Είναι σκύλος που έχει γλιστρήσει μέσα από το κολάρο του και δεν, το λουρί έχει μείνει άδειο. Λοιπόν, και για να το καθίσει κάτω που φωνάζει ο Τραμπ κάτω-κάτω και να του ξαναπεράσουν το λουρί και το κολάρο, πιστατεύει τον μπαμπούλα της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, για να το δούμε αντικειμενικά, ας υποθέσουμε ότι οι Ισραηλοί θέλουν να μας βοηθήσουν για δικούς τους ιδεολογικούς λόγους, επειδή φοβούνται την Τουρκία στο μέλλον κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν ανοιχτές δουλειές. Φοβούνται πολύ περισσότερο τη Χεζμπολά, φοβούνται πολύ περισσότερο το γεγονός ότι ο Τραμπ είπε ότι θα φέρει τον Γκολάνη, θα τον αμολύσει μέσα στο Λίβανο, να προκαλέσει μια σύγκρουση δηλαδή τζιχαντιστών και σιητών. Γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να δώσει λύση. Τα έχουν βρει μπαστούνια. Γιατί η εισβολή δεν είχε στρατιωτική λογική. Αντί της εισβολής, εάν δηλαδή ο αντικειμενικός σκοπός της στρατιωτικής ενέργειας του Ισραήλ ήταν να εξαλείψουν τη Χεζμπολά, δηλαδή να εξαλείψουν τους Λιβανέζους για να εξαλειφθεί η Χεζμπολά, το κατάλληλο μέσο είναι ένα ατομικό όπλο. Με 2-3 ατομικά όπλα τελειώνεις, μικρής έκθεσης, τελειώσει το θέμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Και με συμβατικά μέσα να βρίσκουν μπαστούνια. Έχουν νεκρούς, έχουν απώλειες, έχουν κουρασμένη κοινωνία. Η αντιπολίτευση έχει πηδήξει πάνω στο λαιμό του Νετανιάχου, του λέει είσαι ανίκανος να κατανικήσεις την στη Χεζμπολά. Οι Αμερικάνοι τους άφησαν στη μέση ενός μικρού πλην όμως επώδυνου πολέμου και τους είπαν να τα βρείτε με τους Λιβανέζους όπως τα βρήκαμε εμείς με τους Ιρανούς. Λοιπόν, παλεύει πυρετοδό στο λόμπι να ανατρέψει αυτόν τον συμβιβασμό που επιτέθηκε, αλλά αυτός ο συμβιβασμός επιτέθηκε όχι ξαφνικά αγάπησε τους Ιρανούς ο πρόεδρος Τραμπ, διότι πήγαινε στα βράχια η παγκόσμια οικονομία. Δεν λειτουργούσε, είχαν οι Ιρανοί κάνανε μια τακτική κούκκι, έτσι. Βάλαν φωτιά στην πυρηνική που λέγεται παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, ζήτησε και προσφορά ενέργειας, κατέστρεψαν όλο αυτό το οικονομικό θαύμα που υπήρχε εκεί στην άλλη μεριά του δηλαδή τεράστιες πόλεις από γυαλί και αλουμίνιο, με τεράστιες ενεργειακές ανάγκες, με τεράστιες ανάγκες σε νερό, με influencers, με τουρισμό, με κέντρα δεδομένων, ψηφιακά καλώδια κτλ. Όλα αυτά το Ιράν εξακολουθεί και αυτές τις μέρες που μιλάμε και σήμερα που μιλάμε να επιτίθεται σε αυτές τις πετρομοναρχίες, ζητώντας, δηλαδή προειδοποιώντας τους γιατί θα ακολουθήσει μετά. Χτυπάει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτυπάει και το Κατάρ, το οποίο είναι, υποτίθεται, ο Αλθάνι είναι καλύτερος από σε σχέση με τους Εμμυρατινούς. Μου διαφέρει το όνομα τώρα της κυβερνώσας δυναστείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Οι Αμερικανοί εκ των πραγμάτων, επειδή απέτυχε η επίθεσή τους, δεν ιτήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν παρελάβουν στη Νέα Υόρκη οι Ιρανοί, αλλά δεν μπόρεσαν να παρελάσουν οι Αμερικανοί στην Τεχεράνη. Και αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία. Προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την αποτυχία. Το Ισραήλ θέλει να τους πει ότι παιδιά να παίξουμε και έναν τέταρτο γύρο. Δεν το θέλουν, διότι τα επίχειρα θα είναι, οι συνέπειες θα είναι για την παγκόσμια οικονομία. Είναι για την κυριαρχία των ΗΠΑ. Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Amazon, δηλαδή, πλήττονται

0: με μεγάλη συνέπεια από ιρανικά πρωτόγωνα ντρόνους πλην όμως αποτελεσματικά, τα κτίρια, οι κτηριακές τους υποδομές πλήττονται σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και εκεί πέρα είχε συγκεντρωθεί πλούτος, είχαν συγκεντρωθεί επενδύσεις, είχαν συγκεντρωθεί πολύ ψηφιακό σύννεφο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το Ιράν επιτέθηκε και πέτυχε να το βάλει, δηλαδή δεν έχει σημασία, έφυγε η σύγκρουση από την ότι το Ιράν έχασε το όποιο ναυτικό είχε απαρχαιωμένο από τον καιρό του Σάχη, την όποια αεροπορία είχε επίσης απαρχαιωμένη. Το θέμα είναι τι έχασαν οι άλλοι. Έχασαν αυτό που είχαν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Την κυριαρχία οικονομική, πολιτική, στρατιωτική στην περιοχή. Αποδείχθηκε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να προστατεύσουν ή δεν θέλουν να προστατεύσουν τους Άραβες του κόλπου.
1: Τα δικά μας θέματα, κύριε Πρέσβη, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στο Αιγαίο με τους Τούρκους αλληλείς, θα τεθούν, πιστεύετε, στην προεκλογική περίοδο, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπατε, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το κεφάλαιο της ατζέντα των εθνικών θεμάτων να το έχει ψηλά. Και να κάνω και μια πολύ καχύποπτη ερώτηση δημοσιογραφική. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε, εκτίμηση σας ζητάω. Επειδή είδαμε ότι συναντήθηκε με την Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόιλ, πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν από αυτή την επιμονή του κυρίου Σαμαρά στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων?
0: Κύριε Καραγωνόπουλο, να σας απαντήσω επαγγελματικά. Αν ήμουν στη θέση της κυρίας Γκυλφόιλ, εν πάση περιπτώσει του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, ο κίνδυνος για τον ευρύτερο συμβιβασμό που έχει συμφωνηθεί υπό την μπαγκέτα του Μπάρακ απεσταλμένου του Πρόεδρου Τραμπ, προσωπικού του απεσταλμένου για την ευρύτερη Μέση Ανατολή στην Άγκυρα, έτσι, όλη η λογική της συνένεσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος σε αυτά που απαιτούν οι Τούρκοι για να προαχθούν σε τοπική υπερδύναμη με τις βοήθειες Ευρωπαίων και Τούρκων, σύνον Ευρωπαίων και Αμερικανών, όλα αυτά ποιος τα απειλεί? Ποια απειλή διαγράφει στον ορίζοντα? Ο Βελόπουλος, η κυρία Καριστιανού, με όλο του σεβασμό προς το δράμα της και τις αγνές της προθέσεις, ποιος, ο Βέρδιας, γελάνε και τα τσιμέντα. Ο Σαμαράς, ναι, συνεπώς έκανε αυτό που λέει να κάνει κάθε διπλωμάτης. Τον βλέπεις και προσπαθείς να καταλάβεις μέχρι πού είναι διατεθειμένος να το πάει αυτός ο τύπος. Λοιπόν, τώρα κυρία Γκυλφόιλ δεν έχει εμπειρία σε αυτή τη δουλειά. Φαντάζομαι θα έχει κάποιους εκεί πέρα που θα κρατούσαν πρακτικά και οι οποίοι είναι πιο έμπειροι. Η απειλή για αυτά που έχει συμφωνήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα προέρχεται από δύο ανθρώπους, Σαμαράς και Ραμαλής. Μακάρι και πολλοί άλλοι. Αυτοί μπορεί να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που είναι ατομικά εναντίον, αλλά δεν έχουν αυτή την ικανότητα να απευθυνθούν στον κόσμο, ούτε το αυτό το κύρος, ούτε και τις δυνατότητες και τους διπλωματικούς χειρισμούς, ούτε τις επαφές στο Κογκρέσο, ούτε τις επαφές στην Ευρώπη. Εάν κάποιος έχει να προτείνει αυτόν τον απόλυτα υπεράνθρωπο που δεν θα έχει πολιτικό παρελθόν, άρα δεν θα έχει κάνει λάθη, αλλά θα είναι ικανός να καταφέρει τα πάντα, έτσι, ας το κάνει, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα είναι ο Σαμαράς ο οποίος μπορεί να σταματήσει μια εξέλιξη των πραγμάτων δυσμενέστατη, αντίστοιχη του 1974, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την οικονομία της Ελλάδας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που εκχωρούν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θησαυρίζουν από την υπερφορολόγηση, από την έμεση φορολογία, από τα δώρα στα διελιστήρια, στους παρόχους ενέργειας κτλ. Αυτό το μοντέλο θα μείνει, είναι σύμφυτο με τον εθνικό ευτελισμό. Και κατά ανάγκη θα στραφούν εναντίον του, όποιοι στραφούν εναντίον, όπως στρέφεται ο Σαμαράς και ο Καραμανλής, εναντίον των πολιτικών συμβιβασμών που έχουν επιλέξει να κάνουν για να διατηρήσουν την οικονομική τους κυριαρχία. Άρα όποιος μιλάει αυτή τη στιγμή για πατρίδα, ανάγκη διατήρησης του status quo και άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ΑΟΣ, 12 ναυτικά μίλια κτλ., βάλει ευθέως και μοιραία απέναντι στα οικονομικά συμφέροντα που έχουν πει ας τα δώσουμε αυτά για να κρατήσουν την οικονομική μας κυριαρχία. Και είναι το ΠΚΠ, είναι η διάλυση της ενέργειας. Είδατε ότι ενώ γίνει το χαμός, γκρεμίσαμε, ανατινάξαμε παλαιούς αλλά λειτουργικούς παλαιές λειτουργικές υποδομές εξκαφής, έτσι ώστε ο λιγνίτης να μην παίζει πια. Να μην παίζει στο άμεσο μέλλον. Άρα δεν μπορείς να λες είμαι εναντίον του ενός και εναντίον του άλλου, και το ισχύει το αντίστροφο για όλους αυτούς της αριστεράς που καταδικάζουν αυτά, αλλά είναι υπέρ της πρέσπυσης του Αιγαίου, κοροϊδεύει τον κόσμο, την κοινωνία. Είναι χαζή. Πράγμα το οποίο στην αριστερά, ξέρετε, είναι δεδομένο. Δεν είναι έχουν πολύ καλά κίνητρα, αλλά δεν είναι και η ευφυΐστη των ανθρώπων. Ιστορικά, άμα το δούμε.
1: Κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο για αυτό που ζούμε και είναι παράδοξο. Είστε λίγο παλιότερος από μένα, δεν ξέρω αν θυμάστε άλλη περίοδο.
0: Πολύ.
1: Κυβέρνηση να έχει να αντιμετωπίζει περίπου κάθε εβδομάδα ένα σκάνδαλο και ένα στέλεχός της να εμπλέκεται έμεσα ή άμεσα σε αυτό και παρόλα αυτά να αντέχει. Πιστεύετε ότι αν οι εκλογές, από τις εκλογές προκύψει άλλη κυβέρνηση, θα αλλάξει και το κλίμα στην κοινωνία και θα ζητηθεί, θα απαιτηθεί λογοδοσία?
0: Γιατί αντέχει η κυβέρνηση, κύριε Καραμανόπουλε? Γιατί ελέγχει τη δικαστική εξουσία. Κανείς δεν φώναξε τον Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει Έλληνας εισαγγελέας τι είναι αυτά που μαθαίνω από τους... Αν κυκλοφορεί μια φήμη για μένα ότι δολοφονώ μωρά, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, θα με φωνάξουν να με ρωτήσουν αστυνομικές εισαγγελικές αρχές. Δηλαδή ο Αβραμόπουλο, για τον οποίο θέλω να πιστεύω τα καλύτερα, αλλά δυστυχώς οι ενδείξεις είναι συντηρητικές εις βάρος του, ο οποίος επέλεξε την ελληνική δικαιοσύνη, δεν την επέλεξε τυχαία, ελέγχεται, έτσι θα αποφανθεί επί της εκδόσεώς του ημί, όταν αρθεί η κοινοβουλευτική του ασυλία, κάποια κυρία Αντιλίνη, αντίστοιχος της κυρίας Αντιλίνη, κάποιος που θα έχει εκλεγεί και με την ψήφο του Αβραμόπουλου, θα έχει επιλεγεί μάλλον, και με την ψήφο, όχι εκλεγεί, επιλεγεί και με την ψήφο του Αβραμόπουλου. Λοιπόν, αυτό το ένα. Το άλλο που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν σωματώσει το πολιτικό σύστημα εξουσίας, ανήκουν όλα τα ύψη ολιγάρχες και επιπλέον έχουν το εργαλείο, όπως τα drones είναι το εργαλείο στην Ουκρανία και στο Ιράν. Εδώ πέρα είναι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις προφανές ότι γίνονται κάθε τρεις μέρες, γίνεται κατά μέσο όρο μια δημοσκόπηση. Έτσι. Δεν μετράνε τίποτα. Προσπαθούν να διαμορφώσουν κλίμα. Έτσι. Θα μου πείτε καμία ντροπή. Μπορεί να είσαι θυρωρός ή κομμανόχης, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είσαι και δημοσκοπική εταιρεία. Μπορεί να είσαι έτοιμος άνθρωπος στις δύο περιπτώσεις. Αλλά δεν μοιάζεις και τόσο. Δουλειά είναι και αυτό. Δηλαδή, έχει κάνει μια δημοσκοπική εταιρεία, έκανε την απλή ερώτηση μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ στους ψηφοφόρους. Μεταβάλλατε την προτίμησή σας, την εκλογική σας προτίμηση, αλλάξατε άποψη για το ποιο κόμμα θα ψηφίσετε? Μετά την περίπτωση Αβραμόπουλου, θεωρείτε ότι μετεβλήθη η άποψή σας για το αν είναι διεφθαρμένο κόμμα ή όχι η Νέα Δημοκρατία? Είναι διεφθαρμένο κόμμα ή η Νέα Δημοκρατία ή όχι? Για να δούμε. Αυτές τις ερωτήσεις δεν τις κάνουν. Γιατί μετά θα βρουν δουλειά. Θα πάρουν τα λεφτά από αυτόν που έχει παραγγείλει αυτή την ερώτηση με αυτά τα ερωτήματα και μετά θα χάσουν το 99% που σχετίζεται με την κυβέρνηση, με συμπεριφέρους, με το ένα, με το άλλο που έχει εξαγοραστεί. Εγώ το καταλαβαίνω. Τι λέω, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά μην τους παίρνουμε και σοβαρά. μην τους παίρνουμε και σοβαρά, διότι δεν, οι άνθρωποι δεν μετράνε. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν, επιτελούν άλλο λόγο, άλλο τρόπο. Δεν μετράνε μια κατάσταση, γιατί αλλιώς θα κάνανε άλλες ερωτήσεις, με άλλες μεθόδους, όχι με το WhatsApp, και με διαφορετική συχνότητα. Τώρα τι κάνει μια όσα κεραμίδια. Και πλέον απειλούν πλέον, έτσι, δύο ξέχοντες από αυτούς, ένας που μοιάζει λίγο με τον Νίκο Φέρμα στην εκφορά του λόγου, και ο άλλος ο Πατριάρχης, είπανε, απείλησαν κάποια κόμματα ότι θα τα βρουν απέναντί τους. Δηλαδή τώρα τι κάνει μια όσα δηλαδή, απειλούν οι έτοιμοι μαυραγωρίτες αυτούς που διαμαρτύρονται για τις τιμές με μηνύσεις. Πολύ ωραία.
1: Κύριε Πρέσβη, όπως καταλαβαίνω, το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό, είτε στο Αιγαίο, ελπίζουμε να μείνουμε στο Αιγαίο, είτε στις πολιτικές εξελίξεις, και να σας πω την αλήθεια, το ελπίζουμε, γιατί νομίζω ότι η χώρα έχει ανάγκη από να τρέξουν κάποιες εξελίξεις επιτέλους. Άρα νομίζω ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα μας ανεχτείτε.
0: Θα είναι χαρά μου, κύριε Καρβουνόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργή.
4: Κεφαλόπουλα εργάτε.
5: Συναγρίνα πιανίστρια.
6: Φώκια στα κλειδιά.
7: Τρίχα κοσμήματα, τα μαργάρι, τάρια.
8: Και τσούφρα συγγραφή.
9: Και έργα κάπω τσουφτερά.
10: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pixel Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pixel Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Λένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
15: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
14: Α, σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
15: Βεβαίως, και μετά θα πω στην Ιεράπετρα.
14: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο, φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει...
15: Φρέσκο κουλούρι.
14: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία. Τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
15: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
14: Βεβαίως.
15: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
14: Βεβαίως.
15: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
14: σωστά,
15: διηγήματα.
14: Σωστά, καλά κάνει και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
15: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι η ηθική, η οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια. Είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια. Δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι και... λοιπόν βρήκα τον τίτλο, έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος, όχι ο κόσμος γενικά.
14: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
15: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις. Όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
14: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε. Πάρα πολύ συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές. Διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
15: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
14: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, λοιπόν, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
15: Πολύ καλά.
14: Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος τις εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας πορεία. Γιατί?
15: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει, είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσα να με θερέψουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
14: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
15: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
14: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
15: στην
14: να...
15: Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
14: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρνουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν.
15: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα ή να παλεύουν άτσαλα ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέψουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
14: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε. Ποιο είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
14: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι. Ναι, ναι.
15: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα την παρουσιάσει ευνοϊκά. Και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια είναι σε ένα θέατρο σκιών. Παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν πού ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
14: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
15: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι, βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
14: Μα το ξέρω τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
15: Για να καταλάβουν όλοι ακριβώς.
14: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
15: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος, δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα, εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση, γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
14: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης.
15: Το καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ φουκαράς.
14: Έτσι.
15: Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, τη μεσαία ηλικία, δηλαδή τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
14: Πόσο θα μείνουν και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επειδή φανέβατε γι' αυτό.
15: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
14: Καταραίει το Εθνικό.
15: Υπάρχουν γιατροί.
14: Υγείας.
15: Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
14: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
15: Τον
14: κύριο Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
15: Κάνει μια κίνηση καλής θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβω.
14: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με χίλιους δυο κινδύνους εθνικούς.
15: Δεν το συζητώ, όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις στάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
14: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κεντροαριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε.
15: Ναι.
14: Να ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κυρία Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
15: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
14: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
15: Δεν είναι κεντροδεξιά αυτά, είναι πολύ δεξιά, είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
14: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
15: Δεξιά της δεξιά.
14: Ναι.
15: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
14: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
15: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ. Και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή, ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς, όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της, αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη. Πάλι κατέβει τώρα.
14: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν
15: το ανακοινώσει. Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό.
14: Ναι.
15: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, είναι προσωπικό καθαρά.
14: Πάμε στην αισθημένουσα κέντρο αριστερά.
15: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
14: Μεγάλη ιστορία, ναι.
15: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που το ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
14: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
15: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει
14: μισθούς.
15: Η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
14: Καμία
15: η
14: σχέση.
15: Ευρώπη έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Α, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
14: Ανησυχεί. Βεβαίως, έχετε απόλυτη δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
15: Το μη χείρον άριστον. Και, ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
14: Όλο ατάκες μου δίνεται για τίτλους. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και ενώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
15: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές, τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα, τα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκ είναι αυτό.
14: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες.
15: Πάρα πολύ.
14: Είναι στα ευπόλυτα. Δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
15: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
14: Σωστά.
15: Ειδικά αυτό το βιβλίο, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
14: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένω στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας,
15: Ναι, βέβαια.
14: Και να το
15: κάνετε
14: αυτό.
15: Και θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
14: Να το κάνετε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης.
15: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
14: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διβάνη.
15: Κι εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
14: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίνα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίνα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
17: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, Όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
19: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
20: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
21: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
22: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
23: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
24: Εγώ πρώτος.
23: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
24: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
23: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
24: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
23: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
24: φίλος
23: να πάω
24: σου.
23: Σε μέρη.
24: Φίλο σου.
23: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
24: Αριστοφάνη.
25: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
26: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Καλώς ήρθατε, Dr. Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
28: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
27: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δ. Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζετε αυτά?
28: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτες από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
27: Μάλιστα. Okay. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
28: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
27: Ναι, φυσικά. Δεύτερο Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
28: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
27: Θεέ μου.
28: Μετά την τελευταία του δόση.
27: Θεέ μου.
28: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
27: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατί?
28: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση 2 φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι, που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
27: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυτοάνοσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
28: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SV40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
0: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
28: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ προήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
0: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύουν ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
28: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήρων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
28: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
0: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο,
27: Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές.
1: Robert Kennedy Jr.
27: Και το ίδιο έκανε και ο Robert Kennedy Jr. Και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
28: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι, κατά κάποιο τρόπο, έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
27: Επομένως, δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
28: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
27: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι, πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
28: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατηγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση του ανθρώπινου γονιδίωμα επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ που βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
27: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό για το mRNA RSV.
28: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες 2 χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν. Όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.

0: εξαιρετικοί επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο Πόη κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπικά στους ανθρώπους. Το πλοίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Μοντέρνα στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της βαλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή, επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
1: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
0: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντωνι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Δ. Φάουτσι να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία του, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ και του Άντωνι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Rad Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Αντώνι Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί γιατρέ, έξω με ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη, τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων, αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι πραγματικά.

0: νησιά δεν αφορά τους κύριους τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
1: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
0: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομό σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη Λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μία εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
2: Stop doing that. Cook it. Cook it. And cook it well.
1: Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
0: Το Ίδρυμα Μακάλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
1: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
0: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και ένα διάχυτο ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
1: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
0: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
0: Ευχαριστώ, Στέφαν.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Κύριε Βασιλείου, έχουμε καιρό να τα πούμε βέβαια. Καλούς φίλους της εκπομπής είστε, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα.
11: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δυστυχώς για ακόμα μία φορά βγαίνουμε να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Συνέχεια τονίζουμε, φωνάζουμε. Αυτές τις μέρες προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα κεντρικά στην Αθήνα με ανταλλακτικά, καθυστέρησαν οι διαγωνισμοί, όπως γνωρίζετε ένας διαγωνισμός για να βγει είναι χρονοβόρος, πληρώσαν οι συνάδελφοι κάποια ανταλλακτικά από το Ταμείο του Σωματείου, τώρα ακούστηκε ότι θα γίνει και μια ΕΔΕ γιατί βάλαν ανταλλακτικά πάνω σε ασθενοφόρα. Τι να σας πω, πολλά τα θέματα.
10: Συγγνώμη για να το καταλάβω. Θα γίνει ναι. ΕΔΕ, επειδή δεν είχαν ανταλλακτικά να σας δώσουν, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τα ασθενοφόρα. Πείτε μου σε ποια περιοχή έγινε ή σε ποιες περιοχές έγινε αυτό.
11: Στην Αθήνα.
10: Στην Αθήνα. Και επειδή μέσα από το Σωματείο και το Ταμείο του Σωματείου βάλανε ανταλλακτικά κεντρικά, λένε ότι θα γίνει ΕΔΕ γιατί δεν επιτρεπόταν.
11: Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Ότι μπήκαν ανταλλακτικά πάνω και θα γίνει ΕΔΕ γιατί μπήκαν ανταλλακτικά.
10: Αφού
11: δεν ήταν εγκεκριμένα και όλα αυτά. Τι να πούμε τώρα,
10: αφού λέτε ότι δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, μιλάμε για πόσα ασθενοφόρα θα παρέμεναν εκεί στη γωνία παρκαρισμένα περιμένοντας.
11: Τρία ασθενοφόρα από τα κάκια συγκεκριμένα.
10: Τρία ασθενοφόρα από?
11: Από τα κάκια. Τα κάκια φρένουν.
10: Μάλιστα.
11: Δηλαδή ένα ποσό 130-140 ευρώ. Δεν μιλάμε για υπερβολικά ποσά. Εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένα, όπως βλέπετε και στην καταγγελία που βγάλαμε τώρα, επανειλημμένα φωνάζουμε. Αλλά δεν εισακουόμαστε. Φωνάζουμε για το στόλο. Είναι γερασμένος. Τα νεότερα αυτοκίνητα που πήραμε ήταν το 17-18. Έχουν φτάσει 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Έχουν ξεπεράσει. Πόσο να αντέξουν αυτά τα αυτοκίνητα. Φωνάζουμε συνέχεια. Περιμένουμε, ακούμε από το 25, έρχονται ασθενοφόρα, και προχθές ακούμε από το στόμα του ίδιου του Προέδρου ότι θα έρθουν το 27. Θα έρθουν και το 27. Δηλαδή είμαστε σε μια τραγική κατάσταση. Ανοίγουν οι νέοι τομείς, ασθενοφόρα με τα ίδια. Δεν έρχονται καινούργια αυτοκίνητα. Καθυστερούν και ανταλλακτικά. Καταλαβαίνετε τι τραβάμε.
10: Μας δίνετε, σας παρακαλώ πολύ λίγο την εικόνα. Αυτή την ώρα, μιας και είσαστε Πανελλήνιο Σωματείο και έχετε την εικόνα από όλη την Ελλάδα. Πόσα είναι τα ασθενοφόρα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους? Είναι δηλαδή σε λειτουργία, είναι ενεργά?
11: Κοιτάξτε, Πανελλήνια, τώρα δεν έχω ακριβή εικόνα να σας πω, γιατί αυτό αλλάζει καθημερινά. Η Αθήνα, από ό,τι γνωρίζω, που είναι κέντρο, έχει περίπου στα 70 αυτοκίνητα συνεργεία. Για στόμα του Προέδρου αυτό το πράγμα, έτσι. Ο ίδιος ο Πρόεδρος.
10: Στα συνεργεία.
11: 70 αυτοκίνητα ακινητοποιημένα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει για μια πρωτεύουσα.
10: Μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσα είναι τα ασθενοφόρα σε όλη την Ελλάδα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους αυτή την ώρα.
11: Εντάξει, η επαρχία είναι λίγο καλύτερα. Υπάρχει μια ευχέρεια σε ασθενοφόρα, δηλαδή εγώ που είμαι στην Ήπειρο εδώ πάνω, είμαστε καλά. Δεν λέω ότι είμαστε καλά, απλώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Είμαστε οριακά κάποιες φορές όταν παθαίνουμε κάποιες μεγάλες ζημίες, γιατί όταν μιλάς για αυτοκίνητα 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρεις πότε θα σου βγάλει τη ζημιά.
10: Κύριε Βασιλείου, νομίζω ένα πράγμα, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεντρωτική εικόνα για το πόσα ασθενοφόρα κυκλοφορούν στους δρόμους, ποια είναι η δύναμη του ΕΚΑΒ, πόσα από αυτά είναι παροπλισμένα, πόσα από αυτά αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσετε κι εσείς να προχωρήσετε και να πάτε μπροστά. Σαφέστατα, κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τα δικά της τα δεδομένα. Μιλάτε για μια ιδέα σε ό,τι έχει να κάνει με τρία ασθενοφόρα και τα ταγκάκια που άλλαξαν, δηλαδή τα αστεία, λες και δεν υπάρχουν άλλα θέματα.
11: Κάτι ακόμα.
10: Μέσα στο ΕΚΑΒ, την ώρα που υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά σας, με τα μισθολογικά σας, την ώρα που δεν μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα στα βαρέα και ανθυγιεινά, δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα, ένας τέτοιος οριμαγδός πραγματικά απαιτήσεων, θεμάτων κλπ. Τα οποία σας απασχολούν και γίνονται οι ΕΔΕ για τα τρία ντακάκια.
11: Δυστυχώς, ναι, γίνονται ΕΔΕ για τρία δεκάκια και δεν είναι μόνο αυτό, θα σας πω και άλλα. Αλλά όπως είπατε ότι δεν είμαστε στην ίδια κατηγορία και για τα βαρεάκια και ευθυγιεινά, εμείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε ξαναπεί, ότι είμαστε δύο ταχυτήτων υπάλληλοι μέσα στο ΕΚΑΒ. Δύο κατηγορίες μάλλον, όχι ταχυτήτων. Τα πληρώματα είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι πρώτη κατηγορία. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι η δεύτερη κατηγορία, αντιμετωπιζόμαστε πολύ διαφορετικά. Και σε μισθολογικά θέματα και σε πολλά. Να μην επεκταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί θα γίνω κουραστικός, το έχουμε πει επανειλημμένα. Θα σας πω κάτι που ακούστηκε προχθές από στόμα του Προέδρου. Και αυτό είναι το σοκαριστικό όλο.
10: Προέδρου εννοείται του ΕΚΑΒ.
11: Το Προέδρου του ΕΚΑΒ,
10: ναι. Σε ποιον αναφέρεστε?
11: Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα, άφησε, δεν άφησε να εννοηθεί, το είπε κατά λέξη, ότι σε όλο αυτό που γίνεται για την καθυστέρηση των ανταλλακτικών και όλα αυτά υπάρχει σκοπιμότητα Και σε άλλη πιο κάτω είπε υπάρχει και δολιοφθορά. Δηλαδή είπε δύο σοβαρά θέματα και περιμένουμε από τον Υπουργό τώρα να δούμε τι ενέργειες θα γίνουν από εκεί και πέρα.
10: Μισό λεπτό. Τη σκοπιμότητα και τη δολιοφθορά σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανταλλακτικά. Θέλετε να πείτε. Μα ακούστε με. Θέλει να πει, γιατί εμένα εκεί πάει το μυαλό μου με την κοινή λογική. Την καταλογίζει σε εσάς, στους εργαζόμενους.
11: Κάπως στους εργαζόμενους τον καταλογίζει. Και απορώ, είναι ο ίδιος πρόεδρος. Τι έχει κάνει. Και λέει, μας καταλογίζει σκοπιμότητα και δολιοφθορά όταν εμείς βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας.
10: Μιλάει για το τεχνικό προσωπικό, δηλαδή για
11: μιλάει
10: εσάς
11: για το προσωπικό όλο, διοικητικό τεχνικό. Δηλαδή σκοπιμότητα ότι καθυστέρησε ο διαγωνισμός, ότι καθυστέρησε να βγει. Τώρα η δολιοφθορά δεν ξέρω, μάλλον σε εμάς έρχεται ότι τι κάνουμε δολιοφθορά στα ασθενοφόρα εμείς. Αγωνιζόμαστε μια ζωή να βγάλουμε ένα αυτοκίνητο στην κίνηση, να σώσουμε τον συμπολίτη μας. Τι μας κατηγορεί για δολιοφθορά?
10: Όχι, εγώ θα το πάρω ακόμα πιο προσωπικό και θα το κάνω ακόμα πιο προσωπικό, γιατί μάλλον του ξέφυγε και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά και το είπε έτσι. Δηλαδή, προχωράτε σε δολιοφθορές σε ένα-δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια επιβεβάσεστε οι ίδιοι μέσα στα αυτοκίνητα αυτά, παζαρεύοντας την ίδια σας τη ζωή. Δηλαδή, μόνο παλαβός πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό.
11: Και υπάρχουν έγγραφα που τονίζουμε, που τους τονίζουμε ότι λέμε υπάρχει θέμα. Υπάρχει έγγραφο από τον αντιπρόεδρο του σωματείου μας που του λέει ότι υπάρχει εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Δραματικές συνθήκες, καθολικές και σοβαρές ελλείψεις υλικών. Μας κατηγορήσανε ότι κάνουμε λευκή απεργία. Το τονίζει ο άνθρωπος στο έγγραφο αυτό πέρα. Και στο τέλος που λέει το τεχνικό προσωπικό δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Η επίλυση του προβλήματος είναι καθαρά διοικητική και απαιτούνται άμεσες και σχετικές ενέργειες αρμοδίων. Δηλαδή υπάρχουν έγγραφα στα χέρια
10: Μιλάτε για τον νέο πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
11: Ακριβώς, για τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ.
10: Είναι ο κύριος Γιώργος Χαραλάμπος.
11: Ακριβώς.
10: Μάλιστα. Ναι.
11: Δηλαδή αυτό που ακούσαμε προχθές μας έκανε. Δηλαδή, βγήκε και έκανε μια καταγγελία. Δεν είναι ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ο κύριος Χαραλάμπος. Αυτά είναι. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα που είπε. Και μας προσβάλλει, έτσι. Δεν είναι. Είναι σοβαρό. Περιμένουμε τώρα τον Υπουργό Υγείας να δούμε τι θέση θα πάρει σε αυτό το θέμα. Όταν βγαίνει ένας πρόεδρος οργανισμού και λέει για σκοπιμότητες και δολιοφθορά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε. Που εμείς τονίζουμε συνέχεια σε έγγραφα, θέλουμε προσωπικό. Θέλουμε προσωπικό. Γνωρίζετε ότι η Κρήτη για 68 αυτοκίνητα στόλο που έχει, μηχανοκίνητο στόλο που έχει, έχει ένα τεχνικό υπάλληλο. Ένα μηχανικό έχει. Πού θα το αποκριθεί αυτό σε 68 αυτοκίνητα? Το Αιγαίο, από την άλλη μεριά, ένας μηχανικός στη Μυτιλίνη. Έχει Ρόδο, Κο, Χίο και έχει όλα τα νησιά. Θεσσαλονίκη, 3 τεχνικοί. Αθήνα, 6 τεχνικοί. Μηχανικοί αυτοκινήτων. Ήπειρο, κανένας. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Δηλαδή, εντάξει. Και εγώ μέσα, ένας. Φεύγω σε λίγο καιρό. Ποιος θα μείνει? Φωνάζουμε για προσωπικό. Δεν εισακούμαστε.
10: Κύριε Βασιλείο, τα 68 αυτοκίνητα, μιλάτε 68 αυτοκίνητα σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους σταθμούς.
11: Σε όλη την Κρήτη.
10: Μάλιστα. Με ένα μηχανικό. Μια χαρά. Μια χαρά.
11: Ναι. Δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο. Διευθυντής στο Αιγαίο από εκεί, στο συνάδελφο που είναι, που εδρεύει στη Μυτιλίνη, ναι. Το έκανε έγγραφο πριν λίγο καιρό, το έχουμε στα χέρια μας αυτό, και του δίνει εντολή εντός 24ωρου να φέρει όλη την περιφέρεια βόλτα, να ελέγξει τα ασθενοφόρα και να το απαντήσει εγγράφος. Τι θα κινηθεί αυτός ο άνθρωπος ένα 24ωρο από την περιφέρεια του Αιγαίου?
10: Συγγνώμη, αλλά μας δουλεύετε.
11: Όχι, υπάρχουν έγγραφα στα χέρια. Βγήκε έγγραφο.
10: Δηλαδή ο νέος πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο οποίος...
11: Όχι, ο διευθυντής της περιφέρειας.
10: Ο διευθυντής της περιφέρειας. Εντάξει, έχει την ομπρέλα από πάνω και του λέει 24 ώρες θα πας, θα γυρίσεις. τη Λέσβο όλη, θα πας στη Ρόδο, μέσα σε 24 ώρες. Θα πας σε ποιες άλλες περιοχές υπάρχουν νέα ασθενοφόρα, φαντάζομαι όλα τα νησιά.
11: Όλα τα νησιά του Αιγαίου.
10: Και θα ελέγξεις εσύ ο ένας αν όλα τα ασθενοφόρα που ξέρουμε πόσα είναι τα ασθενοφόρα που κυκλοφορούν στο Αιγαίο, είναι σε καλή κατάσταση, αυτό του λέει.
11: Ναι, το ελέγξει και να το ενημερώσει εγγράφως.
10: Ωραία, το έχει χορηγήσει και ιδιωτικό αεροσκάφος να το κάνει αυτό. Του έχει πει, του έχει πει ότι μπορεί να κοιμηθεί ή δεν μπορεί να κοιμηθεί. Του έχει πει αν μπορεί να πάει στην τουαλέτα. Του έχει πει αν μπορεί να φάει. Του έχει πει.
11: Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν τα λέμε αυτά. Τι να πούμε, δηλαδή οι καταστάσεις που βιώνουμε. Εντάξει, τεχνική σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ελάχιστοι. Όλο το τεχνικό προσωπικό σε όλη την Ελλάδα είμαστε 105 άτομα. Δεν. Επαρκεί με τίποτε. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρτε τεχνικό προσωπικό. Πάρτε τεχνικό προσωπικό.
10: 105 δεν άτομα σε όλη την Ελλάδα, είπατε, είστε.
11: Ναι, όλο το τεχνικό προσωπικό. Δηλαδή μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, φανοποιοί, μπογιατζίδες. Όλο το τεχνικό προσωπικό. Όχι μόνο μηχανικοί.
10: Ναι.
11: Τι να ανταποκριθούν. Μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο στόλο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τίποτε. Και το, σε ένα γερασμένο στόλο, συγγνώμη κιόλας, σε ένα γερασμένο στόλο. Δηλαδή, καθυστερούν πάρα πολύ οι διαδικασίες με τα αυτοκίνητα, να έρθουν καινούργια αυτοκίνητα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ σας πληροφορώ αυτή τη στιγμή, στην περιφέρεια τη δικιά μου εδώ πέρα, σε ορεινό όγκο, έχω αυτοκίνητο που επιχειρεί κανονικά από το 1997, η πρώτη άδεια κυκλοφορίας. Mm. Κι όμως αυτό το αυτοκίνητο δουλεύει. Γιατί δεν υπάρχει άλλο.
10: Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο, ότι είσαστε καλή τεχνική, καλή μηχανική και μπορείτε με όλα αυτά
11: καλή.
10: Να τα φτιάξετε.
11: Κάνουμε τα δυνατά δυνατά να κρατήσουμε τα αυτοκίνητα στον δρόμο.
10: Από το 97 μέχρι σήμερα, μετά θα τα βγάλετε και ιστορικά, δεν θα πληρώνετε και τέλη και όλα τα υπόλοιπα και θα είναι μια χαρά το πράγμα. Δεν το συζητάμε.
11: Εντάξει,
10: όλα
11: με αυτό το αυτοκίνητο είμαι σε δεμένο συναισθηματικά, γιατί προσληφθήκα μια φορά στο κοιτώ ότι προσληφθήκα και εγώ στο ΕΚΑΒ. Τι να πω δηλαδή. Εντάξει.
10: Κύριε Βασιλείου, παρουσιάζεται μια εικόνα που μπορεί να χαριτολογούμε ή να το καυτηριάζουμε ή να βάζουμε λίγο παραπάνω χιούμορ, αλλά παρουσιάζεται μια εικόνα η οποία δεν τιμά την Ελλάδα του σήμερα, δεν τιμά κανένα νησιώτη, δεν τιμά κανένα από εμάς και δεν τιμά βέβαια και κανέναν από την πλευρά της κυβέρνησης, με ένα θέμα που όσο φαίνεται διαχρονικό είναι και ερχόμαστε στο σήμερα, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι εσείς σήμερα μπορεί να λέτε αυτό, δηλαδή ο ένας μηχανικός από τη Μυτιλίνη που πρέπει να κάνει μέσα σε 24 ώρες τη βόλτα του Αιγαίου για να δει την κατάσταση των μηχανών και εγγράφως να υποβάλει την έκθεσή του. Δεν τιμάει κανένα αυτό που επίσης λέτε ότι ξέρετε, γίνεται ΕΔΕ, επειδή έβαλε το Σωματείο της Αθήνας χρήματα, επειδή καθυστερούσαν τα ανταλλακτικά, είναι η γραφειοκρατία κλπ. Για να αλλάξουν τα τακάκια σε τρία αυτοκίνητα, σε τρία ασθενοφόρα, όταν παζαρεύεται η ζωή και των διασωστών και των ανθρώπων που είναι μέσα, αλλά και εκείνων οι οποίοι μεταφέρονται και των γιατρών κλπ. Ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όταν λέμε ότι ξέρετε είναι ένας στόλος ο οποίος είναι γερασμένος, όταν υπάρχουν, γιατί ο προηγούμενος τουλάχιστον ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ είχε ζητήσει χορηγία από την περιφέρεια Κρήτης και ζητάνε κατά καιρούς από τις περιφέρειες, έτσι μέσα από τα δικά τους τα προγράμματα, να καταφέρουν να δώσουν χρήματα έτσι ώστε να ανανεωθεί ο στόλος. Δηλαδή αυτά είναι ντροπή. Είναι μισή ντροπή, ολόκληρη ντροπή, μια μισή ντροπή, δεν ξέρω, αλλά είναι μια κατάσταση ντροπή.
11: Δεν ξέρω, δηλαδή τέτοιες καταστάσεις έχουμε να βιώσουμε από την εποχή των μνημονίων, ειλικρινά συμιλάω. Και βλέπω μια απαξίωση γενικά της υπηρεσίας μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να πάρουμε αυτοκίνητα.
10: Μάλιστα.
11: Τόσο δύσκολο είναι.
10: Από εδώ και κάτω τι κάνετε κύριε Βασιλείου.
11: Κοιτάξτε,
10: Κάνατε την καταγγελία, αλλά κάτι πρέπει να γίνει παρακάτω. Κάτι έχετε κατά νου, τι κάνετε παρακάτω.
11: Κοιτάξτε, ναι, έχουν ζητήσει για αυτά τα θέματα που σας είπα τώρα. Έχω ζητήσει ο ίδιος προσωπικά από αρχές Ιανουαρίου συνάντηση με τον πρόεδρο να τα θέσουμε για ακόμα μία φορά. Δεν μας έκλεισε ποτέ ραντεβού. Ακόμα περιμένουμε, στείλαμε και έγγραφα, ποτέ ραντεβού. Ο πρόεδρος τους απαξιεί να καθίσει να μιλήσει μαζί μας. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω από εδώ και πέρα, μάλλον θα κινηθούμε και προς το Υπουργείο. Στείλαμε και επιστολή στο Υπουργείο να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα θέματα. Και αν δούμε ότι δεν είσαι ακόμα για που και θα πρέπει να ενημερωθεί και κάποιος εισαγγελέας, να μην βρεθούμε εμείς κατηγορούμενοι. Γιατί στο τέλος βλέπω εμείς θα πάμε κατηγορούμενοι. Ότι εμείς φταίμε για όλα. Δεν φταίμε δυστυχώς εμείς σε κάτι. Εμείς αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βγάλουμε ένα αυτοκίνητο στην κίνηση, να είναι ασφαλές, πρώτα για τους συναδέλφους που θα ανέβουν πάνω και θα το οδηγήσουν σε οριακές συνθήκες, δηλαδή, γιατί όταν πας σε ένα επίγον περιστατικό δεν το πας νορμάλ, θα πας γρήγορα. Να είναι ασφαλές αυτό το αυτοκίνητο, να πάνε οι συναδέλφοι και να σώσουν τον συμπολίτη μας.
10: Κύριε Βασιλείου, αυτό το οποίο λέτε, ξέρετε, ζητάμε ραντεβού από τον Ιανουάριο, αλλά μέχρι σήμερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ δεν μας έχει δεχθεί. Μπορεί να σημαίνει και να μεταφραστεί και διαφορετικά, ότι δηλαδή εσείς υπερβάλλετε από τη δική σας την πλευρά και δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα?
11: Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνει. Ορίστε, τα πράγματα βγαίνουν όμως. Δεν μπορώ να πω ότι υπερβάλλουμε. Ορίστε. Τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν. Έμεινε μια πρωτεύουσα χωρίς ασθενοφόρα. Αν είναι δυνατόν η Αθήνα, το κέντρο, η πρωτεύουσα της χώρας, να εξυπηρετείται με 50 και 60 ασθενοφόρα ημερησίως. Να έχει 70 αυτοκίνητα παρκαρισμένα σε συνεργείο. Δεν είναι δυνατόν. Έπρεπε τουλάχιστον να έχει 100 αυτοκίνητα, 120. Είναι τόσος πληθυσμός η πρωτεύουσα. Δεν είναι. Και εξυπηρετείται με 50-60 αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση.
10: Έχει τρεις μηχανικούς, έτσι δεν είπατε?
11: Τρεις πρωινή βάρδια, τρεις απόγευμα. Τι να πρωτοφτιάξουν?
10: Μάλιστα.
11: Τι να πρωτοφτιάξουν?
10: Ωραία, λοιπόν, κρατάω την λογική αυτή σειρά. Δεν ανταποκρίνεται η διοίκηση του ΕΚΑΒ. Απευθύνεστε επόμενο βήμα στο Υπουργείο και εφόσον δεν υπάρχει ανταπόκριση από το Υπουργείο, μην μπορώντας να σηκώσετε αυτό το βάρος της ευθύνης, λέτε ότι ζητάτε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Σωστά?
11: Θα πάμε και προς τα κείμενα, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί θα βρεθούμε εμείς εκτεθειμένοι.
10: Εγώ το επανέλαβα γιατί εσείς το είπατε. Απλά ήθελα να το τσεκάρω για άλλη μια φορά.
11: Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλημέρα, κύριε Βασιλείου.
11: Καλημέρα. Και σας και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
15: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
16: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
17: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
18: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
19: Εγώ πρώτος.
18: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
19: Πολλές υπογραφές.
18: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
19: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
18: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
19: φίλος
18: να πάω σε μέρη.
19: Φίλος σου.
18: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
1: Αριστοφάνης.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Αγαπητοί φίλοι των Φεκτοριών, γεια σας και πάλι. Είμαστε στην δεύτερη εκπομπή του Ερμή του Τρεις Μεγίστου, σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε όσο μπορούμε βαθύτερα και όσο μπορούμε καλύτερα το βιβλίο του που ονομάζεται Ποιμάνδρης. Ο Ποιμάνδρης είναι ένας τίτλος για τον οποίο ακόμα δεν έχουμε μιλήσει καθόλου και δεν θα μιλήσουμε ούτε και σήμερα και πολύ φοβάμαι ούτε στις επόμενες εκπομπές, διότι είναι κάτι που μπορούμε να το κατανοήσουμε, θα έλεγα, όταν ολοκληρώσουμε πλέον το σύνολο του κειμένου και νομίζω ότι είναι συμπέρασμα που θα μπορέσετε να το βγάλετε και μόνοι σας χωρίς να χρειαστεί να πω εγώ τίποτα. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, όταν δεν έχει τι να κάνει, η αγαπημένη του ασχολία είναι να προσπαθεί να κατανοήσει αυτόν τον κόσμο που ζούμε καλύτερα, το βαθύτερο λόγο της ύπαρξής μας, και για να το κάνει αυτό έχει μία μέθοδο. Αυτή τη μέθοδο που εμείς ονομάζουμε διαλογισμό, αυτός όμως την ονομάζει μετεωρισμό. Είπαμε κάποια πράγματα σχετικά με το τι σημαίνει αυτός ο μετεωρισμός. Θα ήθελα σήμερα, συνεχίζοντας, να δούμε ότι αυτός ο μετεωρισμός για τον οποίο μας μιλάει είναι η είσοδος, μάλλον καταρχήν είναι η έξοδος της ψυχής μας από το υλικό μας σώμα, από τον υλικό κόσμο, από το «ον», και ταυτοχρόνως η είσοδος της στα ανώτερα και αόρατα και λεπτοφιέστερα πνευματικά πεδία, που είναι το μη-ον, τα μη-όντα, αν θέλετε. Και πάλι ο Πλάτων είναι αυτός που χρησιμοποιεί τον όρο μετεωρολόγος στο βιβλίο του Φέδρος, στο 270α, όπου κάνει μια σχετική ανάλυση, όμως τον ίδιο ακριβώς όρο, λίγο με μια μικρή απόκληση, τον χρησιμοποιεί και ο Αριστοτέλης στα 4 βιβλία του με το γενικό τίτλο «Μετεωρολογικά». Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα μετεωρολογικά, για τα οποία έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, έχουμε 4-5 εκπομπές, γι' αυτό και το αναφέρω, σημαίνει ότι ο Αριστοτέλης για να τα συγγράψει και για να μας μιλήσει για το σύμπαν, για να μας μιλήσει για το πώς δημιουργούνται γαλαξίες, υπερκενοφανείς αστέρες, όλα αυτά που έχουμε δει, πράγματα που δεν μπορούσε να τα ξέρει, δεν έχει τη δυνατότητα να τα γνωρίζει διαφορετικά, είναι σαν να μας λέει ότι τα έχει δει με αυτή την τεχνική του μετεωρισμού. Γι' αυτό και ο Πλάτων θεωρεί τον μετεωρολόγο ως τον ανώτατο επιστήμονα. Συνεχίζω λοιπόν σήμερα να δούμε αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν στη συνέχεια του κειμένου, ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη πλέον εικόνα αυτής της κατάστασης. Πώς γίνεται αυτός ο μετεωρισμός? Μας εξηγεί ακριβώς στη συνέχεια στο αρχαίο κείμενο, μας λέει «κατασχεθισόμενο των σωματικών αισθήσεων». Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μας λέει ότι προκειμένου να εισέλθω σε αυτήν την διαλογιστική κατάσταση, στον μετεωρισμό, οι λειτουργίες των σωματικών μου αισθήσεων, δηλαδή οι 5 αισθήσεις που έχει κάθε άνθρωπος, τίθενται σε πάυση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει μέχρι στιγμής ότι οι 5 αισθήσεις που διαθέτουμε όλοι οι άνθρωποι αναφέρονται στη λειτουργία του νου, διότι αντανακλούν στον νου. Ο νους είναι αυτός που επεξεργάζεται οτιδήποτε οι πέντε αισθήσεις, τα ερεθίσματα που οι πέντε αισθήσεις στέλνουν στον εγκέφαλό μας. Όσο λοιπόν λειτουργούν αυτές οι πέντε αισθήσεις, πότε λειτουργούν οι πέντε αισθήσεις, τώρα που είμαστε σε εγρήγορση. Όσο λοιπόν λειτουργούν οι πέντε αισθήσεις, είναι αδύνατον να λειτουργεί αυτή η άλλη πλευρά του μετεωρισμού, η οποία μπορεί να βλέπει τον αόρατο κόσμο. Άρα για να μπορέσει κάποιος να μπει στην διαδικασία του διαλογισμού, θα πρέπει να καταστήλει τη λειτουργία των πέντε αισθήσεων, δηλαδή του νου, έτσι ώστε να πάρει τα ενία η ψυχή και κατ' επέκταση να βρεθούμε μετέωροι σε αυτόν τον λεπτοθιέστερο άλλο κόσμο, όπου έχει να μας αποκαλύψει πάρα πολλά μυστικά, όπως θα μας πει το ίδιο το κείμενο. Πρέπει λοιπόν υποχρεωτικά να σταματήσει η λειτουργία των πέντε αισθήσεων, να σταματήσει να λειτουργεί ο νους, για να έρθουμε σε επαφή με τον αόρατο κόσμο. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που γίνεται κάθε φορά όταν πηγαίνουμε να κοιμηθούμε το βράδυ ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας. Όταν κοιμόμαστε, αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα είναι να καταστέλουμε όλες μας τις αισθήσεις, είναι να σταματά η λειτουργία του νου, διότι δεν έχει πλέον να κάνει κάτι, είμαστε σε μια κατάσταση νάρκης, και σε αυτή την κατάσταση νάρκης, παύσης, όπως μας το είπε και εδώ, των σωματικών μας λειτουργιών, σταματά να λειτουργεί το «ον», ο νους, και ξεκινά να λειτουργεί το «μείον», η ψυχή. Και αυτή η ψυχή μπορεί πλέον να δει όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τον αόρατο κόσμο και επομένως να λάβει τις πληροφορίες που θέλει για το ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ζωής μας, ο σκοπός μας και όλα αυτά τα καταπληκτικά φιλοσοφικά ερωτήματα. Ας δούμε τη συνέχεια του κειμένου. Καθάπερ ύπνο βεβαρημένη εκ κόρου τροφής ή εκ κόπου σώματος. Μας λέει λοιπόν τώρα ότι η διαδικασία αυτή ομοιάζει καθάπερ με την κατάσταση που βρίσκεται ένας άνθρωπος μετά από την κατανάλωση πολύ μεγάλης ποσότητας φαγητού, αυτός είναι ο κόρος, το λέμε και σήμερα, έτσι που το σώμα μας βαραίνει τόσο πολύ ώστε να αισθανόμαστε την ανάγκη να κοιμηθούμε ή αντίστοιχα μετά από μια μεγάλη σωματική κούραση εκ κόπου. Δηλαδή προσπαθεί να μας περιγράψει όσο μπορούμε να καταλάβουμε τα γήινα δεδομένα, με αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε σαν άνθρωποι, πώς συμβαίνει να περάσουμε σε αυτήν την κατάσταση διαλογισμού και να παύσει η λειτουργία του νου ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία της ψυχής. Είναι, λέει, η ίδια αίσθηση με αυτό που παθαίνουμε αν φάμε πάρα πολύ, όπου βαραίνουμε σε σημείο που δεν μπορούμε πια να κρατήσουμε τα μάτια μας ανοιχτά, άρα σταματάν οι λειτουργίες σωματικές, υποχρεωτικά πέφτουμε για ύπνο και υποχρεωτικά τίθεται σε λειτουργία, τίθεται σε λειτουργία δυνάμεις της ψυχής, από τη μία. Από την άλλη, κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί όχι μόνο με το φαγητό, υπάρχει και το παράδειγμα της πάρα πολύ μεγάλης σωματικής κούρασης. Όλοι το γνωρίζουμε ότι αν κάποιος κουραστεί σωματικά πάρα πολύ, έχει τη στιγμή που δεν αντέχει άλλο να κάνει τίποτα, το μόνο που θέλει είναι να καθίσει, να ξεκουραστεί και το πιο πιθανό να τον πάρει ο ύπνος. Δηλαδή, η κατάσταση αυτή είναι ανεξέλεγκτη από το, σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι θέλουμε εμείς να κάνουμε. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος που θα φάει πάρα πολύ να μην κοιμηθεί και δεν γίνεται ένας άνθρωπος που θα κουραστεί πάρα πολύ να μην κοιμηθεί. Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο, δεν γίνεται και ένας άνθρωπος που θα κάνει τις σωστές κινήσεις, που θα υποστεί την διαδικασία του διαλογισμού, του μετεωρισμού, όλη αυτή την, το τελετουργικό θα έλεγα, να μην καταφέρει να εισέρθει σε κατάσταση διαλογισμού. Ή είπα όμως και την προηγούμενη φορά και είναι κάτι που θέλω πάντοτε να το έχετε υπόψη σας, επειδή τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικά σοβαρά και σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν και εξαιρετικά επικίνδυνα, ότι αν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με θέματα διαλογισμού και το αν κάποιος είναι σχημαλόγου, διότι ξέρετε πάρα πολλοί είναι αυτοί που ασχολούνται και που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, από ό,τι λένε τα ίδια τα κείμενα, παρά μόνο με ειδική καθοδήγηση ανθρώπων που γνωρίζουν και που στην προκειμένη περίπτωση, ή αν θέλετε στην λογική της αρχαίας Ελλάδας που ασχολείται κατεξοχήν με τέτοια θέματα, οι άνθρωποι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι να μας βάλουν σε κατάσταση διαλογισμού είναι ιερείς, που βεβαίως σήμερα δεν τους έχουμε και δεν μπορούμε να τους βρούμε. Συνεχίζω λοιπόν το αρχαίο κείμενο. Έδοξα τεινά υπερμεγέθη μέτρο απεριορίστο την χάνοντα καλή μου το όνομα και λέγοντά μη. Το κείμενο προχωράει να μας εξηγήσει τι είδε αυτός ο άνθρωπος όταν μπήκε στην κατάσταση όπου μετεωρίστηκε η ψυχή του, διότι για αυτόν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Είναι από ό,τι φαίνεται κάτι με το οποίο είναι απολύτως εξοικειωμένος και μπορεί ανά πάσα στιγμή να το επικαλεστεί και να το επιτύχει. Σε αντίθεση φυσικά με εμάς, που αν προσπαθήσουμε χίλιες φορές, ζήτημα είναι αν τη μία θα πετύχουμε να το προσεγγίσουμε. Προσέξτε λοιπόν τι βλέπει στον αόρατο κόσμο αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει πραγματικό διαλογισμό και όχι κατά φαντασία. Έδοξα τεινά, τότε λέει, νομίζω ότι κάποιος που βρισκόταν σε μια άλλη υπερδιάσταση, δηλαδή ήταν εκτός του γήινου τόπου και χρόνου, εκτός του τρισδιάστατου χωροχρόνου, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω, νομίζω ότι κάποιος που βρισκόταν σε μια άλλη υπερδιάσταση, έτσι που μπορούσε να έχει απεριόριστο μέγεθος, αποκάλεσε την ψυχή μου με το όνομά της και μου είπε τα εξής. Εδώ όπως καταλαβαίνετε πρέπει να σταθούμε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αναλύσουμε και σχετίζονται με αυτό που σας είπα πριν, τι σημαίνει ότι μπαίνουμε πραγματικά σε κατάσταση διαλογισμού και τι σημαίνει ότι νομίζουμε ότι μπαίνουμε σε κατάσταση διαλογισμού. Εξαιδείς πόθη. Μας λέει ότι κάποιος έδοξα τεινά υπερμεγέθη μέτρο είδε, συναντήθηκε με κάποια οντότητα όπου οι διαστάσεις του ήταν υπερμεγέθης. Άρα δεν μπορεί αυτό το υπέρ πάντοτε στη φιλοσοφία προσδιορίζει την υπέρβαση, προσδιορίζει την μετάβαση σε μια ανώτερη κατάσταση. Η υπέρβαση είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη, διότι αν την δούμε γραμμένη με κεφαλαία γίνεται και υπερβάση. Και ως υπερβάση παραπέμπει στη γεωμετρία, διότι στη γεωμετρία υπάρχει η στερεομετρία, αυτή που γνωρίζουμε με τα στερεά των τριών διαστάσεων, ένας κύβος για παράδειγμα, ή μια σφαίρα που ανήκει στον τρισδιάστατο κόσμο που ζούμε, όμως υπάρχει και υπερστερεομετρία, όπου αναφέρεται σε περισσότερες διαστάσεις και έχει αυτά τα στερεά, ο υπερκύβος για παράδειγμα ή η υπερσφαίρα, ο υπερκύβος έχει υπερβάσει, μας λέει αυτή η ανώτερη γεωμετρία. Η διαφορά είναι ότι ο υπερκύβος είναι και πάλι ένας κύβος, όπως τον γνωρίζουμε και τον βλέπουμε στα γήινα δεδομένα, όμως επειδή επισέρχεται μέσα του και η τέταρτη διάσταση του χρόνου, ο κύβος αυτός συνεχώς δείχνει να μεγαλώνει. Ενώ ο κύβος ο δικός μας θα μείνει για πάντα αυτός ο κύβος που ξέρουμε, στις διαστάσεις που ξέρουμε, ο υπερκύβος συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει και μεγαλώνει, διογκώνεται δηλαδή συνεχώς, έτσι που τελικά για εμάς να είναι υπερμεγέθης. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το υπερμεγέθη μέτρο απεριορίστο, ότι βρίσκεται, κατάφερε να βρεθεί με αυτόν τη βοήθεια του μετεωρισμού στον αόρατο κόσμο, ξέφυγε από τις τρεις διαστάσεις του γήινου χωροχρόνου και μπορεί πλέον να έρθει σε επαφή με οντότητες, με μη όντα δηλαδή, για να θυμηθούμε για την οντολογία, που είναι σε θέση να συνδιαλλαχθεί μαζί τους και να πάρει κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Διότι αυτό επιδιώκουμε και εμείς μέσω του διαλογισμού. Προσέξτε μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια, η οποία θεωρώ ότι έχει πραγματικά εξαιρετική σημασία και βαρύτητα. Αυτή η οντότητα, η υπερμεγέθες, μεγέθης που συνάντησε στον αόρατο κόσμο, ήρθε λέει και αποκάλεσε την ψυχή του με το όνομά της. «Καλήν μου το όνομα και λέγοντά μη», λέει το αρχαίο κείμενο. Ο λόγος που λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως έχουμε ένα όνομα αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη ζωή, με αυτό το σώμα, εμένα με λένε Γιώργο, ο Γιώργος όμως είναι το όνομα που έχει αυτό το σώμα στη συγκεκριμένη ενσάρκωση της ψυχής μου. Είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε, από τη στιγμή που μιλάμε τώρα για διαλογισμούς και όλα αυτά τα πράγματα της οντολογίας, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε αυτό που υποστηρίζει η αρχαία Ελλάδα, ότι υπάρχει μία αιώνια ψυχή, το μη-ον είναι αυτό, η οποία κάθε φορά ενσαρκώνεται σε διαφορετικά σώματα, σε διαφορετικά όντα δηλαδή, όμως αυτό το μη-ον της ψυχής μας έχει ένα όνομα, το οποίο φυσικά εμείς αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε το όνομα της ψυχής μας, όμως το όνομα της ψυχής μας είναι φυσικά το ίδιο πάντοτε σε όλες τις σαρκώσεις της. Είτε εμένα σε αυτήν τη ζωή με λένε Γιώργο, είτε στην επόμενη με λένε Γιάννη, είτε δεν ξέρω πόσα ονόματα έχω περάσει μέχρι τώρα στις ενσαρκώσεις μου, η ψυχή μου που ήταν πάντοτε η ίδια, γιατί είναι η δική μου ψυχή που μέσω αυτών των ενσαρκώσεων προσπαθεί να εξελιχθεί, είχε το ίδιο και πάντοτε κοινό όνομα, το οποίο εμείς καλούμαστε να γνωρίσουμε. Επομένως, το γεγονός ότι, θα το πω πάρα πολύ απλά, αυτό που πιστεύω ότι πολύ δύσκολα κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει σήμερα πραγματικό διαλογισμό, δεν θέλω να παραμυθιαζόμαστε και δεν θέλω να πιστεύουμε πράγματα ανυπόστατα. Εδώ λέει ότι το πρώτο πράγμα που γίνεται σε έναν πραγματικό διαλογισμό είναι να έρθει μια άλλη οντότητα, άλλη φυσικά, διότι βρισκόμαστε επιτυχώς, καταφέραμε να βρεθούμε στον άλλο κόσμο, και αυτή η οντότητα που έρχεται και μας πλησιάζει μας αποκαλεί με το όνομά μας, την ψυχή μας αποκαλεί την ψυχή μας με το όνομά της. Αν σας έχει συμβεί αυτό, σημαίνει ότι έχετε κάνει ένα πετυχημένο διαλογισμό και μπράβο σας. Αν δεν σας έχει συμβεί, σημαίνει ότι είμαστε ακόμα στην πορεία της προσπάθειας και θα πρέπει να καταβάλουμε ακόμα πολύ μεγάλες προσπάθειες. Όμως, ξαναλέω ότι η διαφορά, η μεγάλη, είναι ότι το κείμενο αυτό είναι ένα κείμενο όπου εμείς ο Τρισμέγιστος αναφέρεται ξεκάθαρα στη διαδικασία του διαλογισμού και το πώς μπορούμε να συνδεθούμε με αυτήν την οντότητα που θα δούμε οντότητα που έρχεται να μας υποδεχθεί και θα δούμε ποια είναι, δεν μας το είπε ακόμα, θα μας το πει όμως στην συνέχεια, και να γνωρίζουμε ότι αυτά είναι πράγματα που υπερβαίνουν κατά πάρα πολύ και τη φαντασία μας, αλλά και το πόσο μπορεί ο κάθε άνθρωπος να φανταστεί ότι μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο ακόμα το αρχαίο κείμενο για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη πρόταση. Ήρθε λοιπόν αυτή η υπερμεγέθης οντότητα και συνεχίζω το αρχαίο κείμενο. Τι βούλη ακούσε και θεάσαστε? Ρώτησε, αποκάλεσε την ψυχή με το όνομά της, που σημαίνει ότι την αναγνώρισε, και αφού την αναγνώρισε σημαίνει ότι δέχεται να συνδιαλεχθεί μαζί της, και την θέτει μία πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θα σας το διαβάσω ολόκληρο. Τι βούλη ακούσε και θεάσαστε, και νοή σας μαθήν και γνώνε. Ερωτηματικό, και τελειώνει αυτή η πρώτη πρόταση με αυτό το ερωτηματικό. Δηλαδή δεχόμαστε μία απολύτως συγκεκριμένη ερώτηση από τον αόρατο κόσμο μέσω του διαλογισμού που πετύχαμε να κάνουμε, όπου μας ρωτάει αυτή η οντότητα που ήρθε να μας συναντήσει τι είναι αυτό που επιθυμείς να ακούσεις και να θεαθείς, ακούσε και θεάσαστε, και νοή σας μαθούν και γνώνε, ώστε να εξασκηθείς σε αυτό και να το κατανοήσεις και τελικά να το γνωρίσεις. Άρα λοιπόν, αν δεχτούμε όλα αυτά τα οποία σας είπα, τα οποία δεν είναι δικά μου, είναι η ανάλυση ενός εξαιρετικά σημαντικού και σοβαρού κειμένου, μας αποκαλύπτει ότι το αποτέλεσμα όλου αυτού του διαλογισμού και της προσπάθειας να συνδεθούμε με τον αόρατο κόσμο είναι προκειμένου να μάθουμε και να γνωρίσουμε κάτι συγκεκριμένο, αν θέλετε κάτι που μας απασχολεί. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που μας είχε πει ότι απασχολεί τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, η αρχή του κειμένου, είναι η αναζήτηση της βαθύτερης κατανόησης του πραγματικού λόγου της ύπαρξής μας. Αυτό ρωτάει. Αυτή είναι η ερώτηση. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα σοβαρότατο υπαρξιακό θέμα. Είναι ίσως το σοβαρότερο θέμα που υπάρχει στο σύμπαν, στον κόσμο ολόκληρο, με το οποίο πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι γίνεται δεκτό και το αίτημά μας για επικοινωνία. Διότι εδώ είναι απολύτως συγκεκριμένα και σοβαρά τα πράγματα. Θέλουμε να συνδεθούμε διότι προσδοκούμε να πάρουμε κάποιες πληροφορίες τις οποίες είναι αδύνατο να γνωρίζουμε από τα βιβλία, από αυτό που ονομάζεται μάθηση, από την γνώση που μας δίνουν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι σχολές που ασχολούν με τα συγκεκριμένα θέματα. Θα ήθελα να τονίσω και κάτι ακόμα που προκύπτει από το κείμενο. Θα ήθελα να προσέξετε ότι υπάρχει μια πραγματική επικοινωνία, ας το πούμε με λόγια, διότι βλέπετε γίνεται μια ερώτηση, τον αποκαλεί με το όνομα του, το ρωτάει τι θέλεις να ακούσεις και να δεις. Η ίδια θεωρία λοιπόν που λέει ότι οι πέντε αισθήσεις μας λειτουργούν από η απόλυξη των ερεθισμάτων τους είναι ο νους, η ίδια θεωρία λέει ότι όταν ο νους σταματήσει να λειτουργεί, είδαμε με ποιον τρόπο, όταν κοιμόμαστε δηλαδή ή όταν βρισκόμαστε σε πραγματική κατάσταση διαλογισμού, τίθεται σε λειτουργία η ψυχή, η οποία έχει και αυτή ένα δικό της αισθητήριο όργανο που είναι μία αίσθηση, μία υπερέσθηση, όπως την αποκαλεί ο Αριστοτέλης, και είναι αυτό που η αρχαία Ελλάδα αποκαλεί το όμα της ψυχής, δηλαδή η ψυχή όταν

0: αλλά πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συγκεκριμένος λόγος για να το κάνει, και κατά δεύτερον χρειάζεται ειδική καθοδήγηση και βοήθεια από ειδικούς ιερείς, εντεταλμένους ανθρώπους που είναι εκφορτισμένοι με αυτό το αντικείμενο. Όλα αυτά τα λέω και τα ξαναλέω για να σας δώσω ακριβώς να κατανοήσετε, να κατανοήσουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να καταφέρει ένας άνθρωπος να μπει σε μια πραγματική κατάσταση διαλογισμού και να λειτουργήσει πραγματικά το τρίτο μάτι. Νομίζω ότι μετά από αυτό το κείμενο θα πρέπει να είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, θα έλεγα απολύτως συνειδητοποιημένοι, και να γνωρίζουμε ότι εάν δεν έρθει κάποιος να ρωτήσει το όνομα της ψυχής μας, και το κυριότερο, η ψυχή μας να το απαντήσει το όνομά της, να του πει ότι με λένε έτσι, και πολύ περισσότερο στη συνέχεια να μας πει ότι είναι στη διάθεσή μας να ρωτήσουμε αυτό που θέλουμε, με σκοπό να μάθουμε και νοή σας μαθήν και γνώμη, έτσι. Το θέμα της του μαθήν είναι ένα θέμα επίσης πάρα πολύ σοβαρό, διότι αυτή η μάθηση δεν έχει να κάνει με την σημερινή έννοια της μαθήσεως που λέμε να μάθω, να πάρω ένα βιβλίο, να το μάθω απ' έξω. Έχει να κάνει με την έννοια της πρακτικής εξάσκησης, θα έλεγα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που θέλουμε να μάθουμε, που ζητάμε να μάθουμε, που ετούμαστε να μάθουμε, το ετούμαστε ακριβώς διότι θέλουμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη, διότι γνωρίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα προσφέρουμε περισσότερα στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν τελειώνει η πρώτη πρόταση, το πρώτο μικρό κεφαλαιάκι του βιβλίου «Τι Μάνδρης» του Ερμήνου Τρισμεγίστου. Βλέπετε ότι κάναμε μία ανάλυση 2 εκπομπών για 4 γραμμές αρχαίου κειμένου, ένα κείμενο το οποίο δεν έχει καμία δυσκολία, ούτε άγνωστες λέξεις έχει, ούτε δύσκολη σύνταξη έχει. Παρόλα αυτά φαντάζομαι διαπιστώσατε ότι όλες οι λέξεις κρύβουν από πίσω τους άλλα ανώτερα φιλοσοφικά νοήματα, και αν δεν τους δούμε έτσι δεν πρόκειται ποτέ να κατανοήσουμε τίποτα από το βάθος, το φιλοσοφικό βάθος του κειμένου το οποίο ο Ερμής ο Τρισμεγίστος θέλει να μας μεταφέρει. Δεδομένου λοιπόν ότι αρχίζουν να αποκαλύπτονται όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, θέτω και πάλι το ερώτημα που έθεσα την προηγούμενη φορά: εάν το κείμενο αυτό είναι γραμμένο από Θεό ή από άνθρωπο? Διότι κανονικά έχουμε τη σπανιότατη τύχη να κρατάμε στα χέρια μας ένα κείμενο που είναι γραμμένο από έναν Θεό. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, που φέρεται ως συγγραφέας, είναι Θεός. Αν είναι γνήσιο ή όχι, θα φανεί και στις επόμενες ομιλίες μας, στις επόμενες εκπομπές, και στο τέλος θα πρέπει να ο καθένας να καταλήξει το δικό του συμπέρασμα, και φυσικά να δούμε πώς όλα αυτά τα νοήματα και τις ανώτερες γνώσεις που μας μεταφέρει θα τα εκμεταλλευτούμε για μια καλύτερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο. Εδώ τελειώνουμε και για σήμερα, και φυσικά θα συνεχίσουμε στις επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός

0: Κόσμος, μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Ανίκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά δε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο νομικός και αρθρογράφος Σωτήρης Γκεκόπουλος είναι καλεσμένος σήμερα στην Ελεύθερη Πένα για μία συζήτηση γύρω από το θέμα των διαβατηρίων και τις τηλεφωνικές κλήσεις που κάνει η αστυνομία το τελευταίο διάστημα σε συμπολίτες μας προκειμένου να επιστρέψουν τα διαβατήριά τους. Επίσης αναφέρεται σε κάποιες τελευταίες σημαντικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον προσωπικό αριθμό, στο θέμα της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, αλλά και στο κόμμα Καριστιανού. Καλησπέρα σας κύριε Γκεκόπουλε, για μία ακόμη φορά. Τι κάνετε?
12: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κύριε Δραγάτη. Καλά είμαι.
11: Να είστε
12: όχι,
11: καλά.
12: Όχι τόσο πολύ καλά, αλλά ας πούμε καλά.
11: Εύχομαι να είστε πάντα καλά, γιατί σας χρειαζόμαστε στις επάλξεις για να μας ενημερώνετε κιόλας, βεβαίως. Γιατί νομίζω έχει τη δική του αξία και σημασία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα με το θέμα των διαβατηρίων και το γεγονός ότι βλέπουμε πως υπάρχουν περιστατικά όπου η ελληνική αστυνομία καλεί να επιστραφούν κάποια διαβατήρια τα οποία ακυρώνονται. Είναι έτσι?
12: Έτσι ακριβώς είναι κύριε Δραγάτη, και αυτό είναι ένα πρωτοφανές γεγονός το οποίο δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι σε ένα υποτιθέμενο κράτος δικαίου θα υπήρχε μια τέτοια μεθόδευση. Θα σας το εξηγήσω όσο μπορώ πιο συνοπτικά, γιατί έγινε μια τέτοια προσπάθεια εδώ και περίπου 15 μέρες και τα κρούσματα είναι αρκετά. Εγώ έτυχε να χειριστώ μία μόνο υπόθεση, μιας κυρίας, η οποία είναι και ακραία περίπτωση βέβαια, είναι ανάπηρη να φανταστείτε με ποσοστό 95%. Η αστυνομία κατά κάποιο τρόπο της έβγαλε διαβατήριο με ταυτότητα του 2003 και μετά μετάνιωσαν οι ειδικοί εκεί της αστυνομίας, οι προϊστάμενοι, και τη ζήτησαν πίσω το διαβατήριο. Αυτό έγινε κατά κανόνα σε πάρα πολλούς που είχαν ταυτότητες παλαιότερες, δηλαδή κάτω του 2010, πριν μάλλον του 2010. Βέβαια η όλη διαδικασία είναι μια παράνομη διαδικασία, διότι όταν ένα δημόσιο έγγραφο, και μάλιστα διεθνές έγγραφο, όπως είναι το διαβατήριο, θέλει η υπηρεσία που το εξέδωσε να το ακυρώσει, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αποστείλει ένα έγγραφο αιτιολογημένο. Δηλαδή, ο κάτοχος να πάρει το έγγραφο, να καταλάβει για ποιο λόγο το διαβατήριό του βγήκε είτε εκ παραδρομής, είτε για κάποιο λόγο που συνιστά ακυρότητα, και να μπορεί μέσα σε 10 μέρες, όπως το έγραψα και στο διαδίκτυο αυτό, να μπορεί να καταθέσει μια αίτηση θεραπείας, όπως προβλέπει ο νόμος.
11: Και μετά χωρίς να ακυρωθεί το διαβατήριο, έτσι να το πούμε και αυτό, χωρίς να ακυρωθεί αυτό αμέσως, έτσι δεν είναι?
12: Ναι, ναι, θα σε εξηγήσω για να καταλάβετε και εσείς και οι ακροατές ποια είναι η μεθόδευση. Λοιπόν, άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο η αστυνομία. Η αστυνομία που όχι η κεντρική, αλλά η αστυνομική αρχή που εξέδωσε, όχι που εξέδωσε το διαβατήριο, αλλά που πήρε την αίτηση για να εκδώσει διαβατήριο. Δηλαδή σε κάθε πόλη. Και τους λένε τους πολίτες, θα μας φέρετε πίσω τώρα το διαβατήριο μέσα σε 24 ώρες, γιατί αλλιώς θα το ακυρώσουμε και θα το κατάσχουμε. Και η ακύρωση αυτή, όπως ξέρετε, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Δηλαδή να ακυρωθεί μέσω του τάξης, ας πούμε, διότι όλα αυτά είναι δημόσια έγγραφα τα οποία έχουν περάσει σε κάποιες υπηρεσίες. Επικοινώνησαν με μένα, Μάλιστα ασχολήθηκε με το θέμα και ο συνάδελφος ο κύριος Θανάσουλας για το ίδιο θέμα και το μόνο που τους είπαμε εμείς, τους φίλους, δεν θα κάνετε καμία επιστροφή διαβατηρίου αν προηγουμένως δεν απαιτήσετε να σας στείλουν ένα έγγραφο. Το έγγραφο αυτό, σαν απόφαση ακύρωση διαβατηρίου, πρέπει να είναι αιτιολογημένο. Και μετά θα δούμε, ανάλογα με την αιτιολογία, τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι και έγινε με την κυρία αυτή, τη στείλαν το έγγραφο, παρότι της είπαν ότι κανονικά θα έπρεπε πρώτα να μας φέρετε το διαβατήριο, εκβιαστικά δηλαδή, και μετά να στείλουμε το έγγραφο, όμως και λόγω της κατάστασής της φαίνεται είχε μία ανοχή, οπότε είδα το έγγραφο, το οποίο είναι ένα έγγραφο τρομερά ατελές, ανετιολόγητο. Λέει δηλαδή ότι αυτό που λέει κάθε έγγραφο όταν απορρίπτεται, όταν απορρίπτουν τα διαβατήρια, δηλαδή τι, ότι δεν ταιριάζει η φωτογραφία η οποία προσκομίστηκε με την φωτογραφία της ταυτότητας. Και βέβαια κάναμε μία αίτηση θεραπείας η οποία κατατέθηκε και περιμένουμε τώρα το αποτέλεσμα.
11: Δεν έχει ακυρωθεί δηλαδή, δεν έχει ακυρωθεί κύριε Γκιακόπουλε.
12: Δεν έχει ακυρωθεί, όχι. Και ζητήσαμε επίσης να ανασταλεί προσωρινά η ακυρότητα ή η επιστροφή μέχρι να βγει απόφαση. Η απόφαση βέβαια ξέρουμε εξ αρχής ότι θα είναι απορριπτική. Εδώ 200 ενστάσεις που γίνανε, ούτε καν μία έγινε δεκτή. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν περάσει και από αυτή τη διαδικασία, μετά έχει δικαίωμα ο πολίτης να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο του τόπου όπου, όπου εκδόθηκε το διαβατήριο, δηλαδή του τόπου κατοικίας θα έλεγα, και να διεκδικήσει και το δίκαιό του. Και εκεί είναι βέβαιο ότι θα δικαιωθεί, διότι όπως δικαιώθηκαν άνθρωποι με διαβατήρια που είχαν πολύ πιο παλιές ταυτότητες, 30, 40 και 50 ετών. Και έτσι είμαστε σε εξέλιξη. Για το θέμα αυτό να σας πω μόνο ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που είναι ο πρόεδρος και του Ελληνικού Παλμού, έκανε μια σχετική ερώτηση και λέει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και λέει να δικαιολογήσετε για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή για ποιο λόγο επιστρέφεται, ζητείτε η επιστροφή τη στιγμή που το Σύνταγμα και κυρίως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί δύο φορές με νομολογία πάνω στο θέμα αυτό. Στο θέμα δηλαδή του διαβατηρίου με παλιά ταυτότητα. Περιμένει βέβαια απάντηση και δεν πιστεύω ότι θα πάρει και απάντηση. Αυτά όσο αφορά αυτό το θέμα.
11: Να ρωτήσω κάτι, όντως υπήρχε κάποιο θέμα με τη φωτογραφία στη συγκεκριμένη κυρία? Φαντάζομαι τις είδατε εσείς φωτογραφίες.
12: Όχι.
11: Κανένα θέμα.
12: Όταν πήγε αυτή καταρχήν να σας πω κύριε Δραγάτη, πήγε στην αστυνομική αρχή με καροτσάκι. Δεν μπορεί να περπατήσει, είναι ανάπηρη. Η αναπηρία της φτάνει στο 95%. Και εκεί φαίνεται ότι έγινε κατά κάποιο τρόπο, είναι από την Καστοριά η περίπτωση, Καστοριά. Και εκεί έγινε κατά κάποιο τρόπο μία, θα έλεγα, θετική εισήγηση από πλευράς των αρμόδιων αστυνομικών στην αστυνομία και βγήκε το διαβατήριο αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως που έχουν βγει προφανώς από παραδρομή. Όταν λέω από παραδρομή, ο υπάλληλος ο οποίος επιμελείται τις εκδόσεις διαβατηρίου δεν είχαν στην αρχή αυτή τέτοια εντολή. Η εντολή αυστηροποιήθηκε μετά από δύο μήνες, όταν είδε η κυβέρνηση ότι υπάρχει βροχή αιτήσεων διαβατηρίων και σου λέει τώρα τι θα γίνει. Δηλαδή θα βγάλει όλος ο κόσμος διαβατήρια για να μην βγάλουν μετά τις ταυτότητες. Και έτσι έγινε η όλη αλλαγή. Δηλαδή κάποιο διάστημα υπάρχουν φίλοι και πολίτες οι οποίοι βγάλαν διαβατήρια με ταυτότητα 2006, 2007, 2008, δηλαδή παρότι περνούσε τη 15 ετία. Μετά όμως το πράγμα αυστηροποιήθηκε.
11: Ναι.
12: Θα δούμε την εξέλιξη.
11: Άρα τώρα όσοι έβγαλαν διαβατήριο με ταυτότητα πόσο, από 20 χρόνια και πάνω, πρέπει να έχουν το νου τους, κινδυνεύουν δηλαδή να τους καλέσουν και αυτούς για να γυρίσουν πίσω τα διαβατήρια.
12: Ναι, να έχουν το νου τους, και κυρίως το είπα και στο διαδίκτυο, το έγραψε μια ανάρτηση, ότι αν τους καλέσουν να επιστρέψουν το διαβατήριο, να μην φοβηθούν. Δεν είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Πρέπει να πούν, ωραία, εμείς για να το επιστρέψουμε θέλουμε πρώτα
11: αιτιολογία. Αιτιολογία εγγράφου.
12: Ναι. Την απόφαση περί ακυρότητας, να πάμε σε δικηγόρο, να μπορέσει να ελέγξουμε αν είναι νόμιμη αυτή η επιστροφή. Διότι άλλο να γίνει ένα λάθος και από λάθος να γίνει επιστροφή και άλλο να γίνει συστηματικά όπως γίνεται τώρα.
11: Όσοι λοιπόν έχουν πάρει διαβατήριο με ταυτότητα 20 ετίας και πάνω λέτε, έτσι, ναι. Όχι κάτω από 20 χρόνια.
12: Συνήθως ναι, γιατί κάποια στιγμή, κύριε Δραγάτη, δεν ξέρω αν και εσείς το ξέρετε γιατί επικοινωνείτε με πολύ κόσμο, υπήρχε μια αναφορά προς τις αστυνομικές αρχές ότι κάτω από το 2005 δεν θα γίνεται δεκτή έκδοση διαβατηρίου. Κάτω από το 2005, όταν βγήκε η ανακοίνωση αυτή, ήταν 20 ετία, πέρσι δηλαδή ήταν 20 ετία. Δηλαδή υπερέβαινε τη 15 ετία κατά 5 χρόνια. Μετά όμως τελευταία και το 2009 που υπήρχαν οι ταυτότητες πάλι δεν βγαίναν τα διαβατήρια γιατί όπως σας είπα προηγουμένως αυστηροποιήθηκε το σύστημα.
11: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε και άλλες περιπτώσεις, αν έχετε και άλλες περιπτώσεις τέτοιες.
12: Θα έχουμε μια απόφαση πολύ σύντομα, φαντάζομαι, οπότε με την επόμενη σύνδεσή μας θα σας ενημερώσω και να ενημερώσετε και εσείς τους ακροατές σας.
11: Ωραία. Λοιπόν, να φύγουμε από το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ο κόσμος που θα δεχθεί τέτοιες κλήσεις να μην ανησυχήσει και να το αντιμετωπίσει ψύχρεμα το θέμα, ακολουθώντας πάντοτε τη νομική οδό, έτσι, και τη νομική συμβουλή, δηλαδή.
12: Ναι, ακριβώς. Να πάνε σε δικηγόρο όλοι και να δει ο δικηγόρος, ας πούμε, την αιτιολογία, η οποία είναι ad hoc, είναι ίδια δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν διαφέρει. Απλώς λέει το ίδιο πράγμα που έλεγε και με την αίτηση για έκδοση διαβατηρίου. Δηλαδή δεν υπάρχει ταυτοποίηση ταυτότητας και φωτογραφίας της ταυτότητας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα συνταχθεί και κάποιο κείμενο ένστασης, το οποίο θα διαρρεύσει στο διαδίκτυο για να μπορεί ο καθένας και μόνος του να κάνει μια αίτηση θεραπείας. Να μην χρειάζεται να προσφεύγει σε δικηγόρο, να πληρώνει κιόλας χρήματα κλπ. Καταλάβατε.
11: Για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση, η αλήθεια. Για κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα, τι θα κάνει, άρα θα βγει κάποια σχετική οδηγία, λέτε.
12: Ναι, βεβαίως, ναι. Με μια ομάδα συναδέλφων που το χειριζόμαστε το θέμα αυτό, θα γίνει ένας τύπος ενός πλαισίου, το οποίο θα το διακινήσουμε στο διαδίκτυο και ο καθένας θα μπορεί απλώς να το αντιγράψει. Δεν χρειάζεται, δηλαδή. Άλλωστε, η αίτηση θεραπείας δεν απαιτεί παράσταση δικηγόρου. Δεν είναι, δηλαδή, δικόγραφο. Είναι απλώς ένα ένδικο μέσο το οποίο απευθύνεται στην ίδια αστυνομική αρχή. Δεν απευθύνεται σε δικαστήριο. Σε δικαστήριο θα απευθυνθεί μετά όταν θα γίνει προσφυγή η οποία θέλει απαραίτητα βέβαια υπογραφή και σύμπραξη δικηγόρου.
11: Πάμε στον προσωπικό αριθμό γιατί μου είπατε ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη που μπορούμε να αναφέρουμε και έχει ενδιαφέρον. Ναι.
12: Σήμερα για πρώτη φορά και έπειτα βέβαια από την ανησυχία χιλιάδων πολιτών οι οποίοι κάθε τόσο ρωτούσαν είτε μέσω messenger είτε τηλεφωνικά τι θα γίνει με τον προσωπικό αριθμό γιατί όπως ξέρετε παρήλθε η προθεσμία 5 Μαΐου που ήταν καθορισμένη για την υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού. Λοιπόν, σήμερα για πρώτη φορά κύριε Δραγάτη διαπίστωσα από μια επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ την οποία μου την έστειλε κάποιος φίλος, ότι πλέον το ΕΦΚΑ δεν θα δέχεται καμία πράξη συναλλαγής με πολίτη αν δεν προσκομίζεται και ο προσωπικός αριθμός. Αυτό όμως, κύριε Δραγάτη, για να μην ανησυχήσει ο κόσμος, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα σας το εξηγήσω. Δηλαδή, συμβαίνει το εξής. Πηγαίνει ένας για να κάνει μία αίτηση σύνταξης στο ΕΦΚΑ ή να πάρει κάποιο επίδομα ή μέσω ΕΦΚΑ που γίνονται και όλες οι ιατρική συναγωλόγηση. Αν του ζητήσουν στοιχεία πρέπει να τα δώσει. Αν δεν τα δώσει υπάρχει ο κίνδυνος, στοιχεία επικαιροποίηση εννοώ, όπως τα ζητάει και η τράπεζα βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή πλέον. και κυρίως αυτό αφορά ηλικιωμένους. Λοιπόν, σήμερα με πήρε κάποια κυρία και μου είπε ότι πήγε στο ΕΦΚΑ και της είπαν ότι, ξέρετε κυρία, πρέπει να παραδώσετε ό,τι στοιχεία σας ζητήσουμε σαν επικαιροποίηση. Της είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα, ποιο είναι το σχέδιο, ποιος είναι ο στόχος, για να καταλάβει ο κόσμος. Για να βγει ο προσωπικός αριθμός, κύριε Δραγκάτη, πρέπει να υπάρχουν όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. Αλλά από ό,τι είδα την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, πάνω από 900.000, από ό,τι έγραφε η ανακοίνωση αυτή, πολίτες έχουν στοιχεία τα οποία δεν είναι ακριβή, δηλαδή έχουν λάθη, πάνω από 900.000. Και τώρα αυτοί θεωρούν, έκανε μάλιστα ο κ. Παπαστοργίου ο Υπουργός, έκανε μία σύσκεψη χθες με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ και είπαν ότι από εδώ και μετά όποιος έρχεται προκειμένου να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, ακόμα και η συντάξη βέβαια που ό,τι κατατίθεται, πρώτα θα δίνει τα στοιχεία του όλα σαν επικαιροποίηση, όπως κάνουν οι τράπεζες. Αυτό,
11: που μέσα σε αυτά είναι και ο προσωπικός αριθμός.
12: Όχι, όχι, δεν είναι προσωπικός αριθμός. Θα γίνει η επικαιροποίηση πρώτα των στοιχείων και μετά θα ζητηθεί ο προσωπικός αριθμός. Δηλαδή τώρα δεν μπορούν να ζητήσουν τον προσωπικό αριθμό από οποιονδήποτε, διότι δεν γνωρίζουν αν τα στοιχεία που έχει ο ίδιος καταχωρημένα στο ΕΦΚΑ είναι ακριβή. Πρέπει είναι να τα επιβεβαιώσουν. Γι' αυτό μιλάνε τώρα. Αυτό που κάνανε και οι τράπεζες το κάνει τώρα επίσημα πλέον το ΕΦΚΑ.
11: Αυτό που λέτε με τις τράπεζες είναι μια σχετική ενημέρωση που λένε ότι από κάποιο σημείο και μετά, και λένε και συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα μπορεί κάποιος να κάνει συναλλαγή. Σωστά?
12: Όχι, θα σας εξηγήσω. Ναι. Δεν είναι από κάποιο σημείο. Αυτό είναι καθημερινά που συμβαίνει. Δηλαδή κλείνουν λογαριασμούς. Έχω φίλους που έκλεισαν το λογαριασμό επειδή αρνήθηκαν να κάνουν επικαιροποίηση. Η άρνηση όμως της επικαιροποίησης, κύριε Δραγκάτη, είναι νόμιμη. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένη σε ιδιωτικό φορέα να δώσει κανείς τα στοιχεία του. Καταλάβατε. Ναι, όμως όταν ο εκβιασμός των τραπεζών είναι ότι αν δεν κάνεις επικαιροποίηση και δεν την κάνεις αυτή την επικαιροποίηση κάθε ένα χρόνο, όπως λένε, ότι υπάρχει αυτή η κατά κάποιο τρόπο ο κανόνας. Αν δεν την κάνεις κάθε ένα χρόνο, θα κόβεται τη δυνατότητά σου της συναλλαγής. Ναι. Και πράγματι με πήραν 2-3 φίλοι και μου λένε πήγαμε με το ATM να χρησιμοποιήσουμε και δεν το δεχόταν. Την κάρτα δεν τη δεχόταν. Και όταν ρώτησαν στην τράπεζα, τους είπαν στην τράπεζα θα κάνετε πρώτα επικαιροποίηση και μετά θα ενεργοποιηθεί η κάρτα.
11: Αυτή η επικαιροποίηση λοιπόν λέτε είναι παράνομη καταρχήν.
12: Είναι παράνομη με τον εξής σκεπτικό. Με το εξής σκεπτικό. Η τράπεζα σου ζητάει πάντοτε κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, μέσα στα στοιχεία αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Όνομα, επίθετο, πατρόνυμο, διεύθυνση κατοικίας και ένα τηλέφωνο. Δεν έχουν δικαίωμα να σου ζητούν το email. Κι όμως ζητούν και το email για να γίνει επικαιροποίηση. Γιατί το email εξυπηρετεί το σύστημα, την ΑΒΕ, προκειμένου αργότερα να έχει όλα τα στοιχεία για να στέλνει τον προσωπικό αριθμό εκεί που θέλει ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Διότι όπως βλέπετε, επειδή όλο το σύστημα είναι δομημένο με βάση την ψηφιακή συναλλαγή, τη μορφή της ψηφιακής συναλλαγής, το θέλουν το email. Το email όμως παρανόμως δίνεται στην τράπεζα. Άρα όταν μια τράπεζα ζητήσει το email και αρνηθεί ο καταθέτης να το δώσει, νόμιμα αρνείται, δεν διαπράττει κάποιο αντίκημα, αλλά πάντοτε στην Ελλάδα, όπως το είπαμε πολλές φορές, ο εκβιασμός πάντοτε της εξουσίας είναι να πετυχαίνει το στόχο πάντοτε με νόμιμα ή με παράνομα μέσα.
11: Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, κύριε Γκεκόπουλε, γιατί σε όλους ζητάνε αυτή την επικαιροποίηση ουσιαστικά, δίνοντας κάποιο περιθώριο, δεν θυμάμαι τώρα.
12: Θα το πω και δημόσια, διότι πλέον κάποια στιγμή το πράγμα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Εγώ είπα σε πάρα πολλούς φίλους, επειδή μέσω του Facebook επικοινωνώ με χιλιάδες, έχω πει ότι αν δεν χρειάζεστε έχετε χρήματα, είτε λίγα είτε πολλά, και δεν τα χρειάζεστε άμεσα, αποσύρετε τα από την τράπεζα, διότι η τράπεζα κάποια στιγμή θα σας ζητάει τέτοια στοιχεία που αυτά θα σας οδηγήσουν κάποια στιγμή να εκδώσετε και το, να χρησιμοποιήσετε μάλλον και να ενεργοποιήσετε, θα ήταν το πιο σωστό, και τον προσωπικό αριθμό, κάτι το οποίο να ξέρετε είναι θέμα χρόνου. Διότι αν σκεφτούμε, κύριε Δραγάτη, ότι φέτος θα έχει καθιερωθεί το ψηφιακό ευρώ, για σκεφτείτε με το ψηφιακό ευρώ να θέλει κανείς να πάρει αντί για να συναλλαγεί με το ψηφιακό ευρώ, να θέλει να συναλλαγεί με χρήματα, να πάρει τα χρήματά του και να του πει η τράπεζα, δεν υπάρχουν χρήματα μετρητά, έχει ψηφιακό χρήμα. Θα σου δώσω με το... Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το ψηφιακό χρήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προσωπικό αριθμό. Καταλάβατε, αυτό είναι.
11: Η μισθοδοσία όμως μπαίνει στις τράπεζες πλέον. Αυτοί που παίρνουν μισθό, τι θα κάνουν, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι?
12: Κοιτάξτε, να σας πω, όλοι, εγώ είμαι συνταξιούχος τόσα χρόνια, λοιπόν, και έχω κάποιες υποχρεώσεις προς το δημόσιο, φόρους, εύχα κλπ, όπως όλοι. Ναι. Λοιπόν, συναλλάσσουμε πάντοτε για αυτά τα μικροποσά, με κάτω των 1.000 ευρώ, πάντοτε μέσω της κάρτας. Όταν ο κόσμος έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί όλοι τώρα έχουν πλέον κάρτες χρεωστικές, δεν υπάρχει λόγος να πρέπει να πας στην τράπεζα. Τώρα, όταν η τράπεζα όμως...
11: Ναι, αλλά αφού λένε ότι μπλοκάρουν και τις συναλλαγές αν δεν επιχειροποιείς.
12: Ναι, όταν θα σε καλέσει και θα σου πει πρέπει να μου δώσεις τα στοιχεία όλα αυτά τα οποία σου ζητώ, εκεί ο καθένας θα κρίνει μόνος του. Εγώ έχω περίπτωση, κύριε Δραγάτη, ενός φίλου, ο οποίος μάλιστα είναι και διευθυντικό στέλεχος στο Ινστιτούτο Καταναλωτών. Και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται κάθε μέρα με τα αυτά τα οποία απαιτούν, με το Ινστιτούτο Καταναλωτών που απευθύνεται σε εκατομμύρια κόσμο, έχουν και συνειδησιακή γνώση της ευθύνης αλλά και της νομιμότητας. Λοιπόν, κάποια στιγμή η τράπεζα Πειραιός, να το πούμε και αυτό, του έκοψε ξαφνικά το λογαριασμό επειδή αυτός πήγε να πάρει χρήματα, λοιπόν, και του είπαν ότι πρέπει να μου δώσεις τα στοιχεία σου. Αυτός όμως, επειδή ήταν ενήμερος, είχαμε μιλήσει και μαζί του, λοιπόν, αρνήθηκε. Και έκανε μία εβδομάδα, κύριε Δραγάτη, για να μην μπορεί να συναλλαχθεί, ώσπου αναγκάστηκε και πήγε, έκανε μία διαδικασία δικαστική, έκανε ασφαλιστικά μέτρα, πήρε προσωρινή διαταγή και έτσι άνοιξε ο λογαριασμός του. Σκεφτείτε το, αυτό μπορεί να το κάνει ο κάθε πολίτης? Μπορεί να το κάνει? Δεν μπορεί να το κάνει.
11: Οικονομικά εννοείται, οικονομικά δεν μπορεί.
12: Όχι οικονομικά, όχι μόνο οικονομικά, και θα έλεγα και από πλευράς ταλαιπωρίας. Δηλαδή, σκεφτείτε το, ο άλλος να θέλει να πληρώσει ένα λογαριασμό μέσω e-banking ή οτιδήποτε άλλο, να του κόψει η τράπεζα αυτό το λογαριασμό και να πρέπει να απευθύνεται σε δικηγόρο να πάει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα κλπ. Τα κέρδισε αυτός ο φίλος. Αλλά το θέμα είναι ότι ταλαιπωρήθηκε και άνοιξε ο λογαριασμός μετά από 15 μέρες τελικά.
11: Αυτή όμως είναι η διαδικασία, κύριε Γεκόπουλε. Αυτή είναι η μοναδική διαδικασία.
12: Αυτή είναι η μοναδική, ναι.
11: Ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή.
12: Ασφαλιστικά με προσωρινή διαταγή, ναι. Διότι εκεί στο δικαστήριο αποδεικνύεται και η παρανομία της απέτησης τράπεζας. Γι' αυτό εγώ λέω πάντοτε σε όλο τον κόσμο και σε φίλους κυρίως, μην αφήνετε χρήματα στην τράπεζα μεγάλα. Ακόμα και μεγάλα ποσά, 10, 20, 30 χιλιάδες, θα δυσκολευτείτε να τα πάρετε κάποια
11: στιγμή. Αυτό είναι κατανοητό. Η δυσκολία, επαναλαμβάνω, είναι το ότι αρκετοί πληρώνουν μέσω e-banking, για παράδειγμα, τους λογαριασμούς τους, έτσι.
12: Ναι.
11: Και όταν δεν κάνεις επικαιροποίηση που ζητάνε οι τράπεζες των στοιχείων, πώς θα κάνεις μετά αυτές τις συναλλαγές? Ναι, άρα κάτι πρέπει να κάνει αυτός ο κόσμος άμεσα.
12: Κοιτάξτε, την επικαιροποίηση, το να την κάνεις, δεν σημαίνει ότι παίρνεις προσωπικό αριθμό.
11: Κατανοητό.
12: Μίξουμε αυτό.
11: Αλλά είπατε όμως, και συγγνώμη που διακόπτω, ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία είναι παράνομη και κανονικά δεν θα έπρεπε να τη ζητάει η τράπεζα.
12: Ναι, κοιτάξτε, είναι το πρώτο βήμα ώστε αργότερα οι τράπεζες να δώσουν όλα τα στοιχεία στην ΑΔΕ, προκειμένου η ΑΔΕ να εκδώσει τους προσωπικούς αριθμούς συμπληρωμένους. Όλο το κλειδί, κύριε Δραγάτη, είναι αυτό, ότι το κράτος, η ΑΔΕ δηλαδή, ή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πρέπει για να δώσει τον προσωπικό αριθμό και για να τον αποδέχεται τον προσωπικό αριθμό μια δημόσια υπηρεσία, πρέπει να είναι σίγουρη ότι τα στοιχεία είναι 100% ορθά. Και έτσι οι τράπεζες τώρα αυτή τη στιγμή αποτελούν το υποστήλωμα της κυβέρνησης, η οποία, επειδή δεν μπορεί η ίδια να παίρνει τον καθένα τηλέφωνο και να ρωτάει το email του και τα τηλέφωνα και τη διεύθυνση και το ένα και το άλλο, γιατί δεν θέλει να στέλνει και επιστολές, αυτό είναι και χρονοβόρο. Θέλει μέσω email να γίνονται όλα. Άρα οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο, ο οποίος βέβαια ρόλος είναι παράνομος. Αλλά σκεφτείτε τώρα εσείς, αν χρειαστεί κάθε μέρα να συναλλάσσετε, τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό είναι το θέμα.
11: Ασφαλιστικά μέτρα, είπατε, είναι το μόνο.
12: Ασφαλιστικά μέτρα, ναι.
11: Αν είναι μονόδρομος, θα επιλέξουμε το μονόδρομο, διότι ο κόσμος δεν θέλει να πάρει τον προσωπικό αριθμό. Δεν θέλουμε, ναι, τον προσωπικό αριθμό.
12: Σας εξήγησα όμως, σας εξήγησα. Το προσωπικός αριθμός ξεκινάει σε πρώτο στάδιο από το ΕΦΚΑ, όχι από τις τράπεζες. Λοιπόν, το ΕΦΚΑ όμως είναι η πιο ασφαλιστική δικλίδα της κυβέρνησης για να μπορεί να πάρει τα στοιχεία, διότι το ΕΦΚΑ δεν έχει σχέση με συναλλαγές χρηματικές. Το ΕΦΚΑ έχει σχέση με σύνταξη, που άλλος θα πάει να κάνει μια αίτηση σύνταξης, και πάρα πολλοί συνταξιούχοι με ρωτούν, γιατί και εγώ είμαι, και μου λένε τελικά θα κάνουμε την αίτηση, την συνταξιότητα την έκανα και εγώ. Όχι τη δήλωση, συγγνώμη, τη δήλωση. Την έκανα και εγώ. Δεν μας ζήτησαν προσωπικό αριθμό τώρα. Θα τη ζητήσουν όμως στο ΕΦΚΑ, όταν θα χρειαστεί να κάνει μια άλλη συναλλαγή.
11: Και ξέρετε ότι μόνο για το θέμα σύνταξη, γιατί στο ΕΦΚΑ υπάγονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μήπως και για άλλες συναλλαγές ή περιπτώσεις θα ζητηθεί και εκεί.
12: Πιθανόν για όλες. Αλλά αυτό, επειδή χθες ανακοινώθηκε, θα το δούμε και σε επόμενη συζήτησή μας, θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά προς το παρόν.
11: Εντάξει, βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτό και θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή. Βεβαίως. Γιατί σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένει και ο κόσμος να ακούσει. Κάτι μου λέγαμε για τα διαβατήρια ανηλίκων.
12: Ναι, για τα διαβατήρια ανηλίκων πάλι θα έλεγα ότι έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος πάλι μια αίτηση, όχι μια αίτηση, μια επίκαιρη ερώτηση στον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και περιμένει και εκεί μια απάντηση. Ο λόγος ποιος είναι? Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κύριε Δραγάτη, το οποίο ξεφεύγει από κάθε όριο λογικής. Δηλαδή, όταν το παιδί είναι κάτω από 12 ετών, δηλαδή είναι 11 ετών και 11 μηνών, δεν χρειάζεται για να βγει διαβατήριο ταυτότητα. Όταν το παιδί θα γίνει 12 και 1 μήνα, τότε χρειάζεται ταυτότητα. Υπάρχει μεγαλύτερος εκβιασμός από αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ένα παιδί 12 ετών και μίας μέρας και ενός μηνός, επειδή ο νόμος το λέει, να πρέπει να βγάλει ταυτότητα για να πάρει διαβατήριο. Δηλαδή, αν αυτό το παιδί με την οικογένεια θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, πρέπει να τρέξει να βγάλει προσωπικό αριθμό πρώτα. Ο προσωπικός αριθμός βγαίνεται, ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο αυτόματα. Δηλαδή, συμπληρώνουν εκεί η αστυνομία όλα τα στοιχεία, σου βγάλουν τον προσωπικό αριθμό, τον δίνει τον προσωπικό αριθμό και μετά βγαίνει το διαβατήριο. Δηλαδή, το διαβατήριο θέλει αυτή τη διαδικασία. Να υπάρχει προσωπικός αριθμός, ταυτότητα, μέσω του προσωπικού αριθμού, ψηφιακή ταυτότητα, και μετά διαβατήριο. Αυτά είναι εκβιαστικές τακτικές, οι οποίες δεν συνάδουν με καμία περίπτωση στο κράτος δικαίου, το οποίο ο Πρωθυπουργός μας συνεχώς διαφημίζει ότι υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου, και τα τελευταία γεγονότα της χθεσινής Βουλής απέδειξαν ότι η Βουλή και η δικαιοσύνη έχουν γίνει πλυντήριο αθώωσης των ενόχων, δυστυχώς.
11: Αναφέρεστε στη δικαιοσύνη και στο θέμα της προανακριτικής επιτροπής.
12: Ναι, και της εξεταστικής.
11: Και της εξεταστικής για ΟΠΕ και ΠΕ και
12: υποκλοπές. Έκανε μια ομιλία ο κύριος Σαμαράς, σε άδειο βέβαια ακροατήριο στη Βουλή, και είπε ακριβώς αυτά τα οποία έπρεπε να πει κάθε πολίτης. Δηλαδή, ποιος είναι ο φόβος αυτή τη στιγμή όταν λένε ότι, όταν λέει η κυβέρνηση, ότι το Predator χρησιμοποιήθηκε μόνο για εξωτερικούς λόγους, δηλαδή για κατασκοπία κλπ. Κλπ. Δήθεν, ποιος είναι ο λόγος που δεν συνεχίζει η διαδικασία της ανάκρισης? Δηλαδή είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά, κύριε Δαγκάτη, πρωτοφανή. Να έρχεται να υπάρχει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος να έχει συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, ο κύριος Τζαβέλας, και να απαλλάσσει ουσιαστικά τον εαυτό του. Αυτά τα είπε ο συνάδελφος ο κύριος Κεσές. Εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος έχει πιάσει το θέμα σε βάθος, και το περίεργο είναι ότι έχει 6 ακόμα άτομα τα οποία θέλουν να καταθέσουν μήνυση και δεν μπορούν. Τους έχει μπλοκάρει η αρχιοθέτηση της όλης υπόθεσης από τον κύριο Τζαβέλα.
11: Να. Και ποια είναι η επόμενη μέρα για αυτό το θέμα, κύριε Γκιακόπουλε?
12: Ευτυχώς που δεν με ρωτάτε αν υπάρχει ελπίδα να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί θα σας έλεγα 100% όχι. Λοιπόν, αυτό, δεν υπάρχει.
11: Ναι, αυτό ρωτάω με άλλο τρόπο. Μήπως λέω, μήπως δεν υπάρχει.
12: Ναι, ναι.
11: Δεν σώνεται η κατάσταση, δηλαδή. Με τίποτα.
12: Θα συζητήσουμε και για το κόμμα, αν έχουμε χρόνο, και της κυρίας Χαριστιανού.
11: Ναι, έχουμε. Και... Βεβαίως, ναι. Θα σας ακούσουμε, λοιπόν, θα μας πείτε την άποψη.
12: Η επόμενη μέρα, κύριε Δραγκάτη, ξέρετε ποια είναι? Ναι. Όταν θα γίνουν εκλογές, το έχουμε πει και άλλες φορές, το ποσοστό που θα πάρει το πρώτο κόμμα, που θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι κάτω από 25%. Αν αυτό το γεγονός το συνειδητοποιήσει ο κόσμος και πάει και ψηφίσει οτιδήποτε να ψηφίσει, έτσι, όταν λέω οτιδήποτε, ακόμα και ένα κόμμα του μισού τα 100, αρκεί να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Εάν πάει όλος ο κόσμος και ψηφίσει, κύριε Δαγκάτη, αυτό το κόμμα, όσο και αν έχει χρησιμοποιήσει μεθόδους, ας πούμε, οι οποίες δεν θυμίζουν βέβαια κράτος δικαίου, και βέβαια έχει και σπαταλήσει και τεράστια χρήματα από τη ληστεία των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα περάσει το 20% με καμία περίπτωση. Έτσι πιστεύω.
11: Προεξοφλείται όμως ότι θα είναι πάλι πρώτο κόμμα, αυτό λέτε?
12: 100%. Διότι έτσι αυτή λέτε. Τη στιγμή οι ευνοημένοι και αυτοί που έχουν βοηθηθεί με ρουσφέτια και με συναλλαγές και με λοιπά, είναι τόσοι πολλοί που αποτελούν ένα κομματικό στρατό. Όχι ότι είναι 20% κομματικό στρατός, μπορεί να είναι 3-4-5, αλλά όλοι, ο καθένας έχει τις οικογένειές τους κλπ. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, τα είπε και ο κύριος Σαμαράς, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον κόμμα Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει κόμμα Μητσοτάκη. Κόμμα Μητσοτάκη είναι μία, εγώ το λέω και ανοιχτά κιόλας και δεν φοβάμαι, το λέω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί ως εγκληματική οργάνωση. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μία συμμορία μαφιόζων, διότι αυτές οι μέθοδοι της αστυνομίας, μόνο μέθοδοι μαφίας χαρακτηρίζονται. Όταν εκβιάζεις τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πολίτη, προκειμένου να του δώσει ένα διαβατήριο, που στην Ευρώπη τα διαβατήρια δίδονται με 2-3 απλά χαρτιά έγγραφα που πιστοποιούν την προσωπικότητα του καθενός.
11: Και ο κύριος Σαμαράς πάντως από το ίδιο σύστημα προήλθε, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή τα δείγματα γραφής στο παρελθόν δεν νομίζω ότι διαφέρουν και πολύ από ό,τι παρακολουθούμε.
12: Κοιτάξτε, θα σας πω την άποψή μου. Αυτή είναι προσωπική άποψη. Παρακαλώ. Εγώ ξέρετε ότι ανήκω σε ένα μικρό κόμμα, τον Ελληνικό Παλμό, με τον κύριο Παπαδόπουλο, που γνωρίζουμε προσωπικά εδώ και χρόνια. Ένα σπάνιο άνθρωπο, ο οποίος όταν ήταν καρδιοχειρούργος στον Παπα-Νικολάου έκανε δωρεάν εγχειρήσεις σε ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς που δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Σήμερα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η πατρίδα, κύριε Δαγκάτη, από λόγω εθνικών κινδύνων. Σήμερα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και κυρίως έξω η άποψη ότι πωλείται η Ελλάδα. Πωλείται. Δηλαδή έχει ουσιαστικά ξεπουληθεί, διότι η κυβέρνηση αυτή είναι δέσμια συμφερόντων ξένων. Εγώ πιστεύω, κύριε Δραγκάτη, ότι αν ο Τραμπ ξαφνικά του έρθει μια φαϊνή ιδέα και πει στο Μητσοτάκη, ξέρεις, θα έρθω εγώ από το Αιγαίο να κάνω εγώ τις εξορίξεις, να πέρα εγώ το πετρελαίο, δεν θα αντιδράσει κανείς. Είμαστε υποτελείς, είμαστε υπόδουλοι, είμαστε δηλαδή εθνομηδανιστές αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση εννοώ. Και θα δείτε τις εξελίξεις και με την Τουρκία. γιατί θα έχουμε άσχημες
11: εξελίξεις. Αν ήταν ο κύριος Σαμαράς αντί του Μητσοτάκη, θα ήταν αλλιώς δηλαδή, αυτό λέτε?
12: Στο θέμα το εθνικό τουλάχιστον πιστεύω ότι η όλη του πολιτική είναι τελείως διαφορετική. Στο θέμα το εθνικό, δεν μιλάω στα πολιτικά θέματα, δεν μιλάω για τα οικονομικά θέματα, μιλάω για τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, και αυτός και ο Καραμαλής επίσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολιτική ξεπουλήματος. Δεν νομίζω ότι όλοι, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι όλη η πολιτική ηγεσία του γενικά που υπάρχει σήμερα στον τόπο είναι κατά κάποιο τρόπο δέσμια. Άλλο να είσαι δέσμιος και άλλο να ξεπουλάς εν ψυχρό τα δικαιώματά σου. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους λαθρομετανάστες, κύριε Δαγάτη? Μπαίνουν 100 και 200 άτομα κάθε μέρα.
11: Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι οι υγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες δεν θέλουν ούτε καν αυτούς που είναι δέσμοι. Θέλουν κάτι διαφορετικό και η λύση Σαμαρά, Καραμαλή και όλα αυτά είναι δοκιμασμένα, κύριε Γεπέ.
12: Γι' αυτό αυτή τη στιγμή, κύριε Δραγάτη, το κίνημα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πιστεύω ότι έχει μια σημαντική αποδοχή, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει αηδιάσει. Έχει αηδιάσει από τους πολιτικούς και δεν τους ξεχωρίζει να πει αυτός ή εκείνος, αλλά η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Για να γίνει αυτό πρέπει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, κύριε Δραγάτη, ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, δεν θα έχει δικαίωμα να πάρει μπόνους. Με 25% που λειτουργεί πλέον το σύστημα ως απλή αναλογική, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 80 βουλευτές. Δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει επαναληπτικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός για να μείνει στην εξουσία στην καρέκλα, έχει σχέδιο να κάνει επαναληπτικές και δεύτερες και τρίτες εκλογές μέχρι να πετύχει το στόχο. Λοιπόν, άρα επομένως αυτός ο στόχος για να μην πετύχει πρέπει να γίνουν και άλλα κόμματα. Δηλαδή εγώ υιοθετώ τη σκέψη όχι και του κόμματος κ. Καστερνού, ακόμα και του κ. Σαμαρά. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ αποδέχομαι τον οποιονδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή κόβουν τα πόδια από την κυβέρνηση το να μπορεί ανεξέλεγκτα να περάσει το ποσοστό αυτό.
11: Μήπως όμως και τα άλλα κόμματα εξυπηρετούν την ίδια ατζέντα, κύριε Γκεκόπουλε? Ναι. Τα άλλα που είναι δίπλα στην κυβέρνηση, είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή? Δεν λέω όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα δοκιμασμένα.
12: Τα περισσότερα. Κυρίως τα κεντρώα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΚΚΕ και η Κωνσταντοπούλου και όλοι αυτοί δεν είπανε κουβέντα ούτε για τα εμβόλια, κύριε Δραγάτη, ούτε για το
11: γι' αυτό σας λέω, ακόμα και να μην βγει με αυτοδυναμία και τα λοιπά τόσο δυνατός ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, τα υπόλοιπα κόμματα αυτά τα οποία δεν υψώσαν ανάστημα στα κρίσιμα σημεία.
12: Κύριε Δραγάτη, ο κόσμος θα αποφασίσει τη σειρά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε.
11: Αλλά δηλαδή, προφανώς, εντάξει.
12: Πολύ τώρα αυτή τη στιγμή.
11: Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια προσέγγιση τώρα.
12: Κατά της κυρίας Καριστιανού, ακόμα δεν ανακοινώθηκε το κόμμα και άρχισε ο αγώνας σε βάρος της κλπ. Λοιπόν, συγγνώμη. Ένα κόμμα καινούριο, το οποίο θα πάρει ένα ποσοστό πάνω από 5% και θα μπει στη Βουλή, δημιουργεί μια δυναμική τέτοια που αφαιρεί έδρες από το πρώτο κόμμα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε πολίτη που να σκεφτεί. Δεν λέω να ψηφιστεί αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, διότι αυτή τη στιγμή το κόμμα αυτό ευτυχώς, κατά την άποψή μου, είναι αποειδεολογικοποιημένο. Δηλαδή δεν έχει στίγμα χρωματισμού δεξιό, κέντρο ή αριστερό.
11: Προφανώς δεν σας βρίσκει σύμφωνο η κριτική που ασκείται στην κυρία Καριστιανού, έτσι?
12: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε την τάση πάντοτε να κάνουμε κριτική πριν καν δούμε τα γεγονότα και τα στοιχεία. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Επειδή και μεταξύ φίλων, δηλαδή του ιδίου ας πούμε κομματικού φορέα του δικού μας, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, έκανα μία ανάρτηση σήμερα και είπα το εξής, ότι δεν παίζει ρόλο σήμερα αυτή τη στιγμή να κρίνουμε από το τι είπε σε σχέση με το τι θα κάνει. Σήμερα η κυρία Χριστιανού εκφράζει ουσιαστικά όλη αυτή την αγανάκτηση, θα έλεγα, του κόσμου, ο οποίος έχει κυριολεκτικά αηδιάσει από όλο το πολιτικό σύστημα. Την εκφράζει αυτή βέβαια με κάποιον τρόπο απολυτικό, θα έλεγα, χωρίς δηλαδή στίγμα συγκεκριμένο και χωρίς να η προγραμματική της διακήρυξη να μιλάει με λεπτομέρειες ποιοι είναι οι στόχοι. Συνήθως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι οι διακηρύξεις αυτές ψαρεύουν στα θολά νερά. Όμως πρέπει να περιμένουμε και να δούμε, διότι κάθε καινούριο κόμμα ή κίνημα, στο πούμε, δεν μπορεί να κριθεί αν δεν δούμε συγκεκριμένες πράξεις. Οπότε θα φανεί πάντως το στίγμα ότι αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη είναι ο στόχος, δηλαδή η απονομή της δικαιοσύνης, και όχι μόνο για το έγκλημα των 57 παιδιών, αλλά και γενικότερα. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερον, διότι αυτά που είδαμε χθες στη Βουλή, κύριε Δραγάτη, δηλαδή να υπάρχει αυτή τη στιγμή 151 βουλευτές οι οποίοι να μην ψηφίζουν κάτι εύλογο, ευλογοφανές, δηλαδή μια εξεταστική επιτροπή η οποία θα ερευνήσει, θα ελέγξει. Αυτό όλο δείχνει πόσο το μπάζωμα που λέμε και η συγκάλυψη έχει φτάσει σε βαθμό εξοργιστικό. Μάλιστα έφτασε στο σημείο ο κ. Φλωρίδης να βγάλει προχθές νύχτα, 12 η ώρα, κάποια διάταξη. Δεν ξέρω τι ήταν, διάταξη ήταν, σε κάποιο νόμο μάλλον, ήταν τροπολογία, που να δίνει το δικαίωμα η Βουλή να συνεχίζει αυτή να ελέγχει τους υπουργούς. Και αναγκάστηκε η κυρία Κοβέση να κάνει μια πολύ οργισμένη επιστολή. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, γιατί η τηλεόραση δεν ενημερώνει. Η τηλεόραση, δηλαδή αν δεν υπάρχει διαδίκτυο, η τηλεόραση δεν λέει τίποτε. Η Κοβέση είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν το αποδέχεται αυτό και είναι απαράδεκτο κλπ. Δηλαδή βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπλοκάρει όλες τις εξελίξεις όσο αφορά τη διερεύνηση των θυμάτων. Και από ό,τι φαίνεται θα βγουν και πολλά διαφορετικά άλλα πράγματα από την ιστορία κυρίως του ΟΠΚΕΠΕ, όπου η υπόθεση αυτή έχει πολύ μεγάλο βάθος.
11: Αυτοί πάντως που κάποιοι, έτσι όχι όλοι, που ασκούν μια υγιή κριτική στο κόμμα και στην προσπάθεια της Χριστιανού, την πολιτική προσπάθεια, χρησιμοποιούν κάποιες ενδείξεις που έχουν βάσει της διακήρυξης αυτής, έτσι. Και αναφέρομαι σε αυτούς που κάνουν μια ουσιαστική κριτική, επικοδομητική κριτική, αυτό θέλω να πω, και όχι σε αυτούς που λένε πράγματα απλά και μόνο για να λένε, πετάνε πυροτεχνήματα, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία. Μιλάω για μια ουσιαστική κριτική. Τέλος πάντων, αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι θα φανεί και το επόμενο διάστημα. Έτσι, έχετε δίκιο δηλαδή σε αυτό, ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα. Πλην όμως κάποιοι οι οποίοι κάνουν ουσιαστική κριτική αναφέρουν κάποιες ενδείξεις για το τι μπορεί να πρεσβεύει τελικά αυτή η κυβέρνηση.
12: Και βέβαια το γεγονός ότι δεν έχει τη συμπαράσταση των γονέων των 57, των συγγενών των 57 νεκρών, αυτό δείχνει και αυτό κάτι. Ότι ενδεχομένως δεν συμπορεύτηκαν μαζί της, ίσως διότι διεπίστωσαν ότι είχε μία αμετροεπή φιλοδοξία προκειμένου να πετύχει ένα στόχο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εξής, κύριε Δραγάτη, ότι αν ο στόχος αυτός οδηγήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε κάποια βελτίωση αυτής της δυσόδους κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πλέον έχει ξεπεράσει όλα τα όρια. Δεν υπάρχουν όρια που να μην έχουν ξεπεραστεί, ειδικά στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή ένα άθυρμα που ελέγχεται 100% από την κυβέρνηση. Ετοιμάζεται δε μάλιστα ο Πρωθυπουργός τώρα να βάλει και καινούριους τρεις νέους δικαστές προϊσταμένους στις μεγάλες αυτές θέσεις, εισαγγελέα Αριουπάγου, πρόεδρο Αριουπάγου, Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Κλπ, οι οποίοι να έχουν διετή και τριετή θητεία να υπηρετήσουν, που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και αν αποκαθιλωθεί από την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης να έχει την έβοια αυτών. Αυτά δεν σημαίνουν πουθενά. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν σημαίνει αυτό το πράγμα μια κυβέρνηση να διορίζει οποιονδήποτε θέλει ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και παρά το γεγονός ότι οι δικαστές επιλέγουν άλλο άτομο. Δηλαδή γίνεται παραβίαση και της ιεραρχίας. Αυτά πρέπει όμως να τα καταλάβει ο κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν έχει την ενημέρωση που πρέπει από μια τηλεόραση η οποία θα λέγαμε ότι ισχύει με μέσα τα οποία αφορούν την εξαγορά της.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, κύριε Γκεκόπουλε, για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, εκτός αν θέλετε βέβαια να προσθέσετε κάτι, να το ακούσουμε.
12: Ξέρω, έχω κάτι σημειώσει εδώ, μισό λεπτό λίγο, κύριε Δαγάτη. Θα έλεγα, είναι πολλά τα θέματα. Ας τα αφήσουμε για την άλλη φορά.
11: Ωραία.
12: Να τα ανοίξουμε την άλλη. Είναι το θέμα των λαθρομεταναστών, πολύ σοβαρό. Είναι το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Αυτή τη στιγμή η απευθείας αναθέση είναι τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο έχει ζημιώσει πάρα πολύ και τον αγροτικό τομέα. Είναι η Mercosur. Μάθατε για την Ολλανδία.
11: Βέβαια, το είχαμε κάνει και βίντεο, βέβαια.
12: Το είχατε κάνει.
11: Μπλόκαρε εμπόρευμα.
12: Τα εξωτερικά θέματα τα παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά και σας δίνω συγχαρητήρια γι' αυτό.
11: Ευχαριστούμε. Προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε. Θα τα βάλουμε στην επόμενη εκπομπή.
12: Βεβαίως, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
11: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
12: Καλό βράδυ.
11: Χαιρετώ.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουν περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα

0: στην Οδό Πατησίων υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
1: Μπορεί να είναι σουίτες.
0: Δεν το γνωρίζουμε
2: και
0: αυτό.
2: Σουίτες να είναι πολλά,
1: σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: 500.000 ευρώ πήραν σε 6 μήνες δύο παιδιά της Νέας Δημοκρατίας για συμβουλές. Όπως αποκάλυψε το Inside Story και το Follow the Money, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Manfred Weber, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Θανάσης Μπακόλας προσέλαβαν δύο συμβούλους με στενούς δεσμούς με τη Νέα Δημοκρατία, ανεβάζοντας το κόστος για το Ευρωπαϊκό Κόμμα σε πάνω από 500.000 ευρώ για μόλις 6 μήνες. Ο ένας είναι ο Τζέρι Ζαγορίτης, γιος του πρώην Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Ζαγορίτη. Ο άλλος είναι ο Έρικ Θανόπουλος Πάρκς, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος ως διευθυντής πολιτικής εκστρατείας διατηρεί συχνή επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση των σκανδάλων συνεχίζει το φαγοπότι με σφραγίδα Μητσοτάκη.
5: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
6: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Από ανιά καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και να τους βγάλουν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστη όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει.
7: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση, να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό, ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές, βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς εμείς οι Έλληνες. Από ποιος πούμε εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερο από πουθενά αλλού, δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1.000.000 καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει τον δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή.

0: συντονιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Έλληνες, ξυπνήστε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι πλέον παραπάνω από προφανές ότι τα μηνύματα στο Μαξίμο από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι καλά. Διαφορετικά, πώς να εξηγήσεις τις αυξήσεις από 60 έως 120% στους μισθούς των ανώτατων ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου συμπεριλαμβανομένου. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που συνήθως βρίσκονται στο πλευρό των πιστών, παραμένουν σταθεροί στους μισθούς που διέπονται από το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Για την ιστορία, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου μετά την αύξηση θα εξακοντιστεί στα 5.170 ευρώ μηνιαίως από 2.600 ευρώ που είναι σήμερα. Η κυβέρνησή μας φροντίζει την παραμονή της στην εξουσία με κάθε τρόπο στη νέα ρευστή πολιτική εποχή που ζούμε και που αλλάζει ραγδαία. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της Ζακύνθου καταγγέλουν ότι τους έκοψε η περιφέρεια το επίδομα ενοικίου 450 ευρώ το μήνα. Οι χείρες και οι χείροι περιμένουν τον νόμο για να μην περικοπούν οι συντάξεις τους. Οι καταναλωτές περιμένουν να δουν κανένα ευρώ στην τσέπη τους και μετά τις 17 του μήνα. Και γενικώς, οι μονίμως ρηγμένοι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου περιμένουν.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ουδε μία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
4: Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Siemens, την Novartis, να έχεις φάει καμιά 20 εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να καούν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
5: Αυτό ξαναπέστε.
4: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο. Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
7: Συρεκωστή.
6: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
8: Θα τα κατοστήσει.
6: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης 13, Γιώργος Γεραπετρίτης μόνο 9 ακίνητα και ο χθεσινός που κλεγόταν που δεν του έμεναν λεφτά μου παρά μόνο 2.000 ευρώ θυμάστε ο Κυριαζίδης αυτός
8: 20.
6: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα και... οπότε πόσα ήταν σύνολο
8: 2.39
6: τι 2.39 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
8: Όχι όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
9: Πού μπρελόκ.
10: Τι μου λες, Αγκρουέζα.
11: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
10: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
11: Φυσικά είμαι.
10: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα.
11: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
10: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Αγκρουέζα.
11: Ορίστε.
10: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
11: Ποιο. Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
10: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Λοιπόν, εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites
7: μία είδηση ότι σύμφωνα με πτυχίες του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάδειας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση, βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών, ούτε επειδή, σύμφωνα με την είδηση πάντα, όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν κτλ. Μπείτε στα site και διαβάστε. Ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάδειας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Προπόληση more.com.
3: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
4: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
7: Αριστοφάνης.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που διαχρονικά απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη, όχι μόνο την ελληνική. Είναι ένα θέμα που αφορά τον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, γιατί πάνω σε αυτό το θέμα κυβερνήσει όλου του κόσμου και ειδικά θα έλεγα η ελληνική έχει στήσει πολιτικές που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και έρχονται ενάντια στα συμφέροντα των πολιτών. Αναφερόμαστε φυσικά στην περιβόητη κλιματική αλλαγή. Στο στούντιο του Μιλτέρ Channel, ένας ομότιμος καθηγητής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης. Κύριε Κουτσογιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρβινόπουλε. Καλή σας μέρα και είναι τιμή μου η πρόταση.
0: Να είστε καλά.
1: Εκτιμώ πάρα πολύ το κανάλι σας.
0: Να είστε καλά. Διδάσκατε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο υδρολογία μεταξύ άλλων και είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει αυτό το θέμα της κλιματικής κρίσης. Να ξεκινήσουμε από το ερώτημα που πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να σας κάνει ως πρώτο ερώτημα. Υπάρχει αυτή η κλιματική αλλαγή ή είναι μια υπερβολή?
1: Η κλιματική αλλαγή βεβαίως και υπάρχει, αλλά δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Ο πλανήτης έχει 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ιστορία. Σε όλα αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ουδέποτε το κλίμα υπήρξε σταθερό. Πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει. Αυτό είναι ο κανόνας της φύσης, να έχουμε αλλαγή. Λοιπόν, τώρα, άρα η κλιματική αλλαγή, η λέξη κλιματική αλλαγή, ο όρος κλιματική αλλαγή, είναι ένας πλεονασμός, διότι άμα πει κανείς κλίμα, όπως όταν πει κανείς καιρός, έχει μέσα του την αλλαγή. Δηλαδή όταν λέμε καιρός δεν εννοούμε κάτι που αλλάζει. Το ίδιο και το κλίμα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί τώρα έχει γίνει σύνθημα κλιματική αλλαγή, συνέχεια κλιματική κρίση, κλιματική καταστροφή? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φυσικό μας κόσμο. Είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα. Γιατί θέλουν να εστιάσουνε αυτοί οι οποίοι έχουν, και μπορούμε να πούμε και ποιοι είναι αυτοί, θέλουν να εστιάσουν την προσοχή του κόσμου σε ένα πρόβλημα το οποίο ίσως δεν υπάρχει και καθόλου, ή μάλλον υπάρχει στο βαθμό που υπάρχουν όλα μας τα προβλήματα που ζούμε καθημερινά και ίσως είναι και το λιγότερο σοβαρό. Έτσι. Λοιπόν, και θέλουν να εστιάσουν εκεί την προσοχή και πάνω εκεί χτίζουν διάφορες πολιτικές. Περί αυτού πρόκειται. Επομένως, για να το πω επιγραμματικά, το κλίμα αλλάζει, πάντα άλλαζε και τώρα αλλάζει. Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι δεν έχουν επίδραση σε αυτό ή αν έχουν είναι αμελητέα. Το γεγονός όμως ότι ζούμε σε ένα καθεστώς κλιματικής κρίσης, το οποίο κηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνέχεια φυσικά το έχουμε αποδεχτεί και εμείς ως χώρα, αυτό είναι ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα.
0: Από πότε ξεκινάει αυτή η ιστορία της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Ναι, αλλάζει ονόματα. Ναι. Υπερθέρμανση του πλανήτη, κλιματική αλλαγή, μετά το αρχικό. Πριν από την υπερθέρμανση υπήρχε υπέρψυξη.
0: Υπέρψυξη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί καταρχάς πρέπει να πούμε, για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι περίπου στο 90% του χρόνου, αν μετρήσουμε από παλαιοκλιματικά δομέα που έχουμε, ο πλανήτης είναι παγωμένος.

0: Μανία, ας πούμε, είχε πάγους. Δεν ήταν κατοικήσιμη πριν από 25.000 χρόνια, έτσι. Άρα, οι διάρκειες που είναι παγωμένος ο πλανήτης σε σχέση με τις διάρκειες που, σχέση με την τωρινή κατάσταση που έχουμε ένα ωραίο κλίμα, θερμενόμενο, λοιπόν, είναι 90% πάγος, 10% έτσι που είμαστε σήμερα, μεσοπαγετώδεις εποχές, έτσι, για να το ξέρει ο κόσμος. Για τέτοιες αλλαγές μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, άρα και στη σύγχρονη εποχή υπήρχαν περίοδοι που είχαμε μείωση της θερμοκρασίας. Εκεί γύρω στο 70 λοιπόν είχαμε μια περίοδο μείωση της θερμοκρασίας. Οπότε αρχίσανε τότε να μιλάνε για υπέρψυξη του πλανήτη. Και τώρα, επειδή σας είπα προηγουμένως ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, θα σας πω και τις ρίζες αυτού του πολιτικού αφηγήματος. Ξεκινάνε από διάφορα ιδρύματα των Ροκφέλλερ, οι οποίοι ήταν οι αυτοκράτορες του πετρελαίου, κάνανε αμύθιτη περιουσία με τα πετρέλαια, αλλά κάποια στιγμή σκέφτηκαν και κάνανε πάρα πολλά βήματα, ας πούμε, να ελέγχουν τον κόσμο. Εξού και οι Ροκφέλλερ, παραδείγματος χάρη, τον ΟΗΕ, τα κτίρια του ΟΗΕ, όλα αυτά τα χορηγήσαν εκείνοι, έτσι. Λοιπόν, στη δεκαετία του 50 κάνανε ένα μεγάλο project μελλοντολογικό. Πώς θα γίνει ο έλεγχος του πλανήτη. Και στο project αυτό είχαν βάλει αρχηγό, επικεφαλής, τον Kissinger. Kissinger τον λέμε εμείς. Ο οποίος ήταν τότε νέος και συντόνισε αυτό το project. Στη συνέχεια ο Kissinger έγινε ουσιαστικά ο επικεφαλής τις διάφορες, πώς θα το πω, διάφορες συμπτώσεις τον έκαναν πλανητάρχη, ας πούμε, για να χρησιμοποιήσουμε ένα σημερινό όρο. Βέβαια τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, οπότε δεν υπήρχε απόλυτος πλανητάρχης, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί ο Νίξον δεν ασχολιόταν πια με την πολιτική, ασχολιόταν πώς θα αποφύγει το σκάνδαλο Watergate που του βγάλανε. Ο αντιπρόεδρος του Άγγλου, που ήταν και μάλιστα ελληνικής καταγωγής, είχε ήδη από άλλο σκάνδαλο αποπεμφθεί. Λοιπόν, και έτσι παρέμεινε ο Kissinger να διευθύνει όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, στις 15 Απριλίου του 1974, έχοντας όλο αυτό το background από το project που έκανε και όντας ο πανίσχυρος ηγέτης της Αμερικής, κήρυξε ουσιαστικά την κλιματική αλλαγή ως θέμα κύριο του ΟΗΕ. Αμέσως οι ενώσεις, οι σχετικές μετεωρολογικές ενώσεις, παγκόσμιο μετεωρολογικός οργανισμός κλπ, η CIA, δηλαδή έχουμε μία συνέργεια πάρα πολλών οργανώσεων που εφάρμοσαν αμέσως αυτά που είπε ο Kissinger. Αυτό έγινε το 1974 και μιλούσαν τότε, αν θα δείτε τότε δημοσιεύματα, καταρχάς αυτά τα οποία λέω, έχω τα έγγραφα αυτά, έτσι.
1: Πείτε με,
0: μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα με πείτε συμμοσιολόγο και ψεκασμένο και αρνητή. Κανένα πρόβλημα δεν έχω.
1: Σας κατηγορούν για ψεκασμένο.
0: Βεβαίως, ναι. Αλλά εγώ το καμαρώνω. Λοιπόν, αλλά όμως
1: παρουσιάζετε τις πηγές.
0: Παρουσιάζω τις πηγές και το λόγο του Kissinger στο Ηνωμένα Έθνη τον έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μιλούσανε τότε για υπέρψη. Κήρυξαν αυτή τη μείζωνα ατζέντα εκείνη την εποχή και θα μου πεις, μα αμέσως τα γεγονότα τους διέψευσαν, διότι άρχισε να θερμαίνει το πλανήτης. Μετά από 5-6 χρόνια άρχισε η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Έτσι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος επιστημονικά. Δεν είναι έτσι όμως, διότι αυτοί δεν τους ενδιαφέρει εάν ψύχεται ή αν θερμαίνει το πλανήτη. Αυτούς ενδιαφέρει να πούνε ότι είναι κίνδυνος και ο πληθυσμός να πάρει αυτό το μήνυμα, είτε είναι ζέστη είτε είναι κρύο, να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι δεν αλλάζει. Που είναι και γεγονός, πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι δεν αλλάζει, γιατί πάντα αλλάζει, όπως σας είπα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω κάνει κύκλους.
0: Κάνει κύκλους, ακριβώς.
1: Ναι, κάνει κύκλους.
0: Κάνει κύκλους.

0: Αλλά όμως έχουμε, παραδείγματος χάρη, πριν από 10.000 χρόνια είχαμε αύξηση θερμοκρασίας 8,5 βαθμούς ανά αιώνα, ενώ τώρα μιλάμε για ένα και κάτι βαθμούς ανά αιώνα. Έτσι. Δηλαδή η ένταση των κύκλων αυτών στο παρελθόν έχει υπάρξει πολλαπλάσια. Έτσι. Ναι. Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας υπήρχε περίοδος που ήταν 3 εκατοστά ανά δεκαετία. Συγγνώμη, παραπάνω ήταν 30 εκατοστά ανά δεκαετία και σήμερα είναι σχεδόν αμεληταία. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχουν υπάρξει αντίστοιχα φαινόμενα. Λοιπόν, το θέμα όμως, αν κανείς καταλάβει ότι είναι πολιτικό, αλλάζει η προοπτική που το βλέπει. Λοιπόν, καταλαβαίνει τα συμφέροντα που υπάρχουν γύρω από όλη αυτή την προπαγάνδα που υφιστάμεθα και εν πολλής την έχουμε αφομοιώσει για το θέμα του κλίματος.
1: Και ζούμε και υπό το καθεστώς ενός φόβου ότι πάμε σε ένα αύριο το οποίο θα είναι κάθε μέρα με καταστροφές.
0: Ακριβώς.
1: Καταστροφές που πολλές φορές οφείλονται. Μιλήσατε για συμφέροντα που πλαισιώνουν αυτή την ατζέντα. Μπορούμε να πούμε τι είναι αυτά τα συμφέροντα, κατά την άποψή σας?
0: Ναι, βεβαίως. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η ιδέα αυτή μελετήθηκε από τα ιδρύματα των Ροκφέρερ με τον Κίσικερ επικεφαλής και ο στόχος αυτής της μελέτης είναι πως θα υπάρχει μια παγκόσμια ηγεμονία. Με ολιγάρχες βέβαια, δεν νομίζω. Κάποιοι λένε ότι είναι οι μαρξιστές που το προωθούν. Και βέβαια πράγματι η αριστερά πάρα πολύ έχει επενδύσει στην κλιματική ατζέντα. Ωστόσο απλώς δεν έχει μάθει την ιστορία και δεν έχει καταλάβει ότι κάνοντας αυτό που κάνει εξυπηρετεί τους ολιγάρχες που έχουν σκεφτεί αυτή την ιδέα. Ποια είναι λοιπόν η ιδέα? Το κλίμα δεν έχει όρια. Δεν περιορίζεται από τα σύνορα των χωρών. Mm-hmm. Άρα, αφού δεν περιορίζεται από τα σύνορα των χωρών, το λένε ξεκάθαρα. Πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Όταν λένε παγκόσμια διακυβέρνηση, ουσιαστικά εννοούν μια ηγεμονία, παγκόσμια ηγεμονία που ένα παγκόσμιο κέντρο θα παίρνει τις αποφάσεις, χωρίς τους λαούς. Ποιοι θα είναι αυτό το παγκόσμιο κέντρο? Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τον κόσμο, δηλαδή οι κοντρολιγάρχες, όπως το λέμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα και έτσι ο Κίσιγκερ την προώθησε και ουσιαστικά φαίνεται σιγά σιγά ότι παγκοσμιοποιήθηκε η ιδέα αυτή, ότι γίνανε διάφοροι οργανισμοί, δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα αφενός και σε επιστήμονες για να δουλέψουν πάνω σε αυτή την ιδέα, αφετέρου ίσως και πιο πολλά σε δημοσιογράφους και οργανώσεις που προωθούν την προπαγάνδα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, για να είναι ένα αφήγημα αποδεκτό από τον κόσμο και ουσιαστικά να είναι κανείς πρόθυμος να εκχωρήσει τις ελευθερίες του, τα δικαιώματά του σε αυτή την παγκόσμια ηγεμονία, διότι θα σώσει τον πλανήτη. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τώρα, είπαμε τον Κίσιγκερ. Μιλάμε στη συνέχεια για το WEF, το World Economic Forum.
1: Το περίφημο Davos,
0: Νταβαρχείο το λέω εγώ. Λοιπόν, που είχε επικεφαλής μέχρι πρότινος, κάποια σκάνδαλα ξέσπασαν, τελικά τον απάλλαξαν από τα καθήκοντά του, τον Κλάους Βάμπ. Ο Κλάους Βάμπ ήταν μαθητής του Κίσιγκερ και συνέχισε λοιπόν το συντονισμό αυτής της ατζέντας. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό, ένας από πιο διάσημους συμβούλους του Σβάμπ ήταν ο Χαράρη, που έχει γράψει και το βιβλίο Sapiens, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά και έχει γίνει bestseller διεθνώς, υπιστοριζόμενο και από τις ελίτ. Και εγώ το έχω διαβάσει, ωραίο βιβλίο στην αρχή, μέχρι που καταλαβαίνω, μέχρι κάποια στιγμή, δεν ήξερα όλο το ιστορικό, κάποια στιγμή είδα που το πάει. Και που το πάει, έχει κάπου ένα κεφάλι που λέει «Νέα παγκόσμια αυτοκρατορία». Και όταν διαβάσει αυτό το κεφάλαιο, λέει ξεκάθαρα το μόνο επιχείρημα που φέρνει για την αναγκαιότητα αυτή τη νέα παγκόσμια αυτοκρατορία που οραματίζεται και που οραματίζονται όλοι, είναι τα προβλήματα του κλίματος. Δεν λέει τίποτα άλλο. Μόνο αυτό λέει. Και λέει αυτά τα προβλήματα έχουν διαβρώσει την όποια νομιμότητα έχει παραμείνει στα κράτη-έθνη. Αυτή τη διατύπωση γράφει, σας προσκαλώ να το κοιτάξετε, να δείτε, την όποια νομιμότητα έχουν τα κράτη. Δηλαδή, πού είναι, ποιος έχει την νομιμότητα των αποφάσεων.
1: Αυτό το βιβλίο ήρθε μετά από το βιβλίο του κυρίου Σβάπ, τον Great Reset.
0: Προηγήθηκε.
1: Μετά έγραψε ο Σβάπ.
0: Μετά έγραψε ο Σβάπ, το έγραψε με την ευκαιρία, ίσως το είχαν και έτοιμο, με την ευκαιρία του COVID.
1: Πάντως λοιπόν, ο Πρωθυπουργός το έχει πρωτημούρη στο γραφείο του.
0: Πρωτημούρη ο Πρωθυπουργός, μα είναι μέσα σε αυτή. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ποιος ακολουθεί όλα αυτά από βλακεία ή από συμφέρον. Αυτό είναι πάντα ένα ερώτημα. Υπάρχουν αυτοί που εντάξει είναι παραπλανημένοι, με τόση προπαγάνδα είναι πανεύκολο να είσαι παραπλανημένος. Και υπάρχουν αυτοί που είναι μέσα στην κλίκα αυτή, ας πούμε, που προωθεί αυτή την ατζέντα. Τώρα ο καθένας θα σκεφτεί αν θέλει να κατατάξει τον καθένα που είναι. Αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν έχει συμφέρον. Απλώς δεν έχει καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν. Και αν θα ακούσει και εμένα θα αντιδράσει πάρα πολύ. Γιατί όπως είπε ο Μάρκ Τουέιν, είναι πολύ πιο εύκολο να κοροϊδέψεις κάποιον παρά να τον πείσεις ότι τον έχουν κοροϊδέψει.
1: Σας λένε και ψεκασμένο, είπαμε.
0: Με λένε και ψεκασμένο και το χαίρομαι, το απολαμβάνω. Αλλά έτσι, για το περιθώριο της συζήτησης αυτής, αυτοί που με λένε ψεκασμένο θα μπορούσαν να κοιτάξουν τις έρευνες μου, γιατί έχω παρουσιάσει πολλές έρευνες για το κλίμα, αφενός και αφετέρου για τα ιστορικά που μιλάμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μιλάμε τόσο επιστημονικά. Λοιπόν, για τα ιστορικά, να δουν τις παρουσιάσεις μου όπου έχω αναλυτικά τους συνδέσμους. Τις πηγές. Παραδείγματος χάρη, αναφέρθηκα προηγουμένως στην ομιλία του Κίσιγκερ στις 15 Απριλίου του 1974. Την έχω την ομιλία αυτή και δίνω και το σύνδεσμο ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να την κατεβάσει και να τη δει. Λοιπόν, άρα αυτό είναι η κύρια επιδίωξη. Εκεί πάνω στηρίζεται όλο το αφήγημα. Πάνω σε αυτή τη βάση έγινε. Από εκεί και πέρα, κάθε αφήγημα δημιουργεί και τις επενδυτικές του ευκαιρίες. Έτσι. Επομένως, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν γύρω από αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο μεγάλο πανηγύρι γίνονται με ανανεώσιμες ενέργειες, με αυτοκίνητα, νέας τεχνολογίας κτλ. Πάρα πολλά. Αλλά όμως δεν ξεκίνησε ως επενδυτική ευκαιρία. Ξεκίνησε ως πολιτικός στόχος. Και στη συνέχεια εννοείται ότι τα οικονομικά συμφέροντα θα παραλυστούν, θα ευθυγραμμιστούν με αυτόν τον στόχο. Κάπως έτσι.
1: Τώρα, με αυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες και μια και αναφέρθηκε στην κουβέντα μας και ο Πρωθυπουργός, είπα στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία μας επηρεάζει άμεσα και στην καθημερινότητά μας, γιατί στήθηκε εδώ και χρόνια αυτό το αφήγημα ότι πρέπει να βγάλουμε από την ενεργειακή εξίσωση στο λιγνίτη, ότι πρέπει να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γέμισαν όλα τα νησιά μας και όχι μόνο τα νησιά μας και η πυρωτική Ελλάδα με αυτές τις περίφημες ανεμογεννήτριες, τις οποίες κανένας δεν μας λέει τι θα γίνει μετά από 25 χρόνια που θα πρέπει να αποσυρθούν. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αποσυρθούν. Και το κυριότερο ότι ο Κοσμάκης πληρώνει την ενέργεια πανακρίβα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αυτό είναι αλήθεια. Καλά, τώρα είναι και η συγκυρία του Ορμούζ και τα λοιπά, έτσι, αλλά όμως.
1: Και πριν από αυτό. Πριν είχαμε την Ουκρανία.
0: Μάλιστα, έχουμε δημοσιεύσει πρόσφατα, ίσως πριν ένα χρόνο, μια μελέτη σε ένα διεθνές περιοδικό, που έχουμε εξασφαλίσει, μπορέσαμε με πολύ κόπο και βρήκαμε τις τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε όλο το διάστημα που υφίσταται η ΔΕΗ και λοιπά, μέχρι και σήμερα, και θα δει κανείς ότι από την εποχή που άρχισαν οι ανανεώσιμες ενέργειες, δηλαδή η αιωλική και φωτοβολταϊκή, ηλιακοί να μπαίνουν στο μείγμα, οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν. Και λέει κανείς τώρα, πώς είναι δυνατόν, αφού αυτοί οι πόροι, άνεμος, ήλιος κτλ. Μας παρέχονται δωρεάν, πώς ανεβαίνουν οι τιμές. Εδώ είναι ένα θέμα, διότι δεν παρέχονται δωρεάν. Χρειάζονται υποδομές για να γίνουν και οι οποίες κοστίζουν και πρέπει να κάνουν απόσβεση. Άρα δεν είναι τζάμπα το ρεύμα.
1: Ενώ όσο υπήρχε μόνο η ΔΕΗ, είδατε ότι.
0: Η ΔΕΗ, συνεχώς, ναι. Όσο υπήρχε μόνο η ΔΕΗ.
1: Κρατική.
0: Ναι, κρατική. Ναι. Συνεχώς οι τιμές έπεφταν από χρόνο σε χρόνο.
1: Από πότε, από τη δεκαετία του 50.
0: Από τη δεκαετία του 50, ναι. Διότι η ΔΕΗ φτιάχτηκε με ιδρυτικό νόμο για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
1: Ναι.
0: Και ήταν πιστή σε αυτό το στόχο που της έδωσε η ελληνική νομοθεσία. Και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο ότι είχαμε δημόσιες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σωστά και τις διαλύσαμε δήθεν για να.
1: Για να ρίξουμε το κόστος.
0: Για να ρίξουμε το κόστος.
1: Τον ανταγωνισμό.
0: Ναι, αλλά όμως μπορώ να σας παρουσιάσω και το διάγραμμα, αν θέλετε, όπου θα δείτε ότι από κάποια στιγμή που συμπίπτει αφενός να ιδιωτικοποιείται η ενέργεια και αφετέρου να μπαίνουν από το 2006 επί Κώστα Καραμαλή, που μπήκαν με ένα σκανδαλώδες νομοσχέδιο. Συγγνώμη, με σκανδαλώδη νόμο. Οι επιδοτήσεις, οι ασύλληπτα μεγάλες επιδοτήσεις, πολλαπλάσιες της τιμής της λιανικής ενέργειας. Από τότε λοιπόν έχουμε πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο, βλέπετε, αυτό είναι για την ενέργεια, δεν είναι μόνο. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, ας πούμε, γιατί η ενέργεια συνδυάζεται με την αγροτική παραγωγή, όπως και το νερό. Συνδυάζεται με την. Λοιπόν, η αγροτική παραγωγή έχει και αυτή πάρα πολλά προβλήματα και δεν είναι τυχαίο που έχουμε τους αγρότες να διαμαρτύρονται και ουσιαστικά εγώ τους σέβομαι και έχουν και δίκια. Και να σας πω και κάτι και στην Ευρώπη, γιατί ξεκίνησαν αγώνες και σε άλλες χώρες. Στην Ολλανδία και μάλιστα στην Ολλανδία είχαν επιτυχίες οι αγρότες διαμαρτυρώμενοι. Γιατί στην Αφρική ξεκίνησαν οι αγρότες να διαμαρτύρονται. Γιατί θέλουν και εκεί ανάπτυξη. Θέλουν αγροτική παραγωγή. Η ατζέντα αυτή για την οποία μιλάμε, η κλιματική ατζέντα, είναι τελείως εχθρική και προς την αγροτική παραγωγή.
1: Μάλιστα. Είχαμε το θέμα με τις αγελάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Ότι μολύνουν το.
0: Ναι, βέβαια. Οι αγελάδες, ναι, εκπέμπουν αέρια, μεθάνιο κτλ. Και επομένως και αυτές βλάπτουν το κλίμα. Είναι και αυτές θύματα. Ναι, είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα θα μας πούνε κάποιοι κύριοι Κουτσογιάννη που μας ακούνε ότι είναι απαραίτητο το να βρούμε νέες μορφές ενέργειας, γιατί διαβάζουμε, ακούμε, δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, εσείς θα μας πείτε ότι το πετρέλαιο κάποια στιγμή θα μας αφήσει.
0: Δεν λέω και εγώ το αντίθετο, είναι απαραίτητο. Αλλά να τους δούμε σε όρους επιστήμης, τεχνολογίας και οικονομίας. Δηλαδή δεν μπορεί στη βάση ότι είναι απαραίτητο να πει κανείς ότι ναι, ας δώσω 3.000% επιδότηση σε έναν παραγωγό που έχει φωτοβολταϊκά. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Η ανθρώπινη επιβεβαιωτικότητα είναι ανεξάντλητη. Το έχουμε δει. Δηλαδή κάποια στιγμή το λέγανε ότι θα πνιγεί η Νέα Υόρκη από τις κοπριές των αλόγων. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Λύθηκε από μόνο του. Κάπως αντίστοιχα προσδοκούμε ότι θα υπάρχει και με την ενέργεια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να την καθοδηγήσουμε εμείς την εφευρετικότητα. Υπάρχουν οι μηχανισμοί για να μπορέσει και θα βρεθεί. Και εγώ είμαι αισιόδοξος, ας πούμε. Ουδέποτε.
1: Ότι κάτι θα αντικαταστήσει το πετρέλαιο, ναι.
0: Κάτι θα το αντικαταστήσει, βεβαίως. Και δεν είμαι ενάντια στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, εγώ. Ούτε και της αιωλικής. Αλλά πρέπει να γίνεται μέσα στους όρους που σας είπα. Δηλαδή σωστή επιστήμη, σωστή τεχνολογία, οικονομία και κοινωνική αποδοχή. Ναι. Εδώ γίνανε τα πράγματα μέσα σε ένα σκάνδαλο, που είναι από γεννησιμιού του ένα σκάνδαλο.
1: Ναι, εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός, θα πω το πιο απλό παράδειγμα. Αυτό το θέμα με την τρέλα που τους έχει πιάσει όλους με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αναρωτιέμαι τι μολύνει περισσότερο το περιβάλλον, ένα αυτοκίνητο που καίει βενζίνη και πετρέλαιο ή ένα αυτοκίνητο με μπαταρίες που κάποια στιγμή αυτές τις μπαταρίες κάπου θα πρέπει να τις πετάξεις. Αλλά δεν μας έχουν πει πού. Εγώ για να μην πω πώς παράγονται αυτές οι μπαταρίες.
0: Ναι. Πώς παράγονται.
1: Πώς παράγονται.
0: Γιατί ακριβώς.

0: Ο κόσμος ξεχνάει, έχει ένα πράγμα και κοιτάει τη στιγμή εκείνη, ας πούμε,
1: Ναι,
0: τι...
1: ναι.
0: Λοιπόν, ένα, μια μονάδα η οποία λειτουργεί, δεν είναι εκείνη τη στιγμή ότι εμφανίστηκε από τον ουρανό, έχει παραχθεί. Επομένως πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα στάδια. Και επίσης, από τη στιγμή που θα χαλάσει αυτή η μονάδα, πρέπει κάπου να ανακυκλωθεί. Άρα λοιπόν πρέπει όλο τον κύκλο ζωής. Αν δει κανείς όλο τον κύκλο ζωής, αμφιβάλλω εάν δεν έχω κάνει συγκεκριμένα νούμερα, υπολογισμούς με νούμερα, ας πούμε, για να σας πω. Ίσως το κάνω κάποια στιγμή. Αλλά όμως είναι, υπάρχουν απλές σκέψεις που μπορεί να κάνει κανείς. Λοιπόν, όταν έχω ένα αυτοκίνητο με βενζίνη, κουβαλάω 40 κιλά καύσιμο. Όταν έχω μια μπαταρία, έχω έναν τόνο υλικό, το οποίο το κουβαλάω μαζί μου χωρίς λόγο. Και το πετρέλαιο είναι μια μπαταρία, αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή μπορώ να κάνω συνθετικό πετρέλαιο από άλλη μορφή ενέργειας, να φτιάξω υδρογόν άνθρακες. Λοιπόν, είναι μια οικονομική μπαταρία, η οποία μόνο θα μου κοστίσει 40 κιλά. Έτσι. Επομένως, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι αυτές οι τεχνολογίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Και οι πόροι που χρειάζονται, οι φυσικοί πόροι που χρειάζονται για να παραχθούν αυτά τα προϊόντα είναι, πώς το λένε, είναι πάρα πολύ μεγάλης έντασης.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι πάμε σε λάθος κατεύθυνση και εδώ υπάρχει παραπλάνηση του κόσμου. Εγώ προσωπικά έχω ένα αυτοκίνητο με βενζίνα και θα συνεχίσω όσο ζω στο βαθμό που υπάρχει, γιατί είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και δεν, είμαι σίγουρος δε ότι δεν ρυπαίνω το περιβάλλον. Είναι πολύ καλής τεχνολογίας αυτοκίνητο, καθόλου δεν ρυπαίνω το περιβάλλον. Παρεμπιπτόντως, το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι ρήπος.
1: Ναι.
0: Το διοξείδιο του άνθρακα...
1: Έχει μεγάλη ιστορία με το διοξείδιο του άνθρακα, ναι.
0: Δύο πράγματα, σε δύο πράγματα στηρίζεται η ζωή. Στο νερό και στο διοξείδιο του άνθρακα. Και φυσικά, εντάξει, και σε όλα τα φαγητά που τρώμε. Αλλά η βάση για τα φαγητά που τρώμε είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Διότι έρχεται το φυτό, αποσπά το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, φωτοσυνθέτει και παράγει οργανική ύλη. Η αγελάδα, συγγνώμη, το τρώει και στη συνέχεια και κάνει, και μετατρέπει αυτή την οργανική ύλη. Και εμείς που τρώμε την αγελάδα, πάλι διοξείδιο του άνθρακα τρώμε, άμα να το σκεφτείτε έτσι.
1: Και πώς έχει δαιμονοποιηθεί το διοξείδιο του άνθρακα?
0: Μα είναι απαραίτητη δαιμονοποίηση για να υπάρξει ο φόβος, για να υπάρξει υποταγή στην ατζέντα.
1: Μες.
0: Λοιπόν, ναι, είναι, κοιτάξτε τώρα, το αφήγημα είναι το εξής. Πρέπει το αφήγημα να είναι απλό, αλλιώς δεν θα το δεχτεί ο κόσμος. Και έχουν φτιάξει ένα πολύ απλό αφήγημα. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι κακός και εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα που είναι ρήπος. Τελείως λάθος, έτσι, δεν είναι ρήπος, είναι το φαγητό μας, όπως είπαμε. Λοιπόν, με τις εκπομπές αυτές αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Όταν αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, τότε αυξάνει η θερμοκρασία. Η αύξηση θερμοκρασίας είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, και δημιουργεί καταστροφές. Έτσι λοιπόν, έχουμε μπει σε ένα, δεχόμενο αυτό το αφήγημα, έχουμε μπει σε ένα ενοχικό πλέγμα όπου καταστρέφουμε, είμαστε υπεύθυνοι για όλα. Τώρα, αυτό το αφήγημα είναι τελείως λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρώτον, το διοξείδιο, είπαμε, δεν είναι ρήπος.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ο άνθρωπος εκπέμπει μόνο το 4% του διοξιδίου. Το υπόλοιπο 96% το εκπέμπει η βιόσφαιρα. Τα φυτά, οι μικροοργανισμοί και το πλακτόν που είναι στη θάλασσα. Δηλαδή, η χερσαία βιόσφαιρα και η θαλάσσια βιόσφαιρα. Τη μερίδα του λέοντος, λοιπόν, 96%. Τρίτον, το λεγόμενο φαινόμενο θερμοκηπίου είναι κατά 4% καθορίζεται από το διοξίδιο Και το υπόλοιπο είναι κυρίως από τα σύννεφα και τους υδραυλικούς. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι οι άνθρωποι συμμετέχουν σε κατά 4% σε ένα πράγμα που αν επηρεάζει τη θερμοκρασία είναι 4% της επίδρασης. Άρα 4 επί 4 για 0,16% μιλάμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα αυτά που σας λέω και είναι τεκμηριωμένα. Τα έχω υπολογίσει ακριβώς την επίδραση αυτή που σας λέω, 4%. Έτσι. Είναι τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα. Λοιπόν, και λέμε τώρα, αυτό το 0,16% μας καταστρέφει. Λοιπόν, το πιστεύει όμως ο κόσμος. Έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο βήμα. Λέμε ότι το διοξείδιο προκαλεί αύξηση θερμοκρασίας. Το έχω ελέγξει και αυτό. Και έχω δημοσιεύσει, αρκετές δημοσιεύσεις, με δεδομένα. Λοιπόν, για να είναι κάτι η αιτία ενός κάποιου άλλου πράγματος, πρέπει πρώτα να συμβεί η αιτία και μετά το αποτέλεσμα. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ σημαίνει ακριβώς ανάποδο. Πρώτα αυξάνεται η θερμοκρασία και μετά αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στα τόσα. Θα μου πείτε είναι παράλογο. Δεν είναι καθόλου παράλογο. Γιατί? Διότι αν αυξηθεί η θερμοκρασία, τότε εντείνονται οι βιορυθμοί. Μια μικρή παρένθεση να κάνω και να πω, ο κόσμος νομίζει ότι θα πεθαίνει από το, για τις καταστροφές που λέγαμε, νομίζει ότι πεθαίνει από τη ζέστη, θα πεθάνει, ενώ τα δεδομένα και πάλι λένε ότι από τους θανάτους από κρύο ζέστη, το 90-95% είναι από κρύο και το 5% είναι από ζέστη, από καύσονες, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι ρυθμοί της βιόσφαιρας με την αύξηση της θερμοκρασίας εντείνονται. Η βιόσφαιρα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή του 96% του διοξιδίου βγάζει πιο πολύ. Άρα έχει ενταθεί ο ρυθμός παραγωγής της βιόσφαιρας και αυτό έχει αυξηθεί το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η δική μας συμμετοχή υπάρχει, είναι μικρή. Και να μην υπήρχε πάλι όταν αυξάνεται η θερμοκρασία θα είχαμε αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα και έχει παρατηρηθεί αυτό και ιστορικά και ξέρουμε από παλαιοκλιματικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τώρα, γιατί θα μου πείτε, μα γιατί να αυξάνεται η ένταση βιόσφαιρας? Βλέπετε το δέντρο εκεί που... Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και σας ρωτώ, ποιο κομμάτι του δέντρου, το αριστερό ή το δεξί, παράγει πιο πολύ διοξίδιο?
1: Αυτό που είναι πράσινο.
0: Αυτό που είναι πράσινο. Λοιπόν, το χειμώνα το δέντρο είναι ολόξερο και το καλοκαίρι είναι πράσινο. Άρα λοιπόν με τη ζέστη παράγεται διοξίδιο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Γιάννη, γιατί μετά από το ρεύμα που το πληρώνουμε χρυσό, ετοιμάζονται να μας κάνουν να πληρώνουμε χρυσό και το νερό. Και επειδή απλοϊκά θα ρωτήσω εγώ, είναι απορία όλων μας νομίζω, τους ακούμε να λένε ότι πάλι δεν έχουμε νερό, ενώ περάσαμε ένα χειμώνα που, δόξα τω Θεώ, βροχές είχαμε. Τι κάνουμε λάθος με το νερό? Και
0: νομίζω κάτι κάναμε λάθος και κάναμε λάθος ξεχνώντας την ιστορία μας, γιατί έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο καταπληκτικό. Έχουμε γύρω στο 90 συν 3-4 χρόνια πλην κάνα 2 90 είχαμε μια εφταετή ξηρασία,
1: ναι,
0: η οποία έπληξε έντονα ιδίως στην Αθήνα. Και εκεί είχαμε μια αριστουργηματική διαχείριση και καυχαίμαι να πω ότι ήμουνα μέρος αυτής της διαχείρισης, δηλαδή σε συνεργασία και με την ΕΙΔΑΠ και με το τότε ΙΠΕΧΟΔΕ αντιμετωπίσαμε με εξαιρετικό τρόπο και παγκοσμίως πρωτοπόρο και στο επιστημονικό μέρος και στο τεχνολογικό μέρος και στο διαχειριστικό μέρος και στο κοινωνικό μέρος. Διότι υπήρχε η συμμετοχή του πληθυσμού και εγώ είμαι περήφανος, αλλά καθένας μπορεί να είναι περήφανος. Γιατί άλλες, ας πούμε η Καλιφόρνια ή η Αυστραλία, δεν είχαν ανάλογες επιδόσεις με εμάς τους Έλληνες,
1: ναι,
0: στην διαχείριση ξηρασιών αντίστοιχων που εμείς είχαμε. Λοιπόν, άρα τότε με πολύ πολύ αντίξωες συνθήκες από πλευράς διαθεσιμότητας νερού τα καταφέραμε καλά. Δεν δικαιολογείται με αυτό το προηγούμενο σήμερα να έχουμε πρόβλημα. Θα μου πείτε, μα δεν ήταν χαμηλά τα αποθέματα, τώρα έχουν αυξηθεί, νομίζω είναι πάνω από το μέσο. Αλλά δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα, γιατί δεν έχω τα τελευταία στοιχεία, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, γιατί συνέβη αυτό? Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα οφείλεται στη διαχείριση. Δεν έγινε η αρμόδια, η πρέπουσα διαχείριση, και θα πω και στην προηγούμενη περίπτωση είχε προηγηθεί μια περίοδος κακής διαχείρισης που οδήγησε το σύστημα σε λάθος κατάσταση. Αλλά όταν εκπέμπθηκε συναγερμός, αρχίσαμε τότε να δουλεύουμε για να αντιστρέψουμε την κατάσταση και τα καταφέραμε. Άρα λοιπόν, εντάξει, γίνονται λάθη στη διαχείριση. Δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες. Γίνονται λάθη στη διαχείριση.
1: Και τώρα είναι ίσως ότι έχουν μπει, θέλουν να μπουν και οι ιδιώτες σιγά σιγά, οπότε έχουμε άλλα θέματα εκεί.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρω, δηλαδή είναι πολύπλοκο. Εάν κάποιοι λένε ότι θέλουν να μπουν οι ιδιώτες, κάποιοι λένε ότι αποκλείεται το νερό, είναι κοινωνικό αγαθό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει τέτοια επιδίωξη.
1: Ναι.
0: Το να είναι ένα σύστημα σε κρίση βοηθάει στο να γίνει αποδεκτή η ιδιωτικοποίηση ενός αγαθού που είναι σαφώς δημόσιο.
1: Και εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, ένα μέρος της κοινής νόμης αποδέχεται, έχει φάει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το παράμυθι της ιδιωτικοποίησης. Το φάγαμε και με την ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ας κοιτάει το λογαριασμό της ΔΕΗ και αν κρατάει αρχείο, ας κοιτάξει και παλιότερους για να το...
1: Ναι, ναι. Πόσο καλή είναι η ιδιωτικοποίηση αυτού του τομείς.
0: Ναι.
1: Κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε συχνά, γιατί το επίπεδο των γνώσεών σας θα μας είναι χρήσιμο για πολλά θέματα που μας απασχολούν και δεν τα καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό γινόμαστε ευάλωτοι σε αυτό που περιγράψατε ως αφήγημα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και με χαρά μου θα είμαι πάντα διαθέσιμος και πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμες και οι ερωτήσεις σας.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνετε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
9: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens.

0: 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάσιο, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα, Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
0: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες των τελευταίων εβδομάδων. Δάνεια 90 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, νέες κυρώσεις, Ιρανοί διπλωμάτες στη Μόσχα, Εμμυράτα να αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Ο δυτικός τύπος μας λέει ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη, εξαντλημένη, στα όρια της κατάρρευσης. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια? Σήμερα με τον δημοσιογράφο και αναλυτή διεθνών θεμάτων, Δημήτρη Λιάτσο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα και να διαβάσουμε την επικαιρότητα όπως την βλέπουν από τη Μόσχα. Όχι για να συμφωνήσουμε απαραίτητα, αλλά για να το καταλάβουμε καλύτερα. Γιατί όποιος δεν διαβάζει τον αντίπαλο, λέμε εμείς αντίπαλο, εγώ δεν βλέπω αντιπάλους, δεν καταλαβαίνει ποτέ τον εαυτό του. Κύριε Λιάτσο, σας ευχαριστώ που βρεθήκατε και άλλη μια φορά μαζί μας.
5: Για χαρά χαιρετώ από τη Μόσχα. Όσον αφορά την απομόνωση της Ρωσίας, εγώ θα έλεγα ένα απλό πράγμα. Καλό θα ήταν σχεδόν κάθε μέρα για να καταλάβει πόσο απομονωμένη είναι η Ρωσία. Το Κρεμλίνο εννοώ ως κέντρο υποδοχής ξένων ηγετών, για να καταλάβει ότι πραγματικά εδώ πέρα γίνεται ένας οριμαγδός επισκέψεων. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε Πέμπτη, να πω ότι χθες ήταν εδώ ο πρόεδρος του Κονγκό και κλείνουν και κάποιοι δρόμοι στο κέντρο γύρω πέριξ του Κρεμλίνου, έτσι ώστε να διευκολυνθούν αυτά τα κορτές, δηλαδή οι πομπές που παίρνουν μέσα. Δύο μέρες πριν ήταν, αλλά δεν ήταν στη Μόσχα, ήταν στην Πετρούπολη, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αρακτσή, ο οποίος επίσης έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Πούτιν, πέρα από τις μακρόωρες συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, τον κύριο Λαυρόφ. Είναι νομίζω θέματα τα περί απομόνωσης, δεν ξέρω πώς και ποιοι τα λένε αυτά, αλλά είναι θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν είναι απομονωμένη η Ρωσία και εδώ που τα λέμε δεν είναι, πόσο δε δεν είναι και σε επίπεδο κατάρρευσης, όπως πολλοί λένε. Θα έλεγα εδώ ένα απλό θέμα, ότι κάποιοι θεωρούν ότι η Ρωσία δεν προχωρεί εντυπωσιακά στα πεδία των μαχών, άρα δεν κερδίζει. Είναι ένα ερώτημα που το έκανα και εγώ και το ανέδειξα μέσα από το κανάλι μου στην Ιδεοχώρα, μιλώντας με κορυφαίο εδώ πέρα στέλεχος, τι συμβαίνει. Και η απάντηση ήταν, μπορεί να τα δείτε και εσύ αγαπητέ Κανέλο, στην Ιδεοχώρα, ότι όπως εσείς οι αρχαίοι Έλληνες πήρα την απάντηση, ξέρετε και έχετε διδάξει στην ανθρωπότητα πολλούς μύθους, πολλές ιστορίες από την αρχαιότητα, υπάρχει και η Λερναία Ύδρα που όταν τη κόβεις ένα κεφάλι ξεπετάγονται δύο. Το λέω αυτό μου είπε διότι η Ουκρανία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένα από τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Μπορούμε να το κόψουμε, πρέπει όμως να βρούμε τη δυνατότητα έτσι ώστε να τσακίσουμε το θηρίο αυτό, τη Λερναία Ύδρα, που δεν είναι μέσα στην Ουκρανία, είναι αυτό το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν συλλογική δύση. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε, λένε, σε έναν πόλεμο τη συλλογική δύση, εχμή του δόρατος αυτού είναι η Ουκρανία. Αυτή είναι η εξήγηση. Και θεωρούν, υπάρχει μία δήλωση του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος ανοιχτά λέει ότι δεν έχουμε καμία μα καμία διάθεση να πολεμήσουμε με την Ευρώπη.

0: Ευρώπη, το έχουμε τονίσει αυτό κατ' επανάληψη. Όμως, αν η Ευρώπη επιθυμεί και ετοιμαστεί και ξεκινήσει πόλεμο κατά της Ρωσίας, τότε ίσως να βρεθούμε μπροστά στη φάση που να μην έχουμε με ποιον να συνομιλήσουμε στο τέλος. Τόσο πολύ. Η δήλωση αυτή έχει να κάνει με το εξής. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, λέει ο Πούτιν, δεν είναι ακριβώς πόλεμος με την έννοια, με την σύγχρονη έννοια του όρου. Είναι ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπου γίνονται, όπως λέει ο ίδιος, χειρουργικά πλήγματα, γίνονται όλα με προσοχή, εννοώντας ότι για εμάς, για τους Ρώσους δηλαδή, το βασικό εκεί μέσα στην Ουκρανία είναι ο πληθυσμός, τον οποίο η Ρωσία έχει διακηρύξει ότι πήγε να προστατεύσει. Άρα δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο, όπως το λένε εδώ στη Μόσχα, έχουν κάνει κατ' επανάληψη τόσο οι Βρετανοί παλιότερα, όσο και οι Αμερικάνοι, ισοπεδωτικός πόλεμος, δηλαδή ισοπεδώνουμε μια πόλη, το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδυσσό, δεν ξέρω ποια άλλη εκεί πέρα, έτσι ώστε να πάρουμε τον έλεγχο αυτής της πόλης. Δεν είναι αυτός πόλεμος για εμάς, λένε οι Ρώσοι. Αν όμως οι Ευρωπαίοι θα επεδίωκαν να κάνουν έναν πόλεμο, να ξεκινήσουν έναν πόλεμο, τότε τα πράγματα για αυτούς θα ήταν έτσι, λέει ο Πούτιν, που ίσως πιθανώς να μην έμενε κανένας να συνομιλήσουμε. Αυτό το είπε στο φόντο της έξαρσης και της όξυνσης της κατάστασης στην θάλασσα της Βαλτικής. Γιατί εκεί, στη θάλασσα της Βαλτικής, υπάρχει το exclave, δηλαδή ο χώρος της περιοχής του Καλίνιγκραντ, που είναι ρωσική επικράτεια, αλλά δεν συνορεύει με την υπηρετική Ρωσία. Είναι ξεχωριστό. Ήταν από τη Σοβιετική εποχή που ήταν έτσι, αλλά τώρα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δεν έχει σύνορα. Είναι από τη μια πλευρά η Πολωνία, από την άλλη πλευρά είναι η Λιθουανία και μετά βγαίνει η θάλασσα της Βαλτικής. Δεν έχει σύνορα το Καλίνιγκραντ με την μάνα Ρωσία, έτσι ώστε να το υπερασπιστεί. Εκεί λοιπόν ανακοίνωσε ο Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, ότι μπορούν να ξεκινήσουν στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ της Πολωνίας και της Γαλλίας. Προσέξτε, όχι του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί γυμνάσια του ΝΑΤΟ γίνονται, αλλά μεταξύ της Πολωνίας και της Γαλλίας και ίσως της Λιθουανίας, όπου θα μπορούσε να δώσει προστατευτική ομπρέλα, όπως έχει γραφτεί, η Γαλλία, προστατευτική πυρηνική ομπρέλα. Ουσιαστικά οι Πολωνοί είναι από εκείνους που προαλήφονται και θέλουν να απαντούν θετικά στην πρόταση του, έτσι ώστε να η Γαλλία με το πυρηνικό της οπλοστάσιο, τις 280 πυρηνικές κεφαλές που διαθέτει, να καλύψει πυρηνικά ολόκληρη την Ευρώπη, αν οι Αμερικανοί πάψουν να την καλύπτουν και σηκωθούν και φύγουν από το ΝΑΤΟ. Είναι αυτές οι προσπάθειες και οι θεωρίες που ακούγονται για τη δημιουργία ενός Ευρω-ΝΑΤΟ, αν μπορώ να το πω έτσι με μία έκφραση, χωρίς υποτίθεται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Μόσχα δεν θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να ακούγονται, και το τονίζω αυτό κυρίως του Μακρόν, της Γαλλίας, δεν προαλήφει τίποτα θετικό στις εξελίξεις, γιατί αν σκεφτεί κανείς, λέω τώρα θεωρητικά, ότι σε κάποια γυμνάσια θα κάνουν την απομίμηση, να το πω έτσι, ότι επιτίθενται με πυράβλους και μάλιστα με πυρηνικές κεφαλές κατά της γειτονικής Λευκορωσίας, περιοχών της Ρωσίας εννοώ, δηλαδή πάνω στην Πετρούπολη, στη Βόρεια Ρωσία, στην περιοχή της Πετρούπολης που λέγεται περιοχή του Λένιγκραντ, κάπως έτσι είναι οι σχεδιασμοί και στη Λευκορωσία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά η Ρωσία θα αντιδράσει και ο πόλεμος δεν θα είναι, όπως λέει ο Πούτιν, χειρουργικός, όπως γίνεται στην Ουκρανία που επιδιώκουν να μην υπάρχουν μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, αλλά θα είναι κανονικός πόλεμος, λέει, που ίσως να μην έχουμε με ποιον να συνομιλήσουμε στο τέλος. Είπα τη φράση, ίσως δεν ακούστηκε, ότι στα λόγια αυτά τα πράγματα ακούγονται τρομοκρατικά, αλλά καλό θα ήταν να μην περάσουν ποτέ και να μην γίνουν πράξη και να μείνουν μόνο στα λόγια και από τις δύο πλευρές, θα έλεγα εγώ, γιατί αυτό δεν θα είχε τίποτα καλό για ολόκληρη την Ευρώπη, τουλάχιστον από την πλευρά της Ρωσίας και, ίσως και για ορισμένες περιοχές της Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο άνισα πράγματα, διότι η Γαλλία των 280 πυρηνικών κεφαλών, αν είναι δυνατόν να επιδιώξει να πλήξει τη χώρα που διαθέτει 6.500 πυρηνικές κεφαλές και συστήματα μεταφοράς αυτών των πυρηνικών κεφαλών 7-8 φορές περισσότερα ανώτερα και πιο τέλεια από ότι η Γαλλία. Η Γαλλία μπορεί να πετάξει πυρηνικές κεφαλές μεταφέροντάς τες με αεροπλάνα Ραφάλ, αυτά τα οποία ετοιμάζεται να πάρει και ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία, οι βόμβες που μπορεί να ρίξει, κεφαλές που μπορεί να στείλει πυρηνικές, δεν είναι μόνο με αεροπλάνα και δεν είναι κυρίως με αεροπλάνα. Είναι με πυράβλους. Είναι ο πύραυλος ο Ρέσνικ, ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή έχει δοκιμαστεί, έχει γίνει μία δοκιμασία, δύο έχουν γίνει, χωρίς βέβαια πυρηνική κεφαλή, που και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση κανένας δεν κατάλαβε από πού ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, κατάλαβαν μόνο τις συνέπειες εκεί που χτύπησε. Είναι ξεκάθαρο οι ειδικοί και κυρίως στη Βρετανία έχουν πιει πολλά κονιάκ εκεί με τσάι για να κατανοήσουν τι έγινε. Δεύτερον, είναι άλλοι πύραυλοι που έχει η Ρωσία που πραγματικά είναι ο Μπουρεβέσνικ και άλλοι, οι οποίοι βγαίνουν στο διάστημα και δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει κανένα αντιπυραυλικό σύστημα, καμία αντιπυραυλική άμυνα. Το βλέπουμε αυτό, πόσο δε που οι Βρετανοί έκαναν σύσκεψη πριν από ένα μήνα, δόθηκε στην δημοσιότητα ότι έγινε στρατιωτική σύσκεψη και πιστοποίησαν, δεν ήταν σχετικά με τη Ρωσία, ήταν σχετικά με το Ιράν. Όταν το Ιράν εξαπέλυσε 4 πυράβλους που πήγαν στο νησί, στη βάση, στη βρετανική βάση Diego Garcia, δεν έφτασαν εκεί, δεν έκαναν ζημιές. Ωστόσο όμως αποδείχθηκε και οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι πανέξυπνοι πάνω σε αυτά τα συστήματα, έκαναν την επόμενη μέρα σύσκεψη να δουν και να συζητήσουν ότι τέτοιοι πύραυλοι έχουν ένα βεληνικές 4.000 χιλιόμετρα και η απόσταση από την Περσία μέχρι το Λονδίνο είναι περίπου εκεί γύρω στις 4.000 χιλιόμετρα. Και η διαπίστωση που έκαναν οι ίδιοι οι στρατιωτικοί της Βρετανίας είναι ότι εμείς, για παράδειγμα, αντιπυραυλικό σύστημα υποστήριξης του Λονδίνου, πάνω από το Λονδίνο δηλαδή, να κρατήσει τον εναέριο χώρο του Λονδίνου, δεν έχουμε. Οπότε καλό θα ήταν, πέρα από τις λοβιτούρες, τις τηλεοπτικές, πέρα από τα διαφημιστικά τρίκ και σοου τα οποία κάνουν, καλό θα ήταν να μην προκαλούν συνέχεια προς αυτή την κατεύθυνση. Καλές είναι οι διακηρύξεις περί απομόνωσης της Ρωσίας. Καλά είναι τα διάφορα αυτά ψέματα ότι η Ρωσία πεινάει. Σας λέω εγώ που βρίσκομαι στη Μόσχα ότι έχω ακούσει σε ελληνικά κανάλια να μιλάνε με τέτοια απαξιωτική προσέγγιση και να δίνουν τέτοια απαξιωτική εικόνα για τη Ρωσία, που αυτό, βρε αδερφέ, όχι μόνο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά κάνει κακό και σε εμάς τους ίδιους, τους Έλληνες δηλαδή, διότι δεν συνάδει με τη ρεαλιστική εικόνα και στη Ρωσία, το λέω καθαρά, η κοινωνία της Ρωσίας δεν είναι κατά της Ελλάδος. Είναι αντίθετα φιλικά διακείμενη προς τους Έλληνες, προς το χώρο της Ελλάδας, προς τον ελληνισμό γενικότερα, όπου γης. Με αυτή την έννοια, καλό θα ήταν όλα τα αυγά κάποιοι που τα έχουν μαζέψει και τα βάλανε σε ένα καλάθι ευρωγαλλικό-αμερικανο-ισραηλινό, δεν ξέρω πώς να το πω, ας κοιτάξουν ότι το συμφέρον της χώρας μας είναι μια ισορρόπηση όλων αυτών των συμφερόντων που έχουμε και που θέλουμε να υπερασπιστούμε, για να μην βρεθούμε αύριο σε καμία κατάσταση περίεργη. Διότι καλές είναι οι φιλικές σχέσεις με όλους και με όλες και έτσι πρέπει να είναι. Ωστόσο όμως, όταν γινόμαστε αυτό που λέγανε οι παλιότεροι τσιμπούροι, προσπαθούμε να γίνουμε τσιμπούροι στη ράχη της μεγάλης αρκούδας, δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Και εγώ το τονίζω συνέχεια όσο μπορώ, γιατί είμαι θειασότης, επιμένω να είμαι θειασότης της μεγάλης αυτής διαχρονικής ιστορικής φιλίας μεταξύ του ρωσικού κόσμου και του ελληνισμού όπου γης.
1: Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε προσωρινή κυχηρία για την 9η Μαΐου. Και ήθελα να σας ρωτήσω, είναι θέμα τακτικής ανάσας ή ένδειξη ότι κάτι αλλάζει στρατηγικά μέσα στο Κρεμλίνο, διότι πολλοί αναλυτές δυτικοί μιλούν για επικείμενη κόπωση και των δύο πλευρών, ενώ βλέπουμε και τα 90 δισεκατομμύρια που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει την Ουκρανία. Στη Μόσχα τι κουβέντα γίνεται ακριβώς, πάμε για νίκη μέχρι τέλους ή για παγωμένη σύγκρουση τύπου Κορέας?
0: Σίγουρα δεν πάμε για το τελευταίο, δηλαδή για παγωμένη σύγκρουση τύπου Κορέας. Αυτό ήταν ένα σενάριο το οποίο το έπαιξαν πάρα πολλοί αναλυτές στη Δύση. Αναλυτές εννοώ δηλαδή μια τέτοια γραμμή ήταν που πέρασε ακόμα και σε υπουργούς εξωτερικών και εννοώ και δικούς μας κιόλας και σε πολιτικά στελέχη, κυβερνητικά στελέχη ανά τη Δύση. Αυτό θα συνέφερε τη Δύση. Δεν συμφέρει όμως τη Ρωσία. Η Ρωσία σε αυτή τη σύγκρουση στην Ουκρανία με τη Δύση θα πάει μέχρι τέλους για τον απλούστατο λόγο γιατί θεωρεί ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση που κάνει και ο πόλεμος γενικότερα, γιατί αυτό είναι μόνο στρατιωτική επιχείρηση, ο πόλεμος είναι μεταξύ της Ρωσίας και της συλλογικής, όπως είπαμε, Δύσης, που θέλει να με τσακίσει, λέει ο Ρώσος. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Δεν είναι τόσο καθαρά τα πράγματα μέσα στη Ρωσία για όλους, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ολιγαρχών, οι οποίοι θα ήθελαν ειρήνη, αλλά με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή ειρήνη και ας μείνουν εκεί που είναι και να γίνει, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα Κορέας. Ειρήνη χωρίς να υπογραφεί σταθερή συμφωνία, γραπτή με υποχρεώσεις που θα γίνεται ελεγκτέα από πλευρές που θα πάρουν μέρος, ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά τέτοιο φαινόμενο στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας. Δηλαδή η δημιουργία ενός στρατού με αγγελωτούς σταυρούς, με ναζιστικά συνθήματα, με ναζιστική αντίληψη, η οποία δυστυχώς έχει υπησέλθει στις τάξεις του Ουκρανικού στρατού και δεν υπησήλθε κάποια μέρα, σηκωθήκαμε το πρωί και βρήκαμε αγγελωτούς σταυρούς, αλλά είναι μια δουλειά που έχει γίνει σε ένα βάθος 10-15 χρόνων, ακόμα από το 2004 λένε κάποιοι, αλλά κυρίως μετά το 2014 και το Ευρωμαϊντάν, όπως ήταν τότε το σύνθημα, κανένας πλέον δεν μιλάει για αυτό, το έχουν ξεχάσει τελείως. Πριν από αυτό τονίζω το 2004, 10 χρόνια πριν το 2014, ήταν η λεγόμενη Πορτοκαλί Επανάσταση, για όσους θυμούνται. Αυτό το διάστημα δηλαδή που είναι 20-22 χρόνια, η Ουκρανία και το καθεστώς της εκεί ουσιαστικά βήμα-βήμα, σταθερά-σταθερά και με άπλετη χρηματοδότηση, αρχικά από τους Αμερικανούς, στη συνέχεια από ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι εκείνος ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει χαμηλώσει τους τόνους βοήθειας προς την Ουκρανία. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι εκείνος ο οποίος δεν στέλνει τσουβάλια, μπαούλα ολόκληρα δολαρίων εκεί πέρα. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κάτι πιο έξυπνο και ίσως να είναι και πιο επικίνδυνο, θα έλεγα. Πάρτε τα εσείς στην Ευρώπη αν θέλετε να συνεχίσετε το πόλεμο και δώστε τα εσείς στην Ουκρανία. Αλλά εμένα θα με πληρώσετε. Έχει πει ξεκάθαρα ότι ούτε ένα δολάριο επιπλέον δεν θα ξαναστείλει η Αμερική στην Ουκρανία. Αλλά αυτό για κάποιους σημαίνει μπράβο, πολύ καλά, σταματά κτλ. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι αν θέλετε όπλα που θέλουν οι Ευρωπαίοι όπλα για να τα δώσετε στην Ουκρανία, που δίνουν οι Ευρωπαίοι όπλα στην Ουκρανία, τότε αγοράστε τα από μένα, πληρώστε με εσείς και κάντε ό,τι θέλετε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκινήσει έναν άλλον πόλεμο, αυτόν στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, που ο πόλεμος αυτός απειλεί με τεράστιες καταστροφές, με μετατροπή του Περσικού και των χωρών γύρω-γύρω σε σεληνιακό τοπίο, και επειδή δεν νικάει εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις καθημερινές δηλώσεις ότι τους έχω τσακίσει, τους έχω διαλύσει, τους έχω κάνει, τους έχω φτιάξει, και μόνο το γεγονός ότι έχει τώρα βρίσκεται καθοδόν προς τα εκεί, στη θάλασσα δηλαδή προς τα εκεί, το τρίτο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και μόνο αυτό δείχνει ότι δεν νικάμε. Δεν νικάμε. πώς να το κάνουμε. Άρα αφού δεν νικάμε, επειδή όμως απαγορεύεται να βγαίνει προς τα έξω δημόσια η εικόνα της Αμερικής που χάνει, δεν μπορεί να χάνει η Αμερική. Δεν γίνεται αυτό στη σύγχρονη ιστορία, άρα θα πρέπει να κερδίζει. Κοιτάτε, αλλά κοιτάτε κερδιζόμενοι. Δεν ξέρω αν ακριβώς είναι αυτός ο ευδόκιμος όρος. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι μας έδειξαν τον Αύγουστο του 2021, για όποιον δεν θυμάται, την εσχρή εκείνη αποχώρησε από το Αφγανιστάν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και το φύτεμα μέσα σε αυτή τη χώρα εκεί πέρα 1,3-1,5 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αφήνοντας πίσω στρατιωτικό εξοπλισμό πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια και αφήνοντας πίσω τη χώρα στους Ταλιμπάν, για τους οποίους πήγανε να τους κατατροπώσουν το 2001 και 20 χρόνια μετά φεύγανε νικητές. Αυτά μόνο στο Hollywood γίνονται. Θυμάμαι πολύ καλά τη δήλωση τότε του Προέδρου Biden, για παράδειγμα. Η ηρωικής και τα λοιπά και τα λοιπά, και μας δείχναν την εικόνα του τελευταίου συνταγματάρχη, τον κομμάντος εκεί πέρα, που έτρεχε να μπει στην πόρτα, στην ουρά του στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο ξεκινούσε να φύγει από εκεί, αφήνοντας πίσω και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δικούς τους συνεργάτες, Αφγανούς, Αγγλόφωνους, που είχαν διάφορες δεξιότητες και τους προσέφεραν υπηρεσίες, οι οποίοι όλοι αυτοί έμειναν έρμεοι στα χέρια των Ταλιμπάν μετά. Ήταν μια παραπομπή αυτή που έκανα. Απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα δείχνουν τα, καθώς πρέπει να το πω έτσι, κανάλια και οι εικόνες αυτές. Ένα απλό θέμα. Διάβασα έναν Αμερικανό πρώην που ήταν, που ήξερε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, υπάρχει όμως στο διαδίκτυο, είναι τώρα εν αποστρατεία. Νομίζω είναι συνταγματάρχης εν αποστρατεία, ο οποίος είχε σχέση με τις πρώτες επαφές του πολέμου μεταξύ της στρατιωτικής επιχείρησης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Και λέει ο ίδιος τώρα ότι μεγαλύτερη χολιγουντιανή φιέστα από αυτή που στήθηκε και παίχτηκε και εξελίχθηκε στην συνοικία του Κιέβου, στην Μπούτσα, για όσοι το θυμούνται, δεν έχει ξαναγίνει, λέει, σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτά που έγιναν εκεί πέρα ήταν όργια χολιγουντιανής φιέστας. Και όμως, μέχρι σήμερα, η κυρία Φόντερ Λάιν και οι διάφορες άλλες κυρίες που βρίσκονται στο γυάλινο πύργο των Βρυξελών ζουν στον κόσμο τους και θεωρούν ότι οι ηρωικοί στρατιώτες της Ουκρανίας είναι εκείνοι οι οποίοι έπεφταν στο πεδίο των μαχών και ότι οι κακοί Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι σκότωναν άοπλους ανθρώπους στην Μπούτσα και είχαν αυτό το όργιο το οποίο έστησαν τότε. Εγώ τα είχα πει αυτά από τότε, αλλά ποιος είμαι εγώ, ένας αναλυτής ο οποίος για πολλούς κακοήθεις θεωρούν ότι παίρνει κερούβλια για να τα λέει αυτά τα πράγματα. Αφήστε με εμένα. Τώρα τον Αμερικανό, ο οποίος ήταν εκεί, ήξερε τα πράγματα, έχει αποστρατευτεί και είμαι σίγουρος, ζητώ για άλλη μια φορά συγγνώμη που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, αλλά είμαι σίγουρος ότι σύντομα αυτό το οποίο έχει δηλώσει θα το γράψει σε βιβλίο. Είναι 1000% αυτό ότι θα πάει προς τα εκεί. Και τότε τι θα γίνει το Hollywood, πού θα πάει, ποιος θα βγει να πάρει τις ευθύνες για αυτά που λέγανε εδώ και 4 χρόνια συνέχεια, τώρα έχει πέσει αυτή η ιστορία.
1: Όλοι περιμέναμε ότι ο πόλεμος Ιράν, είπα, θα στένευε την ρωσική στρατηγική. Ωστόσο, είδαμε τον Ιρανό υπέξ να επισκέπτεται τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα αναφορές για ρώσικη συνδρομή σε δορυφορικά δεδομένα προς την Τεχεράνη. Πώς το ερμηνεύουν στη Μόσχα αυτό?
0: Εγώ θα έλεγα πώς θα στένευε. Δηλαδή, ο σχεδιασμός από την πλευρά εκείνων που οργάνωσαν όλη αυτή τη διαδικασία λένε πάρα πολύ. Και αρχίζει να φαίνεται και το λένε και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ήταν επιλογές του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Νετανιάχου, ο οποίος σε τελευταία φάση, λένε κάποιοι, παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο τον Τραμπ, δίνοντάς του στοιχεία τα οποία δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα, ότι θα κάνουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο βήμα, θα αποκεφαλίσουμε την ηγεσία. Αυτό το κάνανε. Και ο Κανέλο, το λέω ίσως και για πρώτη φορά εδώ στο κανάλι σου, ακούγεται το εξής. Είδε κανένας ότι πριν από 15 μέρες η Μοσάντ άλλαξε τον ηγέτη της, απέλυσαν αυτόν ο οποίος υπήρχε και διόρισαν καινούριον, ο οποίος λένε είναι πολύ πιο σκληρός, είναι εκείνο, είναι το άλλο κτλ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει γιατί απολύθηκε εν μέσω πολέμου ο προηγούμενος. Λένε κάποιοι ότι ο προηγούμενος έπεισε τον Νετανιάχο ότι ελέγχουμε με τον ηλεκτρονικό τρόπο, με τα gadget όλα, δηλαδή με το διάστημα, με τα social media, ελέγχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της ιρανικής κοινωνίας και μόλις πέσουν τα κεφάλια του Χαμενέη και των στρατηγών που αυτό έγινε, τότε θα ξεσηκωθούν. Δεν ξεσηκώθηκαν. Λοιπόν, υπάρχει η εκδοχή που λέει ότι οι απαντήσεις που έπαιρνε η Μοσάντ μέσα από το Ιράν ήταν παραπλανητικές απαντήσεις που δημιουργούσε η φρουρά των, πώς τους λένε εκεί πέρα, των
1: μαχητών, ναι.
0: Ναι, της Ιρανικής Επανάστασης. Αυτή δηλαδή σημαίνει ότι δεν θέλει κανείς να καταλάβει ένα πράγμα, ότι αγόρια και κορίτσια στο Ιράν και κορίτσια σπουδάζουν κατά δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, σε πανεπιστήμια. Έχει τσακιστεί η αγραμματοσύνη στο Ιράν. Σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και όχι μόνο σε θεωρητικές επιστήμες, δηλαδή κοινωνική λειτουργός, η κοπέλα ή κάτι τέτοιο, αλλά σε φυσική, σε χημεία, σε αστρολογία, σε IT τεχνολογίες. Και θεωρούν κάποιοι, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, δεν έχω επισκεφθεί το Ιράν, αλλά διαβάζω όσο μπορώ, γιατί στη Ρωσία δίνονται πάρα πολλά πράγματα πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις μέσα στο Ιράν, ότι όλη αυτή η νέα γενιά είναι εκείνη η οποία αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι IT τεχνολογίες που διαθέτει τώρα το Ιράν και το βλέπουμε. Τώρα, όσον αφορά, για να απαντήσω στο ερώτημα, με τη Ρωσία, όλοι αυτοί που θεωρούσαν ότι θα πάρουν το Ιράν ο Αμερικανός και ο Ισραηλινός και ότι θα κλείσουν τη Ρωσία και από την πλευρά της Κασπίας, έχουν όχι μόνο αυτές οι θεωρίες έχουν καταρρεύσει μπροστά στα μάτια μας, αλλά αντίθετα έχουν δημιουργήσει ένα βάλτο μέσα στον οποίο έχει πέσει η μεγάλη αυτή υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και το Ισραήλ επίσης, το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει με τίποτα από τις καταστάσεις αυτές τις οποίες το ίδιο, η ηγεσία του τουλάχιστον, έχει δημιουργήσει. Και να πω εδώ πέρα, λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι και μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες διαδηλώνουν όταν μπορούν, όσο μπορούν, κατά της πολιτικής Νετανιάχου. Και αυτό δεν το αφήνουν να βγαίνει προς τα έξω. Και το τελευταίο, ότι η Ρωσία, αυτό τουλάχιστον που εγώ ξέρω και είμαι σίγουρος ότι και η Κίνα, είναι οι στιβαρές πλάτες πάνω στις οποίες πατάει η Ιρανική ηγεσία και κάνει αυτές τις εντυπωσιακές, θα έλεγε κανείς, υπερασπιστικές κινήσεις, δηλαδή τις απαντητικές κινήσεις στρατιωτικές που κάνει, δείχνοντας και πείθοντας κάθε και τον πιο δύσπιστο ακόμα ότι τον πόλεμο δεν τον έχει κάνει, δεν τον έχει χάσει, ότι δεν πάει ο πόλεμος αυτός, αν μείνει συμβατικός, πάντα μιλάμε, στην απώλεια, στην ήττα του Ιράν, το αντίθετο όμως, αν κάποιοι άφρονες θεωρήσουν ότι για να τον κερδίσουν οπωσδήποτε τον πόλεμο μπορούν να πάνε σε χρήση πυρηνικών, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που νομίζω ότι θα ήταν μια γενίκευση που μπορούσε να φέρει την καταστροφή της ανθρωπότητας. Η Ρωσία με το Ιράν, εγώ διάβασα προσεκτικά τις δηλώσεις του Αραχτσή κατά την συνάντηση που έκανε με τον πρόεδρο Πούτιν και με τον Σεργέη Λαυρόβ, και ξεκινάει με τη φράση ότι ο ανώτερος πνευματικός ηγέτης και ο πρόεδρος της χώρας, ο Πεζεσκιάν, σας μεταφέρουν μέσω εμού τις καλύτερες ευχές και τις ευχαριστίες σας για όλα όσα κάνετε και στην προσπάθεια στήριξής σας στον πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η βοήθεια της Ρωσίας δεν μένει μόνο στα επίπεδα της ανθρωπιστικής βοήθειας από τη θάλασσα της Κασπίας, και όσοι, το έχω ξαναπεί αυτό και το λέω και εδώ και με πικραίνει θα έλεγα, όσοι ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα βγαίνουν και μιλάνε ότι η επόμενη προσπάθεια του Τραμπ θα είναι να κλείσει περισσότερο να πνίξει δηλαδή το Ιράν μέσα από το Περσικό κόλπο, οι άνθρωποι δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, δεν μπορούν να κοιτάξουν τους χάρτες, δεν μπορούν να δουν το γεωγραφικό βάθος που έχει το Ιράν, δεν καταλαβαίνουν ότι το Ιράν βγαίνει από πίσω βόρειο-ανατολικά στην Κασπία θάλασσα και ότι εκεί είναι η Ρωσία και ότι εκεί φτάνει πολύ γρήγορα η Κίνα και οποιαδήποτε βοήθεια. Πώς μπορεί να πνίξεις κάποιον που δεν μπορείς να τον κλείσεις, να τον απομονώσεις? Πώς γίνεται αυτό? Και τα λένε καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν ξέρω, αν οι άνθρωποι έχουν και οικονομικό όφελος να τα λένε, ας τα λένε, τι να κάνουμε. Αλλά η πραγματικότητα διαψεύδει κάτι τέτοιο. Και δεν είναι θέμα προπαγάνδας ή θέμα φιλοϊρανικής, αντιϊρανικής, φιλοϊσραηλινής και τα λοιπά τοποθέτησης. Εδώ καλό θα ήταν να μιλάνε τα γεγονότα.
1: Στις 28 Ιουλίου. Απριλίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός μέσα στον οργανισμό. Η Μόσχα είχε ισχυρή σχέση με τα Εμμυράτα στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ Plus. Είναι αυτή η εξέλιξη ήττα της ρωσικής ενεργειακής διπλωματίας ή τι βλέπουν στο Κρεμλίνο ως ευκαιρία επαναχάραξης? Ή δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται?
0: Το ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται είναι γεγονός. Δηλαδή δεν ξέρουμε σε βάθος τι έχει γίνει, ξέρουμε την είδηση. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, του Αλεξάνδρ Νόβακ, ο οποίος είναι εδώ και 15 χρόνια ο ειδικός πάνω σε θέματα ενέργειας από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας. Λέει ότι είναι δικαίωμα των Εμμυράτων να πάνε σε αυτή την απόφαση που πήρανε. Μας υποσχέθηκαν ότι θα συνεργάζονται με τον ΟΠΕΚ έτσι ώστε να μην υπάρξει ανεβοκατέβασμα τιμής, δηλαδή να μην διαταραχτούν οι κατευθύνσεις που έδινε. Βασικά μιλάμε για τον ΟΠΕΚ Plus, γιατί υπάρχει ο ΟΠΕΚ και υπάρχει ο ΟΠΕΚ Plus που είναι ο ΟΠΕΚ συν η Ρωσία. Αυτό έτσι για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Η Ρωσία δεν θεωρεί κάποιες τέτοιες κινήσεις ήττα ή νίκη του ενός ή του άλλου, αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι περνάνε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση από τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Δεν είναι ούτε η Ρωσία ούτε το Ιράν οι φταίχτες για τη δυσπραγία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Εμμυράτα έχουν μια διαχρονική, θα έλεγε κανείς, όχι τόσο αντιπαλότητα θα έλεγα, με τη Σαουδική Αραβία για το ποιος κυριαρχεί στην περιοχή, και ίσως αυτό να έχει να κάνει περισσότερο με τις σχέσεις των Εμμυράτων με τη Σαουδική Αραβία παρά με οτιδήποτε άλλο. Πάντως δεν κρύβουν εδώ στη Μόσχα ότι γίνονται αέναες προσπάθειες που δεν σταματάνε από την πλευρά του Ισραήλ κυρίως, έτσι ώστε να δημιουργήσουν σφήνα ανάμεσα στον αραβικό κόσμο, ανάμεσα στις χώρες του Περσικού, οι οποίες εδώ που τα λέμε δεν είναι υποτιμητικό να το αναφέρω, είναι όλες χώρες τεχνητά δημιουργημένες. Είναι χώρες που τις έκοψε και τις έραψε ο Λόρενς της Αραβίας. Κοιτάξτε αυτό το κινηματογραφικό έπος, έτσι, ο Λόρενς της Αραβίας και πώς χειρίστηκε ολόκληρη αυτή την περιοχή, η οποία σε μεγάλο βαθμό πριν από, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμα, ήταν κάτω από την επίρρεια της Μεγάλης Βρετανίας τότε, της αποχωρούσας και της οδηγούμενης σε, ας το πω έτσι, σε σύψη, δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε, Μεγάλης Βρετανίας. Μπήκαν εκεί άλλες δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σας λέω ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους BRICS, όπως και η Σαουδική Αραβία και το Ιράν που έχει γίνει μέλος των BRICS. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν τέτοιες γιγάντιες προσπάθειες που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τράνταγμα σε αυτόν τον υποδιαμόρφωση χώρο που λέγεται Παγκόσμιος Νότος και που μορφοποιείται σιγά σιγά μέσα από μία-δύο περιφερειακά Ινστιτούτα, όπως είναι η BRICS από τη μια πλευρά, η συμφωνία, η συνθήκη της Σανγκάης από την άλλη, και δεν ξέρω τι άλλο θα εμφανιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένα ερώτημα αυτό, δεν μπορώ να δώσω πλήρη απάντηση γιατί έφυγαν, τι σκοπεύουν και τι μπορεί να φέρει αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα μεσούσης ακόμα της στρατιωτικής σύραξης στον Περσικό κόλπο.
1: Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να πω στο κοινό ότι είχαμε κάποια προβλήματα με το διαδίκτυο, όχι τυχαία, διότι όπως με πληροφόρησε και ο κύριος Λιάτσος, στη Ρωσία γίνεται ένας μεγάλος έλεγχος στο τι υπάρχει στο διαδίκτυο, διότι μέσα από το διαδίκτυο δεν περνάνε μόνο πληροφορίες, περνάει και η προπαγάνδα και μετά καταλαβαίνεις γιατί σε κάποια μέρη υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το τι περνάει σαν πληροφορία. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να
0: θα
1: πω
0: ήθελα,
1: ότι...
0: συγγνώμη, ναι. Εδώ δεν είναι μόνο θέμα, είναι και θέμα προπαγάνδας, αλλά είναι ότι περνάνε, ειδικά μέσα από το Telegram, αυτό τουλάχιστον λένε επίσημα οι ρωσικές αρχές, περνάνε όλες οι περισσότερες κινήσεις που κάνουν η ουκρανική πλευρά, η οποία μέχρι τώρα, για όσους δεν ξέρουν, το λέω ότι εξαπολύουν κατά της Ρωσίας και κυρίως κατά 70-80% σε κατοικημένες περιοχές, σε άμαχο πληθυσμό, από 80 μέχρι 120 και 140 πολλές φορές drones μέσα στο 24ωρο. Αυτά όλα τα drones, τα οποία δεν είναι τα μικρά που σηκώνεις για να τραβήξεις ένα γάμο ή τα βαφτίσια κάποιας μικρής στην Ελλάδα, ας πούμε, αλλά είναι drones αεροπλανικού, αεροπορικού επίπεδου, τα οποία έχουν βεληνικές μέχρι και 1000 και 1200 χιλιόμετρα, 700-800 χιλιόμετρα, και όλα αυτά κατευθύνονται από το διάστημα και ουσιαστικά υπάρχουν συντεταγμένες μέσα από το Telegram που δίδονται, συνδέονται. Δεν είμαι τεχνικός για να τα ξέρω αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει λένε ότι το Telegram είναι εκείνο το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τη βοήθεια κυρίως των Βρετανών και των Γάλλων τώρα και των Αμερικανών, αλλά οι Αμερικάνοι σιγά σιγά το Starlink που κυριαρχούσε και κυριαρχεί ακόμα εκεί, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά θέλουν να το δείξουν ότι είναι το χαμηλώνουν σιγά σιγά και ανεβαίνουν άλλα αντίστοιχα γαλλικά και βρετανικά και χρησιμοποιούν το Telegram ακριβώς για το λόγο, έτσι ώστε να κατευθύνουν από τη μια πλευρά τα drones, από την άλλη πλευρά για να κάνουν στρατολόγηση, θα έλεγα, νεαρών παιδιών μέσα στη Ρωσία. Έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό το λέω γιατί στις δικές μου εκπομπές συνήθως δεν προλαβαίνω να φτάσω σε τέτοια επίπεδα, τώρα που με τσιγκλίσατε εσείς το λέω εδώ πέρα. Έχουμε συλλήψεις παιδιών 12, 14, 15 χρονών, εφήβων δηλαδή, τα οποία συλλαμβάνονται γιατί πάνε να κάνουν μια μικρή αυτή, να βάλουν μια μικρή βόμβα αυτοσχέδια, να γράψουν κάτι, να κάνουν κάτι μέσα στη Ρωσία, τα οποία στρατολογούνται μέσω του Telegram και κάποιον, δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται αυτό το θέμα, παίρνουν λεφτά, τους στέλνουν κάποια λεφτά, τους εκμαυλίζουν, πάρε τώρα 10.000 ρούβλια, θα σου στείλω άλλα 500, αν πάρεις αυτό και βάλεις εκείνο εκεί κάτω από το αυτοκίνητο του τάδε αξιωματικού ή του τάδε κυβερνήτη κάτω στην Κρυμαία. Και έχουμε συνεχώς συλλήψεις τέτοιων ομάδων μικρών παιδιών εφήβων, λέω 13, 14, 15 χρονών ας πούμε, που κατευθύνονται από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, όπως λένε. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση εδώ πέρα να επιτρέπει τη χρήση των VPN μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνο σε περιπτώσεις που για αυτή τη στιγμή αυτό που μιλάμε και εμείς μιλάμε μέσα από VPN, έχουμε όμως αυτά τα προβλήματα γιατί εκτός των άλλων είναι η Πρωτομαγιά η οποία είναι αργία στην Ρωσία και είναι και η 9η του Μάη, η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης, και αυτό το δεκαήμερο του Μαΐου, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι είναι σε πλήρη ανάπτυξη οι προσπάθειες των ειδικών δυνάμεων της Ρωσίας να αποφευχθεί οποιοδήποτε προσπάθεια πλήγματος πέρα από τη Ρωσία μέσα στη Μόσχα και ειδικά στο κέντρο, στην Κόκκινη Πλατεία. Γιατί όπως καταλαβαίνει ο καθένας, αν κατάφεραν οι Ουκρανοί να κάνουν κάτι τέτοιο, θα ήταν, πώς να το πούμε, μια μεγάλη χολιγουντιανή φέστα. Δεν θα έλυνε τίποτα στο μέτωπο, αλλά ουσιαστικά θα ήταν ένα χτύπημα στο πρεστίζ της Ρωσίας.
1: Μακάρι όλα να πάνε καλά, μακάρι να μην γίνει τίποτα. Μακάρι να τελειώσει και ο πόλεμος κάποτε, διότι πραγματικά αυτός ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας έχει δημιουργήσει πολλά μέτωπα, δηλαδή και η Γάζα είναι μέτωπο που έχει αρχίσει, άμα το σκεφτεί κανείς, και το Ιράν είναι μέτωπο που έχει αρχίσει από αυτό το πράγμα, και φοβάμαι ότι θα αρχίσουν να ανοίξουν κι άλλα όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος.
0: Κεφάλια της Λερναίας Ύδρας, όπως είπαμε.
1: Ίσως ήρθε η ώρα να τα κάψουμε. Α, θα δούμε όμως. Μπορεί να βρεθεί κάποιος Ηρακλής, κανένας Ιόλαος, νομίζω. Θα δούμε τι θα γίνει. Κύριε Λιάτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Μια χαρά, χαιρετισμού σε όλους.
1: Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση που λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη άλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: Και καλό καλοκαίρι.
3: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Georges Bizet έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης 3. Μπάμπι Σπυρόπουλος Quartet.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας and the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια καταρχάς παραγωγή, είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμινο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική. Και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου.
1: Θα παίξεις τη μουσική σου. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι. Δικά μου κομμάτια κάπου. Και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πώς σου κοιτάξεις αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά, ε.
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να... προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, παιδί μου, γιατί να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο για αυτό πιο μετά.
1: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέιστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντας, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ. Από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ. Είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε. Και τον ακούς και αναζωπηρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι very real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, είναι εκφράσεις αυτές. Ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις. Και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται, δηλαδή, όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έρχεται με 6 άτομα πάντα εν τω μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη πάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είναι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια είναι, έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν φαντάζομαι κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι, και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές. Παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές, κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μια λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλύφθηκε. Μέσα από τις εμπειρίες σου προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Περαντούς που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θα έλεγα για σε έναν άνθρωπο που πάει να κάνει κάτι τέτοιο? Ότι μπορεί τελικά να μην βρει αυτά που ξεκίνησε να βρει, αλλά θα βρει κάτι άλλο σίγουρα. Θα βρει αυτό που είναι να βρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ ξέρεις τι έψαχνες.
1: Έτσι νόμιζα στην αρχή, άλλα έψαχνα και άλλα βρήκα. Απλά το να γκρεμίζεις και το να ξαναχτίζεις, ας πούμε όταν εγώ γύρισα πίσω μου λέγανε οι φίλοι μου ότι πω τι κρίμα, πάλι το προσπάθησες, έφτασες ως εκεί, δεν βγήκε η βίζα, πάλι το προσπάθησες, πέρασες τόσο δύσκολα και δεν είχε το ένα και το άλλο. Είσαι πολύ άτυχος, είσαι πολύ κακότυχος και στεναχωριόντουσαν και εγώ τους έλεγα μη στεναχωριέστε, είμαι πολύ τυχερός, ας πούμε, ξέρεις, δηλαδή. Εν τέλει μέσα μας είναι οι απαντήσεις και αυτά που ψάχνουμε. Μπορεί να έχουν τη μορφή ότι θέλω να πάω να παίξω αυτή τη μουσική ή να μάθω κάτι ή να πετύχω κάτι. Αλλά δεν είναι εκεί το πράγμα. Είναι ωραίο να γκρεμίζεις και να χτίζεις συνέχεια. Και αυτό είναι ένας κύκλος, ας πούμε. Και είναι καλό να είμαστε σε κίνηση και να κυνηγάμε και να αλλάζουμε μέσα από αυτό. Έχουμε όλοι μια παρόρμηση το να την εμπιστευτούμε και να την κυνηγήσουμε. Κάπου θα μας βγάλει. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον που θέλει να... Ναι. Δεν το μετανιώνω. Για μένα είναι οι πιο όμορφες κινήσεις που έκανα και ας μην βγήκαν πουθενά και ας ζορίστηκα και ας έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin. Έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν να αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της ναι. η μουσική, η πραγματικότητα της πόλης. Χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτήμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως, το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Ναι. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε. Γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ και εσύ ήσουν

0: νιώθεις ευπρόσδεκτος. Όταν, όταν δηλαδή αυτή η πόλη που εσύ ανυπομονούσες να φτάσεις για να αρχίσεις να ζεις αυτό που θα ήθελες να ζεις μουσικά, το οποίο εσένα σε καθορίζει κιόλας η μουσική, η μουσική σου υπόσταση. Δεν είσαι απλώς ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος, είσαι ο μουσικός, ο κιθαρίστας, ο Μπάμπης Σωτηρόπουλος. Προσδιορίζεσαι μέσα από την τέχνη σου, κατά με. Από εκεί και πέρα, όταν η πόλη αυτή σε υποδέχεται με τα χέρια πάνω και έτοιμη να σου δώσει τη γροθιά στο σαγόνι, αυτό πώς σε κράτησε και πώς διαδραματίστηκαν αυτά τα πράγματα?
1: Κοίταξε, εκεί πέρα ήταν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο αφιλόξενα και ήταν δύσκολα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα και έξω από τη φυλακή. Ήμουν σε μια γειτονιά που ήταν γκέτο και δεν ήταν φιλόξενοι, όπως λες. Αλλά γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή, και παρόλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω να, θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια, ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου, και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. Πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω, και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα, γιατί κρύωνα εκεί, και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης, και μου είπαν τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου, και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά, και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε, ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες, ας πούμε. Και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά, πώς να σου πω, δεν είναι ότι με θέλω να καταλήξω, και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη, που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν, εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές, και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του, και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω? Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα να το λες αυτό. Σίγουρα. Εμένα μου φαίνεται, δεν μπορώ να το αναλογιστώ χωρίς να έχω περάσει τέτοιες εμπειρίες, είναι αλήθεια. Απλώς θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι και η ιδιοσυγκρασία σου λίγο και να θες και πολύ να το δεις αυτό που είδες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στην ίδια θέση με σένα θα είχαν φοβηθεί, θα είχαν φύγει με τον πρώτο τρόπο που θα μπορούσαν να μπουν, γιατί είναι λίγο ζόρικα να νιώθεις ότι δεν... Ότι ρε παιδί μου, στην αρχή ότι υπάρχει μια εχθρικότητα απέναντί σου κλπ.
1: Μα και εγώ είχα φοβηθεί. Η φορά που έχω φοβηθεί πιο πολύ στη ζωή μου από όλες ήταν όταν ο Τόμι, ο φίλος μου αυτός που ήταν στη ΛΑΕΜ πριν, και τον πέτυχα που είχε βγει από τη φυλακή μετά από 20 χρόνια, ας πούμε, μου μίλησε ξανά εθιστός για κάτι, σαν φίλο, ας πούμε. Ένιωθα ότι είναι ένα λιοντάρι δίπλα μου που μου μιλάει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να με καταπιεί. Αλλά εκεί που είναι ο φόβος είναι και το καθήκον σου, που λέει και ο μεγάλος, δεν θυμάμαι ποιος. Δηλαδή εκεί πέρα θα βρεις κάτι πάντα. Άμα δεν πας εκεί που φοβάς,

0: εκεί. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η φάση.
1: Ναι.
0: Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά, ξέρεις, ανεβαίνεις στη σκηνή και μη συζητήσουμε για τις μουσικές εμπειρίες και για όλο αυτό το πράγμα που ήταν από τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
1: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήρε για να ανέβεις stage να παίξεις?
0: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρνανε τσάμπα από τα food banks, δεν το ξέρω εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Νέα Ορλεάνη και στο Austin άρχισα να ζω σαν μουσικός.
1: Mm.
0: Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε.
1: Mm-hmm.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι. Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Ρε Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι... Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Austin δεν είναι μαύρη πόλη, είναι πολύ προοδευτική πόλη. Δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας, ας πούμε, τόσο. Αλλά η Νέα Ορλεάνη, επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική, που δεν τα είχα δει στο Austin. Στο Austin όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ, ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στην Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγίσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινε να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που ήμουν με 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα, πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων η πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος. Εντάξει, τώρα για τα μουσικά και να πούμε εκεί για venues απίστευτα και θρυλικά και το τι συμβαίνει εκεί και τι σημαίνει να είναι μια γιορτή η μουσική κάθε μέρα, εντάξει, ίσως να μην έχει τόσο σημασία, αλλά αυτό ίσως είναι σημαντικό. Μια ωραία ιστορία, γενικά... Οι ωραίες ιστορίες που δημιουργήθηκαν μουσικά από την Νέα Ορλεάνη δεν ήταν τα high gigs ή τα αν έπαιξα σε κάνα venue ή οτιδήποτε τέτοιο, που δεν έκανα και πολλά πράγματα, δεν πρόλαβα να κάνω και τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά ήταν το ότι μπόρεσα να μου πούνε welcome, ας πούμε, σε μια φάση, σου λέω, τα παιδιά αυτά από τα projects, οι organized thinkers που παίζανε hip hop, και να βρεθώ στο do drop, ξέρω εγώ, και να έρθει ο Mac Phipps, ο οποίος αυτός είναι μια θρυλική μορφή, ένας hip hopας, ο οποίος ήταν wrongfully accused και ήταν στη φυλακή 23 χρόνια για ένα φόνο που δεν είχε κάνει, που αθώθηκε 23 χρόνια μετά, είναι θρύλος εκεί. Και να έρθει αυτός ο τύπος που εγώ δεν ήξερα καν ποιος είναι, να με δει να παίζω με αυτά τα παιδιά και να μου πει θες να παίξουμε. Και να ανέβω να παίξω με αυτόν σε ένα κατάμεστο ντουντροπ, σαν τη μία μου στο γάλα, να με κοιτάνε όλοι καλά-καλά ότι τι κάνει το white boy εδώ. Να ξεκινήσει να λέει εδώ μέσα, δεν τολμούσε να μπει άσπρος μέχρι το 1980 τόσο, ξέρω εγώ, ήταν και παράνομο, λέει. Λέω τι κάνει εδώ, δηλαδή τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό το ψάξει όποιος το ακούει για το ντουντροπ είναι. Ο Dr. John, και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα, ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα, ένα ολόκληρο club για να παίξουμε, ας πούμε. ξέρεις, τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμεναν να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα. Της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα, δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε gangs, έτσι, δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Mm. Σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Mm. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Η Μπι μου λέει, ξέρω εγώ, είναι αυτός ένα απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά. Mm. Προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του, πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου. Και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός. Και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν σίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός, ξέρεις, 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση, αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και ότι υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Mm. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενε στο ανάποδο.
0: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφετε πια? Είναι απαραίτητη η κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γράφει αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop. Δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Mm. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη, στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορεί να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει και άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετείς τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο για να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός.
0: Άρα,
1: γιατί δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε.
0: Mm-hmm.
1: Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Mm-hmm. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις συγκεκριμένα για το setup που έχεις φέρει εδώ, είναι δύο διαφορετικές, όχι δύο διαφορετικές, θα μας δείξεις μάλλον δύο διαφορετικές μορφές της πεταλιέρα σου, αλλά
1: ναι.
0: με τα πετάλια που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις διάφορα στη σήμα ανάλογα με την ανάγκη που έχει το κάθε gig.
1: Ναι.
0: Και πριν δούμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κιθάρας σου, θες να μας πεις πώς έφτασε στα χέρια σου συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτή η κιθάρα έχει πάρα πολύ μότζο. Στη Νέα Ορλεάνη είχα μια τυχεία, επειδή κουβαλούσα σε ένα βενζινάδικο πολύ και έπαθα μια βουβονοκύλη, οπότε έπρεπε να γυρίσω πίσω να κάνω μια επέμβαση. Και επειδή είχα ήδη πουλήσει τις υπόλοιπες κιθάρες για να κάνω την κίνηση, αναγκάστηκα να πουλήσω τη Strat που είχα την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και έτσι θα ήθελα να πω, έτσι να αναφέρω το Βασίλη τον Λουράκη, ο οποίος είναι μεγάλος καλλιτέχνης, είναι από τους ανθρώπους... Ποιος το είπε αυτό, ο Ελίτης το έγραψε, ότι παρηγοριέμαι, λέει, που μέσα σε όλα αυτά, παρηγοριέμαι που κάποιοι τύποι σε ένα καμαράκι σκυφτή κάθονται και αγωνίζονται ενάντια στη φθορά. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το είπε. Είναι αυτός ο τύπος και μου την έκανε δώρο αυτή η κιθάρα. Μου λέει, εσύ πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
0: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις από το πώς είναι σιταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την Strat που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου, έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούμε στο κεφάλι μου. Να φύγεις δηλαδή κάπως τις ερημίες από γύρω-γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards, άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι Pyramid. Έχω ένα endorsement από την Pyramid που είναι γερμανική εταιρεία από το 1850. Αυτές είναι οι χορδές που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουν. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56. Θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα. Οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του Άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από δύο Mustang, και πήρα δύο σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα. Μ' αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6% που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
0: Τα ξύλα.
1: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
0: Okay.
1: Vintage κλουζόν tuners, κόκαλο.
0: Και πιο στενό σε σχέση με τη Strat.
1: Ναι, αυτή είναι custom κιθάρα και είναι πιο στενό κάπως στο μπράτσο και παχουλό. Μ' αρέσουν τα μπούρν στα ποντεσιόμετρα.
0: Αυτό δεν θέλω τώρα.
1: Είναι πολύ μεγάλο χρόνο ζωή σε σχέση με τα CTS που είναι το στάνταρ. Και ο ήχος, ας πούμε, ξεκίνησα να βγάζω άκρη όταν, παρότι ακούγεται κλισέ, είπα οκ, κιθάρα, καρφί, ενισχυτής, και άρχισα να βγάζω άκρη έτσι. Όπως λέγανε στο Τέξας, ότι αν δεν φτιάξεις ήχο έτσι, δεν θα βάλεις ποτέ άκρη. Ακόμα και το καλώδιο παίζει ρόλο. Αυτά τα καλώδια τα δύο, όταν είναι George Ells, και τα έχω από 17 χρονών. Να παίξει παντού αυτά, ας πούμε.
0: Χωρίς κόλληση που είναι, που τα κόβεις εσύ.
1: Ναι. Και ακόμα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο τώρα.
1: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος. Που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface, που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue. Δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα ρίσιο, ας πούμε, 2 ευρώ.
0: Με 2 ευρώ.
1: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο. Αυτή είναι η διαφορά. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s, που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι το bridge σου?
1: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαετία χρόνια τα χρησιμοποιώ. 5 ελαττήρια.
0: Αυτό το έβλεπα και πριν.
1: Ναι, είναι κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι, που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη στράτη, μπορείς να βρεις κάπου να δονείται καλύτερα. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη soul.
0: Είναι συγκεκριμένο δηλαδή το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
1: Ναι.
0: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives κλπ.
1: Συνήθως.
0: Δεν έχεις θέμα με ξεκούρδισμα.
1: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ, το γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string tree της μη και της C, ώστε να μην κολλάει εδώ. Βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Και λάδι από το μηχανάκι, και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθοι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις, παρά να πεις ότι, λέει πολλοί κόσμος, carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν με διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Γιατί αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις που είναι μάλλον και το πιο hot.
0: Sorry, σε διακόπτω. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
1: Α, ναι.
0: Δεν είναι όπως στη στάνταρ, και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν, εσύ το έχεις βάλει πάνω στο, ναι, στο cover του, της Ένωσης με τον project του σώμα.
1: Ναι, στο plate πάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μια κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
0: Που να έχει και κοιλιά.
1: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια, BB King δεν ξέρω τι σ' έλεγε αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του, και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων, δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία, οπότε.
0: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρίζει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στον άλλον. Ακόμα και δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
1: Ισχύει.
0: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσεις αυτό που λέω. Είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Για πες λίγο για την πένα.
1: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό. Το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem και πολύ καρβονικό και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν και το gauge βέβαια και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο, δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω. Ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Anyway,
0: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή, έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάχνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, άμα χρειάζεται.
1: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
0: Ναι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σενταρισμένη η κιθάρα του, εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλο, δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχει κάτι και έχει ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχει κάνει τι μόντε στον ισχύ, τον έχει κάνει blackface μόνο σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ω μουσικό, ω ηλεκτρονικό, ω luthier. Κατάλαβε.
1: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμία ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να κεγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεγνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Ξέρεις, να κάνεις την ίδια ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
0: Έχεις φτιάξει ένα. Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας. Ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
1: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Okay. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς. Και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολλοί το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα wah, αν είναι να πούμε, που, από την JSTON που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου το οποίο ας πούμε είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
0: Το wah το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
1: Ναι.
0: Είναι βαριά μοντα, έχεις κάνει?
1: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
0: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WAP?
1: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο Halo Inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν μοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό wah που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard, ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να μην έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε, έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί, αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα ας πούμε κάτι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το πεταλάκι, είναι on off, δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα πολύ τους, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
1: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
0: Okay. Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις. Ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το...
1: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να έρθει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με νοιάζει πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το wah κάτι, γιατί το wah δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster ας πούμε. Δηλαδή... Okay, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετέλαια δεν παίζουν ωραία με το white, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως να πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στο πόλεμο
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ας πούμε, ναι. Τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχει δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί? Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά WAH, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα, όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας, ας πούμε, έπαιζα με ένα WAH και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer, δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούργια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο, ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα...
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μου αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί ναι, εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μην συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλεια.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή οι 9V μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρίας, υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι, μην έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα.
1: Μόνο
0: μπαταρίες. Οπότε, π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9V κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9V η τροφοδοσία είναι 6, 1,5V, αλφα-αλφα, πώς τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Πέρα, ο χαμός.
1: Που έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είμαι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει ένα Tube Screamer.
0: Ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με δύο μικρά πατά που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bass και δεν έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζω ωραία με τον buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Εγώ έχω βρει τον ήχο το φάς που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει το Tube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα boosteράκι.

Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Mm-hmm. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει, για να έχω και volume και boost και οκταφάζ που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το φάζ.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του ενισχυτή.
0: Ναι,
1: ανάλογα. Βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πεταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.
1: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Ερικ Γκέις?
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Η μπάντα. Επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την μπάντα, υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
0: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα γουά και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
1: Όπου είναι υπομονό, φίλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο. Είναι υπομονό. Μπαμπή.
0: Νίκος Ματσαμπλόκος.
1: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Ερικ Γκέις. Σάκης Δοβόλης, Μπάμπη Στυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο, θα αλλάξουμε θέση.
1: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς καμία, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ενδιαφέρεται κανένα γιατί δεν έχω να πω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
0: Πάγιον, πάγιον.
1: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
11: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε με χάδικο και δεν προλαβαίνει.
12: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
13: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
14: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
15: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
16: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
9: Όχι άλλο καρβουνό.
8: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα της διαδικτυακής τηλεόρασης του Banking News, την BNTV. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας, ευχαριστούμε για τα email και τα μηνύματα που μας στέλνετε. Κάντε like και στο βίντεο αυτό, κάντε και εγγραφή αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Σήμερα και χωρίς να χάνω χρόνο θα πάω στον καλεσμένο μας, γιατί υπάρχουν σοβαρές γεωπολιτικές εξελίξεις αυτές τις ημέρες και θα ήταν καλό να κάνουμε μία ανάλυση εφόλης της ύλης τη στιγμή αυτή που βρισκόμαστε, τι συμβαίνει και στον κόσμο και στην Ελλάδα σε σχέση με την γειτονική χώρα την Τουρκία. Θα καλωσορίσω λοιπόν στο στούντιό μας τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, στρατηγικό αναλυτή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας Γενέβης, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε Λαμπρόπουλε, χαίρετε.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Θα ξεκινήσουμε με το Ιράν. Καθώς υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση 60 ημερών στη Γενέβη, ξεκίνησε και κάπως επεισοδιακά, αποχώρησαν οι Ιρανοί από το διάλογο, επανήλθαν μετά, κάτι έγινε, κάτι προχωράει. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε ένα επίπεδο τριγωνικής διπλωματίας, στο οποίο ο ένας πόλος, το Ισραήλ, τηρεί μια σκληρή στάση, σκεπτόμενο ότι μετά την 7η Οκτωβρίου έχει μπει σε ένα πόλεμο εξόντωσης με το Ιράν. Αντιστοίχως και το Ιράν έναντι του Ισραήλ τηρεί ακριβώς αυτή τη στάση. Ο ενδιάμεσος παράγοντας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, προσπαθεί λόγω και εσωτερικών πολιτικών πιέσεων που αφορούν τις ενδιάμεσες εκλογές, προσπαθεί να βρει ένα modus vivendi με το καθεστώς του Ιράν, το νέο καθεστώς του Ιράν, γιατί έχει μεγάλη σημασία, το τονίσω στην πορεία τι σημαίνει αυτό. Και σε αυτό το πλαίσιο επιδίδεται σε μια απόπειρα εκεχηρίας 60 ημερών με δυνητική διάρκεια πέραν του καλοκαιριού και μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο γίνονται πολλές παρατυπίες αναφορικά με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης από αμερικανικής πλευράς. Η διακυβέρνηση Τραμπ έχει αποφασίσει να μην ακολουθήσει τα βασικά πρωτόκολλα διπλωματίας και κάνει μια απόπειρα να τα βρει με τους Ιρανούς όπως. Και αυτό ερμηνεύεται ως νίκη του Ιράν. Είναι πολύ επίπονο.
2: Και ως πίεση ενδεχομένως που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ εσωτερικά.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν φωνές, κυρίως από τους δημοκρατικούς, αλλά και από ένα κομμάτι του ΜΑΓΚΑ, του κινήματος ΜΑΓΚΑ, το οποίο ρέπει προς μια αντιϊσραηλινή προσέγγιση και μια απόπειρα εξισορρόπησης του Ισραήλ, ακόμα και συμμαχώντας με φωνές που επί της ουσίας αντιβαίνουν τα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον τα διαχρονικά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά το 1956. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι φωνές έχουν εντός κινήματος ΜΑΓΚΑ, όπως είναι ο Τάκερ Κάρλσον παραδείγματος χάρη, όπως είναι ο αντιπρόεδρος ο Τζέι Ντι Βάνς και ο πολύ στενός κύκλος του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν μια αντίληψη που είναι αντίθετη στα πάγια αμερικανικά συμφέροντα αναφορικά με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Και δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα, οξύ πρόβλημα, στη συμμαχία ΙΠΑ. Ενώ δηλαδή το στρατιωτικό κατεστημένο και το διπλωματικό κατεστημένο στηρίζουν την προσέγγιση ΗΠΑ-Ισραήλ έναντι του Ιράν. Έρχεται η ομάδα αυτή και ο πρόεδρος Τραμπ να καταστρατηγήσει όλη αυτή την, αυτό το πρωτόκολλο συνεργασίας επί της ουσίας, γιατί βλέπει, δεν βλέπει την σχέση, την τριγωνική σχέση αυτή ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, αλλά τη βλέπει ως μια ευκαιρία για να επιβάλλει ένα modus vivendi μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο πλαίσιο μιας συναλλακτικής προσέγγισης. Όμως αυτό που δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται το νέο καθεστώς. Δηλαδή, και όχι μόνο νομιμοποιείται το νέο καθεστώς, αλλά τα προβλήματα που δημιουργούνται επειδή αθετεί επί της ουσίας ο πρόεδρος Τραμπ τους δικούς του λόγους αναφορικά με το καθεστώς του Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα καθεστώς που δολοφόνησε από 30 έως 50 χιλιάδες ομοεθνείς πρόσφατα.
2: Και υπήρχε και ένα θέμα με τα πυρηνικά, το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί. Και ένα άλλο θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό και δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί, αυτό των στενών του Ορμούς.
3: Είναι τρία τα θέματα. Το ένα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στο οποίο οι Ιρανοί από τη στιγμή που θέλουν συμφωνία, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να, αυτό το ζήτημα να λυθεί. Επιδιώκουν όμως αντίθετα να το παρατείνουν, να εξαγοράσουν χρόνο και με διαρκή ήξης αφήξης, δηλαδή με διαρκείς επανατοποθετήσεις που ακυρώνουν η μία την άλλη. Δηλαδή, με τη μία λέει ο Αραχτσή ότι το πυρηνικό πρόγραμμα τίθεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, όταν τον απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης, λέει ακριβώς τα αντίθετα, ότι έχει δικαίωμα η Τεχεράνη να έχει πυρηνικό πρόγραμμα. Οπότε αυτό έγκυται στη δικαιοδοσία του Ιράν και του καθεστώτος. Απ' την άλλη, το ένα είναι αυτό. Οπότε ούτε αυτό το ζήτημα επιλύεται.
2: Πάντως,
3: το άλλο ζήτημα, με συγχωρείτε, το άλλο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Mm-hmm. Που εκεί δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Το οποίο ο Ιράν διαθέτει πυραυλικές δυνατότητες αυτή τη στιγμή. Και όχι, ακόμα τουλάχιστον, και όχι μόνο διαθέτει, αλλά με μια εκεχηρία σε βάθος χρόνου θα αποκαταστήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του. Γιατί θα δεχθεί πιθανότητα βοήθεια και από την Κίνα και από τη Ρωσία. Έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί τέτοιου είδους συμφωνίες το προηγούμενο διάστημα. Οπότε αυτό από
2: άλλωστε
3: μόνο του...
2: κανένας δεν μπορεί να πιστέψει, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι όλη αυτή η ζημιά που έγινε και σε αμερικανικές βάσεις, σε άλλες χώρες, στη Μέση Ανατολή, από το Ιράν, ότι δεν υπήρχαν από πίσω, δεν υπήρχε βοήθεια ή από την Κίνα ή από τη Ρωσία. Δεν μπορεί δηλαδή κανένας να πιστέψει ότι τέτοια ακρίβεια στόχευσης είχε δυνατότητα το Ιράν να κάνει τέτοιες επιθέσεις από μόνο του.
3: Πολύ σωστά. Όντως υπήρχε βοήθεια από την Κίνα, είναι σαφής. Είναι σαφές αυτό, ξεκάθαρο δηλαδή. Αλλά εκτός αυτού του πράγματος, τα ίδια τα πλήγματα στις χώρες του κόλπου δημιουργούν μια κατάσταση στην οποία επιτείνουν μια υποχώρηση της ηγεμονίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Δηλαδή έχουμε δύο ορόσημα. Το ένα ορόσημο είναι η αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν και το δεύτερο ορόσημο είναι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν και το γεγονός ότι επλήγησαν βάσεις, επλήγησαν χώρες του κόλπου από ιρανικούς πυράβλους και drones, και αυτό από μόνο του, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να το αποτρέψουν,

0: σειρά από μεσαίες δυνάμεις επιδιώκουν αυτονομία, τι ακριβώς γίνεται? Ξυλώνεται το pullover της ψυχροπολεμικής και της κυρίως μεταψυχροπολεμικής εποχής, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες απολάμβαναν ένα καθεστώς πλήρους πρωτοβουλίας και επίτευξης αποτελεσμάτων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το εξής δυστυχώς φαινόμενο, και λέω δυστυχώς γιατί αν μη τι άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργήσαν με τα προβλήματα που είχαν ως ένας pacifier, ως ένας μια δύναμη ειρηνοποιός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχουμε στον ειρηνικό ένα σύστημα, ένα περιφερειακό μηχανισμό ασφάλειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούσαν χαμηλά την Ιαπωνία, κρατούσαν το πλαίσιο της αντιπαράθεσης Βορείου-Νοτίου Κορέας σε ένα αποδεκτό επίπεδο, κρατούσαν την Κίνα να μην επιτεθεί στην Ταϊβάν. Αντιστοίχως στη Μέση Ανατολή στήριζαν το Ισραήλ και αποθούσαν τον ισλαμιστικό τζιχαντισμό, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τον ενίσχυαν. Δεν θα μπορούσα.
1: Όπως στη Συρία, π.χ.
0: Όπως στη Συρία, σαφώς. Και όχι μόνο. Αλλά κυρίως στη Συρία τα λάθη της κυβέρνησης Ομπάμα ήταν τεράστια και ολέθρια. Εν τούτης όμως, συνολικά ενισχύοντας το κράτος του Ισραήλ, αποθούσαν την περίπτωση ενός ισλαμιστικού, μιας ισλαμικής πλημμυρίδας. Αυτές οι σταθερές αμφισβητούνται από τις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες πλέον. Από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Γιατί όταν δεν στηρίζεις αταλάντευτα πλέον μια δύναμη με την οποία έχεις εμπεδωμένες σχέσεις, δηλαδή έχεις συμμαχικές σχέσεις δεκαετιών, υπάρχουν στρατιωτικοί Αμερικανοί και Ισραηλοί που έχουν πολεμήσει μαζί και ξαφνικά αισθάνονται επί ξύλου κρεμάμενοι. Τα ίδια και στην Ευρώπη. Δηλαδή,
1: θα μείνω πάντως σε αυτό που είπατε, ότι σπρώχνει η Αμερική τις άλλες χώρες, όχι προς άλλες συμμαχίες, αλλά προς την αυτονομία.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο
1: επικίνδυνο.
0: Και
1: αυτό το οποίο μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι και η Ευρώπη σπρώχνεται προς την αυτονομία. Έχασε τον μπαμπά της, σε εισαγωγικά, την Αμερική, αναγκάζεται μόνη της να εξοπλιστεί. Γενικά όλοι σπρώχνονται προς την αυτονομία το τελευταίο διάστημα.
0: Θα σας πω γιατί είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο για τη διεθνή σταθερότητα, γιατί όταν υπάρχουν πολλαπλές ατζέντες που πολλές φορές αποκλίνουν και επειδή υπάρχει άναρχη φύση στο διεθνές σύστημα, είναι δεδομένο ότι αυτές οι ατζέντες κάποια στιγμή θα συγκρουστούν. Και δεν θα μπορέσει να υπάρξει μια δύναμη η οποία θα συγκρατήσει αυτές τις πιέσεις και αυτές τις συγκρούσεις. Οπότε το λέω από την άποψη της διεθνούς σταθερότητας. Η διεθνή σταθερότητα αυτή τη στιγμή πάβει να υφίσταται με τον τρόπο που ξέρουμε.
1: Ενδεχομένως πάντως να αλλάξουν στην πορεία και οι συμμαχίες, ή ίσως να υπάρχει και μία άλλη συμφωνία την οποία δεν γνωρίζουμε, όπως για παράδειγμα έγινε της Αλάσκας, έγινε η συνάντηση με το Xi Jinping στην Κίνα, του Ντόναλντ Τραμπ μιλάω, να έχουν ήδη υπάρξει κάποιες νόρμες, κάποιες προσυμφωνίες πώς θα γίνει η μοιρασιά του πλανήτη, για να το πω έτσι απλά, όσον αφορά τη δικαιοδοσία της κάθε μεγάλης δύναμης.
0: Σε αυτό που λέτε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω για την αποτελεσματικότητα αυτών των συμφωνιών. Να σας πω γιατί. Γιατί αναφερόμαστε σε λογικές μεταπολεμικής περίοδου, δηλαδή μετά το 1945. Τότε είχαμε μια κατάσταση στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση ήταν αναμφισβήτητα οι δύο νικήτριες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm-hmm. Είχαν τη δυνατότητα να επιτύχουν αποτελέσματα από μόνες τους. Εδώ δεν έχουμε αυτό. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Έχουμε μια υπερδύναμη, η οποία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραμένουν υπερδύναμη, η οποία όμως υπερδύναμη έχει χάσει κομμάτι και της επιρροής και της ισχύως της, γιατί έχει και έναν επίδοξο ανταγωνιστή την Κίνα, αλλά και γιατί έχουν εισέλθει ψηλά στον καταμερισμό ισχύως, στην ιεραρχία, στην κλίμακα δηλαδή, και άλλες χώρες. Και διαρκώς αυτό αυξάνεται. Δηλαδή όταν χώρες ερίζουν για αυτονομία, περιορίζεται ταυτόχρονα και η δυνατότητα επίτευξης αποτελέσματος από την πάλε ποτέ μονοπολική δύναμη. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχουμε

0: μια μονοπολική στιγμή, δηλαδή όπως ήταν στη δεκαετία του 90, που οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά απολάμβαναν πλήρη πρωτοβουλία και δυνατότητα επίτευξης αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής φαινόμενο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να λειτουργούν με τρόπο αποσπασματικό, να υποφέρουν σε καταστάσεις φθοράς, να επιδιώκουν ταχείες και αποφασιστικές νίκες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ήταν η περίπτωση της Βενεζουέλας, που ήταν επιτυχέστατη, αλλά το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα, όπως δεν είναι και άλλες περιοχές Βενεζουέλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που δημιουργείται είναι ένας κύκλος αίματος, ο οποίος όχι μόνο δεν σταματάει, αλλά διαρκώς ανατροφοδοτείται. Και αυτή η ανατροφοδότηση δημιουργεί την εντύπωση σε τρίτους και κυρίως σε αναθεωρητικά κράτη, όπως είναι η Τουρκία και το Ιράν βεβαίως, δεν αναφέρομαι στη Ρωσία και στην Κίνα, που είναι μεγάλες δυνάμεις, μιλάω και για μεσαίες δυνάμεις, στη Σαουδική Αραβία, στο Πακιστάν, στο Ιράν, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, να επιδιώξουν περισσότερη επιρροή, να δημιουργήσουν άτυπες συμμαχίες και αυτές βάσει συναλλακτικών προτύπων, δηλαδή βάσει στενού συμφέροντος σε σύντομο χρονικό ορίζοντα, και να αποπειραθούν να καθορίσουν αυτές το περιφερειακό σύστημα και κατ' επέκταση και το διεθνή σύστημα. Αυτό για χώρες όπως είναι η δική μας είναι εξόχως επικίνδυνο.
1: Πάντως η άποψή μου είναι, θα το δούμε, εσείς είστε ο αναλυτής, εγώ δημοσιογράφος είμαι και κάνω ερωτήσεις, είναι ότι κάποια στιγμή θα κάτσει η μπίλια που λέμε, θα κάτσει η μπίλια, οπότε θα φανούν οι συμφωνίες που έχουν γίνει, πώς τελικά θα τηρηθούν.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούν να τηρηθούν. Δηλαδή θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η συμφωνία της Αλάσκα έχει ακουστεί κατά κόρον και έχει υποστηριχθεί και από πολλούς ότι χώρισε ο Τραμπ με τον Πούτιν τον κόσμο ή τις σφαίρες επιρροής και τελείωσε. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπετε ότι ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αποδιγετήσουν τον Ζελένσκι και την Ουκρανική πλευρά.
1: Σε αυτό θα ήθελα να επιμείνω, μια και το αναφέρατε κύριε Λαμπρόπουλε, με ρεπορτάζ του Banking News για δηλώσεις του Γιούρι Ουσάκοφ, που είναι στενός σύμβουλος του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε ότι εφόσον ο Τραμπ δεν μπόρεσε να περιφρουρήσει αυτά που μας υποσχέθηκε και να τα υλοποιήσει, άρα η Ρωσία προχωράει μόνη της στο Ουκρανικό, που αυτό σημαίνει πόλεμο μέχρι τελικής πτώσεως, όπως όλοι μπορούν να αντιληφθούν.
0: Κοιτάξτε, αυτό εντάξει είναι και μια ρωσική ένα ρωσικό παράπονο σε εισαγωγικά και προτροπή όμως, ταυτόχρονα και προτροπή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Τραμπ προσωπικά να παρέμβει για να επιτύχει η Ρωσία στόχους οι οποίοι στόχοι στο πεδίο της μάχης δεν επιτυγχάνονται, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ποιος είναι αυτός ο στόχος? Να μπορέσει η Ρωσία να διατρήσει τη λεγόμενη αμυντική ζώνη περιμετρικά της νοτιοανατολικής περιφέρειας του Ντομπάς και τη Ζαπορόζια. Εκεί είναι και λίγο οξύμορο, ξέρετε, να πιέσουν οι Αμερικανοί και ο πρόεδρος Τραμπ ένα κράτος να συνθηκολογήσει από τη στιγμή που δεν μπορεί ο επιτιθέμενος να το επιτύχει με τα όπλα. Δεν θα μπορεί να σταθεί καμία Ουκρανική κυβέρνηση άμα το παραδεχτεί αυτό και άμα το αποδεχτεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια εσφαλμένη εντύπωση για το τι μπορεί να επιτύχει σήμερα ακόμα και μια υπερδύναμη στον 21ο αιώνα. Και θα σας πω, γιατί αναφερόμαστε στις λεγόμενες πελατειακές σχέσεις μεταξύ κρατών, δηλαδή τα pattern client relations όπως λέγονται. Στην ψυχροπολεμική εποχή πράγματι ο πάτρονας, εν προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν τη δυνατότητα και το έπραξαν να ακολουθήσει ο client, ο πελάτης να ακολουθήσει το μοτίβο που του επιβάλλεται, η πολιτική που του επιβάλλεται εν πολλής, όχι πάντα, αλλά υπήρχε η δυνατότητα αυτή. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και μάλιστα όταν πρόκειται για υπαρξιακό ζήτημα, ξέρετε, είναι λίγο φαϊνότερο ότι Τίθεται ζήτημα και στο εσωτερικό της χώρας που επιδιώκεται. Δηλαδή δεν είναι εύκολο ο Χι Ζελένσκι ή ο Σίρσκι, ας πούμε, ή ο Ζαλούσνη να αποδεχτούν ένα πλαίσιο ήττας χωρίς τι να έχει επιτευχθεί στο πεδίο. Είναι αδύνατο.
1: Πάντως στο πεδίο επιτυγχάνονται συνεχείς μικρές νίκες της Ρωσίας, όπως και να έχει. Δηλαδή ο χάρτης,
0: και μικρές ήττες.
1: Ο χάρτης έχει αλλάξει.
0: Και μικρές ήττες της Ρωσίας. Και όχι μόνο νίκες. Και ήττες. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει αποτύπωμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και υπάρχει μια στασιμότητα. Και αυτή η στασιμότητα έχει να κάνει και με τον τρόπο πολέμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που υφίσταται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Ο τρόπος πολέμου είναι το λεγόμενο positional warfare, δηλαδή μια στάσιμη κατάσταση όπου δεν επιτρέπεται εύκολα ο ελιγμός, αλλά παραπέμπει. Το λέω σχηματικά γιατί δεν είναι ακριβώς. Παραπέμπει στο λεγόμενο πόλεμο χαρακομμάτων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή μικρές δυνάμεις διεισδύουν, καταλαμβάνουν κάποιο έδαφος, υπάρχει μια σχετική αντεπίθεση και το έδαφος αυτό ανακαταλαμβάνεται και ούτω καθεξής. Και ο επιτιθέμενος, εν προκειμένου η Ρωσία, προσπαθεί να διατρήσει αυτή τη ζώνη άμυνας. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί με πλήγματα κατά μήκος του μετόπου, αλλά και ταυτόχρονα οι Ουκρανοί προσπαθούν να κλείσουν αυτές τις τρύπες χρησιμοποιώντας και καινοτομικές μεθόδους αντεπίθεσης. Εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, εάν είναι προφανές ότι θα κρατήσει και άλλο χρονικό διάστημα έτσι, ο πόλεμος αυτός, αυτό που δεν επιτυγχάνεται είναι ένα υψηλής αξίας στρατηγικό αποτύπωμα. Δηλαδή, ούτε η Ρωσία μπορεί να επιτύχει μια καταλυτική συντριπτική νίκη, ούτε και αντίστοιχα ούτε η Ουκρανία μπορεί να αποσοβήσει τις επιθέσεις της Ρωσίας. Δηλαδή υπάρχει μια αυτό που ονομάζεται μια ισορροπία στο πεδίο της μάχης. Αυτή η ισορροπία δεν έχει ανατραπεί υπέρ του ενός ή του άλλου.
1: Εντάξει. Είναι η άποψή σας, καταγράφεται, θα αλλάξω.
0: Η πραγματικότητα λέει.
1: Μα σιγά σιγά όπως προχωράει, ενώ εν το βάθη μέσα στο χρόνο όλη αυτή η σύγκρουση, η Ρωσία
0: αυτό όμως
1: έχει καταλάβει πολλά εδάφη.
0: Ναι, πρέπει να το συσχετίσετε.
1: Όπως
0: με
1: βλέπουμε τους χάρτες που αλλάζουν, γίνονται.
0: Είναι το 20%, αλλά ναι. 20-22%. Θα σας πω όμως κάτι. Ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος της Ρωσίας? Ο στρατηγικός στόχος της Ρωσίας είναι να μπορέσει αυτές τις δημοκρατίες που τις έχει αναφέρει ως κομμάτι της Ρωσικής Ομοσπονδίας να τις καταλάβει εξ ολοκλήρου. Δεν το έχει καταφέρει αυτό. Και μιλάμε για 4 χρόνια
1: πολέμου. Γι' αυτό και συνεχίζεται ο πόλεμος. Θα πάω σε ένα θέμα αυτής της εβδομάδας για ένα σύντομο σχολιασμό πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά τα δικά μας, που είναι η παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, του κυρίου Κιρ Στάρμερ. Τι γίνεται και στη Μεγάλη Βρετανία, θα ήθελα να μας πείτε, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία μάλλον παρακολουθεί σαν χαμένη τις εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι ήταν αναμενόμενο. Πρόκειται για μια πλήρως αποτυχημένη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση ιδεολειπτική, με στερεότυπα που δεν ταιριάζουν ούτε στο βρετανικό έθνος, ούτε στην παραδοσιακή, στην κλασική βρετανική σχολή άσκησης πολιτικής. Μιλάμε για πολιτικές, ιδιαίτερα στο κομμάτι της μετανάστευσης, που αντιβαίνουν τα βρετανικά συμφέροντα. Θα σας έλεγα, ήταν παροχημένη η λογική αυτή των εργατικών, γιατί ακολούθησε πλήρως κατά γράμμα την ατζέντα των δημοκρατικών, της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών. Εδώ υπάρχει δηλαδή μια ταύτιση μεταξύ της αριστερής πτέρυγας των εργατικών και της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών. Και αυτή η ταύτιση με πυρήνα το μεταναστευτικό δημιούργησε τρομακτικές αντιδράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και ευλόγως, θα σας έλεγα. Οπότε είναι ηλίου φαϊνότερον ότι δεν θα μακροημέρευε η διακυβέρνηση Στάρμερ. Δεν είχε και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως, υπήρχε σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αγγλοσαξονικών δυνάμεων και αυτό που είπατε και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η ίδια η Ευρώπη παρακολουθεί με αγωνία, και θα σας πω γιατί παρακολουθεί με αγωνία. Γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι στις άλλες δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Υπήρου, την Γερμανία και την Γαλλία, κόμματα όπως είναι το Reform και του Ρόμπινσον το κόμμα, δηλαδή του Φαράτς και του Ρόμπινσον, τα δύο κόμματα που ερίζουν για, εκτός των παραδοσιακών τόρις, mm-hmm. που ερίζουν για την, ερίζουν για την Βρετανία, θα ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο και θα συμβεί και, και στη Γαλλία με την περίπτωση Μπαρντελά και Λεπέν και στη Γερμανία με την περίπτωση του AfD, το οποίο είναι πρώτο πλέον στις δημοσκοπήσεις. Και ειδικά στην Ανατολική Γερμανία καταγράφει και πολύ υψηλά ποσοστά, τα πρωτοφανή δηλαδή ποσοστά. Αυτό το ντόμινο δίνεται να...
1: Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε πατριωτικά κόμματα να...
0: Ναι, και ο επόμενος που είναι για παραίτηση, αλλά δεν έχει την ευθυξία να παραιτηθεί, είναι ο Σάντσεθ στην Ισπανία, έτσι. Ο οποίος είναι μια διεφθαρμένη περίπτωση. Η γυναίκα του διώκεται για σημαντικά σκάνδαλα και της έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού η οποία κρατιέται μόνο και μόνο από ατζέντες που αντιβαίνουν πλήρως τις παραδοσιακές νόρμες της ισπανικής εξωτερικής πολιτικής. Η περίπτωση της Ιταλίας είναι σημαντική επίσης, γιατί η Μελόνι πιέζεται στα δεξιά της από ένα νέο κομματικό σχηματισμό που κατεβαίνει και έχει επικεφαλής έναν πρώην στρατιωτικό. Δηλαδή έχει πίεση από τα δεξιά της πλέον. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό κιόλας και βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα η Μελόνι έχει πλήρως αποστασιοποιηθεί και όχι αδίκως από τον εναγκαλισμό με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Γιατί καταλαβαίνει ότι τη στοιχίζει πάρα πολύ αυτή η ευθυγράμμιση. Ούτως ή άλλως ο Τραμπ προσπάθησε να παίξει κάποια επικοινωνιακά παιχνίδια με την περίπτωση της Μελόνι και υπήρχε μια αντίδραση πολύ, πολύ οξία. Αλλά εδώ βλέπετε ότι...
1: Υπήρχε και αντίδραση της κυρίας Μελόνι, δηλαδή αυσιακή
0: πολύ οξία, μήνυμα, πολύ οξία αντίδραση.
1: Ναι,
0: πολύ οξία.
1: Ότι ούτε η Ιταλία ούτε εγώ παρακαλούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό το συμβάν είναι ένα ακόμα δείγμα ότι ακόμα και στο πλαίσιο της συναλλακτικής διπλωματίας, την οποία εφαρμόζει ο πρόεδρος Τραμπ, την εφαρμόζει πολλές φορές με έναν άκομψο τρόπο που δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει. Δεν λέω ότι κατά βάση η προσέγγιση του Τραμπ σαν φιλοσοφία είναι απολύτως προβληματική. Λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η συναλλακτική διπλωματία είναι πέραν κάθε πρωτοκόλλου και από τη στιγμή που είναι πέραν κάθε πρωτοκόλλου δημιουργεί
1: αναστάτωση
0: και παρεξηγήσεις που θα έπρεπε να αποφευθούν.
1: Γιατί αυτά συνέβαιναν πίσω από τις κουρτίνες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό λέω ότι κατά βάση η συναλλακτική διπλωματία πάντα υπήρχε. Mm-hmm. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία...
1: να βλέπει και να ακούει όλος ο κόσμος ή αυτά να γίνονται παρασκηνιακά.
0: Και όχι μόνο, αλλά να σας πω, πάντα η υπόθεση της ενιαίας Δύσης ήταν μια επιδίωξη, μια πάγια επιδίωξη των Αγγλοσαξώνων και δι των Αμερικανών, κυρίως των Αμερικανών. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθώντας να αλλάξει τις ισορροπίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη και να ανέβουν στην εξουσία κόμματα τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα προς τον ίδιο, κάπου έχει χάσει τον τρόπο με τον οποίο θα το επιτύχει αυτό. Δηλαδή, από τη μία κατηγορούσε για παρέμβαση και είχε δίκιο απόλυτο που κατηγορούσε για παρέμβαση ευρωπαϊκών κομμάτων στις αμερικανικές εκλογές, αλλά και εκείνος αυτή τη στιγμή με τον οξύ λόγο που χρησιμοποιεί, δημιουργεί τα αντίθετα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Θα μείνουμε λοιπόν στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον επόμενο μήνα, σε λίγες μέρες δηλαδή από τώρα, θα πάρει το αεροπλάνο και θα προσγειωθεί στην Άγκυρα. Είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι γίνεται με την Τουρκία. Καταρχάς, τι ρόλο θα παίξει αυτή η σύνοδος κορυφής Και μετά να πάμε και στα δικά μας τα ελληνοτουρκικά, με αυτά τα νομοσχέδια τα οποία ετοιμάζει ο κύριος Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα, την οποία επιμένει να την κάνει νόμο του κράτους.
0: Κοιτάξτε, το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και κυρίως της προσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ, δηλαδή αυτής της παραμέτρου, δεν έχει να κάνει τόσο με τη φιλία, γιατί ακούγεται πάρα πολύ έντονα το γεγονός, και το έχει πει και ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές, ότι ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα πλαίσιο φιλίας.
1: Αλλά όλα είναι business πάνω απ' όλα.
0: Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Η φιλοσοφία του Τραμπ με του Ερντογάν. Η συναλλαγή. Γιατί είναι κοινή συνισταμένη. Γιατί ο τρόπος, γι' αυτό επιμένω στον τρόπο, ο τρόπος Τραμπ και Ερντογάν είναι ίδιος.
1: Ο ένας το λέει business και ο άλλος παζάρι.
0: Ναι, είναι η ίδια φιλοσοφία. Δηλαδή η συναλλαγή είναι αμοιβαίο όφελος. Αμοιβαίο όφελος. Εδώ δεν υπάρχει θέμα κόστους. Γιατί είναι σαφές ότι και ο Τραμπ αναγνωρίζει στον Ερντογάν την απόπειρά του και τη διάθεσή του να παραμείνει κυρίαρχος του παιχνιδιού στην Τουρκία. Οπότε δεν υπάρχει δηλαδή να προμοτάρει κάποια αντιπολίτευση ο Τραμπ, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να βρεθεί ένα modus vivendi με τον Ερντογάν στο πλαίσιο του αμοιβαίου ωφέλους. Παρά το γεγονός ότι έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, μια ενδυνάμωση της Τουρκίας, η οποία θέλει να λειτουργήσει ως ένας κεντρικός πόλος μιας σουνιτικής συμμαχίας με χαρακτηριστικά αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, όπως είναι αυτή που κυοφορείται μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο εφιαλτικό. Και θα σας πω γιατί.
1: Πάντως,
0: γιατί
1: η Τουρκία έχει την τεχνογνωσία. Αυτό το ενδεχόμενο ενοχλεί πάρα πολύ και τους Ισραηλινούς.
0: Σαφέστατα. Μας τρέφεται εναντίον τους. Πρωτίστως εναντίον τους τρέφεται και δευτερευόντως εναντίον ημών. Mm-hmm. Η Τουρκία προσφέρει την τεχνογνωσία και το δίκτυο. Γιατί ελέγχει σε μεγάλο βαθμό κομμάτια της μουσουλμανικής αδελφότητας. Το Πακιστάν προσφέρει τα πυρηνικά, την πυρηνική τεχνογνωσία, η Σαουδική Αραβία τα χρήματα και η Αίγυπτος το κομμάτι που αφορά το ενεργειακό και δηλαδή ενεργειακούς διαδρόμους, δυνητικούς ενεργειακούς διαδρόμους και τη διόρυγα, την ενοποίηση των μετόπων, Βόσπορος, Σουέζ.
1: Μήπως γι' αυτό το λόγο γίνεται συνεχώς αναφορά τον τελευταίο καιρό για τουρκικά στενά, μια και αναφερθήκατε στο Βόσπορο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Για τα Δαρδανέλια και υπάρχουν τέτοιοι σχεδιασμοί για ενεργειακούς διαδρόμους.
0: Ναι, σαφώς. Και δυστυχώς αυτοί οι ενεργειακοί διάδρομοι έρχονται σε αντιπαράθεση με τον κάθετο διάδρομο τον δικό μας. Έρχονται σε αντιπαράθεση και προμοτάρονται και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Γερμανία. Έρχονται στη λογική του μεσαίου διαδρόμου που ενώνει δυνητικά τον δρόμο του μεταξιού με το κινέζικο δρόμο του μεταξιού με την Τουρκία και περνώντας από το Ιράν, περνώντας και από την Κεντρική Ασία και από το Ιράν, δηλαδή από ισλαμικές δημοκρατίες όπως είναι το Ιράν, μετά πηγαίνει στις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας, στις ισλαμικές, Ουσμπεκιστάν, Τατζικιστάν. Και καταλήγει μέσω του διαδρόμου του Ναχισεβάν, καταλήγει στην Τουρκία και από εκεί και πέρα στην Ευρώπη. Αυτός είναι ένας χερσαίος διάδρομος, ο οποίος είναι αντίθετος από τον IMEC, παραδείγματος χάρη. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλοι κυοφορούμενοι διάδρομοι και άλλα σχέδια που έχουν να κάνουν με αυτό που είπα πριν, με την ενοποίηση των στενών μεταξύ Βοσπόρου και Σουέζ. Τον έλεγχο δηλαδή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου από σουνιτικές χώρες, από ισλαμικές χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, της οποίας Αιγύπτου ο Φιντάν και η Τουρκία και ο Ερντογάν της προσφέρουν μια γιγαντιαία, δυνητική γιγαντιαία ΑΟΣ ως αντιστάθμισμα για τη στήριξή της σε σχέδια που αναφέρονται και στη Γάζα. Η σύμπραξη Τουρκίας-Αιγύπτου που φαινομενικά ήταν εξόχως προβληματική με τη διακυβέρνηση Σίση, εδράζεται σε ένα στενό όφελος που δίνει στους Αιγύπτιους τη δυνατότητα να αποκτήσουν δυσανάλογη επιρροή σε σχεδιασμού στη Λιβύη, στη Βεγγάζη δηλαδή, να έχουν, τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιρροή εκεί που δεν την έχουν. Μέσω της Τουρκίας. Μέσω της σύμπραξης με την Τουρκία. Και αυτό είναι εξόχως επικίνδυνο, εξόχως προβληματικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε εταίροι με την Αίγυπτο.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον το σχέδιο το οποίο μας αναλύσατε ότι μάλλον εξυφαίνεται, και θα ήθελα να πάμε και στο σχέδιο της νομιμοποίησης μέσω ψήφισης νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας από τον κύριο Ερντογάν. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει πάει πίσω. Λεγόταν ότι θα γίνει τον Ιούλιο, αλλά μάλλον πάει για Οκτώβριο.
0: Ναι, γιατί δεν ήθελε ο Ερντογάν να προκαλέσει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή εντός ΝΑΤΟ, προτού συναντηθεί με τον Τραμπ, προτού γίνει σύνοδος της Άγκυρας. Θα το επαναφέρει. Είναι σαφές ότι θα το επαναφέρει. Μπορεί να τοποθετηθεί και με ένα πιο κομψό τρόπο, αλλά να μην έχετε καμία αμφιβολία και να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι αυτό το πλαίσιο που θα τεθεί θα αναγκάζει κάθε τουρκική κυβέρνηση, όποια προκύψει στο μέλλον, γιατί κάποια στιγμή ο Ερντογάν θα φύγει, όποια τουρκική κυβέρνηση προκύψει, είτε είναι νεοοθωμανική, είτε είναι κεμαλιστική, δηλαδή είτε είναι τσεχαπέ, που δεν προβλέπω ότι θα είναι, αλλά δεν θεωρώ δηλαδή ότι έχει αυτές τις δυνατότητες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δηλαδή, και για το προσεχές διάστημα, μετά από αυτά που έχει κάνει ο Ερντογάν εναντίον της αντιπολίτευσης. Εν τούτης, αυτό που είναι σημαντικό για το νομοσχέδιο είναι ότι θα δεσμεύει κάθε τουρκική κυβέρνηση τι να κάνει, να αποκτήσει ένα ζωτικό χώρο σε παρανόμως και σε ζωτικό χώρο εις βάρος της Ελλάδας και εις βάρος της Κύπρου, γιατί για να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στους Αιγυπτίους την ΑΟΣ που επιθυμούν με μια παντελώς παράνομη επεκτατική τουρκική ΑΟΣ, η οποία θα εγκλωβίζει ελληνικά νησιά. Για να μην μπούμε και επί της ουσίας ότι αυτά τα νησιά δεν θα είναι πια εγκλωβισμένα, δυνητικά θα τίθενται υπό την αιγίδα της Τουρκίας, δηλαδή αν αυτό το πράγμα που δεν θα το επιτύχει, αλλά λέμε ποιο είναι το τουρκικό σχέδιο, έτσι.
1: Θεωρείτε ότι η Ελλάδα ορθώς αντιδρά με τον τρόπο που αντιδρά, ο οποίος δεν είναι επιθετικός, είναι ένας τρόπος συνδιαλεγήσεως επί το πλείστον.
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τι κάνει, προσπαθεί να πει ότι θα αντιδράσουμε, ότι χαλάνε τα έρημα νερά και ότι θα αντιδράσουμε, εάν και εφόσον τεθεί τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα για μένα είναι ότι θα πρέπει να τεθεί προληπτικά αυτό. Και όχι απλά ανακλαστικά, δηλαδή εφόσον ψηφιστεί να αντιδράσουμε, γιατί θα έχουμε ένα τετελεσμένο, όπως είχαμε στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου εσωτερικά της Τουρκίας, επειδή δεν έχει νομικά, δεν είναι ένα νομικό τετελεσμένο βάση,
1: δεν έχει νομικά ερίσματα
0: στο διεθνές δίκαιο, είναι λάθος να νομίζουμε ότι αυτό ενδιαφέρει την Τουρκία. Αυτό δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει να τεθούν οι θέσεις της ξεκάθαρα, να δεσμευτούν οι τουρκικές κυβερνήσεις, για να αυτό είναι ένα agenda setting, το οποίο agenda setting έχει ως εξής ένα χαρακτηριστικό. Θα τεθεί στους εταίρους ως διαπραγματευτικό χαρτί. Δηλαδή θα μπει στο τραπέζι, θέλοντας και μη. Όταν κάτι μπαίνει στο τραπέζι για να βγει.
1: Και συζητείτε και συζητείτε. Μπορεί να
0: το αρνούμαστε. Πάρετε παράδειγμα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι παράνομο. Είναι. Αποτέλεσε ευνηδιασμό της χώρας μας. Αποτέλεσε. Τι κάναμε, τρέξαμε κακήν κακώς να βρούμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο, ετεροβαρή εναντίον μας, αναγκαστικά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Οι Αιγύπτιοι όμως είδατε ότι κρατάνε το ένα κομμάτι της συμφωνίας. Και σε αυτό οι Τούρκοι πλειοδοτούν. Δεν λέω ότι θα το πετύχουν, αλλά βρεθήκαμε προ ενός τετελεσμένου, παράνομου τετελεσμένου, δηλαδή που δεν είχε καμία βάση, ήταν ένα εξωφρενικό, μια εξωφρενική απέτηση των Τούρκων και τετελεσμένο των Τούρκων, όπως είναι τα αντίστοιχα κινέζικα, οι κινέζικες αξιώσεις με τις λεγόμενες εννέα παύλες σε όλη την νότια Συνική θάλασσα. Αυτό το μοντέλο αντιγράφεται. Απλά οι Τούρκοι το πάνε και ένα βήμα παραπάνω, ξέρετε, γιατί επειδή είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχουν και διαφορετικά ερίσματα. Όταν λοιπόν τίθεται αυτό το ζήτημα στον Τραμπ, παραδείγματος χάρη, ότι εμείς έχουμε νόμο εδώ, ότι αυτά μας ανήκουν, είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης αυτό. Και μάλιστα επειδή οι Τούρκοι έχουν κατορθώσει να έχουν ένα πλαίσιο ότι είναι ένας πολύ σκληρός διαπραγματευτής και ότι πρέπει οι υπόλοιποι να τους ακούνε. Και επειδή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί πολλές φορές κάνουν τα στραβά μάτια, δεν θα πρέπει να μας... θα πρέπει να επαγρυπνούμε, θα πρέπει προληπτικά αυτό να το χτυπήσουμε. Όχι να μπούμε στη διαδικασία να το αντιμετωπίσουμε εφόσον γίνει, γιατί είναι δεδομένο ότι θα γίνει.
1: Πάντως είναι βέβαιο ότι στη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας η μεν Τουρκία λειτουργεί πολύ επιθετικά, σαν να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, θα το πω έτσι. Βέβαια δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι θέμα καλής γειτονίας και διεθνών συμβάσεων. Και η Ελλάδα παίζει μονίμως μπακότερμα που λέγαμε, άμυνα.
0: Κοιτάξτε, είμαι από εκείνους που έχουν αρθρογραφήσει, έχουν μιλήσει ότι ο βασικός στόχος της ελληνικής πλευράς είναι πάντα η αποκλιμάκωση και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί απότερο στρατηγικό στόχο. Είναι λάθος η προσέγγιση αυτή. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι και η τουρκική πλευρά παρά τις διακηρύξεις, παρά τις... πολλές φορές και την επιθετική στρατηγική, όπως την είπατε, την περιγράψατε, και τα ερίσματα τα οποία έχει και αυτά που έχει επιτύχει, εντούτοις έχει κάνει και σοβαρά στρατηγικά λάθη και έχει βρεθεί και πολλές φορές σε δυσμενή θέση. Δηλαδή δεν πρέπει να λέμε ότι η Τουρκία είναι μια περίπτωση που δεν κάνει λάθη, κάνει και σοβαρά λάθη. Mm-hmm. Και λάθη που εμείς δεν τα έχουμε κάνει. Δηλαδή η περίπτωση των σχέσεων Τουρκία-Ισραήλ είναι ένα λάθος το οποίο η Τουρκία θα το πληρώνει και θα το πληρώσει. Είναι αδιανόητη. Γι' αυτό και ο Ερντογάν έχει προετοιμάσει τον τουρκικό λαό σε μια αντιπαράθεση υπαρξιακού χαρακτήρα. Mm-hmm. Και έχει μιλήσει και ότι είναι διατεθειμένος να πληρώσει το τίμημα. Προσέξτε, αυτό το πλαίσιο πριν μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητο. Τον έχει ψέξει και ο Νταβούτογλου πολλές φορές ότι κινείται με έναν τρόπο χωρίς να είναι έτοιμος. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα και στην τουρκική στρατηγική. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κατανοήσουμε ότι αυτή η αντιπαράθεση με τους Τούρκους είναι διαχρονική, είναι χίλια χρόνια, είναι μια αντιπαράθεση που δεν πρόκειται να σταματήσει. Ούτε και δεν πρόκειται να σταματήσει γιατί το συγκεκριμένο κράτος βασίζεται στον επεκτατισμό. Ο αναθεωρητισμός του είναι δομικός. Είναι από τα συστατικά θεμέλια του κράτους. Δεν έχει να κάνει με το αν μια κυβέρνηση ανεβαίνει, μια άλλη έχει άλλη ατζέντα και ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την επίτευξη του στόχου και του αποτελέσματος. Αλλά τα δομικά στοιχεία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και υψηλής στρατηγικής είναι αναθεωρητικά. Και αυτό ξεκίνησε, ξέρετε, από το 23, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο ίδιος ο Κεμάλ το έθεσε το πλαίσιο. Και το ακολουθούν πιστά άπαντες.
1: Μάλιστα. Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λαυρόπουλε, για την παρουσία σας και την ανάλυση σας.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, θα σας ευχαριστήσουμε και εσάς θερμά που παρακολουθήσατε αυτή τη γεωπολιτική ανάλυση από τον κύριο Λαυρόπουλο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εδώ δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα.
1: Δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα, αλλά γενικότερα όλο αυτό που κάνουμε έχει λίγο πλάκα, γιατί είμαστε δύο φιλαράκια.
0: Από πότε?
1: Είμαστε φιλαράκια. Εγώ νομίζω το 96. Νομίζω. Ή 95-96. Εσύ μου λες ότι αποκλείεται να είναι πριν, γιατί δεν ήσουν στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε τη γνωριμία μας τη θυμάμαι θολά. Κάπου σε κάποιο κέντρο διακέρασης.
0: Γι' αυτό θα
1: ναι, βράδυ, ναι. Στην Αθήνα, κάποιος κοινός φίλος μας έχει συστήσει και μου λέει για σένα, εγώ είμαι και μάλλον θα είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Οπότε του λέω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και του λέω, δεν έχω ιδέα, φίλε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι παικταράς, μου λέει. Οπότε κάνουμε τη χειραψία και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου λέω, φίλε, χίλια συγγνώμη, δεν έχω ιδέα ποιος είσαι. Και μου λες, δεν πειράζει, αλλά μου είπαν ότι είσαι παικταράς. Μετά στη συνέχεια, βέβαια, αποδείχθηκε το ότι είσαι παικταράς.
0: Δεν το κατάλαβες αυτό.
1: Το κατάλαβα λίγο. Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να μην ασχολούμαι με. Αλλά για παράδειγμα το Euro, εκεί ήμασταν όλοι καρφωμένοι. Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Και για το Euro, πραγματικά, ρε φίλε, πρέπει να σου πω και σε σένα και δημόσια δηλαδή, τι ήταν αυτό που κάνατε, ρε φίλε, εκείνη την χρονιά το 2004. Πιστεύω ότι. Θυμάμαι ότι έλεγα ότι αν βγούμε, παιδί μου, σε μια πλατεία, στην Αθήνα, στην Ομόνοια, και κάνουμε ένα γκάλωπ και αρχίζουμε και ρωτάμε τον κόσμο, τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό, να προσγειωθούν οι εξωγήινοι εδώ στην πλατεία ή να πάρει η Εθνική Ελλάδα στο Euro? Πιστεύω ότι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι είναι πιο πιθανό να προσγειωθούν οι εξωγήινοι στο κέντρο της Αθήνας. Και όμως το.
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Που υπήρχε.
1: Αδιανόητο.
0: Αν με ρωτήσουν. Κάποιος.
1: Και συγγνώμη, ναι. δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά η ζωή πώς είναι μερικές φορές. Είχα περάσει μια δύσκολη στιγμή ενώ το Euro ήταν σε εξέλιξη. Προσωπική. Δύσκολη στιγμή, πραγματικά. Καθόλου ευχάριστη. Δεν θα αποκαλύψω τι, αλλά σημασία έχει ότι είναι καθόλου ευχάριστη. Και ήμουνα κάπου σε αυτή την κατάσταση, περνώντας αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν παίζατε με τη Γαλλία, νομίζω, και μπήκε το γκολ. Και εγώ ήμουν κατεστραμμένος. Και άκουγα όλη την χώρα να πανηγυρίζει και να δουλειάζει από χαρά. Και από τότε μέχρι και σήμερα θυμάμαι αυτή την αντίθεση στα συναισθήματα και απλά έτσι μου δώσαν να στο πω τώρα.
0: Και εμένα μου έρχεται να σου πω ότι εκείνο το μάτς, λοιπόν, που θυμάσαι, ήταν το τελευταίο μάτς της ζωής μου.
1: Ναι, εκείνο,
0: ναι,
1: ήταν το τελευταίο. Να δεις, φίλε, το είδα εκ των υστέρων, όταν συνήλθα ήθελα να το δω. Είπα, θέλω αυτόν τον παναγυρισμό που τον άκουσαν τα αυτιά μου όταν ήμουν τόσο χάλια, θέλω να τον δω. Και το είδα μετά.
0: Αν κάποιος πήγα να πω πριν να με ρωτήσει, να πω κάτι για σένα με μία λέξη, αν πρέπει μία λέξη να διαλέξω, είναι συνέπεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την καριέρα σου, έχει να κάνει με τη σχέση μας, η οποία μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα, εσύ ζεις στην πόλη σου, εγώ εκεί, μπορεί να μιλάμε δύο φορές το χρόνο για να ανταλλάσσουμε κάποια προβλήματα.
1: Να.
0: Υπάρχει μία εμπιστοσύνη, αλλά γενικά κυριαρχεί σε όλη σου τη ζωή η λέξη συνέπεια.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω.
0: Οπότε
1: ελπίζω.
0: Ελπίζω πως αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να γυρίσεις πίσω, ρε παιδί μου, και να μετανιώσεις για πράγματα που έχεις πει.
1: Για πράγματα που έχεις πει.
0: Που έχεις πει σε μια συνέντευξη, δημοσίως παράδειγμα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αυτό έχει να κάνει.
1: Ναι, τουλάχιστον όχι για κάτι σημαντικό. Για μικροπράγματα μπορεί.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αλλά για κάτι σημαντικό, όχι.
0: Συνέπεια είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει, Αντώνη, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε DJ.
1: Ξεκίνησα ραδιόφωνο πειρατής. Πειρατής ήταν κάποια στιγμή, θα γινόμουν ή αθλητής.
0: Πού?
1: Για αθλητής πήγαινα. Λόγω του ύψους μου, μπάσκετ φυσικά, γιατί βλέπεις την τερέκη μέσα.
0: Γιατί όποιος γέλασε.
1: Όλοι γέλασαν. Πάντως πήγαινα προς τον αθλητισμό. Μερικές φορές στη ζωή κάποια πράγματα δεν τα διαλέγεις, σε διαλέγουν. Σαν να μην έχεις εσύ την επιλογή. Κάτι συνέβη και εκεί το 81 τρελάθηκα με το ραδιόφωνο.
0: Πώς?
1: Αρχικά ως ακροατής. είχα πάει στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, ο οποίος ήταν ο ηλεκτρονικός του σχολείου. Ξέρεις, κάθε σχολείο είχε και τον ηλεκτρονικό, αυτόν που έκανε τα διάφορα. Και βλέπω ένα πράγμα στο σπίτι του, του λέω: τι είναι αυτό? Μου λέει: αυτό είναι πομπός που βγαίνουν οι πειρατές στον αέρα. Μόλις το άκουσα, τρελάθηκα, το άρπαξα. Πήρα και μια κεραία που μου έδωσε και κυκλοφορούσα στον δρόμο με έναν πομπό και μια κεραία, κάτι που ήταν παράνομο βέβαια τότε. Τα στήσαμε και δεν, από τότε ξεκίνησα, ήταν 6-7 χρόνια πειρατικού ραδιοφώνου, μετά έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα και μετά έρθει η τηλεόραση.
0: Ναι, πολύ γρήγορα τα πήδηξε όλα αυτά, ναι. Αλλά επαγγελματικά με το πειρατικό ραδιόφωνο...
1: Επαγγελματικά δεν υπήρχε.
0: Έπρεπε να ζήσεις.
1: Όχι, δεν υπήρχε επαγγελματικά. Καταρχήν ήμουν μικρός.
0: Πώς βγάζεις λεφτά?
1: Κάτσε, ήμουν,
0: ναι,
1: πολύ μικρός.
0: Τότε ήσουν μικρός.
1: Ξεκίνησα 11. Τότε δίναμε.
0: Χρονών, πόσο είναι?
1: Δίναμε. 11-12, ναι. Δίναμε λεφτά τότε, δεν βγάζαμε. Και έπαιρνα κάτι αποφάσεις που δεν ήταν και ευχάριστες σαν παιδί, ότι δεν θα πάω στην πενταήμερη για να κρατήσω τα λεφτά και να αγοράσω πράγματα για το πειρατικό ραδιόφωνο, ή δεν θα πάω κινηματογράφο με την παρέα, ή δεν θα φάω σάντουιτς. Όλα τα παιδιά μπαίναν και. Γιατί κρατούσες τα λεφτά να τα επενδύσεις, ναι, εκεί. Οπότε δεν υπήρχαν χρήματα τότε. Όταν η ελεύθερη ραδιοφωνία ήρθε περίπου ένα χρόνο αφού τελείωσα το σχολείο, πότε το τελείωσα, 85, δεν θυμάμαι, εκεί 85, και κατά το 87 ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία, οπότε ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα όπου εκεί έκανα κάποια μεροκάματα ως DJ.
0: Μαγαζιά πότε έκανες?
1: Πρώτη φορά ήταν το 84. 15 χρονών, πόσο ήμουν?
0: Όχι, ναι. Μαγαζί είναι.
1: Α,
0: όχι,
1: το 94.
0: Με ποιο?
1: Το Rolling Stone, ροκάδικο.
0: Πάντα ροκ, παιδί.
1: Πάντα ροκ, ναι, ναι. Όχι μάλιστα. Μόνο και ηλεκτρονική μουσική.
0: Παραδόξως, εγώ στο λιμάνι,
1: τα δύο πράγματα που μου αρέσουν είναι είτε. Καλά, όλη η μουσική, ξέρεις. Ένας άνθρωπος που είναι της μουσικής δεν έχει τέτοια στέγανα, ούτε τέτοια όρια δηλαδή. Αλλά μου αρέσει όταν παίζω να παίζω η ροκ, η ηλεκτρονική, η house μουσική.
0: Εγώ στο λιμάνι μόνο ροκ.
1: Μόνο ροκ, ναι, ναι.
0: Έχω ακούσει. Περάσαμε τέλεια υπέροχα χρόνια, ναι, ναι, ναι, στο λιμάνι. Και πώς αποφάσισες να τα σταματήσεις όλα αυτά, τόσα χρόνια μαθημένο στη νύχτα? Άλλη ζωή είναι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω, ως DJ ήμουνα αρκετά χρόνια. Αλλά φρόντιζα από ένα σημείο και μετά να μην είναι πολλές οι μέρες που επενδύω εκεί. Δηλαδή, να είναι συγκεκριμένες μέρες. Τώρα, από εκεί και πέρα ήταν δύο οι λόγοι προφανώς. Ο πρώτος ήταν ο κουρασμός που άρχισα να νιώθω. Και ο δεύτερος ήταν ότι όταν έχασα τον μπαμπά μου και μετά το. Δεν μου έβγαινε καθόλου. Δηλαδή, όταν έχασα τον μπαμπά μου, έτσι αποτραβήχθηκα από πολλά πράγματα. Δεν μου έβγαινε. Έχασα την όρεξή μου για πολλά πράγματα.
0: Πέρασε μια μικρή κατάθλιψη, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα, αναμφισβήτητα. Μπορεί να είναι, μερικές φορές μπορεί να είναι και αφύπνιση, δεν ξέρεις τι είναι από τα δύο. Δηλαδή. Ναι, ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί.
0: Τα δύο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνεις, ας πούμε, κάπου, τη μεγάλη στεναχώρια που μπορεί να έχεις, και μετά
1: ναι,
0: το δρόμο σου.
1: Κάπως έτσι.
0: Τι σε άλλαξε πιο πολύ μέχρι τώρα?
1: Ο θάνατος και η ζωή. Δηλαδή, ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου. Αυτά
0: τα οποία έχουν μεγαλώσει, ρε.
1: Τα οποία έχουν μεγαλώσει σε χρόνο τετέ. Δηλαδή,
0: 10 και 8,
1: κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία.
0: Πολύ
1: κάτι
0: καλά.
1: Πρέπει να κάνουμε με τον χρόνο. Δεν είναι, είναι. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι τώρα... πριν ένα χρόνο μιλούσαμε ότι.
1: Ναι, και η Ευγενία είναι 9. Δηλαδή, γίνεται κοπέλα σιγά-σιγά. Το βλέπω και παίρνω τον Τζον το βράδυ αγκαλιά να τον πάω για ύπνο και κοντεύω να μείνω στον τόπο. Έχουν μεγαλώσει, ναι.
0: Σε άλλαξε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα πω ότι μιλούσαμε για τα συναισθήματα που έχουμε, γιατί τα ίδια ένιωσα και εγώ.
1: Φυσικά.
0: Τα οποία είναι καινούρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καινούρια όταν.
1: Ολοκένουρια. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί και τα δύο περιστατικά, υπό ο θάνατος και η ζωή, αυτά είναι πράγματα που θεωρητικά δεν μπορεί κανένας να τα καταλάβει. Ούτε εμείς είχαμε την ικανότητα να τα καταλάβουμε. Για παράδειγμα, όταν μας μιλούσαν για το θάνατο. Και όταν ο θάνατος μας πλησίαζε, σίγουρα θα στεναχωριώσουν, αλλά αν δεν το νιώσεις στο πετσί σου με μια απώλεια αυτού του επίπεδου, αυτού του εκτοπίσματος, όπως είναι το να χάσεις τον μπαμπά σου, ξέρω εγώ, μόνο τότε καταλαβαίνεις τι εστί απώλεια και τι εστί θάνατος. Και αντίστοιχα, όσο και να σου αρέσουν τα παιδιά ή να καταλαβαίνεις ότι η σχέση μεταξύ ενός παιδιού και του πατέρα ή της μητέρας είναι ένας ισχυρός δεσμός, αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και όλα τα κλισέ που ακούς μέχρι τότε αποδεικνύονται πραγματικότητα τελικά. Όλα αυτά, ειδικά για τα παιδιά, αποδεικνύονται πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο και, και έχει μεγάλη σχέση, γιατί είναι και το πόσο κοινική, αδίστακτη και σκληρή είναι η ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, μια που μιλούσαμε λίγο πιο πριν για την απώλεια του μπαμπά μου, αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνάει πώς θα βιώσουν τα δικά μου τα παιδιά την δική μου όταν εγώ εγκαταλείψω τα εγκόσμια, πώς θα βιώσουν το και πόσο θα στεναχωρηθούν. Δηλαδή πραγματικά πλέον ελπίζεις να είσαι ζωντανός κυρίως για αυτό το λόγο. Ναι, για να μην βιώσουν.
0: Θα το βιώσουν.
1: Θα το βιώσουν. Ναι.
0: Μήπως πρέπει να τα προετοιμάσουμε, να γίνουν πιο αυτόνομα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μα είναι η βασική υποχρέωση, θεωρώ, ενός γονιού, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά του για μια αυτονομία, συναισθηματική αυτονομία, η οποία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρώ ότι έρχεται αυτομάτως όταν τα θεμέλια που πέφτουν στην ψυχή τους είναι γεμάτα αγάπη.
0: Δεν είναι αυτομάτως. Νομίζω ότι πέφτουμε σε παγίδα καμιά φορά. Άθελά μας, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο να λέει την μπαμπά στη ΣΕΙ.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει,
0: βέβαια. Δεν υπάρχει, γιατί είναι διαφορετικά.
1: Η πιο σοβαρή και δύσκολη δουλειά του κόσμου γίνεται χωρίς καμία εκπαίδευση. Θα έπρεπε. Ναι.
0: Θα έπρεπε, αλλά δεν γίνεται, γιατί είναι διαφορετικά τα πάντα.
1: Ναι.
0: Οι χαρακτήρες εννοώ. Τέλος πάντων, αλλά μεγαλώνουμε παιδιά, τα αγαπάμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτόνομα, αλλά από την πολύ αγάπη, καμιά φορά τα κάνουμε, ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή η δοσολογία και αυτό.
0: Θέλουμε και λίγο να μας έχουν ανάγκη.
1: Ναι, θέλουμε να. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι ανθρώπινα, όπως το λες. Ανθρώπινα έτσι είναι. Αλλά
0: νομίζω, καλά.
1: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι αν υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα, το σημαντικότερο είναι να είναι αυτόνομα. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι αν τα θεμέλια μέσα τους είναι η αγάπη, νομίζω ότι αυτή τη συναισθηματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο θα την έχουν.
0: Ναι, εξάλλου λένε ότι παιδιά με αυτοπεποίθηση είναι τα παιδιά που έχουν πάρει αγάπη από μικρά παιδιά.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Οπότε είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι.
0: Είναι μερικά πράγματα ταλέντα βιβλία, τέλος πάντων.
1: Ναι, κάποια ταλέντα. Και αν ασχοληθείς και διαβάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι το κράτος παρέχει δωρεάν σεμινάρια σε κάθε νέο γονιό, αν αυτός το θελήσει. Για να μην το τραβήξω περισσότερο και το κάνω κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη υποχρεωτικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο να μπει μέσα στην κουλτούρα μας ότι πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Ναι, θα έπρεπε να από μόνοι μας, θέλουμε.
1: Από μόνοι μας, ακριβώς. Ναι.
0: Και όχι να γίνει έτσι. Οπότε, ναι, και εγώ το ίδιο θα απαντούσα. Αν κάτι σε αλλάζει, τουλάχιστον πολύ στη ζωή σου, σίγουρα είναι ναι.
1: Το να αλλάζει σε βαθμό που
0: αγαπάς παραπάνω τον κόσμο, καλά.
1: Σε αλλάζει σε βαθμό που η προηγούμενη σου ζωή σου αρχίζει και φαντάζει ως συνέβη, δεν συνέβη, υπήρχε, δεν υπήρχε, ή αρχίζει να φαντάζει πολύ ξένη.
0: Αδυναμία ένιωσες όταν έκανες παιδί.
1: Τι εννοείς αδυναμία, ευάλωτος να ένιωσα ναι. Εγώ, ναι, και συνεχίζω να νιώθω ευάλωτος.
0: Δεν είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό. Είναι...
0: Αισθάνεσαι αδύναμος για πρώτη φορά στη ζωή σου.
1: Αισθάνεσαι αδύναμος γιατί σαν γονιός, ξέρεις, όλοι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, έρχονται στο μυαλό μας συνέχεια κακές σκέψεις. Αυτό πάλι το μαρτύριο, ότι έρχονται συνέχεια κακές σκέψεις. Και μόνο που γνωρίζεις ότι υπάρχει μία, δεν θέλω ούτε καν να το πω, αλλά άστο, δεν θέλω να το πω. δεν θέλω να το διατυπώσω καν.
0: Όχι, επειδή εγώ το ένιωσα, ναι. Αυτό λέω αν το ένιωσες και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι,
0: λέω,
1: το ένιωσα.
0: Αδύναμος, δεν εξαρτάται από μένα.
1: Το ένιωσα, το ένιωσα.
0: Κάτι άλλο με κυριαρχεί πάνω μου, ας πούμε.
1: Το ένιωσα. Εγώ το ένιωσα ότι πώς να σου το πω, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να βιώσεις έναν πόνο ο οποίος μάλλον δεν αντέχεται.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και δεν μπορείς να.
0: Μπορεί να περνάει από το μυαλό σου καμιά φορά και να λες.
1: Ναι, εκείνο που παγώνει το αίμα σου, ξέρεις, όταν περνάει έστω και λίγο ναι. Το μυαλό σου.
0: Σε όλους περνάει.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους. Κάνουμε group therapy και τα λέμε μεταξύ μας.
0: Να σου πω, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχω την εντύπωση. Θα μου πεις εσύ αν ισχύει ότι ενώ το Ράδιο Αρβίλα ήταν κάτι το οποίο έπαιρνε σημαντικά πράγματα, εγώ φαντάσου για αρκετά χρόνια για να μάθω την επικαιρότητα έμπαινα YouTube και έβλεπα τα θέματά σας.
1: Mm. Ναι, ναι.
0: Για να αποκτώ
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διασκέδαζα κιόλας γιατί ξέρεις, τα διαμοδούσα
1: ναι, ναι.
0: Μήπως τον τελευταίο καιρό είσαι λίγο παραπάνω θυμωμένος, νευριασμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε χάσει λίγο Να το διακομωδήσουμε.
1: Είμαι. Όχι, δεν το έχουμε χάσει. Υπάρχει εκεί αυτό, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο σατυρικό κομμάτι. Αλλά παράλληλα με το σατυρικό κομμάτι, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στην πολιτική κριτική.
0: Ναι.
1: Από τα Τέμπη και μετά, ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, μάλλον, όχι ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, είναι σαν να. Κοίταξε. Όλη μου τη ζωή η σχέση μου με την πολιτική και τους πολιτικούς ήταν μια σχέση αμφισβήτησης. Δεν είχα καλή άποψη και καλή γνώμη για όλο αυτό το έργο. Αυτό το ίσως να είναι και από τα παιδικά μου χρόνια, από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, αλλά καθόλου κομματικοποιημένος άνθρωπος. Γενικότερα αυτό, αν κάνω μια μικρή παρένθεση, που πιστεύω ότι όλοι σαν πολίτες θα έπρεπε να είμαστε έτσι. Να είμαστε πολιτικοποιημένοι, αλλά καθόλου κομματικοποιημένοι.
0: Και εμένα μου φαίνεται. Ναι,
1: να μην ανήκουμε σε κανένα. Ακριβώς.
0: Πλέον σε ένα κόμμα μου φαίνεται κάπως παράδειγμα.
1: Και όλη μου τη ζωή λοιπόν τους είχα απέναντι και δεν τους εμπιστευόμουν. Πάντα δεν μου άρεσε. Πάντα δεν μου άρεσε το έργο αυτό. Είχε πολλά πράγματα που δεν μου άρεζαν. Από τα Τέμπη και μετά όμως αυτό πήρε άλλου είδους διαστάσεις. Γιατί έγιναν τόσο ανήθικα πράγματα, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, με θανάτους συμπολιτών μας, παιδιών. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά παιδιά, έχουμε γνωστούς και όλο αυτό το πράγμα μετά διαχειρίστηκε με τόσο ανήθικο τρόπο, που με έχει θυμώσει σε έναν βαθμό που πλέον όντως η σχέση μου με όλη αυτή την ιστορία που λέγεται πολιτική και που με Ήτα και με Ομικρονιώτα έχει γίνει πολύ πιο έντονη, αρνητικά έντονη μαζί τους.
0: Δεν δυσκολεύει τη δουλειά σου λίγο ή
1: δυσκολεύει την ύπαρξή μου βασικά, γιατί είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ψυχοφθόρο, δεν. Δηλαδή πραγματικά, πολλές φορές δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω και να ασχολούμαι με αυτούς τους ανθρώπους και να ενημερώνομαι για όλα αυτά τα πράγματα και να, ξέρεις, να μαθαίνω κάθε ψέμα, κάθε ανηθικότητα, κάθε τοξικότητα, κάθε απατεωνιά που κάνουν. Δεν το αντέχω άλλο.
0: Είναι πολιτική άποψη και όλο αυτό που κάνετε όμως, έτσι, το να διακομωδείς.
1: Η σάτυρα γενικότερα, η πολιτική
0: σάτυρα
1: εμπεριέχει ιδιαίτερα. Ακόμα και σε αυτά που φαινομενικά είναι για να γελάσεις, ακόμα και αυτά εμπεριέχουν.
0: Εννοείται, μηνύματα περνάς.
1: Ναι.
0: Τα περνάς αυτά τα μηνύματα.
1: Τις προάλλες παίζαμε ένα, για αυτό που συζητάμε, παίζαμε ένα από τα γκάλωπ του Πασοξή που βγαίνει στον δρόμο και κάνει ερωτήσεις. Και είπε ένα παλικάρι, απάντησε ότι έχουν απαξιωθεί όλες οι αξίες που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία. Και μετά βγήκα εγώ και είπα ότι αυτή η πρόταση αυτού του παιδιού είναι ουσιαστικά όλα για όσα εδώ και χρόνια φωνάζουμε και ουρλιάζουμε. Είναι αυτή η απαξίωση, η αξιακή κατάρρευση. Νομίζω ότι δεν αντέχεται. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κατά κάποιο τρόπο πρακτικά προβλήματα μπορείς να τα διαχειριστείς με κάποιο τρόπο, αλλά όταν βλέπεις όλη την κοινωνία, όλο τη χώρα σου να καταραίουν οι αξίες και τα ιδανικά και να προσβάλλουν αυτές τις αξίες οι άνθρωποι που εννοείται ότι βρίσκονται εκεί για να προσπίζουν αυτές τις αξίες, να τις προσβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο βάναυσα, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Το ότι θα σου πω, για να είμαι και ακριβής, θα σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα πω όλοι, ποτέ δεν μου αρέσει να λέω όλοι, έτσι. Εμείς τους ψηφίζουμε όμως.
1: Αναμφισβήτητα. Ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαφθορά και τη διαπλοκή που βρίσκεται γύρω μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της διαφθοράς και αυτής της διαπλοκής, σε ένα πολύ μεγάλο όμως ποσοστό, είμαστε συνένοχοι. Συμμετέχουμε κανονικά. Ο πολίτης, ναι, βρίσκεται μέσα στη διαπλοκή με όλους αυτούς. Και από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει, είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Εννοείται. Εννοείται. Δεν είναι εξωγήινη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, θα να πω, έναν άλλο πλανήτη και είναι διεφθαρμένοι ενώ εμείς είμαστε OK. Είναι, αντιθέτως, είναι προϊόν της κοινωνίας. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια, αν το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Να μας προβληματίσει και να είμαστε πιο αυστηροί στις επιλογές.
1: Ναι.
0: Και να μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας.
1: Δεν είναι όμως. Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα επιλογής. Είναι ότι είμαστε και σαν αυτούς. Δεν είναι μόνο θέμα τι επιλέγουμε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι ο πολίτης βρίσκεται σε μια διαπλοκή, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται σε μια διαπλοκή με το κράτος, σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι σαν και αυτούς σε επίπεδο ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι η ηθική μας κτλ. Κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν και αυτοί. Δεν είναι μόνο η επιλογή μας απλά, ότι κάνουμε λάθος επιλογή. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Συμφωνώ και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Απλά ήθελα αυτό να διευκρινίσεις. Ναι. Ότι αυτοί δεν προσγειώθηκαν κάπου.
1: Δεν προσγειώθηκαν, όχι.
0: Κάπου κάποιος ναι. ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Λένε αυτά που λένε, μπορεί να είναι ψέματα, θα τους ξαναψηφίσουμε μετά.
1: Αλλά το γεγονός ότι με αυτά που κάνουν είναι να αναρωτιέσαι αν είναι εξωγήινοι, όντως. Δηλαδή αν είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι.
0: Δεν είναι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου πετυχημένου στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και να έχει μείνει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Εντάξει,
0: ναι,
1: με συνοδεύει.
0: Το έχουν πει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί χρειάστηκε ουσιαστικά να χτίσω και να χτίσουμε έναν κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έναν δικό μας κόσμο μέσα στον οποίο λειτουργούμε. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν οι υποδομές, δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι. Επίσης, διακρίνεις ότι όλοι θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα, να βρεθούν μέσα σε όλο αυτό αυτό που γίνεται εκεί, σε αυτή τη δουλειά εννοώ. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα επίσης να καταλάβω γιατί πρέπει να φύγω από την πόλη μου για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και δεν μπορούσα να το καταλάβω και δεν μπορούσα να το δεχτώ επίσης.
0: Κοίταξε, γιατί μπορεί να σε υποχρεώσουν να πεις εσύ σε στοχή κανάλι, θα σου πούνε έλα εδώ κάτω. Το να πατήσεις εσύ ή να στυλώσεις τα πόδια σου και να πεις όχι, εγώ θα το κάνω από Θεσσαλονίκη. Είναι και.
1: Να σε υποχρεώσουν, όχι. Και αυτό μια επιλογή είναι. Ακόμα και ένα τέτοιο είδους.
0: Δεν έχει τύχει αλλού όμως.
1: Όχι. Ήταν μια επιλογή. Όταν ήλθε κάποια στιγμή αυτή η επιλογή, δηλαδή υπήρχε στο τραπέζι ότι πρέπει να αναρθείτε Αθήνα για να το κάνετε. Και η επιλογή μας ήταν αρνητική. Είπαμε, όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε στην Αθήνα. Αν θέλετε να το κάνουμε, θα το κάνουμε από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό λέω. Αυτή ήταν η απόφαση. Και το οποίο πέτυχες.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πόσα χρόνια, 20 χρόνια τώρα, Διαρβίλα περίπου, 10.
1: 10 το αμάν ήταν. Αυτό ξεκίνησε από το Confusion, από το 96 ξεκίνησε, που βγήκαμε για πρώτη φορά σε κανάλι ιδιωτικό. Ήταν το 96.
0: 30 χρόνια.
1: Χρειαζόταν να το πεις τώρα αυτό.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Και πώς νιώθεις 30 χρόνια στη τηλεόραση?
1: Όχι, δεν είναι 30 χρόνια στη τηλεόραση, γιατί υπήρχε και τοπικό. Ήταν και L3. Είναι 37.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ εννοώ, ρε παιδί.
1: Είναι 37.
0: 30 χρόνια όμως, ξέρει.
1: Ναι.
0: Όλη η Ελλάδα. Παίζεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι,

0: Νιώθεις κουρασμένος? Εμένα μου φαίνεται πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
1: Δεν νιώθω κουρασμένος σωματικά. Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από αυτό που γίνεται, από αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Νιώθω κουρασμένος για όλη αυτή την μαυρίλα που μας περικυκλώνει, για όλη αυτή την τοξικότητα που μας περικυκλώνει, για όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που μας περικυκλώνουν και καθορίζουν τις ζωές μας, για όλη αυτή την προσβολή σε αυτά που λέγαμε πριν, στις αξίες, στα ιδανικά. Και για το ότι εγώ πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια με όλα αυτά.
0: Πρέπει, γιατί πρέπει.
1: Γιατί αυτή είναι η δουλειά. Αυτή η εκπομπή που κάνουμε.
0: Όχι, δεν μπορεί να επιλογή είναι.
1: Είναι επιλογή, ναι, είναι επιλογή. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είναι μια επιλογή.
0: Έχεις μια εσωτερική ανάγκη να το κάνεις.
1: Περισσότερο αυτή τη στιγμή έχω έναν εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω, παρά μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή,
0: έτσι το νιώθω εγώ.
1: Ναι. Μέχρι ένα σημείο ήταν και μια εσωτερική ανάγκη. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και νιώθεις ότι. Τι νόημα έχει.
0: Ότι είναι ματαιό.
1: Ναι, προβληματίζεσαι πάντως. Τίποτα από ό,τι σου λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κατασταλαγμένη άποψη μου. Όλοι είναι προβληματισμοί που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλό μου και πολλές φορές αφιταλαντεύομαι από τον ένα στον άλλον. Μια μέρα ξυπνάω και λέω όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίσει. Μια άλλη μέρα ξυπνάω και λέω δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρεις, είναι... Βρίσκομαι σε μια τέτοια φάση αυτή τη στιγμή, οπότε μην περιμένεις κάποια συγκεκριμένη απάντηση από
0: δεν
1: μένα.
0: Δεν περιμένω συγκεκριμένη απάντηση, απλά ήθελα να δω το πώς σκέφτεσαι, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι υποχρέωση στον εαυτό σου, όχι καπαλού. Ναι. Να πω τη γνώμη μου για αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, πλέον δεν αισθάνομαι αυτή την υποχρέωση προς τον εαυτό μου. Ουσιαστικά δεν είναι προς τον εαυτό μου. Πάντα εμένα, ήμουν ένας άνθρωπος από μικρό παιδί που με έπνιγε όταν έβλεπα μια αδικία μπροστά μου να συμβαίνει. Δεν μπορούσα.
0: Δεν έκανε στραβά μάτια.
1: Δεν μπορούσα, όχι ποτέ. Είχα πάντα αυτό το χαρακτηριστικό. Και περισσότερο με αγγίζουν όταν οι αδικίες που συμβαίνουν είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων παρά εις βάρος μου. Αδικίες που μπορεί να συμβούν εις βάρος μου μπορώ να τις αντιμετωπίσω πιο. Αλλά όταν βλέπω μια αδικίες που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ ποτέ να μείνω σιωπηλός. Οπότε το έχω από μικρό παιδί αυτό. Και απλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει να με κουράζει γιατί. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν, τέλος πάντων.
0: Έρχομαι εδώ, σε ξέρω, όπως είπαμε στην αρχή, αρκετά χρόνια. Βλέπω τέτοια άτομα γύρω σου.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Λένε ότι για να κρίνεις τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια κάποιου ανθρώπου είναι να δεις το περιβάλλον του. Κατά πόσο υπάρχει σταθερό περιβάλλον. Εδώ μιλάμε όχι μόνο περιβάλλον, μιλάμε και συνεργάτες.
1: Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Έχουμε πάρα πολύ. Οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους κρατάνε δεκαετίες. Δεν πάνε και έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Είναι δύσκολο να μπει καινούριος άνθρωπος μέσα στην ομάδα μας.
0: Δεν πρέπει να δίνουμε όμως ευκαιρίες και σε.
1: Ναι. Αν προκύψει, δίνουμε. Απλά επειδή έχουμε δέσει πάρα πολύ.
0: Τους αγαπάμε απλά ή είναι και καλοί και τους κρατάμε. Α, τους κοιτάσανε. Ναι. Πες ότι δεν σ' ακούν. Πες ότι δεν σ' ακούν.
1: Θα σου δώσω μετά με συγκεκριμένη λίστα. Όχι, είναι και καλοί. Αλλά πίστεψέ με, για μένα.
0: Εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση και δεν είμαι εδώ.
1: Το νούμερο ένα κριτήριο είναι να είναι okay άτομα, καλά παιδιά. Δηλαδή, όταν κάθε φορά που είναι να έρθει κάποιος, το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι καλό παιδί. Είναι τον έχετε τσεκάρει, είναι okay το άτομο. Αυτό είναι το νούμερο ένα που με νοιάζει.
0: Και μετά, κοιτάξτε.
1: Και μετά όλα τα άλλα.
0: Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είσαι τόσες ώρες, όταν δουλεύεις τόσες ώρες, τόσα χρόνια, τόσες εκπομπές. Νούμερο ένα δεν έχει.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ.
0: Πιστεύεσαι.
1: Απορώ και δεν περιέχει κάποια κριτική διάθεση αυτό που θα πω. Απορώ με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον και αλλάζουν συνέχεια άνθρωποι γύρω τους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα δηλαδή να ανταποκριθώ σε αυτό. Θα μπορούσα, αλλά δεν θα μου άρεσε.
0: Σε βλέπω όταν κάνεις εκπομπές. Ενώ κάνεις εκπομπές, πάντα σε βλέπω τα χέρια σου κάτι να κάνουν. Ανεβάζεις μουσικές, κατεβάζεις μουσικές.
1: Μάλιστα, ένας άνθρωπος που μιλούσαμε, δεν θυμάμαι, που μου είπε ότι τον εκνευρίζει αυτό κιόλας. Και του είπα, sorry, ρε φίλε. Γιατί είχε δει τον εκνευρίζει, κουνάω το χέρι.
0: Ναι, το κουνά.
1: Ξέρεις γιατί το κουνάω το χέρι. Άκουσε τώρα τι παράνοια είναι αυτά, κάποιες συνήθειες που μπαίνουν από. Όταν υπάρχουν μηχανήματα στο ραδιόφωνο, όπως ίσως ξέρεις. Τώρα πια, που όταν μιλάει ο άνθρωπος που μιλάει, ρυθμίζουν τη μουσική, προσέσορες, επεξεργαστές, ρυθμίζουν όλα αυτά τα κράτη. Όταν ήμασταν πειρατές, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Οπότε το χέρι σου γινόταν προέκταση του λόγου σου και όποτε έκανες το παραμικρό

0: κενό στο λόγο σου, το χέρι σου δυνάμωνε τη μουσική.
1: Α, δυνάμωνε.
0: Για να μην υπάρχει.
1: Α, δυνάμωνε τη μουσική.
0: Οπότε το χέρι σου ακολουθούσε το λόγο σου. Μιλούσε και πήγαινε έτσι. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα.
1: Ραδιόφωνο κάνει ηχητικά.
0: Ναι, ηχητικά κάνει μια ραδιοφωνική ηχοληψία χωρί την βοήθεια επεξεργαστών ή άλλων μηχανημάτων.
1: Σε ρωτάω λοιπόν, γιατί πρόσφατα μου ήρθε αυτή η απορία. Δεν σου κλέβει χρόνο αυτό το πράγμα? Όχι. Το κάνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το κάνει, αποκλείεται?
0: Όχι, όχι, το κάνω.
1: Αρέσει.
0: Το κάνω γιατί θέλω να. Γιατί ο τρόπος που λειτουργώ με τη μουσική, δεν νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω ακριβώς κάποιον άλλον πότε θέλω να πέσει η μουσική, σε ποια ένταση, πότε να χαμηλώσει, πότε να ξαναπέσει. Και το ίδιο θέλω να έχω και έλεγχο στα βίντεο. Τώρα θέλω να μιλήσω πάνω από το βίντεο. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή, να μην, οπότε χαμηλώνω τον ήχο.
1: Εντελώς live.
0: Να υπάρχει ένας έλεγχος, γιατί γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να γίνουν διαφορετικά.
1: Η τηλεόραση που είσαι τόσα χρόνια, μην ξαναπούμε πόσα, σ' αρέσει?
0: Εννοείς σαν τηλεθεατής?
1: Ναι.
0: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν το λέω για να αποφύγω την ερώτηση. Ειδικά από την ημέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η τηλεόραση δεν ανοίγει στο σπίτι. Οπότε εγώ βλέπω τηλεόραση από το υλικό που έχουμε για την εκπομπή.
1: Και αυτό... εσύ από αυτό ενημερώνεσαι?
0: Ναι, ναι, από αυτό ενημερώνομαι και ενημερώνομαι και από διάφορα ενημερωτικά μέσα εκτός τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Η τηλεόραση δεν ανοίγει, οπότε δεν την παρακολουθώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τηλεθεατής.
1: Άρα δεν έχεις και άποψη να πεις.
0: Ιδιαίτερη άποψη για πολλά προγράμματα, είτε καλά προγράμματα που υπάρχουν, είτε όχι τόσο καλά που υπάρχουν. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι ολοκληρωμένα. Αυτό που μπορώ όμως να πω για την τηλεόραση και το διαπιστώνεις χωρίς να την χρειάζεται να την παρακολουθείς, είναι ότι η τηλεόραση πεθαίνει. Δηλαδή, βρίσκεται, ας πούμε, ότι βρίσκεται στην εντατική. Έχει χάσει ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων.
1: Ειδικά σε ηλικίες μικρότερες, νομίζω.
0: Όχι ιδιαίτερα μικρότερες. Δεν νομίζω ότι είναι μικρότερες. Σίγουρα πιο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, να το πούμε έτσι, αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες, είναι πιστοί στην τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό έχει συνέπειες. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτείς ότι όταν χάνεται ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι από το δείγμα που παρακολουθεί τηλεόραση, μετά ακόμα και οι μετρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο δείγμα που έχει απομείνει. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις αυτές παράγουν αποτελέσματα συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αυτά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χαρακτήρα υποχρεώνει τα κανάλια να κάνουν προγράμματα σε αυτόν τον χαρακτήρα και όλο αυτό το πράγμα οδηγείται προς τον θάνατό του. Ξέρω ότι αυτό που είπα είναι λίγο πολύπλοκο, είναι μια άλλη μεγάλη εξειδικευμένη συζήτηση τηλεοπτική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση η τηλεόραση.
1: Ωραία, και λες ότι ενημερώνεσαι. Θα σου πω εγώ τι προβληματισμό έχω στην ενημέρωση. Από πού μπορώ να ενημερωθώ και να πάρω σωστή ενημέρωση? Δηλαδή, θες να πάρουμε τα τηλεοπτικά κανάλια, θες να πάρουμε τις σελίδες.
0: Τεράστια κουβέντα αυτή, τεράστια.
1: Από πίσω υπάρχουν ιδιοκτήτες. Υπάρχουν...
0: Είναι σχεδόν δεν υπάρχει. Σχεδόν
1: δηλαδή, ποτέ δεν παίρνουμε κάτι και λέμε αυτό είναι.
0: Τίποτα, όχι τίποτα, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά έχουν απομείνει πολύ λίγα πραγματικά ανεξάρτητα,
1: ναι, όλα,
0: πράγματα, αλλά, ναι, στην χώρα. Πραγματικά ανεξάρτητα, που δεν έχουν καμία ατζέντα από πίσω, που δεν έχουν καμία σκοπιμότητα από πίσω. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Οπότε ο συνδυασμός είναι να εντοπίσεις αυτά τα λίγα, να παίρνεις αρκετή ενημέρωση και από το εξωτερικό, γιατί και από εκεί μπορείς να ενημερωθείς, από ενημερωτικά μέσα του εξωτερικού, και μετά να αφήνεις την γνώση, αντίληψη και δική σου έρευνα, όπως αυτή μπορεί να γίνει, να σε οδηγήσει σε κάποια δικά σου συμπεράσματα.
1: Instagram δεν έχεις?
0: Όχι. Δεν έχω Instagram.
1: Ξέρεις τι, ναι, συμβαίνει εκεί, σωστά? Είσαι μια εκπομπή live εδώ, έτσι?
0: Ναι.
1: Άρα το να μην έχεις Instagram, ενώ...
0: Δεν έχω κανένα, δεν έχω καθόλου social media εκτός από ένα page επαγγελματικό στο Facebook.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η μόνη μου σχέση. Δεν έχω σχέση, δηλαδή όλο αυτό το... Γιατί μου λένε τα παιδιά πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις σχέση και τα λοιπά, γιατί μου περιγράφουν μια αδιανόητα τοξική κατάσταση,
1: ναι,
0: μια τεράστια ασχήμια, με την οποία δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Με στεναχωρεί, την καταλαβαίνω. Έχω πάρει τα δείγματά μου και καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είμαι τελείως άσχετος, αλλά η καθημερινότητά μου δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι μια εκπομπή live που μιλάς με τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το απομονώνεις εδώ.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: social media της εκπομπής.
1: Ναι, το απομονώνεις εδώ. Αυτό,
0: ναι, ναι, τα οποία τα βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Και εγώ για την προσωπική μου ζωή δεν έχω social και δεν, με φέρνει και αμηχανή. Δηλαδή δεν ένιωσα ποτέ την ανάγκη ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να το
1: δημοσιεύω. Μπορεί να είσαι και χειρότερος από μένα όσον αφορά την προσωπική σου ζωή.
0: Δεν κάνουμε διαγωνισμό εμείς.
1: Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ μια μέρα ενώ έχεις εκπομπή? Έχεις συνήθειες? Έχεις συνήθειες μεγαλώνοντας?
0: Ναι, έχω. Το καινούργιο μου χόμπι είναι να μαστορεύω μηχανές, μοτοσυκλέτες. Και να φτιάχνω και να αναπαλαιώνω μοτοσυκλέτες. Αυτό είναι ένα καινούργιο μου χόμπι. Έχω στήσει και ένα οικιακό πρόχειρο συνεργείο. Και με ηρεμεί πάρα πολύ η διαδικασία της χειρονακτικής.
1: Πιάνουν τα κέρια σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, πιάνουν, δόξα τω Θεώ, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό είναι μια καινούργια σχολεία και μια καινούργια συνήθεια και ένα καταφύγιο επίσης. Έχω βρει πολλές φορές καταφύγιο εκεί. Και το να γράφω μουσική, να κάνω παραγωγές δικές μου μουσικές. Αυτά τα δύο πράγματα.
1: Για είσαι ξεκουράζει το να πας να μαστορέψεις τη μηχανή σου.
0: Πάρα πολύ. Αστειεύεσαι. Πάρα πολύ. Ξεκουράζει. Είναι τρελά αγχολητικό.
1: Είναι ένα τεστ που κάνουν και μου άρεσε, κάπου το είχα διαβάσει, να περιγράψεις μια μέρα για να καταλάβεις λίγο τον άλλον. Γι' αυτό σου έκανα την ερώτηση. Δηλαδή, θα κάνεις γυμναστική, θα πας να μαστορέψεις μια ώρα αυτό, θα σκοτωθείς πέντε ώρες με
0: την κοπή σου. Και με τη γυμναστική κρατάω μια υγιή σχέση, νομίζω. Δηλαδή, δεν κάνω ούτε υπερβολές, ούτε δεν κάνω τίποτα. Αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι ζω κάπως απομακρυσμένος, πώς να το πω έτσι, λίγο απομονωμένος. Είμαι φουλ με την οικογένεια, φουλ, και με αυτά τα πράγματα, τα μικρά πράγματα που μου δίνουν λίγη χαρά.
1: Φίλους, συναντήσεις σε σπίτια?
0: Ναι, τέτοια σε σπίτια.
1: Χρόνια τώρα έρχομαι στα Θεσσαλονίκη να βγούμε και τα λοιπά, με το ζόρι θα βγεις από το σπίτι.
0: Ναι, δεν βγαίνω σχεδόν καθόλου πλέον, δηλαδή... Καθόλου. Βγαίνω, κάνω βόλτες με τις μηχανές ή έκανα ένα φαγητό, βόλτες σε μέρη, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το κοσμικό δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου στη ζωή μου.
1: Πολλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, 11 χρόνια δεν υπάρχει καθόλου, όχι πολλά.
1: Επίσης, κάτι άλλο κοινό που έχουμε, εκτός το ότι κρύβουμε την προσωπική μας ζωή, τουλάχιστον το κρύβουμε είναι λάθος, δεν θέλουμε να την ανοίξουμε στον κόσμο. Είναι το ότι. Και εγώ δεν μιλούσα. Τώρα κοίτα πώς θα φέρει η ζωή και είμαι από μια άλλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάνω αυτό. Αλλά και εσύ δεν μιλάς.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρεις τι.
1: Μήπως επειδή σε αυτή την επαφή.
0: Τώρα είμαι εδώ γιατί είσαι εσύ. Δηλαδή γι' αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε μια σχέση η οποία, όπως είπαμε πριν, ξεκίνησε κάποια στιγμή το 96. Δεν είμαστε κολλητοί, αλλά ξέρεις, μερικές φορές η χημεία με έναν άνθρωπο, η εκτίμηση προκύπτουν χωρίς πολλά. Οπότε γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Κατά τα άλλα, δεν νιώθω ιδιαίτερα την ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς έχουμε την εκπομπή, έχω ένα
1: ισχυρό,
0: εκφράζουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να μιλάμε και να είμαστε παντού. Και να... Δεν το νιώθω. Δεν μου βγαίνει πολύ.
1: Έχεις σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά ή δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά τους προβληματισμούς που μπορεί?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι κάνω σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή περισσότερο με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο και οικογενειακό επίπεδο, παρά σχέδια επαγγελματικά για το μέλλον. Συνεχίζω να έχω κάποια αποθυμένα που δεν έχω καταφέρει να τα κάνω και με στεναχωρούν. Το ένα από αυτά είναι μια ταινία που είχε παραπάνω από μία, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά. Το πιο κοντινό που έχω κάνει σε κάτι τέτοιο ήταν το ντοκιμαντέρ που ήταν τελείως κινηματογραφικό που είχαμε κάνει τότε με την Action Aid στην Sierra Leone. Αυτό είναι ένα αποθυμένο μου που όμως δεν θα το χαρακτήριζα επαγγελματικό, γιατί είναι κάτι που είναι από αγάπη περισσότερο, είναι δημιουργικό. Αλλά όχι, η απάντησή μου είναι μάλλον όχι, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με σχέδια.
1: Μπορείς να θυμηθείς, μπορείς να πεις την πιο χαρούμενη στιγμή, μην πεις τη γέννηση των παιδιών, ενώ επαγγελματικά. Ποια θυμάσαι στιγμή που να έχεις χαρεί
0: πάρα πολύ? Μικρότερος.
1: Πολύ μικρότερος,
0: Μικρότερος, ναι. Έπαιρνα χαρά από κάποια πράγματα που κάναμε. Παίρναμε πολύ περισσότερη χαρά από ό,τι παίρνουμε τώρα.
1: Και ποια δύσκολη, πιο δύσκολη στιγμή?
0: Επαγγελματικά.
1: Μόνο επαγγελματικά. Είχες περιπέτειες.
0: Τα Τέμπη ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Εδώ είχαμε περάσει και όταν ξεκίνησε το Rather Villa ήταν τότε με τον Αλέξη που δολοφονήθηκε ο Αλέξης. Και είχαμε περάσει και εκεί μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μετά είχαμε διάφορα, αλλά τα Τέμπη ήταν αυτό που μαύρισε περισσότερο την ψυχή μου από όλα. Και δεν έχει φύγει ακόμα για μένα. Τουλάχιστον δεν έχει φύγει από μέσα μου.
1: Δεν φεύγει, αν δεν νιώσεις ότι τουλάχιστον υπάρχει δικαιοσύνη, νομίζω δεν φεύγει. Ναι. Κάπως έτσι είναι το.
0: Ναι, και η δικαιοσύνη είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να υπάρξει. Δεν μπορεί να τα σβήσει όλα, αλλά η δικαιοσύνη είναι. Ποια είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω? Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
1: Το αυτονόητο.
0: Και όμως όχι μόνο το συζητάμε, αλλά απέχει έτη φωτός. Σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, σήμερα θα παίξουμε. Αυτό το ερώτημα έγινε στο γκάλο που κάνουμε στους δρόμους με τους συμπολίτες μας. Το αν πιστεύετε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας όμως που να απαντήσει θετικά.
1: Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές γιατί όταν γίνεται. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το γεγονός το συνταρακτικό. Γενικότερα. Όταν γίνεται ένα λάθος, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει να πει ένας πολιτικός έκανε λάθος.
0: Έλαντε. Λες και
1: δεν θα το εκτιμήσει.
0: Λες και έχουν μια συνωμοσία για να μας πάνε τα νεύρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το εκτιμήσεις.
0: Ότι η ευθεία οδός είναι η καλύτερη, ο καλύτερος δρόμος πάντα. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Αυτό που λέμε ότι αν έχετε επικοινωνιολόγους, πραγματικά απολύστε τους όλους.
1: Και εγώ τα ίδια
0: σκέφτομαι. Απολύστε τους όλους. Δηλαδή είναι τραγικός ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν με τον κόσμο. Τραγικός. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, σκέφτομαι το ίδιο. Και απ' την άλλη, αναρωτιέμαι πάλι και λέω, κάτσε, μήπως αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξαναβγαίνουν.
0: Όχι.
1: Δεν τους ξαναψηφίζουν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό τα είπαμε πριν. Ξαναβγαίνουν και τους ξαναψηφίζουν για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, τι πιστεύεις εσύ όταν ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, μετά τα Τέμπη, βγήκε πρώτος στην περιφέρειά του βουλευτής. Γιατί βγήκε, γιατί τον επέλεξαν ή γιατί έχει εξαγοράσει όλη την τοπική κοινωνία?
1: Από όποιον το πάρεις.
0: Έναν ή με τον
1: άλλον. Από όποιον το πάρεις, στενάχωρο είναι.
0: Από όποιον το πάρεις, στενάχωρο, όχι απλά στενάχωρο. Γιατί όταν ξαναρχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν, όταν αντιλαμβάνεσαι πώς εμπλέκεται ο πολίτης πλέον σε αυτή τη διαφθορά, τότε είναι που λες. Εκεί αρχίζεις και λες, υπάρχει λόγος, έχει νόημα όλο αυτό.
1: Πάντα έχει νόημα. Πάντα έχει νόημα. Τουλάχιστον έχει νόημα για σένα να πεις αυτά που νιώθεις, ώστε να κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ. Και άμα το νιώθεις, κάτω. Αλλά θα ήθελα να χαμογελάς και να γελάς λίγο παραπάνω.
0: Αυτοί που κάνουν τα έσχη, αυτοί είναι που κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Αυτοί κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Η κατασκευή τους είναι τέτοια, αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα έσχη, αυτοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω κατά πόσο με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
1: Έχουμε περισσότερο γέλιο και χαρά.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ντέμι, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα όπως πάντα.

0: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.gr.

0: Φίλες και φίλοι του καναλιού, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της διαστημικής έρευνας. Έναν άνθρωπο που μέσα από τη δουλειά του έχει βάλει την υπογραφή του σε μερικές από τις σπουδαιότερες αποστολές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όμως, πέραν από τις αποστολές, τα διαστημόπλια, τα ερευνητικά κέντρα, τις ομάδες που έχει συντονίσει, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει για όλα αυτά με απλό και κατανοητό τρόπο. Ένας άνθρωπος που μέσα από το σύστημα τριών αξιών, αριστεία, αξιολόγηση και αξιοκρατία, ταξίδεψε κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του ηλιακού μας συστήματος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταμάτη Κρεμιζή. Κύριε Κρεμιζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για αυτή την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στη Δράμα και ειδικά να μιλώ σε νέους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφοσιώσει την καριέρα τους στην εκπαίδευση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να σας πάω κάπως πίσω στον χρόνο για αρχή. Από τα παιδικά σας χρόνια. Κατάγεστε από το Βροντάδο της Χίου. Και θέλω να μας πείτε μια μικρή ιστορία για αυτά τα χρόνια. Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια, τα ερεθίσματα που μπορεί να λάβατε. Και το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχει η πεποίθηση στον νέο κόσμο κυρίως ότι για να έχει κάποιος μια μεγάλη πορεία, θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα σε κάποιο αστικό κέντρο. Κάτι που η πορεία σας το διαψεύει.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Τα δικά μου χρόνια στο Βροντάδο ήταν πολύ παρόμοια με όλους τους συμμαθητές μου. Είχαμε μια σχετικώς απλή ζωή, διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε το διαδίκτυο, ούτε τηλεσκόπια, ούτε βιβλιοθήκες αξίας που μπορούσαμε να μάθουμε λίγα πράγματα. Είχαμε την βιβλιοθήκη Κοραή, την οποία επισκεπτόμουν συχνά στη Χίο, αλλά οι πληροφορίες ήταν κυρίως από βιβλία και εφημερίδες. Δεν είχαμε, ούτε τηλεόραση δεν υπήρχε, περιττό να πω. Και η φαντασία μας ήταν, έτρεχε όπου βλέπαμε κάτι περίεργο και ο καθαρός ουρανός της Χίου μας βοήθησε να αρχίσουμε να κοιτάμε και να απορούμε τι είναι αυτά τα σημεία φωτός που βλέπουμε στην ουράνια σφαίρα. Αλλά από αυτά είχαμε και όνειρα. Τώρα στη Χίου, όπως ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι κυρίως ναυτιλία. Μπορεί και η ναυτιλία. Και οι περισσότεροι από τους συμμαθητές μου έγιναν καπετάνιοι. Και δύο από εμάς έγιναν φυσικοί. Ο ένας έμεινε στην Ελλάδα. Εγώ είχα την εξαιρετική τύχη να ο πατέρας μου να ήταν μετανάστης στην Αμερική και αποφάσισε ότι πρέπει να σπουδάσω στην Αμερική. Διότι, κατά τη γνώμη του, η Αμερική ήταν η Αθήνα της τωρινής εποχής. Και έτσι, μόλις τελείωσα το γυμνάσιο, έφυγα κατευθείαν και πήγα στη Μινεάπολη, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Και ειδικά πήγα εκεί, διότι είχαν μεταναστεύσει ο αδερφός και η αδερφή της μητέρας μου. Και έτσι υπήρχε κάποιο οικογενειακό περιβάλλον και η οικογένεια μου επέτρεψε να φύγω, διαφορετικά θα ήταν δύσκολο. Από εκεί και πέρα ήταν όλα θέμα πολλής δουλειάς, αλλά και συγκυριών, διότι όταν άρχισα το Πανεπιστήμιο ως πρωτοετής φοιτητής τον Οκτώβριο του 1957, έγινε αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός της ευτόξευσης του πρώτου δορυφόρου από την τότε Σοβιετική Ένωση. Και άξαφνα πρωτοετής φοιτητές. Εμείς ακούγαμε και από τα κανάλια μια σφαίρα η οποία περνούσε πάνω από την Αμερική σε ένα ύψος 940 τόσα χιλιόμετρα. Έκανε μπιπ, μπιπ, μπιπ και δεν μπορούσε να τη σταματήσει κανένας. Και αυτό βέβαια ήταν σε μια περίοδο ψυχρού πολέμου που η κυρία ενασχόληση του πληθυσμού ήταν να κατασκευάζονται υπόγεια καταφύγια για να επιβιώσουν μια πιθανή πυρηνική επιδρομή και ανταλλαγή πυρηνικών βομβών μεταξύ της Αμερικής και της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και άξαφνα έγινε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό που άλλαξε την ιστορία.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε υπάρχει ένα ερέτημα σε εκείνη τη στιγμή που σε έναν παρθένο σχετικά χώρο της διαστημικής αρχίζει και ξεπηδάει κάτι και δίνει ένα πάτημα και ένα όραμα που μπορεί να εξελιχθεί στο μυαλό ενός ανθρώπου. Τώρα, εφόσον φτάσαμε σε αυτά τα χρονικά πλαίσια που πλέον βρίσκεστε στην Αμερική, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για έναν μεγάλο άνθρωπο τον οποίο γνωρίσατε, τον James Van Allen. Και αν δεν σας κάνει κόπος, να μας πείτε και λίγο δύο λογάκια, αν είναι εύκολο, για τις περίφημες ζώνες Van Allen, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ακούσει για αυτές.
1: Ναι, ως φοιτητής έτυχε και προσλήφθηκα από ένα καθηγητή μου, ο οποίος έκανε έρευνες στην ηλιακή φυσική με τη χρήση από μπαλόνια σε μεγάλο ύψος, γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Και μου είχε αναθέσει, είχε εκπαιδεύσει και μου είχε αναθέσει να κατασκευάζω μετρητές για την μέτρηση των ακτίνων χ που πιθανόν και πρωτονίων που πιθανόν να εκπέμπονται σε ηλιακές εκλάμψεις. Όπως ήδη είπατε, το 59 περίπου έγινε αυτή η ανακάλυψη από τον καθηγητή James Van Allen, ο οποίος ήταν παρεπιπτόντος διευθυντής του Σχολής Φυσικής και Αστρονομίας σε ένα γειτονικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Άιωβα. Και εμείς ως φοιτητές τότε είμαστε πολύ περίεργοι για όλα αυτά και ήμουνα τέλος πάντων σε ένα σύλλογο των φοιτητών του Πανεπιστημίου και αποφασίσαμε να τον καλέσουμε για να μας κάνει μια ομιλία για τις ζώνες ακτινοβολίας. Και δέχτηκε και ήρθε στο Πανεπιστήμιο, έκανε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία και ο καθηγητής μου τον έφερε κατόπιν να κοιτάξει τα εργαστήρια που κατασκευάζαμε τους μετρητές για τις αποστολές με τα μπαλόνια, όπως είπα προηγουμένως, σε μεγάλο ύψος. Και σταμάτησε στο πάγκο εκεί που έφτιαχνα ένα μετρητή. Μου λέει, εσύ τι κάνεις εδώ? Κύριε καθηγητά, προσπαθώ να κατασκευάσω αυτόν τον μετρητή. Μου λέει, πώς λειτουργεί αυτός ο μετρητής? Και προσπάθησα να του εξηγήσω, ας πούμε, αυτά που ήξερα. Εγώ βέβαια, δίχως να καταλάβω ότι μου έκανε μια προφορική εξέταση, ας πούμε, συνέντευξη διαγωνισμό. Μετά μου λέει, το ήταν το 1960, μου λέει, σκέφτηκες να για μεταπτυχιακό? Λέω, ναι, κύριε καθηγητά, το σκέφτηκα, αλλά δεν έχω χρήματα για μεταπτυχιακό και σκέφτομαι να βρω μια θέση σε κάποιο ερευνητικό κέντρο ή σε κάποια εταιρεία και μετά να πάω για μεταπτυχιακό. Άκουσε, λέει, γιατί δεν κάνεις μια αίτηση στο Πανεπιστήμιο της Άιωβα για να έρθει ως μεταπτυχιακός φοιτητής? Λέω, αφού το λέτε, κύριε καθηγητά, γιατί οπωσδήποτε θα το κάνω. Έκανα την αίτηση, με δέχτηκαν, μου δώσανε μια υποτροφία και σε λίγους μήνες βρέθηκα ως πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Άιωβα. Εκεί ήταν, επειδή ο Van Allen ήταν, ας πούμε, θεωρείται ο πατέρας της διαστημικής επιστήμης. Είχε ήδη ανακαλύψει, όπως είπαμε, τις ζώνες ακτινοβολίας, οι οποίες, τι είναι? Είναι σαν ένα κέλυφος από ακτινοβολία που περί τη λίγη ολόκληρη τη γη σε αρκετά μεγάλο ύψος, 600 χιλιόμετρα και παραπάνω, και κυρίως συνίσταται από ηλεκτρόνια και πρωτόνια, αλλά πολύ υψηλής ενέργειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν όλο διόλου αναπάντεχο, δεν το περίμενε κανείς ότι υπήρχε τέτοια δυνατότητα καν για αυτές τις ζώνες ακτινοβολίας, και ήταν μια ζώνη που ήταν πιο κοντά στη Γη, κυρίως πρωτόνια, και μια ζώνη πιο μακριά από τη Γη, δηλαδή σε 15.000 χιλιόμετρα ύψος, κυρίως από ηλεκτρόνια. Και αυτές, όταν έγινε η ανακοίνωση από το Van Allen, ήταν πράγματι οι δημοσιογράφοι που τις ονόμασαν ζώνες Van Allen. Και έτσι βγήκε το όνομα. Ο ίδιος τις έλεγε ζώνες ακτινοβολίας. Η ατμόσφαιρα όταν πήγα εγώ εκεί ως πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής ήταν μια πολύ, ας πούμε, εντατική ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και δίψας για τη γνώση. Οι φοιτητές ή αναλύαμε δεδομένα από δορυφόρους ή αρχίσαμε και κατασκευάζαμε νέα πειράματα. Και μετά που έκανα μια εργασία για το Masters, ο Van Allen του άρεσε πάρα πολύ και μου λέει πώς θα ήθελες να γίνεις συνερευνητής στην πρώτη αποστολή προς τον Άρη. Λέω, κύριε καθηγητά, τι θα κάνω. Λέει, απλώς θα σχεδιάζεις ένα μετρητή που θα ξεχωρίζει τα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια, διότι μέχρι τότε, και ήταν μεγάλο πρόβλημα, οι μετρητές δεν μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, τις ακτίνες Χ, τις ακτίνες Γ. Και είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι είδους ακτινοβολία έκανε ο μετρητής, οποιοδήποτε από τους δορυφόρους. Δεν νομίζω ότι ξέρω να το κάνω αυτό. Λέει, μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Πότε θα γίνει η εκτόξευση, κύριε καθηγητά? Άλλε σε 1,5 χρόνο. Τότε τα πράγματα γίνονταν πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η μέθοδος διδασκαλίας. Ήταν να σε ρίξεις τη θάλασσα και να δει αν θα μπορείς να κολυμπήσεις. Και δούλεψα, ας πούμε, και με τη βοήθεια και εκείνου και άλλων, μέρα νύχτα και μηχανικούς. Και τελικώς σχεδίασα αυτό το πείραμα, το οποίο είχα προβλήματα μέχρι ένα μήνα πριν την εκτόξευση. Και σε ένα μήνα πριν την εκτόξευση τελικώς άρχισε να λειτουργεί όπως είχαμε σχεδιάσει, και αυτόν τον τρόπο άρχισε η καριέρα μου ως πειραματικός φυσικός με μετρητές για το διάστημα.
0: Τέλεια. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να περάσουμε σε κάποιες ιστορικές αποστολές. Ξεκινώντας από την αποστολή Mariner 4. Να μας πείτε δύο λόγια για αυτήν, για τον Άρη, για την πρώτη φωτογραφία που μας ήρθε από αυτήν την αποστολή.
1: Το Mariner 4, ξέρετε, θα δείτε αν παρακολουθήσετε τις αποστολές Mariner, ότι υπήρξε Mariner 2, το οποίο είχε προσπαθήσει να εξερευνήσει την Αφροδίτη με όχι μεγάλη επιτυχία, μετά Mariner 3 και 4. Τότε οι αποστολές σχεδιάζονταν με κυρία αποστολή και μια δεύτερη αποστολή, διότι το σύνηθες ήταν ότι μία από τις δύο αποτύχαν, γιατί η εκτόξευση της ρουκέτας δεν ήταν κανονική και έπεφτε στον κόλπο του Μεξικού στη θάλασσα, ή επειδή το διαστημόπλιο δεν λειτουργούσε σωστά. Λοιπόν, η αποστολή για τον Άρη ήταν Mariner 3 και 4. Κατασκευάσαμε δύο πειράματα, δύο αποστολές. Ήταν το παράθυρο της εκτόξευσης που ήταν ο Άρης ιστοστή ναι, περιοχή ώστε να μπορέσει κανείς να στοχεύσει προς τον Άρη ήταν ο Νοέμβριος του 1964. Και η πρώτη, το Μάρνε 3, εκτοξεύθηκε κανονικά στις αρχές του Νοέμβρη. Θυμάμαι ένα διπλό τη Δευτέρα Νοεμβρίου. Εγώ ήμουνα στο κέντρο στην Καλιφόρνια, το Jet Propulsion Laboratory, για να παρακολουθήσω τα πρώτα δεδομένα, για να πω στον καθηγητή μου τι βλέπαμε και τα λοιπά. Και καταλάβαμε από την αρχή ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και αυτό που δεν είχε πάει καλά εκ των υστέρων, και αυτό το μετρήσαμε βασικά με τους διπλούς μετρητές, ήταν ότι το κέλυφος που προστάτευε το διαστημόπλοιο πριν να βγει πάνω από την ατμόσφαιρα, το οποίο κανονικά εκτοξεύεται όταν φτάσει στο διαστημόπλοιο γύρω στα 80-90 χιλιόμετρα ύψος, είχε λιώσει και είχε κολλήσει πάνω στο διαστημόπλοιο. Και ναι, μεν εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο από τον πύραυλο, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν μεγάλη ταχύτητα. Ήταν καλυμμένο και δεν μπορούσε να οι ηλιακές πινακίδες να φορτίσουν τις μπαταρίες κτλ. Και ήταν αποτυχία. Πρώτη μου αποστολή, η πρώτη αποτυχία. Πολύ απογοητευμένος. Τέλος πάντων, επειδή διαγνώσαμε κατευθείαν τι ήταν το πρόβλημα, η εταιρεία που είχε κάνει το κέλυφος, ας πούμε, άλλαξε το σχέδιο και παρήγαγε ένα καινούριο κέλυφος διαφορετικής κατασκευής. Και το 28 Νοεμβρίου του 1964, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα αργότερα, εκτοξεύθηκε το Μάρινε 4. Και αυτό λειτουργήσε κανονικά. Το ξέφθηκε το κέλυφος, το διαστημόπλοιο λειτουργούσε μια χαρά. Και τελικώς μετά από 228 μέρες, που είναι το τυπικό ταξίδι από γη σε Άρη, είναι μια τροχιά ελάχιστης ενέργειας, δεν υπήρχαν πύραυλοι και δεν υπάρχουν πύραυλοι που μπορεί να μπορείς να πας κατευθείαν στον Άρη με μεγάλη ταχύτητα, πρέπει να πας με άλλο τρόπο. Όταν φτάσαμε εκεί, ανακαλύψαμε ότι ο Άρης πρώτα-πρώτα δεν είχε μαγνητικό πεδίο ή ήταν υποτυπώδες στο μαγνητικό του πεδίο και επομένως δεν είχε ζώνες Van Allen όπως έχουμε στη Γη, που ήταν μεγάλη απογοήτευση. Επίσης, η τηλεόραση της εποχής, που ήταν κάπως πρωτόγονη, πήρε περίπου 28 φωτογραφίες από την επιφάνεια. Πέρασαν σε μια απόσταση περίπου 6.000 χιλιόμετρα. Και οι εικόνες ήταν για πολύ κόσμο απογοητευτικές, δηλαδή για τους επιστήμονες, διότι έδειχνε τοπία όπως το φεγγάρι, δηλαδή έρημοι, κρατήρες, όχι αυτά τα λεγόμενα κανάλια που είχαν υποτεθεί ότι υπήρχε στον Άρη, ξέρω εγώ, πολιτισμός και καλλιέργειες και τα λοιπά, όλη αυτή η φανταστική ιστορία που είχε προωθηθεί από τις τηλεσκοπικές παρατηρήσεις από τη Γη. Τώρα, και αυτό ήταν κάπως απογοητευτικό βέβαια για πολύ κόσμο και για την πλανητολογία, τη γνώση της πλανητολογίας που είχαμε πολλές θεωρίες, όχι μόνο για τον Άρη, αλλά και για τους άλλους πλανήτες. Το πολύ σημαντικό που προήλθε από αυτή την αποστολή είναι ότι ανακαλύψαμε ότι στις ηλιακές εκρήξεις εκπέμπονται ηλεκτρόνια, τα οποία δεν είχε δει κανείς ποτέ. Και τα μετρήσαμε 1-2 μήνες πριν να φτάσουμε στον Άρη, στο διαπλανητικό χώρο. Και τα δημοσιεύσαμε κατευθείαν και μετά άρχισε η έρευνα για την ηλιακή φυσική και πώς να κοιτάμε για ηλεκτρόνια και τα λοιπά. Αυτή είναι η ιστορία του Μάρινου 4.
0: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θέλω να περάσουμε σε δύο πολύ σημαντικές αποστολές. Δύο αποστολές που έχουν ξεπεράσει το όραμα και τη φαντασία της ανθρωπότητας, θεωρώ, στα Voyager. Οπότε, μπορείτε να ξεκινήσετε και να μας πείτε ό,τι θέλετε για αυτά.
1: Πριν αρχίσω αυτό, να κάνω μια μικρή παρένθεση ότι εκείνη την εποχή έγινε και μια άλλη αποστολή με το λεγόμενο Mariner 5 για την Αφροδίτη. Και απλώς κατασκευάσαμε ένα πιο εξυγχρονισμένο πείραμα. Και το αποτέλεσμα αυτής της αποστολής ήταν ότι βέβαια η Αφροδίτη δεν είχε μαγνητικό πεδίο επίσης, δεν είχε βανάλλων ζώνες. Αλλά η τηλεοπτική εικόνα ήταν ότι ήταν ένας πλανήτης που περιτυλίγονταν από ένα συνεχές νεύρος. Δεν μπορούσε να κάνει να δει την επιφάνεια. Που απεδείχθη ότι ήταν διοξίδιο του άνθρακος και απεδείχθη επίσης ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια ήταν 460 βαθμοί Κελσίου. Αυτό ήταν η πρώτη συνειδητοποίηση της ανθρωπότητας ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πολύ σοβαρό και είναι κάτι που πρέπει να ανησυχούμε για τη Γη με το διοξείδιο του άνθρακος. Μετά, εγώ τότε, μετά από αυτό το πείραμα και της Αφροδίτης και ένα-δύο δορυφόρους της Γης, αποφάσισα να μετακινηθώ και παρατήθηκα από το Πανεπιστήμιο της Άιωβα και είχα πολλές προσφορές και τελικώς επέλεξα το Εργαστήριο Φιλοζωμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1968 βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και ανέλαβα την ηγεσία μιας ομάδας που έκανε πειράματα για διάφορους δορυφόρους. Και άλλοι συνάδελφοι από άλλα πανεπιστήμια, όπως το Σικάγο, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, που είμαστε φοιτητές των πρωτοπόρων, είχαν φύγει και είχαν πάει σε άλλα πανεπιστήμια και αποφασίσαμε, όταν η NASA έκανε ανακοίνωση για τα διαστημόπλια Voyagers, να κάνουμε μια πρόταση για ένα πείραμα με πολύ προχωρημένη τεχνολογία, η οποία είναι και βέβαια έχει και αρκετό ρίσκο. Γνωρίζοντας όμως ότι σε αυτόν τον ανταγωνισμό θα έκαναν πρόταση και οι μέντορές μας, ο Βαν Χάλεν από το ΕΝΑ, ο Σίμψον από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ο Μακδόναλντ από το NASA, το Goddard Space Flight Center κλπ. Να μην τα πολυλογούμε, έγινε η αξιολόγηση από μια επιτροπή η οποία δεν είχε σχέση με τα διάφορα πανεπιστήμια, ανεξάρτητη. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι επέλεξαν το πείραμά μας. Το οποίο ήταν, όπως είπα, πολύ προχωρημένο στην τεχνολογία του και της εποχής. Ενώ οι μέντορες μας είχαν προτείνει αυτά που είχαν πετάξει σε προηγούμενα διαστημόπλια σε πολύ συντηρητικό. Τέλος πάντων, ένας δημοσιογράφος τότε έκανε συνέντευξη με τον Βαν Χάλεν και τον ρώτησε πώς σου φαίνεται, λέει, ότι δεν επιλέγει το δικό σου πείραμα και επέλεξε η NASA αυτούς τους νεαρούς και ο ηγέτης είναι ο φοιτητής σου, ο πρώην σου. Και λέει, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, λέει, διότι ήταν δικός μου φοιτητής. Αυτό δείχνει το επίπεδο του Αμερικανού επιστήμονα που προωθεί τη νέα γενιά και προσπαθεί να τους βοηθήσει να ξεφύγουν και να εξελιχθούν. Και έτσι άρχισε η αποστολή, η οποία, ξέρετε, δεν λεγότανε Voyager, λεγότανε Mariner, Jupiter, Saturn. Δηλαδή ήταν μια συνέχεια των αποστολών Mariner, που είχε περάσει από τον Άρη και θα επόμενος στόχος ήταν ο Δίας και ο Κρόνος. Και ήταν μια αποστολή για 4 χρόνια. Δηλαδή θα περνούσαμε από τον Δία και θα χρησιμοποιούσαμε τη βαρύτητα του Δία να πάμε πολύ γρήγορα στον Κρόνο. Θα κάναμε μετρήσεις στον Κρόνο και αυτό θα έδιωνα την αποστολή. Όμως, ένας μεταπτυχιακός στο California Institute of Technology είχε ανακαλύψει ότι οι απότεροι πλανήτες κάθε 175 χρόνια βρίσκονται από τη μία πλευρά του ήλιου και μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την βαρύτητα του Δία να πάει πολύ γρήγορα στον Κρόνο, αλλά μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βαρύτητα του Κρόνου να πάει πάρα πολύ γρήγορα στον πλανήτη Ουρανό, που ήταν ο επόμενος πλανήτης. Γιατί από τον Ουρανό να χρησιμοποιήσει την ίδια προσέγγιση και να πάει πολύ γρήγορα στον Ποσειδώνα. Και η συγκυρία αυτή θα ευνοούσε μια εκτόξευση το 1977. Όταν λοιπόν εμείς προτείναμε το πείραμα για το Mariner Jupiter Saturn και εγκρίθηκε η αποστολή, προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε και το διασημόπλιο και τα πειράματα, ώστε εάν ήταν επιτυχημένη η πρόσβαση προς τον Κρόνο, να συνεχίσουμε προς τον Ουρανό και να πιστεί η NASA και βέβαια ο Λευκός Οίκος ότι έπρεπε να συνεχίσουμε το ταξίδι. Το είχαμε ήδη σκεφτεί πολύ και την παραμονή της εκτόξευσης του διασημόπλιου το ονομάσαμε Voyager. Εν τω μεταξύ ο κύριος Νίξον, ο οποίος ήταν ο τότε πρόεδρος, είχε φύγει από το Λευκό Οίκο βέβαια και δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα που είχε απαγορεύσει να περάσουμε από τον Κρόνο. Και με μεγάλη μας έκπληξη τα διασημόπλια λειτουργήσαν, προχωρήσαμε προς τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, φτάσαμε εκεί το 89 στο Ποσειδώνα. Εάν προσπαθούσε κανείς να εξερευνήσει αυτούς τους πλανήτες έναν-έναν, θα έπαιρνε 40 χρόνια, μάλλον πήρε 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποιούσαμε τη βαρύτητα του Δία και του Κρόνου και του Ουρανού για να πάμε σε κάθε πλανήτη. Φτάσαμε εκεί, τελείωσε η αποστολή και το μεγάλο ερώτημα που είχε πάντα η επιστημονική κοινότητα είναι πού βρίσκεται το σύνορο ανάμεσα στο ηλιακό μας σύστημα και στο γαλαξία. Υπήρχαν διάφορες εικασίες, ας πούμε, όταν εκτοξεύσαμε τα διασημόπλια. Η θεωρία έλεγε ότι είναι περίπου στην περιοχή του Δία, δηλαδή 750 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Εν τω μεταξύ, εμείς είχαμε περάσει και από τον Δία, ούτε ίχνος του συνόρου, ούτε από τον Κρόνο, μετά στον Ουρανό, στον Ποσειδώνα. Δηλαδή, 30 φορές πιο μακριά από τον ήλιο και ούτε ίχνος από το σύνορο. Και πείσαμε την ηγεσία της NASA τότε να ανακοινώσει την Voyager, διαπλανητική αποστολή, Interstellar Mission, με τον αντικειμενικό σκοπό να φτάσουμε μέχρι εκεί που είναι το σύνορο με το γαλαξία. Το 89 ήταν αυτό που περάσαμε πια από τον Ποσειδώνα. Περιμέναμε εμείς με ένα διασημόπλιο που κινούνταν με 61.200 χιλιόμετρα την ώρα. Οπωσδήποτε εντός του έτους, ξέρω εγώ, το 90 θα φτάσει στο σύνορο. Τελικώς πήρε άλλα 22 χρόνια για να φτάσουμε με το Voyager 1 σε αυτό το σύνορο. το 2012. Και απεδείχθηκε ότι ήταν σε μια απόσταση 18,2 δισεκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη. Ευτυχώς τα διαστημόπλια λειτουργούσε μια χαρά, δηλαδή με ελέγχους βέβαια από τη Γη και τα λοιπά. Και ήταν μια φανταστική αποστολή. Όχι μόνο ξαναγράψαμε και εμείς, ο επιστημονικός κόσμος, η ανθρωπότητα, τα σχολικά βιβλία για τον Δία, για τον Κρόνο, για τον Ουρανό, για τον Ποσειδώνα, όλες αυτές οι ιδέες που είχαμε από τα τηλεσκόπια της Γης απεδείχθησαν ότι ήταν λαθασμένες. Και τελικώς έδωσε μια μεγάλη όθηση, ας πούμε, στο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του πλανητικού μας συστήματος. Το Voyager 2, παρεπιπτόντος, το οποίο είχε μια διαφορετική τροχιά και ήταν πιο σε χαμηλότερη ταχύτητα από το Voyager 1, πέρασε από αυτό το σύνορο το 2018. Και τώρα βέβαια είμαστε στο Γαλαξία. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι η μπαταρία και των δύο διαστημοπλοίων έχει χάσει μεγάλη ποσότητα από την οσή της. Και τώρα τα επόμενα 2-3 χρόνια μάλλον θα χάσουμε το σήμα από το διαστημόπλοιο και προσπαθούμε να επεκτείνουμε τη ζωή του με το να απενεργούμε ορισμένα από τα όργανα και τα κομμάτια από τα όργανα, υποσυστήματα κτλ. Και αυτό είναι μια διαχείριση η οποία είναι δύσκολη και δεν ξέρω ακριβώς πότε θα τελειώσει η αποστολή, αλλά ήδη το πείραμα κοσμικών ακτίνων στο Voyager 1 έχει απενεργοποιηθεί και το δικό μας πείραμα και επίσης το δικό μας πείραμα στο Voyager 2 έχει απενεργοποιηθεί και το Voyager 1 συνεχίζει η λειτουργία του πειράματος τουλάχιστον μέχρι του χρόνου τέτοιον καιρό. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να απενεργοποιηθούν συστήματα στο διαστημόπλοιο ώστε να μην χρειαστεί να απενεργοποιήσουμε το πείραμα. Και αυτό που θα συμβεί αν απενεργοποιηθεί και αυτό το πείραμα θα είναι δύο από τα πιο μικρά πειράματα και που δεν χρησιμοποιούν πολύ ενέργεια, το μαγνητόμετρο που κοιτάει το μαγνητικό πεδίο και το πείραμα που ανοιχνεύει τα κύματα στο πλάσμα του διαστήματος. Χτες στην ομιλία έπαιξα ένα κομμάτι για το ήχο που έχουμε ήδη παρατηρήσει στο Γαλαξία. Αυτά τα δύο συστήματα περίπου χρησιμοποιούν 1,5 βατ το ένα και σιγά σιγά θα σταματήσουν και αυτά.
0: Τελείο. Τώρα θα ήθελα να σας πω σε ένα άλλο κομμάτι, καθώς διάβαζα κάποια σημεία τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πορεία σας. Υπήρχε ένα σημείο στο οποίο όταν βρισκόσασταν στο APL είχατε προτείνει, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα μπορούσατε να ρίξετε κατά πολύ το κόστος και το χρόνο κατασκευής αποστολών. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς το αντιμετώπισε η επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή υπήρχε κατευθείαν, αγκάλιασαν την ιδέα, υπήρχε εμπιστοσύνη σε αυτή την πρόταση ή υπήρχε δυσπιστία και ότι δεν γίνεται αυτό που προτείνετε?
1: Το τελευταίο που είπατε. Όχι μόνο είπαν ότι δεν γίνεται, αλλά γελάσαν όλοι. Ηρωνευτήκανε ότι από 1 δισεκατομμύριο θα μπορεί να γίνει μια αποστολή για 150 εκατομμύρια, που ήταν η πρόταση. Και έγινε μια διαγωνιστική, ανταγωνιστική επιλογή και κερδίσαμε εμείς το πρόγραμμα. Λεγόταν Discovery, μια καινούργια σειρά από διαστημόπλια, τον οποίο ο αντικειμενικός σκοπός ήταν να γίνουν πλανητικές αποστολές με χαμηλό κόστος. Και Η πρώτη αποστολή που επιλέγει και αυτή που προτείναμε ήταν να εξερευνήσουμε ένα αστεροειδές. Θα ήταν η πρώτη αποστολή στους αστεροειδείς που είναι στην περιοχή του... Περισσότεροι είναι ανάμεσα στο Δία και στον Άρη, αλλά ορισμένα είναι και αστεροειδοί που έρχονται πολύ κοντά στη Γη. Και το αστεροειδές που επιλέξαμε λεγόταν Έρος και έρχονταν πολύ κοντά στη Γη και θεωρήθηκε ότι αυτός ήταν καλός στόχος. Τελικώς τα καταφέραμε και κατασκευάσαμε το διασημό πλοίο NEAR, λεγότανε Near Earth Asteroid Rendezvous, διότι δεν ήταν απλώς να περάσουμε από το αστεροειδές, ήταν να τοποθετήσουμε το διασημό πλοίο σε τροχιά γύρω από το αστεροειδές. Ξέρετε, τα αστεροειδή δεν είναι σφαιρικά, επειδή η μάζα τους είναι λίγη και έχουν διάφορα σήματα. Αυτό το Έρος, ας πούμε, μοιάζει σαν μια μεγάλη πατάτα. Μήκος και αρκετά μακρύ, αλλά πολύ στενό στο μέσο. Και δεν ήταν και σίγουρο εάν θα μπορούσαμε να βάλουμε το διασημόπλιο σε τροχιά σε ένα τόσο ανώμαλο σχήμα, ενώ το σφαιρικό είναι πολύ απλό. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε και παραδώσαμε την αποστολή και την κατευθύναμε προς το αστεροειδές. Το τέλος του κόστος ήταν γύρω στα 112 εκατομμύρια.
0: Χαμηλότερο από την πρόβλεψη δηλαδή.
1: Ναι, και δώσαμε πίσω λεφτά στην NASA, που δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία.

0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό υιοθετήθηκε από την NASA και όταν έγινε και πέτυχε όλους τους στόχους, μεταξύ άλλων πρέπει να σας πω ότι η αποστολή υποτίθεται ότι τελείωνε σε ένα χρόνο με τη χαρτογράφηση της επιφάνειας και εμείς επειδή μας είχαν μείνει κάποια καύσιμα, αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα καύσιμα να σιγά σιγά να προσεδαφίσουμε το διαστημόπλιο που δεν ήταν σχεδιασμένο για τέτοιο πράγμα. Και έπεισα τον διοικητή της NASA ότι άξιζε, ας πούμε, το ρίσκο. Και τελικώς, όχι μόνο το προσεδαφίσαμε το διαστημόπλιο, αλλά συνέχισε να μας στέλνει δεδομένα από την επιφάνεια του αστεροειδούς για αρκετές εβδομάδες. Και είχε γίνει τότε μεγάλη δημοσιοποίηση, ας πούμε, για αυτό το πρόγραμμα, γελιογράφοι, κλπ. Έκτοτε έχουν γίνει γύρω στις 13-14 αποστολές χαμηλού κόστους για άλλα προγράμματα από διάφορα εργαστήρια κλπ. Μεταξύ αυτών και εμείς κερδίσαμε μια αποστολή για την πρώτη οδωρηφόρο στον Ερμή. Και αυτό το εκδοξεύσαμε το 2001, νομίζω. Αργότερα. Τέλος πάντων, πέτυχε αυτή η αποστολή και μείναμε δορυφόρος, εξερευνήσαμε τον Ερμή, την περιφέρεια του, την επιφάνεια του Ερμή για 4 χρόνια, μέχρι το 2011 με 2015, όταν μας τελειώσανε τα καύσιμα. Έχουν γίνει πολλές αποστολές σε αυτή την γραμμή. Και να προσθέσω κάτι το οποίο δεν ήταν μέρος της ερώτησής σας. Το θέμα είναι ότι έμενε ο Πλούτονας, ο οποίος ήταν ανεξερεύνητος. Και πείσαμε την επιστημονική κοινότητα να γίνει μια άλλη σειρά από διαστημόπλια που θα ήταν γύρω στα 500-600 εκατομμύρια κόστος για τους απότερους πλανήτες και άλλους στόχους, μεταξύ των οποίων το πρώτο θα ήταν ο Πλούτονας. Και αυτή η σειρά λεγόταν νέοι ορίζοντες κάτι. Και έγινε πάλι ανταγωνιστική επιλογή και κερδίσαμε την πρώτη αποστολή για τον Πλούτονα, τον οποίο ονομάσαμε New Horizons. Έγινε η εκτόξευση το 2006. Εν τω μεταξύ, με τις τηλεσκοπικές παρατηρήσεις από τη Γη, αποφασίστηκε ότι ο Πλούτονας είχε πολύ μικρότερες διαστάσεις από ό,τι υποτίθεται είχε. Και μετά την εκτόξευση υποβιβάστηκε σε νανοπλανήτη από την Αστρονομική, Διεθνή Αστρονομική Ένωση. Αλλά θα κάναμε την εξερεύνηση ενός νανοπλανήτη. Μας πήρε 9 χρόνια ταξίδι για να φτάσουμε στον Πλούτονα. Τελικώς η προσέγγιση έγινε στις 14 Ιουλίου του 2015. Ήταν απολύτως επιτυχής και ήταν παρεπιπτόντος ακριβώς 50 χρόνια μετά το πέρασμα από τον Άρη. Δηλαδή σε 50 χρόνια η ανθρωπότητα είχε καταφέρει να εξερευνήσει και τους 9 κλασικούς πλανήτες, προσθέτουμε και τον Πλούτονα. Και ήταν μια σημαντική επιτυχία. Είχαμε μάλιστα τον Ιούλιο ήμουνα στην Αμερική για να εορτάσουμε τη δεκαετή επέτειο του περάσματος από τον Πλούτονα και είχαμε ένα επιστημονικό συνέδριο στο οποίο ξαναμιλήσαμε για τις ανακαλύψεις που όχι έχει κάνει αυτό το διαστημόπλιο.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Για να μην καταχραστώ πολύ περισσότερο το χρόνο σας, θα ήθελα να τελειώσουμε με μία ερώτηση. Επειδή μέσω των αποστολών σας θα έλεγα ότι έχετε δει

0: την ανθρωπότητα από ψηλά κατά κάποιον τρόπο. Θα ήθελα να μας αφήσετε με ένα τελευταίο μήνυμα, ένα μήνυμα προς την ανθρωπότητα, γιατί ακούμε διάφορα για επικισμούς, για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα από εσάς.
1: Ακούστε, αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα ήταν για τα ρομποτική εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος. Δεν χρειάστηκε να έχουμε ανθρώπινα πληρώματα, όπως ξέρουμε, το μόνο που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι η εξερεύνηση του φεγγαριού, αλλά όσον αφορά τις ιδιότητες αυτών των πνευματικών συστημάτων, που μπορεί να γίνει κάλλιστα με ρομποτικά διασημόπλια. Και έχει γίνει, ας πούμε, έχουμε χαρτογραφήσει τον Άρη με λεπτομέρεια που είναι παρόμοια αυτή της γης, ρομποτικά. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση, κυρίως στους πολιτικούς, να εκλαϊκεύουν τα πράγματα και να χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, τη φαντασία του κόσμου ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος να επιπλέει σε μεγάλο ύψος δίχως βαρύτητα και να γίνει εξερεύνηση κτλ. Το οποίο αναγνωρίζει φοβερές δυσκολίες και περιορισμούς στις ανθρώπινες αποστολές με πληρώματα και οπωσδήποτε όλοι έχετε ακούσει κι εσείς, όλοι ακούμε και διαβάζουμε για αυτά που λέει ο Elon Musk ότι θα κάνουμε επικισμό στον Άρη κτλ. Αυτά επιστημονικά, με επιστημονικά κριτήρια, είναι ανοησίες. Διότι ο Άρης έχει μια υποτυπώδη ατμόσφαιρα, 6 χιλιοστά της ατμοσφαιρικής πίεσης της γης. Και δεν είναι καθόλου οξυγόνο, είναι όλο διοξίδιο του άνθρωπος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει δίχως προστατευτική στολή στην επιφάνεια του Άρη κτλ. Δεύτερον, έχει χάσει το μαγνητικό του πεδίο, όπως σας είπαμε, το μάθαμε αυτό το 65 με το Mariner 4. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βομβαρδίζεται συνεχώς από κοσμικές ακτίνες, ακτινοβολία. Και επιπλέον βομβαρδίζεται και από τον ηλιακό άνεμο, που είναι ένας άνεμος που φεύγει από τον ήλιο. Είναι συνεχής με μια ταχύτητα 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα την ώρα. Περνάει από τη γη, πιέζει το μαγνητικό πεδίο της γης, αλλά δεν μπορεί να αγγίξει την ατμόσφαιρά μας. Αλλά στον Άρη γίνεται μια σύγκρουση αυτού του φοβερά ισχυρού ανέμου που έχει μια θερμοκρασία 1 εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου που ιόνισε την ατμόσφαιρα του Άρη και την τράβηξε στο διάστημα. Το λοιπόν, πώς θα μπορέσει να επιβιώσει ανθρώπινη παρουσία στον Άρη? Θα πει κάποιος, μπορεί να κάνουν ένα καταφύγιο σε 1 μέτρο βάθος και θα γίνει μια υπόγεια αποικία. Αυτό δεν είναι πραγματικά εφικτό, ας πούμε, με τις σημερινές συνθήκες, η τεχνολογία και πώς θα μεταφέρουμε μηχανήματα και τα λοιπά. Είναι φοβερά δαπανηρό εγχείρημα. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Επιστημονικά ξέρουμε ότι χρειάζεται να ξέρουμε για τον Άρη με τα ρομποτικά διασημόπλια. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Μάσκ και τον υποστήριξε, δεν ξέρω αν τον υποστηρίζει ακόμη ο Τραμπ, είναι ανοησίες. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν θα γίνει μια αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα για εξερεύνηση και να επιστρέψουν. Και αυτό είναι φοβερά δύσκολο. Δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά. Αλλά οπωσδήποτε μπορεί να γίνει επικισμός. Και αυτό είναι το πρόβλημα με τις εικασίες για το πού θα πάει η ανθρωπότητα. Δεν έχουμε αυτή την επιλογή να πάμε κάπου αλλού. Εάν καταστρέψουμε τον πλανήτη μας, αυτό σημαίνει ότι θα τελειώσει το ανθρώπινο είδος. Είμαστε οι επιβάτες του διασημόπλου γης. Δεν υπάρχει κύβωτος νόα για να μας πάει κάπου αλλού.